0: Και πάμε στη δεύτερη ώρα. Τι έγινε, 3-1 η Αυστρία με γκολ του Αρναούτοβιτς, πέναλτι στο 100. Έγινε και το over 3,5. Μην ξαναπείτε ότι είμαι γκαντέμις. Τα έκανα όλα live. Πάμε τώρα δυνατά.
1: Εντάξει, ήταν και αυτός που ήθελε να μην φάει γκολ η Αυστρία.
0: Τώρα, ναι, μήπως να αφαιρέσουμε και τα τέρματα. Να μην μπει γκολ, να μην φάει γκολ η Αυστρία. Ποια είναι η Αυστρία να μην φάει γκολ?
1: Λοιπόν, ρε Τσούβιλε, παίζει το Κουρασάο που είναι η Νάξο της Καραϊβικής. Μήπως να στείλουμε και τον Μπάς Νάξου και ένα σακί πατάτες στο επόμενο Μουντιάλ. Παίρνα και εσύ.
0: Παίρνα και εσύ. Ρε φίλε, εμείς δεν πήγαμε.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν πήγαμε. IT, Κουρασάο, όλες οι χώρες εκτός από εμάς. Κάθε φορά τα ίδια. Με το κεφάλι ψηλά. Αυτό λέμε. Τι λέμε, ότι δεν πήγαμε. Πήγε, λέει, και το Κουρασάο.
1: Δεν υπάρχει σωστή θέση για το τηλεκοντρόλ. Μπορείς να το αφήσεις στο τραπεζάκι, στον καναπέ, στην πολυθρόνα, πάνω στο τζάκι. Δεν έχει σημασία. Ο Μπένις Ντέρκαμπ. Γεια σας, κυρία Χριστιάνα.
0: Μπένις,
1: Μπένις. Μαζέψου. Μαζέψου, αγόρι μου. Μαζέψου, πρωί.

0: Καλημέρα στο Δαμιανό, από το φθινοπορεινό, ακόμα Μάλμε. Θα πάμε, λέει, με τις κουμπάρες μας διακοπές μετά από πολλά χρόνια. Ταιριάζουμε σε όλα και δεν έχουμε κανένα λόγο να μην παραγγείλουμε δύο ποικιλίες κρεατικών. Πολύ σημαντικό να ταιριάζει με τον άλλον στο φαγητό, το ξαναλέμε. Πάολο Ρώση, λέει, μεγαλύτερη απάτη σε Μουντιάλ, πρώτο σκόρερ από το πουθενά. Όχι από το πουθενά.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, μπορεί τα πρώτα παιχνίδια να ήταν στον πάγκο και μετά το βάλανε και ναι. Το ένα γκολ πίσω από το άλλο και έδωσε και το Μουντιάλ στην Ιταλία. Τώρα,
1: και ένα Ρώση δεν είχε βάλει 5 γκολ και είχε βγει πρώτο σκόρερ.
0: Αχ, αυτό ήταν. Αυτό πήγα να πω ήταν σχετικά πρόσφατα και μπορεί να είναι και πριν από 20 χρόνια.
1: Ναι, δεν είναι πρόσφατα.
0: Τέλος πάντων, καλημέρα στον Τάσο από Ιαπωνία. Πέρσι η αγαπημένη γυναίκα είχε την απίθανη, καταπληκτική ιδέα να καλέσουμε ένα πολύ φιλικό μας ζευγάρι Ιαπωνέζους να έρθει διακοπές μαζί μας στην Ελλάδα και Αγγλία για την συναυλία των Oasis. Γουτούζου, μπορώ να
1: πω. Ναι, καλά, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.

0: Ρε Τσουβέλα, τι δεν καταλαβαίνεις για τις θέσεις και τον αριθμό των ομάδων που στέλνει κάθε ύπερος από Μουντιάλ, το λες και συνέχεια. Κάνε μας τη χάρη, φίλε, δεν καταλαβαίνεις τα αστεία. Είναι όλοι αυτοί και εμείς δεν είμαστε. Γιατί οι χώρες της Ευρώπης που είναι καλύτερες από εμάς. Είναι καλύτεροι παίχτες οι Αυστριακοί.
1: Αυστριάρα στην πρεμιέρα.
0: Ωραίο το Αυστριάρα.
1: Ωραίο.
0: Ναι.
1: Τώρα θα το πάρουν και θα το βάλουν
0: ναι.
1: στα sites.
0: Εντάξει. Αυστριάρα.
1: Αυστριάρα.
0: Θα το κλέψουν.
1: Ναι. Το τηλεκοντρόλ πρέπει να είναι στο τραπεζάκι. Λέει κάποιος. Η Ζαφύρα Μαριάτου.
0: Ζαφύρα Μαριάτου, να σε πω κάτι. Δεν το βρίσκω ποτέ όταν είναι εκεί που πρέπει. Όταν...
1: Και αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα μέρος που να είναι εκεί που πρέπει.
0: Ναι.
1: Τραπεζάκι Σαλονιού, ρε παιδιά. Όλοι έχουμε τραπεζάκι Σαλονιού. Δεν γίνεται να μην έχει τραπεζάκι Σαλονιού.
0: Έχει πέσει ποτέ το τηλεκοντρόλ μόνο του ανάμεσα στον καναπέ εκεί, στο χώρισμα, μέσα και να το ψάχνει. Να έχει πέσει μέσα.
1: Μέσα στο
0: ναι, και να πει. Εγώ δεν με πατάει άλλο. Κρύβονται.
1: Και δεν με βλέπει κανένα.
0: Εγώ πιστεύω ότι τα αντικείμενα το βράδυ βγάζουν ποδάρια και κρύβονται. Άμα θέλει, αυτή τη θεωρία μπορούμε να τη συζητήσουμε.
1: Έχει δίκιο σε αυτό που λε. Κρύβονται μερικά πράγματα. Έχει δίκιο. Μπορούμε να κλείσουμε τώρα την ΕΡΤ2 γιατί έχουν βάλει.
0: Δεν πισίνα, δεν
1: όλο.
0: Ναι. Ο Σαλένκο είχε βάλει 5 γκολ στο Καμερούν το 1994. Αυτό θυμάμαι.
1: Α.
0: Πρόσφατα, Μαρία. Πριν 32 χρόνια.
1: Για πρόσφατα.
0: Σαλένκο.
1: Δεν ήταν, ξέρω εγώ, το 60.

0: Ο Χόνδρος Σταυροθύμιος στέλνει το μήνυμά του και είπε να κάνουμε 228 μας, μπας και περάσουμε εμείς και η Ιταλία.
1: Στο επόμενο Μουντιάλ δεν θα βάλουν περισσότερους, θα βάλουν. Θα βάλουν κι άλλοι. Θα ξεκινάει, θα είναι τρεις μήνες.
0: Πάλι δεν θα περάσει, θα πάρουμε μια wild card.
1: Σταμάτα,
0: ρε
1: μάτα. Σταμάτα. Α, Μαρία, μένουμε μαζί με τη Χριστιανά. Δεν άνοιξε φτερά. Ήταν η χθεσινή συζήτηση όλο αυτό, λέει ο Μπέντζεντερκ. Α, συγγνώμη, δεν ήξερα. Μπράβο, καλά κάνετε και

0: Ήθελα να ακούω τι πάθανε οι Ελβετοί.
1: Τι πάθανε.
0: Προειδοποιήθηκαν ότι υπάρχει ένα φίδι.
1: Τι, που μαρτυράει από τα πολιτήρια. Πάντα υπάρχει ένα τέτοιο φίδι.
0: Ένα φίδι που λέει εμείς θα πάρουμε το Μουντιάλ. Ότι υπάρχει ένα φίδι στο προπονητικό του κέντρο. Ωστόσο όμως οι Γερμανοί το βρήκανε. Γιατί λένε παίζουν όλοι και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Αυτό έγινε και με το φίδι.
1: Φίδι άνοιξε να φύγει.
0: Λοιπόν, ο Κίμιχ αποκάλυψε ότι οι Γερμανοί βρήκαν στο προπονητικό του κέντρο ένα φίδι, συγκεκριμένα μία ανατολική χαλκοκέφαλη.
1: Τι λες ρε Μαρία, η ανατολική χαλκοκέφαλη δεν είναι παλιό κράτος,
0: ναι,
1: με το Μέτερνιχ.
0: Χαλκοκέφαλη, ναι. Είδος δηλητηριώδους οχιάς.
1: Τι λες ρε φίλε.
0: Τι λες μωρί οχιά.
1: Έχει οχιά στο προπονητικό της Γερμανίας. Α, έτσι.
0: Πόσο ήπιες μωρί σάπρα.
1: Ανατολική χαλκοκέφαλη.
0: Ναι. Είδαμε ένα φίδι χθες και μας είπαν ότι ήταν δηλητηριώδες. Αν σε δαγκάσει, πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Δεν νομίζω ότι θα πεθάνεις, αλλά είναι σίγουρα επικίνδυνο. Μια αγωνιστική τη χάνει σίγουρα. Έχω την αίσθηση ότι αν πατήσει, λέει, κατά λάθος ένα τέτοιο φίδι, οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές. Γι' αυτό προσπαθούμε να κρατάμε αποστάσεις από τα ζώα εδώ. Προσοχή, ζώα.
1: Υπάρχει και ξένη ονομασία για αυτό που είπες, Μαρία.
0: Το προσοχή, ζώα.
1: Όχι. Α. Το ανατολικό χαλκοκέφαλο, ναι. Eastern Copperhead Archistrodon Contour Tricks. Αρχιστρόντων. Δεν κάνω πλάκα. Αρχιστρόντων Contour Tricks. Ναι. Είναι φίδι που συναντάται αποκλειστικά στις ανατολικές και κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ορίστε.
1: Ανήκει στην οικογένεια των Κροταλίνε.
0: Κροταλίνε.
1: Ναι. Και εγώ θέλω μια καρμπονάρα. Τι γερμανικά θα λέτε, Κροταλίνε. Λακοειδής εχίδνες. Έχει λακάκι, είναι και γλυκιά.
0: Έτσι σε γοητεύει.
1: Θέλετε
0: και μετά,
1: να δείτε συγκρίσεις με παρόμοια φίδια?
0: Όχι.
1: Ψάχνετε άλλα ρεπετά? Όχι.
0: Αν σε δαγκάσει τι να κάνουμε? Αυτό πάτα. Αν σε δαγκάσει τι κάνουμε?
1: Καλά
0: αν
1: έβλεπα τέτοιο φίδι. Μιλάμε για ένα φίδι.
0: Είναι όντως χάλκινο.
1: Μα είναι χάλκινο.
0: Στην καρδιά μας χρυσό.
1: Ενώ εμείς αλλιώς θα το χρέω το φίδι. Το χαλκό. Το πέραμα το χαλκό. Χαλκοκέφαλο. Θα το έκανα φουλάρι να το έκανα. Χαλκοκέφαλο είναι.
0: Περιδέρεο.
1: Πώς το πες αυτό?
0: Περιδέρεο.
1: Δεν μπορώ να το πω. Πάμε διάλειμμα. Archidrodox Control Tricks.

0: γραφίδι καλκέντερο που τα έλεγε ο κ. Αλέφας. Κόμπρα φομπέρι καλκέντερη.
1: Παιδιά, ο Κηφισός τέτοια ώρα είναι μια χαρά, λέει κάποιος. Uh-huh. Γιατί όσο πιο πολύ αργείς, τόσο πιο κοντά έρχεσαι στο σχόλασμα.
2: Α, οκ, το βλέπει διαφορετικά ο φίλος. Ένας άλλος μας στέλνει το παγκόσμιο κύπελο, το τρόπαιο και γύρω χοιρινό δίπλα και είναι ίδια.
1: Ένα και το αυτό.
2: Τι βλέπουν οι άλλοι, τι βλέπω εγώ.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ωραία ιστοριούλα από την Εθνική Νορβηγίας. Λοιπόν, για όσους δεν το είδανε χθες, έλα Παναγία μου. Η Νορβηγία επικράτησε 4-1 του Ιράκ. Λοιπόν, και έπαιζε ο Χάλαντ, ο Σόρλοθ και ο Θόρστβεντ. Μεταξύ άλλων.
2: Δεν μα ξανασηκώνετε με αυτά που είναι τα ξόρκια. Τελειώσαμε.
1: Λοιπόν.
2: Θόρστβεντ. Όχι. Όχι. Όχι, Θόρστβεντ.
1: Το 1994 παίζαν οι πατεράδες τους στο Μουντιάλ της Αμερικής. Και του Χάλαντ και του Σόρλοθ και του Θόρστβεντ. Και πόσα χρόνια μετά παίζουν τα παιδιά τους.
2: Φοβερό.
1: Δεν είναι ωραίο. Είναι. Και πάλι στην Αμερική.
2: Τώρα πρόσφατα είπε εσύ. Ναι,
1: το
2: 94,
1: ναι, ναι, ναι, πρόσφατα. Το θυμάμαι. Σαν χθες πάλι ξενυχτούσαμε για να δούμε τα παιχνίδια. Ορίστε. Ένα τσακ κάνεις και παίζεις πάλι Χάλαντ. Απλά εντάξει, βάζεις γυαλιά και βλέπεις ότι είναι ο γιος του. Δεν είναι τίποτα.

0: Εμένα ένα-ένα είναι τα θέματα. Ωραία, η οθόνη έχει, αλλά δεν έχω ίντερνετ. Δηλαδή σιγά-σιγά πάω εγώ.
1: Δεν
0: φορτώνει, δεν πειράζει.
1: Κάτσε, μπορεί να είναι κοινό το θέμα μας. Δεν γίνεται να έχεις εσύ πρόβλημα και να μην έχουμε όλοι ή όλοι κανένας τσούβι.
0: Ναι, τα έχουμε ξανακούσει αυτά και εδώ είμαστε μια οικογένεια στην εταιρεία.
1: Μάντεψε, ποιος θα φύγει πρώτος. Ο Γιώργος λέει: εξής, είναι ένα σε καλή φιλικό ζευγάρι για διακοπές σε χωριό της Εύβοιας. Όλα καλά, όσο δέχεσαι την πρόσκληση. Και όταν φτάνεις να τους λες: παιδιά, τι λέτε αύριο να πάμε στην τάδε παραλία? Λένε: α, εμείς έχουμε κανονίσει να πάμε αλλού. Πηγαίνετε εσείς και θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο πιο αργά.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό, ρε φίλε.
1: Και την επόμενη μέρα πάλι το ίδιο.
0: Δηλαδή αυτό. Όχι, όχι, όχι. Τώρα εδώ πάει, σε φέρα να σε απορρίψουν.
1: Ναι.
0: Και γιατί σε φέρα?
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως κάτι έκανες που τους ενόχλησε και σου λένε σιγά σιγά τι έγινε, δραπετεύουμε, την κάνουμε, τι έγινε.
1: Και η κοπέλα λέει ήταν κολλητή της γυναίκας μου. Στη δεύτερη μέρα φύγαμε και συνεχίσαμε οι δυο μας τις διακοπές. Και πολύ καλά κάνατε.
0: Κάτι έκανε αυτός.
1: Τι να σου πω. Ο Βαγγέλης λέει: έχω προλάβει τηλεκοντρόλ που είχε θήκη στην τηλεόραση στο κάτω μέρος μπροστά. Θα σέβεστε.
0: Εννοείται και αυτό.
1: Βαγγέλη.
0: Έχω προλάβει να είμαι εγώ το τηλεκοντρόλ.
1: Δεν ήθελα να πω. Ήμουν εγώ το τηλεκοντρόλ.
0: Ήμουν εγώ το τηλεκοντρόλ.
1: Θα σέβεστε περισσότερο.
0: Βάλ το 5. Βάλ το 5.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ο Μακαρίτης ο παππούς μου.
1: Και κρατά και την κεραία.
0: Ο ένας ο παππούς μου Μακαρίτης είχε φτιάξει ξύλο από γκλίτσα, είχε βάλει γάντι μπροστά.
1: Ωραίο. Το χάντι της κουζίνας.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι, ναι. Το είχε βάλει γεμάτο άμμο, χαλίκια και το είχε δέσει και άλλαζε τα κανάλια με
1: τέλειο,
0: το ξύλο.
1: Τέλειο, μπράβο.
0: Γιατί τότε αυτή η φούνκεν τελεφούνκεν για να αλλάξει το κανάλι ήθελε πολύ πίεση. Κρακ. Πάταγε το κουμπί, έκανε κρακ. Δεν ήταν εύκολο.
1: Καμιά φορά πατιόλυσαν και τα δύο που μαζί τα κουμπί.
0: Ναι, δεν ήταν εύκολο να το κάνει αυτό, αλλά κυρίω ήμουνα εγώ το τηλεκοντρόλ. Και ήμουν και ο τελειβερά. Έχω πει την ιστορία με τα σουβλάκια για την κλωτσιά.
1: Και πέρα από αυτό, δεν είσαι μόνο delivery. Πήγαινε, έπαιρνε τσιγάρα, έπαιρνε μπύρε.
0: Για τα αρέστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όλα τα έκανα για τα αρέστα.
1: Φυσικά, φυσικά. Και τι νεποτισμό είναι αυτό Πασόκ και στην Νορβηγία.
0: Βέβαια. Και οικογενειοκρατία.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει. Τι έγινε,

0: Μίτσο Κεργυραίο λέει: καλημέρα από το συνοφιασμένο Χάρλεμ. Για το κλεφρακό, μια λύση, παιδιά. Ποδήλατο βαδού στην Αθήνα. Και θα δείτε για πόσο και εσείς αποσυμφορείτε.
1: Ναι, ναι. Και θα δεις σε πόσο λίγο χρονικό διάστημα θα μειωθεί και ο πληθυσμός της.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Εννοείται.
1: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.
0: Ωραία.
1: Μαθαίνουν σήμερα τους αντιπάλους τους για τις πρώτες αναμετρήσεις στην Ευρώπη. Έλα, ξεκινάμε έτσι. 23 και 30 Ιουλίου. Δεν ξεχνιόμαστε, δηλαδή τελειώνει πότε, 18-19, πότε τελειώνει το Μουντιάλ.
0: Δεν σταματάνε τα παλιοποδόσφαιρα.
1: Την επόμενη εβδομάδα πάλι τα ίδια. Λοιπόν, σύμφωνα με τα δεδομένα της κλήρωσης, πάμε πρώτα στον ΠΑΟΚ που παίζει στο Europa. Mm-hmm. Αποφεύγει ορισμένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της διαδικασίας, ενώ στους πιθανούς αντιπάλους συγκαταλέγονται ομάδες όπως Μπεσίκτας, Τβέντε, Τρόμσο, Σενγκάλεν, Χάμαρμπι.
0: Χαμαρμπι.
1: Και ορισμένοι ακόμη σύλλογοι που θα προκύψουν από τον πρώτο προκριματικό της διοργάνωσης. Κάτι δεν θέλουμε Μπεσίκτας.
0: Όχι.
1: Και αν με ρωτάς, δεν θέλουμε και Τβέντε. Ξέρω εγώ. Μία Τρόμσο, ίσως.
0: Όχι,
1: όχι, ούτε Τρόμσο.
0: Όχι, όχι.
1: Τι, Χάμαρμπι.
0: Καλύτερα. Καλύτερα η Χάμαρμπι, η Σουηδική.
1: Οκ, οκ. Εντάξει. Και το ίδιο και για τον Παναθηναϊκό. Σήμερα μαθαίνει τον πρώτο του αντίπαλο στο δρόμο για την League Face. Στη λίστα των πιθανών αντιπάλων λοιπόν του Παναθηναϊκού βρίσκονται ομάδες από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων. Περίμενε.
0: Ναι.
1: Οι Πανεβέζεις.
0: Αυτό δεν είναι επίθετο.
1: Οι Πανεβέζεις. Το Πανεβεζέικο.
0: Πάνω στα Πανεβεζέικα, ξέρεις τι είχε γίνει η φασαρία.
1: Όχι, είχε γίνει. Αλλά κάνουν μεγάλη. Ωραίο πανηγύρι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Πολύ ωραίο
0: Πανεβέζεις Τρικάλων. Τρικάλων είναι. Μαρία. Mm-hmm. Ο Πανεβέζεις Τρικάλων.
1: Νεύτσι. Νεύτσι σου βάλανε, μωρέ.
0: Όχι. Και τι έκανε. Τσακώθηκε και την αδερφή του. Νεύτσι.
1: Νεύτσι.
0: Νεύτσι.
1: Δεν είναι με τα καλά.
0: Το παιδί χάζει.
1: Δεν είναι με τα καλά.
0: Να φτάσει. Νεύτσι, παιδί. Ακούσεις.
1: Ντουνάισκα.
0: Καλά. Χθες έφαγα τόσο πολύ ντουνάισκα κατά ή.
1: Με είχε πιάσει μια στρέντα όμως. Έπιασε μια στρέντα. Δεν μου λες.
0: Μήπως σε πείραξε, μωρέ, τίποτα. Αυτά τις αλλεργίες και σε έπιασε στρέντα τώρα.
1: Τι βαραζδίν, μωρέ. Τι βαραζδίν.
0: Με πονάει το γόνατο. Πάρε ένα βαραζίνι εκεί να σου περάσει. Είναι το 200 και το 500 του βαραζίνι αυτό. Το πάρεις και τελείωσε. Για στον πάκο, άρχοντα.
1: Πάξ.
0: Πάξ, έλα εδώ. Πάξ.
1: Βάλουρ.
0: Καλά, εντάξει. Βάλουρ εδώ. Λίγο ακόμα. Μαρία, βάλουρ εδώ.
1: Κολερέιν.
0: Καλό. Ελκόδι κολέρεϊν.
1: Δεν είναι γκολ, είναι κόλερε.
0: Ο Final Boss, Μαρία, καλεσμένος ο Final Boss. Καλεσμένος Final Boss, δηλαδή λοιπόν. Τελική πίστα. Με έχουν καλέσει Πάτρα, Μαρία, λέει κάποιος. Και όταν έφτασα μου είπαν ότι το ξέχασα. Έχουν πάει τριήμερο Κύπρο. Γιάννη Φιλαράκο, το μπιπ στο χρωστάω. Να φύγεις να πας Πάτρα και ωραία, θα περάσει ωραία.
1: Φανταστικά. Εντάξει, βρήκα λίγο κίνηση στην Αθηνών Πατρών, αλλά δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Μετά σε λίγο. Σε καμιά ώρα θα πάμε για μπάνιο. Ναι.
0: Ναι, ναι, φτάσαμε.
1: Έλα ρε, τι έγινε, τσούβι καλά είσαι, τι γίνεται.
0: Καλά. Φτάσαμε. Εδώ τώρα.
1: Πού είσαστε. Α, φύγατε την ημέρα και εμείς πήγαμε Κύπρο.
0: Μα είμαστε Πάτρα που μας είπατε.
1: Πάτρα, έλα ρε, δεν το κανονίζαμε να συναντηθούμε.
0: Εσύ δεν μας καλέσατε.
1: Πότε?
0: Φέρε τον άντρα. Πού είναι ο Μαρκός?
1: Πότε σε κάλεσε?
0: Με κάλεσε, μπες την εβδομάδα.
1: Τι ώρα ήτανε?
0: Το βράδυ, 12.
1: Α, 12 η ώρα μετά τις 8. Μην τα καλέσουμε.
0: Δεν μετράει.
1: Δεν μετράει. Α, είναι πιωμένος.
0: Και
1: μισή ώρα θα χάσουμε τον πρέπει.
0: Και τι έγινε?
1: Έλα, μωρέ, εντάξει. Για να σου πω και κάτι. Και μας ακούνε και άνθρωποι της επιχείρησης. Επιχειρηματίες άνθρωποι. Mm-hmm. Και ψάχνουν τρόπους και να εξελίξουν την επιχείρησή τους. Και να μειώσουν ή τουλάχιστον να μην αυξήσουν τα έξοδα τους. Πάρα πολύ σημαντικό. Η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν Internet Backup για να είσαι πάντα online και από μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση στόλου χυμάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας και πολλά περισσότερα, τα οποία θα τα μάθεις όταν μπει στο cosmote.gr / Magenta One Business. Yeah.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Πηγούνη. Το παιχνίδι ξεκινάμε προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην Πηγούνη, σε στοίχημα και live καζίνο, είναι σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε η απόδο του από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τουβέλλας.
0: Και Γιώργος Γιαννίσης. Είδες Γιώργο, ξέρω ακριβώς τι γίνεται στο περιβάλλον και ξέρω πότε υπάρχει κέφι, όρεξη και πότε πρέπει να γίνει τι. Το timing είναι σημαντικό. Λοιπόν, η Σακύρια έδωσε κάποιες απαντήσεις, Μαρία.
1: Ναι.
0: Μετά την
1: φήμη
0: ότι δεν ήταν αυτή.
1: Ότι ήταν
0: λοιπόν,
1: μια ουσία.
0: Ότι ήταν μια άλλη, ότι ήταν η Γιούσεφ. Αλλά η Γιούσεφ είναι έγκυος. Και δεν μπορεί να πάει.
1: Όντως.
0: Ναι, είναι στον πέμπτο μήνα.
1: Α, έκτο. Ξέρω,
0: είναι
1: μπράβο,
0: τούμπαν και κάνει
1: καλό.
0: Βίντεο με την κοιλιά τούμπαν.
1: Καλό,
0: με το καλό, με κανένα πόνο και όχι με ένα πόνο.
1: Με
0: λοιπόν,
1: κανένα.
0: Έτσι, να κάνει ένα. Και να
1: μπράβο,
0: βγει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Η Σακύρα έβγαλε και τα γυαλιά ηλίου. Γιατί έλεγαν ότι δεν είναι αυτή η Σακύρα. Μήπως είναι η Αντιγόνη από την Κύπρο. Μήπως είναι η Φουρέιρα μάλλον Μαλή. Μήπως είναι η Γιώτα Γρίβα. Λέγανε. Μήπως είναι ο Γογό Τσαμπά.
1: Μήπως είναι ο Πάνος Κιάμος.
0: Μπορεί να ήταν ο Πάνος Κιάμος. With water I can, with you not. Και έτσι έβγαλε τα γυαλιά. Λένε ότι αυτή η κίνηση έγινε επίτηδες για να απαντήσει σε αυτούς και τις θεωρίες.
1: Για να αναγνωριστεί το πρόσωπό
0: ναι,
1: της
0: ναι, αυτή.
1: Του AI και αυτό.
0: Ναι. Ότι όντως είναι αυτή. Και ποιος μου λέει εμένα, Μαρία, ότι στο πρώτο δεν ήταν αυτή και τώρα είναι αυτή. Δηλαδή, πού αποδεικνύεις εσύ.
1: Και γιατί να μην είναι αυτή, δηλαδή.
0: Εμένα με φόβησε κάτι.
1: Ότι καταρχάς ήθελε να είναι αυτή για να έχει και περισσότερες παρουσίες από τον πρώην της. Από τον Πικέ.
0: Από τον Πικέ.
1: Σε παγκόσμια κύπελα.
0: Και
1: γιατί να μην είναι αυτή.
0: Και τι
1: είναι, ότι την απειλεί, ας πούμε, ποιος. Δηλαδή, την απειλούν μεγάλες δυνάμεις. Σαν τον Bad Bunny που κυκλοφορούσε με το. Πώς το λένε, με το Αλεξίσφαιρο.
0: Το θέμα είναι για τον Πικέ ότι ένας θεατής, ένα τρόλ έκανε κάτι άκομψο, Μαρία. Oh. Το οποίο το πήρα εγώ χαμπάρι, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει εσείς. Γενικά δεν το είδα σε κάποιο site. Εγώ όμως το είδα και το έχω κάνει screenshot.
1: Ναι.
0: Γιατί το βρήκα από ένα μεξικανικό site και δεν είναι AI. Υπάρχει θεατής που έχει το κεφάλι του Πικέ. Σε χαρτώνει με τα μάτια περίεργα.
1: Ναι, πώς είχαν κάνει με το DBG στο γήπεδο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι χαρτών.
1: Ναι, αλλά του έχουν κάνει κόκκινα τα μάτια και το στόμα.
0: Και το στόμα.
1: Λίγο διαβολικό.
0: Ναι, και, και την φόβησαν. Εμφανίστηκαν μπροστά της με την κούρη του Πικέ. Ξαφνικά να βλέπεις τους πρώην σου σε φωτογραφίες. Πολύ άβολο.
1: Εντάξει, δεν είναι ένας πρώην της, είναι ο πρώην σύζυγός της, έτσι. Δηλαδή δεν είναι
0: πρώην.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω, δεν είναι μια σχέση που ήρθε και πέρασε και τα λοιπά.
0: Τέλειωσε όμως.
1: Ναι.
0: Τι άκαμε, το προχωράει.
1: Και ότι γι' αυτό, ας πούμε, έφερε τη Βίτα.
0: Όχι, είχαμε και αυτό. Είχαμε και αυτό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, είναι η Σακύρα, αυτή μόνο χορεύει έτσι, χωρίς λόγο και αιτία, και με φοβίζει, μπορώ να σου πω, Μαρία. Εγώ φοβάμαι. Να ξέρεις.
1: Που κουνιέται έτσι περίεργα.
0: Ναι, μέσα στο σπίτι να είναι
1: σαν χαλκοκέφαλη, όπως τη λέγανε.
0: Χαλκοκέφαλη Σακύρα.
1: Σαν την οχιά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι αυτή, λέει, γιατί είχε μια υποχρέωση. Μα είχε μια υποχρέωση να πάει στο Μουντιάλ.
0: Και να
1: είχε
0: αυτή την πολλά
1: υποχρέωση.
0: Λεφτά, ναι.
1: Που πιστεύω ότι είναι η πιο μεγάλη υποχρέωση από τις συμφωνίες που μπορεί να έχει για το 2026.
0: Και έχουν κράξει και την Κέιτ Πέρι που τραγούδησε σαν τον Ταμπάκι κάποια τραγούδια.
1: Ακίστε κέλτεντ, μπορεί να έχει θέμα ο ήχος, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Το θέμα τον τραγουδούσε αυτή.
1: Και γιατί δεν πήρα τη Ραμόνα να πάω εγώ
2: πες
1: να τραγουδίσω.
2: Μήπως σε κρατάνε για τη λήξη, για την τελετή λήξη.
1: Τι
2: για
1: είμαι
2: το half time.
1: Για ούρτη λήξη. Τι είμαι εγώ. Εγώ είμαι η αρχή.
2: Στο ημίχρονο που θα είναι μισή ώρα και θα τραγουδάς και θα λες όλα τα δικά.
1: Θα πάω εγώ.
2: Γιατί άμα πήγαινες μαζί με τη Σακύρα.
1: Σακύρα και οι BTS οι Κορεάτες. Εκεί θα είμαστε. Είμαι έτοιμος.
2: Η JV.
1: Ναι.

0: Και το έχει πει η Σακύρα ότι ο πρώτος της άντρας ήταν Έλληνας ναυτικός. Σε ηλικία ήταν 18.
1: Κάπου το έχω διαβάσει.
0: Το έχει αναφέρει.
1: Δεν ξέρω αν το έχει πει η Σακύρα ή ο Έλληνας ναυτικός.
0: Όχι, όχι. Δικαιώνεται ο Έλληνας ψεύτης ναυτικός και πετάγεται και μια φάλαινα και όντως χθες το Ιόνιο Μαρίδα με 5
1: φάλαινες.
0: Φυσιτήρες. 5 πρώτη φορά δεν έχει ξαναγίνει και κάνουν και τραγούδι. Όχι.
1: Μήπως ήταν συγκρότημα.
0: Ναι, The Whales. Έγινε χαμός από τις Whales μέσω Viva, μέσω more.com τα εισιτήρια. Δεν έχει ξαναγίνει. Μετά τους Καρχαρίες, μετά τους Λαγοκέφαλους, δεν ξέρω τι πύλη έχει ανοίξει ο Μέγας Αλέξανδρος Αλέης Καϊτάρ στα Ριπαραγένη. Άνοιξε μια πύλη θαλάσσια και έχουν βγει διάφορα πραγματάκια. Στο Ιόνιο εχθές είχαμε 5 φάλαινες. Ένα εντυπωσιακό. Μην πεις αυτά που σκέφτεσαι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άσε να αγιάσουμε.
1: Δεν θα πω τίποτα.
0: 5 φάλαινες. Εντάξει, δεν είναι όρκες.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν κατεβαίνεις και να παίξεις.
1: Είναι παρέα.
0: Είναι παρέα.
1: Κατεβήκανε με μηχανάκια.
0: Δεν το ακούσε το τραγούδι. Βάλε το τραγούδι.
1: Για πάμε πάλι. Εδώ μεταξύ, γιατί έχουν βάλει μουσική από κάτω.
0: Εμένα παίζει καρδιοπάθειες. Ναι, ακούγεται σαν
1: αυτό, ναι.
0: Σαν αρέσει, Ταϊπάρ.
1: Θέλω να σας θυμίσω, θέλω να σας θυμίσω ότι η θάλασσα είναι το σπίτι των ψαριών και αυτού του είδους των θηλαστικών.
0: Να φύγω, να εξαφανιστούν, να επιβληθεί ο άνθρωπος.
1: Ο άνθρωπος είναι στη γη πάνω και έχει επιβληθεί και είδαμε πώς τα έχει κάνει.
0: Από το νερό προήλθαμε όμως.
1: Όλοι.
0: Να το καταλάβετε
1: όλοι,
0: αυτό.
1: Όλοι,
0: και
1: όλοι,
0: εκεί θα καταλήξουμε.
1: Όλοι.
0: Δεν είναι φάλαινες, είναι λέει από την Ουαλία. Δηλαδή. Wales. Καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει.
2: Να έρθει και ο Σακύρη. Και όχι η Σακύρα. Να κάνει τραγούδι. Πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.

0: Ήσασταν κι εσείς, λέει, από τους υποχόνδριους που τύλιγαν το τηλεκοντρόλ με ζελοφάν, το οποίο τρύπαγε κάθε 5-6 μέρες και το ξανατύλιγε. Όχι, εμείς ήμασταν τότε μικροί, αλλά το κάνανε οι γονείς μας. Mm-hmm. Με σελοφάν, με διάφανη μεμβράνη. Για να μην πιάνει η σκόνη. Αλλά υπήρχαν και οι άλλοι που βάζανε ένα πλαστικό κάλυμα στους καναπέδες.
1: Ναι, και εντάξει, ήταν εκείνο το δωμάτιο, το οποίο δεν άνοιγε ποτέ.
0: Αυτό, ναι,
1: θα μπορούσε σε αυτό το δωμάτιο να κάνεις σκολικοειδίδα κανονικά χειρουργείο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή άνοιγε και μόνο δεν έμπαινε ακτινολογικό, γιατρός.
0: Δεν υπήρχε τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Σκόνης δεν είχε βεράσει από αυτό το σαλόνι.
1: Δύο φωτογραφίες νεκρών συγγενών που το βράδυ ίσως παίζαν δηλωτή. Δεν ξέρω. Εγώ τα λέω.
0: Γεια σου Μάκη, ναι, έστειλες χθες για την κοπέλα που σε θέλει, τη θέλω, αλλά έχει 7 χρόνια σχέση. Έχουμε να σας πω, λέει, πες, τι ρωτάς, ρε Μάκη. Πες κατευθείαν, μη ρωτάς. Μη ρωτάτε, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις ήδη ρωτήσει.
1: Ναι.
0: Πες το κατευθείαν και δεν έχουμε και πολύ χρόνο, είναι και 49.
1: Ακριβώς.

0: Ο πιο καλός παίχτης στην Ευρώπη, ίσως και στον κόσμο, λέει αυτή τη στιγμή, είναι ο Κβαρατσχέλια. Αλλά δεν τον προβάλλουν επειδή είναι Γεωργιανός. Όχι, δεν τον προβάλλουν επειδή η Γεωργία δεν παίζει στο
1: Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι ο Κβαρατσχέλια.
0: Είναι και για μένα είναι ο Κβαρατσχέλια αυτή τη στιγμή.
1: Κοίταξε.
0: Και στην ηλικία που βρίσκεται και, και στο moment που βρίσκεται.
1: Βέβαια, ίσως ο καλύτερος στον κόσμο είναι ο Εμπαπέ αυτή τη στιγμή. Ο πιο ικανός, capable, ο πιο δυνατός, ο πιο. Αλλά γουστάρω να βλέπω πάρα πολύ τον Κβαρατσχέλια. Πάρα πολύ.
0: Το είπαμε ότι πριν από λίγο ότι είναι σε μια παραλία τώρα και κάνει διακοπές με την οικογένεια.
1: Καλά κάνει.
0: Και καλά κάνει. Και πολλοί από τους παίκτες που παίζουν στο Μουντιάλ θα έλεγαν.
1: Τα πήρε όλα ο Κβαρατσχέλια. Τι να κάνουμε. Τη Γεωργία δεν μπορεί να πάρει ούτε Euro εύκολα ούτε Παγκόσμιο Κύπρο. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά είναι μύθος και λατρεύεται. Τα δίνει όλα στην εθνική του Κβαρατσχέλια. Όταν λέμε όλα. Δηλαδή με μισό πόδι πάει και παίζει. Ναι, εγώ είμαι η Ραμόνα, έχει μια απουσία. Και ότι ο Ρόκ είναι ο Ντουέιν Τζόνσον.
0: Και ο Σούπερμαν.
1: Εντάξει, έχουν περάσει πολύ από τον Σούπερμαν.
0: Τι ντόπα λέει, θα έχει πάρει ο Μέση για αυτό το τουρνουά, δεν θα μάθουμε ποτέ.
1: Καλά,
0: να μην πιάσουν οι Αμερικανοί, λέει το σύμβολο, τον παίκτη σύμβολο του MLS.
1: Ναι. Στάνταρ. Του δίνουν μια ντόπα και μπορεί και πλασάρι. Απλά και ο Μέση είναι και λίγο. Εντάξει, δύσκολη λίγα το MLS όταν είσαι 38 χρονών. Τρέχουν, δηλαδή μιλάμε για ταχύτητα. Δεν είναι εύκολο. Είναι πιο δύσκολη λίγα το MLS από τη Σαουδική Αραβία. Το λέω γιατί τα βλέπω και τα δύο. Ξέρω τις ομάδες. Είναι ένα κλικ πιο πάνω το MLS.
0: Απλά νομίζω ότι ο Μέση είναι πιο χαλαρός.
1: Είναι πιο χαλαρός στη σεζόν. Θέλω να πω ότι. Δεν προέρχεται και από την κούραση που προέρχονται οι παίχτες στην Ευρώπη.
0: Είναι χαλαρός από μόνος του, από το μενταλιτέ του. Δηλαδή ο Κριστιανό Ρονάλντο δεν έχει τη χαλαρότητα που έχει ο Μέση. Είναι,
1: ο Μέση απελευθερώθηκε.
0: Ξυπνάει από το πρωί μέχρι το βράδυ και σκέφτεται μπαλά και πότε θα το σηκώσω πότε θα βάλω 1000 γκολ.
1: Βέβαια έβαλε τρίμπαλο ο Μέση. Θέλω να πω ότι του έφυγε το άγχος, έχει πάρει το παγκόσμιο κύπελο, οι συγκρίσεις με Μαραντόνα τελείωσαν, τοποθετήθηκε. Και αυτός δίπλα του για μένα στην κορυφή. Οπότε είναι πολύ χαλαρός και θα παίξει την μπάλα του, θα το απολαύσει. Και η Αργεντινή είναι ικανή για όλα. Δηλαδή έβλεπα και τις διακλαδώσεις λίγο και έβλεπα ότι είμαστε καλά. Είμαστε καλά. Βραζιλία τώρα εμείς μπλέξαμε με αυτό το 1-1. Ελπίζω να πάρουμε νίκη. Είμαστε όμως, έχουμε βάρος. Λες και έχουμε αλυσίδες στα πόδια είμαστε. Υπάρχει ένα. Κρατιέται η ομάδα κάτω.
0: Και η Ισπανία είναι κάπως έτσι.
1: Η Ισπανία δεν με πείθει καθόλου εμένα.
0: Εντάξει, νομίζω ότι αν εξαιρέσει, ας πούμε, τώρα, η Γερμανία που ήταν εντάξει, πέρασε το κουρασάκι.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Από πάνω.
1: Θα δούμε γενικά, με όμως, πιο μεγάλο αντίπαλο.
0: Ναι, βλέπουμε όμως τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες να είναι λίγο πιο βαριές, λιγάκι. Ναι.
1: Η Γαλλία χθες άνοιξε τούρμπο σε μια φάση.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι, στο πρώτο πήγαινε σε flying mode.
1: Το άνοιξε το τούρμπο και είναι φοβιστική. Γιατί και η Σενεγάλη είναι καλή ομάδα.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους πολλοί ποδοσφαιριστές, ότι είναι υπερφορτωμένοι. Και σου λέει, έλα, φτάσαμε ως εδώ.
1: Προφανώς.
0: Γιατί υπήρχαν και άλλοι ποδοσφαιριστές που φτάσανε μέχρι την πηγή και μια εβδομάδα πριν το Μουντιάλ κρασάρανε.
1: Εγώ, ας πούμε, δεν πάω Μουντιάλ φέτος.
0: Ναι. Άρτα.
1: Άρτα και πίσω εσύ στην Άρτα.

0: Δεν έχει κάνει, ρε παιδιά, ενέσεις αναβολικών ο Μέση στα πόδια όταν ήταν μικρός. Έκανε κάποια, έκανε μια ειδική θεραπεία στα πόδια με ενέσεις, γιατί είχε θέματα ανάπτυξης.
1: Ναι, ναι, για το ύψος. Αυτό. Ναι.
0: Δηλαδή, με αυτή τη θεραπεία που έκανε, έγινε τόσος.
1: Ναι.
0: Και μπορεί να μην είναι ο Μέση αυτός που βλέπουμε, να είναι Σακύρα.
1: Ακριβώς. Να είναι ο Μούση, να είναι ψεύτης, να μην έχει Μιράντα και Καστέλο, να μην έχει τα δικαιώματα. Ποιος ξέρει.
0: Λοιπόν, ο Μάκης. Μιλήσαμε, είναι διστακτική γιατί έχει ταλαιπωρηθεί. Προφανώς 7 χρόνια με εξαποστάσεως σχέση, εννοείται. Έδειξε να ενοχλείται λόγω μιας άλλης κοπέλας που με θέλει. Δεν πειράζει. Το καλύτερο, της έβαλα τη χθεσινή εκπομπή. Της άρεσε. Τη λένε Μαρία. Πείτε της κάτι. Μαρία, καλημέρα καταρχάς.
1: Να είσαι καλά, κοπέλα.
0: Κατά δεύτερον, ελπίζω να ξεμπερδέψεις γρήγορα τα πράγματα στο μυαλό σου και στη ψυχούλα σου και να ηρεμήσεις. Όπως και να είναι αυτή η ηρεμία, όπως και να έρθει. Uh-huh. Είτε με το Μάκη, είτε με τον ένα, είτε και μόνη σου. Εντάξει, να ηρεμήσεις. Αυτό.
1: Θεός Πυρόπουλος, θες το είπε αυτό.
2: Οι σκέψεις μας με αυτούς που πλήρωσαν πολλά χρήματα να δουν αυτό το παιχνίδι.
1: Το είπε.
0: Για στο, πρώτο, στο πρώτο ημίχρονο, τη Γαλλία.
1: Επειδή είχα άχαστος, δεν είχα ήχο.
0: Το πρώτο ημίχρονο ήταν να πάρεις τα χεράκια σου, να βγάλεις τα ματάκια σου, είχε να τα αποθέσεις δίπλα στο τηλεχοντρό.
1: Είχε το φοκάρι σε μεγάλη.
0: Εντάξει.
1: Ναι, πάλευε σε μεγάλη.
0: Σε 55 λεπτά.
1: Ναι, η Γαλλία ήταν χάλια. Σε μεγάλη τι ήθελες να κάνεις.
0: Δεν ήταν ωραίο παιχνίδι. Το πρώτο ημίχρονο ήταν...
1: Μπήκαν 4 γκολ στο δεύτερο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, το πιο ωραίο μάτς που μπόρεσα εγώ να δω, mm-hmm. ολόκληρο από το 25 και μετά, ναι. Μέχρι στιγμής, είναι το Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2.
0: Α, το είδες.
1: Το είδα γιατί τελείωσα την παράσταση και μπήκα σε ένα σαντουιτσάδικο.
0: Α, ωραίο, ωραίο.
1: Στις Σέρες. Εντάξει, αυτά. Εσύ, ποιο
0: εγώ είδα το Καναδάς-Βοσνία-Ζεγοβίνη.
1: Και αυτό είχε ένταση.
0: Είχε, ωραία ήταν. Ήμουν με τον Καναδά, έχω να σου πω.
1: Εντάξει, είχε.
0: Ωραία,
1: γιατί
0: ωραία.
1: Γιατί είσαι με τον Καναδά και όχι με τους Βόσνιους.
0: Καταρχάς γιατί απέκλεισαν την Ιταλία. Ξεκινήσουμε με τα βασικά.
1: Τη το.
0: Στα προκριματικά.
1: Στα προκριματικά, ναι, ναι.
0: Ναι. Ναι. Και δεν είναι καλή ομάδα. Ήταν εκνευριστική ομάδα. Δηλαδή, κακή ομάδα.
1: Γιατί
0: κακή ομάδα ήταν. Δηλαδή, εσύ τώρα ήρθες να παίξεις μπάλα εδώ με αυτό το ποδόσφαιρο. Έλεγα όμως... και η Ιταλία έξω και η Ελλάδα έξω και πήγαν αυτοί, ας πούμε.
1: Αυτά λέω. Πέστα στο φίλο.
0: Κατσαπλιάδες.
1: Πέστα στο φίλο που λέει ότι.
0: Ο ορισμός του κατσαπλιά ήταν.
1: Εντάξει, καλή τώρα, μην τσακώνεσαι.
0: Άσε.
1: Και με τους Βόσνιους δεν είχαμε παίξει μπουνιές.
0: Και έπαιξε ωραίοι ο Καναδάς.
1: Με Βόσνιους έχουμε παίξει και μπουνιές εμείς.
0: Ναι, αφού είναι αδερφή.
1: Νομίζω με Βόσνιους δεν έχουμε παίξει μπουνιές και είχαν ρίξει μπουνιά στο Γιαννιώτα και του πήγαν τα δόντια. Έχω μια εντύπωση ότι με Βόσνιους έχουμε παίξει μπουκέτα.
0: Είχαμε αρπαχτεί. Ναι, νομίζω ναι.
1: Νομίζω με Βόσνιους έχουμε παίξει τα μπουκέτα. Με Σέρβους ήταν στο μπάσκετ. Το ξύλο.
0: Ναι, αυξητική ορμόνη ήταν του Μέση. Κάνει και ο γονός μου, λέει, το 10 χρονών. Ναι, δεν ήταν το πάρισμα αυτό.
1: Θυμάμαι το Γιαννιώτα σαν τον Κυραλέκο. Έσπασαν με γροθιά στο Βοσνία Ελλάδα το 17, ναι. Τα δόντια του Γιαννιώτα. 9 Ιουνίου. Κοντά, 9 Ιουνίου του 2017. Είχαμε έρθει 0-0 για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου και παίξαμε μπουνιές. Είχαμε Τζέκο Μανολά, που ήταν και συμπαίκτης.
0: Ναι, είχε παίξει ξύλο, καλό.
1: Ο βοηθός προπονητής Βοσνίας είχε χτυπήσει το Γιαννιώτα με γροθιά στη μούρη. Έχασε ένα από τα δόντια των προσκυνών. Δημάς, πού είσαι, μαγκάτια, κανού ο Γιαννιώτας. Μάλιστα. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Γιώργος Γιαννίσης, από εδώ τους από εκεί. Έρχεται Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλη Τσόγος για δύο ροπρές άριθμα στον πηγούνι Sport FM 94,6. Κάτι είπε ο...
0: Λίγο χαλαρά. Έρχεται ο Τσόγος.
1: Έχουμε και πολλά να πούμε. Μην αγχώνεσαι γιατί έχουμε και πάρα πολλά να πούμε. Έτσι κι αλλιώς. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό, ζει στον δικό της ρυθμό, φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται, παρακαλώ, με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Και επειδή μπήκε το καλοκαίρι και έπιασε και η ζέστη και δεν... Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να φάμε και πολύ έτσι βαριά πράγματα. Ναι, ναι. Παίζουν πολύ τα φρούτα και τα λαχανικά. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα και είναι και τόσο σίγουροι στα Lidl, έχουν τέτοια αυτοπεποίθηση που αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Ξέρουν από φρεσκάδα. Λοιπόν, τα ξαναλέμε πάλι αύριο. Ναι. Δεν είμαστε διαχόρταση. Αύριο πάλι, 8 η ώρα.
1: Τα λέμε. Καλή μέρα.
0: Άντε, να προσέχετε, έτσι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Big Win Sport FM 94,6. Ο κύριος νέαρχος Κυριαζόπουλος είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ ο κύριος Σωτήρης Ταμπάκος, η κυρία Κωνσταντίνα Πανότσου και ο κύριος Νικόλας Ακτύπης, του οποίου το αφιερώνουμε το αμέσως επόμενο τραγούδι, γιατί νομίζει ότι μόνο αυτός ξέρει, αλλά μπορούμε κι εμείς.

τραγούδι είναι εξαιρετικά αφιερωμένο λοιπόν στον Νικόλα Κτύπη, διότι ο άλλος είναι τελείως μαμούχαλος, δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτό το είδος μουσικής, και στο Λεωνέ Μέση που από χθες ξεκίνησε το Μουντιάλ.

0: ΠΑΟΚ με Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Τώρα μόλις φρέσκο είναι αυτό. Μόλις φρέσκο, τώρα κλείωσε, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
1: Ωραία. Η Μπενφίκα του Παυλίδη με τη Σεν Γκάλεν.
0: Καλά, θα είναι πολλά τα ζευγάρια τώρα. Ναι. Αυτά που μας ενδιαφέρουν είναι ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου ή την Κλουζ.
1: Δεν είναι καλή κλήρωση.
0: Ναι. Δεν είναι καλή. Θα μπορούσε και καλύτερα, νομίζω.
1: Θα μπορούσε και καλύτερα. Και μάλιστα ένας ΠΑΟΚ που είναι, δεν είναι έτοιμος. Με όλη την μανούρα που γίνεται εκεί στη Θεσσαλονίκη, φεύγει ο Λουτσέσκου, ο προγραμματισμός έχει αργήσει. Δεν είναι και πολύ καλά νέα για τον ΠΑΟΚ.
0: Η ρεβάνς θα γίνει στην Τούμπα. Με τον νικητή λοιπόν του ζευγαριού, Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ, να σου πω και ημερομηνίες: 23 Ιουλίου εκτός έδρας, 30 Ιουλίου στην Τούμπα.
1: Η Πάφος.
0: Με Χαϊντούκ η Ζήλινα.
1: Μάλιστα. Επειδή το επόμενο τραγούδι είναι ενδυματολογικό, θα το αφιερώσω στο Animal Print και στα μπλουζάκια του με το Κουρασάο που πραγματικά μας έχει τρελάνει.

0: Έχει βγει ένα καινούριο, το είδε στο... Έχω πεδάρει στο γέλιο. Ένα αυτοκίνητο που υποτίθεται ότι μεταφέρει τους παίκτες του Κουρασάο.
1: Όχι, όχι.
0: Είναι από τη δεκαετία του 20.
1: Ωραίο.
0: Ναι, φοβερό.
1: Εμένα μ' άρεσε.
0: Φοβερό. Είδαμε Μέση λοιπόν, ξεκίνησε το Μουντιάλ.
1: Όχι απλά είδαμε Μέση, είδαμε Μέση να προλάβει.
0: Εντάξει ρε φίλε.

0: στη ζώνη που σου χάλισα και στη Θεσσαλονίκη. Το ένα σου μανίκι. Στα τείχη του Ηρακλείου βρήκα γελιά ήλιου. Και τα ξυριστικά σου στα ανοιχτά τη κάσου. Κάτι καφέ καστόρι με τα βρήκαμε στην Φλόρινα. Και ένα μπλουζάκι πόλο σε ουζερί στο Βόλο.
1: Αληθεύει ότι ρώτησαν τον Αχτύπη που είναι χαρνών και του ζήτησε ένα εικοσάρικο για να του πει που είναι.
2: Δεν θα με εντυπωσιάσει αν όντως ισχύει. Γενικά να σου πω κάτι. Ο Νικόλας μας δεν ήταν έτσι. Έχει κανένα δύο χρόνια που έχει γίνει τόσο φιλάργυρος. Δεν ξέρω γιατί.
1: Εντάξει. Μπορεί να μην βγαίνει ο άνθρωπος.
2: Και άμα δεν βγαίνει τώρα, τα πάρει από τον άνθρωπο άκου τώρα που ψάχνει σε ένα χαρνών.
1: Και αφού σας ανοίξει ένα Google Map και να βρει που είναι χαρνών. Πρέπει να πάει στον Αχτύπη.
2: Δηλαδή ντροπή από εγώ. Τίποτα άλλο.
1: Δεν έχει καμία συγγένεια με τον Πανούτσο ή Πανούτσο, ρε φίλε. Πόσες φορές θα το πω.
2: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό, να σας θυμίσω και τον σημερινό μας διαγωνισμό. Η Anne Klein's σας στέλνει στην Κρήτη. Καλείτε στο 2195-79-283-4-5. Αφήνετε το όνομα, τυπώνυμό σας και το τηλεφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, όπου ένας ακροατής θα κερδίσει ένα εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή με επιστροφή για τις γραμμές της Κρήτης από Πειραιά για Χανιά ή Ηράκλειο. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, εκτός από την περίοδο 13 Ιουλίου 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μια επιστολή από εδώ από την γραμματεία του σταθμού και με αυτήν θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Anne Klein's. Η Anne Klein's σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και σε συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, Sea όπως η θάλασσα στα αγγλικά. Κατεβάστε το τώρα, Anne Klein's, με τον αέρα του τόπου της.

Τραγουδάκι το αφιερώνει ο Μαραθιανός στον Αξίπη. Αλήθεια, δεν ξέρω τον λόγο.

0: Το Eurofoops λέει ότι ο Ζώτης έρχεται την Παρασκευή στην Αθήνα. Το λένε κι άλλοι βέβαια, αλλά τώρα το είδα από εκεί.
1: Πείτε και ένα κουράγιο, Θανάσης Νέο Ηράκλειο, άρε μαράκι, μας έκαψες. Τι έκανες μαράκι και έκαψες τον άνθρωπο.

0: κλουζ στον δρόμο του ΠΑΟΚ στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa 23 Ιουλίου. Ο πρώτος αγώνας εκτός έδρας, ανάλογα ποια ομάδα θα επικρατήσει. Και επίσης, αν επικρατήσει την Αμόκευου, να δούμε και πού θα αγωνίζεται. Διότι θα αγωνιστεί στην Ουκρανία, όπως αντιλαμβάνεστε. Η ρεβάνς στην Τούμπα στις 30 Ιουλίου.
1: Και άλλη ελληνική ομάδα θα μάθει σήμερα.
0: Παναθηναϊκός τώρα στις 3 ώρα μας. Γιατί είναι κόμπερ.
1: Παναθηναϊκός μετά, ναι. Ωραία.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Χτες λοιπόν ήταν μια normal μέρα Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Κερδίσαν τα φαβορί και over 1,5 που λέμε και τα λοιπά. Πήγανε τα πράγματα όπως τα περιμέναμε.
1: Για να δούμε, θα στρώσει το πράγμα. Να δούμε και άλλα μάτς. Γιατί μέχρι τώρα.
0: Σιγά σιγά νομίζω
1: λίγα πράγματα.
0: Θα στρώνει. Σήμερα τώρα στις 8 Πορτογαλία Κονγκό.
1: Ναι.
0: Στις 11 πολύ ωραίο μάτς Αγγλία Κροατία.
1: Ωραίο. Αυτό είναι πράγματι
0: μπράβο.
1: Καλό μάτς.
0: 2 η ώρα Γκάνα Παναμάς.
1: Να το δεις εσύ.
0: Αυτό μπορεί να είναι 2. Στις 5 όμως του Ουσμπεκιστάν Κολομβία.
1: Ούτε από μένα είναι όχι. Του Ουσμπεκιστάν.
0: Δηλαδή νομίζω και 10 η ώρα το βράδυ να ήταν. Ίσως να ήταν το βράδυ που θα αποφάσισα να κάνω να πάω ρεπό από το Μουντιάλ και να πάω μια βόλτα.
1: Όχι, όχι. Πάμε άργουρα σήμερα.

0: Πράγματι, μόνο εσύ άκουσες Πορτογαλία, κοκό.
1: Έλα, λες, Σταύρο, όλα πέρασαν εκτός από τον γκολ της Αργεντινής, λέει ο Άκης.
2: Εντάξει,
1: δεν είναι και τόσο
0: έκπληξη. Και over ήταν μια χαρά παιχνίδια.
1: Ο Χρήστος από το Χαϊδάρι λέει ότι δείχνει ελαφρύ χαλάζει στην παραλιακή στο ύψος του παλιού αεροδρομίου.
0: Ναι.
1: Εδώ λιακάδα βλέπω.
0: Εδώ πολύ λιακάδα, ρε, δεν ξέρω.

0: Λοιπόν, και έχουμε μια σπάνια στιγμή. Έχουμε τον Σλάβαν Ιμπραήμοβιτς να μιλάει με θετικά, με καλά λόγια. Να κάνει θετικά σχόλια.
1: Ιμπραήμοβιτς, ναι. Καλά λόγια.
0: Για ποδοσφαίστη. Και αναφέρεται στον. Γι' αυτό το αναφέρω και εγώ τώρα. Και έχει να κάνει αυτά τα σχόλια με τον Μέση. Λέει: επιτρέψτε μου να σας πω. Αυτό συμβαίνει όταν ο μεγαλύτερος όλων των εποχών παίζει ποδόσφαιρο, αναφέρει ο Σουηδός για τον Μέση. Ο Μέση δεν είναι απλώς, δεν έχει κάνει απλά ένα καλό ένα κτίριο παιχνίδι. Έφτασε στο παγκόσμιο κύπελο σαν να του ανήκει ακόμα αυτός ο τίτλος. Και μιλάμε, λέει, σε αυτή την ηλικία. Όταν λέει ο Μέση παίρνει την μπάλα οπουδήποτε κοντά στην περιοχή, το παιχνίδι τελείωσε.

0: Τώρα λέει, οι άνθρωποι θα αρχίσουν να λένε ξανά, να αναρωτιούνται αν είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Εγώ λέει, δεν μιλάω, δείχνω. Και απόψε ο Μέση το έδειξε σε όλους. Δεν είναι απλώς 3 βαθμοί για την Αργεντινή. Αυτό ήταν ένα μήνυμα σε ολόκληρο το παγκόσμιο κύπελο. Ο Βασιλιάς είναι ακόμα εδώ, είπε χαρακτηριστικά ο Σλάταν. Και ξαναλέω.
1: Δεν έχει άδικο.
0: Ναι, αλλά ξαναλέω, πολλοί τα λένε αυτά. Ναι. Να ακούσεις τέτοια λόγια του Σλάταν που.
1: Εντάξει.
0: Δεν λέει καλή κουβέντα.
1: Ούτε στον καθρέφτη του δεν λέει.
0: Να στέλνω εδώ ένα φίλο στο Σλάταν, λέει καλά λόγια μόνο για τον εαυτό του. Ενίοτε από εκεί, μάλιστα, όχι πάντα.

0: Να σας πούμε ότι το απόγευμα αναμένεται ο Παμπλό Μορφέο στην χώρα μας, ο δεξιός μπακ.
1: Μορφέο ή Μαφέο?
0: Μαφέο.
1: Μαφέο.
0: Ναι. Λοιπόν, 28 χρονών, δεξιός μπακ. Ο ένας φανταζόμουν από τους δύο πρώτες ο Ολυμπιακός.
1: Σκάνε σιγά σιγά. Σκάνε τίποτε, ναι. Σιγά σιγά.
0: Και έτσι πρέπει, αν με ρωτάς. Στις 3 η ώρα θα αρχίσει η κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League, οπότε θα μάθει και ο Παναθηναϊκός την πρώτη του φετινή αντίπαλο.

0: Νωρίτερα έμαθα ο ΠΑΟΚ ότι θα αντιμετωπίσει μία εκ των Δυναμό Κιέβου Κλουζ.
1: Πιάσει μία μανία τα πιτσιρίκια με τα άλμπουμ τη Σπανίνη.
0: Λογικό.
1: Μιλάμε για τρέλα.
0: Νομίζω ότι πάντα τα πιτσιρίκια το είχαν και το είχαμε αυτό. Απλά.
1: Και μεγάλη.
0: Μπράβο. Λόγω εποχή τώρα. Λες μήπως αυτό ατόνους, αλλά τελικά όχι. Λοιπόν, να πω και το υπογκρουπ από το οποίο θα προκύψουν όπου θα προκύψει ο πιθανός αντίπαλος του Παναθηναϊκού. Είναι η... τώρα μην την πω DAC 1904, δεν το καταλάβει κανείς. Είναι η Ντουνάσκα Στρέντα από την Σλοβακία. Είναι η Πάξη από την Ουγγαρία, η Μπράβο από την Σλοβενία. Και είναι η νικήτρια του ζευγαριού Νέσιτς από το Μαυροβόνιο, η Λιεπάγια από τη Λετωνία. Και η νικήτρια του ζευγαριού, όχι νικήτρια, η ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι Τσέσκα Σόφιας από τη Βουλγαρία και Ντέρι Σίτι από την Ιρλανδία.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάποια από αυτές που μπορεί
0: να το προκαλέσει.
1: Να προβληματίσει τον Παναθηναϊκό. Ποιος μου ζήτησε ένα κουτί πανίνι? Ποιος?
0: Πού να ξέρω τώρα, δεν μου δώσουμε τον ίδιο στοιχεία.
1: Τι στοιχεία να σου δώσω?
0: Εάν υποψιαστώ ότι είναι αυτός που μου ζήτησε εμένα κάτι άλλο χθες το απόγευμα, έχω να αλλάξει ρόλο.
1: Τι σου ζήτησε?
0: Ο Ιάκουβας σου ζήτησε εμφανίνη.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Το δικαιούται. Και αυτό που ζήτησε σε μένα, αν μπορώ να το κάνω.
1: Το δικαιούται, ρε.
0: Τόσα πράγματα συνήθως εμείς το ζητάμε και φέρνει απρόχειρα.
1: Το δικαιούται, ρε. Ένα κουτί, ρε. Φίλε, με 100 χαρτιά, δηλαδή.
0: Ναι, γιατί εδώ λέει ένας φίλος, είχαν εξαφανιστεί και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.
1: Είχαν εξαφανιστεί, ρε. Και μου λέει ο Χάρης εκεί στο περιπτώσιο ότι γίνεται.
0: Έγινε ανάπαστα.
1: Γράφονται σε λίστες. Αλλά για τον Ιάκωβα θα καθαρίσω.
0: Έτσι πρέπει.
1: Ναι.
0: Το ύψος λέει, αλλά και το γνωστό ψαλιδάκι του Λάδαν έχουν εξαφανίσει το Μέση. Δεν υπάρχει, λέει, άντε μπόμπιρα. Είναι άλλο μια στιγμή μαγείας που ήταν όντως στιγμή μαγείας.
1: Είχε πολλές στιγμές μαγείας και ο Ζλάταν.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι φτάνει τον...
1: Εγώ πιστεύω ότι Μέση δεν είναι κανείς.
0: Ο Αργύρης από Σαντορίνη αναρωτιέται αν εμείς, λέει, που προλάβουμε και το Μαραντόνα, ποιον θεωρούμε καλύτερο, Μέση ή Μαραντόνα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Και δεν είναι γιατί είσαι αποστάχηδες, διότι ήταν και άλλα τα δεδομένα. Τώρα δηλαδή, με το που παίρνει την μπάλα στα πόδια, πέφτουν και τρεις πάνω σου πριν προλάβει να σηκώσει το κεφάλι.
1: Ναι, με τα τσακούλια, όπως το λένε.
0: Είναι άλλες εποχές, νομίζω είναι οι δύο κορυφαίοι όλων. Δεν έχω δει βέβαια Πελέ, για να έχω άποψη.
1: Ναι, είναι άλλη μάρκα παίχτης ήταν. Ήταν άλλο πράγμα. Δεν ήταν.
0: Δεν ήταν.
1: Ναι, είναι κακό να τους βάζουμε και να λέμε αυτός, εκείνος, ετούτος. Ο καθένας είχε τη μαγεία του.
0: Ακριβώς,
1: ναι, δεν υπάρχει λόγος.
0: Πάμε, μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Νέαρχος και επιστρέφουμε.

Ένα φίλο μου ρωτά για τον με τον Ντόρσε τι γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται. Ένα φίλο Ντόρσε έχει συμβόλαιο μέχρι και του χρόνου. Και από ό,τι λένε στον Ολυμπιακό, έχουν μιλήσει με τον παίκτη και ότι σύντομα θα γίνει και ανανέωση μέχρι το 29. Αυτό γίνεται.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Μπάμπη Χριστόγλου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είμαι ο κύριος Ανδρέας από Νέα Σμύρνη.
2: Γεια σου κύριε Ανδρέα.
1: Ο παδός του Παναγιώ μόνος σας είσαι με τον Σταύρο.
2: Με τον Σταύρο.
3: Όχι, εδώ είμαι, εδώ είμαι.
2: Σταύρο είναι. Αλλά
1: είναι καλημέρα, καλά είσαι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν είναι
1: καλά. Καλή απόσημερη, έχω να πάρω καιρό τηλέφωνο. Πήρα να κάνω μερικές ερωτήσεις.
2: Για κάνε...
3: Πώς και έτσι.
2: Όχι, σε μένα κάνε γιατί ο Σταύρος είναι ανύπαρκτος.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει, άσε, δεν με υπερασπιστείτε κύριε Ανδρέα. Ας πάρει να απαντήσει τώρα από τον Μπάμπη λοιπόν.
1: Εντάξει, εγώ δεν παραξηγώ. Όποιος θέλει θα ρωτήσω.
2: Ναι.
1: Τι κάνει Σταύρο μου και Μπάμπη μου, καλά είστε?
3: Μια χαρά, αυτές είναι οι ερωτήσεις. Ξεκινάμε με μαλακά.
1: Σταύρο και Μπάμπη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Καμαρά είναι κοντά στον Παναθηναϊκό, ε?
2: Ο Καμαρά είναι κοντά, ναι.
3: Ναι.
1: Ο Καμαρά, αυτός που έτυχε και πέρα του αεροδρόμου που λέμε.
3: Ναι.
1: Είναι κοντά για να έρθει.
2: Είναι κοντά, ναι, εδώ, στο αεροδρόμιο.
3: Ναι. Στο αεροδρόμιο δεν είναι, αλλά. Ναι. Είναι κοντά σε οριστική συμφωνία, ναι.
1: Αυτό είναι κοντά να σε οριστική συμφωνία που λέμε.
3: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να έρθει αύριο που λέγανε.
3: Δεν ξέρω τώρα ακριβώς.
2: Τόσο και αύριο. Εντάξει, περίμενε λίγο.
1: Πάντως είναι κοντά σε συμφωνία.
2: Είναι κοντά.
1: Με το Ματίας γύρισε, τι γίνεται, υπάρχουν συζητήσεις?
2: Υπάρχουν. Ναι.
3: Υπάρχουν, αλλά δεν είναι όπως.
2: Είναι πιο μακριά. Ο ένας είναι στην Κολιάτσο και ο άλλος είναι στο...
3: Τατόι.
2: Στο Τατόι, πιο μακριά.
3: Σταμάτα ρε, όχι. Κύριε Ανδρέα, θα το πω, με τον Καμαρά είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Με τον Γιάννη υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει προσέγγιση, αλλά μέχρι εκεί.
1: Μάλιστα. Σε περίπτωση που δεν είναι το Γιάννη, θα έρθει άλλο σίγουρα.
3: Πιθανότατα ναι.
1: Ναι. Με το σεντρεφόρ, ποιο όνομα ακούγεται, γιατί μου λέει θα πάει το σεντρεφόρ.
3: Δεν έχει ακουστεί κάτι.
1: Ο Ράτο δεν ακούγεται τη Στούν.
3: Έχει μου γραφτεί κάποια, αλλά δεν είναι σε κανένας παίκτης που να είναι κοντά αυτή την ώρα που μιλάμε. Τουλάχιστον σύμφωνα με το ρεπορτάζ, τώρα δεν έχει γίνει κάτι γνωστό.
2: Να έρθεις από εδώ να πάρεις την μπλούζα ρε φιλενάδα από το Σταύρο. Σου έχει κρατήσει μια μπλούζα.
1: Θα πάρει σίγουρα και στον τρεβόλ.
3: Ναι, σίγουρα τώρα, ναι, έτσι λέει το ρεπορτάζ.
2: Θα πάρει, θα πάρει.
1: Με το Ζουτ, τι γίνεται με τον Ζερικό Παραδομιστό?
2: Έρχεται την Παρασκευή.
3: Όχι, δεν ξέρω αν έχει την Παρασκευή, είναι πολύ κοντά κι αυτό.
1: Έγινε, λοιπόν,
3: μη σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, πιάσουμε ψήρα που
1: να
2: είναι λίγο.
1: Να είστε καλά, Σταύρο και Μπάμπη μου, σας έχουμε υγεία και καλό καλοκαίρι.
2: Να είστε καλά, γεια σας.

0: Κι όμως Αργύρη μου έχασες από το Αμβούργο, γιατί έλεγε over 9,5 ερωτήσεις έχει παίξει το τηλεφώνημα με τον Ανδρέα. Ήταν λιγότερες, κύριος.
1: Ήταν λιγότερες. Ήταν μόνο 4.
2: Όπως και τότε από του Κολόμπου την κουκέτα.
1: Αλλά και το 9,5 κοντά είναι.
0: Ναι. Επίσης, σε Δεσίλα νομίζω αυτό είναι χαμηλό line.
1: Ναι.
0: Του είχε δυναμία εκεί, το πηγαίνει η κορδόνη.
1: Ναι.

Σε πολύ πολύ λίγο θα αρχίσει η κλήρωση της δεύτερης προκριματικής φάσης του conference και εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα μάθει την ομάδα που θα αντιμετωπίσει. Νωρίτερα θυμίζω για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa, Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ 23 και 20 και 30 Ιουλίου. Να πω ότι είναι αρκετά ευνοϊκή και για την ΑΕΚ ήταν η κλήρωση του δεύτερου πραγματικού γύρου του Champions League, γιατί έχει σαφές ενδιαφέρον για το αποτέλεσμα της κλήρωσης αυτής, αφού χρειάζεται αποκλεισμό μιας ομάδας εκ των Ερυθρού Αστέρα, Δυναμό Ζάγκρεπ, Λεχ Πόζναν και Σλόβαν Μπρατισλάβας για να βρεθεί στους ισχυρούς των play-offs. Και ελπίζει λοιπόν βάσιμα ότι αυτό μπορεί να συμβεί, αφού οι Κροάτες και οι Πολωνοί θα βρουν απέναντί τους δύο από τους λιγότερο επιθυμητούς αντιπάλους. Η Δυναμό Ζάγκρεπ θα αντιμετωπίσει την πρωταθλήτρια Ελβετία στην Τούν, που είναι αρκετά δυνατή, και η Λεχ Πόζναν θα πρέπει να προσπεράσει το εμπόδιο της πρωταθλήτριας Δανίας Άρχους. Πάμε τραγουδάκι, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Στιγμή σε στιγμή θα μάθουμε την ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στο Conference League.
1: Ομάδα θα μάθουμε ή το...
0: Ανάλογα. Μπορεί και ομάδα, μπορεί και μία ζευγάρι. Και ένα ζευγάρι.
1: Οκ.
0: Η πιθανή αντίπαλη είναι η Dunajská Streda από τη Σλοβακία, η Πάξη από την Ουγγαρία, η Μπράβο από τη Σλοβενία, η νικήτρια του Ντέσιτσα το Μαυροβούνιο η Λεπάγια από τη Λετωνία και η ηττημένη από το ζευγάρι της Κασόφιας Ντερισιδή από Βουλγαρία και Ιρλανδία αντίστοιχα. Αυτό το ζευγάρι είναι ζευγάρι Europa League, ναι. Και όποια ομάδα αποκλειστεί πέφτει στο conference.

0: Ο Όφη έχει εξασφαλίσει, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στη League Face και ο Ολυμπιακός.
1: Ουσιαστικά ναι, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα την διοργάνωση.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το πρώτο ζευγάρι? Είναι η Μπόρα της Βετιλεύκης Σόφιας απέναντι στην Πετροκούμπο ή στην Εγνατία. Αλλά ας μην πάμε τώρα ζευγάρι-ζευγάρι, ας φτάσουμε στο ζευγάρι του Παναθηναϊκού ή κάποιο που να έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είτε ελληνικό είτε γενικότερο.

0: Να θυμίσουμε ότι τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού όπως και του ΠΑΟΚ σε αυτόν τον δεύτερο προκριματικό γύρο θα διεξαχθούν 23 Ιουλίου και 30 Ιουλίου.
1: Ουσιαστικά είναι οι πρώτοι που μπαίνουν στο χώρο.
0: Ναι, ναι.

είχε αρχίσει η κλήρωση, αλλά έγιναν πρώτα οι κληρώσεις από το μονοπάτι των πρωταθλητών στο Conference League, οπότε δεν είχε συμμετοχή ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη διαδικασία. Ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτό το μονοπάτι και τώρα θα αρχίσει η διαδικασία που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Γιατί είναι τιμίως και βασικά.

0: Θυμίζω τις πιθανές ομάδες που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το δεύτερο προγραμματικό γύρο. Είναι Ντουνάς Γαστρέντα από τη Σλοβακία, είναι Πάξη από την Ουγγαρία, είναι Μπράβο από τη Σλοβενία, είναι Ντέσιτς Ήλιε Πάγια από Παυροβούνη και Λετωνία. Αντίστοιχα είναι η νικήτρια ομάδα αυτού του ζευγαριού και είναι η ηττημένη ομάδα από το Τσέσκα Σόφιας και Ντέρι Σίτι από το Europa, δηλαδή που θα πέσει στο κόνφερες. Η Τσέσκα Σόφιας από την Βουλγαρία και η Ντέρι Σίτι από την Ιρλανδία.
1: Το Μουντιάλ έχουν παίξει όλες οι ομάδες ή ακόμα?
0: Όχι, σήμερα έχουμε
1: σήμερα
0: τις τελευταίες.
1: Ωραία.

0: Ακρόπολο, που διεξάγεται στα γήπεδα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού, συνεχίζεται με σπουδαίες αναμετρήσεις και το ενδιαφέρον στρέφεται κυρίως στον 12ο όμιλο. Εκεί η Αγγλία και η Κροατία συγκρούονται σε ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια της φάσης των ομίλων, με δύο ομάδες να φιλοδοξούν να πρωταγωνιστήσουν στη διοργάνωση και να κάνουν ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση. Νωρίτερα η Πορτογαλία αντιμετωπίζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με στόχο να ξεκινήσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις της, ενώ το Ουσμπεκιστάν κοντράρεται με την Κολομβία στο άλλο παιχνίδι του ομίλου. Παράλληλα η Γκάνα αντιμετωπίζει τον Παναμά σε μια αναμέτρηση που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την συνέχεια του γκρουπ. Τα μεγάλα μάτς ξεκίνησαν και η αγωνία κορυφώνεται. Στην Betson ζει στο παγκόσμιο με προσφορά χωρίς κατάθεση και τουρνουά στοιχήματος. Στην Betson λοιπόν όλα αυτά. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θα έχουμε και το Γιάννη μετά τις 3:30 να πούμε τα σημερινά μάτς.

Εν τω μεταξύ, ένας μας στολίζει εδώ με Χριστούς, με Παναγίες, με διάφορα τέτοια κτλ. Γιατί δεν δουλεύει καλά το app του σταθμού και δεν μπορεί να ακούει από το κινητό. Μια χαρά δουλεύει το app, αδελφέ. Μήπως έχεις καμιά κουρούτα

0: Πάντα θα βγάλει τα ζευγάρια μα γκάστρο.
1: Τι έκανα εγώ, ρε φίλε. Αυτή εκεί.
0: Φύσαλοι.
1: Η αργοκίνητη τη UEFA.
0: Οι χαρτογιακάδε.
1: Όπω λέει ο Νέργο, το καλό πράγμα αργεί να γίνει.

0: 23 Ιουλίου και ποιο στι 30, πού δηλαδή. Ποιο θα είναι γηπεδούχο στο πρώτο μάτς και ποιο στο δεύτερο.
1: Κάτσε να ψάξουμε και λίγο τι είναι αυτό το πάξι. Όχι υπάξι εδώ στην.
0: Υπάξι. Πα. Όχι υπάξι.
1: Με
0: κάπα σίγμα.
1: Μάλιστα.

0: Παιδιά μου, ο Λεωνίδας που κέρδισα τα εισιτήρια για την ΑΝΕΚ την Πέμπτη και έφερα και γλυκά. Πού είναι τα γλυκά, ρε Απατεώνα?
1: Και τα γλυκά. Είναι ο άνθρωπος που έφερε τα γαλακτομπούρεκα. Τα...
0: Πού είναι τα γλυκά, ρε Απατεώνα?
2: Τα έφαγε όλος ο σταθμός. Όλος όμως.
0: Όλος ο
2: όχι σαν και εσένα. Έχω δει σταύρος... σαν κομματάκι και τα παίρνεις. Όχι. Δεν έχω πάρει ούτε ψυχροπίσω.

0: Λοιπόν, το πρώτο παιχνίδι γίνεται στην Ουγγαρία στις 23 Ιουλίου και η ρεβάνς εδώ στο ΆΚΑ στις 30 Ιουλίου, κατά καλό καιρό.
1: Ωραία.
0: Πολύ μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

η ΑΕΚ Λάρνακας θα αντιμετωπίσει την Πεταρ Ιερουσαλήμ. Να σας πω εντάξει για την Πάξη από την Ουγγαρία, ότι είναι τέταρτη χρονιά που θα παίξει στην Ευρώπη, έχει τις συνεχόμενες παρουσίες, δεν έχει βρεθεί όμως ποτέ απέναντι σε ελληνική ομάδα. Πέρυσι πέρασε τους δύο πρώτους γύρους και αλλά αποκλείστηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference.

Και σας ακούω, λέει, μέχρι τη Νέα Υόρκη ο Αλέξανδρος. Ο Κώστας από τον Brighton λέει: μια χαρά δουλεύει το Apple. Λέει: δεν μπορούσε να δεχτεί ένα γκολ, γιατί δεν ήθελε να πάμε ταμείο. Αμάν, λέει και τον πόνο του παράλληλα ο Κώστας από τον Brighton.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

πάνε. Εδώ μας επιστρέψαμε με Wings for FM 94,6. Πήγαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν κληρώθηκε να αντιμετωπίσει την ουκρική πάξη στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ έμαθε ότι θα αντιμετωπίσει μία εκ των Δυναμό Κιέβου ή Κλουζ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. 23 Ιουλίου οι ομάδες μας θα δώσουν εκτός έδρας παιχνίδι, 30 Ιουλίου σε ΟΑΚΑ και Τούμπα αντίστοιχα.

καλησπέρα. Δεν μπορείτε να στείλετε τα φιλιά μας και την αγάπη μας στον μπαμπά μας και άντρα μου Γιώργο Παναγιώτου που είναι λέει στο μηχανάκι και σας ακούει κάθε μέρα. Λέει Σταυρούλα από τον Κορδαλό. Μόλις τα δώσαμε Σταυρούλα.

0: Λοιπόν, πάμε στον Γιάννη, στο θριαβευτή για χθες, Γιάννη.
1: Εντάξει, μια έτσι, μια αλλιώς πάμε να κάνουμε.
0: Εντάξει, ρε παιδί.
1: Χθες ήταν καλημέρα, το πάμε.
0: Να τα λέμε και όλα, να μην.
1: Όχι, okay, εδώ λέμε εντάξει, μετά πούμε τα καλά. Χαίρετε, χαίρετε.
0: Γεια σου, Γιάννη.
2: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε.
2: Πέρασαν τα φαβορί, γι' αυτό ήταν καλή.
1: Και τα φαβορί, και όχι με ένα μηδέν. Οπότε και έτσι όλα. Ανεβάσαμε και λίγο, ναι.
2: Και όλοι οι πιθανοί σκόρερ βάλανε γκολ.
0: Ωραία.
1: Έχω παίξει ένα και τα τέσσερα. Άσο, όβερ και τα λοιπά. Και για να τα τσιμπήσω, έβαλα και κορνεράκια. Όχι υπό μεγάλο, το χαμηλό το line. Και δεν έπιασα την Αργεντινή.
0: Εντάξει.
1: Είχε τέσσερα κόρνερ, νομίζω κάτι τέτοιο. Ήταν και είχα πέντε, δηλαδή ένα.
2: Ναι. Παιδιά, νομίζω ότι ό,τι από κάρτες, ό,τι κάρτες είδαμε, τι είδαμε στην πρεμιέρα.
1: Κάρτες δεν πέσα, το φοβάμαι.
2: Ρε φίλε,
0: τους έχουν απαγορεύσει, τους έχουν απαγορεύσει να βγάζουν κάρτες.
2: Μιλάμε τίποτα έτσι. Ναι. Τίποτα.
0: Άσου να κουραστούν, λέει, να μην κάνει

0: Κανάς, ρε πω.
1: Ρε πω, ναι. Μόνο η φουκαριέρα είναι ότι σου αφρική στην πρεμιέρα. Τις πήρε εκεί μαζεμένες, ναι.
2: Ωραία. Μεξικό. Για πάμε.
1: Λοιπόν, για πάμε. Είναι η ώρα του Ρονάλντο. Νομίζω ότι θα λιξάξει σήμερα μετά το hat-trick του Μέση. Γιατί τον κόβω και για σούπερ ανταγωνιστικό τον τύπο.
2: Κακό αυτό για την Πορτογαλία. Όχι ότι θα έχει πρόβλημα με το κοκκό, αλλά εάν όλη η φάση είναι δώστε την μπάλα στον Κριστιάνο να σπάσει τα ρεκόρ του και να παίξετε για τον Κριστιάνο, δεν νομίζω ότι θα είναι καλό αυτό σε όλο το τουρνουά για την Πορτογαλία.
3: Τι ρεκόρ πάει τώρα αυτό.
2: Για γκολ, για τέτοια.
1: Έχει 228 συμμετοχές, 143 γκολ. Έκτο Μουντιάλ μαζί με το Μέση. Ο Μέση, ο οποίος χθες ισοφάρισε τον Κλόζε στα γκολ, σε τελικές φάσεις. Συμφωνώ, Σταύρο, σε αυτό και είναι και ο μοναδικός λόγος που δεν βλέπω, έστω ως μεγάλο outsider, την Πορτογαλία να φτάνει πολύ ψηλά. Αλλά θα το δούμε. Αν όλοι παίζουν όντως για τον Κριστιανό.
2: Είναι καλή ομάδα η Πορτογαλία. Μα γι' αυτό λέω και είναι κρίμα εάν επικεντρωθεί στο να παίξουμε με άξονα τον Κριστιανό.
3: Και δεν ξέρω πόσο καλό θα σας κάνει ο Κριστιανό τώρα αυτήν τη ομάδα.
1: Ναι, συμφωνώ. Και το θέμα είναι ότι άκουσα στο δελτίο του Sport FM το πρωί ότι θα τελειώσει ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μετά το τουρνουά.
3: Α, στο Sport FM, εντάξει, σαν λαμάρες.
1: Λοιπόν,
2: τι γελάς, να το αντικρούσεις, γελάς.
1: Έλα, δεν μπορούμε, ακούμε τα πάντα τώρα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Ήθελα να πω ότι εγώ θα πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει το συμβόλαιο του προπονητή ότι θα παίζει ο Ρονάλντο βασικός. Θα είναι εκνευριστικό βέβαια να τον δούμε, αλλά η λογική είναι ότι σε 41 μέσα στη ζέστη πήγαινε έλα και λοιπά, ότι θα λυσάξει. Αυτό θα κυνηγήσουμε. Έχω παίξει ένα κόμπο του Άσο over 2,5 και anytime scorer Ρονάλντο στο 2,50 είναι αυτό το κόμπο. Το Κονγκό δεν το έχω, πρώην Ζαΐρ, δεν το έχω γιατί ότι είναι μία από τις καλές αφρικάνικες ομάδες από όσες βλέπουμε στο Μουντιάλ. Έχει 10 στα 12 άντερ 2,5. Οι Πορτογάλοι πάνε με μία ήττα στα τελευταία 13 μάτς, κατέξαν πέρσι και το δεύτερο Nations League στην ιστορία τους. Νομίζω ότι θα δούμε άσο με over 2,5 και anytime score.
2: Άσος με over 2,5 σκέτο είναι γύρω στο 2,95, ναι. Νομίζω. Για όσους δεν θέλουν τον Κριστιάνο, ρε παιδί μου, το λέω.
1: Ναι, να πω κάτι άλλο βέβαια, έτσι, ότι η Πορτογαλία φιλικά και επίσημα έχει δεχτεί γκολ στα 15 από τα 20 τελευταία της παιχνίδια. Έτσι, γιατί...
2: Πού είναι η Πορτογαλία του Σάντος που ξέραμε?
1: Α, πάει αυτή. Λοιπόν, νάτι και οι Άγγλοι.
2: Νομίζω ότι είναι το μάτς της πρώτης αγωνιστικής αυτό. Και το Βραζιλία-Μαρόκο ίσως, αλλά αυτό είναι για μένα το μάτς της πρώτης αγωνιστικής.
1: Να το δούμε πρώτα.
2: Εννοείται το προτέρων. Κατ' όπιν εορτή, εντάξει.
1: Οι Κροάτες, η πλάκα είναι ότι στα τελευταία δύο Μουντιάλ βγήκαν οι δεύτεροι του 18, χάνοντας στον τελικό από τη Γαλλία με 4-2. Βγήκανε τρίτη στο Κατάρ, νικώντας το Μαρόκο με 2-1 στον μικρό τελικό. Γενικά έχουν καλές παρουσίες στα δύο πρόσφατα Μουντιάλ, αλλά ενδιάμεσα στο γύρο του 24 δεν κατάφερε να προκριθούν από τη φάση των ομίλων. Κακά τα ψέματα, είναι γυρασμένη ομάδα, δηλαδή μόνο και μόνο το ότι στα χαφ ηγείται και πάλι ο Μόντριτς μαζί με τον Κόβασιτς. Τα λέει όλα. Βέβαια η επιθετική τριπλέτα με Κράμαριτς, με Πέρισιτς και με τον Μπούντιμιρ είναι δυνατή. Απ' την άλλη η Αγγλία έχει τον Τούχελ στον πάγκο με 11 νίκες από 14 μάτς, αλλά και πολύ γκρίνια πριν ξεκινήσει η διοργάνωση για τις κλήσεις και τις μη κλήσεις. Γι' αυτό ζουν οι Άγγλοι.
2: Οι Άγγλοι ζουν για να σχολιάζουν κατά πρώτο λόγο και να κρινιάζουν κατά δεύτερο για την εθνική της ομάδα.
1: Ναι. Όσοι ήθιστε τρένο στα προκριματικά, 8 στα 8, 22-0 τέρματα. Το καλό για την Αγγλία είναι ότι έχει κρατήσει σε πολλά παιχνίδια το clean sheet και ομάδες που έχουν καλή άμυνα συνήθως πάνε μακριά στο τουρνουά. Έχω επιλέξει έναν ιδρωμένο άσο, δηλαδή το βλέπω και του στυλ 1-0. Έχω επιλέξει δύο τελικές στην εστία για Harry Kane στο 2-10. Νομίζω ότι δύο τελικές ο Kane θα τις έχει, και η Κροατία είναι μια ομάδα σφιχτή στα μετώπιση. Γενικά έχουμε Pickford και Livakovic, δύο καλούς τερματοφύλακες απόψε. Αν θέλει κάποιος να τσιμπήσει κάτι παραπάνω, αν και επαναλαμβάνω ότι ο άσος είναι κοντά στο 1,80, θα πρότεινα και τον άσο με το under 3,5 στο 2,40. Αυτό, under γενικά το βλέπω. Αν χαθεί 0-0, αν χαθεί ο άσος εννοώ, έτσι. Το βλέπω 1-0, 0-0 εκεί. Τώρα στα πολύ βραδινά, έτσι, άγωνη γραμμή, Ντάνα Μπαναμάς. Τώρα τι γίνεται με αυτούς τους δύο παιδιά? Επειδή ακριβώς παίζει νωρίτερα Αγγλία-Κροατία, σου λέει κάποια πόλη θα υπάρχει. Αν υπάρξει νικητής στον Ντάνα Μπαναμάς, τουλάχιστον για την τρίτη θέση παίρνει προβάδισμα.
2: Νομίζω ότι όχι απλά παίρνει προβάδισμα, όποια ομάδα κερδίσει σε αυτό σίγουρα θα βγει τελευταία.
1: Ναι, άρα σίγουρα.
2: Ναι, διότι δεν μπορώ να φανταστώ τον Παναμά να κάνει μία νίκη και μία ισοπαλία με τις άλλες ομάδες ή την Γκάνα αντίστοιχα.
1: Σωστό, άρα έχουν κίνητρο μεγάλο για την νίκη.
2: Και μάλιστα, εάν είναι νίκη και όχι ισοπαλία, συγγνώμη που σε διακόπτω, θέθηκε σοβαρή υποψηφιότητα να είναι στους 8 από τους 12, διότι πολλές ομάδες που θα είναι τρίτες μπορεί να έχουν απλά μία ισοπαλία.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι οι 8 καλύτεροι.
2: Ακριβώς.
1: Σωστό. Έλεγα για την Γκάνα ότι δεν είναι η Γκάνα που ξέραμε, με άπια, με Γκίαν κλπ. Έτσι, δεν έχει το ταλέντο που είχε άλλες χρονιές. Ξεχωρίζει σαν τη μύγα μέσα στο γάλα ο Σεμενιό της City. Ο Πάρτεϊ είχε πρόβλημα με την βίζα του, δεν θα παίξει σήμερα. Από την άλλη, τώρα για τον Παναμά, τι να πω, βρίσκεται για δεύτερη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ. Η πρώτη ήταν στη Ρωσία που έκανε 3 ήττες, 2 γκολ υπέρ και 11 κατά. Αλλά δεν είναι και επίτευγμα, όχι μόνο γιατί είναι 48 ομάδες στη νέα έκδοση του Μουντιάλ, αλλά πολύ απλά γιατί η Αμερική, Καναδάς και Μεξικό που συνοργανώνουν δεν πήραν μέρος στα προκριματικά. Δηλαδή, αν ο Παναμάς δεν είχε πάρει πρόκριση στον όμιλο αυτών που έλειπε και η Αμερική και ο Καναδάς και το Μεξικό, πότε θα πέρναγε. Τέλος πάντων, στα 2-3 τέρματα με 95, με περισσότερο ρίσκο σε μια πιθανή ισοπαλία από τις πολλές που βλέπουμε τελευταία στο 3-10. Το Ουσμπεκιστάν Κολομβία, εντάξει, νομίζω ότι όσο και αν παίξει άμυνα το Ουσμπεκιστάν με ένα κλασικό 3-5-2, πίσω κάποια στιγμή η Κολομβία θα βάλει γκολ και θα κερδίσει. Το διπλό είναι σε ένα 40. Δεν είμαι σίγουρος αν θα πάρει διαστάσεις στο σκορ, γιατί ακριβώς το Ουσμπεκιστάν είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα. Τερμάτισε στο προκριματικό της ασιατικής ζώνης δεύτερο, με μόλις μία ήττα σε 10 μάτς, δεύτερο πίσω από το Ιράν. Από την άλλη, η Κολομβία τερμάτισε τρίτη πίσω από Αργεντινή και Εκουαδόρ, κυρίως λόγω του καλού φίνις που έκανε, γιατί στην αρχή των προκριματικών είχε προβληματίσει. Εντάξει, σίγουρα πιο εμπειρή ομάδα, με 6 παρουσίες ήδη σε Μουντιάλ. Παίρνω διπλό, αλλά ίσως να το πάρω με το under 3,5, το βλέπω έτσι 0-1-0-2. Θα έλεγα και διπλό με no goal, αλλά επειδή βλέπουμε τα outsider να σκοράρουν μέχρι τώρα, δεν θα το επιλέξω. Εδώ θα κάνω και την έκπληξη, στο 1,70 θα βάλω και over 2,5 κάρτες, γιατί παρά το γεγονός ότι, όπως σωστά επισήμανε ο Μπάμπης, δεν βλέπουμε, κάποια στιγμή θα δούμε και νομίζω ότι είναι ένα υποψήφιο παιχνίδι αυτό.
2: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καλή συνέχεια. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Τι θέλω να κάνουμε και την κλήρωση για τα εισιτήρια της ANEC Lines προς Χανιά ή Ηράκλειο, ό,τι επιλέξει ο νικητής. Θέλω να έρθει ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 67.
1: Το 65,
0: πάμε στα τελευταία. Είναι η κυρία Σοφία Βασιλείου, 160 τηλεφώνησε τηλεφώνη. Σοφία Βασιλείου, λοιπόν, 160. Η τυχερή που ανέδειξε ο νέαρχος Κυριαζόπουλος. Να θυμίσω εγώ ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM θα βρίσκεται εκεί για άλλες τρεις μοναδικές live εκπομπές. Αυτό το Σάββατο έρχεται το δεύτερο, στις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Παρέα θα είμαι εκεί με τον Νίκο Ράλη, με πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω, Ρόνσον R69, 8 ισιωτικό μαλλιών χρυσό, παρακαλώ, όχι και κανένα τυχαίο. Ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επίσης θα υπάρχουν και άλλα δώρα, πολλά δώρα. Ενδεικτικά αναφέρω από τα καταστήματα εστίασης Cinnamon, Cultivos Café, Bubble Tail και Pizza.gr. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν αυτό το εγχείρημα. Από τον Πάβη και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μην συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ. Μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα Κιστιτζόγλου και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.
2: Άμα πιστεύεις πως θα χαϊδέψω τα αυτιά σου, κάνεις λάθος. Σου το ορκίζομαι με φόβο και με πάθος. Δίχως εσχήνη και καθόλου δισταγμό.

0: Sport FM 94,6.
1: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
2: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
4: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber δεν κρίνει, απλά σε πάει.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
6: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
10: Πάμε Cherry Park.
9: Ναι!
10: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
9: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
10: Cherry Park. The place of happiness.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Πάμε, πάμε.
13: Καλησπέρα.
12: Καλώς το να.
13: Θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα.
12: Ναι, βεβαίως.
13: Στο τελικό πρέπει να πηγαίνουν αντίθετες ομάδες για να υπάρχει ανταγωνισμός. Και αυτός ήταν ένας αγώνας σαν φιλικό. Η τότε να κόντευε να την πατήσει και με την άλλη ομάδα, γιατί κάνει το πολύ γύρου-γύρου. Δεν δημιουργεί μέσα, τι κάνει πολύ γύρου-γύρου. Το ίδιο έκανε και χθες και την πάτησε. Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει, δεν που κάνει μπούκες.
12: Τι κάνει.
13: Η Λιβερπούλ.
12: Όχι, για την μπάλα, ρε. Την μπάλα.
13: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
12: Δεν πάει κάτι.
13: Γύρου-γύρου, κέντρο, άμυνα, κέντρο, άμυνα. Δεν έκανε φάσεις. Δηλαδή εσύ, δηλαδή ήσουν αμέσα.
12: Ναι, μέσα ήταν. Εγώ ήμουν μέσα. Ναι.
13: Δηλαδή ήσουν μέσα.
12: Εγώ δεν μπόρεσα να δω αυτό το γύρω-γύρω, δεν μπόρεσα να το δω, ρε φίλε. Μπερδεύτηκα.
13: Εγώ το είδα το γύρω-γύρω, γι' αυτό σου τα λέω. Αλλά πέρα από αυτό, εσύ δηλαδή το ευχαριστήθη στο ποδόσφαιρο που είδε.
12: Όχι, ρε, τα γύρω-γύρω ευχαριστήθηκα. Εγώ τα γύρω-γύρω που δεν πρόλαβα να τα καταλάβω, ευχαριστήθηκα.
13: Το γύρω-γύρω τη τότε να με εννοώ, ρε παιδί μου, όταν λέω το γύρω-γύρω εννοώ ότι δεν μπουκάριζε μέσα στην περιοχή να κάνει βάση. γύρναγε την μπάλα. Γύρω-γύρω το γύρναγε γύρω από τη. Δηλαδή κατοχή μπάλα είχε η Τότεναμ. Δεν είχε ή κάνω λάθος.
12: Εντάξει, έγινε.
13: Περίπου πολύ κατοχή μπάλα είχε η Τότεναμ.
12: Αυτό, ναι.
13: Δεν γίνεται έτσι να βάλεις μπάλα, αγόρι μου.
12: Δεν πάει.
13: Γύρω-γύρω.
14: Γεια σου αδελφέ μου, γεια σου. Γεια σου, να σε καλά.
15: Μας έφτιαξε τη μέρα.

0: Προφανώ το βάλει για το Γιώργο τον Πενιρλή, τι ασημάει πάρτι, έτσι. Γιατί όταν ακούω πάρτι τώρα αυτέ τι μέρε έχει φαγωθεί. Έχει τρελαθεί. Έλα, Γιωργάρα, τύλιξε τα γύτα ζυμαριά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και επειδή ξέρω ότι είστε όλοι στι επάλξει για να μάθετε πόσο είναι το match. Στο 48, Ουσμπεκιστάν, Κολομβία 0-1.
1: Στο Ουσμπεκιστάν ο τέτοιο.
0: 0-1. Ποιο ο Μαγκά.
1: Καναβάρο.
0: Ο Φάμπιο Καναβάρο, ναι. Αυτή η τεράστια προσωπικότητα. Αυτή η μεγάλη παιχτάρα ω αμυντικό όταν αγωνιζόταν. Πάμε όμως στα βασικά. Καλημέρα, κόσμο. Καλημέρα σε όλους. Η καλή μέρα από την Παλαφαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη.

0: 24, ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την Μπάλα. Φαίνεται, βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον παγκόσμιο κύπελλο να είναι πλέον full στο full και με ωραία παιχνίδια που είδαμε την χθεσινή ημέρα και ένα πραγματικό έτσι μουντιαλικό ντέρμπι ανάμεσα στην Αγγλία και την Κροατία, το οποίο ολοκληρώθηκε με 4-2, ένα πολύ ωραίο μάτς με την νίκη των Άγγλων, με μοναδικό ψεγάδι τον τρόπο με τον οποίο πήραν το προβάδισμα οι Άγγλοι, αυτό το πέναλτι το οποίο κατά τρομερό τρόπο δόθηκε και επανάληψε, ενώ φάνηκε ξεκάθαρο ότι το δεξί πόδι του Λιβάκοβιτς πάτωσε τη γραμμή.
1: Τράβαθες, Βαγγέλη μου. Πρέπει να πατάει.
0: Άσε με ρε πάνω. Ναι, ρε πάνω.
1: Πρέπει να πατάει και τα δύο πόδια στη γραμμή.
0: Τα ξεχάσει ο κόσμος αυτά που ξέρει. Ο κανονισμός λοιπόν, για να το πούμε, είναι ότι ο τερματοφύλακας υποχρεώνεται στην εκτέλεση να πατάει το ένα από τα δύο πόδια στη γραμμή. Δεν χρειάζεται ποτέ να πατάει και τα δύο πόδια, γιατί δεν θα μπορούσε να κουνηθεί. Θα πέφτει μπροστά εμπρός. Λοιπόν, τι να πω δηλαδή πραγματικά. Μπάς περιπτώσει, η Πορτογαλία κάκιστη απέναντι στο Κονγκό, 1-1 με μια ομάδα η οποία, ενώ την βλέπεις να έχει αυτή την εντεκάδα και αυτό το ταλέντο, φαίνεται μπλοκαρισμένη, φαίνεται χωρίς σχέδιο. Και τι άλλο είχαμε χθες, το Αυστρία-Ορδανία 3-1, ναι, οκ. Τώρα το βράδυ είχαμε την νίκη της Γκάνας με τον Παναμά με μπάζερ μπίτερ στο φινάλε, ενώ σε εξέλιξη είναι το Ουζμπεκιστάν-Κολομβία. Μέσα στη μέρα 7 η ώρα έχουμε το Τσεχία-Νότια Αφρική και 10 η ώρα το βράδυ Ελβετία-Βοσνία-Ζεγοβίνη. Δηλαδή απουσιάζει σήμερα το μεγάλο όνομα μετά από 2-3 μέρες που πηγαίναμε όλο με δυνατές ομάδες να αγωνίζονται. Λοιπόν, εδώ είμαστε για τα μουντιαλικά και όλα τα υπόλοιπα όπως κάθε μέρα. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο, να είστε πάντα καλά. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους, πήραν Μαρούση. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο, πάμε στα δικά μας τα λιμέρια σήμερα. Λέει, λέτε η Χώτα Χώτα. Κωστής από Μητυλίνη Παναθηναϊκός και Μπέτης. Είσαι σατανάς, ναι, το ξέρεις και πάντα ξέρεις με πας πολύ κοντά. Ναι, ναι. Τι να σου πω τώρα, ρε φίλε. Κοίταξε, λέω το περισσότερα χρόνια, ο Χώτα Χώτα άλλη ιστορία. Θα πάω με τον παλιό, θα πάω με Χώτα Χώτα. Καλημέρα από Πάφο, λέει Αλέξο Αγγτζής. Καλημέρα στην παρέα, λέει ο Βίκτορας Πέραμα 7 και ο Δημήτρης από την Πάφο. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω από το Γιάννη από τη Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μακίνιο. Λοιπόν, αργεί λίγο να μου φορτώσει εδώ το message της μπάλας. Άρα θα προχωρήσουμε αργότερα με τα υπόλοιπα μηνύματά σας. Πώς είμαστε τηλέφωνα, ξύπνησε ο κόσμος, κύριε Πάνο?
1: Κάτι έχει.
0: Σιγά σιγά.
1: Χαλαρά.
0: Σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Τσούκου τσούκου που λένε. Λοιπόν, καλώς. Okay, πάμε να ξεκινήσουμε με τα τηλέφωνα, γιατί έχω ένα θεματάκι εδώ με τα μηνύματα και δεν μπορώ να διαβάσω προς το παρόν μηνύματα από το Facebook της εκπομπής, από την καλημέρα. Συνεπώς θα επανέλθω αργότερα με τα μηνύματά σας. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ποιος είναι, εγώ είμαι?
1: Εσύ.
0: Το θέμα δεν είναι αν είσαι, το θέμα είναι ποιος θα ήθελες να είσαι, αν δεν είσαι αυτός που είσαι.
2: Βαγγέλη, δεν αδειά θα είμαι πάντα.
0: Έλα μου ρε σιγά τώρα, τι θα πετύχαινες κι εσύ. Κάνει καμία επιτυχία. Ναι τώρα, έλα τώρα κι εσύ.
2: Τι γίνεται, ρε κοπελιά?
0: Πού είσαι, Κωστάκη? Πού είσαι, Κωστάκη? Ή μάλλον για να το πω. Να το πω κριτικά, κανελοκοστή, πού είσαι?
2: Απολαμβάνω τον καφέ στη βεράντα πριν φύγω. Σήμερα δουλεύω πιο αργά.
0: Ναι.
2: Κάθεσα στη βεράντα, πίνω καφεδάκι και λέω κάτσε να πάρω τα κοπέλια, τα καλά, τα αγαπημένα.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
2: Παναγιώτη, τι γίνεται, ρε φίλε?
1: Καλά, καλά. Ήρεμα.
2: Μπράβο, ρε μαγκή σου. Δεν πήρα να σχολιάσω τίποτα για το μπάσκετ. Μένα με καλύψανε δύο πρώην Παναθηναϊκοί μπασκετμπολίστες. Οπότε εντάξει, να κάθομαι τώρα να καθόμαστε να.
0: Τώρα πέρασαν και μέρες τώρα. Έτσι.
2: Ναι, εντάξει, μωρέ. Τώρα ασχοληθούμε λίγο με το Μουντιάλ. Να παίξουμε κανένα νάσο, κανένα διπλό, κανένα χιναράκι.
0: Προλαβαίνεις, βλέπεις καθόλου παιχνίδια? Γιατί τώρα και στην Κρήτη είναι και full season με τα δρομολόγια.
2: Σαββάτο έφυγα, πήγα Χανιά. Γύρισα Ηράκλειο, ξαναπήγα Χανιά, ξαναγύρισα Ηράκλειο, ξαναπήγα Χανιά, κοιμήθηκα Χανιά.
0: Καλά, για την τρίτη φορά λες να ξαναγυρνάω Ηράκλειο.
2: Εσύ 4 ώρες ύπνο σε ξενοδοχείο που είχε κλείσει.
0: Πώς θα το κάνεις με το πούλμαν το Ηράκλειο Χανιά?
2: Περίπου 2,5 ώρες.
0: Α, είναι τόσο.
2: Όχι Χανιά, μετά τα Χανιά πήγα στο Μάλεμε.
0: Α, Μάλεμε.
2: Λοιπόν, 2,5 ώρες. Και κοιμήθηκα 3-4 ώρες, δεν θυμάμαι πόσο. Και το πρωί που ξύπνησα νόμιζα λόγω. Παιδιά, ο πατέρας μου με έκανε με φάντασμα, ξέρω με τι με έκανε. Με βαμπύρ. Εντάξει.

0: εσύ με θυμάσαι, με έβλεπες και κάποιες φορές με είχες δει και φωτογραφίες. Ήμουν 102 κιλά, δεν ξέρω αν το δες από στάρισμα.
1: Όχι.
0: Τώρα είμαι 88.
1: Μπράβο, Κώστα.
0: Χαρακτηρία σου. Μπράβο, Κώστα.
1: Όχι, όχι, μπράβο, είναι μπράβο. Δεν, τι θα πει, όχι.
0: Σοριάστηκα, είμαι στο σπίτι, ρε. Σοριάστηκα, λιποθύμησα.
1: Λιποθύμησα.
0: Έχω χτυπήσει το κεφάλι μου. Ναι, εντάξει, το έχω παρακάνει κιόλα. Περπατάω καμιά ώρα κάθε μέρα με το σκύλο. Και γύρισα χθες, δεν έφαγα, δεν μπορούσα. Επειδή με την κούραση μερικές φορές δεν μπορώ να φάω. Και η κούραση, όχι ότι το κυνηγάω εγώ. Κούραση, αυτό, ιστορίες. Χθες σοριάστηκα μέσα στο σπίτι. Αφού τρόμαξα, λέω παιδιά τώρα, λέω ποιος θα με βρει, ποιος θα με σώσει, κανείς. Σηκώθηκα σιγά σιγά αφού συνήλθα. Πήγα στο φαρμακείο, 9 πίεση ρε φίλε. Είχε πέσει και πίεση, είχε πέσει και το ζάχαρο στο 50. Τέλος πάντων.
1: Αλλά από όλα αυτά, από το εμπόδιο, πρόκειψε το καλό. Έχασε και τα κιλάκια σου, προσέχεις και παραπάνω. Γιατί ο οργανισμός, κοίταξε φίλο, ο μεγαλώνει ο οργανισμός, δίνει καμπανάκια. Πρέπει να τα ακούμε τα καμπανάκια. Όταν δίνει ένα καμπανάκι ο οργανισμός, πρέπει να τα ακούμε. Δεν είμαστε τζόβανα πλέον.
0: Την άλλη εβδομάδα έχω πάλι γενικές εξετάσεις, να δούμε τι θα γίνει.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Μακάρι. Η πιτσίρικα τι κάνει, ποια πιτσίρικα τώρα θα έχει πιο, πιο μεγάλη από εμάς.
1: Η κόρη μου. Άστο, ναι, όπως το λες. Άστο, λέω τώρα. Δεν θέλει και πολύ για μας πέρασμα στο ύψος, βέβαια. Αλλά εντάξει, όχι. Κοπέλα,
0: λέω. Όταν γεννήθηκε το παιδί μετά από κανένα δύο χρόνια, μου λέει πω φίλε, μου λέει πολύ ζόρι, μου λέει. Πολύ ζόρι, δεν μπορώ, μου λέει. Τέλος πάντων, όχι, να έχει την υγεία του φίλος μας να. Να κάνεις άλλα δύο.
2: Τι?
1: Ποιο?
0: Ποιος το κάνει? Εγκεφαλικό του, είπε Παναγιώτη, για πες πες, τράβω στο στόμα του.
2: Τα πετάς και εσύ έτσι.
1: Ποιος?
0: Τράβω στο στόμα του.
1: Ποιος ήρθε? Τι έγινε τώρα?
2: Κάνε άλλα δύο ρε φίλε.
1: Μόνο στην ιδέα ότι θα ξαναπεράσω αυτή τη διαδικασία. Παρετούμε. Παρετούμε σου λέω.
0: Τράβω στο στόμα του.
1: Δεν λέω να παρέτησε.
0: Λοιπόν, εγώ το έχω πει και άλλη φορά. Ανά πάσα στιγμή, το τηλέφωνο μου δεν ξέρω αν το έχεις ακόμα. Γιατί άλλαξα τηλέφωνο. Νομίζω το έχεις.
1: Εντάξει, εσύ κι αλλιώς αφούμαστε και από τα social, μπορούμε να βρεθούμε, δεν είναι.
0: Λοιπόν, ανά πάσα στιγμή γουστάρετε και εσύ και ο Παναγιώτης, πέστε και του Κούλη. Εδώ υπάρχει ένα σπίτι για την πάρτι σας. Έτσι, είμαστε 7 λεπτά από τη θάλασσα. Και επειδή θα λείπει και ο Κοντός όλη την ώρα με το πούλμαν, θα είστε με στην ησυχία σας. Με μπάρμπικιου, με φούρνο πετρόχτης στη βεράντα τώρα που είμαι εγώ.
1: Όλα τα κομφόρ. Όλα τα κομφόρ.
0: Λοιπόν, έχω πει του μπακάρα αυτού του φίλου μου, έρθει, τον φοβάται. Με σιγά, όπα, Χριστούλης.
2: Τι φοβάται?
1: Ο οποίος φοβάται πέφτει και κοιμάται.
0: Φοβάται μη χάσει μεροκάματο, ρε.
1: Ο οποίος φοβάται πέφτει και κοιμάται. Κοίταξε, για φέτος τον κούλι μου που σου στείλουμε, γιατί εγώ φέτος αποκλείεται να έρθω.
2: Τα τσακάλια.
1: Έτσι, δεν ξέρω τώρα αν σου στείλει τον κούλι. Τώρα ο Ρίλος δεν ξέρω να έχει σκοπό να κατέβει καμία κρέτη και αυτός φέτος.
0: Όποιο θέλει, παιδιά.
1: Άμα θες, στείλουμε τον κούλι.
0: Βρήκα μια πολύ καλή δουλειά στη Γερμανία για πεντάμινο. Υπέγραψα πεντάμινο συμβόλαιο. Νοέμβρη-Μάρτιο. Με μια ταλιγούμπα στην τσέπη. Λοιπόν, και θα πεταχτώ και θα ξαναγυρίσω μετά. Λοιπόν, οποιαδήποτε στιγμή κάποιο καλοκαιριό, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Κωστή, έρχομαι, έρχεσαι, μπαμ, τέρμα. Λοιπόν, αλλά όπως σας είπα, ο μπακάρας είναι τσιφούτης. Δεν βγάζει λεφτά.
1: Βρε, ας τον άνθρωπο.
0: Για να μην πάει να κατουρίσει και χαλάσει καζανάκι.
1: Δεν κάνει κακά για να μην πεινάσει, δηλαδή. Για δεν κάνει κακά για να μην πεινάσει, που λέει και μια παροιμία.
0: Έτσι, βέβαια, ναι.
1: Εντάξει,
0: έτσι, λοιπόν, παλικάριά.
1: Έγινε, Κώστα.
0: Δίνομαι και εγώ σιγά-σιγά. Δίνομαι. Βάζω την μπλούζα μου γιατί φαίνεται η κοιλιακή μου και είναι άσχημα.
1: Μην προκαλείς τώρα. Το ακροατήριο.
0: Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν στον Μπακάρα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη Νίκη ΑΕΚ. Στον Μούσουρα. Στον Αδάμ τον Βλάχο με το πρακτορείο εκεί στους Αμπελόκηπους. Σε όλα τα καλά κοπέλια. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Καλή δουλειά στα ανταγωγάματα. Και θα τα πούμε.
1: Έγινε, Κωστή.
2: Έγινε,
0: καλή σας ημέρα, κοπέλια μου.
1: Ήταν δύο λαχανικά που ήθελαν να παντρευτούν και πήγαν στο Πράσο. Το ρώτησαν αν μπορεί να τα παντρέψει και απάντησε όχι. Τα Πράσα δεν κάνουν τον παπά. Επόπτης της ασφάλτου. Και εγώ πρέπει να συνεχίσω εκπομπή τώρα μετά από αυτό. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Γεια σου, κύριε Νίκο. Καλημέρα.
3: Κάνω νόμο στον Δήμαρχο. Λοιπόν, τι κάνετε, παιδιά, δεν είχα να πάρω, αλλά επειδή είπε ο Πάρος ότι είναι χαλαρά, λέω εντάξει, κάτσε να ρίξω μια. Ένα τηλέφωνο. Τι γίνεται, τι κάνετε.
1: Να κάνω ένα πέρασμα, λες και εσύ, έτσι.
3: Ναι, τώρα είχε και εδώ από Αττική Οδό, είμαστε λίγο χαλαρά. Είναι άδεια τελείως και λέω κάτσε να. Λοιπόν, εντάξει, Μουντιάλ, εγώ να πω την αλήθεια, δεν παρακολουθώ πολύ. Δηλαδή τώρα αυτές οι φάσεις με αυτές τις ομάδες, ξέρω εγώ, άντε να αρχίσουμε να βλέπουμε μετά τα προημιτελικά, άντε και ημιτελικά. Εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο τώρα. Αν και έχει ωραία παιχνίδια, από ό,τι διαβάζω μετά, με... αλλά εντάξει. Πιο πολύ το ξέρεις εσύ κιόλας, είμαι του μπάσκετ εγώ, αλλά
1: ναι,
3: εντάξει.
1: Ναι, ναι.
3: Τέλος πάντων. Mm. Λοιπόν, περιμένουμε ακόμη το... το προπάθο, δεν ανακοινώθηκε τίποτα. Μακάρι να γίνει κάτι μέσα στην εβδομάδα, τέλος πάντων, σήμερα ή αύριο. Το ποδόσφαιρο δεν ξέρω αν είπες κάτι, γιατί δεν τα άκουσα από την αρχή.
1: Ναι.
3: Νομίζω ότι του Καμαρά έκλεισε στα 5 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο διάβασα.
1: Ναι, ναι, ο Καμαρά νομίζω ότι είναι
3: τυπικό. Δεν ανακοινώθηκε,
1: είναι
3: βέβαια.
1: Τυπικό,
3: αλλά...
1: είναι τυπικό πλέον. Είναι τυπικό.
3: Νομίζω ότι έρχεται και σήμερα στην Αθήνα, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, είναι τυπικό. Χθες έκλεισαν αυτό του Καμαρά και το οριστικοποιήθηκε και η πώληση του, του Ζουβιντές και στη Βίτσα Φλόρ.
3: Ναι, ναι, το διάβασα. 1,3 κάτι έτσι.
1: Εντάξει, μια χαρά.
3: Υπάρχει ένα πλάνο τουλάχιστον. Βλέπετε στην ομάδα, υπάρχει ένα πλάνο. Τώρα, αν θα πετύχει, πώς θα γίνει και τι θα γίνει, αυτό θα το δούμε. Mm-hmm. Οι ομάδες, όπως είχε πει και ο μεγάλος ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης, δεν αγοράζονται, χτίζονται. Γιατί, εντάξει, τώρα τελευταία, χωρίς πλάνο, τα τελευταία χρόνια εννοώ, μετά τον Γιωβάνοβιτς, νομίζω ότι πηγαίναμε χωρίς πλάνο, χωρίς κάποια στρατηγική. Μακάρι να είδαμε κάποια πράγματα, οι διοικούντες τέλος πάντων εκεί, υπεύθυνοι να μην πω οι διοικούντες, γιατί οι διοικούντες δεν μπορούν να βάλουν τη... Οι διοικούντες κάνουν τη στρατηγική.
2: Να διακόψω μία, έχει σοφαρίσει το Ουσμπεκιστάν.
1: Η φάση ελέγχεται, αλλά δεν είναι offside, είναι καθαρό το goal. Είναι καθαρό. Η πρώτη πάσα ήταν καλή. Στο δεύτερο δεν βλέπω κάτι. Το πήξε έτσι.
2: Μεγάλο λάθος του τερματοφύλακα.
1: Ναι, ναι, ο τερματής έκανε λάθος.
3: Το Ουσμπεκιστάν,
2: ναι, ναι.
3: Έχει πάει το Ουσμπεκιστάν. Νομίζω ότι έχουν πάει άλλοι και άλλοι.
1: Το ιστορικό Ουσμπεκιστάν.
2: Το ιστορικό
1: Ουσμπεκιστάν.
3: Το Ουσμπεκιστάν μας πέραξε, ναι. Και δεν ξέρω αν είδατε, παιδιά, τώρα. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό που θα πω. Mm. Την ποινή της ΔΕΑΒ για το επεισόδιο με τον...
1: Από μία αγωνιστική και 50.000.
3: Ναι, είναι η ίδια ακριβώς ποινή και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Άρα η ΔΕΑΒ, γιατί νομίζω αυτή είναι της ΔΕΑΒ η ποινή, δεν είναι
1: ΔΕΑΒ. ΔΕΑΒ.
3: Έκρινε ότι φταίνε και οι δύο το ίδιο. Οκ, okay, εντάξει. Τι να πω. Λοιπόν, καλημέρα, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αύριο θα τα πούμε, γιατί θα είμαι από το σπίτι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Νικόλα μου, καλή δουλειά. Να είσαι καλά, καλημέρα.
3: Να είσαι καλά, γεια.
1: Λέει εδώ πέρα ο φίλος μας, λέει ότι επαναλήφθηκε, λέει το πέναλτι, λέει, γιατί μπήκε ο Κράτης στην περιοχή. Λέει, είστε και αθλητικό ραδιόφωνο τρομάρα σας. Δεν κατάλαβες στο σχολείο μας για ποιο λόγο ήταν όμως τρομάρα μας, δικιά μας. Αφού θες να είναι τρομάρα μας, να είναι τρομάρα μας. Δεν θα εξετάσω αυτό το πράγμα. Το αν δόθηκε επανάληψη για τον παίχτη που μπήκε. Εξετάζω αυτό που άκουσαν τα αυτιά μας. Αυτό σχολιάζαμε με τον Πάνο, αυτό που άκουσαν τα αυτιά μας. Αλλά εσύ, αν θες να έχεις το μυαλό σου σε κάτι, το έχεις το μυαλό σου σε κάτι. Και απ' την άλλη, για πες μου, εσύ πόσες φορές έχει δοθεί επανάληψη για την Μπένι Παίχτη νωρίτερα μέσα στην περιοχή. Έχουμε δει στο Μουντιάλ μέχρι τώρα πόσα μας και θα δεις άλλα πόσα. Άμα το ξαναδείς, στείλε μου ένα μήνυμα. Εντάξει. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τίποτα σιωπή.
3: Μακελή.
1: Ναι.
3: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε.
3: Πήρα τώρα κατευθείαν, λέω αποκλείεται να μιλώ.
2: Κι όμως.
3: Κωνσταντίνος από Βρυλίσια.
1: Έλα Κωνσταντίνη.
3: Εντάξει, εγώ χθες περίμενα την Αγγλία διακαώς, μιας και είμαι φαν της. Mm-hmm. Ωραίο μάτς, πολύ ωραίο μάτς. Δηλαδή σε κράταγε, είχε ρυθμό, είχε ταχύτητα, είχε...
1: Ήτανε μάτς Μουντιάλ, κανονικό αυτό δεν ήτανε. Ήτανε μάτς Μουντιάλ. Και οι Κροάτες πάντως, φίλε, τους παραδέχομαι έτσι. Τους παραδέχομαι και ανανέωση και τα λοιπά που κάνουν. Πάντα έχουν πλέον... Έχουν χτίσει βάρος φανέλας οι Κροάτες πλέον, παιδιά.
3: Ισχύει, ισχύει. Αξιοπρεπέστατη σε κάθε μάτς και χωρίς να. Με όποιον και να παίζουν, παίζουν το ποδόσφαιρο.
1: Έχουν δηλαδή, χτίσει βάρος φανέλας αυτά τα τελευταία χρόνια. Είναι για μένα, Κωνσταντίνε, είναι ξεκάθαρα η Κροατία η πιο αξιόπιστη βαλκανική ομάδα τα τελευταία 20 χρόνια και από εκεί βάλε.
3: Θα συμφωνήσω
1: 100%. Πιο αξιόπιστη.
3: 100%. Αλλά φίλε, ειλικρινά, νομίζω ότι έχει αρχίσει το ποδόσφαιρο σε πάρα πολλά επίπεδα και γίνεται λίγο στο βωμό του χρήματος στα δικά μου δωμάτια αντιεμπορικό. Δηλαδή,
1: για πες.
3: Βάζεις το ένα, βάζεις το άλλο. Τώρα cooling break, άντε, οκ. Okay. έχει ζέστη. Βλέπω τα ξεκινάει το μάτι της Αγγλίας. Έχει 22 βαθμούς. Και είναι απόγευμα, που σημαίνει ότι σταδιακά η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει. Άντε λες πάει στο καλό. Κάθομαι να δω και το βραδινό το μάτς.
2: Είδες το κανάλι.
3: Και βλέπεις τώρα cooling break μέσα στη βροχή. Δηλαδή από τι είναι το cooling, από το νερό.
1: Στην ουσία είναι διαφημιστικό break.
2: Α, κανονικά.
1: Ναι, πρέπει να παίξουμε διαφημίσεις. Πρέπει να παίξουμε διαφημίσεις, πάρτε και εσείς μια ανάσα. Πώς λέω και εγώ όταν πάμε σε break, πάρτε μια ανάσα.
3: Αυτό λέω ρε παιδί, ξεκίνησε ένα 45 λεπτό, ένα ημίχρονο, να κάτσεις να το δεις. Και ήξερε στις 45 λεπτά,
1: θα δεις μπάλα. Θα δεις μπάλα 45 λεπτά.
3: Ένα τραυματισμό να σταματήσει, ένα βαρ που μπήκε μετά, δηλαδή σε διακόπτει τώρα το βαρ. Σε διακόπτει το cooling break. Μετά δεν ξέρω, θα βάζουμε και κάτι ενδιάμεσα στο cooling break, στο 12 λεπτό. Το κάτι για να χοροπηδάει μες στη μέση. Εντάξει, έχει γίνει... Δηλαδή, αν δεν μου αρέσει εμένα κάτι στο σπίτι, έτσι, γιατί στο γήπεδο είναι αλλιώς. Στο μπάσκετ, αν δεν μου αρέσει κάτι, είναι αυτό το πράγμα. Κάθεσαι να δεις το μπάσκετ και σκέφτεται τα αίμα. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Μπορεί να τραβήξει ένας αγώνας μπάσκετ μέχρι 3 ώρες, είναι πραγματικά. Όπα, όπα, όπα, όπα, παιδιά, έγινε. 2-1 η Κολομβία.
3: Ω, αυτά είναι.
1: Έγινε. 2-1 η Κολομβία και νομίζω ότι και εδώ είχαμε πάλι τερματζή τέτοιο ευθύνη.
2: Στο 65.
1: Ο Λουίς Δίας. Προμπαράχας. Λουίς Δίας. Ωραίος παίχτης, ωραίος παίχτης.
3: Τώρα στα δικά μας, στα δικά μας δικά μας, στα Ολυμπιακά δικά μας, να το πω.
1: Ό,τι γουστάρεις, ναι.
3: Βλέπω λίγο μια μικρή στασιμότητα στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό και μου κάνει λίγο εντύπωση αν σκεφτεί κανείς ότι σε δύο εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία.
1: Εννοείς ότι δεν σε εντυπωσιάζουν τα ονόματα που ακούς για μεταγραφές.
3: Δεν εντυπωσιάζουν όπως δεν εντυπωσιάζαν και πέρυσι και είχαμε δίκιο εν τέλει. Γιατί όταν πας να παίξεις προκριματικά για Champions League, παίξεις με ορθές στους ομίλους και φέτος πρέπει να θεωρείς ότι πρέπει να ξαναπάς στο Champions League, ας πούμε. Γιατί θα είσαι και στους ισχυρούς, έτσι. Θα είσαι στην πλευρά των ισχυρών στα προκριματικά. Άρα πρέπει να μπεις στους ομίλους. Οι κινήσεις που κάνει δεν μου φαίνονται κινήσεις ομάδας που θα πάει στο Champions League και θα αξιώσει κάτι παραπάνω από να περάσει, ας πούμε, τη League Phase.
1: Και είναι ήδη από μια χρονιά Ολυμπιακός, στην οποία πέρυσι το καλοκαίρι δεν του βγήκαν τα μεταγραφικά. Δηλαδή δεύτερη χρονιά συνεχόμενη να μην του βγουν να μπουν 2-3 παίχτες καινούργιοι στην εξίσωση, θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Έτσι.
3: Ναι, ισχύει. Κοίτα, έχει γυρίσει. Ο Φορτούνης που, έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα σε εκείνη τη θέση.
1: Ναι, θα δώσει λύση. Ο Φορτούνης, αλλά δεν θα πάρει τον Ολυμπιακό στην πλάτη του. Θα δώσει λύση.
3: Μα δεν νομίζω ότι το Φορτούνη τον έχει πάρει για τα ευρωπαϊκά μάτς. Δηλαδή μπορεί με κάποιες χαμηλότερες δυναμικότητας ομάδες. Ναι, αλλά νομίζω ότι το Φορτούνη τον έχει πάρει για να λύσει το πρόβλημα που είχε κυρίως στην Ελλάδα.
1: Δεν ήταν μικρό. Δεν ήταν μικρό το πρόβλημα στην Ελλάδα.
3: Ήταν πολύ μεγάλο, αλλά πρέπει να προετοιμαστείς και για την Ευρώπη, έτσι.
1: Ναι, πηγαίνει σε κάποιους παίκτες Ολυμπιακός, ας πούμε, εντάξει, κοίταξε να δεις. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, θα περίμενα έτσι μία-δύο πιο δυνατές μεταγραφές κινήσεις. Όχι ότι αυτοί οι ποδοσφαιριστές που κοιτάει δεν είναι καλοί, ας πούμε, ο Στάνης και ο Σμάιλοβης, πώς λέγονται τα παλικάρια αυτά. Αλλά περίμενα μία, ο Μιχάηλοβης, ναι, περιμένω μία κάτι πιο δυνατό. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, θα δούμε. Είναι και νωρίς ακόμα.
3: Εκτός από το δυνατό, είναι και το άλλο. Δηλαδή, πάρ τους και στην προετοιμασία. Πότε θα τους πάρεις. Δηλαδή θα παίξουν μετά τα προκριματικά, πάμε στα παλιά τα καλά, ας πούμε, άντε να περάσουμε και βλέπουμε. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να περάσει, αν δεν ενισχύσει. Ειδικά σε θέση, δεν έχει δεξιμπάκ αυτή τη στιγμή. Δεν έχει δεξιμπάκ. Ο Ροντινέη έχει δείξει ο άνθρωπος ότι δεν αντέχει πλέον να παίζει σε αυτό το tempo extreme. Ήταν πολύ καλύτερος και υπάρχει λόγος γι' αυτό, γιατί δεν χρειάζεται τόσο τρίξιμο, χρειάζεται βέβαια κάποιες αλληλοκαλύψεις, αλλά μπορούσε να διατηρήσει τη θέση του χωρίς να δημιουργεί πρόβλημα. Όταν θα παίξει η δεξιμπάκ, άμα θα πω και η γυμνή. Τέλος πάντων, θα δούμε. Μακάρι να βγω ψεύτης.
1: Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Ότι είναι νωρίς, δηλαδή δεν μπορείς ακόμα να κρίνεις κάτι. Ας πούμε, τη στιγμή που το μεταγραφικό ξέρουμε ότι στην Ελλάδα ανάβει πολύ τον Αύγουστο. Δηλαδή, οι πιο δυνατές μεταγραφές των ελληνικών ομάδων γίνονται τον Αύγουστο. Άρα είναι νωρίς να κρίνουμε. Απλά λέμε ότι έχει βαρέσει καμπανάκι από πέρσι, γιατί πέρσι δεν βγήκαν τα πράγματα και είδαμε ότι ένας από τους λόγους που ο Ολυμπιακός απέτυχε την περσινή χρονιά ήταν ότι δεν βοηθήθηκε από τις μεταγραφές του. Και μια ομάδα δεν πάρει τίποτα από τις μεταγραφές μέσα στη χρονιά. Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα πήρε από τους καινούριους. Για πες.
3: Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση ο Ποντένσα να μείνει? Δηλαδή με αυτό που είδες πέρυσι.
1: με αυτό που είδα πέρσι και με αυτά τα λεφτά δεν αξίζει. Αλλά επειδή είναι ο Ποντένσε και τον έχουμε δει και στα καλά μας, αν είναι στα καλά του, αξίζει. Βέβαια, το περσινό δεν αξίζει, όχι. Πέρσι ήταν απογοήτευση η εικόνα.
3: Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι ξανά ο Ποντένσε όπως ήταν.
1: Ναι.
3: Δηλαδή, ναι, okay, σε κάποιες έτσι, εκλάμψεις που είχε, ήταν να το χαζέψει ο άτομος. Δηλαδή, δεν φαίνεται ότι εκεί υπάρχει κάτι, αλλά φαίνεται σαν να υπήρχε κάτι, να το πω σωστά. Σαν πλέον να, έχει, να μην μπορεί να δώσει σε αυτό το level που χρειάζεται ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Έτσι, μπορεί να πάει σε μια άλλη ομάδα και να είναι φανταστικός. Και ελπίζω και το απέχομαι να μην είναι ίδιος ο Κώστας που έχει έρθει, γιατί πραγματικά το χρειάζεσαι για την Ελλάδα. Δεν Κώστα είναι ό,τι έπρεπε ακριβώς. Και ξέρει για την ελληνική πραγματικότητα, το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι Έλληνας, σημαντικό, να μην έχει θέμα και με τους ξένους. Και έχει ο άτιμος αυτό που. Δηλαδή, όσο και αν είναι λίγο Johnny Walker στα ανασταλτικά.
1: Έχει το ένα σε έναν. Άμα είναι σε κέφια, δηλαδή, μπορεί να σε περάσει, μπορεί να. Ναι, έχει τις κινήσεις του, μπορεί να κάνει πράγματα. Αλλά να είναι στα καλά του. Θα δούμε, φιλαράκο, θα δούμε. Θα δούμε, έχει καιρό ακόμα, θα φανεί που θα πάει.
3: Όπως θα λες, θα δούμε, θα δείξει το τέλος.
1: Έγινε.
3: Εντάξει, λοιπόν.
1: Καλησπέρα, μέρα, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
1: Έχει ανάψει, λέει, το μάσκι και θα του στείλει τώρα για νερό. Του έστειλε τώρα, να όχι.
2: 70, παιδιά, 68, 70.
1: Τρίλεπτο, break. Βαγγέλη, από τότε που οι Βραζιλιάνοι σταμάτησαν στις τρίπλες, λέει, δεν ξανά είδα μουντιάλ, τίποτα διαφορετικό, όλοι το ίδιο ποδόσφαιρο. Καλημέρα, παιχταράς, το cooling break είναι για μας, το πάμε για τσισάκια, λέει ο Γιάννης, ναι. Καλημέρα, παιδιά, ο Μέση είναι υπερπαίκτης για μένα, έχοντας παίξει μόνο μπάρτσα, δεν μπορεί να πει στην κουβέντα, λέει, για τον καλύτερο. Επίσης, η εύνοια που έχει είναι απίστευτη, όπως η οικογένεια του χαρίστηκε. Είσαι λίγο hater, νομίζω, του λέω.
2: Πολύ.
1: Ως πολύ. Εδώ επιστρέφει ο άλλος πάλι. Και τα δύο του πόδια, λέει, είναι εκτός γραμμής. Είπε, λέει ο speaker. Και όντως, λέει, στο replay φάνηκε ότι κανένα από τα δύο ποδιά, Κουρίλο, τι φάνηκε στο replay, εμείς είμαστε τυφλοί. Ότι κανένα από τα δύο ποδιά δεν πατούσε στη γραμμή. Αδερφέ, εντάξει, άμα δεν πατούσε κανένα από τα δύο ποδιά στη γραμμή, νομίζω δεν έχουμε να κουβεντιάσουμε κάτι άλλο. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Καλημέρα, παιδιά, λέει, θα μου εξηγήσετε τι γίνεται με τον Τόρση, λέω, Παναγιώτης από σε πόλια. Τίποτα δεν γίνεται με τον Τόρση, νομίζω ότι εκκρεμεί η αυτόματη ανανέωση συμβολέου για την επόμενη χρονιά. Προσπαθεί να πάρει κάτι παραπάνω από τον Ολυμπιακό. Κάτι τέτοιο γίνεται. Κάτι άλλο μην περιμένει να γίνει. Ό,τι ακούσα, αλλά είναι. Radio Arvilla. Καλημέρα να στείλουμε και στο φίλο μας τον Αναστάση. Καλημέρα, καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.
1: Το γαλλικό ποδόσφαιρο θρυνεί το χαμό του Έρικ Ρουά, προπονητή της Μπρέστ, 58 χρονών. Βαγγέλη, πρέπει να τον είχες ακουστά που έκανε σαμπιονά και φυσικά πρώην πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Το είδα χθες το βράδυ, ναι, και σοκαρίστηκα, Αναστάση. 58 χρονών άνθρωπος, δεν ξέρω τώρα στα καλά καθούμενα τι συνέβη, γάμο του, και πολύ καλός προπονητής. Λοιπόν, πάμε δελτίο και ερχόμαστε για τη συνέχεια, ρε παιδιά. 100,3.
4: Υπεγράφει το Μνημόνιο Κατανόησης Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αποχωρώντας από τις Βερσαλίες στα ξημερώματα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει το Μνημόνιο Κατανόησης, ενώ νωρίτερα και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά. Σημείωσε πάντως ότι προγραμματισμένες για την Παρασκευή συνομιλίες στην Ελβετία δεν έχουν προς το παρόν οριστικοποιηθεί. Η υπογραφή της συμφωνίας σημαίνει πως τα στενά του ορμού θα ανοίξουν ξανά πλήρως χωρίς καθυστέρηση και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές δυνάμεις θα έρθει αμέσως, διαβεβαίωσε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός. Απορρίπτει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε χθες, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Το Ευρωκοινοβούλιο στην έκθεσή του αναφέρει ότι αυξάνεται το χάσμα της Τουρκίας από τις αξίες και τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικρίνει την προώθηση από την Τουρκία του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας και εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη διατήρηση του κάζους Μπέλη κατά της Ελλάδας. Δεν είναι λαϊκισμός η λαϊκότητα, ναι, ενδιαφέρεσαι για τα λαϊκά προβλήματα, να προσπαθείς να βρεις λύσεις για να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα, δεν είναι λαϊκισμός, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στην Κύπρο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και περιοχές της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβος, Χίος, Ψαρά, Σάμος, Ικαρία, Κάρπαθος, Κάσος, καθώς και στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου στην Κρήτη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6. Χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες? Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες. People have every power.
6: People have every power. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
9: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
10: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
8: άλλαξέ το.
10: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
12: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
16: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
17: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μαρία Φαραντούρη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
16: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: αρέσει με ποιοτικές μουσικές. Αυτό είναι. Δείχνει το στίγμα κατευθείαν με τον Μπέντς. Αποκαταστάθηκε το σοβαρό ζήτημα που είχαμε τον καφέ. Ποιο ήταν το σοβαρό ζήτημα? Ότι είχε μια τρυπούλα το καλαμάκι, αυτό το εκνευριστικό που πάτε να πιείτε καφέ πολλές φορές και έχει λίγο μια τρύπα το καλαμάκι, δεν ευχαριστίασε πως
1: ήρθε. Τραγικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, ρε φίλε, δεν είπε κανείς αυτό το πράγμα. Λες ότι. Δηλαδή ο Μέση λένε ο καλύτερος όλων των εποχών ή είσαι hater, ωραία λογική. Όχι, δεν είπαμε καθόλου αυτό το πράγμα. Είπαμε ότι το έκανες λίγο λύσα, ήταν το μήνυμά σου, παιδί μου, εντάξει, πώς να το πω, ότι τα βάζεις πολύ με το Μέση. Και πρώτα απ' όλα θα σου πω εγώ ότι για μένα ο καλύτερος όλων των εποχών, έστω και αν δεν είχε το μάκρο σε καριέρα του Λίο Μέση, είναι ο Μαραντόνα. Εγώ παιδί με τον Μαραντόνα μεγάλωσα, τον Ντιέγκο θα έχω πάντα νούμερο ένα. Έτσι, για να καταλάβεις κιόλας ότι δεν είναι ο Μέση και τίποτα άλλο. Δεν είπε κανένας αυτό. Απλά ήσουν έτσι πολύ επιθετικός στο Μέση γι' αυτό. Κανένα από ό,τι δεν πατέχει γραμμή. Σωστά ακυρώθηκε και η δική μου άποψη είναι αυτή που κερδίζει. Να είστε πάντα καλά, μας κρατάει στην τροφιά τα πρωινά μας. Έτσι όπως το θέτεις, μ' αρέσει. Ναι. Εσύ η άποψή σου κερδίζει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε και κάνα δύο καλημέρες από τη σελίδα της εκπομπής που δεν διαβάσαμε στην αρχή μηνύματα. Δύο-τρία λεπτάκια και να πάμε μετά στα τηλέφωνα. Καλημέρα, ομορφόπεδα των Ερτζιανών. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρέλα του Τζορδανάκο σας. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα της Γερμανίας. Πολύ μπαλά, μπλα μπλα για την Πορτογαλία του Ρονάλντο και πιστεύω ότι θα πέσουμε πολύ έξω. Αλλά ουσία χθες ήταν το αγώνας Αγγλίας με την Κροατία. Πολύ καλύτερη σαν ομάδα Αγγλία και νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνει το νερό στα βλάκι. Εμείς πάμε να πας για ένα ρολέ και πάλι καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα από το. Οπα. Πολλές καλημέρες Πανάθα από το δρόμο Στένιο Αντώνης. Καλημέρα μέγιστη. Τι ματσάρα ευραδινή. Συγγνώμη Βαγγέλη μου, αλλά το δεύτερο γκολ της Κροατίας καρμπών με του πρωταθληματικού Ζωάο Μάριο, με αγάπη λοφώντα Καλυθέα Original. Το έχω ξαναπεί ότι αυτή η λέξη πρωταθληματικό την έχουν εφευρέσει οι αεκτζίδες. Ναι, το πρωταθληματικό το έχουν εφευρέσει οι αεκτζίδες. Παρατηρήστε, το λένε μόνο οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ και οι άνθρωποι της ΑΕΚ και πλέον και ο παδί της ΑΕΚ. Πρωταθληματικό. Είναι φοβερό αυτό. Την καλημέρα μου, Βαγγέλη από Ντόρτμουντ. Καλή εκπομπή να έχετε, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, Μάγκες, λέει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά Στενοβύρων. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Σας ακούμε δυνατά, λέει ο Δημήτρης από Νέα Μάκρη. Και λίγο πιο σιγά να το βάλεις, μη σε φάρουμε κιόλα.
1: Κοιμάται
0: ο κόσμος. Ο Φώτης θέλει καλημέρα, Βαγγέλη, Παναγιώτη και σε την παρέα από Παπάγου 409. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω στην παρέα από τους δέκτες ο Δημητρός. Καλημέρα, καλησπέρα, παρέα. Στέλνει ο Παντελής από το Σίδνεϊ, διότι είμαστε παντού. Καλημέρα, κοπέλια από την Πάφο και ο Ζεμπίλας που είναι Ολυμπιακός, ο φίλος μας ο Χρήστος. Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πανώ.
2: Τι κάνετε, αδέρφια μου?
0: Είμαστε καλά, εσύ?
1: Γεια σου, Πανώ.
2: Απίστευτο, φίλε, περιμένω 52 λεπτά πρώτη φορά.
0: Καλά να πάθεις. Καλά, του παρήλω.
2: Καλά να
0: πάθεις. Ήθελα να το πω αυτό, μ' άρεσε.
2: Αλλά έχω
0: μεγάλη υπομονή. Τόσο καιρό μου λένε περιμένω, τόσο περιμένω. Καλά να πάθεις.
2: Να σου πω κάτι, θέλει υπομονή, φίλε, για να βγάλεις γραμμή, αλλιώς δεν βγάζεις.
0: Θέλει έντρα,
2: ναι. Και αυτοί που διαμαρτύρονται ότι δεν βγαίνουν, άμα παίρνουν νωρίς, βγαίνουν.
0: Εντάξει τώρα, μην το αναλύσουμε κιόλας. Καλό είναι ότι υπάρχει πολύ κόσμο.
2: Από η Αγγλία η ομάδα μου εχθές νίκησε.
0: Ναι.
2: Έβαλε δύο γκολ ο Κέιν και τα άλλα δύο πιστά βάλε. Ένα ομπέλ είχαμε που να βάλε.
0: Ένα ομπέλ είχαμε το Πλασεδάκι στην απέναντι γωνία. Και το άλλο ποιος το βάλε. Εσύ τώρα με κες. Περίμενα το δω να το βρω. Τώρα να πάρω τη βοήθεια του κοινού.
2: Ποτέ.
0: Όχι, ρε. Λοιπόν. Μπάσε το, προχώρασε μετά οι υπόλοιπα. Θα το βρω εγώ το κόλλο. Πες μας για την Αγγλία.
2: Είδα έτσι δυνατή την ομάδα, ρε παιδί μου, γιατί ήταν και δυνατό παιχνίδι αυτό. Δεν ξέρω, φέτο πώ γίνει το τρελό και το πάει καμιά Αγγλία, ρε φίλε, λες.
0: Αρχίσατε τώρα από το πρώτο μάτς. Αρχίσατε από το πρώτο μάτς τώρα, από το πρώτο μάτς του ομίλου. Αρχίσατε.
2: Τα παιχνίδια, α πούμε στο Euro που έγινε, ρε παιδί μου, το πρόσφατο. Δεν έπαιξε καμία μπάλα τρελή και παρόλα αυτά πήγε τελικό.
0: Ο τέτοιος, ο Ράσφορντ, την Πλασεδάρα στο τέλος, ρε, τι συζητάμε.
2: Α, ναι, ο Ράσφορντ.
0: Ναι, την Πλασεδάρα, ο Ράσφορντ, που είναι και κολλάρα, τι ξεχνάω, ρε.
2: Θέλω να σου πω, έχει καλούς παίκτες όμως η Αγγλία.
0: Φυσικά και έχει καλούς παίκτες η Αγγλία. Ναι, αλλά μην αρχίσουμε τώρα από την πρώτη αγωνιστική.
2: Ναι, το καλό πράγμα από την αρχή φαίνεται, λέμε.
0: Καλημέρα από την Παλαφέρα.
2: Όσον αφορά στο ποδόσφαιρο.
1: Καλή αρχή, πικρό τέλος, Πανουλή.
0: Θα πούμε πολλά τώρα, το τραβήξουμε πολύ τώρα μετά. Τώρα θα πάει μακριά η βαλίτσα.
2: Τι να πούμε για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, Βαγγέλη, δεν πρέπει να τρέξουμε.
0: Καλύτερα νωρίτερα παρά μια ώρα αρχίτερα. Για πες. Ναι, για πες.
2: Οι μεταγραφές δεν πρέπει να τρέξουμε λίγο.
0: Εσύ να τρέξεις, γιατί να τρέξεις, τι δουλειά έχεις να τρέξεις. Κάτσε σπίτι σου, μια χαρά είσαι.
2: Ενώ είναι η ομάδα μας.
0: Έρχεται ο Καμαρά, ο Ματιέν.
2: Πρέπει να έχουν κι άλλοι όμως, γιατί έχουν φύγει πολλοί παίχτες.
0: Εσύ τι λες, θα κάτσουμε έτσι. Σταυρωμένα τα χέρια.
2: Πρέπει να μαζευτούμε, γιατί σε πόσες ημέρες αρχίζουμε τον αγώνα των επίσημων.
0: Την επόμενη εβδομάδα.
2: Δεν θα έχουμε παίχτες.
0: Εσύ το λες αυτό. Εσύ, εγώ το λέω. Μπράβο. Εσύ το λες αυτό. Άλλο.
2: Καμία μεταγραφή εκτός του Καμαρά.
0: Τώρα περιμένουμε τον Καμαρά και να δούμε τι θα γίνει με τον άλλο, τον Ολλανδό, τον Φαντρόγγελεν και με τα υπόλοιπα.
2: Ο Κρίστενσεν.
0: Θα το δούμε αυτό, θα το δούμε αυτό για τα αριστερά, το δούμε.
2: Και αυτός είναι καλός παίκτης. Αν δεν έχει πρόβλημα αυτός τραυματισμού, είναι καλός παίκτης.
0: Θα το δούμε, γιατί τώρα έχει κάνει 2-3 μέρες που συζητιέται πολύ ότι μήπως γίνει διπλό χτύπημα από Λεβαδιακού και με Βίχο. Γι' αυτό το λέω. Κάτσε να δούμε.
2: Α, μακάρι.
0: Σ' αρέσει.
2: Ναι.
0: Άμα σ' αρέσει, οκ. Okay.
2: Οι Έλληνες είμαι υπέ του Έλληνα, ρε φίλε.
0: Ναι. Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως θα γίνουν μεταγραφές. Yeah. Τώρα ξεκινάει με τον Καμαρά και θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Έχει αρκετές.
2: Δεν τον φοβάμαι το κέντρο που πονητή. Δεν τον φοβάμαι, τον εμπιστεύομαι. Είμαι πολύ υπέρ του.
0: Ωραία.
2: Να είμαστε καλά, θα τα πούμε.
0: Έγινε. Μήνυμα τώρα με μικρά γράμματα. Δεν έχει παίχτες ο Παναθηναϊκός. Μεγάλα κεφαλαία. Ξύπνα, Βαγγέλη, θέλουμε 15 μεταγραφές. Θεούλες είστε. Δώσε παρακάτω, δώσε και τον επόμενο. Εντάξει, ξυπνάω, θα σου πω, θα σου το πω. Παρακαλώ.
1: Το
0: ραδιόφωνο, όφωνο, όφωνο.
3: Έλα, Βαγγέλη, το κλείσα.
0: Καλώς το να.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Είδαμε επιτέλους ένα παιχνίδι άλλο.
0: Ναι.
3: Έτσι, γιατί μέχρι τώρα δεν. Και χθες είδαμε το χειδάρα, Κροατία. Δεν την περίμενα την Κροατία τόσο πολύ ανταγωνιστική, κύριε Πέλε. Και τόσο καλή.
0: Φίλε, η Κροατία, αυτό που είπα, πλέον έχει χτίσει φανέλα η Κροατία. Φίλε, είναι δηλαδή σε κάθε μουντιάλ, ό,τι αλλαγές και να κάνει, όσο ανανέωση και να κάνει, έχει πλέον. Είναι μια ομάδα από τις καλές. Τέρμα, τελείωσε. Σταθερή.
3: Μπορείς να δεις. Καλά, τώρα σου δεν σου δώσω, δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρει για τώρα. Αν μπορεί να πει στην ώρα του. Αν διασταυρώνονται Αγγλία-Γαλλία. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, γιατί κάτι μου λέει για τελικό Αγγλία-Γαλλία.
0: Εντάξει, τώρα πρώτα απ' όλα είναι πρωταγωνιστική. Τι να δούμε τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε προσέγγιση. Ποιος
3: ναι, λέω, δεν ξέρω βέβαια. Ναι. Ούτε και εγώ το έψαξα λίγο εχθές, αλλά ναι. Δεν μπόρεσα να το βρω. Δηλαδή, αν όντως μπορεί να πει. Και πολύ στοιχηματικά το κοίταγα. Αλλά δεν το έχει ακόμα δηλαδή μέσα στα. Ομάδες δηλαδή μπορεί να πάνε τελικό. Όχι, δεν πιστεύω. Λοιπόν.
0: Αγγλία-Γαλλία, είπες αν σε διασταυρώνονται.
3: Ναι, ναι.
0: Αγγλία-Γαλλία.
3: Ναι.
0: Εντάξει. Γεια, συνέχισες, είπαμε.
3: Λοιπόν, θα πιστεύω ότι η Αγγλία είναι. Έχει πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Με πεσταράδες μέσα. Τον γκολ το τέταρτο το έβαλε η αλλαγή που έκανε ο. Με τα κοστιδάκια στο κεφάλι, πώς το λένε.
0: Ο Ράσφορντ, ο παιχταράς, που δεν έκανε για τη United και κάνει παπάδες στην Μπαρσελόνα.
3: Και τον είχε αλλαγή στον πάγκο, έτσι αυτόν, έτσι.
0: Ναι.
3: Τον έκανε αλλαγή στο 60, πότε, κάπου τόσο 70. Δηλαδή τι παίχτες βγάζει και τι παίχτες βάζει μέσα η Αγγλία, έτσι.
0: Να σου πω κάτι, Γιώργη, δεν ήταν ποτέ της Αγγλίας το πρόβλημα ότι δεν είχε ποιότητα.
3: Ναι.
0: Ομάδα δεν μπορούσε να κάνει.
3: Ομάδα. Ναι. Νομίζω ότι έχει κάνει ομάδα και δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι όλο.
0: Το είδα, ναι.
3: Το είδες όλο. Mm-hmm. Λοιπόν, πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς αυτοματισμούς. Έτσι, δηλαδή, οι παίκτες που βρισκόταν με κλειστά μάτια.
0: Εντάξει, λίγο στο 3-2, στο 3-2 λίγο τους αγχώσαν οι Κροάτες. Δεν είχαν βέβαια.
3: Το 3-2 το είδες στον γκολ. Εγώ αυτό πήγα να σου πω. 3-2 το είδες.
0: Του Μπέλκαμ, δεν είναι που κάνει πάει από τα δεξιά και στην άλλη.
3: Γυρίσανε την μπαλά με τη μία όλοι και φεύγει με τη μία η μπαλιά και φεύγει δεξιά και το καρφώνει. Έτσι, εντάξει. Δεν τους αγχώσανε. Ήταν το σύντομο παιχνιδιού μα τη Αγγλία, μάλλον βλέπω αυτό. Δηλαδή τραβάει την ομάδα κάτω για να του ανοίξει. Για να μπορέσουν να βρει καινούς χώρους. Αυτό κατάλαβα εγώ, έτσι, βλέποντας το παιχνίδι εχθές. Το κάνανε πολλές φορές οι Άγγλοι αυτό εχθές. Τραβάγαν τη. Και, βέβαια και η Κροατία, πολύ περσάρισμα κάτω. Ο προπονητής της στο 57, Μόντριτς, του λέει: έλα, γιατί σίγουρα δεν θα βγάζει το παιχνίδι όλος από το
0: ρυθμό. Εντάξει, 40 χρονών ο Λουκά.
3: Ναι, 40 χρονών. Και Πορτογαλία, αδερφέ, δεν ξέρω γιατί βάζει τον Ρονάλντο μέσα.
0: Ναι. Μπορεί να είναι το πρόβλημα αυτό, γιατί αλλιώς δεν εξηγείται, παιδιά. Η ομάδα της Πορτογαλίας έχει τόσους παιχταράδες. Και να παίζει τόσο άσχημα. Τόσο άσχημα, δηλαδή. Πού να ξεκινήσει και πού να σταματήσει. Έτσι,
3: αν
0: δηλαδή.
3: Παρακολουσ...
0: Το ναι, Λεάου, ναι. Τον Γκονζάλο Ράμος, τον Βιτίνια, τον Ζωάο Νέβες, Μπερνάντο Σίλβα. Δηλαδή γίνεται χαμός εκεί. Είναι δηλαδή τέτοια ποιότητα και δεν μπορούν να παίξουν μπάλα. Γυρνάνε την μπάλα γύρω-γύρω μόνο.
3: Έχει την ποιότητα αυτή και. Εγώ δεν έχω κάτι με τον Ρονάλντο, έτσι. Προς Θεού, περταράστα ήταν, γιατί τώρα δεν είναι, αδερφέ. Τον παρακολούθησα το παιχνίδι εχθές, δηλαδή προσπαθούσα να το δω. Περιπατητής μέσα στον αγώνα. Δηλαδή, πάμε μια βόλτα να περπατήσουμε, παιδιά. και έκανε υποδείξεις στους άλλους, μάρκαρε εδώ, μάρκαρε εκεί.
0: Ναι, ναι. Και ξέρεις ποιο το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν και να πούν και πολλά οι άλλοι.
3: Δεν μπορούν να πούν.
0: Ναι.
3: Ναι, και για μένα να σου πω κάτι, κόβει και θέσεις ένα παίχτη, ρε πειλά αυτός τώρα.
0: Ίσως θα, θα ήταν καλύτερο και γι' αυτόν να έρχεται στα μάτς στην πορεία του αγώνα. Δηλαδή να μπαίνει στο τελευταίο μισάωρο που έτσι, και πολύ έχω κουραστεί κτλ.
3: Δεν νομίζω γιατί είναι εγωιστής πολύ.
0: Αλλά είναι εγωιστής πολύ.
3: Έτσι δεν το κάνει ποτέ αυτό. Πήλε θα μπει μέσα και μπορεί να βγάλει και το να. Αν τον βγάλει να τσακωθούν και τον προπονητή, να το πει γιατί με βγάζεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Ολυμπιακό έχει μάθει τίποτα καμιά μεταγραφή γιατί είναι εκτός από αυτά.
0: Ολυμπιακός λέει μεταγραφή.
3: Έναν που ήρθε χθες, Ισπανό, νομίζω είναι.
0: Ναι. Κοίταξε, τώρα πάει να κλείσει άλλες δύο μεταγραφές, τον Σμάιλοβιτς, τον Σέντερ Μπακ και τον Στάνιτς, τον Φόρ, τον επιθετικό από τη Λουντογκόριτς.
3: Με Γιαννούλη χάλασε, έτσι.
0: Με Γιαννούλη προς τον παρόν δεν ακούγεται κάτι, ναι.
3: Δεν νομίζω, γιατί Γιαννούλης είναι ΠΑΟΚ τώρα, σιγά μην κατέβει στο Ολυμπιακό κάτω να πέσει.
0: Ο ΠΑΟΚ είναι τώρα ενδεχομένως κιόλας περιμένει και έτσι να κατάξει τον ΠΑΟΚ με τον καινούριο προπονητή.
3: Α, πήρανε.
0: Τον Πούσιτς.
3: Πούσιτς. Πόσοι θα μπερδευτείτε στο μετάδοση.
0: Στα παόκια που κάνουν περιγραφές.
3: Με το Pusic. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, φιλιά πολλά.
0: Γεια,
1: καλημέρα.
0: Συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λαμέλα.
4: Έλα, καλημέρα πάνω.
1: Τι έγινε.
4: Καλά, είχα πάρει και χτες τηλέφωνο, δεν ήσουν, απουσίαζες.
1: Τι να κάνεις, φίλε.
4: Αυτός ο Ζιντάν είναι ο γιος του Ζιντάν.
0: Ο γιος του, ο Λούκας Ζιντάν, ναι.
4: Που ήταν και στη Ρεάλ τότε.
0: Ένας από τους παίχτες που είναι, έχει 2-3. Ναι.
1: Ναι, αυτό που είχε στη Ρεάλ τότε. Τέρμα.
0: Είχε και έναν που παίζε μέσα, γι' αυτό το λέω. Είχε 2-3.
4: Ναι, αλλά πρέπει κάποια στιγμή και οι παιδικοί πατεράδες να καταλαβαίνουν ότι ξέρεις και δεν κάνεις, αγόρι μου. Εντάξει, οκ. Εντάξει, να πω, παιδιά.
0: Εντάξει, οι άλλοι μπορεί, παιδί μου, για του χίλιου λόγου σου λένε να έχουμε και ένα Ζιντάν στην ομάδα. Αλγερία είσαι.
1: Έτσι. Μπορεί να μην έχει καλύτερο εξάλλου.
0: Ναι.
4: Τι θέλω να πω.
0: Τι.
4: Χτες, κοίταξε να δεις τι έγινε με την... Εγώ χτες ήμουν με την Αγγλία.
0: Ναι.
4: Για λόγο του απέναντι του Λιμπάκοβιτς.
0: Δεν γουστάρεις τον Λιμπάκοβιτς.
4: Ναι ρε φίλοι, με τη Σπόρτη, με την Δυναμό δεν έπαιζε.
1: Εντάξει.
4: Δεν μας έχουν βγάλει την Παναγία.
1: Γι' αυτό είναι ο τερματοφυλάκας.
0: Καλώς τον τερματοφυλάκας.
1: Αλλιώς θα βάλουμε κόρνο στο τέρμα.
0: Τι θες δηλαδή, να παίζουν δηλαδή με την ΑΕΚ οι αντίπαλοι χωρίς τερμά. Τι θες. Θες πρωταθληματικές σεζόν κάθε χρόνο ή θες.
4: Πες. Αν μας έχουν βγάλει την Παναγία, η Βαγγέλη πάνω να πούμε. Δηλαδή εντάξει.
0: Τι τράβαμε.
4: Και μέχρι και τελικά ο Κροάτης του βάλε γκολ.
1: Ισχύει.
4: Λοιπόν. Α, είναι 4-5 πατάτες.
0: Ναι.
4: Και πάνε και κάνουν μπάνιο.
0: Ναι.
4: Τι λέει μία στην άλλη. Πατάτε.
0: Πω. Αυτή γίνονται όλο και χειρότερα. Ρε.
1: Ναι, η κατάσταση.
0: Να τώρα.
1: Δυσκολεύει όσο στέλνει.
4: Πατάτε.
1: Ο καιρός.
0: Κοίτα γέλιο. Πω.
4: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για την πρωταθλήτρια.
1: Για πες.
0: Για την πρωταθληματική σεζόν, ναι.
4: Όχι, για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
0: Α, εντάξει. Δεν μας κάτι διαφορετικό.
4: Δεν έχουμε κανένα τίποτα κανένα νέο στον ορίζοντα.
0: Όχι, επικρατεί ισχύα.
1: Αφού ξέρεις, ποτέ δεν υπάρχει στον ορίζοντα.
4: Βγήκε καλή κλήρωση.
0: Καλή κλήρωση. Περιμένει κάποιον αποκλεισμό η ΑΕΚ για να αναβαθμιστεί.
4: Ναι, αυτό πήγα. Βγήκε μια καλή κλήρωση. Ας πούμε ότι μπορεί να αποκλειστεί.
0: Υπάρχουν πιθανότητες να βολευτεί. Προέκυψαν χαμόγελα, λέει. Γιατί υπάρχουν βάσιμες ελπίδες να πάει ο Σισχυρή στη δεύτερη προγραμματική φάση από την οποία ξεκινάει. Για να βρεθεί ο Σισχυρή, χρειάζεται αποκλεισμό τουλάχιστον μία εκ των 4 ομάδων με ψηλότερο συντελεστή. Και αυτές οι ομάδες είναι Ερυθρός Αστέρας, Δυνάμο Ζαγκρεπ, Λεχ Πόζναν και Σλάβο Αμπρατισλάβα.
4: Να σε καλά, Βαγγέλη. Να σε καλά πάνω. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, Νίκο. Το νου στους πατάτες. Γεια.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Το Σάββατο 20 Ιουνίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τους Ανδρέα Βιολάρη και Λουί Νικολάου. Ελάτε για το μεγάλο τουρνουά ποδοσφαιράκι, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Σας περιμένουν προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 20 Ιουνίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
6: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
7: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
6: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
9: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
10: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
11: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
12: Το έφτιαξες κι αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
13: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
12: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
13: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
14: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
15: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
16: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
17: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
18: Πώς ταξιδεύουμε φέτος, ποιο είναι το νέο ταξιδιωτικό τρέντ, ποιες εμπειρίες αναζητά η νέα γενιά ταξιδιωτών και ποια apps αξίζει να έχετε στο κινητό σας, η ειδική έκδοση «Ταξίδια και τουρισμός της Καθημερινής» αποκαλύπτει τις νέες τάσεις που διαμορφώνουν τον κόσμο των ταξιδιών. Ακόμη, παρουσιάζει πολυτελή ξενοδοχεία, εκλεπτισμένα καταλήματα και water parks που αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν της Κύπρου. Ειδική έκδοση «Ταξίδια και τουρισμός» αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
19: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
20: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
21: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
22: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παραθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
23: Fiber to the room να κάνεις.
24: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπι ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλό βρεθήκαμε, ελπίζω ξανά. Μακάρι καλά να σας βρήκε το ξεκίνημα και της σημερινής μέρας και εύχομαι όλα ομαλά να εξελιχθούν μέχρι την ολοκλήρωση. Μέχρι την ολοκλήρωση της 18ης μέρας του μήνα Ιούνιου. Φτάσαμε λοιπόν 5η 18 Ιουνίου, πρωινό το οποίο και σήμερα σας βρίσκει συντονισμένους στους 95 στα FM. Τους 90 θυμίζω, στους 90 μας ακούτε στην επαρχία από Αμοχώστου. Εκπομπή Πρώτη Πάσα από τον Σπορ FM 95. Πρώτο τρίωρο ενημέρωσης καθημερινά από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μαζί για να δούμε και σήμερα όλα όσα διαμορφώνονται έτσι στην επικαιρότητα, στο ξεκίνημα της σημερινής μέρας. Τι μας προετοιμάζει για την συνέχεια. Μουντιάλ και όχι μόνο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι πέραν από την εξέλιξη της τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου, είμαστε σε περίοδο προγραμματισμού, σε περίοδο μεταγραφών. Ένα ακόμη παιχνίδι ολοκληρώθηκε πριν από μερικά λεπτά, με την Κολομβία να πετυχαίνει την πρώτη της νίκη, στο πρώτο της παιχνίδι να ξεκινάει θετικά την προσπάθειά της σε αυτή την διοργάνωση. Παιχνίδι για τον 11ο όμιλο, Ουσπεκιστάν Κολομβία 1-3. Νικηφόρο ξεκίνημα είχαμε χθες βράδυ για τους Άγγλους, την έπαθαν οι Πορτογάλοι. Νίκη για την Κάνα τις πρώτες πρωινές ώρες επί του Παναμά. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά στην συνέχεια. Σήμερα έχουμε τα τελευταία παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Συγγνώμη, από σήμερα μπαίνουμε στην δεύτερη αγωνιστική. Το παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο ολοκλήρωσε και την πρώτη αγωνιστική για όλες πλέον τις ομάδες σε όλους τους ομίλους. Στα μεταγραφικά, στα θέματα προγραμματισμού, η βραδιά δεν έφερε κάτι το σημαντικό, δεν επεφύλαξε κάποια έκπληξη, δεν έφερε το μεταγραφικό μπαμ. Καλό δρόμο, ήδη βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και από εκεί μας ακούτε. Προσεκτικά, υπομονετικά. Όχι ενέργειες με ρίσκο. Την εκπομπή που ακούτε την ακούτε χάρη στην ΣΥΤΑ. Και όταν έχετε πρόγραμμα Freedom από την ΣΥΤΑ, τα έχετε όλα. Σήμα παντού, 5G για περιόριστη επικοινωνία. Και η ΣΥΤΑ δεν σταματάει εδώ. Προσφέρει και σε υφιστάμενους και σε νέους πελάτες, σε νέους συνδρομητές προγραμμάτων Freedom, 6 μήνες δωρεάν συνδρομή Volt Plus για να τα έχετε όλα στην πόρτα σας. Φαγητό, καφέ, ψώνια, οτιδήποτε άλλο. Για 6 μήνες Volt Plus κερασμένο από την ΣΥΤΑ. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy, ή επισκεφτείτε ένα από τα πολλά καταστήματα ΣΥΤΑ σε όλη την Κύπρο. Το 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα της σημερινής μέρας είναι πολύ καλημέρα από τον Μάριο 532, την πόλη ανταποδίδω. Γράφει για τους διπρόσωπους Εγγλέζους. Παρά τις αδυναμίες στην άμυνα είχαν πρώτο βιολί τον Κέιν και στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές έγιναν καταιγιστικοί. Τουν αντίον σημειώνει οι Πορτογάλοι, δεν είχαν βιολιά ούτε καν φλογέρα. Προστέρψην των μεσιακών πιστών. Είναι αλήθεια ότι η πρεμιέρα του Κριστιάνο Ρονάλτο στην διοργάνωση δεν είχε λάμψει, όπως βέβαια δεν είχε γενικότερα και, και για την Πορτογαλία. Θυμίζω στο 2950 με γραπτά μηνύματα
Μπορείτε να διεκδικήσετε τη ψισταριά Weber Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ. Προσφορά από την εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Limited. Με πολλά πλεονεκτήματα. Το ιδανικό δώρο για την περίοδο, για τα ψησίματα του καλοκαιριού και τώρα με τους αγώνες του Μουντιάλ, αλλά και σε όλη βέβαια την καλοκαιρινή περίοδο, και όχι μόνο, γιατί είναι μια ψισταριά που ο σχεδιασμός της είναι ιδανικός και για μικρούς χώρους. Μάθετε περισσότερα για τα πλεονεκτήματά της, όπως και για τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com. Την διεκδικείτε με γραπτά μηνύματα στο 2950, Weber γράφετε μπροστά. Ακολούθως το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Τρίτη 30 Ιουνίου, εδώ στην εκπομπή Πρώτη Πάσα, θα κληρώσουμε και θα αναδείξουμε τον μεγάλο τυχερό ή την μεγάλη τυχερή. Πάμε και σήμερα να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές

0: φοβίζουν οι αντίπαλοι για το Europa League. Πάμε στην ΑΕΚ. Η εξέλιξη που προέκυψε χθες πέραν της κλήρωσης, ο νέος προπονητής, λύση από διπλανό ράφι για τον Πάγκο, για τον Μάουρο Καμορανέζη. Θα χρειαστεί πολύ υδρότας για την κλήρωση κόντρα στην Μπέιταρ. Χαμόγελα και είναι στο χέρι του, ρεπορτάζ Απόλλωνα. Μαζί με το ρεπορτάζ για την κλήρωση και η εξέλιξη χθες στα μεταγραφικά, τρίτος ο Ανδρέου, για τον Άγγελο Ανδρέου. Πάμε στο ρεπορτάζ του Απουέλ. Ξεκαθάρισμα και μετά εμβολιασμό. Εισαγωγικά η λέξη προτεραιότητα στο αγωνιστικό για τον Απουέλ. Χρόνος υπάρχει, μα πολλά τα κενά. Ρεπορτάζ ΑΕΛ. Θέλουν φέτος να πετύχουν διάνα στις μεταγραφές. Για το Μουντιάλ, μεγαλώνει κι άλλο το μύθο του ο απόϊχος της πρώτης εμφάνισης και του hat-trick. Πολύ περισσότερο για τον Λιονέλ Μέση. Πάμε στην Super Sport. ΑΕΚ και Καμορανέζη στο κύριο θέμα, γνώριμη λύση για τις πτήσεις, γράφει ο τίτλος. Το Μάουρο Καμορανέζη επέλεξε τελικά ο Τσάβι Ρόκα για τη θέση του προπονητή. Στόχος η ουσία, ρεπορτάζ ΑΕΛ για τις κινήσεις που θα γίνουν. Δεν αργεί η τρίτη κίνηση, ρεπορτάζ ΑΡΗ. Όνειρο ζωής για οικονομή, ένα από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Απόλλωνα στο σχετικό ρεπορτάζ. Αναζητείται ισορροπία, ρεπορτάζ ανόρθωσης μεταξύ οικονομικού και προσπάθειας στον προγραμματισμό. Κάθε αρχή και δύσκολη για το ξεκίνημα πλέον με τη νέα τάξη πραγμάτων στην ομάδα του Απόελ. Έρχονται τα πιο κρίσιμα, δεύτερη αγωνιστική από απόψε για το Μουντιάλ. Το πρώτο τους εμπόδιο είναι το κοινό ρεπορτάζ για τις κληρώσεις και τους πρώτους αντίπαλους που έμαθαν χθες οι κυπριακές ομάδες. Πάμε στην Goal News του Φιλελευθέρου. Και εδώ ΑΕΚ και Καμορανέζη στο κύριο θέμα. Καμορανέζη, το νέο στοίχημα της ΑΕΚ, σημειώνει εδώ ο τίτλος. Και δύσκολη αρχή με Μπέιταρ Ιερουσαλήμ. Καϊρά το φαβορί, Σουτσέσκα η πιο βατή. Το πρώτο βήμα της Ομόνιας για το όνειρο περνά από Καζαχστάν ή Μαυροβούνιο. Ανάλογο και το ρεπορτάζ για την Πάφο, πρώτη στάση στα Βαλκάνια. Σειρά παίρνει ο Άλεν Όσμπολτ, ρεπορτάζ για τον Απόλλωνα, διήμερο φωτιά. Γράφει, κλείνει, ο οποίος έκλεισε μέτωπα για τον Απόλλωνα, βατή αφετηρία στο Conference League. Το ρεπορτάζ από ΕΛ γράφει για τον Λοντίκιν. Ξεσκαρτάρισμα και κίνηση Λοντίκιν. Περνά σε βαθιές τομές στο ρόστερ, ενώ Βρίζας και Παπαδόπουλος ετοιμάζουν κινήσεις σε όλες τις γραμμές. Ανόρθωση η Πολωνία, τα φιλικά και η επόμενη μέρα του Σένσι. Συμφωνίες πρώτων πυλών υποστηρίζει το ρεπορτάζ του Άρη. Μακρύ καλοκαίρι αλλαγών το ρεπορτάζ για την ομάδα της ΑΕΛ. Και ολοκληρώνουμε με την Χαραυγή και τις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Ομόνοια στο κύριο θέμα, υπάρχουν στόχοι για την άμυνα, σημειώνει ο τίτλος. Έμαθε αντίπαλος τον δεύτερο προκριματικό του Champions League. Ψηλό εμπόδιο, ρεπορτάζ ΑΕΚ για την Μπέιταρ Ιερουσαλήμ. Και η εξέλιξη, συμφώνησαν με Μάουρο Καμορανέζη για τη θέση του προπονητή. Θέλει να ακολουθήσει και φέτος την ίδια καλή ευρωπαϊκή πορεία, σημειώνει το ρεπορτάζ της Πάφου. Βατή η κλήρωση για την ομάδα του Απόλλωνα στο σχετικό ρεπορτάζ για την ομάδα της Λεμεσού. ΑΕΛ χτίζεται από την αρχή με υπομονή. Από ΕΛ σχεδιασμό σε διπλό ταμπλό με φόντο τον επενδυτή. Πάμε στην ανόρθωση, η παραμονή του Κίκο και η πρόταση στο Σένς είναι το θέμα του σχετικού ρεπορτάζ. Μουντιάλ, θέματα από το παγκόσμιο κύπελο. Έστειλε μήνυμα για την κάδοχο του τίτλου Αργεντινή και τον Λιονέλ Μέση. Νικηφόρο ξεκίνημα για Νορβηγία και Αυστρία. Παιχνίδια κομβικής σημασίας για τα σημερινά. Είπαμε, μπαίνουμε στην δεύτερη αγωνιστική. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

Με την αναμέτρηση λοιπόν Ουσμπεκιστάν-Κολομβία για τον 11ο όμιλο ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων στο παγκόσμιο κύπελο.

Νικηφόρο ξεκίνημα στη διοργάνωση για την Κολομβία που επιβλήθηκε με 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Πήρε προβάδισμα στο 40 λεπτό η Κολομβία με τον Μουνιώθ και κλείσε το πρώτο ημίχρονο μπροστά στο σκορ 1-0. Με τη συμπλήρωση μίας ώρας το Ουσμπεκιστάν με γκολ του Φαϊζουλάεφ ισοφάρισε. Ήταν ωστόσο άμεση αντίδραση για τους Κολομβιανούς. 5 λεπτά αργότερα ο Λουίς Δίας ξανάβαλε την χώρα του μπροστά στο σκορ και στις καθυστερήσεις ο Γκαμπάς διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Ενδέκατος όπως είπαμε ο ομιλός, στον οποίο συμμετέχουν επίσης Πορτογαλία και Κονγκό που έμειναν χθες βράδυ στην ισοπαλία 1-1. Η Κολομβία είναι στην κορυφή με 3 βαθμούς, από 1 βαθμό η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Πορτογαλία και χωρίς βαθμό μετά το σημερινό παιχνίδι η εθνική ομάδα του Ουσμπεκιστάν. Δεν τα κατάφερε λοιπόν χθες βράδυ η Πορτογαλία να ξεκινήσει νικηφόρα την προσπάθειά της στο Μουντιάλ, παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε ιδανικά το χθεσινό βραδινό παιχνίδι με ένα γρήγορο γκολ μόλις το 6ο λεπτό από τον Νέβες. Η συνέχεια ωστόσο δεν ήταν ανάλογη για τους Πορτογάλους που έμειναν μακριά από καλές εμφανίσεις, δεν είχαν ουσία, είχαν μια φλίαρη υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Δέχθηκαν έναν γκολ στην τελευταία φάση των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και δεν μπόρεσαν σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο, παρά την προσπάθεια, την πίεση, αλλά χωρίς τη δημιουργία πολλών φάσεων, να φτάσουν σε ένα δεύτερο γκολ και να κερδίσουν πολύ περισσότερο την αναμέτρηση. Μακριά από καλές εμφανίσεις και ο Κριστιάνο Ρονάλτο δεν μπόρεσε να κάνει την διαφορά. Διαβάζω εδώ, συμπλήρωσε 10 διαδοχικά παιχνίδια σε μεγάλες διοργανώσεις, τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου και ευρωπαϊκού πρωταθλήματος χωρίς γκολ. Παρά το γεγονός ότι σε αυτά τα παιχνίδια, τα 10 δηλαδή, έχει 33 συνολικά τελικές προσπάθειες. Χθες βράδυ άργησε να βρεθεί σε θέση βολής. Είχε δύο καλές έτσι στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά δεν μπόρεσε να τις αξιοποιήσει. Στα άλλα παιχνίδια των τελευταίων ωρών, εντυπωσιακή στο δεύτερο ημίχρονο η Αγγλία κόντρα στην Κροατία, παιχνίδι για τον 12ο ομιλό. Η Αγγλία μπήκε νικηφόρα, κέρδισε με 4-2. Πήρε το προβάδισμα με τον Χάρι Κέιν και ένα χτύπημα πέναλτι που έγινε δύο φορές λόγω παράβασης του τερματοφύλακα στο 42ο λεπτό, στο 12ο λεπτό, συγγνώμη. Ισοφάρισαν με ένα πολύ ωραίο γκολ οι Κροάτες με τον Μπατουρίνα στο 36ο λεπτό. Αλλά ο Κέιν ξανά δώσε το προβάδισμα στο 42ο λεπτό για την Αγγλία με κεφαλιά. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου οι Κροάτες με ένα επίσης έτσι σε δημιουργία ωραίο γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μούσα ισοφάρισαν 2-2. Το δεύτερο ημίχρονο ανήκε στην Αγγλία. Έπιασαν τόπο και οι αλλαγές του Τούχελ. Νωρίς το δεύτερο ημίχρονο ο Μπέλιχαμ ξανά δώσε προβάδισμα στην Αγγλία και στο 25ο λεπτό ο Ράσφορτ πλάσαρε σωστά για το τελικό 4-2. Ο όμιλος για τον οποίο είχαμε νωρίς τα ξημερώματα ένα ακόμη παιχνίδι για να συμπληρωθεί η πρώτη αγωνιστική και είχαμε τη νίκη της Γκάνας επί του Παναμά με 1-0. Ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Γίρεν Κι να σκοράρει από κοντά και να δίνει τη νίκη στην εθνική ομάδα της Γκάνας. Από 3 βαθμούς Αγγλία και Γκάνα, Παναμάς και Κροατία έμειναν χωρίς βαθμό μετά την πρώτη αγωνιστική.

αξιοσημείωτα, το χθεσινοβραδινό παιχνίδι της Πορτογαλίας με το Κονγκό ήταν και το πρώτο στο οποίο ίσχυσε και εφαρμόστηκε ο νέος κανονισμός διαιτησίας. Συγκεκριμένα στο 52ο λεπτό ο τερματοφύλακας του Κονγκό, Μπασί, καθυστέρησε να συνεχίσει το παιχνίδι. Μέτρησε αντίστροφα ο διαιτητής και εφαρμόζοντας τον νέο κανονισμό καταλόγησε κόρνερ υπέρ της Πορτογαλίας, αφού ξεπέρασε τα 5 δευτερόλεπτα ο τερματοφύλακας που θα έπρεπε να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Από σήμερα μπαίνουμε στους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής για τον πρώτο όμιλο στις 7, Τσεχία, Νότιος Αφρική. Οι δύο χαμένες της πρώτης αγωνιστικής, καθοριστικό παιχνίδι και για τις δύο στην προσπάθειά τους για πρόκριση. Το άλλο παιχνίδι του πρώτου ομίλου της δεύτερης αγωνιστικής θα γίνει στις 4 τα ξημερώματα. Οι νικήτριες δύο ομάδες της πρώτης αγωνιστικής θα αναμετρηθούν, το Μεξικό με την Νότια Κορέα. Για τον δεύτερο όμιλο, απόψε στις 10 η Ελβετία παίζει με την Βοσνία και θα ακολουθήσει στη 1 τα ξημερώματα η αναμέτρηση του Καναδά με το Κατάρ. Είναι ένας όμιλος στον οποίο και οι τέσσερις ομάδες μετά τις δύο ισοπαλίες της πρώτης αγωνιστικής έχουν από ένα βαθμό.

0: Αυτά για το Μουντιάλ. Πάμε στα δικά μας. Ανακοινώθηκαν χθες βράδυ οι ποινές του αυθεντικού δικαστή της Κόπα Αριστοτέλη Βρυονίδη σε σχέση με τα γεγονότα στον τελικό του κυπέλου ανάμεσα στον Απόλλωνα και στην Πάφο. Όπως μπορεί εύκολα να διαπιστώσει κάποιος διαβάζοντας έτσι τα παραπεμπτικά για αυτούς που είχαν παραπευθεί και τις ποινές, έγινε του διαπληκτισμού. Και μόνο του διαπληκτισμού. Και οι δύο ομάδες παραπέμφθηκαν, Απόλλωνας και Πάφος, για επεισόδια που προκάλεσαν παράγοντες και ποδοσφαιριστές τους εντός του αγωνιστικού χώρου κατά την διάρκεια του αγώνα. Γεγονότα που προκάλεσαν μεγάλη αναταραχή, όπως σημειώνεται, εντός του γηπέδου στο 28ο λεπτό μετά την επίτευξη γκολ από την Πάφο. Προκλήθηκε μαζική σύραξη μεταξύ παραγόντων και ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Η σύραξη μεταφέρθηκε και στην καταπαχτή που οδηγεί προς τα ποδητήρια. Περαιτέρω μαζική σύραξη μεταξύ ποδοσφαιριστών και παραγόντων των δύο ομάδων δημιουργήθηκε και στο 92ο λεπτό του αγώνα. Αποτέλεσμα των πιο πάνω γεγονότων, η αποβολή από τον διαιτητή παραγόντων και ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Και παρά το γεγονός ότι το σχετικό έτσι παραπεμπτικό για τις δύο ομάδες μιλάει για μαζική σύραξη, οι πιο κάτω υποθέσεις, είπαμε, κάνουν λόγο μόνο για διαπληκτισμούς. Πρόστιμο λοιπόν στον Κορέα της Πάφου, γιατί αποβλήθηκε επειδή διαπληκτίστηκε με αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Στον Μπράντον Τόμας του Απόλλωνα, που επίσης αποβλήθηκε γιατί διαπληκτίστηκε με αντίπαλο ποδοσφαιριστή. Ίδιο παραπεμπτικό και πρόστιμο για την αποβολή του Βάισπεκ από πλευράς του Απόλλωνα, όπως επίσης και του τερματοφύλακα των αναπληρωματικού Κωνσταντίνου Στυλιανού. Εδώ αλλάζει λίγο το κείμενο έτσι της παραπομπής. Αποβλήθηκε για βίαιη διαγωγή κατά τη σύραξη. Έσπρωξε με βίαιο τρόπο αντίπαλους ποδοσφαιριστές. Πρόστιμος τόσο και σε αυτή την περίπτωση, όπως και στον προπονητή της Πάφος FC, ο οποίος αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο και διαπληκτίστηκε επίσης με παράγοντες της αντίπαλης ομάδας. Μιχάλης Φανή, προσωπικό του Απόλλωνα, ανεπαρκή συμπεριφορά αποβλήθηκε, διαπληκτίστηκε και αυτός με αντίπαλο ποδοσφαιριστή πρόστιμο. Ο μόνος που πληρώνει, που δεν είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με περισσότερο από πρόστιμο, είναι ο Μπρούνο Φελίπε, ποδοσφαιριστής της Πάφου, για τις χειρονομίες, όπως αναφέρεται, με τις οποίες προκαλούσε τους οπαδούς του Απόλλωνα που βρίσκονταν στην κεντρική κερκίδα του σταδίου στο 28ο λεπτό του αγώνα. Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο. Επιπρόσθετα, ο Απόλλωνας πληρώνει πρόστιμο για πυρσούς και κροτίδες που υπήρχαν στην κερκίδα, για την πυροδότησή τους και τη ρήξη μετά το τέλος του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο από παδούς της ομάδας. Τρίτη ποινή προστιμού για ρήψη αντικειμένων κατά την διάρκεια του αγώνα που είχαν στόχο ποδοσφαιριστές και παράγοντες στον πάγκο της Πάφου. Για χρήση λέιζερ από παδούς του Απόλλωνας πληρώνει επίσης ένα ακόμη πρόστιμο. Για ρατσιστική συμπεριφορά των οπαδών του με συνθήματα τα οποία ήταν κατά ποδοσφαιριστών της Πάφου κατά την διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου. Και η Πάφος πληρώνει σε άλλες δύο περιπτώσεις πρόστιμο, γιατί και η δική της οπαδή είχα στην κερκίδα καπνογόνα και κροτίδες, τα πυροδότησαν πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια του αγώνα. Ένα ακόμη πρόστιμο, τρίτο για την Πάφο, και γιατί μόνο ένα Κύπριο είχε στην ενδεκάδα της. Έντονη αντίδραση είχαμε χθες βράδυ από τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΛ, τον κύριο Νικόλα Λεβέντη, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των ποινών. Έκανε μια ανάρτηση, συγχαρητήρια στον αθλητικό δικαστή για αποφάσεις σκάνδαλο, όπως αναφέρει, οι οποίες εκθέτουν ανεπανόρθωτα θεσμούς, γελιοποιούν κάθε έννοια ισονομίας και δικαιοσύνης. Οι πειθαρχικοί κανονισμοί αποδεικνύονται για ακόμη μια φορά ένα απλό διακοσμητικό κείμενο, αφού η εφαρμογή τους γίνεται επιλεκτικά κατά το δοκούν και με προκλητική επίοικια εκεί και όπου θα έπρεπε να επιβάλλονται παραδειγματικές ποινές. Όταν τόσο σοβαρά περιστατικά αντιμετωπίζονται με ποινές χάδι, σημειώνει ο κύριος Λεβέντης, το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι κάποιοι απολαμβάνουν προνομιακής μεταχείρισης και βρίσκονται υπεράνω κανονισμών. Με τέτοιες αποφάσεις δεν πλήττεται μόνο η αξιοπιστία του αθλητικού δικαστή, αλλά ολόκληρου του συστήματος απονομής δικαιοσύνης στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Κύριος Λεβέντης κάνει ξεκάθαρη τοποθέτηση, δύο μέτρα και δύο σταθμά, σημειώνει, επιλεκτική εφαρμογή κανονισμών και πλήρης αδιαφορία για το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Όταν ένας θεσμός χάνει κάθε ίχνος αξιοπιστίας και αποφάσεις του προκαλούν οργή, χλεβασμό και εύλογες υπόνοιες μεροληψίας, η μόνη αξιοπρεπής και έντιμη επιλογή για τον επικεφαλής του είναι η άμεση παρέτηση. Κάθε παραμονή στη θέση μετά από τέτοιες αποφάσεις απλώς βαθαίνει την κρίση εμπιστοσύνης και ενισχύει την πεποίθηση ότι η δικαιοσύνη στο κυπριακό ποδόσφαιρο δεν είναι ούτε τυφλή ούτε ίση για όλους. Και καταλήγει, γρονθοκοπήστε ελεύθερα αν κρίνουμε από τις τελευταίες αποφάσεις. Το τίμημα είναι μάλλον αμεληταίο μπροστά στην σοβαρότητα των πράξεων και έπειτα αναρωτιόμαστε γιατί η βία συνεχίζει να δηλητηριάζει το ποδόσφαιρο. Σε σχέση με θέματα προγραμματισμού και μεταγραφικά, η σημαντικότερη τελευταία εξέλιξη σαφώς είναι αυτή που κλείνει το σημαντικό κεφάλαιο νέου προπονητή στην ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε χθες την πρόσληψη του Μάουρο Καμορανέζη με συμφωνία διάρκειας ενός χρόνου για την επόμενη ουσιαστικά αγωνιστική περίοδο. Ο Μάουρο Καμορανέζη, μετά το θετικό πρόσημο στην παρουσία του σε Καρμιώδησα και Ανόρθωση, υπό άλλες συνθήκες πλέον ανεβάζει και αυτός τον πήχη για την δική του παρουσία. Η ΑΕΚ πάει σε μια γνώριμη υπό τις περιστάσεις λύση για το κυπριακό ποδόσφαιρο και αναμένουμε πλέον την συνέχεια στον προγραμματισμό της και πολύ περισσότερο την αγωνιστική της εικόνα. Ένα ακόμη ποδοσφαιριστή ανακοίνωσε χθες επίσημα ο Απόλλωνας στην περίπτωση την οποία αναμέναμε του Άγγελου Ανδρέου με συμβόλαιο μέχρι το Μάιο του 2029. Εξέλιξη επίσης σε σχέση με το νέο πρωτάθλημα, η επισημοποίηση της συμφωνίας της Ομόνια Σαραδίππου με την ΑΕΚ Λάρνακας για να χρησιμοποιεί η ομάδα της Σαραδίππου για έδρα της στην φετινή αγωνιστική περίοδο την ΑΕΚ Αρένα. Είναι αυτή τη στιγμή η μόνη εκκρεμότητα σε σχέση με έδρες το που θα αγωνίζονται οι ομάδες της Ένωσης Νέων Ύψουνα και της Καρμιώδησας. Είναι οι επαφές με το Τσίριο. Θα δούμε αν θα καταλήξουν σε συμφωνία. Σε διαφορετική περίπτωση θα αναζητήσουν μάλλον πιθανότατα έδρα στην επαρχία Λάρνακας.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Και την Ομόνια την τιμώρησαν 60.000, λέει ο 033, για τους πανηγυρισμούς του πρωταθλήματος. Και ο φίλος 945 γράφει 3 παιχνίδια και κλεισμένων των θυρών η ΑΕΛ. Αναφέρεσαι σε προηγούμενη ποινή ή θεωρείς ότι, ότι αυτή θα έπρεπε να ήταν η απόφαση του κυρίου Βριονίδη για τα γεγονότα του τελικού κυπέλου. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Συμπληρώσαμε όμως τώρα το πρώτο ημίωρο. Καλημερίζω και 021 με το χέρι στην καρδιά με τις ίδιες παραπομπές, λέει. Πήγαιναν από ΕΛ και ΑΕΛ, τύπινες θα έπαιρναν. Με το χέρι στην καρδιά, φίλε, και με το χέρι στο πληκτρολόγιο πολλές φορές και με το μικρόφωνο εδώ μπροστά μου, έχω μιλήσει πολλές φορές για την ανομοιομορφία αποφάσεων του κυρίου Βριονίδη. Δεν είναι θέμα μιας ή δυο ομάδων. Κατά καιρούς είδαμε, διαβάσαμε αποφάσεις, πράγματα και θαύματα. Αλλά να πω και κάτι, κατά καιρούς πολλές ομάδες φωνάζουν. Είναι στο χέρι τους, γιατί είναι ο αθλητικός δικαστής της ΚΟΠ, γιατί ΚΟΠ είναι τα σωματεία, αλλά κανένα σωματείο δεν έχει θέση ή δεν έχουμε δει μια συντονισμένη προσπάθεια να αλλάξουν γενικότερα τα πράγματα και στους πειθαρχικούς κανονισμούς, αλλά και σε αυτόν που τους εφαρμόζει, αν δεν τους εφαρμόσει σωστά. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
3: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για level up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
5: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
6: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
7: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feel.

0: αγαπήσεις. Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Κάνει την μπάλα, κάνει τη σέντρα και φάντα και το γκολ! Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ! Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας! Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
2: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
5: 9 άτομα σκοτώνονται και άλλα 78 τραυματίζονται από κατάρρευση τείχους στο εθνικό στάδιο της Λουσάκα με τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στις εθνικές ομάδες της Ζάμπια και του Σουδάν για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1998. Το τραγικό αυτό γεγονός έγινε στις 18 Ιουνίου 1996.

0: Μα τι ώρα, σηκώθηκε η πεθερά.
1: Όχι, τώρα είναι το ανδρόιν.
0: Ωραίο ζευγάρι.
1: Ωραίο ζευγάρι.
0: Ναι, είναι ωραίο.
1: Ναι. Εξήγα του κόσμου τι ακούμε όμως.

0: Ποια είναι, τι είναι η επιλογή σου σήμερα,
1: Βασικά. Ένα τραγούδι από τα Πάτρια Εδάφη του Κονγκό. Το οποίο είναι.
0: Γιατί
1: τραγούδι χαράς.
0: Πραγματικά τώρα. Γιατί
1: όχι.
0: Σήμερα.
1: Είχα το καιρό να το βάλω.
0: Ξαναβάλες το δηλαδή, δεν το θυμούμε.
1: Είσαι καλά.
0: Του Κονγκό ή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, το ίδιο.
1: Το ίδιο, κύριε. Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό. Παντρεύεται ο κόσμος, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, ναι. Χαίρεται ο κόσμος.
1: Και γιατί τραγουδάει.
0: Γιατί να μην χαίρεται.
1: Και χαίρεται.
0: Γιατί χαίρεται ο κόσμος και τραγουδάει, πατέρα.
1: Έλαντε. Επειδή πήραμε ένα από τους αμπαλούς.
0: Έλα, σε παρακαλώ να λείψουν οι χαρακτηρισμοί.
1: Ρε, μήπως ο Βάσκο Ντεγκάμα ήταν Κονγκολέζος. Ρε, τους Κονγκολέζους σκίσαν τους Πορτογάλους σαν σαρδέλες. Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα, κύριε Μιχάλη.
1: Ωραίο, δεν είναι. Είδες, το βλέπεις με χαρά και
0: επιμένω ότι οι δύο πρώτοι είτε δεν πρέπει να πληρωθούν,
1: όχι,
0: είτε.
1: Καταρχήν είναι μέλη της ίδιας οικογένειας.
0: Έγινεται. Είναι συγκρότημα του.
1: Όχι, ρε, είναι καλεσμένοι όλοι.
0: Με σχολή χορού όλοι.
1: Όχι,
0: αφού φορώνουν στολές τις ίδιες.
1: Σημασία έχει, αφού πήγαν για να χορέψουν με αυτόν τον τρόπο.
0: Πάντως οι δύο πρώτοι είναι αγκαρία που κάνουν.
1: Μια χαρά είναι οι δύο πρώτοι και οι δύο τελευταίοι. Καλημέρα,
0: παρακάτω
1: παιδιά.
0: Υπάρχει χαρά. Οι δύο πρώτοι δεν πρέπει να είδαν το παιχνίδι, ψες.
1: Κονγκολέζικη ρούμπα από το πρωί. Ορίστε ο άλλος που ξέρει.
0: Κατάλαβες.
1: 451.
0: Μπορούν τους κακεντρεχείς.
1: Τυχαίο, λέει.
0: Μπορούν τους κακεντρεχείς.
1: Είπα να βάλω ένα τραγούδι που είχα χρόνια να το βάλω, ναι, παιδιά.
0: Ναι. Κακεντρεχείς.
1: Κονγκολέζικη ρούμπα.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνετε, κύριε Γιώργο, πώς είστε?
0: Καλά, κύριε Μιχάλη, εσείς.
1: Πώς σας βρίσκει Πέμπτη?
0: Αχ, κάπου πρέπει να βρούμε ένα κενό, γιατί νομίζω είναι να. Ώσπου να πάμε.
1: Τι κενό?
0: Κάθε νύχτα. Ψες, αν και παιχνίδι είναι. Κρατούσες εννοώ. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Οφείλω να πω κάποια στιγμή τα.
1: Για πιο απ' όλα, για το
0: τα
1: Ουσμπεκιστάν. Τα
0: μαδόκλαδα μου που λάμπουν είναι κρατηθήκαν τέλεια λαμπερά. Ναι. Αλλά.
1: Για το Ουσμπεκιστάν, λες τώρα?
0: Όχι, το Ουσμπεκιστάν ήταν το πρωί.
1: Ναι.
0: Το είδα το δεύτερο ημίχρονο εδώ. Το Ουσμπεκιστάν με την Κολομβία.
1: Πολύ περίεργο γκολ. Τον επιτιθέμενο να επιτίθεται. Τον αποκρουόμενο να αποκρούει, να περνάει μπάλα από πάνω του.
0: Εντάξει, χτύπησε το κάρι νομίζω.
1: Μα πώς πέρασε έτσι?
0: Εντάξει, χτύπησε στα πόδια του. Μιλάμε για τον γκολ της ισοφάρισης του Ουσμπεκιστάν.
1: Της ομάδας του Καναβάρο, έτσι. Πρόσεξε. Φαμπίο Καναβάρο.
0: Γιατί είναι η ομάδα του?
1: Θέλω προπονητή.
0: Α, ναι, όπως του είπες, νομίζω. Δεν το κοίταξα, α πούμε, διαρρήθηκε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και οι άλλοι ακόμα χτυπάνε πέναλτι μέχρι να βάλει ο Κέιν γκολ.
0: Άτε πάλι τώρα.
1: Εντάξει, οκ.
0: Ενώ κανονισμός.
1: Ναι.
0: Η μουσική. Εσύ το λόγο μου, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Χτυπάει το
1: μεγάλο violation.
0: Άφησε με να τελειώσω. Έχει το λόγο μου. Μη χαρώ και μεν ταράξω που λένε στα κυπριακά. Την ώρα που χτυπά το πέναλτι ο Κέιν. Και το βλέπω τον και μιλάμε το διαιτητή. Και περιμένει ο διαιτητής και του λέει επανάληψη. Λέω, καθίστε μας, αύριο να ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Αύριο το πρωί να τον έχω.
1: Εντάξει, αν δεν έβαζε και το δεύτερο, ξανά, τρίτο.
0: Ένα λεπτό.
1: Μέχρι να σπάσει εκεί το αυτό να μπει. Να βάλει.
0: Έβαλε κι άλλον γκολ μετά όμως.
1: Ναι, δεν λέω. Αλλά δεν ήταν, ανοίξει να σπάσει το ρόδι.
0: Εντάξει, αφού ο κανονισμός λέει πρέπει να πατάς τη γραμμή του έναν πόδι.
1: Δεν την πατούσαν.
0: Όχι.
1: Δες τα replay από άλλες κάμερες και μετά.
0: Είδα και φωτογραφία που ήταν καθαρό ότι
1: είπε. Ναι, όπως αν κουνήθηκε η μπάλα ή όχι τότε που με την Ατλέτικο το πέναλτι.
0: Τότε άλλαξε ο κανονισμός μετά όμως, εντάξει. Τη διπλή επαφή.
1: Εντάξει, κέρδισε η Βρετανία σου. Εντάξει, οκ.
0: Αφού
1: κέρδισε. Να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Όχι, δεν είναι ούτε μου. Εγώ λέω αυτό που είδα. Ναι.
1: Σιγά σιγά να τα πούμε όλα.
0: Τώρα τα It's coming home που ξεκινήσαν πάλι. Ένα άλλο θέμα.
1: Λοιπόν, 18 του Ιούνιου σήμερα.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Και γιορτάζει ο Άγιος Λεόντιος. Ο ένας.
0: Λεόντιος.
1: Όχι ο Τρίο Λεόντιος για κάποιους.
0: Τρίο Λεόντιος ποιος είναι?
1: Κάποιοι που έχουν τρία λιοντάρια πάνω στις φανέλες γιατί έχουν χώρο.
0: Όχι.
1: Έχουν πλάτσα και βάζουν λιοντάρια.
0: Μία Λεόντιο ξέρω.
1: Λεόντιος, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα. Είναι λίγο.
0: Ήταν Λεόντιο γνωστό.
1: Πετυχαίνει το όνομα Λεόντιο. Δεν είναι εντελώς.
0: Λεόντιο. Δεν ξέρω κάποιον.
1: Δεν είναι εντελώς έτσι. Πάμε.
0: Μάλιστα.
1: Το ταξίδι στο χρόνο σας προσφέρει το τυρί.
0: Όχι τυρί, δεν
1: είναι τυρί.
0: Ναι.
1: Το λευκό τυρί να πω, να μην πω φέτα γιατί είναι pop.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα, κύριε Γιώργο, 1712 γεννιέται ο Ζάντζα Κρουσό. Οπότε ακούς πολιτικούς να μιλάνε για νέα συμβόλαιο με το λαό, είναι η ιδέα του Ζακ Κρουσό.
0: Όχι, ένα τζούμαρας και τελευταίος είναι το διάλογος που λέει, όχι, η επικοινωνία με το λαό.
1: Άμα ακούς τέλος πάντων.
0: Εσύ και, εσύ και έναν άλλο ρε, με την κοινωνία.
1: Δεν ξέρω ποιο λες.
0: Συζήτηση με την κοινωνία, με το λαό, κάτι ας το βρω και να σου πω.
1: Από τους μεγαλύτερους διαφωτιστές έγραψε το κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο υπήρξε πραγματικά κορονής. Στα πολιτικά έτσι λογοτεχνικά πράγματα. 1815, η μάχη του Βατερλό, σαν σήμερα. Ητάται ο Παμέγιστος. Ο Εμπαπέ εκείνης της εποχής. Από τους Πρόσους και τους Βρετανούς, κύριε Γιώργο. 1858, ο Δαρβίνος αποφασίζει την έκδοση της θεωρίας του σε βιβλίο. Μάλιστα λέει η φήμη ότι δεν θα το είχε κάνει αν δεν είχε προχωρήσει ένα συνάδελφός του να του στείλει ένα γράμμα μέσα στο οποίο πάνω κάτω έλεγε τα ίδια. Mm. Δηλαδή φτάσαμε να είμαστε στα δυο μας πόδια ως άνθρωποι παίζοντας 3-5-2.
0: Μα το 3-5-2 έτσι ήταν. Ναι. 4-4-2 που ήταν το κλασικό.
1: Και έτσι ο Δαρβίνος είχε 4-4-2.
0: Μετά λέει, τούτες είναι οι παραλλαγές. Μετά του ο Ρόμβος και το ένα και το άλλο.
1: Στο Ιωνιάτικο δέντρο φτάσουμε Γιάννης Αναστασίου και πάει λέγοντα.
0: Σωστό.
1: 1865 φεύγει από τη ζωή ο Ευάγγελος Ζάπας. Ζάπιο, μεγάλος ευεργέτης και πάει λέγοντας. Γεννιέται ο Γιώργος Μαρίνος το 1939. Γεννιέται ο Πολ Μακάρνι το 42.
0: Βρε το Πολ.
1: Βρε το Πολ. Γεννήθηκε. Φήμες λένε ότι πέθανε κάποια χρόνια αργότερα.
0: Φήμες. Αλλά δεν ακόμα... με φήμες που πάει το πράγμα.
1: Ναι, εντάξει. Έως πάνω. Μεγάλη ιστορία. 1963. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μια εβδομάδα μετά την παραίτησή του αποχωρεί και φεύγει για το Λονδίνο.
0: Είχαμε πότε, πότε.
1: 63.
0: Να που τότε που είχε φύγει και φέραν τον μετά που έπαιζε η...
1: Όχι, ξαναήρθε.
0: Αν παρήσει μου τα νομίζω.
1: Και πάλι, ναι.
0: Ναι.
1: 1981 γίνεται η πρώτη αναγνώριση ενός νέου ιού που αργότερα θα ονομαστεί AIDS. Φοβερό.
0: Μάλιστα.
1: 1981. 1988, απόπειρα δολοφονίας κατά του Τουργκού Τοζάλ.
0: Αυτό είναι ρε, το γεγονός της ημέρας.
1: Το γεγονός της ημέρας. Γιατί κύριε Γιώργο.
0: Δεν τον πας το αχτήλι ρε.
1: Ναι ρε.
0: Μα κατά να τσαμοσύνη ρε.
1: Εντάξει.
0: Από πώς είναι απόσταση ρε.
1: Η, η καμπυλωτή τροχιά της σφαίρας.
0: Και καμπυλωτή ρε, η καμπυλωτή τροχιά της σφαίρας.
1: Εξαρτάται.
0: Τόσο απόσταση.
1: Στα 4 χιλιόμετρα.
0: Νεροπίστολο που κράτη. Ποια δεν σε αφού σε αίθουσα που ήταν.
1: Δεν ξέρω που τον βάλες.
0: Είναι αίθουσα που ήταν.
1: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω.
0: Θυμούμε το ιονικό να ανέβω χαρακτηριστικά.
1: Προσπαθώ να... αυτό γιατί τον πέτυχε στο δαχτύλι.
0: Ο άλλος έδειχε τον άλλον στο αυτί, το στο δαχτύλι. Μα βαλτί ρε.
1: Ναι, τι να πεις. 2010 φεύγει από τη ζωή ο συγγραφέας, ο μεγάλος, ο Πορτογάλος, ο Ζωζέ Σαραμαγκού. Αυτά.
0: Πορτογάλος. Τι είχε γράψει αυτός.
1: Πολλά πράγματα, κύριε Γιώργο. Μεταξύ άλλων, ήταν και ψυχολόγος. Mm-hmm. Ήταν και. Έχω ένα δύο βιβλία σπίτι του, πώς το λέγανε. Ένα που διάβασα έτσι. Που, γιατί ο Ρονάλντο είναι άμπαλος και δεν αφήνει τον Μπρούνο Φερνάντες που έρχεται από πίσω. Να κάνει ένα πλασέ. Γιατί θέλει να βάλει αυτός γκολ.
0: Εντάξει, έτσι ήταν το. Ήταν στη φάση εκεί σε δύο περιπτώσεις. Αλλά εντάξει.
1: Ήταν από πίσω του κύριε Γιώργο, ήταν έτοιμος.
0: Πού ξέρεις αν είναι από πίσω μου, ρε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εντάξει, μην τα ρίξουμε τώρα όλα στον. Μα είδες είναι τα στοίχημα κυκλοφορεί.
1: Ναι.
0: Τι είδος στοιχήματος κυκλοφορεί.
1: Για πιο απ' όλα λες, κάτι διάβασα.
0: Θα δακρύσει ο Ρονάλντο.
1: Μπράβο, το είδα χθες το απόγευμα.
0: Μια πλατφόρμα λέει που ειδικεύεται στα. Έτσι, στα. Όχι στα κλασικά που λέμε τα. Τα στοιχήματα mm-hmm. και κατά κάποιον τρόπο, αν διάβασα σωστά. Εντάξει,
1: καλά το διάβασες.
0: Μεταφορά είναι, σου δίνει τη δυνατότητα να φτιάξεις και μόνος σου, ας πούμε.
1: Στοίχημα.
0: Να ζητήσεις, ναι, ας πούμε, ναι, ναι. Ένα απόδοση, τιμή που λέμε και για κάτι που εσύ. Και έχουν μέχρι εντάξει, χτες που το βρήκα το δημοσίευμα, mm-hmm. Πάνω από 100.000 δολάρια έχουν πονταριστεί σε αυτήν την πλατφόρμα mm-hmm. για το αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Θα δακρύσει mm-hmm. σε αυτόν τον Μουντιάλ.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος είναι ο άλλος. Το στοίχημα δεν αφορά αποδυτήρια ή στιγμές εκτός τηλεοπτικού κάδρου. Απαιτείται ξεκάθαρη εικόνα ή βίντεο την ώρα του αγώνα ή αμέσως μετά ή πριν. Από την ώρα που Μάλιστα. υπάρχει τηλεοπτική, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.
1: Για πόσο το δίνει.
0: Δεν ξέρω πόσο δίνει εδώ. Αυτό που βρήκα τουλάχιστον δεν δίνει ναι. το. Αλλά λέει ότι.
1: Ναι. Κοντά ήταν χθες πάντως.
0: Οι πιθανότητες εμφανίζονται στο εντυπωσιακό 69-70%. Μακάρι να δακρύσει.
1: Ναι. Και θα το έλεγα. Πώς ήταν και ο άλλος ο πολύ μεγάλος μπασκετμπολίστας με τα δύο μικρά ονόματα.
0: Μεγάλος μπασκετμπολίστας με τα δύο μικρά ονόματα.
1: Δεν του φτάνει το επιθετό, ήθελε δύο μικρά ονόματα. Πες το μεγάλε.
0: Πού έπαιζε.
1: Ελλάδα.
0: Ελλάδα.
1: Ναι ρε. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ρε.
0: Έλα σε παρακαλώ λίγα τα λόγια σου. Όχι ακόμα που να τα πάει. Ναι. Να μου είσαι ο Παναγιώτης Γιαννάκης.
1: Δεν ήταν, το είχε με το δάκρυ. Το, αν ένιωθε ότι...
0: Στον τελικό του Ευρώπουλες τώρα τότε.
1: Και, σε, και με τον Άρη. Το είχε πολύ, νευρίαζε και βάζει τα κλάματα.
0: Α, ναι. Εντάξει, ήταν λογκρό. Ναι.
1: Το είχε, το είχε. Ναι. Γιαννάκης το είχε.
0: Είναι το κάχρι που λαλούμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, του έγινε το.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως, εχθές ο Χριστάρας.
0: Εντάξει, γενικότερα η Πορτογαλία χθες ήταν χλωμή.
1: Δεν ήταν καλά.
0: Θύμιζε μου τη φάση ενώ το σκηνικό που εξελισσόταν με το παιχνίδι που βλέπαμε της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι, ξεκίνησαν καλά. Ένα ωραίο γκολ. Μπαμ, μπαμ. Λες τώρα εδώ θα γίνει.
0: Ναι, άμα στο 8 λεπτό πετυχαίνει τον πρώτο. Εντάξει.
1: Και τελικά έκατσε. Όπως συνήθως το έχουμε δει. Η ομάδα που φαινομενικά έχει μια υπεροχή, βάζει ένα γκολ, κάθεται.
0: Όχι πάντα,
1: το έχουμε δει να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Okay. Και παίρνουν τα πάνω τη Κογκολέζη. Άντε, γεια. Χωρίς να κάνουν τίποτα ιδιαίτερο. Ναι.
0: Μα δεν είναι και ομάδες αυτές που μπορούν να κάνουν κάτι ιδιαίτερο. Ναι, είναι μια δακτική, να μην δεχτώ. Αν καταφέρω είτε να το διατηρήσω ενώ να μην δεχτώ γκολ, είτε αν χτυπήσω σε μια αντεπίθεση. Έτσι παίζουν αυτές οι. Οι ομάδες.
1: Πέναλτι δεν είχαμε για να το χτυπήσει.
0: Δεν είχε κάτι νομίζω.
1: Δεν είχε κάτι. Και έτσι γράφτηκε ακόμα μία ισοπαλία μεταξύ άλλων. Μετά την Ισπανία. Μετά τη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Και η Πορτογαλία.
0: Εντάξει, η Βραζιλία δεν ήταν. Σαφώς ήταν έκπληξη. Ενώ η Βραζιλία ήταν φαβορή. Αλλά Μαρόκο δεν ήταν που έπαιζε.
1: Ναι.
0: Το Μαρόκο δεν είναι επίπεδου. Ούτε πράσινο
1: ναι,
0: ακροτήρι,
1: ούτε Κονγκό. Ναι,
0: ούτε
1: σίγουρα,
0: Λαϊκή
1: σίγουρα.
0: Δημοκρατία του Κονγκό για το μέγεθος ενώ της έκπληξης.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Απλά το κατέγραψα ως ισοπαλία.
0: Ναι.
1: Όχι εντάξει. Κάτι άλλο.
0: Είναι έκπληξη τα φαβορή, αλλά δεν είναι το ίδιο αυτό που λέμε είναι η απόσταση του φαβορή με το outsider.
1: Κατά τα άλλα, η Ουγγαρία. Πώ 4-2 την
0: Κροατία. Η Αγγλία, ναι, εντυπωσιακή στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Αγγλία και εντυπωσιακή δεν πάει μαζί, όπως πάνω.
0: Μα ήταν το δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει.
1: Πέσταξε, όπως θες να πεις.
0: Ως παιχνίδι ήταν γενικότερα εντυπωσιακό. Μόνο να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο 2-2. Άσε που τα
1: γκόρσια
0: σε πένα λέτσε μπάσκετ που κάνουν με επίθεση ενώ και βάλε καλά δηλαδή κάνουν επίθεση μάλλον και κάνουν και άλλους καλά.
1: Πολύ ωραία γκολ.
0: Ναι. Της Κροατίας ειδικά.
1: Ναι, ναι.
0: Και το πρώτο ενώ όπως το τελειώνει αλλά και το δεύτερο όπως συνδυάζονται ψυχραιμία εκεί μέσα στην αντίπαλη περιοχή να κατεβάζεις με το κεφάλι και όλα αυτά.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Τι άλλο είχαμε χτες. Το Ουσμπεκιστάν το είπαμε.
0: Τώρα το πρωί το Ουσμπεκιστάν.
1: Ένα-τρία.
0: Είχαμε γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων που καθόρισε παιχνίδι. Εντάξει, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ήταν το παιχνίδι της Γκάνας.
1: Α, με την.
0: Με ένα γέμπρο. Που κέρδισε 1-0. Τον Παναμά.
1: Παναμά, μπράβο.
0: Ναι, ναι, τον Παναμά. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουμε ακόμη παιχνίδι. Αμάν αυτό το παιχνίδι που πήγαινε 0-0. Μπήκε γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Νομίζω, όχι νομίζω, δεν έχουμε μέχρι στιγμής παιχνίδι χωρίς γκολ.
1: Ναι, ναι, μπορεί. Ναι.
0: Και από σήμερα μπαίνουμε στη δεύτερη αγωνιστική. Ήδη με το πρωινό το τελευταίο, τώρα τέλειωσε στις 7 το παιχνίδι της Κολομβίας με το Ουσμπεκιστάν. Έχει συμπληρωθεί. Α, είχαμε 0-0 με την Ισπανία, σωστό. 0-0 που ήταν με το πράσινο ακροτήριο, ξανά. Α, ναι, 0-0. Σωστό ο τραγωγένα. Ένα παιχνίδι 0-0.
1: Έχουμε Τσεχία, Αφρική σήμερα, Νότια Αφρική.
0: Ναι.
1: Στις 7.
0: Χαμένες της πρώτης αγωνιστικής και οι δύο.
1: Ελβετία, Βοσνία, πάμε μετά.
0: Ναι.
1: Καλά τα βλέπω.
0: 10. Άλλος όμιλος αυτός. Είναι πρώτος και δεύτερος όμιλος που παίζουν απόψε και τις πρώτες πρωινές ώρες.
1: Αύριο. Καναδάς, Κατάρ. Μία η ώρα. Και στις 4 μετά.
0: Ναι.
1: Μεξικό, Νότια Κορέα.
0: Βάζ το στις 5 να δούμε αν ημίχρονο. Το
1: ναι,
0: βάζ στις 4. Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτά για το Μουντιάλ.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, δεν έχει η βραδιά απόψε έτσι.
1: Συνεχίζουμε να βαράμε Beatles.
0: Ναι, ναι, κατάλληλα, ευκάλαμε. Μα ναι, φύγαν τώρα. Ναι. Αυτά.
1: Είδες κάτι
0: για
1: άλλο.
0: Μουντιάλ. Τι να δω άλλο. Όχι, τα δικά μας.
1: Καμορανέζη στην ΑΕΚ.
0: Ναι, η σημαντικότερη τελευταία χρονικά εξέλιξη είναι η.
1: Ταιριάζει νομίζω.
0: Γιατί να μην ταιριάζει, ενώ ταιριάζει. Έτσι κάτι τώρα για να πούμε ταιριάζει ή δεν ταιριάζει. Γιατί να μην ταιριάζει όμως. Απλά

0: Τα αξιοσημείωτα είναι ότι ο Τσάβι Ρόκα πάει σε μια επιλογή την οποία δεν κάνει συχνά. Δηλαδή να μην φέρει έναν προπονητή από τη δική του χώρα, τη σχολή, εννοώ την ποδοσφαιρική. Ναι. Συνήθως, δηλαδή δεν το έχω τώρα μπροστά μου, αλλά αν κάτσε κάποιος να δει έργα και ημέρα που λέμε του Τσάβι Ρόκα και τις, πόσους προπονητές, ας πούμε, υπό τις δικές του αποφάσεις προσέλαβε η ΑΕΚ, νομίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι Ισπανή. Και μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, δηλαδή όχι γνωστά ονόματα και όλα αυτά. Συνήθως εμπιστεύεται και νεαρούς και όλα αυτά. Ναι, πάει σε μια διαφορετική επιλογή. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ξανακάμε, που το έχει κάνει, αλλά δεν είναι το συνηθισμένο για το Τσάβι Ρόκα. Αλλά μέτρησαν προφανώς άλλα. Η θετική του παρουσία, όσο διάστημα ήταν, είτε στην Ανόρθωση είτε στην Καρμιώτισσα, άλλοι στόχοι, άλλες περιστάσεις, άλλα δεδομένα και άλλες συνθήκες.
1: Έχει έρωτα ο Καμορανές με την Κύπρο.
0: Ναι, δεν ξέρω εδώ.
1: Κάτι έχει.
0: Πάει σε γνωστόν.
1: Δεν φεύγει.
0: Υπό τη δεδομένα νότης, θέματα προσαρμογής και όλα αυτά.
1: Ναι, έλεγε ότι φεύγει για οικογενειακούς λόγους.
0: Δεν θυμάμαι. Γιατί κάπου έκαμε δήλωση ο κύριος Καμορανές και είπε ότι φεύγει για οικογενειακούς λόγους. Νομίζω η τελευταία δήλωση που είχαμε από τον κύριο Μπραστίτη, νομίζω εδώ στο σταθμό ήταν που βγήκε στην εκπομπή της Στέλλα Σοκράτους και είχε αποκαλύψει ότι μας ενημέρωσε ότι δεν θέλει. Δεν θυμάμαι αν είχε να αναφέρει μέσα ο πρώην πρόεδρος πλέον της Ανόρθωσης, αν είχε να αναφέρει ότι
1: αποχωρεί για
0: του είχε μπει
1: λόγους,
0: νέο Καμορανέζ για οικογενειακούς λόγους. Ειλικρινά δεν το θυμάμαι. Πάση περιπτώσει, αυτά τα έχουμε ξαναδεί. Ενώ και να υπήρχε κάτι, πολλές φορές τα πράγματα αλλάζουν. Τώρα αν το βρω να το διαβάσουμε. Αλλά εντάξει, είναι μια λύση.
1: Ο ίδιος λέει το είπε, όχι ο Πραστίτης.
0: Ο ίδιος που το είπε, φίλε, που έκαμε ξέρω. Εγώ λέω ότι μας εμετέφερε ο κύριος Πραστίτης. Δεν έχω ακούσει, δεν έχω, εκτός αν έκαμε κάπου και δεν το βλέπω εγώ. Ο ίδιος εσύ που τον άκουσες που το είπε. Αν είναι αυτό που λέμε, νομίζω ότι όχι, εδώ βρίσκω τη δήλωση του κυρίου Πραστίτη, όπως μεταφέρθηκε στην ιστοσελίδα μας. Μας ενημέρωσε ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει. Θα κάνουμε μια τελευταία μαζί του συνάντηση και θα υπάρξει ανακοίνωση. Μας έχει εκφράσει προβληματισμούς λόγω της ατμόσφαιρας των συνθηκών που κρατούν στην Ανόρθωση. Υπάρχει μια ανασφάλεια, λέει,
1: το 24 εσάς της
0: ομάδας. Ναι, θα μιλήσουμε ξανά, θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Δεν τον προβληματίζει το εμπάρκο, αλλά λόγω της κατάστασης που επικρατεί γύρω από το διοικητικό κομμάτι. Ήταν μια δήλωση που είχε κάνει στο σταθμό μας στις 26 Μαΐου ο κύριος Πραστίτης. Τώρα από εκεί πέρα αν έγινε άλλη δήλωση, μπορεί, δεν την
1: είχε. Βρίσκω εδώ το 24 Οκτώβριος, Σταύρος Δημοσθένους.
0: Το 24 Οκτώβριο, άστα αυτό.
1: Στην Καρμιώτησα.
0: Πού κολλά τώρα.
1: Ενώ είχε πει τότε για οικογενειακούς λόγους.
0: Και τι σχέση είναι αν είχε πει το 24 για οικογενειακούς λόγους, είμαστε 26 τώρα.
1: Μήπως θυμούνται αυτό οι ακροατές, λέω.
0: Όχι, όχι, όχι. Ο ίδιος δεν ξέρω αν είπε κάπου, παιδιά, δεν ήταν τη δήλωση. Λοιπόν, αυτά και για τον κύριο Καμπανανέζη. Δεν είχαμε άλλη εξέλιξη σε θέματα μεταγραφών, προγραμματισμού και όλα αυτά. Λοιπόν, κακά τα ψέματα, λέει ο 342 μετριότητα του παρασέρνει μια καλή ομάδα στη μετριότητα. Όταν αποφασίζει να κάτσει σε πάγκο θα φανεί διαφορά. Για τον Ρονάρτο
1: μου τώρα.
0: Okay. Δεν ξέρω αν θα τα κλείσει ο Ρονάρτο, λέει ο 139. Οι Πορτογάλοι πάντως αν συνεχίσει να παίζει θα κλάψουμε μαύρο δάκρυ. Okay. Πάλι καλά, Μιχάλη, που δεν του έδωσαν ακόμα ένα πέναλτι να κάνει και χατρίκ το παιδί. Εάν είναι δικαιού του, γιατί να μην του δώσουμε.
1: Ναι, σωστό, βεβαίως.
0: Ώρα καλή σου, Λεοντή. Α, γιορτάζει ο Λεοντόκαρδος της συγκεκριμένης σειράς σήμερα, όπως είπαμε. Ο ίδιος του είπε. Α, ο Πραστίτης. Ξαναλέω, εγώ διάβασα ή θυμάμαι αυτόν που είχε δηλωθεί από τον πρόεδρο της Ανόρθωσης. Πάμε στο διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τροόδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασερά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της EIC Mercedes-Benz στη Λευκωσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
7: Φτηνάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
8: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
7: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
9: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
10: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
11: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
12: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα, σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
13: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
14: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
15: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε τρία αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα δύο. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
16: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Τι
0: στα
1: έβαλες.
0: 11. Τι έβαλα.
1: Τι, Κατσιμιχά.
0: Μπράβο. Όχι, ρε. Είναι Χάρης και Πάνος Κατσιμιχά.
1: Μπράβο. Δεν βρήκε κανένα κομμάτι.
0: Άντε, φταίξαμε και τούτον τώρα.
1: Δεν είχε το κονγκό ολόκληρο.
0: Έβαλαμε το κονγκό.

0: Ναι.
1: Να το βάλουμε. Γερό.
2: Ναι. Γερό να βάλουμε πορτοκάλι.
1: Σίγουρα.
0: Βέβαια.
1: Στηρίζουμε τους νέους στο ξεκίνημά τους.
0: Άκου. Τούτες οι εμπάθειες.
2: Είστε και βάλε έναν κογκολέζικο τραγούδι ωραιότατο. Στο ξεκίνημα. Ωραιότατο.
1: Ανεβαστικό.
2: Σήμερα θυμήθηκε να βάλει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Πόσο χαμηλά, πόσο πιο χαμηλά θα πέσει.
1: Πιο χαμηλά από ό,τι έχει πέσει ο Χριστάρας, ρε φίλε, δεν γίνεται. Ανυψώσαμε το ηθικό των κογκολέζων, το φίλο μας.
0: Έπιασε το χάρι. Ήρθε ο Χάρης εχθές, εμπομπούνιξε δύο.
1: Άντε γεια. Ειδικά το πρώτο, αν δεν ήταν και το δεύτερο, θα ήταν και τρίτο που λέει και η φίλη εδώ πέρα.
0: Που λες. Τώρα είδες το Ρονάλτο ότι δεν πήγε πολύ καλά, έβαλε τραγούδι του.
1: Μα δεν πήγε καλά, Αντρέα μου. Τέσσερις φορές ακούμπησε την μπάλα σε όλο το παιχνίδι.
0: Δικαιούται.
1: Ναι, σίγουρα. Αλλά...
0: Ποιο να του στερήσει το δικαίωμα.
1: Δεν μετράμε τις φορές, αλλά ρε φίλε, εντάξει. Okay. Ναι.
2: Τι γίνεται. Πέρα μου γίνονται δύο φάσεις στο γίνοντο διλεπτών. Που ήταν μια πίσω από την άλλη, έτσι είχε άλλη φάση, ναι. Έχασα κάτι.
0: Πού να ξέρω.
2: Όχι, δεν είδες κάτι. Αυτό.
0: Δεν τον έβλεπα με την. Είχα κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις, δεν τον έβλεπα.
1: Και
0: αφού...
1: εκείνος, αλλού.
2: Και πότε. Ένα σωστό. Αλλά οι υπόλοιποι δηλαδή πήγαν και μόνο.
1: Είχε κάπου να πάει, ρε φίλε, θα έρθω. Υπολογίστε με.
0: Όταν έρθει όμως.
1: Θα έρθει, μαγάρι.
0: Σου λέω και θα μου λέτε, εγώ δεν είπα τίποτα. Δεν είπα και γιατί κάνεις έτσι.
1: Να έρθει, δεν είπα να μην έρθει. Τον θέλουμε να έρθει.
0: Έπαθεστα με ο Χάμιλτον. Έπαθεστα με τον Χάριντο Κέιν. Πρόθεσε να μην τα βάζει και με τον Χολάντο.
1: Χολάντο, με τον Πενάλντο.
0: Χολάντο. Είπε το όνομα του στο επίσημο κανάλι της FIFA και δεν είναι Ρονάλτο.
2: Σοβαρά.
0: Είναι Κριστιάνο Χολάντο, είπε. Κριστιάνο Χολάντο.
2: Α, σας τι.
0: Ναι, αλλά...
2: Να καταρρύψουμε τόσα που χτιστήκαν τόσα χρόνια.
0: Αλλά εσείς βάζετε τραγουδάκια από το...
2: Κονγκό.
1: Τι να βάλω, το Χολάντο.
2: Λαϊκή Δημοκρατία του
0: Κονγκό.
1: Το Χολάντο που χωλαίνει να βάλω, τι να βάλουμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, για να με σε διακόπτω μετά, Ανδρέα.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Πώς επέρασες, είπες μας. Πολύ μπάλα δεν είδες, κοινωνικές υποχρεώσεις είχες.
0: Ποιος σου είπε ότι δεν είδα πολύ μπάλα.
2: Πες μου πριν, δεν και βλέπα.
0: Ήταν το μόνο παιχνίδι. Εν είχε νηστερά παιχνίδι η ώρα 11.
2: Είπα πολύ μπάλα δεν είδες. Εν
0: είδαμε νομίζεις το 4-2.
2: Ως που είδες.
0: Ολόκληρο.
2: Το 4-2,
0: ναι.
2: Ολόκληρο τα στιγμιότυπα. Παιχνιδάρα,
0: παιχνιδάρα. Μπαμ, μπούμ, έμπαινε από τη μια, έμπαινε από την άλλη. Μέχρι να καταλάβεις τι γινόταν, μπήκε μέσα ο Τζουτ. Στις αρχές του πρώτου ημιχρόνου.
2: Δεύτερου
0: ημιχρόνου. Δεύτερου ημιχρόνου, ρε Γιώργο μου.
2: Ναι.
0: Αν δεν κάνω ένα λάθος να μας αρπάξει πολεμό.
2: Σωστό. Γενικότερα οι αλλαγές του Τούχελ έπιασαν το πω.
0: Γιατί ο Τζουτ ήταν αλλαγή.
2: Όχι, γενικότερα μπήκε μέσα, λέει σε ο... εσύ, δεύτερο ημιχρόνου. Και λέω και εγώ γενικότερα πιάσαν και το πω οι αλλαγές του. Ήταν καλύτερη η Αγγλία το δεύτερο ημιχρόνο.
0: Ναι, ήταν καλή.
2: Ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ καλή η Αγγλία. Mm-hmm. Ο παίχτης του Μιχάλη σκόραρε δις. Απολογίζω, ρε, σε μια
1: ούτε
0: μια
1: παίχτη
0: φορά...
1: έχω στην Αγγλία, ούτε μου ενδιαφέρει ποσός.
0: Μια
1: είπα,
0: φορά, ρε,
1: να έχουν την τύχη της Eurovision. Αυτό να έχουν, τίποτα άλλο.
2: Και για την ώρα it's coming home.
1: Καλά, ναι, για την ώρα ξεκινήσαμε πάλι.
2: Έτσι είναι, ναι, έτσι είναι.
1: Για την ώρα...
0: Πρέπει να διαχειριστούμε λίγο τις εμπάθειες του.
1: Κάντε λίγο χώρο.
0: Πρέπει να διαχειριστούμε.
1: Κάντε χώρο για το μανιακό βραγωφόρο.
2: Είμαστε φίλοι του ποδοσφαίρου, πάνω απ' όλα.
1: Σίγουρα.
0: Ποιοι είσαστε εσείς?
2: Εμείς οι δυο, ρε Αντρέ, έχουμε αντιπάθειες. Επειδή είπες ότι για τις αντιπάθειες. Εμείς θέλουμε το καλό του ποδοσφαίρου.
1: Εντάξει, εσείς, πατέρας και γιος, να πάτε και μαζί να δείτε τον
0: τελικό. Άκου.
1: Να τελειώνουμε. Εμένα αφήστε με απ' έξω.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, τι είναι, Αντρέα?
0: Καλά.
2: Μπράβο.
1: Υπογράφτηκε η συμφωνία, τελώς.
2: Ποια συμφωνία?
0: Ναι, υπογράψαμε.
2: Ποια συμφωνία?
0: Υπογράψαμε την Γιώργο, μην κάνει υπογραφή εξ αποστάσεως. Ούτε ιατρικά, ούτε.
2: Πέμπω για ο Τραμπ που
0: μιλάει.
2: Μα χτες είσαι μια δήλωση, μιλούσε, έμεινε στο νου μου που είπε ότι δεν ξέρω και μου λέει πολλά η συμφωνία. Αν δω κάτι, πάλι να ρίξω βόμβες. Δεν είπε κάτι τέτοιο.
1: Μέσα στις άκρες, ναι, περίπου. Άρα, αλλά εντάξει, έτσι. Υπέγραψε.
2: Αν χρειαστεί, ξανασύρνουμε.
1: Υπέγραψε, δεν. Θα δούμε τώρα.
0: Λοιπόν, άτε, αφού ξεκινήσαμε με αυτό, να δώσουμε εξ αποστάσεως. Υπέγραψαν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και του Ιράν.
2: Φαντάστηκε να βρεθούν τα δηλαδή να σε άξιμοι. Ναι, μετά από τόσα άδεια ή να κάνουν και μια χειραψία.
0: Λίγο δύσκολο, κύριε.
2: Ναι, πού να βρεθούν, ποια χώρα τους φιλοξενήσει.
0: Άντε ο Τραμπ να κυκλοφορήσει.
2: Θα μπορούσε σαν Κύπρο να παίξουμε τον το ρόλο, ενώ να, επειδή είναι

0: περιοχή.
1: Τώρα γιατί βάζεις ιδέες. Πρέπει να γυρίσουν όλοι πάνω μας. Όλα τα ραντάρ, όλα τα πρέα γυρίσουν πάνω μας.
0: Ξαναπαίξαμε τον ανθρωπιστικό ρόλο. Ενώ,
1: σε ποια φάση.
0: Φιλοξενήσαμε κόσμο που.
1: Του δω έναν άλλο. Τον κόσμο να το φιλοξενούμε και πολύ καλά κάνουμε να φιλοξενούμε κόσμο. Αυτοί οι δύο ας τα βρουν.
0: Ξεκινώ να φέρουμε μέσα στις πόλεις μας να γυρίσουν. Σε ένα σημείο μπορούσαμε να βρεθούμε σε έναν που τα. Τέλος πάντων, δεν αμφωνείστε εδώ τώρα, λαϊκή σου. Τέλος πάμε παρακάτω.
1: Που λες, ναι. Έχουμε τη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη δεσμεύεται για αραίωση του εμπλουτισμένου της ουρανίου που διαθέτει με αντάλλαγμα ούτως ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πυρηνικό όπλο που είναι ένα από τα βασικά αγκάθια.
0: Ήταν... Α, η σύνθεση εννοεί να είναι μόνο για άλλους λόγους, ας πούμε.
1: Ναι, όταν αραιωθεί το
0: ουράνιο
1: δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να είναι όπλο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άλλους σκοπούς όπως είναι η ενέργεια και τα σχετικά. Με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων από την Ουάσιγκτον, περαιτέρω.
0: Τα στενά του ορμού σου ανοίξαν, να ανοιχτά.
1: Ναι, ανοίξουν.
2: Okay. Ανοίγουν σιγά σιγά.
1: Περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχίζει το πράγμα, γιατί είδαμε πάρα πολλές φορές ότι είναι εύθραυστη όλη η κατάσταση και μπορεί και με βάση τους χειρισμούς του Ντόναλντ του Τραμπ να ανατραπεί. Τα είπαμε πάρα πολλές φορές. Άρα περιμένουμε να δούμε, αλλά αυτή τη φορά από τη στιγμή που έχουμε συμφωνία θεωρούμε ότι καλύτερα θα πηγαίνουν τα πράγματα χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει κλιμάκωση ή οποιαδήποτε ανατροπή. Η υπογραφή της συμφωνίας από τους Προέδρους σημαίνει για τα στενά του ορμού, όπως είπες, ότι θα ανοίξουν πλήρως χωρίς καθυστέρηση. Και ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών από τις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα έρθει αμέσως, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Πακιστανός Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι μέρος των διαπραγματεύσεων. Περιμένουμε να δούμε και αυτόν το κομμάτι που επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία πώς θα συνεχίσει, και από εκεί και πέρα θα το δίνουμε το ρεπορτάζ αναλυτικά.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, χθες είχαμε επιτέλους την σύνθεση και τις προεδρίες των επιτροπών. Να τις δώσουμε έτσι εντάχει. Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων είναι ο Γιώργος Κάρουλας, πρόεδρος του DC. Οικονομικών η Χριστιανά Ιεροδοκρίτου του ΔΥΚΟ. Επιτροπή Εσωτερικών ο Άριστος ο Δαμιανού του ΑΚΕΛ. Επιτροπή Άμυνας ο κύριος Χαμπουλάς του ΕΛΑ. Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Χρύσαθος Σαβίδης ΔΥΚΟ. Πάμε μετά στην Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων είναι ο Σωτήρης Ιωάννου του ΕΛΑΜ. Επιτροπή Ενέργειας Νίκος Γεωργίου DC. Επιτροπή Γεωργίας και Φυσικών Πόρων Γιαννάκης Γαβριήλ ΑΚΕΛ. Επιτροπή Εργασίας Γιώργος Κουκουμάς ΑΚΕΛ. Επιτροπή Νομικών Φωτεινή Τσιρίδου DC. Επιτροπή Υγείας Σάβια Ορφανίδου DC. Επιτροπή παρακολουθήσει ο σχεδίων αναπτύξεων και ελέγχου είναι η ελέγχου είναι ο Ζαχαρίας Οκουλίας. Επιτροπή Προσφύγων Νίκος Κέτθυρος ΑΚΕΛ. Επιτροπή Περιβάλλοντος Λίνος Παπαγιάννης από το ΕΛΑΜ. Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Χρήστος Χριστοφίδης ΑΚΕΛ. Επιτροπή Θεσμών είναι ο Δημήτρης ο Δημητρίου από το DC. Και με αυτά έτσι είχαμε χθες την σύσταση των νέων επιτροπών. Να πούμε χθες όσον αφορά επίσης το επίμαχο θέμα με το πόρισμα για το κράτος μαφία, είχαμε δύο σημαντικές εξελίξεις οι οποίες θα καθορίσουν και την επόμενη μέρα του πορίσματος. Η μία είναι η εξαίρεση του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα από την διαδικασία. Επίσης εξαιρέθηκε ακόμα ένα μέλος της Γενικής Εισαγγελίας, γιατί όπως είχαμε ενημερωθεί θα καταθέσει ως μάρτυρας στη συγκεκριμένη διαδικασία. Είχαμε από το Υπουργικό την ανακοίνωση για διορισμών ποινικών ανακριτών, άρα περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα συνεχίσει το συγκεκριμένο έτσι, θέμα, το οποίο είναι από χθες προχθές ψηλά στην επικαιρότητα. Να πούμε ότι πάμε στα καιρικά, κυρίως έθριος ο καιρός με κάποιες συννεφιές, όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά που ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή, ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με παροδική συννεφιά. Από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε κάποιες μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία σταδιακά μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει πτώση και μικρή άνοδο την Κυριακή για να είναι κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Και με αυτά, αν θέλετε, μπορούμε να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
0: Πες πως επήγαμε ήδη.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Ξεκινάμε με φιλελεύθερο. Σήμερα, πονοκέφαλος στο επόμενο στάδιο, επιφυλάξεις για την αντικειμενική αμεροληψία, οι δύο αυτές λέξεις σε εισαγωγικά, παρά τις αυτοεξαιρέσεις, ιδιώτης ποινικός ανακριτής και ιδιώτης κατήγορος χειρίστηκαν την υπόθεση Ρίκου το 2017 και δίνει έτσι το πλαίσιο στο οποίο λογικά θα κινηθεί και αυτή η περίπτωση. Η επιστροφή Ισραηλινών έφερε πολλά χαμόγελα και αναφέρεται έτσι για τις αφήξεις των τουριστών. Πάμε στη Χαραυγή. Διαβρωμένοι θεσμοί από το σύστημα Αναστασιάδη. Το ΑΚΕΛ ζητά παρέτηση γενικού και βοηθού γενικού εισαγγελέα. Βαραίνει ο λογαριασμός της ακρίβειας για τα νοικοκυριά. Μεγάλες αυξήσεις σε ενέργεια, μεταφορές, υπηρεσίες. Η αλήθεια στη συνέχεια. Αναποσύρονται οι εισαγγελείς, έρχονται ανεξάρτητοι ανακριτές. Νομικοί θέτουν την ανάγκη διορισμού ανεξάρτητου κατήγορου για το κράτος μαφία. Σε άλλο θέμα, ποιου είναι τελικά η πρωτοβουλία, αναφέρεται στο Κυπριακό. Ο πρόεδρος ηγείται της προσπάθειας για το Κυπριακό, διακηρύττει ο Γιάννης Αντωνίου. Πάμε στον Πολίτη. Αυτοεξαίρεσε και ποινική ανακριτές. Τροχιοδρομούνται διαδικασίες για διερεύνηση των ευρημάτων του πορίσματος. Σε άλλο θέμα, πρώην Υπουργός Γεωργίας δις υποπτός για κατάχρηση εξουσίας και αναφέρεται στον κύριο Γκουγιάλη.
0: Όποια χώρα έχει το Δημοκρατία στο όνομα της πίνει νερό, το Δημοκρατία, λέει ο Νιέξινα. Ποια άλλη χώρα το έχει?
1: Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.
0: Έτσι λέγεται η Κίνα, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay. Μάλιστα. Φίλε 465, ξαναλέω, μπορεί να το είπε κάπου ο κύριος Καμορανέζη, δεν το ξέρω, ούτε μπορώ να τα βλέπω όλα, αλλά το που μας στέλνει είναι ένα απλά δημοσίευμα που κάποιος λέει, ενώ ανώνυμα γράφει, ότι πληγωθήκαν οι Ορθοσιάδες γιατί τους είχε μπει ότι θα φύγει για προσωπικούς λόγους. Μπορεί, ξαναλέω, αλλά από αυτό δεν βγαίνει αν το είπε ο ίδιος ή αν μεταφέρεται ως, ή μεταφέρθηκε σε κάποια στιγμή ως αιτία. Αν να πούμε και κάτι, αδικεί κάποιος τον οποιοδήποτε Καμορανέζη, εάν ήταν υποψιασμένος ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από την ΑΕΚ και θα το έφερνε σε σύγκριση με τις συνθήκες της τωρινής ανόρθωσης, εννοώ για οποιοδήποτε προπονητή, αδικείται κάποιον που θα μπορούσε στο τέλος να επιλέξει, ακόμα και να περιμένει για την πιθανότητα να πάει στην ΑΕΚ αντί στην ανόρθωση. Νομίζω ότι είναι η κατάσταση ως έχει, που δυσκολεύει, όπως το έχουν πει και ήδη οι παράγοντες ομάδων που βρίσκονται σε έτσι κατάσταση δύσκολη, σαφώς δυσκολεύει και για ποδοσφαιριστές και για προπονητές να είναι η επιλογή στο τέλος η δική τους και όχι σε μια άλλη ομάδα με καλύτερες τις συνθήκες εργασίας. Και οι συνθήκες εργασίας δεν είναι μόνο τα λεφτά που θα σου δώσει κάποιος, είναι γενικότερα οι δυνατότητες ως ομάδα, οι φιλοδοξίες, οι στόχοι και όλα αυτά. Λοιπόν, να ακούσουμε γιατί πλησιάζει, γιατί είμαστε κοντά σε έναν ακόμη διαφημιστικό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Είδες ψες, Ανδρέα. Είδες λίγο από το Πορτογαλία.
1: Κλεφτές ματιές,
0: και
1: έλεγα, ένιωσα ότι τους έχουμε.
0: Κι είμαστε?
1: Εμείς είμαστε οι Πορτογάλοι.
0: Α, οκ. Okay. Μα έτσι ξεκίνησε το παιχνίδι. Στο έκτο λεπτό μπαίνει γκολ. Να έχουμε. Στην αρχή νόμιζες ότι το παιχνίδι θα εξελιχθεί όπως εξελίχθηκε το Γερμανία Κουρασάο, αλλά μετά εξελίχθηκε όπως το Ισπανία πράσινο ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Που το φαβορή ήθελε να προσπαθούσε, αλλά δεν έβρισκε τον τρόπο.
1: Μετά είδα το Αγγλία-Κροατία. Ωραίο παιχνιδάκι, γρήγορο, με πολλές φάσεις. Center for Asian Goal, το κεφαγιά εννοώ του Χάρη του Κέιν, έτσι, αυτοκρατορικό γκολ, ωραίο. Ωραίο, Μιχάλη μου, έτσι, ο άνθρωπος που καταλάβεις ότι
3: το πέναλτι εννοείς, το πρώτο ή το δεύτερο.
0: Κεφαγιά σου λέει, σου είπαν κεφαγιά.
1: Είπα κεφαγιά, είπα κεφαγιά.
0: Το πώς ετρύπωσε, σε ένα σημείο, μα εντάξει, αν πήξε την επαναληπτική, να μιλήσουμε.
3: Πώς ετρύπωσε, έκανε μια, πέρασε από το πόδι του αμυντικού, ένα τσάκ να έχει κάνει ένα πόντο, θα την έβρισκε. Πώς ετρύπωσε, σιγά, τον ξετρυποτιάρι.
1: Ένας έλουρος.
0: Πιστεύω. Άμα δεις η μπάλα από που περνά μέχρι να τη δύο τερματοφύλακας, δεν μπορούσε να αντιδράσει.
1: Killer.
0: Εντάξει, μα κάπου ακούγα χτες ότι έβαλε σε όλες τις διοργανώσεις φέτος, έβαλε περισσότερα γκολ από οποιοδήποτε άλλο.
1: Ξύντα νομίζω.
0: 98, με τα ψεσινά πρώτα 60. Ναι.
3: Στενοχωρήσατε την κοπέλα.
0: Ποια είναι τούτη.
1: Η Ιβάνα. Κνόλ.
3: Η κοπέλα που βλέπετε, στενοχωρήθηκε.
0: Τι είναι αυτό.
1: Κροέσια.
0: Απλά φίλη της Κροατίας ή πολύ μεγάλη με κάποιον φίλη
1: μας. Φίλη μας γενικότερα.
0: Ναι.
3: Αν δεν θες να είναι φίλη σου, να μην είναι, κύριε Γιώργο.
1: Εγώ θέλω.
3: Εσύ, Αντρέα, που θέλεις να σου πω, πήγε να στηρίξει την ομάδα της και μετά το τέλος είπε.
0: Καλά, θέλουμε δηλαδή, και είναι φίλη μας.
3: Παίξαμε καλά, ήταν δύσκολο παιχνίδι.
0: Στην πλευρά είναι εντάξει δηλαδή.
1: Γιατί πέφτω εν τη λύη.
0: Όχι, ρωτώ. Μπορεί να έχει δήλωση. Ότι...
3: Ακούστε τώρα, παίξαμε καλά, ήταν δύσκολο παιχνίδι, προχωράμε.
0: Να πιάνει συγκεκριμένη καμνή δήλωση, πρέπει να την ακούσει.
3: Μα να μου πιάνει συγκεκριμένη. Αυτή είναι η ψυχή και η καρδιά της Κροατικής Κυριακής.
0: Τούτη είναι η ψυχή και η καρδιά της Κροατικής.
1: Η οργανώτρια Γιώργου.
3: Παναγία μου,
1: οργανώνει
3: έναν άνθρωπο να οργανώνει κερκίδα άλλη από τους Βρετανούς.
1: Όχι.
3: Ποια είναι της Βρετανίας η ψυχή και η καρδιά της κερκίδας.
0: Η Ελισάβετ. Έλα σε παρακαλώ. Παγιά ήταν η του. Πού να μιλάμε,
3: η Θάτσερ.
0: Όχι, του Μπέκαμ.
3: Α, του Μπέκαμ.
0: Η τραγουδίστρια.
1: Η Βικτόρια.
0: Είναι τραγουδίστρια που ήταν.
3: Έκανε η Βικτόρια κερκίδα στη Βρετανία.
0: Ένα μην έκανε.
3: Ξέρω εγώ.
0: Δεν έπαιζε ο Ντέιβιτ.
3: Για να τα λες εσύ.
0: Ναι,
3: οκ. Τελειώσαμε και με τη Βρετανία. Σκωτία, ποιον έπαιζε.
0: Όχι, Κροατία.
3: Κροατία.
0: Ναι. Τι είχε να λέω χτες το Μουντιάλ, έτσι στα αξιοσημείωτα.
3: Αυτό που έλεγε ο Αντρέας, τι έβλεπε.
0: Τι έβλεπε.
3: Είπε, είδα το Πορτογαλία, μετά είδα την Αγγλία.
0: Ναι, γενικότερα, αν βγήκε κάτι ενώ στο. Προς τη σειρά. Είδατε πολύ δηλώσεις για το Μέση, α.
3: Εντάξει.
1: Ναι, ο Ρονάλτο το φαινόμενο.
0: Ο Ρονάλτο Βραζιλιά, μα και ο Ιμπραήμοβιτς.
3: Εντάξει,
1: ο Ιμπραήμοβιτς πάντα ήταν
3: μεσικός.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, ο Ρονάλτο, ένας Βραζιλιάνος να βγαίνει και να λέει, θα μου πεις, δεν υπάρχει το ανάλογο τώρα, ας πούμε, εκτόπισμα στη Βραζιλία, ενώ παίχτες για να συζητήσεις, αλλά θα μπορούσε να πεις, να αποφεύγω το, λόγω καταγωγής, σε Βραζιλία, Αργεντινή τώρα.
3: Καλύτερα να λείπουν αυτά. Αφήστε το να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, 39 χρονών είναι. Αφήστε τους για τους δυο δηλαδή.
0: Ναι.
3: Και βλέπουμε και κάνουμε.
1: Εσύ να τους αφήγεις.
0: Και την ίδια ώρα πολλή συζήτηση από τους. Δεν ξέρω αν από τους haters τους ή απλά. Για τη φάση με τη. Αν έπρεπε να αποβληθεί ή όχι.
1: Ναι, γίνεται μεγάλη συζήτηση.
3: Α, για το. Ναι, είχε
0: το
3: πάτημα.
0: Ναι, πάτημα, ναι. Εντάξει, δεν έχει ένταση, είναι η αλήθεια. Δεν έπειε να εννοούμε ένταση, αλλά εκεί που πάει το πόδι με το πάτημα.
3: Ναι.
0: Αν ήταν αντίστροφα. Και δεν του έδειχνε του αντιπάλου
3: πάνω
0: του
3: στο Μέση.
0: Ήταν να αρχίσουν.
3: Ήταν να έχουμε άλλα.
0: Εν τον προστατεύουν.
1: Τον
0: και κρίμα.
1: Και η πολυτέλεια που έχουμε για να βλέπουμε αυτό.
3: Προστατεύστε και εμάς όμως, γιατί είναι και 34 και είμαστε ακόμα εδώ.
0: 34, 30 και κάποια δευτερόλεπτα. Παναία μου, Παναία μου, Παναία μου. Πάμε διαφημιστικών και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό. Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
2: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Ισομάτ.
5: Isoflex PU510. Το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκηση.

δόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Ισομάτ, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Ισοφλέξ PU510 από την Ισομάτ και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
2: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
3: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
4: Alpha Pizza, καλησπέρα σας.
3: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
5: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriustores.com ή στο 22669449. Dimitrios Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
6: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
8: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
9: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές όπως η Αθιένου, η Τριμύκλινη, το Μάμαρι και οι Καπέδες με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 86.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 55.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 11.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 20.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω της κλίσης ή της μορφολογίας του εδάφους. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
12: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
13: Fiber to the room να κάνεις.
14: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
15: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. 39 προς 40 τα λεπτά μετά τις 8. Πρωτού συνεχίσουμε, σας υπενθυμίζω ότι στις 30 Ιουνίου η εκπομπή Πρώτη Πάσα θα κληρώσει το μεγάλο καλοκαιρινό δώρο που προσφέρει ο Sport FM 95 σε συνεργασία με την εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Limited. Λέω καλοκαιρινό γιατί ψήσιμο σε εξωτερικό χώρο είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε σε όλες τις εποχές, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η περίοδος προσφέρεται πολύ περισσότερο. Άρα η ψισταριά Weber Grill Q 1200 αξίας 850 ευρώ θεωρείται ιδανικό καλοκαιρινό δώρο για τα ψησίματά σας, για σας, για την οικογένεια σας, για τους φίλους σας. 30 Ιουνίου λοιπόν θα κληρωθεί η συγκεκριμένη ψισταριά. Την διεκδικείτε με γραπτά μηνύματα στο 2950. Weber γράφεται μπροστά, W-E-B-E-R, και ακολούθως το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Εννοείται ότι όσα περισσότερα μηνύματα θέλετε να στείλετε, τόσες περισσότερες και οι συμμετοχές στην κλήρωση. Σε άλλα, δεν μπορώ κόψα ποιον καλόν έκοψα. Α, το τραγούδι.
1: Λογικά.
0: Εντάξει, είπαμε, τα τραγούδια μας είναι... Είναι η πρώτη, πώς να το πω,
1: είμαστε πρώτη επιλογή.
0: Είμαστε μια αθλητική εκπομπή.
1: Καθαρά αθλητική εκπομπή. Δεν βάζουν και κανένα τραγουδάκι, μην μας παρεξηγείτε.
0: Λοιπόν, άντε πάλι, αλήθεια. Με αυτός ο Καμορανέζη, πώς έτσι ρωτήσε κάποιον και εμείς, ναι. Γράφει ο Γιάννος, καλημέρα παιδιά, είχε μπει ο Καμορανέζη. Νιώθω ότι θα ξανασυναντηθούν οι δρόμοι μας με την αόρθωση.
1: Ναι.
0: Πότε το είπε τούτο?
1: Δεν ξέρω.
0: Με το καλό να έρθεις Παπαδόπουλος Μάουρο γράφει. Ω, τούτο δεν ξέρω. Σαν να αφήνει μου έτσι μια εμπάθεια. Μια κατσία που λέμε στα...
2: Αποκλείεται να πάει τώρα έτσι, ναι.
0: Να πάει ως αντίπαλος.
2: Α, θα πάει ως αντίπαλος.
0: Αυτόν εννοεί. Με το καλό να έρθεις Παπαδόπουλος Μάουρο. Να μου το είπε Καστεράτο να τελειώσει που την ΑΕΚ και να ξαναπάει. Ήταν όντως η σημαντικότερη εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Αναμένοντας την επόμενη στο θέματα προγραμματισμού, έκλεισε το σημαντικό κεφάλαιο τεχνικής ηγεσίας στην ΑΕΚ. Είναι αλήθεια ότι το όνομα του ξανάπαιξε πριν από αρκετό καιρό, δηλαδή ως πληροφορία, εκτίμηση, φημολογία ότι ήταν στις επιλογές Τσάβι Ρόκα ή αν ήταν ο εκλεκτός του Τσάβι Ρόκα, μπορεί κάποιοι να το εκτίμησαν ενώ από αρκετό καιρό πριν. Και αρκετές μέρες μετά που είχε για πρώτη φορά βγει το όλο θέμα, ήρθε θέση ανακοίνωση που επιβεβαίωσε αυτές τις πληροφορίες και όσους είχαν την ίδια την εκτίμηση αυτή. Μάουρο Καμορανέζη είναι ο νέος προπονητής στην ΑΕΚ.
1: Πάιτς.
0: Πάιτς.
1: Πάιτς. Ταιριάζει.
2: Το ίδιο δεν είπα.
1: Τσιβές.
2: Το ίδιο ακριβώς.
1: Τα σπουδαία ποδοσφαιρικά μυαλά.
2: Ακριβώς το ίδιο είπα.
0: Εντάξει. Ναι, Ανδρέα, συνέχισε. Περιμένω την τοποθέτηση σου, φίλε. Δεν είπα κάτι το αντίθετο εγώ.
1: Τα στοιχεία του, ρε, δείχνει ότι μπορεί να κάνει καλά σύνολα, που η ΑΕΚ βασίζεται πάρα πολύ στο σύνολο. Δεν είναι ομάδα προσωπικότητων η ΑΕΚ για εμένα. Είναι ομάδα συνόλου που όταν το σύνολο ρολάρει, τη βλέπει να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Εντάξει, τον είδαμε σε ανόρθωση και... που ήταν Καρμιώτισσα. Εντάξει, άλλοι στόχοι, άλλα δεδομένα.
0: Και άλλες συνθήκες. Ενώ το ότι έχει ένας προπονητής στη διάθεση του για να...
1: Είναι ένα τεστ για τον Καμορανέζη, δηλαδή να δοκιμαστεί σε μια ομάδα πρωταθλητισμού, σε μια ομάδα που έχει άλλους στόχους, σε μια ομάδα που θα ξεκινήσει σύντομα τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Έχει πάρα πολλά στοιχεία που πρέπει να δούμε ως προς την αλλαγή του στάτους.
0: Ανεβαίνει και η αυτόν ο πύχης.
1: Ναι.
0: Και τη δυσκολία και τη προσδοκία και
1: ναι,
0: του
1: πρέπει να δούμε
0: να
1: μπορεί
0: στόχο,
1: να
0: ναι.
1: ανταποκριθεί σε τούτο του είδους την ομάδα. Γιατί είδαμε πάρα πολλές φορές προπονητές, ας πούμε, με άλλες συνθήκες να δουλεύουν πιο καλά. Και όταν μπει είτε η πίεση είτε αυτό που λέμε πρωταγωνιστική στόχη, να μην τα βρίσκουν. Γενικότερα όμως πιστεύω ότι είναι ένας προπονητής που μπορεί να τα καταφέρει στην ΑΕΚ. Και μια ΑΕΚ η οποία. Ήδη από πέρσι σε πολύ πιο έντονο βαθμό έχει τον κόσμο της που ζητάει πρωτάθλημα. Δηλαδή το βάζω.
0: Έχει αυξηθεί η πίεση ότι ο χρόνος όχι έχει έρθει, έχει περάσει.
1: Εκάμαμε τις καλές εμφανίσεις, εκαθιερωθήκαμε ως μια ομάδα εκεί στις πρώτες θέσεις, εν ώρα για το βήμα παραπάνω. Ναι, καλά. Άρα με το βήμα παραπάνω, άρα με, το, με την προσμονή του κόσμου για πρωτάθλημα, αυξάνεται αυτόματα και η πίεση και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί και να πρέπει να δει στη νέα χρονιά ο Καμορανέζ.
0: Βάζω κάτω τροφή για σκέψη πριν ακούσουμε τι πλησιάζει. Επιλογή όχι Ισπανού προπονητή από τον, με τον κύριο Τσάβι Ρόκα να έχει το ρόλο που, που είχε και, και πριν.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Θυμάμαι τελευταία πιο πρόσφατο είναι την περίπτωση του Ράμπεν Σιμών. Αλλά ο Ράμπεν Σιμών δεν ήταν, αν δεν κάνω λάθος, από την αρχή της περίοδου. Δηλαδή με Τσάβι Ρόκα η ΑΕΚ προσέλαβε τον Ράμπεν Σιμών, ο οποίος είχε και μια άλλη ιστορία, εννοώ στο σημαντικό στοιχείο ότι ξανά ήταν στην ΑΕΚ, γνώστης και του κυπριακού ποδοσφαίρου, και είχε έρθει όταν, δεν θυμάμαι ποιον προπονητή είχε αντικαταστήσει, ο Μπέρκ ήταν ο Τσάβι Ρόκα πάλι. Όταν τον έπιασε η...
1: Ή ήταν ο Μπέρκ και έρθεν ο Τσάβι Ρόκα και έφυγε ο Μπέρκ, γιατί αυτά τα μοντέλα δεν τα πολύ γουστάρει.
0: Βάση περιπτώσει, ναι, Μπέρκ μπαίνει στην ίδια που λέμε, ο Ράμπεν Σιμών. Την από άλλων, τι έλεγα, είναι ότι είναι η συντριπτική πλειοψηφία όμως επιλογών στα όσα χρόνια θητείες, ξέρω εγώ, Τσάβι Ρόκα στην ΑΕΚ, δεν είναι τέτοιες επιλογές. Προπονητών. Είναι επιλογές Ισπανών προπονητών και συνήθως Ισπανών που σε εμάς τουλάχιστον δεν είναι γνωστοί όταν έρχονται. Και όμως πάει τώρα, ας πούμε, έχοντας και πάλι τον απόλυτο έλεγχο, ας πούμε, του ρόστερ, της δημιουργίας ρόστερ γενικότερα, του πώς θα λειτουργήσει το ποδοσφαιρικό τμήμα, και πάει σε μια άλλη επιλογή πέραν της σχολής που είναι αγαπημένη του σχολή, θα μπορούσε να πει κάποιος. Ή και τη σχολή της ποδοσφαιρικής, εννοώ, που γνωρίζει και καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη σχολή.
1: Επειδή είναι γνώριμος, στα θετικά μπορούμε να βάλουμε ότι είναι προπονητής που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την κυπριακή πραγματικότητα. Άρα φεύγει από τη μέση ο χρόνος προσαρμογής ή αυτό που λέμε ότι ακόμα να καταλάβει που ήρθε, ξέρει πάρα πολύ καλά που είναι. Στα θετικά επίσης είναι ότι έχει να διαχειριστεί μια ομάδα με περισσότερη ποιότητα, που αυτόν ίσως να είναι και δίκοπο μαχαίρι στην πορεία, θα το δούμε. Όμως εγώ το βάζω αρχικά στα θετικά, ότι και επιλογές έχει και παίχτες έχει πλέον για να δείξει έτσι κάτι παραπάνω.
0: Τι νοείς δίκοπο μαχαίρι? Το ότι υψηλή στόχη της ΑΕΚ?
1: Όχι, η ποιότητα, γιατί αν δεν καταφέρεις να διαχειριστείς τους παίχτες που έχεις και την ποιότητα που έχεις ως ομάδα.
0: Αυτό είναι η φιλοδοξία. Αν δεν μπορείς ή αν δεν το θέλεις να το δοκιμάσεις, σημαίνει να είσαι φιλόδοξος προπονητής.
1: Ναι, αλλά.
0: Καμορανέζιος...
1: Φιλόδοξος μπορεί να είσαι, μπορεί να μην βρεις τον τρόπο,
0: ναι,
1: να
0: εντάξει, ενεργοποιήσεις. Ενώ να μην κάνεις επιλογή τέτοια, γιατί έχεις τον κίνδυνο το συγκεκριμένο.
1: Α, όχι, ναι, εννοείται ένας προπονητής σίγουρα. Όσον
0: μα είναι... και ως όνομα στο χώρο μιλάμε για άνθρωπον ο οποίος δοκιμάστηκε σε πίεση και έχει φτάσει στο υψηλότατο επίπεδο. Όχι ως προπονητής, ενώ ως,
1: ναι,
0: άνθρωπος
1: του
0: χώρου.
1: Όταν ζήσεις το αποδητήριο της Γιουβέντους εκείνης της χρονιάς
0: ή της Εθνικής Ιταλίας παγκόσμιας πρωταθλήτριας τότε που ήταν,
1: ξέρεις και τι είναι η πίεση και τι είναι η στόχη και τι είναι ο πρωταθλητισμός. Το έχεις στον DNA σου. Από εκεί και πέρα αλλάζει η κατηγορία. Δηλαδή φεύγεις από ποδοσφαιριστής, πας σε προπονητής, άρα άλλα πράγματα πρέπει να εφαρμόσεις, αλλά γνωρίζεις ακριβώς τι πρέπει να κάνεις όταν αρχίσει η πίεση του πρωταθλήματος ή των στόχων που έχει κάθε ομάδα σε επίπεδο ΑΕΚ. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε πώς θα ξεκινήσει η χρονιά με το Μάουρο πλέον.
2: Αλλά αισθάνεσαι ότι θα πάει καλά?
0: Μα τούτο είναι...
1: Ως πρώτη, ως έστειχτο, ναι.
2: Ότι κάθεται, ας πούμε, το
0: σύνολο. Εγώ να το πω λέω διαφορετικά. Αν μπορούσαμε να κάνουμε τώρα, ας πούμε, έναν γκάλοπ, ας το πούμε, κυρίως στους φίλους της ΑΕΚ, Νομίζω ότι η πλειοψηφία ή η συντριπτική πλειοψηφία θα απαντούσε ότι βλέπει θετικά. Mm-hmm. Δεν μπορεί να ξέρεις ποτέ.
2: Καλά, σίγουρα.
0: Ναι. Αλλά εκ πρώτης με βάση την παρουσία του, το όνομά του, την εντύπωση που έχει δημιουργήσει, έστω με άλλες συνθήκες, ξαναλέμε, και με άλλους στόχους και ομάδες που προπονήσε. Νομίζω ότι δεν θα βρει.
2: Είναι
0: έτσι
2: και για τον ίδιο.
0: Σίγουρα πιο είναι το παραπάνω βήμα. Αλίμονο. Αλλά νομίζω ότι θα είναι γενικότερα αποδεχτή ως επιλογή. Μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι που μπορεί να υποστηρίξουν ότι, για παράδειγμα, το άκουσα ότι το προηγούμενο διάστημα, και όχι όταν ήταν γνωστό, ενώ τώρα που είναι γνωστό για τον Καμορανέζη, ότι ένα πράγμα το οποίο η ΑΕΚ θα έπρεπε να περάσει στο επόμενο στάδιο ήταν και η επιλογή του προπονητή για να κάνει, ας πούμε, το έκαμε με τον Μπέρκ, ας πούμε, mm-hmm. που τον είχε φέρει, ενώ μετά που ήταν και πρωταθλητής στην Κύπρο, ότι κάτι ανάλογο θα έπρεπε να δοκιμάσει, να μην πάει, ας πούμε, σε λύση τύπου Όλτρα όταν ήρθε, που
1: αγνωστός,
0: ήρθε να δοκιμάσει, ναι. Ο Ιδιάκεφ που ήρθε να δοκιμάσει, ο ποιος ήταν
1: θα βρούμε πολλούς και ο Ιδιάκεφ ήρθε
0: ναι.
1: με αυτόν τον πρόφιλ.
0: Ότι θα έπρεπε να πάει σε μια πιο σίγουρη ή γνώριμη ή έμπειρη κατά κάποιον τρόπο για πρωταθλητισμό λύση. Mm-hmm. Αλλά έτσι όμως και κάτι το οποίο σου εγγυάται ότι αν φέρεις έναν προπονητή πιο, ας πούμε, μπασμένο ή, ξέρω εγώ, έμπειρο σε πρωταθλητισμό, ήβρες τη λύση, δε και καλά, υλοποιείς το στόχο που κυνηγάς τόσα χρόνια. Mm-hmm. Αλλά εντάξει.
2: Έχουμε και αντιπάλους.
0: Τι έχουμε?
2: Αντιπάλους βγήκαν χτες.
0: Α, ναι, εντάξει.
2: Είπαμε να πάμε, να μην πάμε Καζακστάν, παιδιά, μακριά.
0: Δεν είναι Καζακστάν που να πάει μόνη.
2: Να πάει Καζακστάν.
0: Κατά πάσα πιθανότητα θα περάσει η Σουτσέσκα.
2: Γιατί
0: από
2: ρε,
0: το
2: παιδιά, το είδα χθες το ζευγάρι. Γιατί δεν δίνουμε να περάσει η Σουτσέσκα?
0: Ξαναλέμε, τα θεωρητικά δεδομένα, τα ποδοσφαιρικά θεωρητικά δεδομένα. Δεν δίνονται. Τώρα, αν ξέρεις, είναι ποδόσφαιρο. Πολλές φορές έχει
2: γίνει. Η Καϊράτ είναι φαβορή, ε.
0: Είναι φαβορή και δυνατό φαβορή.
2: Σουτσέσκα Μαυροβούνιο.
0: Καϊράτ πέρσι έπαιξε στη League Face του Champions. Δηλαδή, έπαιξε με την Μπαφ.
2: Ναι.
0: Θυμάσαι και το παιχνίδι που μόλις ξεκίνησε, πήγαινε ο Κορέα, ο Τζεφ Αντιγκόνη.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Η λογική λέει Καϊράτ. Εξάλλου, πρόσφατα εγκαινιάσαμε. Απευθείας πτήσεις στο Καζακστάν.
2: Αυτό δεν το κάνει και πιο εύκολο, αλλά
0: κάτι,
2: εντάξει, κάτι είναι. Ναι.
0: Εντάξει, okay. Η ομάδα δεν ήταν να πάει με ένα αλλάξει τρία αεροπλάνα για να πάει, και απευθείας πτήσεις να μείνει, ήταν να αναβλωθεί αεροπλάνο, όπως εναυλώσαν οι άλλες ομάδες που τα τελευταία χρόνια πηγαίνουν, ερχόμαστε στο Καζακστάν τα τελευταία χρόνια.
1: Εντάξει, σε όντες περιπτώσεις, αν θέλεις
2: να βρούμε μια πτήση, παιδιά.
1: Τι?
2: Να βρούμε μια πτήση, ένα λεπτό.
1: Να πάει.
0: Τι μέρα φεύγει, μια μέρα είναι την εβδομάδα η απευθείας
2: πτήση? Νομίζω, ναι.
0: Πότε είναι?
1: Α, τα βάλαμε τα.
2: Θέλει να είναι Τρίτη.
0: Βολεύει. Όχι, συγγνώμη. Όχι Τρίτη. Δευτέρα πρέπει να είναι.
1: Δευτέρα, να το δώσετε αν είναι και Τετάρτη το παιχνίδι.
0: Ναι. Δευτέρα. Ελπίζω
1: να
0: Δευτέρα.
1: Να το καλύψω.
0: Πότε φαίνεται ο πρόεδρο του πιέζει? Δευτέρα μου πιέζει.
1: Ο πρόεδρο.
0: Αν ήταν στη γραμμή που πιέζει.
1: Άλλα δεδομένα. Εντάξει, όμως σε έτσι περιπτώσεις, αν θέλεις να, αυτό που έλεγα, αν θέλεις να μπεις και να έχεις φιλοδοξίες για όμιλο, για league phase, Champions League, τότε στις ομάδες πρέπει να μπαίνεις
0: μέσα. Η πιο εύκολη από τους πιθανούς αντίπαλους δεν είναι. Η χειρότερη από τους πιθανούς αντίπαλους, όταν χθες έλεγαμε την προκλήρωση, δεν είναι. Βαθμός δυσκολίας υπάρχει, αλλά έτσι να πει κάποιος ότι έμπαιρνο. Το θέμα είναι σε τέτοιες περιπτώσεις, τέτοια περίοδο ειδικά, για μένα περισσότερο είναι η κατάσταση στην οποία οι ομάδες μας θα βρεθούν. Ο βαθμός ετοιμότητας εννοώ. Γιατί είναι μια, να το πω, παράξενη περίοδος. Η Πάφος, ας πούμε, πέρσι είχε ξεκινήσει και εγκάμει την προσπάθεια της στο Champions League. Ήταν λέει και συνέχιζε από την προπέρσινη μάλλον περίοδο. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι ομάδες μας, επειδή είναι τα πρώτα παιχνίδια του καλοκαιριού, θέλουν περισσότερο χρόνο να ρολάρουν, που λέμε. Και δεν ξέρουμε, το κακό μάλλον είναι ότι, γιατί νομίζω ότι ο Καζακστάν το πρωτάθλημα σε εξέλιξη. Και ήδη έχουν και καμιά δεκαετία παιχνίδια περίπου.
1: Να βγάλουν κούραση.
0: Η κούραση θα βγάλουν ή η ετοιμότητα σε μεγαλύτερο βαθμό.
1: Κούραση τελεία.
0: Λέω, ναι, εντάξει.
1: Κούραση τελεία.
0: Θα βγάλουν
1: κούραση και τραυματισμούς. μετά από τις αγωνιστικές. Τι νομίζεις? Πάμε εμείς σε φρεσκαδούρα.
0: Νοσοκομείο, Νικαήρα. Νοσοκομείο. Μάλιστα. Πέ μου, Μιχαλή.
2: Με μια στάση στην Τόχα.
0: Ένα συστάσια, αφού είναι απευθεία στήσιμο γενιά.
2: Εγώ σα λέω πώ θα πάμε εμεί, ρε παιδιά.
0: Μα ποιοι είσαστε εσεί?
2: Φεύγουμε, φεύγουμε στη μία μισή ώρα το μεσημέρι. Εντάξει.
0: Ναι, σήμερα.
2: Τώρα, μία μισή το μεσημέρι φεύγουμε. Okay. Κάνουμε μία στάση στην Τόχα και θα φτάσουμε στι 2. Το βράδυ.
0: Πρωί.
2: Το πρωί. Βολεύει να κλείσω 3 εισιτήρια.
0: Κλείσω μου. Άμα μπουλώσω, κλείστα.
2: 10 ώρε πτήση. Συνολικά.
0: Θα κάνω από τηλέφωνο την αυριανή εκπομπή.
2: 600 ευρώ το άτομο. Είμαστε εκεί.
0: Αφού μπουλό σου είπες.
2: Ναι, ρε παιδιά, απλά σας το λέω.
0: Ναι, εντάξει, ναι, να σου πούμε. Ναι,
2: άρα 3 economy ή θέλετε business να περάσουμε καλά?
1: Business.
0: Ναι, ρε, έτσι ταξίδι μεγάλο, θέλεις business.
2: Τώρα να δω τι μπορώ να κάνω.
0: Δύσκολη και για την Πάφο, γιατί λογικά. Κάτσε να το βάλω μπροστά μου να μην ξεχνάμε κανέναν. Αντίπαλο. Ναι, γιατί λογικά στην Κροατία θα πάει. Αν και εντάξει, η Ζήλινα έγινε η Σουτσέσκα η απόσταση, αλλά. Okay. Λογικά και η Πάφος θα έχει δύσκολο έργο με τη Χάιντουκ. Η πιο βατή, η εύκολη θεωρητικά κλήρωση νομίζω ότι την έχει ο Απολλώνας. Για το ζευγάρι τη Ντιαγκόρη με την άλλη του Σαν Μαρίνο.
2: Ναι, θεωρητικά Βίρκους, ναι. Είναι πιο εύκολο.
0: Λογικά και θεωρητικά. Τώρα η Μπεϊτάρ δεν ξέρω τι.
2: Πείτε μου που θέλετε να κλείσω.
0: Την κατάστασή τη Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Εδώ να θυμίσω ότι θα πάει καν Ισραήλ ο ΑΕΚ. Νομίζω Ρουμανία να γίνει
2: το παιχνίδι. Ναι.
0: Ο επαναληπτικός. Αυτά.
1: Ιεραρχόντας, η Ομόνια είναι δύσκολη έδρα, ενώ καλή ομάδα με ευρωπαϊκές συμμετοχές. Μετά πας Πάφο, ΑΕΚ, Απόλλων.
0: Βαθμό δυσκολία.
1: Ναι, Ιεραρχόντας.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό είναι η χρονική συγκυρία. Δηλαδή οι ομάδες μας συνήθως σε τα παιχνίδια θέλουν το μισό μηδέν για να περάσουν, να πάρουν παιχνίδια, αγωνιστικά λεπτά στα πόδια τους, να ολοκληρώσουν τις μεταγραφές τους. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και με παγίδες το πρώτο παιχνίδι που θα δώσεις στο ευρωπαϊκό σου.
0: Παίζει ρόλο και εμένα και πώς το λες, οι αλλαγές που θα έχουν. Δηλαδή η Ομόνια αυτή τη στιγμή λογικά θα είναι πιο κοντά, ως σύνθεση ρόστερ εννοώ. Δεν θα έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με το περσινό ρόστερ. Συμφωνούμε?
1: Σύμφωνα με τα
0: άρα μας, ναι. Είναι ένα στοιχείο που μπορεί να σου δώσει μια καλύτερη νομιογένεια βαθμών ετοιμότητας γενικότερα να λέμε για την καλοκαιρινή περίοδος. Η Πάφος για παράδειγμα και ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ λογικά θα έχουν και ήδη καταγράφουμε ας πούμε αποχωρήσεις γενικότερα προς τα αφαιρέσεις σε μεγαλύτερο βαθμό από την Ομόνια. Άρα αυτό είναι ένα θέμα το πόσον έτοιμες θα παρουσιαστούν αυτήν την περίοδο σε αυτά τα παιχνίδια. Αλλά πάντα είπαμε με το βαθμό δυσκολίας του καθενός. Παιδιά καλημέρα, λέει ο Ξυπεντεύτη. Τι έχετε να πείτε για τις αποφάσεις του δικαστή που ενώ τον γροθοκόπησαν και οι 5 αγωνιστικές τουλάχιστον τιμωρία του κάθε παίχτη έγινε διαπληκτισμός και πρόστιμο. Το φύλλο αγώνα άλλα έγραφε και άλλα τιμωρήθηκα. Κυκλοφόρησε φύλλον αγωνός?
1: Ναι, δεν ξέρω, εγώ δεν το είδα.
0: Ναι. Ναι, είπα και εγώ το πρωί μόνο και μόνο από την γενικότερη παραπομπή των δύο ομάδων που έχουν μία κοινή παραπομπή ενώπιον του αθλητικού δικαστή για επεισόδια παραγόντων και ποδοσφαιριστών τους. Μιλάει εδώ για μεγάλη αναταραχή, μαζική σύραξη μεταξύ παραγόντων και ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Σε δύο περιπτώσεις, στο 28 λεπτό να σκόραν το πρώτο γκολ η Πάφος και στο 92 λεπτό. Μάλιστα αναφερόμενοι στο η παραπομπή δικαιολογεί κατά κάποιον τρόπο, γιατί γράφει αποτέλεσμα των πιο πάνω γεγονότων της σύραξης, της περαιτέρω μαζικής σύραξης όπως αναφέρεται στο σκεπτικό, Ήταν η αποβολή από το διαιτητή του αγώνα παραγόντων και ποδοσφαιριστών της ομάδας. Ναι, ξενίζει το ότι από αυτήν τη σύραξη, την περαιτέρω μαζική σύραξη, σε δύο περιπτώσεις και τις έξι αποβολές, το ότι παρουσιάστηκαν ή παρουσιάζονται, δημοσιοποιούνται σήμερα αποφάσεις του αθλητικού δικαστή, στις οποίες αναφέρεται μόνο διαπληκτισμός. Γιατί έγινε του διαπληκτισμού σε εκείνα τα γεγονότα μόνο του τελικού, είναι από μόνο του ένα σημείο που σηκώνει συζήτηση. Και οι αποβολές όλες ετιμωρηθήκαν με πρόστιμο, και ο μόνος που εδέχθηκε ποινή αποκλεισμού μιας αγωνιστικής είναι ο ποδοσφαιριστής που δεν αποβλήθηκε, ο Μπρούνο, για τις χειρονομίες του τη στιγμή της επίτευξης, νομίζω το πρώτο γκολ ήταν, ή το δεύτερο, θυμάμαι. Εν πάση περιπτώσει, δεν παίζει ρόλο πρώτον ή δεύτερον. Τις χειρονομίες τότε που είχε κάνει και κυκλοφορήσαν και σχετικά βίντεο μπροστά στην κερκίδα των φίλων του Απόλλωνα την Κεντρική. Τώρα, απαντώντας στο σχετικό μήνυμα, επειδή κάποιες φορές ή τις περισσότερες φορές κριτικάρουμε τις αποφάσεις του αθλητικού δικαστή. Σαφώς έχει τη δική του το ρόλο και την ευθύνη, αλλά αν παρουσιαστήκαν ενώπιον του υποθέσεις μόνο για διαπληκτισμό, είναι από τον αθλητικό δικαστή το πράγμα. Ενώ παρατηρητής και ο πειθαρχικός εισαγγελέας.
2: Δεν ήταν εκεί ο ίδιος, δηλαδή.
0: Ναι, το θέμα είναι τι υποθέσεις έχει ενώπιον του. Αν παρουσιαστεί ενώπιον του χτύπημα ή ξέρω εγώ ανταλλαγή χτυπημάτων, ένα. Αν παρουσιαστεί όπως τη δημοσιοποιεί διαπληκτισμών εν άλλων. Αλλά είμαστε στις 9 και πρέπει να πάμε σε αθλητικό δελτίο και θα το συνεχίσουμε αν θέλετε.
2: 873 κομμένος.
0: Μετά.
2: Κομμένος.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλή σας μέρα. Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Πρόστιμα επιβλήθηκαν σε ΠΑΦΟ και Απόλλωνα, όπως επίσης σε ποδοσφαιριστές και προπονητές των δύο ομάδων από τον αθλητικό δικαστή για τις καταγγελίες εις βάρος τους σε σχέση με τον τελικό κυπέλλου. Εξαίρεση ο Μπρούνος, τον οποίο επιβλήθηκε ποινή μιας αγωνιστικής. Για αποφάσεις σκάνδαλο που εκθέτουν ανεπανόρθωρα τους θεσμούς και γελιοποιούν κάθε έννοια ισονομίας και δικαιοσύνης, κάνει λόγο η ανάρτησή του εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ Νικόλας Λεβέντης σε σχέση με αυτές τις αποφάσεις από τον αθλητικό δικαστή. Όταν ένας θεσμός χάνει κάθε ίχνος αξιοπιστίας και οι αποφάσεις του προκαλούν οργή, χλεβασμό και εύλογες υπόνοιες μεροληψίας, η μόνη αξιοπρεπής και έντιμη επιλογή για τον επικεφαλής είναι η άμεση παραίτηση, προσθέτει. Ο Μάουρο Καμορανέζ είναι ο νέος τεχνικός της ΑΕΚ. Η συνεργασία των δύο πλευρών είναι για ένα χρόνο. Αναμένεται στην Κύπρο για να λάβει άμεσα τα καθήκοντά του, καθώς την ερχόμενη Δευτέρα αρχίζει η προετοιμασία. Δύσκολη χαρακτηρίζεται η κλήρωση στο Conference League κόντρα στην Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Να σημειωθεί ότι επαναληπτικός θα γίνει στην Ρουμανία και όχι στο Ισραήλ. Ικανοποίησης στον Απόλλωνα για την κλήρωση με πιθανότερο αντίπαλο την Τίλαν Γκόρη Γεωργίας παίρνει σειρά για να ανακοινωθεί ο νεαρός Αθανασίου, όπως και 29χρονος Σλοβαίνος επιθετικός Άλεν Όσβολτ. Την Χάιντουκ Σπλίτ αναμένεται να αντιμετωπίσει ΠΑΦΟΣ στο Europa Link. Σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές για ενίσχυση και σύντομα αναμένονται εξελίξεις. Τόσο ο Απόλλωνας όσο και η ΠΑΦΟΣ κληρώθηκαν να αγωνιστούν εντός έδρας στους επαναληπτικούς αγώνες στα ευρωπαϊκά κύπελλα και λόγω του ότι χρησιμοποιούν και οι δύο ομάδες στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, θα αποφασίσει η UEFA για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των παιχνιδιών τους. Στην Ομόνια έμαθαν αντιπάλους για το Champions League με πιο πιθανό προορισμό το Καζακστάν και την Καϊράτ, ενώ οι ποδοσφαιριστές αρχίζουν σήμερα τα εργομετρικά. Στα υπόψη για ενίσχυση ο Ίγκορ Σίλβα. Το χρέος του σωματείου της Ομόνιας είναι στα 6,4 εκατομμύρια ευρώ, όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή συνέλευση. Δύσκολα θα παραμείνει στο Αποέλο Μαντσίνι λόγω οικονομικού, όλα ανοιχτά με τον Τράζιτς. Αν δεν βρει καλή πρόταση στο εξωτερικό θα επιστρέψει ο Σταύρος Γαβρίλ. Ουδέν νεότερο στην ανόρθωση για το θέμα πρόσληψης προπονητή με τις διεργασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη. Στις προτεραιότητες και η πρόσληψη εκτελεστικού προέδρου σύντομα κλείνει και το θέμα Σεργίου. Στον Άρη δίνουν βάρος στην ενίσχυση της επιθετικής γραμμής με τις επαφές να εντατικοποιούνται το τελευταίο διάστημα. Τον τεπούτο του στο παγκόσμιο κύπελλο έκανε ο Καλούλου με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο, μπαίνοντας ως αλλαγή στο 85 κόντρα στην Πορτογαλία. Στην ΑΕΛ υψηλές οικονομικές απαιτήσεις προβάλλει ο Φελίπε Σοάρες και η περίπτωσή του δυσκολεύει. Η Κράσαβα, Ένωση Νέων Ύψων, ανακοίνωσε ότι ο Γιάννος Δημοσθένους αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή της ομάδας.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στο παγκόσμιο κύπελλο, η Πορτογαλία πραγματοποίησε απογοητευτική εμφάνιση και μείνε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Εντυπωσιακή Αγγλία επικράτησε με 4-2 της Κροατίας σε μία από τις καλύτερες αναμετρήσεις μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ. Δύο γκολ σημείωσε ο Κέιν και από ένα η Μπέλιχαμ και Ράσφορντ. Η Γκάνα με γκολ στο 90-5 νίκησε με 1-0 τον Παναμά, ενώ η Κολομβία επικράτησε με 3-1 του Ουζμπεκιστάν. Από σήμερα μπαίνουμε στην δεύτερη αγωνιστική για τον πρώτο όμιλο στις 7, Τσεχία Νότιος Αφρική και στις 4 τα ξημερώματα, Μεξικό Νότια Κορέα. Για τον δεύτερο όμιλο στις 10, Ελβετία Βοσνία και στην 1 τα ξημερώματα, Καναδάς Κατάρ. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Πάμπλο Μαφέ, ο Ισπανός Μπακ, για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Στα υπόψη είναι ο Ντιάκο Σάντος της Λίλ για την θέση του δεξιού Μπακ. Ο Άρης εξετάζει ξανά σοβαρά την περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνι με τις συνθήκες να είναι ευνοϊκές για συνεργασία. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία ανάσα από την επιλογή του Μαρίνο Πούσιτς για την θέση του προπονητή. Θρήνος στο γαλλικό ποδόσφαιρο, πέθανε ο προπονητής της Μπρέστ Έρικ Ρουά σε ηλικία 58 ετών. Επόμενη ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
4: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα ζω.
3: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
5: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
6: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
7: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
9: buysellcypress.com. Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
10: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC, εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
11: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
12: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
13: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
14: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
13: Που ποτέ δεν έφευγες και τώρα τη ζούμε από την αρχή. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
15: Τροόδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τροόδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία.

0: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
2: Τέσσερις αναμετρήσεις για την φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελο. Στις 7 το βράδυ, στην τηλεόραση Σίγμα. Τσεχία, Νότιος Αφρική. Στις 10, Ελβετία, Βοσνία. Στις 1 μετά τα μεσάνυχτα, Καναδάς, Κατάρ. Και στις 4 τα ξημερώματα, Μεξικό, Νότιος Κορέα.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Μάλιστα. Να μου το διαθέσει, Ανδρέα. Με τη θετική είναι η πλευρά, το λέω. Ναι.
1: Θα σε κλέψω μια βραδιά.
0: Ναι, και πάσω να μου πει το τραγούδι ξανά. Ενώ εντάλλω και εάν η επιλογή εννοώ. Ξύπνησε έτσι με διάθεση. Ναι.
2: Σε τι αναφέρεται ο κύριο Γιάννη.
0: Τι εννοεί, σε τι αναφέρεται.
2: Λιγαριά, ας πούμε. Στο φυτό τη λιγαριά.
0: Νομίζω να κλέψει το φυτό μια βραδιά.
2: Ναι.
1: Εντάξει, εσύ που το κάνει.
0: Και να το έχει στην καρδιά.
2: Κάνει καλό στην καρδιά.
0: Και να κάνει και τραγούδι επειδή έκλεψε ένα φυτό μια βραδιά που το είχε στην καρδιά.
2: Κάνει καλό στην καρδιά και στις ορμόνες. Και
0: λιγαριά.
2: Στις γυναίκες, ναι.
0: Τι είναι, πίνει τσάι λιγαριά, ή δεν πίνει.
2: Όχι εγώ προσωπικά, αλλά ξέρω ότι κάνει καλό στις γυναίκες.
0: Οκ. Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα.
2: Ναι. Εντάξει. Για το λιγερό το Χριστάρα τον έβαλε. Τον Τρίκο τον Γιάννη, τον Πάριο.
1: Όχι βρε. Όχι βρε, δεν περιστρέφονται τώρα γύρω από το Χριστάρα.
0: Σωστό.
1: Και ο Χριστάρα θα δεν μπορεί σε κάποια φάση να δούμε τι θα κάνουμε.
2: Με όσους θέλουν και μπορούν, πώς το λέω.
0: Ναι, για ποιο θέμα.
2: Για το Χριστάρα.
0: Στην Πορτογαλία αγωνίζονται όσοι θέλουν και μπορούν και όσοι και ένας θέλει και δεν μπορεί πάλι γίνεται.
2: Να αγωνιστεί.
0: Ναι. Ένας όμως.
2: Παραπάνω από ένας.
0: Είπε κάποιος ότι δεν μπορεί τώρα. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι καράκτες.
2: Λοιπόν, η φωτό με τα μαύρα που βγάλατε είναι σαν να δουλεύετε σε γραφείο κηδιών και όχι εκπομπή.
0: Μα πού την θυμηθήκε τώρα τη φωτό.
1: Βάλα

0: Ποιος, πού, ποιος. Χωρί να με ενημερώσουν. Χωρί να με ενημερώσουν.
1: Κύριε Λογίδη.
0: Ποιος το βάλε.
1: Κύριε Τσιγκαλή. Βάλαμε μαζί έναν ηχητικό εχθές που σχολιάζαμε το Λιονέλ τον Μέση. Και το ηχητικό είναι εντυμένο με τη φωτογραφία που είμαστε έτσι υπέρκομψοι και υπέρλαμπροι, ναι, στα μαύρα μας.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Γι' αυτόν το λέει ο φίλος.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, θα μπορούσαμε. Θα μπορούσαμε. Λοιπόν, συζητούσαμε τα περί των ποινών που δημοσιοποιήθηκε, που κατάλαβαν και 2 εβδομάδες να τελειώσει τη δουλειά. Δόθηκε παράταση. Ήταν πολύ το μαρτυρικό υλικό μπακουίς. Mm-hmm. Υποτίθεται πρέπει να βγουν την περασμένη εβδομάδα οι ποινές και κάπου είχα δει, είχα ακούσει ότι θα πάει μια εβδομάδα πιο μετά από Τετάρτη, στη χθεσινή Τετάρτη βασικά. Λόγω τότε ήταν πολύ το...
1: Όγκος.
0: Ήταν όγκος, ναι, το δεδομένο που είχε να διαμορφωθεί, να διαχειριστεί ο αθλητικός δικαστής.
1: Ναι, συμβαίνουν
0: κάποτε. Ήταν πολλοί διαπληκτισμοί, όπως αποδεικνύεται.
1: Ρε, εγώ εντάξει, βαριέμαι κάποτε να ασχολούμαι με τούτα. Δηλαδή, πράγματα που φεύγουν, έρχονται, ξαναέρχονται, ξαναφεύγουν, ξαναφεύγουν.
0: Είπα το και εγώ το πρωί, Αντρέα μου, πόσες φορές συζητήσαμε, πόσες φορές διερωτηθήκαμε, πόσες φορές εκπλαγήκαμε σε σχέση με τη θεσμό, κατά τα άλλα, του αθλητικού δικαστή. Σε σχέση με κατά καιρούς αποφάσεις για πράγματα και θαύματα που εγίνονταν και πέφτουν έναν πρόστιμο και για άλλα που γίνονται και κάποτε βγαίνουν και κάτι παραπάνω από πρόστιμο. Δεν είναι κάποιος που λόγω του ότι θέλει, ας πούμε, να δημοσιεύσει τη δική μας την πλευρά, αλλά σε κάποιες φορές νομίζω ότι, πώς να το πω τώρα, θα έπρεπε και ήδη οι άνθρωποι του χώρου ή των αρμοδίων να κοιτάξουν την προστασία του προϊόντος βασικά, να μην δίνουμε αφορμές. Μπάση περίπτωση.
1: Και αφορμές δίνουν και αφορμές θα συνεχίζουν να δίνουν.
2: Η δικαιοσύνη είναι τυφλή.
1: Κάποτε είναι τυφλή και πιάνουμε την και κάνουμε την και χαζή. Για να είμαστε και ακριβό δικαίοι. Mm-hmm. Το να ήταν τυφλή μόνο, άτε.
2: Το δέχεσαι.
1: Ας πάει και το παγιάμπελ. Το να πιάνεις τη δικαιοσύνη και κατά προσέγγιση να επιβάλλεις ποινές ή να αποφασίζεις, νομίζω ότι το πράγμα παίζει με νοημοσύνη του κόσμου. Για νοημοσύνη του
0: κόσμου. Είχαμε χειρότερα πολλές φορές πράγματα. Είχαμε παραπομπές που ο ίδιος ο αθλητικός δικαστής δημοσιοποιούσε το σκεπτικό με το οποίο επαραπέμπονταν κάποια, είτε σε ατομικών επίπεδων είτε ομάδες. Και διαβάζαμε, ας πούμε, είσοδος φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο. Κυνήγησαν και χτύπησαν παράγοντες και ξέρω εγώ ποδοσφαιριστές της αντίπαλης ομάδας. Απόφαση. Πρόστιμο. Και έλεγες, καλά ρε φίλε, τι πρέπει να γίνει, ας πούμε, για να βάλεις μια πιο σοβαρή ποινή, να αποτελέσει,
1: είναι...
0: να έχει αποτρεπτικό ενώ χαρακτήρα.
1: Μα το θέμα είναι ότι μπορεί να πήγαινε την ίδια μέρα σε πιο κάτω ποινές, πιο κάτω κατηγοριών, ναι, και να ήταν άλλη ποινή.
0: Όχι, το... είχε και πιο κάτω κατηγοριών περιπτώσεις που έλεγες άλλαν τ' άλλο βασικά. Άλλαν τ' άλλο. Πειθαρχικοί κανονισμοί που κάποτε ερμηνεύονται έτσι, που έγιναν για να γίνει πιο απλή η διαδικασία, ενώ να γνωρίζεις ότι με τούν το πράγμα επισύρει την τάδη ποινή, αλλά κάποτε είναι έτσι, κάποτε γιουβέντσι. Τι να σου πω. Εγώ έχω να πω για τον τελικό ότι από την τηλεόραση εγώ δεν είδα κάποιον να χτυπά, κάποιον να κάνει κάτι παραπάνω, ναι, από το να διαπληκτίζεται. Ναι, απλά εγώ διάβασα κάτι ότι δεν γίνεται να παραπέμπεις πρώτα και κύρια τις δυο ομάδες για την γενική σύραξη και όλα αυτά. Έπεσαν πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Διακόπηκε 2 φορές και πόσα λεπτά το παιχνίδι, και να έχουμε μια, ξέρω εγώ, πόσες αποφάσεις εδώ μόνο με πρόστιμο. Είχαν 6 αποβολές. Στο τέλος, το μόνο που τιμωρήσαμε στην τελική ανάλυση είναι τον κύριο Μάρκο Γκουίντα, τον διαιτητή. Πώς θα στα αποφέρε η ταλέ μου από κουβάλες του τους του.
2: Ναι.
0: Να μπορεί είναι δηλαδή.
2: Ήρθε να μας κάνει τον αυστηρό.
0: Τούτον έμεινε να κάνουμε. Τούτον έμεινε να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει. Ξέρεις, είναι μια κατάσταση που αν πεις κάτι, να σου πει, αλλά λύστο τώρα γιατί είσαι έτσι, είναι η τάδη ομάδα. Καλά είναι η γλώσσα μας μαλλιά με τον αθλητικό δικαστήριο. Φίλε. Εγώ κουράστηκα πραγματικά, γιατί μια φορά ήταν τυχαία κάπου. Δεν ξέρω αν με είδε. Όχι, έτσι, κάπου έτσι.
2: Αυτές οι κοινωνικές σου παρουσίες, ρε Γιώργο, μαζεύτου λίγο σπίτι.
0: Όχι, όχι, κάπου περπατούσα.
1: Έφαγες ποινή.
0: Όχι, δεν ξέρω καν αν με κατάλαβε. Αλλά τώρα που τον είδα, ρε, ενώ στο τρίτη πλονίδι λέω τούτος. Ξέρεις, έγραψα πόσες φορές, άμα δεις, αν έβρεις το αρχείο εσύ που διαχειρίζεσαι στην Καθημερινή, έγραψα πόσες, έπιαφε κανεί, ας πούμε, και όπως τα γράφουμε, ή πώς τα λέμε, και είμαι μόνο εγώ, δεν το παίζω τώρα εγώ από τον το... Πόσος κόσμος, πόσοι συναδέλφοι είπαν, πόσοι φίλαθλοι αντιδράσαν, πόσα μηνύματα κατά καιρούς κάνουμε. Δεν συγκινείται κανένα.
1: Επειδή ο καθένας φωνάζει. Κουρασμένο, νομίζω καλύτερα να συνεχίζουμε σε άλλα θέματα.
0: Ναι, ο καθένας φωνάζει τη στιγμή που φωνάζει οι ομάδες. Αναλόγως τώρα φωνάζουμε, ύστερα να βολευτούμε και εμείς σιωπούμε. Γι' αυτό και γίνεται κάτι. Και πάει, πάει, πάει, πάει και διαιωνίζεται το πράγμα.
2: Ναι, αλλά πες μας την κουβέντα.
0: Τι να σου πω.
2: Τον
0: είδα. Απλά τον είδα και λέω τώρα, αν με δει και καταλάβει, μην μπορώ να πει. Μα πόσες φορές είπες για μένα, ας πούμε. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί να μην με κατάλαβε. Δεν ξέρω τον, δεν γνωρίζω τον.
2: Άσερε, Γιώργο, εσύ πας μια βόλτα έξω να περπατήσεις και
1: γυμνάσεις. Μοιράζεσαι αυτόγραφα.
0: Τώρα μεταξύ των που είπες τώρα, έχω το άρχεψε να ανησυχώ λίγο.
2: Τι.
0: Ένα ακούω μια γκόρνα, ή πάω σχεδόν κάθε μέρα στο περπάτημα.
2: Άλλαξες δρομολογίο, τίποτα.
0: Όχι. Δεν ξέρω.
2: Άλλαξες ρούχα, τίποτα.
0: Είναι το ίδιο, στυλ το αθλητικό, το...
2: Για βγες χωρίς ρούχα να δούμε.
0: Και μα είναι εγώ και εκείνες.
1: Επίσης πρόσεχε, κόψε, εγώ μπορεί να μην είναι κόρνα που
2: είναι.
1: Μπορεί να πάρεις μυρωθιά να είναι που γίνει.
0: Εν τούτο, δεν ξέρω.
2: Κομμένος ο ένας, κομμένος ο άλλος.
0: Δεν κόψε κανέναν εγώ, διαφορώ από εγώ απλά διαφορώ για κάποιους.
1: Παίζουν και βαρέα όχι.
0: Ναι, νομίζω να είναι. Δεν κόψε κανέναν.
1: Το λοιπόν... Με τα γραφικά, παιδιά, βλέπω κουτάκια τώρα.
0: Δεν έχει τίποτα, Αντρέα. Τελευταίες ώρες, αρκετές ώρες, δεν έχει τίποτα. Αν εξαιρέσει την περίπτωση Άγγελο Ανδρέου που την αναμέναμε και σήμερα αναμένεται το Ανδρέα Αθανασίου στον Απόλλωνα, από τα αναμενόμενα, μπορεί να προκύψει κάτι άλλο, δεν έγινε κάτι τις τελευταίες
1: ώρες. Άρα ο Απόλλωνας πήρε από τους Κυπραίους Κονομήν, Ανδρέου και Ανδρέου.
0: Θα πάρει και Αθανασίου.
1: Και Αθανασίου.
0: Με πήρε ένα άλλο.
1: Να δω, κύριε Γιώργο μου, να είμαστε σωστοί.
0: Έφυγε ο Βρίκης από κυπριακό στοιχείο, εννοώ από το ρόστερ. Έφυγε ο Ζαχαρίας Άδωνη. Σωστά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Ναι, αλλά εκεί πρέπει που πιάνει ο Απόλλωνας, εμένα μου αρέσει. Για άλλο οικονομής μου αρέσει.
0: Ο Πηλέας που είπε.
1: ΑΕΚ.
0: Α, να εκπομπή, ναι, συγχύστηκα.
1: Και ο οικονομής μου άρεσε πολύ στον Ολυμπιακό.
0: Έκαμε μια πολύ καλή χρονιά, ναι, η οποία ήταν ναι, φυσιολογικό ναι. Να την εξαργυρώσει.
1: Θέλω να πω ότι έθεναν παίχτες απλά που να έχουν για μένα μια συμμετοχή φιλική.
2: Ξέρουν που πάνε.
1: Ναι, νιώθω ότι είναι παίχτες που μπορούν, εν τόν που θέλω να καταλήξω, ότι και ο Άγγελος Ανδρέου, όπως τον είδαμε στην Ομονία, μετά χάσαμε τον τάξη, αλήθεια. Και ο Λεωνίδας Κονομής, αλλά και τώρα ο Αθανασίου, εμπέκτες που μπορούν να ταιριάξουν στο πλάνο Λοσάδα, εμπέκτες που μπορούν να παίξουν, εμπέκτες που μπορούν να δώσουν βοήθειες και να έχουν και αγωνιστικά λεπτά. Άρα για εμένα είναι, επειδή συνήθως περιμένουμε την μεταγραφή του εξωτερικού ή το όνομα που να κάνει τη... βρίσκοντας μεταγραφές ουσίας τις συγκεκριμένες. Δεν είναι απλά γεμίζω ρόστερ με Κύπριους γιατί άλλαξε ένας κανονισμός στο κύπελλο που άλλαξε
0: ναι, ναι.
1: Και θέλω να απλά να πω πέντε πράγματα. Άρα λοιπόν ναι, ο Πηλέας επίσης αφού μιλάμε για κυπριακό στοιχείο στην ΑΕΚ, εμένα είναι από τους αγαπημένους μου παίχτες ο Πηλέας, τους Κυπριούς. Έχει πάρα πολύ ωραία στοιχεία από σφαιρικά, σύγχρονα και με το έτσι... γνωρίζοντας τι στοιχεία είχαν τα μπακ της ΑΕΚ, γιατί είναι και μια φιλοσοφία, δηλαδή το επιθετικό των μπακ που ανεβαίνει, που όμως είναι να σου παίξει πάρα πολύ καλά άμυνα. Η ΑΕΚ έχει μια παράδοση σε τούτου του είδους τα μπακ. Άρα ο Πηλέας και εκεί μια χαρά, το βλέπω να έτσι να ταιριάζει, αφού είπαν και για την ΑΕΚ και τον Μάουρο πριν. Επίσης και τον Άδωνη τον πήρε η ΑΕΚ, αν δεν κάνω
0: λάθος. Ναι, ναι,
1: ναι. Εντάξει, για ο Ζαχαρία να δω, δεν έχω ξεκαθαρή εικόνα για να πω.
0: Έπαιξε στο τέλος, ειδικά τη Φεδή, έπαιξε αρκετά παιχνίδια.
1: Ναι, με τον τραυματισμό και του Βούρου, κάποιου τραυματισμού που βγάλε η άμυνα του Απόλλων να έπαιξε. Αλλά πάλι έτσι δεν τον έχω κατηγοριοποιήσει κάπου για να πω. Εντούν του είδου ο παίχτη, α πούμε, για να δω ότι είναι.
0: Είχε και ο ίδιο θέματα. Έχασε μεγάλο μέρο, ειδικά στο ξεκίνημα, λόγω προβλήματο τραυματισμού που είχε. Μετά επανήλθε. Εντάξει. Μιλώντας για μεταγραφικά, διαβάζω εδώ στον Sport FM της Ελλάδας
2: για τον Μουνιόφ.
0: Όχι, για τη Λίβερπουλ. Ναι.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω ποιος
2: είναι. Ποιος είναι αυτός.
0: Εντάξει, πρέπει να παρακολουθείς. Όχι, διαβάζω για τον Ντάνιελ Μαντσίνι, ο οποίος χθες διαβάζαμε ότι μέχρι 15 Ιουνίου φαίνεται ότι δεν συνεχίζει, ήταν έπρεπε να απαντήσει το ΑΠΟΕΛ και όλα αυτά. Υπόθεση Ντάνιελ Μαντσίνι επιστρέφει δυναμικά στο προσκήριο για τον Άρη Θεσσαλονίκης. Και σημειώνουν εδώ ότι μετά το τέλος της εργασίας, αποδέσμευση του σημειώνουν από τα ΑΠΟΕΛ, αλλάζει τα δεδομένα και επιτρέπει πλέον στον Άρη να κινηθεί με διαφορετικές προϋποθέσεις.
2: Okay.
0: Για να δούμε. Θα επιστρέψει ο Μαντσίνι στον Άρη. Οικονομικό ήταν το ζήτημα στο ΑΠΟΕΛ. Δεν ήταν θέμα.
1: Ο Μαντσίνι.
0: Ηλικία. Το να σημειώνει εδώ κάπου έτσι πρόχειρα. Γράφει ένα ρεπορτάζ 5 παραγράφου. Βάλε ο 23χρονος, ο 33χρονος, ο 25χρονος. Να ξέρω εγώ τώρα να πω το Ανδρέα.
2: 29.
0: Αμέσως, 29. Αυτά.
2: Καλή ηλικία.
0: Δεν είναι και θέμα ηλικία. Είπαμε.
1: Νομίζω να είμαι πιο μεγάλος, γι' αυτό ρώτησε.
0: Όχι.
1: Νομίζω να είμαι πιο μεγάλος. Εντάξει, στον Απόλλωνα μιλούν και για τον επιθετικό του. Που έπαιζε στον Λεβαδιακό.
0: Τον Όσμπολτ,
1: ναι, τον Όσμπολτ που μας είπε, ναι. Ένας ακροατής.
0: Μα γράφτηκε μετά που μας είπε, είχαν γραφτεί σε αρκετά ρεπορτάζ το όνομα του. Εντάξει, έχουμε ακόμα να περιμένουμε κινήσεις πολλές.
1: Εντάξει, όλα δείχνουν ότι είναι κοντά. Εντάξει, δεν γίνει μεταγραφή, σίγουρα το κοντά είναι, όσο κοντά είναι, τόσο μακριά είναι. Αλλά εντάξει, βλέπεις ότι τρέχουν οι ομάδες προγραμματισμού. Εξεκίνησαν έτσι από κυρίως από την εγχώρια αγορά και σιγά σιγά να έχουμε και άλλα ονόματα τα οποία θα πρέπει να μάθουμε και να γνωρίσουν. Τον Όσμπολτ εγώ δεν έχω εικόνα για το συγκεκριμένο.
0: Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει. Αποχαιρετούμε το... Να μην είσαι Μιχάλης, θες να σε αποχαιρετήσω. Λοιπόν, αποχαιρετούμε τον Μιχάλη. Πάμε τελευταίο διαφημιστικό. Κάποια μηνύματα που βλέπω εδώ, κυρίως και για τον αθλητικό δικαστή, θα τα δώσουμε στην συνέχεια. Μην ανησυχείτε.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
8: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
9: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
10: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
11: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Φέτος το καλοκαίρι γράφεται στο Sharm El Sheikh και το See You Travel σε πάει εκεί για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά με απευθείας πτήσεις. 8 ημέρες all inclusive από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Επιλεγμένα ξενοδοχεία για κάθε γούστο με καζίνο, water parks, οργανωμένες εκδρομές και δραστηριότητες για μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
12: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
13: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
15: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού.

0: Επανερχόμαστε. 40 λεπτά σε λίγο συμπληρώνουμε μετά τις 9. Ένα 20 λεπτό μας μένει για την ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής. Ώρα να πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Έχουμε μια πρώτη ένδειξη σε σχέση με το ένθετο μας από τον νέο συνεργάτη που αποκτά η εκπομπή ή η συγκεκριμένη ενότητα των φύρων 706 που μας ενημερώνει ότι σήμερα η Μαστόρη της Αλέης Τελώνα κάνει ευτυχισμένη με τη λιγότερη κίνηση.
1: Η
0: Μαστόρη σας στη Λεμεσόν, να δούμε τι γίνεται, θα μας πει ο Ανδρέας.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Go Plus App. Κατέβασε το τώρα, μάζεψε πόντους και κέρδισε μοναδικά προνόμια με κάθε γέμισμα σε κάθε διαδρομή.
1: Λοιπόν, Γιώργη, να πούμε οι υπομονή στα μαστόρισα τη Λεμεσού που πρέπει να κάνουν και θα περιμένουν τον κόσμο, γιατί έχουμε μια ένδειξη για τροχαία κίνηση στο ύψος της Μονής, από Λευκοσία όμως προς Λεμεσόν. Και μετά, λίγο πριν τον Άγιον Τίχωνα.
0: Ίδια κατεύθυνση.
1: Ναι, μέχρι περίπου και τον κυκλικό κόμπο του Αγίου Αθανασίου. Είναι...
0: Σκέτη κίνηση ή με τροχαίων ή έργα.
1: Δεν μου βγάζει κάτι. Μάλιστα. Γι' αυτό δεν είπα κάτι. Ούτε έργα ούτε οποιαδήποτε άλλη ένδειξη. Γίνεται, ζορίζει το πράγμα πάνω από τον κυκλικό κόμβο της Γερμασόγειας, για να έτσι ακριβολογούμε και να δίνουμε σωστά την εικόνα του κόσμου. Έναν τροχαίο βλέπω, ένα λεπτάκι να σας πω, στην 28η μεταξύ του... Ένα λεπτό να δω γιατί μπορεί να έφυγε. Όχι. Είναι μεταξύ του Ιάκωβου τον Μπάζη και της Οδού και Δάντη. Άρα, παιδιά, όσοι είστε εκεί προσεκτικά και υπομονετικά. Η Κολονακίους αρκετά τη σημεία έχει θέματα. Άρα δεν είναι και τόσο καλή η κατάσταση. Στις Νίκαιας έχουμε επίσης.
0: Συγγνώμη, εντάξει, ο άλλος συνεργάτης του Εφθέτου ναι. που επικοινωνεί και τώρα σιγά να
1: το δώσουμε, ναι. Και στις Νίκαιας έχει ένα τροχαίο. Άρα, παιδιά, η Λεμεσός δεν είναι και τόσο καλή. Για να φύγεις από Λεμεσό, ναι. Για να πας είτε προς Πάφων είτε προς Λάρνακα, είναι πιο καλή κατάσταση. Τώρα που είπα Πάφος, δεν βλέπω κάτι το αξιοσημείο. Τον ένα λεπτό να δούμε και τη Λάρνακα και την Ελεύθερη Επαρχία, όπως το που συνήθως είναι μια χαρά.
0: Κεντρώθουν λίγο στη Ραμόχο στον Παραλίμνη και οι πλευρές, αν δεν έχει κάτι.
1: Ναι, ένα λεπτό να δω. 1η Απριλίου. εντάξει, 1η Απριλίου.
0: Μάλιστα. Μα είναι επιβεβαιώνει ουσιαστικά.
1: Α, επιβεβαιώνει. Ναι, ναι, εντάξει.
0: Ναι. Για καλή σου τύχη, λέει, εκλείσαν τα δημοτικά. Άρα εκλείδωσε το τοπούτσι για σήμερα. Πολλά χαιρετίσματα από Παραλίμνη και από το Φίλο 67.
1: Εντάξει, δεν τα λέω χαιρετίσματα τούτα.
0: Και αφού εκλείδωσε. Εμείναν τα χαιρετίσματα.
1: Στην είσοδο τη Λευκοσία έχουμε κάποια θεματάκια, πιο καλή κατάσταση στο κέντρο της Λευκοσίας και ειδικά σε σημεία που έχουμε ξαναδεί ότι υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή από την Αγλαντζάς μέχρι την Κέννεδη υπάρχει, αλλά δεν είναι σε τόση μεγάλη έκταση η κίνηση. Συνεχίζει να είναι κατακόκκινη η Κυριάκου Μάτση και η Νίκης μπαίνοντας στη Γρίβα Διγενή και την Σπύρου Κυπριανού. Αυτά από εμένα. Γενικότερα είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα από άλλες μέρες.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
3: Από την Ουρουάη το 1930 στις τρεις διοργανώτριες χώρες το 2026. Η Ουρουάη ήταν η χώρα που φιλοξένησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο και κατέκτησε κερδίζοντας τον τελικό την Αργεντινή με 4-2. Το ιστορικό πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης διεξήχθη ανάμεσα στη Γαλλία και το Μεξικό. Οι Γάλλοι επικράτησαν με 4-1 και το πρώτο ιστορικό γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου πέτυχε ο Γάλλος Λοράν στο 19ο λεπτό.

0: Λοιπόν, μηνύματα.
1: Πάμε στα μηνύματα μας.
0: Τι άλλα λεπτά νομίζω αφήσαμε κάποια.
1: Ούτε ότι αν είναι να πάτε από Ντόχαν έτσι όπως είναι με πάτε Καζακστάν που μας είπε ο φίλος 44. Ο 802 Σάπιντος θα έφανε 4 μήνες για κάτι πάρα πολύ πιο ήπιο.
0: Εντάξει, είπαμε να λέμε και έχει πολλές αφορμές ο θεσμός του αθλητικού δικαστή να λέμε, αλλά να μην λέμε και πράγματα που ενισχύουν. Ο Σάπιντο το ξαναείπαμε. Τότε αυτό που εστίχησε τη βαριά ποινή ήταν το ότι έσπρωξε, τι ήταν τότε να το βρω, το διαιτητή. Σας έχω ξαναπεί και μπορείτε να το διαπιστώσετε όσοι θέλετε και μόνοι σας. Άμα μπείτε στους πειθαρχικούς κανονισμούς που μπορείτε να τους βρείτε στην ιστοσελίδα της ΚΟΠ, είτε για τον ποδοσφαιριστή, είτε για τον διαιτητή, συγγνώμη, είτε για τον προπονητή, το να κάνεις κάτι απέναντι στον άλλον προπονητή ή στον άλλον ποδοσφαιριστή είναι ένας βαθμός σοβαρότητας. Το να κάνεις απέναντι στον διαιτητή είναι τριπλάσιος βαθμός σοβαρότητας. Ο Σάπιντο τότε δεν ήταν κάτι πιο ήπιο. Έβαλε τα με τον διαιτητή, τσακώθηκε με τον αντίπαλο προπονητή, τσακώθηκε με τον βοηθόν αντίπαλο προπονητή
1: και ήρθε
0: και με φύρα. Ναι, βέβαια, έσπρωξε από το, έσπρωξε τον διαιτητή, τον τέταρτο διαιτητή. Τότε οι αντιδράσεις περισσότερων τότε ήταν γιατί με ανάλογο βαρύ κατηγορητήριο ή κάποια από αυτά είχε παραπευθεί και ο αντίπαλος τότε του κυρίου Πίντο προπονητή, ο small coach, ο οποίος δημιουργήθηκε μόνο με πρόστιμο. Εδώ ήταν η διαφορά του. Ότι να λέμε όμως ότι τώρα με πιο ήπιον, δεν ήταν με πιο ήπια η παραπομπή του τότε του Σαπίντο. Μην λέμε ό,τι θέλουμε.
1: Πέτρα του Ρωμιού, καλημέρα φίλοι μου, για τις ποινές του τελικού μας, για τα ρατσιστικά συστήματα είχε καμιά τιμωρία, για αντικείμενο στον τερματοφύλακα, για τον πυρσό που κρατούσαν ο Ιωάννου και τρέχαινε επιδεικτικά, καλά ο Μπρούνο μια αγωνιστική, τελικά τα λεφτά μόνο να εισπράττουν και όλα μια χαρά, δεν μετρά πάντα αν είσαι υπότροπος μας λέει.
0: Να πω ότι για τα ρατσιστικά παραπέφθηκε ο Απολλώνας. Παραπέφθηκε και ρατσιστικά συστήματα οπαδών του στο δεύτερο ημίχρονο και τιμωρήθηκε με πρόστιμο. Για αντικείμενο στον τερματοφύλακα συγκεκριμένα όχι. Για αντικείμενα παραπέφθηκε επίσης ο Απόλλωνας οπαδών του, όχι τους πυρσούς και για το άναμαν, και για ρήψη αντικειμένων γενικότερα παραπέφθηκε και τιμωρήθηκε με πρόστιμο. Ο Νικόλας Ιωάννου, ναι, δεν ούτε καν παραπέφθηκε κάπου.
1: Πιο πάνω 060 μας δίνει. Είναι στο ίδιο πλαίσιο για τα ρατσιστικά, για τα μπουκάλια, για τα σχετικά, για τα μπόξ όπως λέει που παίχτηκαν. Οι ιστερόγραφων, οι αελίστες είναι χούλιγκανς. Εντάξει, νιώνω όμως, και πάει συγκριτικά τα δικά μας του γειτόνου μας φίλε. Είναι μια κατάσταση η οποία από μια φάση και μετά εγώ δεν διαχωρίζω. Όποιοι τα κάνουν πρέπει να τρώνε ποινές. Για μένα τόσο απλό. Ώσπου είναι κατά προσέγγιση οι ποινές, ενώ μπορεί να είναι στο ίδιο μήκος κύματος τα όσα έγιναν, κάπου εκεί η ατιμορρησία θα φέρει ξανά και ξανά και ξανά. Γραφείο Κιδιών η πρώτη φτιαρκά μας δίνει 807 ιδέα για το πώς θα ονομάσουμε την νέα μας επιχείρηση. Πάμε πιο πάνω. Ναι, αξιοσημείωτη. Που δεν αξιοσημείωτον το ότι δεν υπήρχε τιμωρία για τον Νικόλα Ιωάννου, λέει ο 737.
0: Εδώ να πω όμως ξανά κάτι. Γιατί ναι, τα λέμε και πολλές φορές. Τα βάλαμε και σωστά, θεωρώ, ενώ δικαιολογημένα κριτικάραμε τον κύριο Βρονίδη. Εδώ, αν δεν είχε παραπομπή, εν και μπορεί ο κύριο Βρονίδη από μόνο του και να έρθει ο όποιο αθλητικό δικαστή.
1: Καλά, αν μπορεί, δεν μπορεί, ρε Γιώργο.
0: Όχι ο κύριο Βρονίδη. Ο πειθαρχικό εισαγγελέα παραπέμπει. Υπήρχαν φορές που επαραπευθήκα στον αθλητικό δικαστή ποδοσφαιριστές που δεν ετοιμωρηθήκαν για παράδειγμα και το βίντεο τους έδειξε να κάνουν μια χειρονομία. Ναι. Δεν είναι από μόνος του όμως που έρχεται. Ο αθλητικός δικαστής δεν ελέγχει είτε το φύλλον αγώνος είτε το βίντεο και λέει «Α, έπρεπε να παραπευθεί από τον πειθαρχικό εισαγγελέα». Ό,τι του στείλουν να εκδικάσει. Αλλά εδώ συζητάμε και εκείνα που του στείλασε. Ή κατά καιρούς συζητάμε παραπομπές που έχει ενώπιον.
1: Άγγελος Ανδρέου καλύτερος από Βρίκινγκ, ο Νομής καλύτερος από Άδωνη και Αθανασίου έξτρα προσθήκη για τα εξτρέμ, όπου είναι αναβάθμιση μέχρι τώρα, λέει ο 250.
0: Κάνουμε την αξιολόγηση. Ναι. Okay. Είπαμε, θα τα δούμε τούτα όλα στο γήπεδο. Για όλες τις ομάδες, για όλους τους παίκτες.
1: 8.40, ένα ερώτημα. Πόσο ηθικό είναι να παίρνει έναν προπονητή από μια ομάδα με εμπάρκο και να πειράζει παίχτε? Εγώ δεν βλέπω ανηθικότητα, για να είμαι ειλικρίνη. Δεν είναι θέμα ηθικού και ανήθικου, είναι θέμα αν μια ομάδα, από μια ομάδα μπορώ να πάω να πάρω κάτι καλό γιατί είμαι σε θέση ισχύος, δεν έχει να κάνει με την ανηθικότητα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι και έτσι θα συνεχίζει να παίζεται.
0: Αν ο κύριος Καμορανέζη ούτως ή άλλως τέλειωσε την συνεργασία του με την ανόρθωση, okay. Αν έλεγε το συμβόλαιο του, πάλι δικαιούσε να του κάνει, να τον προσεγγίσεις, φίλε. Επίσης το πειράζεις παίχτες, τι σημαίνει πειράζεις παίχτες? Αν είναι για το sense που αναφέρεται ο φίλος, γιατί ακούγεται ότι μπορεί να του κάνει η πρόταση η ΑΕΚ. Ο sense δεν είναι θέμα ούτε εμπάρκου ούτε τίποτε. Ο sense έχει η ρήτρα των συμβόλαιων του. Αν εγώ ή οποιαδήποτε ΑΕΚ ή ομάδα πληρώνει τη ρήτρα, πείραγμα του το πράγμα. Γιατί τη βάζεις τη ρήτρα, αφού η ρήτρα υπάρχει για να μπορεί, αν θέλει κάποιος, να πάρει τον παίχτη και να έχει και η συγκεκριμένη ομάδα από την οποία θα φύγει έναν οικονομικό όφελος. Τι σημαίνει πειράζει τον παίχτη? Με την ίδια λογική, το κλείσουμε εδώ, θα υπήρχε μεταγραφή μεταξύ των ομάδων.
1: Ναι. Αλλά ναι, εγώ είπα την άποψή μου, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Η Ομόνια παίζει, λέει ο 364, να φέρει παίχτες για προετοιμασία και παίχτες εννοείται επίπεδου εν όψη και Champions League και για πρωτάθλημα, ή να πάθουμε χειρότερα από την ΠΑΦ. Σε πιάσα, νοείς ότι...
0: αργήσαμε πάλι, αρκέψαμε το αρκήσαμε.
1: Νομίζω σε για προετοιμασία εννοεί. Ναι, νομίζω σε όντο επίπεδο. Αλλά εντάξει, νομίζω υπάρχει χρόνος. Ήδη έγιναν δύο κινήσεις, Μοτνόρ Κακουλής.
0: Εντάξει, δεν θέλει για πόσες να πρέπει να κάνει. Και κάπου μια εκτίμηση.
1: Και να πω κάτι, εγώ νομίζω έτσι όπως είναι δομημένη τώρα η Ομόνοια και με την προσήκη Μοτνόρ που ήρθε γρήγορα και θα είναι και στο βασικό στάδιο προετοιμασίας και ξέροντας τον Μπέρκ, ειδικά σε αυτόν τον χρονικό σημείο πώς αγωνίζεται στην Ευρώπη, μην περιμένετε ότι και πολλές μεταγραφές να κάνει η Ομόνοια θα δείτε πολλές αλλαγές στην εντεκάδα. Ο Μπέρκ όσες φορές πήγαινε να χτυπήσει προκρίσεις σε αυτήν τη φάση πήγαινε με αυτούς που ήδη ήταν δεμένοι και σιγά σιγά έβαζε τους καινούριους μέσα. Κατάλαβες? 6.30.
0: Συγγνώμη.
1: Έρχεστε που Λευκοσία, θέμας, κάνετε ατυχήματα θέμας, φέρνετε μας και την κίνηση, μπάλαν η Αγγλία, Βριονίδη μου όλα καλά.
0: Ένα μήνυμα να έχει τα ούλα μέσα.
1: Ναι, όλη την επικαιρότητα.
0: Ανέβαλε και ένα web.
1: Ήταν αδικητικό.
0: Πρέπει να μην ασχολείται με το ψήσιμο καθόλου. Πρέπει μόνο τη άλλη πτυχή τη ιστορία.
1: Τη
0: μάσα.
1: Δικό μου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, μπάλανε η Αγγλία. Εμένα μου άρεσε η Αγγλία, η αλήθεια. 6.30 επανέρχεται. Μα ποια ατιμωρήσει, ρε Ανδρέα μου, χάρτινο ποτηράκι μέσα από το πέταλο της ΑΕΛ 2 αγωνιστικές ο Βριονίδατσος. Είδαμε τι έγινε στον τελικό πρόστιμο το θηρίο μου. Τούτο δεν είναι ατιμωρησία, είναι κατά παραγγελία. Θα διαφωνήσω αν κάποιος το βλέπει έτσι. Δεν έχω επιχειρήματα να σου πω ότι δεν είναι κατά παραγγελία. Ναι, ανομοιομορφία υπάρχει.
0: Ανομοιομορφία εντός.
1: Και το είπαμε. Καλημέρα, δεν τιμωρείται οποιαδήποτε ενέργεια αυξάνει την πίκρα των χαμένων εκτός κανονισμού διαιτησίας, λέει ο 515.
0: Μα η γενικότερη κατακραυγή, φίλε, δεν είναι μόνο για την τιμωρία της μιας πλευράς ή αρνητικών πρωταγωνιστών που την μία πλευρά. Πριν συζητούσαμε για τον Νικόλα Ιωάννου, έγινε στην πλευρά των χαμένων. Το αν γενικότερα χαΐδεψεν αντί να επιβάλλει τιμωρίες σωστές για τα γεγονότα του τελικού, έτσι τις δύο πλευρές που αγγίζει.
1: Πώς βλέπετε την παρουσία Ρονάλτο στην Εθνική Πορτογαλίας? Κράτα τους πίσω ή μόνο εγώ το βλέπω έτσι? Υπάρχουν περιπτώσεις να τους κρατά πίσω. Τούτον το ότι πρέπει να παίξει.
0: Είμαι σίγουρος εχθές ότι είναι ο Ρονάλτο που τους κρατά πίσω.
1: Δεν μιλώ, γενικότερα μιλώ.
0: Εντάξει,
1: εγώ,
0: έχω okay, αλλά... γενικότερα ήταν μια χλωμή εμφάνιση, πώς να το πω, της Πορτογαλίας. Γιατί δεν ήταν, δούλευε να πούμε η Πορτογαλία σωστά, έφτανε σωστά και χαλούσε εκεί που έπρεπε να προσαρμόσουν το παιχνίδι του στο Ρονάρτο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να γίνει σε άλλα, οκ. Okay. Εντάξει, δεν το ξέρω.
1: 850 ρήτρα Σένση δεν ισχύει για κυπριακές ομάδες. Η σωστή οδός είναι να προσεγγίσει την ομάδα που έχει τα δικαιώματα του και όχι το αντίθετο. Κάμετε εμείς την αντιδιοντολογία φυσιολογική.
0: Καλά, πώς θα τον πάρει, ρε φίλε, θα τον πάρει από μόνος του χωρίς να προσεγγίσει την ανόρθωση, δηλαδή.
1: Ή να το πω διαφορετικά, όταν βγήκε ο Φωτίου πριν κάποιες μέρες και είπε ότι η ΑΕΚ Ομόνια εμπήγα στη σωστή διαδικασία να μας προσεγγίσουν για τον Λαΐφη. Γιατί μια ομάδα τώρα να μπει, να πάει με τη λάθος οδόν?
0: Πρώτα απ' όλα δεν ξέρουμε επίσημα ότι υπάρχει. Ακούγεται, ακούγεται, ακούγεται. Οκ, okay, δεν υπάρχει ρήτρα για τις κυπριακές ομάδες. Okay. Πώς θα τον πάρει δηλαδή το Σένση ΑΕΚ? Να του πει σήκου φύγε για να σε πιάσω μετά? Α, γίνεται το πράγμα να το συζητήσω.
1: Και ο πάνω έχουμε Ομόνια κεφάλαιων. Δεξιούς μπακ ένεχει Ομόνια. Έφυγαν 7 παίχτες από την Ομόνια. Συν ακόμα μια, ο Ντιουγκού έχει πάρει 2 μέχρι στιγμής. Δεξιούς μπακ έχει στον Οντουμπάντζο, φίλε. Αρχικά. Που για αυτήν τη θέση.
0: Εντάξει, είναι ψάχνει δεξιούς μπακ, δηλαδή.
1: Και θα αρχίσει να ψάχνει ανάλογα με το. Με το τι θα γίνει με τον Ντιουγκού. Από εκεί και πέρα για τους 7 που λέει ο φίλος, εντάξει, έφυγε ο Ιόβετιτ, ξέρουμε την ποιότητά του, ήταν όμως σε η ηλικία του ήταν τέτοια που έγινε να τον παίρνες για βασικό. Χαράλαμπος Κυριακίδης, Άγγελος Ανδρέου και Ράκοβιτς. Δηλαδή από τους 11 τους σου έχασες Γιάννη Μασούραν και Γουίλι Σεμέθ. Από την 11 μιλώ, σίγουρα.
0: Βασικό γκορμόνος.
1: Και μην είμαστε 18 Ιουνίου, μην το ξεχνάτε αυτό. Άρα περιμένετε να δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα. 7-15 μήνυμα αγάπης. Πόσο χάρηκα που η Πορτογαλία ήταν prime time για να δει ο κόσμος στον γκλαμούρι που κολοσύρνεται εδώ και 3 χρόνια. Μας λέει ο φίλος. Μάριος, ναι.
0: Και συμμετοχή σε όσους διαγωνισμούς είτε υπάρχουν τρέχουν, είτε μπορεί και να λήξαν, αλλά δεν πειράζει.
1: Δεν έχει κανένα νόημα. Πάμε παρακάτω. Θυμάστε πόσες αγωνιστικές έφαγε πέρσι και κλεισμένον ο Απόλλωνας? Για να μην λέμε ότι θέλουμε, ο Απόλλωνας τιμωρήθηκε παραπάνω από όλες τις ομάδες μέχρι τώρα, λέει ο 203. Εδώ και καιρό ακουγόταν ότι η ΑΕΚ έχει κλείσει τον Αντερέκε του Εθνικού. Στο παιχνίδι μεταξύ ΑΕΚ και Εθνικού, Αντερέκε δέχεται κόκκινη κάρτα στο ημίχρονο. Τι κάνει νιάου νιάου νιάου στα κεραμίδια? Τι κάνει μιάου μιάου στα
0: πρώτα,
1: κεραμίδια?
0: Πριν απαντήσουμε τι κάνει μιάου μιάου στα κεραμίδια, εφόσον αναφέρεις, σωστά έφαγε κόκκινη κάρτα για το παιχνίδι ο Αντερέκεν? Κάμε κάτι εννοώ πολλά τραβηγμένο και να δεχτεί την κόκκινη κάρτα, λες και ήθελε να την δεχτεί εφόσον το κάνεις? Αλλά ακόμα και τον που γράφεις, ναι, η ΑΕΚ ακούστηκε από καιρόν όταν είχε μπει ο Αντερέκεν στους τελευταίους 6 μήνες του συμβολέου του. Είναι διεθνείς κανονισμοί που επιτρέπουν σε παίχτες να διαπραγματευτούν και σε ομάδες να προσεγγίσουν παίχτες στους τελευταίους 6 μήνες του συμβολέου τους. Έγινε ένα κανονισμό της Κύπρου.
1: Επειδή ακούω αελίστες να θυματοποιούνται, λέει ο 203, ο Απόλλωνας μέχρι στιγμής έφαγε τις αυστηρότερες ποινές από τον αθλητικό δικαστή.
0: Παιδιά, είναι λάθος η συζήτηση που κάνουμε. Τι σημαίνει μια ομάδα, είτε φέτος, είτε άλλη πέρσι, είτε πρόπερσι, έφανε τις περισσότερες ή πιο αυστηρές ποινές?
1: Αν τα έκαμες,
0: να έπρεπε να δεχτεί ποινές, ναι ή όχι?
1: Το
0: λάθος δεν είναι αν μια ομάδα τιμωρήθηκε γιατί έπρεπε να τιμωρηθεί. Εδώ καταντήσαμε. Και εδώ καταντήσαμε να συζητούμε, εννοώ από την ανομοιομορφία που παρατηρείται. Το λάθος είναι αν υπάρχουν ανάλογες περιπτώσεις που θα έπρεπε να επιβληθούν αυστηρές ποινές, είτε της ίδιας ομάδας είτε άλλης, και δεν, για κάποιους λόγους δεν επιβάλλονται. Mm-hmm. Το πρόβλημα δεν είναι να λυθεί ότι αν έκαμε λάθος, ας πούμε, χτες, σημαίνει πρέπει να έρθει μετά και να μην τιμωρήσει ούτε κάποιους άλλους, ή έπρεπε πριν να μην τιμωρήσει κάποιους άλλους. Ενώ όπως το διαιτητή, που πολλές φορές συζητούσαμε ότι ένας διαιτητής πάει να διορθώσει το λάθος του με λάθος.
1: Ναι,
0: και κάνει
1: παραπάνω
0: λάθη. Δεν είναι τούτη συζήτηση. Κακώς συζητούμε τώρα ποιος επίεν 3 ή 5 ή ποιος ετιμωρήθηκε παραπάνω. Το θέμα είναι γιατί ετιμωρήθηκε. Δεν θυμούμε τώρα ούτε περιπτώσει. Δεν λέω ούτε για τον Απόλλωνα ούτε για την ΑΕΛ. Μπορεί να μην ανάλογη συζήτηση που υπήρχε.
1: Επειδή δεν θα βγούμε την ίδια να πούμε μπαλέ. Ώρα να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Καλό είναι η πόλη
0: που
1: είναι.
0: Και οι ίδιες οι ομάδες, ξαναλέω και κλείνουμε, που φωνάζουν για τον αθλητικό δικαστή, είναι οι ίδιες οι ομάδες που μπορούν να κινήσουν τις διαδικασίες στην ΚΟΠ, γιατί είναι εκπροσώποι του στην ΚΟΠ, για να διορθώσουν πράγματα στο πώς δουλεύει ο αθλητικός δικαστής. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 7. Γεια σας.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
1: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Fiber to the room να κάνεις.
3: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Πρόστιμα επιβλήθηκαν σε Πάφο και Απόλλωνα, όπως επίσης σε ποδοσφαιριστές και προπονητές των δύο ομάδων από τον αθλητικό δικαστή για τις καταγγελίες εις βάρος τους σε σχέση με τον τελικό κυπέλου. Ποινή μιας αγωνιστικής επιβλήθηκε στον Προύνο. Για αποφάσεις σκάνδαλο που εκθέτουν ανεπανόρθωτα τους θεσμούς, κάνει λόγο σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΛ, Νικόλας Λεβέντης, σε σχέση με τις αποφάσεις του αθλητικού δικαστή. Όταν ένας θεσμός χάνει κάθε ίχνος αξιοπιστίας και οι αποφάσεις του προκαλούν οργή, χλεβασμό και εύλογες υπόνοιες μεροληψίας, η μόνη αξιοπρεπής και έντιμη επιλογή για τον επικεφαλής του είναι η άμεση παρέτηση, επισήμανε στην ανάρτησή του. Αναλαμβάνει τον πάγκο της ΑΕΚ για τον επόμενο ένα χρόνο ο Μάουρο Καμορανέζη. Ο Ιταλο-Αργεντινός προπονητής αναμένεται στην Κύπρο για να αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά του, με την προετοιμασία να αρχίζει την επόμενη Δευτέρα. Δύσκολη χαρακτηρίζεται η κλήρωση στο Conference League κόντρα στην Πεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Να σημειωθεί ότι ο επαναληπτικός θα γίνει στη Ρουμανία και όχι στο Ισραήλ. Στην Ομόνια έμαθαν αντιπάλους για το Champions League με πιο πιθανό προορισμό το Καζακστάν και την Καϊράτ, ενώ οι ποδοσφαιριστές αρχίζουν σήμερα τα εργομετρικά. Οι πράσινοι ενημέρωσαν για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσουν στην Πολωνία. Θα αντιμετωπίσουν τις Δυναμό Βουκουρεστίου, Χαποέλ Μπερσεβά και την Κορώνα Κιέλτσε. Στα υπόψη η ενίσχυση με τον Ίγκορ Σίλβα να είναι ένα από τα ονόματα που εξετάζεται για το δεξί άκρο της άμυνας. Στα 6,4 εκατομμύρια ευρώ το χρέος του σωματείου της Ομόνιας, όπως αναφέρθηκε στη χθεσινή Γενική Συνέλευση. Ικανοποίηση στον Απόλλωνα για την κλήρωση με πιθανότερο αντίπαλο την Dylan Gory Γεωργίας. Παίρνει σειρά για να ανακοινωθεί ο Ανδρέας Αθανασίου. Τα τυπικά απομένουν για τη μεταγραφή του 29χρονου Σλοβαίνου επιθετικού Άλεν Οσμπόλτ. Στην Χάιντουκ Σπλίτ αναμένεται να αντιμετωπίσει η Πάφο στο Europa League. Σε προχωρημένο στάδιο επαφές για ενίσχυση, με τις εξελίξεις να αναμένονται σύντομα. Τόσο ο Απόλλωνας όσο και η Πάφος κληρώθηκαν να αγωνιστούν εντός έδρας στους επαναληπτικούς αγώνες στα ευρωπαϊκά κύπελλα, και λόγω του ότι χρησιμοποιούν και οι δύο ομάδες στο στάδιο ΑΜΕΓΑ, θα αποφασίσει η UEFA για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των παιχνιδιών τους. Στο ΑΠΟΕΛ σύντομα ξεκαθαρίζει η περίπτωση Μαντσίνη, με τους γαλαζοκίτρινους να αναμένουν την απάντηση του Αργεντινού μεσοπιθετικού στην πρόταση που του έγινε για να παραμείνει στην ομάδα με μειωμένες απολαβές. Αναμονή για την απάντηση του Μάγερ. Αν δεν βρει καλή πρόταση στο εξωτερικό, θα επιστρέψει ο Σταύρος Γαβρίλ. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες στην ανόρθωση για την πρόσληψη του νέου προπονητή. Στις προτεραιότητες και η πρόσληψη εκτελεστικού προέδρου, σύντομα κλείνει και το θέμα Σεργίου. Τον Άρη δίνουν βάρος στην ενίσχυση της επιθετικής γραμμής, με τις επαφές να εντατικοποιούνται το τελευταίο διάστημα. Στην ΑΕΛ, υψηλές οικονομικές απαιτήσεις προβάλλει ο Φελίπε Σουάρες και η περίπτωσή του δυσκολεύει. Η Κρασαβάν Ήψονα ανακοίνωσε ότι ο Γιάννος Δημοσθένους αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή της ομάδας.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Στο παγκόσμιο κύπελο η Πορτογαλία πραγματοποίησε απογοητευτική εμφάνιση και έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Εντυπωσιακή Αγγλία επικράτησε με 4-2 της Κροατίας σε μια από τις καλύτερες αναμετρήσεις του Μουντιάλ μέχρι στιγμής. 2 γκολ σημείωσε ο Κέιν και από 1 η Μπέλχαμ και Ράσφορντ. Κάναμε γκολ στο 90-5, νίκησε με 1-0 τον Παναμά, ενώ η Κολομβία επικράτησε με 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης, στις 7 Τσεχία, Νότιος Αφρική και στις 10 Ελβετία, Βοσνία. Στην 1 τα ξημερώματα Καναδάς, Κατάρ και στις 4 Μεξικό, Νότια Κορέα. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Ισπανός μπακ Πάμπλο Μαφέο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Στα υπόψη είναι ο Τιάκο Σάντος της Σελίλ για τη θέση του δεξιού μπακ. Ο Άρης εξετάζει ξανά σοβαρά την περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνη, με τις συνθήκες να είναι ευνοϊκές για συνεργασία. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μια ανάσα από την επιλογή του Μαρίνο Πούσιτς για τη θέση του προπονητή. Κρίνω στο γαλλικό ποδόσφαιρο, πέθανε ο πρώην προπονητής της Μπρέστ, Έρικ Ρουά, σε ηλικία 58 ετών. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο. Το Σάββατο 20 Ιουνίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τους Ανδρέα Βιολάρη και Λουί Νικολάου. Ελάτε για το μεγάλο τουρνουά ποδοσφαιράκι, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Σας περιμένουν προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 20 Ιουνίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
8: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
9: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με coupé design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
10: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
11: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Η Epic παρουσιάζει το Epic

0: Cocktail Experience. Παρουσιάζει η Epic. Κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide. Media Partner How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO.
1: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
5: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου ο Μάκε. Στο παγκόσμιο κύπελλο, σε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια μέχρι τώρα, η Αγγλία νίκησε με 4-2 την Κροατία. Η Πορτογαλία ήταν κατώτερη των προσδοκιών, εξήλθε ισόπαλη 1-1 με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Τα ξημερώματα η Γκάνα με γκολ στο 90-5 νίκησε με 1-0 τον Παναμά. Η Κολομβία επικράτησε με 3-1 του Ουσβεκιστάν. Από σήμερα μπαίνουμε στην δεύτερη αγωνιστική. Θα έχουμε αγώνες για τον πρώτο και τον δεύτερο όμιλο. Θα τα πούμε στην συνέχεια. Με χρηματικό πρόστιμο και όχι οποιαδήποτε άλλη επιπλέον ποινή, τιμωρήθηκαν από τον αθλητικό δικαστή Πάφος και Απόλλων για τα επεισόδια στον τελικό κυπέλλου. Οι αποφάσεις του κυρίου Βριονίδη προκάλεσαν ποικίλα σχόλια, με τον ίδιο να δείχνει πάρα πολύ μεγάλη ποιήκια. Από την άλλη, είχαμε έντονη τοποθέτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον εκπρόσωπο της ΑΕΛ, τον Νικόλα Λεβέντη, ο οποίος κάνει λόγο για αποφάσεις σκάνδαλο και ενάντια στους κανονισμούς. Σε μια άλλη εξέλιξη, έκανε εκείνος εχθές την πρόσληψη του Μάουρο Καμορανέζη στην τεχνική ηγεσία. Θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Βασικά, χωρίς προπονητή για την ώρα, παραμένουν δύο ομάδες, η Ανόρθωση και η Ένωση Νέων Ύψωνα. Είχαμε και τις κληρώσεις χθες για τα ευρωπαϊκά κύπελλα. Θα τα πούμε και για τους πιθανούς αντιπάλους των ομάδων. Στην συνέχεια, θα έχουμε και θέμα διαιτησίας.

Θυμίζω και τον μεγάλο μας διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει εδώ και αρκετές μέρες. Ο Sport FM και η Απόστολος Παπαδόπουλος Limited δίνουν την δυνατότητα σε ένα τυχερό ακροατή να διεκδικήσει και να κερδίσει μια ψυσταριά Weber Grill. Είναι Q1200 και είναι αξίας 850 ευρώ. Είναι ένα φανταστικό δώρο για τελείωτα μπαρπεκιού, ειδικά τώρα που έχουμε και την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για να λάβετε μέρος στον διαγωνισμό και να κερδίσετε αυτό το υπέροχο δώρο, στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Weber, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Θυμίζω ότι η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή Πρώτη Πάσα την 3η 30 Ιουνίου.

0: Θα πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο, τον Ανδρέα Βεντούρη. Γεια σου Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Θα αρχίσουμε από το θέμα πρόσληψης προπονητή και αφορά στον Μαύρο Καμορανέζη. Ανακοινώθηκε χθες, θα είναι για ένα χρόνο η συνεργασία. Ακούμε τα σχόλια σου Ανδρέα.
1: Λοιπόν, θεωρώ ότι εξέπληξε η ΑΕΚ χθες το απόγευμα. Και το λέω εξέπληξε όχι για την αυτή καθ' αυτή επιλογή του Μαύρου Καμορανέζη, αλλά για τη χρονική στιγμή που επιλέγει ο πρώην προπονητής της Ανόρθωσης. Το λέω από την άποψη ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος είχε προταθεί πριν από 3 εβδομάδες. Δεν υπήρξε το οτιδήποτε τότε. Νομίζω ότι το γεγονός ότι πέρασε αυτό το χρονικό διάστημα που δεν είναι και μικρό, 3 εβδομάδες, αν λάβουμε και υπόψη ότι ο Τσάβι Ροκά είχε πάρει και την απόφαση του για τον Χάβι Ροθάδα ότι δεν θα τον κρατήσει 1-2 εβδομάδες πριν τελειώσει το πρωτάθλημα. Οπότε θεωρώ ότι είναι, επί της ουσίας είναι μεγαλύτερο το διάστημα. Νομίζω ότι είναι προφανές, δεν είναι μόνο θέμα πληροφορίας, είναι και θέμα πληροφορίας, αλλά νομίζω ότι μπορεί να γίνει κατανοητό και από τον καθένα ότι κυνήγει σε κάποιες περιπτώσεις

0: Τσάβι Ρόκα από το εξωτερικό, από την πατρίδα του και όχι μόνο, δεν είχε περιοριστεί μονάχα στην Ισπανία, αλλά προφανώς εξέτασε και κάποιες περιπτώσεις από την Ισπανία. Από τη στιγμή που δεν προχώρησαν, δεν καρποφόρησαν αυτές οι προσπάθειές του, βλέποντας ότι υπήρχαν κάποιες μεγάλες δυσκολίες για συγκεκριμένες περιπτώσεις, στράφηκε στην περίπτωση του Μάουρο Καμορανέζη, πλην του ότι γνωρίζει τα της κυπριακής πραγματικότητας. Μην ξεχνάμε ότι πιέζει πλέον και ο χρόνος για την ΑΕΚ όσον αφορά την έναρξη της προετοιμασίας. Τη Δευτέρα είναι τα εργομετρικά και την Τρίτη πρώτη προπόνηση. Οπότε όλα αυτά μαζί, βάζοντας τα στην τελική σούμα, οδήγησαν, αν θέλεις, τον Τσάβι Ρόκα στο να επιλέξει τον Μάουρο Καμορανέζη, συν κάποια άλλα στοιχεία τα οποία προφανώς ο ίδιος θεώρησε ότι είναι στα υπέρ του Ιταλού προπονητή και του έδωσε το χρήσμα υπογράφοντας συμβόλαιο για ένα χρόνο.
1: Ναι. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που ήταν στην Κύπρο, γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις, δεν θα δυσκολευτεί προφανώς, Ανδρέα. Και να εγκλημαριστεί ενώ όσο το δυνατόν πιο σύντομα γίνεται. Αυτό νομίζω ήταν ένα βασικό ζητούμενο. Από την άλλη, είναι μεγάλη πρόκληση και για τον ίδιο, γιατί μέχρι στιγμής δεν είχε ομάδα που να αγωνίζεται στην Ευρώπη, ο κύριος Καμορανέζη.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν είμαι βέβαιος ότι ήταν το βασικό ζητούμενο του Τσάρι Ρόκα να γνωρίζει την κυπριακή πραγματικότητα, γιατί είχε και επαφές με περιπτώσεις προπονητών που δεν γνωρίζουν, δεν είχαν δουλέψει ποτέ στο παρελθόν στην Κύπρο. Νομίζω ότι ήταν καθαρά θέμα ίσως και φιλοσοφίας και θα πω επίσης και κάτι άλλο. Θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη όσον αφορά την ΑΕΚ μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρο. Η ΑΕΚ δουλεύει με έναν πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο εδώ και αρκετά χρόνια. Ναι. Οι επιλογές όσον αφορά τη στελέχωση του ρόστερ γίνονται καθαρά από τον τεχνικό διευθυντή και από εκεί και πέρα υπάρχει ο προπονητής ο οποίος βρίσκει το ρόστερ και δουλεύει με το ρόστερ που έχει μπροστά του. Υπάρχουν προπονητές, η ΑΕΚ προφανώς πάει σε έναν προπονητή ο οποίος αποδέχεται αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν και προπονητές οι οποίοι δεν αποδέχονται αυτή την κατάσταση ή θέλουν να έχουν λόγο στις μεταγραφές ή τη στελέχωση του ρόστερ. Είναι μια σημαντική παράμετρο στην οποία θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη όταν η ΑΕΚ φτάνει σε ένα σημείο να χρειαστεί να επιλέξει τον προπονητή της.
1: Είναι ένας όρος, τέλος πάντων, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, που πρέπει να τον αποδέχονται οι προπονητές που θα συνεργαστούν στην ΑΕΚ.
0: Ναι, εγώ μπορεί και να μην τον έβαζα καν σε εισαγωγικά. Δηλαδή και εκτός εισαγωγικών θα τον έβαζα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο οποιοδήποτε προπονητής πάει στην ΑΕΚ θα πρέπει να αποδέχεται αυτό το δεδομένο που υπάρχει. Γι' αυτό το λέω, ότι είναι η τελική επιλογή ενός προπονητή περιλαμβάνει δίπλα από το όνομα του διάφορα κουτάκια και θα πρέπει να βάζεις τον σε αρκετά εξ αυτών και ένα κουτάκι από αυτά είναι αυτό που έχω πει προηγουμένως, ότι θα πρέπει να αποδέχεται ότι τον καταρτισμό του ρόστερ, ο καταρτισμός του ρόστερ γίνεται καθαρά από τον Τσάβι Ρόκ.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Νομίζω ότι είναι και ξεκάθαρο ακόμη περισσότερο ότι φετινή σεζόν από τη στιγμή που για εκπραγματοποιήσει 5 μεταγραφές χωρίς να έχει προπονητή.
1: Ναι. Και ήδη έχει ένα σχεδόν έτοιμο ρόστερ εκεί.
0: Ναι, έχει ένα ρόστερ το οποίο απομένουν κάποια κενά, αλλά ακόμη και αν. Ακόμα και για παράδειγμα η ΑΕΚ έπαιζε το πρώτο παιχνίδι σε 5 μέρες, υπάρχει ένα ρόστερ να ανταποκριθεί. Προφανώς υπάρχουν κάποια κενά. Περισσότερο θα έλεγα στην μεσαία γραμμή εκεί που ακόμη δεν έχουν εξευρεθεί αντικαταστάτες του Ρόντεν και του Πονς. Αλλά εν πάση περιπτώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, ένα 70-75% το ρόστερ είναι καλυμμένο. Δηλαδή απομένουν ακόμη 5 μεταγραφές, ίσως 6 μαζί με τον Πάνκοφ θα το έβαζα για να ολοκληρωθούν. Δεν είναι μικρός ο αριθμός που απομένει, αλλά είναι στα μισά του δρόμου όσον αφορά την ολοκλήρωση του προγραμματισμού, έχοντας όμως κρατήσει ένα μεγάλο ποσοστό του κορμού που ήταν και την περσινή σεζόν.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Μάλιστα. Οπότε αν πότε τον περιμένουν στην Κύπρο τον κύριο Καμορανέζη για να αρχίσει και δουλειά?
0: Άμεσα. Εγώ θεωρώ ότι μέχρι αύριο θα είναι στην Κύπρο. Το αργότερο μέχρι το Σάββατο θα επισημοποιηθεί έτσι και ποιος με την φωτογραφία, την καθεωμένη φωτογραφία του Ρόκα με τον προπονητή. Εάν θα βγει μια τέτοια φωτογραφία, διότι η ΑΕΚ δεν ανακοίνωσε τη συμφωνία χθες όπως κάνει με την καταρχήν συμφωνία, όπως κάνει με τους ποδοσφαιριστές, ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μάουρο Καμορανέζη. Οπότε ίσως να μην χρειαστεί, μπορεί να μην έρθει κάποια άλλη ανακοίνωση. Μέσα στις επόμενες μια-δυο μέρες θα είναι στην Κύπρο. Αυτή τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένα τα εργομετρικά και την Τρίτη προπόνηση. Mm-hmm. Όπως ισχύει και για τον Λαγιούνι, το τελευταίο μεταγραφικό αποκτήμα της ΑΕΚ, που σύντομα θα είναι προτελευταίο, γιατί είναι θέμα ώρα να ανακοινωθεί ο Ιβάν Πάνκοφ. Θεωρώ ότι το αργότερο μέχρι αύριο, ίσως και σήμερα, να ανακοινωθεί ο ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, ναι. Μας είπες και χθες. Μας είπες
0: τα πάντα, ναι. Απλά να πούμε μια σημαντική παράμετρο για τον Πάνκοφ. Μια διευκρίνηση και διόρθωση, αν θέλεις, κάτι που είχαμε πει προηγουμένως, θα το ψάξαμε το θέμα.
1: Ναι.
0: Ο Πάνκοφ, μονονότι αγωνίστηκε στην Εθνική Ελπίδα της Βουλγαρίας, το γεγονός ότι πριν να συμπληρώσει τα 18 του χρόνια ήταν εγγεγραμμένος στην ΚΟΠ, του δίνει το δικαίωμα να αγωνίζεται στο Κυπριακό Πρωτάθλημα ως γηγενής, ως home ground player. Αυτή είναι σωστή ορολογία. Mm-hmm. Συνεπώς, ο Πάνκοφ θα εγγραφεί ως Κύπριος και όχι ως Βουλγαρός, άρα δεν θα εγγραφεί στον κατάλογο Β ως κοινοτικός, διότι επαναλαμβάνω ότι ήταν εγγεγραμμένο στην ΚΟΠ πριν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
1: Μάλιστα. Αυτό στην Ευρώπη ισχύει τώρα.
0: Ναι. Το ίδιο θα είναι, το ίδιο. Από ό,τι έχω πληροφορηθεί είναι το ίδιο.
1: Είναι το ίδιο, μάλιστα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι σημαντικό αυτό. Διότι θα δικαιούται να πάρει ακόμη ένα ξένο, όπως λέμε, η ΑΕΚ. Από τη στιγμή που δεν λογαριάζεται.
0: Ούτως ή άλλως θα δικαιούται, γιατί ακόμα και αν ήταν στον κατάλογο Β θα μπορούσε να πάρει, γιατί δεν θα έκανε θέση στον κατάλογο Α, αλλά θα ίσχυε αυτό το πράγμα σε τρία χρόνια.
1: Για την Ευρώπη είναι διαφορετικό.
0: Για την Κύπρο είναι διαφορετικό, γιατί ναι, για παράδειγμα υπάρχουν το παράδειγμα του Φαμπιάνο, του Ρομπέρς, που στην Κύπρο αγωνίζονταν ως γηγενής, ενώ στην Ευρώπη ήταν ξένοι.
1: Ναι. Μάλιστα. Για την κλήρωση, Ανδρέα μου, πώς τη σχολιάζουν απέναντι στην Πέιταρ.
0: Τα είπαμε αρκετά χθες, η αλήθεια.
1: Ναι, χωρίς να ξέρουμε καν ότι θα ήταν πραγματικά αυτός ο αντίπαλος.
0: Χωρίς να ξέρουμε. Ναι. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν απλά κακή κλήρωση, ήταν η χειρότερη κλήρωση για την ΑΕΚ. Mm-hmm. Διότι της έτυχε ο πιο δυνατός αντίπαλος, όχι απλά από την προκλήρωση που είχε, θεωρώ ότι της έτυχε ο πιο δυνατός αντίπαλος από όλες τις ομάδες που ήταν στους αδύναμους. Εντάξει, είναι δύο οι όψεις του νομίσματος. Από τη μία πλευρά είναι γεγονός ότι η ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια αντιμετώπισε και ανταπεξήλθε με πολύ μεγάλη επιτυχία απέναντι και σε ομάδες πολύ πιο δυνατές από την Πέιταρ. Αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη, είναι λογικό ότι υπήρχε, αν θέλεις, ένα μούδιασμα, μια έτσι, ας το χαρακτηρίσω μούδιασμα, διότι όταν υπάρχουν στον κύριο των αδυνάτων ομάδες από την Μάλτα, από το Σαν Μαρίνο, από την Ιρλανδία και σου πέφτει η δευτεραθρήτρια του Ισραήλ, είναι λογικό ότι τουλάχιστον θα επιφέρει ένα μούδιασμα η κλήρωση, αλλά αυτά είναι τα δεδομένα για την ΑΕΚ που θα πρέπει να προετοιμαστεί να μπει στα πολύ πολύ βαθιά από τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ναι. Είναι και το άλλο, δηλαδή έχει καταφέρει να πάρει τόσους βαθμούς από την περσινή της πορεία, ξεπέρασε τους 20.000, μπήκε στον γκρουπ των ισχυρών και της έπεσε μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να της πέσει ακόμα και αν ήταν στους ανίσχυρους και ήταν η Πέιταρ.
1: Μπορούσε να φταίνει και στα play-off για παράδειγμα του Conference, όχι σε αυτήν τη φάση, είναι από τον δεύτερο προκριματικό.
0: Ναι. Εντάξει, είναι μια πολύ, τα λείπαμε και χθες, είναι μια πολύ καλή ομάδα. Κράτησε το μεγαλύτερο κομμάτι του βασικού της κορμού. Έχουν φύγει 2-3 ποδοσφαιριστές. Έχει πάρει άλλους 4. Έχει κάποιους γνωστούς μας, όπως είναι ο Αντζίλη που έπαιξε από Ομόνια και Αποέλ. Τον Σίλβα, τον Πορτογάλο τερματοφύλακα που έπαιξε επίσης στο Αποέλ. Τον Τορμίχα που έπαιξε στην Ανόρθωση. Να πούμε για τον προπονητή της. Συμβαίνει το εξής παράδοξο. Όπως είπαμε και χθες, ήταν ο Μπάρακιτσάκη ο προπονητής της την περσινή σεζόν, αλλά αποχώρησε και τον διαδέχθηκε ο Άλμο Κόεν, ο οποίος ήταν ο αθλητικός διευθυντής της από το Φεβρουάριο του 2024 μέχρι και φέτος, και από αθλητικός διευθυντής έγινε προπονητής.
1: Στα
0: 38 του χρόνια. Έγινε προπονητής της, αυτός είναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάχθηκε στο τεχνικό team της ένας επίσης γνωστός μας, ο Μόσιο Χαϊόν, που ήταν ποδοσφαιριστής στην Ανόρθωση ως βοηθός προπονητής. Και η Πεϊτάρ άρχισε και αυτή την προετοιμασία της προχθές την Τρίτη.
1: Ναι, εντάξει, το θετικό, που νομίζω είναι θετικό, Αντρέα μου, δεν θα δώσουν τον επαναληπτικό στο Ισραήλ.
0: Ναι, είναι θετικό.
1: Παίζει Ρουμανία, αυτή θα είναι.
0: Στη Ρουμανία θα παίξει, είναι στις 30 Ιουλίου ο επαναληπτικός, 23 Ιουλίου είναι το πρώτο παιχνίδι στην αρένα.
1: Ναι.
0: Δεν θα γίνει στο Ισραήλ λόγω της κατάστασης στην χώρα. Στη Ρουμανία και συγκεκριμένα στο Πλοιέστη, στο Στανιονούλ Ήλιε ο Ανιάμ, αν το προφέρω σωστά, είναι η έδρα της Πετρολούλ, χωρητικότητας 15.000 θέσεων. Εκεί έδωσε και τα δύο εντός έδρας παιχνίδια της στο περσινό Conference League, η Πέιταρ, κόντρα στην Σούτιες Κανίξης και τη Ρίγα για τον δεύτερο και τον τρίτο προκριματικό γύρο αντίστοιχα. Και θα την χρησιμοποιήσει, είναι και επίσημο, το ανακοινώσε και επίσημα η Πέιταρ, ότι σε αυτά τα παιχνίδια, σε αυτή την έδρα θα δώσει τον επαναληπτικό με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Επίσης ανακοινώθηκε από την Ισραηλινή ομάδα ότι θα πάρει 400 εισιτήρια για το πρώτο παιχνίδι στην αρένα στις 23 Ιουλίου.
1: Mm-hmm.
0: δηλαδή όσα δικαιούται δηλαδή, βάσει του 5%, όμως γράφεται στο ρεπορτάζ ότι θα γίνει προσπάθεια για να πάρει περισσότερα. Δεν νομίζω όμως ότι θα πάρει περισσότερα, γιατί εντάξει είναι διάφοροι οι παράμετροι. Είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν έχει απλά πολύ κόσμο, έχει φανατικό κόσμο, έως και ακραίο φανατικό κόσμο στο Ισραήλ. Οπότε κρατάμε ότι προς το παρόν θα έρθουν σίγουρα 400. Μια επικοινωνία που είχαμε έναν συνάδελφο χτες στο Ισραήλ μου είχε πει ότι στον επαναληπτικό ίσως να ταξιδέψουν και πάνω από 3.000 Ισραηλίτες. Για την Ρουμανία δεν θα πρέπει να μας παραξενέψει αν πάει ένα τέτοιο μεγάλο αριθμό στην Ρεβάνς από την Πέιτα.
1: Ωραία. Θα ραβούμε και όταν θα πλησιάζει και ο καιρός για αυτά τα παιχνίδια. Ρωτάει ένας φίλος εδώ για Μάγνουσον. Υπάρχει κάτι, υπάρχει ενδιαφέρον από την ΑΕΚ?
0: Δεν έχω υπόψη μου κάτι τέτοιο. Δεν έχω υπόψη μου κάτι τέτοιο. Δεν έχω κάποια ενημέρωση ότι η ΑΕΚ μπορεί να κυνηγήσει τον Μάγνους.
1: Ναι.
0: Γράφτηκε χθες ένα όνομα του Πάβεν Νταβίδοβι στην Πολωνία, 31 ετών, ενός Πολωνού κεντρικού αμυντικού, που έπαιξε πέρσι το δεύτερο μισό της σεζόν στη Ρακόφ έχοντας 10 συμμετοχές. Είναι ένας παίκτης που όντως προτάθηκε στο Τσάβιρόκ, αλλά προς το παρόν δεν είναι στις βασικές προτεραιότητες του. Τώρα αν αυτό διαφοροποιηθεί θα το δούμε το επόμενο διάστημα, αλλά προς το παρόν κοιτάζει αλλού.
1: Η προσοχή άλλο, βασικά που επικεντρώνεται για την ενίσχυση τώρα?
0: Εγώ νομίζω ότι το βάρος πέφτει περισσότερο στην μεσαία γραμμή, ώστε να βρει τουλάχιστον έναν ποδοσφαιριστή που θα αντικαταστήσει το Ροντένς τον Πονς. Έχουν φύγει αυτοί οι δύο, θα πάει ο Πάνκοφ, αλλά δεν μιλάμε για το ίδιο αθελιστή παιχνιδιού σε καμία περίπτωση. Νομίζω το βάρος είναι περισσότερο στην μεσαία γραμμή. Δηλαδή θα πάρει δύο παίχτες στη μεσαία γραμμή ακόμη, θα πάρει έναν κεντρικό αμυντικό, θα πάρει έναν ακραίο επιθετικό που να μπορεί να παίζει 22ος επιθετικός. Αυτό τουλάχιστον θα επιδιώξει ο Τσάπιρόκα και ακόμη έναν επιθετικό αφού ο Καμπρέρα θα επιστρέψει Φεβράριο-Μάρτιο του 27. Θεωρώ ότι η προτεραιότητα είναι ο μέσος. Τώρα δεν θα εκπλαγώ αν για παράδειγμα αποκτήσει πρώτα τον αμυντικό. Εξαρτάται από την πορεία των διαπραγματεύσεων και την κατάληξη των επαφών.
1: Ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση. Να πούμε επίσης κάτι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά το Τσακόν. Ο Τσακόν δεν
1: θα πιστεύεις ότι θα ήταν η επόμενη μου ερώτηση? Με ρωτάει εδώ ένας δηλαδή φίλος.
0: Δεν θα είναι διαθέσιμος. Δεν θα παίξει στα παιχνίδια με την Πέιτα. Είναι 100% σίγουρο. Ακόμη και αν προκριθεί η ΑΕΚ στον τρίτο προκριματικό, δεν θα παίξει ούτε στον τρίτο προκριματικό.
1: Δεν θα είναι έτοιμος δηλαδή.
0: Όχι. Για να ακριβολογώ, είναι δεδομένο ότι δεν θα παίξει δεύτερο και τρίτο προκριματικό γύρο και είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα προλάβει και τα play-off αν προκριθεί η ΑΕΚ. Διότι τραυματίστηκε τέλος Οκτωβρίου, 23 Οκτωβρίου στο παιχνίδι με την Crystal Palace στο Selhurst Park για την Link Face του Conference. Πέρασε ένα μικρό χρονικό διάστημα για να κάνει την επέμβασή του. Υπολογίζεται τον Αύγουστο να αρχίζει να ανεβάζει ρυθμούς ή να μπει ακόμη και σε κανονικό ρυθμό προπόνησης, αλλά μετά από τόσους μήνες αδράνειας θα χρειαστεί και ένα ευλογό χρονικό διάστημα για να φτάσει σε ένα επιθυμητό επίπεδο. Στην ΑΕΚ υπολογίζουν Αύγουστο προς Σεπτέμβρη να είναι έτοιμος ο Τσακόν. Αν επιβεβαιωθεί ότι θα είναι Σεπτέμβρη, σίγουρα δεν θα παίξει την Ευρώπη τα παιχνίδια του Αυγούστου. Στην καλύτερη περίπτωση, αν περάσει η ΑΕΚ μέχρι τα play-off, ίσως εκεί να μπει στη λίστα. Ίσως. Αλλά το λέω ότι είναι εξαιρετικά αμφίβολο. Θα ακολουθήσει ειδικό ατομικό πρόγραμμα ακόμη και στην Ολλανδία που θα βρίσκεται η ΑΕΚ για το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας της.
1: Ναι. Και κάτι ακόμη, επειδή έχω δει κάποια μηνύματα και από το πρωί επίσης, σε σχέση με την επιλογή του κυρίου Καμορανέζη και ότι η ΑΕΚ δεν συμπεριφέρθηκε σωστά και πήρε τον προπονητή που ήταν στην ανόρθωση κτλ. Μα έτσι είναι τα πράγματα? Δηλαδή έφυγε ένας προπονητής, ανακοινώθηκε από την ανόρθωση, μας το είπε εδώ ο πρόεδρος, το θυμάμαι τότε, ο κύριος Πραστίδης, ότι η απόφαση του ήταν να αποχωρήσει από την ανόρθωση για τους λόγους που είπε, ήταν προσωπική λόγη.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Κοίταξε, ο προπονητής
1: δεν μπορεί να πάει να δουλέψει σε κάποια άλλη ομάδα?
0: Ναι.
1: Δεν θα προταθεί σε άλλες ομάδες?
0: Μα έχει προταθεί έτσι και είχε προταθεί σε διάφορες ομάδες, έτσι κι αλλιώς. Εγώ θεωρώ ότι καταλαβαίνω πως το θέτει ο φίλος και θα είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί του και βάσει και των πληροφοριών που έχω. Γιατί επαναλαμβάνω, είναι δεδομένο ότι ο Τσάβιρόκα κυνήγησε σε κάποιες άλλες περιπτώσεις προτού καταλήξει τον Καμορανέζη. Εάν η επιλογή του ήταν ο Καμορανέζη ευθύς εξ αρχής ή εν πάση περιπτώσει αν θέλει ήταν δεύτερος, τρίτος, τέταρτος στη λίστα, θα μπορούσε να έχει περάσει μια εβδομάδα και αρχές Ιουνίου, πρώτο δεκαήμερο του Ιούνιου, αν θέλεις, θα μπορούσε να τον ανακοινώσει. Δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Ούτε υπήρχε, αν θέλεις, πρόθεση, υπήρχε μια συμφωνία για να το πάρω και να δίνω παρακάτω. Ότι υπήρχε συμφωνία εδώ και καιρό και επιλέχθηκε να ανακοινωθεί τώρα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ισχύει ότι κυνήγησε κάποιες άλλες περιπτώσεις, δεν του βγήκαν. Επανήλθε το όνομα του Καμορανέζη στο τραπέζι για τον, για τον Ρόκα και προχώρησε σε αυτή την επιλογή.
1: Mm-hmm. Έτσι.
0: Ούτως ή άλλως, να πω και κάτι μια σημαντική παραμετρό, επίσης για αυτό το κεκρινό κομμάτι και να ολοκληρώσουμε, ότι η ΑΕΚ ακόμη και όταν συμφωνεί με κάποιο ποδοσφαιριστή, πριν καν υπογράψει, όταν συμφωνεί με ποδοσφαιριστή, ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον ΑΒ ποδοσφαιριστή και μετά από 2-3 μέρες ή όταν έρθει στην Κύπρο, ο ποδοσφαιριστής ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον παίχτη αφού περάσει τα εργομετρικά και τις ιατρικές εξετάσεις με επιτυχία. Οπότε, ακόμη και όταν συμφωνεί με κάποιο παίχτη, προχωρεί άμεσα στην ανακοίνωση του. Θεωρώ ότι δεν θα καθυστερούσε 3 εβδομάδες για να ανακοινώσει τον οποιονδήποτε προπονητή θα είχε συμφωνημένο.
1: Ναι.
0: Θα
1: δεν
0: μπορούσε
1: υπήρχε,
0: να το κάνει, αν θέλει, σε 5-10 μέρες. Ναι, ναι, είναι μεγάλο το διάστημα για να το πάρουμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι. Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Ανδρέα.
0: Καλό υπόλοιπο
1: να ευχηθώ. Αυτά τα νέα για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στα θέματα που αναδεικνύονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της έκθεσης προόδου στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αναχώρησε για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επίθεση με πυράβλους πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης, ανοίγοντας στο δρόμο για τον τερματισμό της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Εποχική ή χαμηλή πίεση επηρεάζει στην περιοχή, ενώ ασταθείς καιρικές συνθήκες αναμένονται από αύριο Παρασκευή. Σήμερα ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος, με παροδική συννεφιά. Ωστόσο, κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα ψηλότερο ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Πώς ταξιδεύουμε φέτος, ποιο είναι το νέο ταξιδιωτικό τρέντ, ποιες εμπειρίες αναζητά η νέα γενιά ταξιδιωτών και ποια apps αξίζει να έχετε στο κινητό σας, η ειδική έκδοση «Ταξίδια και τουρισμός της Καθημερινής» αποκαλύπτει τις νέες τάσεις που διαμορφώνουν τον κόσμο των ταξιδιών. Ακόμη, παρουσιάζει πολυτελή ξενοδοχεία, εκλεπτισμένα καταλήματα και water parks που αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν της Κύπρου. Ειδική έκδοση «Ταξίδια και τουρισμός» αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
6: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
5: Όπω.
6: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
5: Όπως.
6: Όπως το παγκόσμιο.
7: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
8: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
9: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
11: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
12: Η σειρά Άγιος Έρωτας φτάνει στο τέλος και υπόσχεται ένα αξέχαστο φινάλε. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο του Άγιο Έρωτα την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
13: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload Ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload Ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload Ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
14: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
15: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Η Epic παρουσιάζει το Epic.

0: παρουσιάζει η Epic. Κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide. Media Partner How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
3: 9 άτομα σκοτώνονται και άλλα 78 τραυματίζονται από κατάρρευση τείχους στο εθνικό στάδιο της Λουσάκα με τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στις εθνικές ομάδες της Ζάμπια και του Σουδάν για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1998. Το τραγικό αυτό γεγονός έγινε στις 18 Ιουνίου 1996.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95 και πάμε τώρα να δώσουμε ρεπορτάζ Ομόνιας. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Νικολάου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Αρχίζει η προετοιμασία η Ομόνια, βασικά είναι τα εργομετρικά σήμερα. Πάει και Κυπερούντα, ανακοινώθηκαν και φιλικά που θα δώσει η ομάδα στην Πολωνία. Είχαμε και την κλήρωση. Είναι για τα μεταγραφικά, όταν έχουμε αρκετά να πούμε. Σε ακούμε αρχίζοντας από την προετοιμασία.
1: Ναι, να πούμε ότι προέρχεται σε μια μικρή αλλαγή Στελά και από αύριο θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Από αύριο αρχίζουν τα εργομετρικά, θα είναι Παρασκευή, Σάββατο. Θα περάσουν από τα τεστ όλοι οι ποδοσφαιριστές και ακολούθως τη Δευτέρα θα πάνε μέχρι την Παρασκευή στην Κυπερούντα. Και ακολούθως την ερχόμενη Δευτέρα, δηλαδή στις 29 Ιουνίου, θα μεταβούν στην Πολωνία μέχρι τις 10 Ιουλίου. Εκεί στην Πολωνία θα δώσουν 3 φιλικά, τα οποία θα είναι με Δυναμό Βουκουρεστίου, Κορώνα Κιέλτσε και Χάπουελ Πέρσεβα. Και περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση από την Ομόνια σχετικά με τις ημερομηνίες και πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα.
0: Ναι. Κορώνα και Έλτσα έχει δύο γνώριμους εκεί. Είναι και ο Στεπίνσκι, είναι και ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου.
1: Ακριβώς. Και αυτό το φιλικό ενδεχομένως να διεξαχθεί και με παρουσία κόσμου, γιατί είναι πολύ κοντά στο προπονητικό κέντρο που θα βρίσκεται η Ομόνια, το γήπεδο της συγκεκριμένης ομάδας. Οπότε αν έχει και αυτό τη δική του σημασία. Να πω, Στέλλα, ότι στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στην Κυπερούντα δεν θα βρίσκονται οι διεθνείς, εφόσον έχουν πάρει περισσότερες μέρες άδεια για να ξεκουραστούν και να πάρουν τις απαραίτητες ανάσες. Συνεπώς η Ομόνια μπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμούς προετοιμασίας και θα ξεκινήσει, θεωρώ, σιγά σιγά να διαμορφώνεται και το νέο πλάνο του κυρίου Μπέρκ στο γήπεδο. Με λίγες εκκρεμότητες είναι η αλήθεια, αλλά σημαντικές θα έλεγα.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα, μέχρι στιγμής πώς διαμορφώνεται η κατάσταση σε σχέση με το ρόστερ?
1: Εντάξει, έχουν φύγει ουσιαστικά 7 ποδοσφαιριστές τελά, όχι όλοι από αυτούς 11 δάτη, και έχουν έρθει στην Ομόνια η Μοτνόρ και Κακουλής. Έστω και αν εκκρεμεί ουσιαστικά η επίσημη ανακοίνωση για τον Κακουλή, για τις εξελίξεις
0: της οποίας... Είχε ανακοινωθεί καταρχήν συμφωνία, ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε υπάρχουν αυτή τη στιγμή τρεις κενές θέσεις και εκκρεμεί το θέμα με τον Τιουγού για να δούμε αν αυτές οι θέσεις θα είναι περισσότερες. Και περιμένουμε τις εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο... Ναι.
0: Είχαμε πει και τις προάλλες για τον Τιουγού ότι ήταν δύσκολο. Ναι. Είχε είναι προβάλει κάποιες αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις. Mm-hmm. Άρα πού είναι το θέμα τώρα?
1: Εντάξει, παραμένει ανοιχτό, αλλά δεν έχει αλλάξει το γεγονός ότι παραμένει δύσκολο. Αντιλαμβάνομαι ότι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής εξετάζει κάποιες άλλες επιλογές. Θα τον περιμένει ακόμη λίγο η Ομόνια, η οποία προφανώς δεν θα ανεβάσει κι άλλο την προσφορά της για να φτάσει στα θέλω του ποδοσφαιριστή. Και περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το όλο θέμα, το οποίο νιώθω, Στέλλα, ότι η απάντηση του Τιουκού ενδεχομένως να επηρεάσει και κάποια άλλα κομμάτια του προγραμματισμού, αλλά νομίζω ότι θα ήταν καλό να περιμένουμε να κλείσει οριστικά, θετικά ή αρνητικά, ναι, το θέμα με το συγκεκριμένο.
0: Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ποιες είναι οι προτεραιότητες για ενίσχυση δεξί μπακ?
1: Προτεραιότητα είναι σίγουρα η θέση στο δεξί άκρο της άμυνας, αφού παραμένει ανοιχτό το θέμα και, ναι, με τον Τιουκού.
0: Είναι και η περίπτωση του Ίγκορ Σίλβα που απασχολεί για αυτή τη θέση, ναι.
1: Ακριβώς. Είναι και ο Ίγκορ Σίλβα στη λίστα, όπως είναι και ο Κάρνιτιτς και ο Μπαμπού. Είναι δύσκολες περιπτώσεις όλες τους, όμως είναι γεγονός ότι και οι τρεις απασχολούν την Ομόνια και περιμένουμε να δούμε ποιος από αυτούς θα κλείσει ή αν θα μπει κι άλλος ποδοσφαιριστής στη λίστα, γιατί αντιλαμβάνεστε, Στέλλα, ότι όλα αυτά τα πράγματα σε μια μεταγραφική περίοδο αλλάζουν. Πάντως να ανοίξω μια παρέσθεση και να πω ότι και οι τρεις περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών, τους οποίους τα ονόματα έχουν πει προς τα έξω, νομίζω ότι είναι αρκετά καλές περιπτώσεις και μας προειδεάζουν για το πού στοχεύει η Ομόνια μεταγραφικά.
0: Ναι. Μάλιστα. Και θα πάρει και τερματοφύλακα, αν έχουμε μπει.
1: Θα πάρει δύο τερματοφύλακες. Θα πάρει, είπαμε, αριστερό στόπερ, δεξί μπακ, κεντρικό μέσο και ακόμη ένα μέσο επιθετικό. Αυτό είναι το αρχικό πλάνο, το οποίο αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αναλόγως της προετοιμασίας και του τι θα δείξει η ομάδα μέσα στα φιλικά, ενδεχομένως να αλλάξει, όπως συνηθίζεται είναι η αλήθεια να γίνεται.
0: Ναι. Μάλιστα, επειδή υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, έτσι, κατά διαστήματα, προκύπτουν για ενδιαφέρον άλλων ομάδων για παίχτες της Ομόνιας, και θα προσθέτω ότι είναι και λογικό με τη σεζόν που έχουν κάνει φέτος οι Πράσινοι. Οπότε γι' αυτό το θέμα, αν υπάρχει κάτι πιο επίσημο, πιο συγκεκριμένο.
1: Ναι, αυτό που βγαίνει μέσα από την Ομόνια, δεν λέμε ότι δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή πάνω στο τραπέζι. Γνωρίζουν όμως την Ομόνια ότι υπάρχει ενδιαφέρον για κάποιους από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, και είναι πολύ φυσιολογικό αυτό, όπως έχεις αναφέρει, με βάση τη σεζόν που έκανε γενικά η Ομόνια. Είναι ξεκάθαρο το πώς χειρίζεται αυτά τα θέματα, Στέλλα, η Ομόνια. Δηλαδή, εάν έρθει μια πρόταση η οποία ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα τον ποδοσφαιριστή, θα δουν από εκεί και πέρα το οικονομικό σκέλος και αν μπορεί η ομάδα να τον παραχωρήσει τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Οπότε αν πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει κάποια μεταγραφή, δεν καίγεται η Ομόνια να πουλήσει κάποιον ποδοσφαιριστή, δεν έχει ανάγκη από ρευστό που λέμε, δεν επιδιώκει την πώληση του οποιοδήποτε παίχτη. Όμως εάν κάποιος παίχτης ενδιαφέρεται να πάρει μεταγραφή και φέρει κάποια πρόταση που είναι καλή οικονομικά για την Ομόνια, τότε θα το εξετάσουν.
0: Ναι. Μάλιστα. Πες μου κάτι για την ομάδα που φαίνεται πως θα είναι η πιο πιθανή αντίπαλος, γιατί είναι έτσι κι αλλιώς και πιο ισχυρή, η Καϊρά Ταλμάτη, απέναντι στην ομάδα από το Μαυροβούνιο. Τι μπορούμε να πούμε, κάτι παραπάνω για αυτήν την ομάδα?
1: Ναι, να πούμε, Στέλλα, ότι είναι μια ομάδα η οποία το πρωτάθλημα της βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι στο πλήν ένα από την κορυφή με δύο παιχνίδια περισσότερα. Κέρδισε χθες με 3-0. Δύο γκολ πέτυχε ο 17χρονος Σατπάεφ, ο οποίος αποχαιρέτησε, να πούμε, χθες και φεύγει για το εξωτερικό. Θα πάει στη Τσέλσι. Έχει έναν πολύ καλό τερματοφύλακα, Στέλλα, 22 ετών, τον οποίο, όπως έχω εντοπίσει στο διαδίκτυο, τον θέλουν ομάδες όπως η Μπενφίκα και η Sporting Λισαβόνα. Ένα προπονητή ο οποίος είναι εκεί τα τελευταία δύο χρόνια και έχει ανεβάσει επίπεδο στη συγκεκριμένη ομάδα, κατέκτησε δύο πρωταθλήματα, έβαλε την ομάδα στη League Face του Champions League, οπότε έχει κάποια έτσι καλά στοιχεία. Είναι θετικό το ότι φεύγουν κάποιοι καλοί ποδοσφαιριστές από τη συγκεκριμένη ομάδα. Να πω ότι πέρσι, Στέλλα, για να μπουν στο Link Fest του Champions League, πέρασαν από την Ολύμπια Λουμπιάννα στην Κουόπιο της Φιλανδίας, και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι απέκλεισαν τη Σλόβαν και τη Celtic για να μπουν στη Link Fest του Champions League, εκεί που πήραν μόλις ένα βαθμό, και αυτός ήταν απέναντι στην Πάφο. Ακολούθησαν, είχαν άλλες 7 ήττες η συγκεκριμένη ομάδα. Να πω, Στέλλα, ότι επειδή βλέπω ότι υπάρχει έτσι, σχολιάζεται γενικά αν είναι καλή ή κακή η κλήρωση για την Ομόνια. Εγώ προσωπικά, με βάση τα δεδομένα που έχω μπροστά μου, θεωρώ ότι είναι κακή κλήρωση για την Ομόνια. Και ο λόγος που θεωρώ ότι είναι κακή κλήρωση είναι ότι στον δεύτερο προκριματικό, όταν είσαι δυνατός, περιμένεις να έχεις ένα πολύ πιο βατό αντίπαλο από μια ομάδα που πέρσι αγωνιζόταν στη Link Fest και Champions League. Περιμένεις ότι τέτοιες ομάδες θα τις δουλείς στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Οπότε όταν είσαι δυνατός και αντιμετωπίζεις ομάδα που ήταν πέρσι στο Champions League τόσο νωρίς, δεν μπορώ να πω ότι είναι καλή κλήρωση. Κάτω από αυτά τα δεδομένα,
0: ναι,
1: το λέω.
0: Από τη στιγμή, μάλιστα, που υπήρχαν και άλλοι αντίπαλοι που ήταν πολύ πιο κατά δυναμικότητας.
1: Πολύ πιο βαθύ αντίπαλοι υπήρχαν.
0: Εντάξει, πρέπει να βρει τον τρόπο, εάν και εφόσον θέλει μόνο να προχωρήσει σε αυτήν τη διοργάνωση, να κερδίσει. Είναι το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, ο επαναληπτικός εκτός. Και να δούμε μέχρι εκείνον το χρονικό σημείο πώς θα είναι διαμορφωμένο και το ρόστερ και γενικά η ετοιμότητα της Ομόνιας. Γιατί η συγκεκριμένη ομάδα, η Καϊράτ εννοώ, θα είναι πάρα πολύ πιο έτοιμη, έχοντας και μπορεί και 20 παιχνίδια. Δεν ξέρω πόσα στο πρωτάθλημα, πόσα έπαιξε μέχρι στιγμής, είπες, 14.
1: 17.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έχει καλά ευρωπαϊκά στα πόδια, γιατί θα έχει καλά παιχνίδια στο πρωτάθλημα, οπότε θα είναι σε πάρα πολύ καλό βαθμό ετοιμότητας. Αυτό είναι το μοναδικό που εμένα προσωπικά με φοβίζει, γιατί για να είμαι ειλικρινής, κοιτάζοντας το ρόστερ της συγκεκριμένης ομάδας και το ρόστερ της Ομόνιας, θεωρώ ότι σίγουρα η Ομόνια διαθέτει καλύτερο υλικό. Σίγουρα δεν είναι η ομάδα που είναι φόβητρο, όμως είναι μια ομάδα που έδειξε ότι μπορεί με όπλο την ετοιμότητα να χτυπήσει ομάδες που είναι σε πιο ψηλό επίπεδο από αυτή.
0: Έπαιξαν ξανά όταν... μαζί πριν μερικά χρόνια ήταν ο Μπέρκ.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Μπέρκ πάλι στην Ομόνια, ναι.
1: Το 2021 στελά έπαιξαν δύο παιχνίδια και τα δύο παιχνίδια έληξαν 0-0. Και να πω ότι επειδή είχα την ευκαιρία να βρεθώ στο παιχνίδι που ήταν στο εξωτερικό, δεν είναι μια καυτή έδρα, αντιθέτως θα έλεγα, είναι μακριά και οι κερκίδες από τον αγωνιστικό χώρο, δεν υπάρχει ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, αυτό είναι υπέρ της Ομόνιας και είναι πολύ πολύ σημαντικό να πάρει ένα καλό προβάδισμα στο πρώτο παιχνίδι που θα είναι στο Βασίλη.
0: Ναι. Μάλιστα. Όσον αφορά τον Παναγιώτου, γίνεται προσπάθεια επέκτασης του συμβολαίου του, μας ρωτάει ένας φίλος.
1: Νομίζω δεν υπάρχει κάποια προσπάθεια αυτή τη στιγμή. Είχε γίνει μια προσπάθεια πολύ πιο πριν, έχει αρκετούς μήνες. Έμεινε εκεί το θέμα. Εντάξει, ενδεχομένως ο φίλος να το συνδυάζεται με το γεγονός ότι υπάρχει πρόταση από ομάδα του εξωτερικού. Δεν έχω υπόψη μου ότι γίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε προσπάθεια για ανανέωση, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι κάτι που θα το επιδιώξει μόνο.
0: Μάλιστα, με τον Μουσιαλόφσκι 731 τι γίνεται?
1: Εντάξει, δεν ρωτήσαμε για τον Μουσιαλόφσκι Στέλλα, αλλά νομίζω ότι αντιλαμβάνονται όλοι ότι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έπαιξε σχεδόν καθόλου, δεν έπαιξε την περσινή σεζόν και θα παίρνει θέση στον κατάλογο αλφαβέτος, νομίζω ότι στο θεωρώ αδύνατο να παραμείνει.
0: Εντάξει, από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο, προφανώς θα είναι στην προετοιμασία και θα δουν ανάλογα τι θα κάνουν.
1: Ναι, θα δούμε την πορεία.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων. Πάμε στο ρεπορτάζ της Νέας Σαλαμίνας. Μαζί μας ο αναπληρωτής πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Μιχαήλ. Σας χαιρετώ. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Μάλιστα. Η Νέα Σαλαμίνα που ανακοίνωσε την απόκτηση Ούγγρου τερματοφύλακα, Κόβατς, έτσι. Τον έχετε ανακοινώσει πριν από δύο μέρες, 32 ετών, ο Ντάνιελ Κόβατς. Και ήθελα να μας πείτε κάποια πράγματα για αυτή τη μεταγραφή καταρχήν.
2: Σίγουρα, στα πλαίσια της όλης προσπάθειας και του προγραμματισμού που έχει γίνει, η Επιτροπή Προγραμματισμού είχε προτείνει και είχε θεωρήσει ότι η συγκεκριμένη θέση, παρόλο ότι έχουμε ένα εξαιρετικό τερματοφύλακα, τον Αλμπέρτο Βάρο, έπρεπε να ενισχυθεί, διότι σίγουρα έρχεται ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Έχουμε πάρει, πιστεύουμε, ένα εξαιρετικό τερματοφύλακα σε μια εξαιρετική ηλικία, με πολύ καλές παραστάσεις, με τεράστια εμπειρία και εμπειρία και από το ελληνικό πρωτάθλημα, όπου είχε θητεία μαζί και με τον προπονητή μας. Πράγμα το οποίο σίγουρα θα βοηθήσει τον ίδιο και στη δική του προσαρμογή. Άρα, έχουμε αποκτήσει ακόμα ένα τερματοφύλακα, ο οποίος μαζί με τον Αλμπέρτο Βάρο αλλά και τον Βάκουλιτς θα αποτελέσουν μια τριάδα η οποία θα έχει πάνω απ' όλα ποιότητα και ανταγωνισμό σε μια θέση η οποία αντιλαμβάνεστε είναι πολύ σημαντική για την οποιαδήποτε ποδοσφαιρική ομάδα.
0: Ναι. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι παραξένευσε λίγο, με την έννοια ότι όντως είπατε και εσείς προηγουμένως έρχεται εκεί τον Βάρωτο, ο οποίος έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν θεωρώ πέρσι. Θα υπολόγιζε κάποιος ότι ίσως να μην παίρνατε έναν τερματοφύλακα τέλος πάντων αυτού του επίπεδου ή απλώς θέλετε να έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό εκεί αυτή η θέση?
2: Κοιτάξτε, επειδή και πιο μαγιά υποφέραμε κάποιες φορές από τη συγκεκριμένη θέση, υπήρχε σκέψη και φυσικά είναι ρίσκο να βασιστείς μόνο σε ένα τερματοφύλακα ο οποίος να μπορέσει να έχει το φορτίο να καλύψει αυτή τη θέση. Σίγουρα πιστεύουμε και στον Βάκουλιτς, όμως είναι ακόμα νεαρός, χωρίς πολλές εμπειρίες. Άρα έχει παστεί απόφαση, επαναλαμβάνω, σε μια κέρια θέση να φέρουμε ακόμα ένα τερματοφύλακα ο οποίος σίγουρα έχει παραστάσεις, ναι, θα μπορεί οποιαδήποτε ομάδα να το θεωρήσει ως βασικό. Αυτό δεν σημαίνει ότι τη δεδομένη στιγμή αγωνιστικά έχει κάποιος από τους δύο προβάτες. Είναι θέμα το οποίο αφορά ξεκάθαρα τον προπονητή. Όμως εφόσον έχει ζητηθεί, έχουμε προχωρήσει και ναι, θεωρούμε ότι έχουμε αποκτήσει ακόμα μια εξαιρετική λύση που μαζί με τον Αλμπέρτο Βάρο σε επίπεδο ανταγωνισμού αλλά και ποιότητας είμαστε σίγουροι ότι θα παλέψουν για το ποιος θα είναι ο βασικός θερματοφύλακας της ομάδας για την επόμενη χρονιά.
0: Μάλιστα. Ποιες άλλες είναι οι προτεραιότητες τώρα στη Νέα Σαλαμίνα?
2: Κοιτάξτε, είναι περίοδος προγραμματισμού, τρέχουν πάρα πολλές υποθέσεις. Το έχουμε αναφέρει ότι χρειάζεται υπομονή και συνεχίζουμε να το λέμε. Όπως έχει αναφερθεί και στη διασκεψή τύπου από τον Νεοφυτολάρχου, υπάρχουν ανοιχτές υποθέσεις. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψουν συμφωνίες, όμως θα πρέπει να περιμένουμε, όπως και με τον Κόβατς. Χρειάστηκε υπομονή και χρειάστηκαν πολλές μέρες δουλειάς, τόσο ότι ο ποδοσφαιριστής να έρθει κοντά στα δικά μας θέλω και να μπορέσουμε να τον αποκτήσουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις σε όλες τις γραμμές και περιμένουμε τα επόμενα καλά νέα από ποδοσφαιριστές που πάνω απ' όλα θα δώσουν ποιότητα και σίγουρα δεν θα αποκτηθούν απλά για να γεμίσουν κάποιες θέσεις.
0: Ναι. Μάλιστα. Απομένουν αρκετές κινήσεις ακόμα, μας είπατε.
2: Σίγουρα, όπως έχει αναφερθεί, το αρχικό πλάνο θα ήταν να γίνουν περίπου μεταξύ 10 και 12 κινήσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι στιγμής έχουμε αποκτήσει σίγουρα και τον Γερολέμου και τον Κράντσιρ αλλά και τον Ντάνιλ Κόβατς. Απομένουν κινήσεις, σίγουρα θα γίνουν άλλες 8 με 9 κινήσεις και ανάλογα με την εξέλιξη και του προγραμματισμού, την εξέλιξη φυσικά και του προϋπολογισμού. Θα πρέπει και εμείς να δούμε τι άλλο πιθανό να ζητηθεί από το ποδοσφαιρικό τμήμα, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να το καλύψουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Ναι. Μάλιστα. Με το θέμα του Σεργίου, τι γίνεται? Έχει εξασκήσει η ανόρθωση το δικαίωμα? Θα τον κρατήσουν? Έχετε κάποια ενημέρωση εσείς?
2: Η ανόρθωση και προφορικά αλλά και επίσημα έχει εκφράσει το ενδιαφέρον για να εξασκήσει το δικαίωμα απόκτησης. Και η τελική ημερομηνία είναι στις 20 του μήνα, όπου περιμένουμε το έμφασμα, ώστε και τυπικά να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη μεταγραφή.
0: 20 του μήνα, μάλιστα. Σε 2 μέρες βασικά.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Και θα ανήκει, ενώ θα τον πάρουμε ελευθέρα μεταγραφή. Θα ανήκει στην ανόρθωση. Ναι.
2: Ακριβώς. Το συμβόλαιο προνοούσε ένα χρονοδιαγραμμό με συγκεκριμένο αντίτιμο, το οποίο έχει ήδη καταβληθεί. Και από εκεί και πέρα, με τη ρήτρα των επιπλέον 60.000 ευρώ, ο ποδοσφαιριστής πλέον θα είναι με ελευθέρα μεταγραφή στην ανόρθωση.
0: Ναι. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται και με τα εισιτήρια διαρκείας, όλα αυτά τα θέματα, αν μπορείτε να μας πείτε.
2: Κοιτάξτε, τρέχουν. Είναι περίοδος που γενικά όλα τα τμήματα του σωματείου τρέχουν και τα εισιτήρια διαρκείας έχουν και αυτά ανακοινωθεί. Ναι. Είναι ίδιες κατηγορίες όπως τα προηγούμενα χρόνια. Υπάρχει απλά επιπλέον μια κατηγορία που αφορά αποκλειστικά τις ακαδημίες. Γιατί δίνουμε τεράστια σημασία στο να έχουμε και τα παιδιά των Ακαδημιών στο γήπεδο. Έχουμε θέσει ένα στόχο 1.500 διαρκείας για φέτος, τον οποίο θεωρούμε απόλυτα εφικτό, λαμβάνοντας υπόψη τη στήριξη που είχαμε πέρσι από τον κόσμο και τη στήριξη που έχει πάντα η ομάδα. Άρα είναι η στιγμή ο κόσμος να αγκαλιάσει και αυτή την προσπάθεια, όπως οφείλουμε να πούμε αγκαλιάζει και την προσπάθεια της οικονομικής εκστρατείας, με τα μηνύματα να είναι πάρα πολύ θετικά, ούτως ώστε η ομάδα να έχει και οικονομικά ωφέλη από τα εισιτήρια διαρκείας, αλλά πάνω απ' όλα, που είναι σημαντικό για μας, να δημιουργήσουμε μια πολύ καυτή έδρα που πιστεύουμε ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην πορεία της ομάδας στο επόμενο πλάνο.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα που είπατε έδρα, θυμήθηκα για το αμόχωστος. Υπάρχει ενδεχόμενο ή σας το έχει ζητήσει κάποια άλλη ομάδα εν ώψη της νέας σεζόν?
2: Μέχρι στιγμής θα αγωνιστούμε μόνοι στο αμόχωστος. Γι' αυτό δεν μας ενοχλεί καθόλου, απλά για να το γνωρίζετε. Ναι. Παρόλο ότι θα έχουμε σίγουρα ένα οικονομικό κόστος το οποίο θα καλύψουμε με άλλες περιπτώσεις. Μια περίπτωση είναι σίγουρα με την αύξηση, όπως έχουμε πει, στον αριθμό των εισιτήριων διαρκείας. Καμιά ομάδα, καμιά προσέγγιση μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει.
0: Επειδή υπάρχει μια εκκρεμότητα ακόμη με τις ομάδες της Λεμεσού και το Τσίριο Στάδιο, γι' αυτό σας ρώτησα.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι που δεν αφορά εμάς, είναι θέμα κάθε ομάδα.
0: Όχι, μπορεί να έχουν αποταθεί κοντά σας. Ναι.
2: Όχι, η μόνη επαφή που έχει γίνει και το είχαμε αναφέρει ήταν με την Κράσνοδα, η οποία αγωνίστηκε πέρσι στο γήπεδο. Δεν έχει όμως εκφραστεί κανένα ενδιαφέρον τη δεδομένη στιγμή. Mm. Αν και εφόσον κάποια ομάδα ενδιαφέρεται, μπορεί να αποταθεί επίσημα κοντά μας. Mm-hmm. Και ανάλογα θα εξετάσουμε εκείνη τη στιγμή την πρόταση, κατά από συγκεκριμένες συνθήκες, κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει κάποια συμφωνία. Μέχρι στιγμής όμως θα αγωνιστούμε μόνοι μας στο γήπεδο μας.
0: Ναι. Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων να ευχηθώ. Αυτά και για τη Νέα Σαλαμίνα. Θα σας πω κάτι μόλις επανέλθουμε σε σχέση με τις έδρες και την κλήρωση του πρωταθλήματος. Λοιπόν, πάμε στο δελτίο, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Σπορ FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση λίγο μετά τις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Ο Άρης Λεμεσού ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά τη μεταγραφή του Τσαχίτ Ελαλάχη από την Ολλανδική De Graafschap. Ο 22χρονος Ολλανδο-Μαροκινός ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 4 ετών με τον Άρη να διατηρεί δικαίωμα επέκτασης της συνεργασίας τους για ακόμη ένα χρόνο. Αναλαμβάνει τον πάγκο της ΑΕΚ για τον επόμενο ένα χρόνο ο Μάουρο Καμορανέζη. Ο Ιταλο-Αργεντινός προπονητής αναμένεται στην Κύπρο για να αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά του, με την προετοιμασία να αρχίζει την επόμενη Δευτέρα. Ακόμη και εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση για την απόκτηση του 20χρονου μέσου Ιβάν Πανκόφ. Προτάθηκε ο 31χρονος Πολωνός κεντρικός αμυντικός Παβελ Νταβίντοβιτς, ο οποίος δεν φαίνεται να είναι στις προτεραιότητες του Τσάβι Ρόκα. Σε προτεραιότητα η ενίσχυση στην μεσαία γραμμή δεν υπολογίζει για τα παιχνίδια κόντρα στην Μπεϊτάρο Τσακών, ο οποίος θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα στην προετοιμασία. Κάνουν δουλειά από σήμερα στην Ομόνοια με τους ποδοσφαιριστές να περνούν από τα εργομετρικά. Οι πράσινοι ενημέρωσαν για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσουν στην Πολωνία. Θα αντιμετωπίσουν τις Δυναμό Βουκουρεστίου, Χαποέλ Περσεβά και την Κορώνα Κέλτσε. Στα υπόψη για ενίσχυση στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Ίκορ Σίλβα. Σε προτεραιότητα και η απόκτηση αριστεροπόδαρου κεντρικού αμυντικού. Τα τυπικά απομένουν για την μεταγραφή του 29χρονου Σλοβαίνου επιθετικού Άλεν Όσμπολτ στον Απόλλωνα. Θέμα χρόνου η επισημοποίηση της εργασίας με τον Ανδρέα Θανασίου. Το ΑΠΟΕΛ σύντομα ξεκαθαρίζει η περίπτωση Μαντσίνη, με τους γαλαζοκίτρινους να αναμένουν την απάντηση του Αργεντινού μεσοπιθετικού στην πρόταση που του έγινε για να παραμείνει στην ομάδα με μειωμένες απολαβές. Αναμονή για την απάντηση του Μάγερ. Αν δεν βρει καλή πρόταση στο εξωτερικό, θα επιστρέψει ο Σταύρος Γαβρίλ. Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την τελική συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σαββασιασής, στο προσκήνιο η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών από την UEFA για τη δημιουργία νέας εταιρείας. Στην ΠΑΦΟ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επαφών για ενίσχυση, με τις εξελίξεις να αναμένονται σύντομα. Θετικές ενδείξεις για την παραμονή των Πρίτο και Λέλε. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες στην ανόρθωση για την πρόσληψη του νέου προπονητή, στις προτεραιότητες και η πρόσληψη εκτελεστικού προέδρου. Όπως δήλωσε στον Sport FM 95 ο αναπληρωτής πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, μέχρι τις 20 Ιουνίου χρειάζεται να κατατεθεί το απαιτούμενο ποσό από την ανόρθωση για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Σεργίου. Παρόλο που έχουμε ένα εξαιρετικό τερματοφύλακα, κρίναμε κρίσιμο ότι πρέπει να ενισχυθούμε στη συγκεκριμένη θέση με ακόμη ένα ποδοσφαιριστή. Χρειάζεται υπομονή στα θέματα προγραμματισμού, γιατί είναι ακόμη αρκετές περιπτώσεις ανοιχτές, ανέφερε στο σταθμό μας ο αναπληρωτής πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, Γιώργος Μιχαήλ. Στην ΑΕΛ, υψηλές οικονομικές απαιτήσεις προβάλλει ο Φελίπε Σουάρες και η περίπτωσή του δυσκολεύει.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Απογοητευτική η εμφάνιση της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς έμεινε στο 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Εντυπωσιακή Αγγλία επικράτησε με 4-2 της Κροατίας σε μια από τις καλύτερες αναμετρήσεις του Μουντιάλ μέχρι στιγμής. Η Γκάνα με γκολ στο 90-5 κέρδισε με 1-0 τον Παναμά, ενώ η Κολομβία επικράτησε με 3-1 του Ουσμπεκιστάν. Για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης, στις 7 Τσεχία Νότιος Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία. Στην 1 τα ξημερώματα Καναδάς Κατάρ και στις 4 Μεξικό Νότια Κορέα. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Ισπανός μπακ Πάμπλο Μαφέο για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Στα υπόψη ο Τιάκος Σάντος της Λίλ για τη θέση του δεξιού μπακ. Ο Άρης εξετάζει ξανά σοβαρά την περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνη, με τις συνθήκες να είναι ευνοϊκές για συνεργασία. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία ανάσα από την επιλογή του Μαρίνο Πούσιτς για τη θέση του προπονητή. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile, η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο. Το Σάββατο 20 Ιουνίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο, μαζί με τους Ανδρέα Βιολάρη και Λουί Νικολάου. Ελάτε για το μεγάλο τουρνουά ποδοσφαιράκι, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Σας περιμένουν προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 20 Ιουνίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
2: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
3: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
4: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
6: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
7: Καλημέρα, πάμε δουλίτσα.
8: Πρώτα όμως κάνουμε στάσεις στη Shell. Είναι Πέμπτη.
7: Και?
8: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
7: Άσε μας καλέ.
8: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
7: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
8: Μπράβο, το πιάσες.
9: Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
11: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
12: See you in Sharm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Το See You Travel σε ταξιδεύει στο Sharm El Sheikh και η κάθε μέρα γίνεται εμπειρία ζωής. 4x4 σαφάρι στην έρημο. Βόλτες με καμήλες κάτω από τον ήλιο της Αιγύπτου. Diving σε βυθούς που μοιάζουν εξωπραγματικοί. Εδώ δεν υπάρχει βαριέμαι. Υπάρχει πάντα κάτι νέο να ζήσεις. 8 ημέρες all inclusive από μόλις 799 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See You Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
13: Το περιοδικό Γαστρονόμος τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. 12 βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος Βουνή Λεμεσού, 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ. Μαζευόμαστε στην αναγεννημένη γη της Λεμεσού και τιμούμε αυτούς που την κράτησαν ζωντανή. Η Τράπεζα Κύπρου και ο Γαστρονόμος της εφημερίδας Η Καθημερινή δίνουν ραντεβού θετικής ενέργειας και βραβεύουν στο Βουνή τους αθέατους ήρωες της Κυπριακής Γης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου το Βουνή και η περιοχή θα λάμψουν ξανά. Η ζωή και η φύση θα νικήσουν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής η Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος 2026. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
1: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.

Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Ο Sport FM και η Απόστολος Παπαδόπουλος Limited δίνουν την δυνατότητα σε ένα φίλο τυχερό ακροατή να διεκδικήσει και να κερδίσει μια ψησταριά Weber Grill Q1200. Είναι αξίας 850 ευρώ, ένα φανταστικό δώρο το οποίο διεκδικείται στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Weber, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. 30 Ιουνίου η κλήρωση. Ο Άρης Λεμεσού, όπως ακούσατε και στο Δελτίο πριν από λίγο, ανακοίνωσε μεταγραφή. Πρόκειται για τον Σαχίντ Ελ Αλαζάι, ή τον λέω λάθος, Αλάτσι, μάλιστα. Σαχίντ Ελ Αλάτσι, αυτό είναι ακριβώς όπως προφέρεται το όνομα του. Πρόκειται για Ολλανδο-Μαροκινό ποδοσφαιριστή, 22 ετών, υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 4 χρόνια και ο Άρης διατηρεί επίσης το δικαίωμα επέκτασης της συνεργασίας για ακόμη ένα χρόνο. Μάλιστα, ο Σαχίντ αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Στο πρώτο μισό της σεζόν 25-26 είχε φορέσει τη φανέλα της FC Den Bosch, καταγράφοντας 13 συμμετοχές και 3 γκολ. Τον Ιανουάριο του 26 μεταγράφηκε στην Den Graafschap, με την οποία πραγματοποίησε 17 συμμετοχές, σημειώνοντας 1 γκολ και 2 assist. Συνολικά την αγωνιστική περίοδο 25-26 κατέγραψε 30 συμμετοχές και στην δεύτερη τη τάξη κατηγορία του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της PSV Eindhoven. Αυτά έτσι μερικά στοιχεία και τα υπόλοιπα καταγράφονται και στην ανακοίνωση του Άρη για το νέο απόκτημα της ομάδας. Είπαμε, το σχολιάσαμε και τις προάλλες, έχει μια διαφορετική πολιτική, τακτική, μέθοδο αν θέλετε φέτος. Ο Άρης προχωρεί στην απόκτηση νεαρών ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι μια, θεωρώ, βασικότατη διαφοροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Δεν σημαίνει προφανώς ότι θα πάρει μόνο τέτοιους ποδοσφαιριστές. Ίσως να πάρει και λίγο πιο έμπειρους, αλλά ως επιτοπλίστων θα είναι πάνω κάτω αυτές οι ηλικίες. Θα κάνει πλήρη ανανέωση του ρόστερ ο Άρης. Λοιπόν, κάτι σας είπα και προηγουμένως σε σχέση με μια πληροφορία που έχω μάθει. Η ΚΟΠ έχει δώσει διορία σε όλες τις ομάδες μέχρι το τέλος Ιουνίου να δώσουν τελικές εισηγήσεις, τελικές προτάσεις σε σχέση με την έδρα που θα χρησιμοποιούν τη νέα περίοδο. Ως συνήθως οι ομάδες, ακόμη και αυτές που έχουν δεδομένη την έδρα, π.χ. το Γασιμπή για παράδειγμα ή το Αλφαμέγα κτλ, πάντα δίνουν και μια δεύτερη έδρα ως εναλλακτική επιλογή, εάν και εφόσον. Γι' αυτό είχα ρωτήσει προηγουμένως και τον εκπρόσωπο της Νέας Σαλαμίνας, διότι τι ισχύει μέχρι στιγμής. Οι 12 από τις 14 ομάδες έχουν ήδη την έδρα τους που θα δηλώσουν εν ώψη της νέας σεζόν. Δύο ομάδες αυτή τη στιγμή έχουμε εκκρεμότητα με αυτές τις δύο. Πρόκειται για την Καρμιώτισσαν και την Ένωση Νέων Ύψωνα. Ναι, μεν είχαμε αναφέρει και τις προάλλες ότι υπάρχει συμφωνία με το Τσίριο Στάδιο. Αυτό είναι ένα κρατούμενο. Το δεύτερο έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη άδεια το Τσίριο Στάδιο. Οπότε, γίνονται κάποια έργα, αυτό έχει αναφερθεί και από τους ανθρώπους του Γασιό. Αλλά μέχρι να εξασφαλίσει άδεια το Τσίριο Στάδιο υπάρχει εκκρεμότητα. Άρα, δόθηκε μία διορία μέχρι το τέλος του μήνα. Δηλαδή έχουν ακόμη 10-12 μέρες μπροστά τους οι ομάδες να δηλώσουν ακριβώς τις έδρες που θα χρησιμοποιήσουν στη νέα περίοδο. Και περισσότερον αυτό αφορά κυρίως, αν θέλετε, την εκκρεμότητα που σας εξήγησα με την Καρμιώτισσαν και την Ένωση Νέων Ύψωνα. Αυτές οι ομάδες λογικά θα δηλώσουν το Τσίριο Στάδιο.

0: την απορρισμή που φαίνεται να προκύπτει η συμφωνία, αλλά σε περίπτωση που δεν πάρει άδεια, πρέπει να έχουν και εναλλακτική επιλογή. Ένα στάδιο που ίσως να αποτελέσει εναλλακτική επιλογή, και από τη στιγμή που έφυγε ο Ακρίτας πλέον και δεν το χρησιμοποιεί ως ομάδα πρώτης κατηγορίας, είναι το Στέγιος Κυριακίδης, που είναι έτσι πιο κοντά, θέλετε, αν μπορούμε να το πούμε κατά κάποιον τρόπο, στην Λεμεσό. Επίσης είναι και το αμόχος τους, είναι και το Αντώνης Παπαδόπουλος, και θα δούμε τελικά πώς θα διαμορφωθεί αυτό το σκηνικό. Αλλά τα νεότερα είναι ακριβώς όπως σας τα έχω μεταφέρει. Η ΚΟΠ συνήθως κάνει την κλήρωση του πρωταθλήματος το πρώτο δεκαήμερο ή κοντά στα μέσα Ιουλίου. Οπότε για να μπορέσει να γίνει η κλήρωση πρέπει να ξέρουμε και τις έδρες των ομάδων. Διαφορετικά θα έχουμε θέματα. Έχει δοθεί αυτή η χρονική διορία μέχρι το τέλος του μήνα και περιμένουμε μέσα στα μέσα Ιουλίου να γίνει και η κλήρωση του πρωταθλήματος κάπου εκεί. Ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία. Αυτό ήταν το νεότερο και ήθελα να σας το μεταφέρω. Θα πάμε τώρα, είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Νικόλας Κωνσταντίνου για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα, και όχι μόνο θα πρόσθετα. Σε χαιρετώ, Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα, να μείνουμε λίγο στα γήπεδα.
1: Να πάμε στο Αλφαμέγα. Να πάμε στο Αλφαμέγα.
0: Το οποίο έχουν δηλώσει στην Ευρώπη για να αγωνίζονται εκεί, τόσο ο Απόλλωνας, ήταν αναμενόμενο, αλλά και η Πάφος. Και όπως έχω μάθει, γιατί ρώτησα εχθές, έχει συμφωνήσει πλήρως η Πάφος με το στάδιο Αλφαμέγα και θα το χρησιμοποιεί ως έδρα της στην Ευρώπη για τα προκριματικά. Εάν και εφόσον μπει σε link face, θα γίνει νέα επαφή, νέα διαπραγμάτευση με το στάδιο Αλφαμέγα. Λοιπόν,
1: δεδομένα...
0: τι γίνεται τώρα με το συγκεκριμένο στάδιο, Νικόλα μου, διότι είναι πάρα πολύ καλά γνωστό ότι και οι δύο ομάδες από τη στιγμή που έχουν την ίδια έδρα και έχουν κληρωθεί να δώσουν τα πρώτα παιχνίδια εκτός έδρας στους επαναληπτικούς εντός, δημιουργείται θέμα με τις ημερομηνίες.
1: Πολύ σωστά. Ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει και τον κόσμο της ΠΑΦΟ αλλά περισσότερο και τον κόσμο του Απόλλωνα. Έχει γίνει αρκετός λόγος τις τελευταίες μέρες αλλά και το προηγούμενο διάστημα. Και να ξεκαθαρίσουμε τα δεδομένα και τα πράγματα τα οποία υπάρχουν μπροστά μας και να πούμε το πώς έχει όλη η κατάσταση, αφού έχουμε πλήρης όλο το ρεπορτάζ για όλα τα δεδομένα και όλα τα ερωτήματα τα οποία έχει θέσει. Να πούμε ότι υπάρχει συμφωνία μεταξύ της ΠΑΦΟΥ και του σταδίου Αλφαμέγα για χρήση του γηπέδου από την παφιακή ομάδα όσον αφορά τους προκριματικούς αγώνες και μόνο. Από εκεί και πέρα, σε περίπτωση που η παφιακή ομάδα προκριθεί σε phase link αλλά ταυτόχρονα σε phase link προκριθεί και ο Απόλλωνας, τότε δυσκολεύουν τα πράγματα και σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε η μοναδική ομάδα που θα αγωνίζεται στο στάδιο Αλφαμέγα σε περίπτωση που θα βρεθούν και οι δύο ομάδες του Φέιντινγκ και Παφος και Απόλλωνας είναι αυτή του Απόλλωνα, και δύσκολα θα προκύψει συμφωνία με την Πάφο σε περίπτωση που βρεθεί και ο Απόλλωνας σε Face Link. Είναι ένα δεδομένο το οποίο υπάρχει μπροστά μας. Σίγουρα θα υπάρξει επαφή και συζήτηση μεταξύ των δύο πλευρών, αλλά με τα σημερινά δεδομένα που μπορεί και να αλλάξουν στη συνέχεια, αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι σε περίπτωση που βρεθεί, επαναλαμβάνω, και ο Απόλλωνας και η Πάφος σε Face Link, τότε το πιθανότερο σενάριο είναι να δούμε τον Απόλλωνα να αγωνίζεται στο στάδιο Αλφαμέγα και την Πάφο να ψάχνει άλλο γήπεδο για να δώσει τους εντός έδρας ευρωπαϊκούς τους αγώνες.
0: Πάντως, Νικόλα, μου έχουμε δει και παλαιότερα σε άλλες περιόδους δύο ομάδες π.χ. να χρησιμοποιούν το Γασιπί. Ναι.
1: Έχουμε δει παλαιότερα να χρησιμοποιούν το Γασιπί. Με τα δεδομένα αυτά που υπάρχουν μπροστά μας μέχρι στιγμής και τη συμφωνία που υπάρχει με την παφιακή ομάδα για χρήση μόνο στα παιχνίδια της προκριματικής φάσης, νομίζω καταδεικνύει αυτό από μόνο το ότι θα υπάρξει νεότερη επαφή μεταξύ των δύο πλευρών και σε περίπτωση, ξαναλέω, που Απόλλωνας βρεθεί, τότε ίσως η Πάφος να μην αγωνίζεται εκεί. Σε περίπτωση ο Απόλλωνας όμως δεν καταφέρει να περάσει στην phase link του conference link, τότε η παφιακή ομάδα αναμένεται να αγωνίζεται στο στάδιο Αλφαμέγα, είτε στο Europa League αν περάσει phase link είτε στο conference link. Αυτά είναι τα δεδομένα όσον αφορά τις συμφωνίες και το τι αναμένεται να υπάρξει περαιτέρω. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το πρόβλημα που προκύπτει, σε εισαγωγικά πρόβλημα, αφού Πάφος και Απόλλωνας έχουν δηλώσει το ΑΜΕΓΑ για να αγωνιστούν στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια και οι δύο ομάδες θα δώσουν το επαναληψικό στην Λεμεσό.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο προκύπτει βάσει και και των κανονισμών της UEFA είναι το εξής, ότι η ομάδα που αγωνίζεται σε πιο ψηλή διοργάνωση, και αυτή είναι η Πάφος, η οποία αγωνίζεται στον δεύτερο προκριματικό του Europa Link, έχει αυτή το δικαίωμα να αγωνιστεί στην ημερομηνία την οποία είναι καθορισμένο το παιχνίδι, και αυτή είναι 30 Ιουλίου ημέρα Πέμπτη. Και
0: 30
1: Απόλλωνα...
0: Ιουλίου.
1: 30 Ιουλίου.
0: Ναι. Mm-hmm. Ναι, Νικόλα μου, συνέχισε.
1: Ναι, 30 Ιουλίου ημέρα Πέμπτη ο επαναληψικός θα το δώσει η Πάφος το ΑΜΕΓΑ, και ο Απόλλωνας, όσο η ομάδα η οποία αγωνίζεται στην τρίτη σε τάξη Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, το Conference League, βάσει και τον κανονισμό, αναμένεται να μεταφερθεί το παιχνίδι του στις 28 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη, στο ΑΜΕΓΑ. Αυτά είναι τα οποία προκύπτουν. Είναι κάτι το οποίο αναμένεται να κληρώσει και επισήμως εντός της ημέρας, και δίνουμε και την πληροφόρηση στον κόσμο εδώ στον αέρα του Sport FM 95, όπως κάνουμε πάντα έγκαιρα και έγκαιρα, ότι με τα σημερινά δεδομένα τα οποία υπάρχουν, η Πάφος αναμένεται να δώσει το επαναληψικό κανονικά ημέρα Πέμπτη στις 30 Ιουλίου, και Απόλλωνας ημέρα Τρίτη στις 28 Ιουλίου.
0: Αυτόν έψαχνα να βρω και εγώ τις ημέρες ακριβώς. Ναι.
1: Να, είναι μια εξέλιξη η οποία αναμένεται να κλειδώσει εντός της ημέρας, και σε λίγο ότι θα υπάρξει αυτή η επίσημη ενημέρωση και από την...
0: Άρα στην ουσία δεν θα έχουμε αλλαγή έδρας, θα έχουμε αλλαγή στην ημερομηνία. Θα παίξει νωρίτερα Τρίτη ο Απόλλωνας αντί Πέμπτη.
1: Αυτή είναι και οι κανονισμοί της UEFA, και αυτά είναι τα οποία υπάρχουν ως δεδομένα. Από εκεί και πέρα είναι η αλήθεια ότι υπήρξε ως σκέψη η οποία κράτησε για λίγο στους ανθρώπους του Απόλλωνας, ώστε να γυρίσουν τα παιχνίδια. Δηλαδή να πάει ο Απόλλωνας να αγωνιστεί το πρώτο παιχνίδι 23 του μήνα στη Λεμεσό, και να δώσει το παλιτσικό στις 30, είτε με την Τιλανγκόρη είτε με την Βίκτους. Όμως αυτό δεν θα γίνει, ούτως ώστε ο Απόλλωνας να δώσει το παλιτσικό στην έδρα του. Υπήρξαν και σκέψεις να υπάρξει και αλλαγή και από την πλευρά της UEFA, όμως με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή, αναμένεται να υπάρξει εκτός συγκλονιστικού του απρόπτου η επικύρωση των ημερομηνιών. Τρίτη ο Απόλλωνας, Πέμπτη η Πάφος, το Μανετσικό στο ΑΜΕΓΑ, 28 Απόλλωνας, 30 η Πάφος.
0: Ναι. Μάλιστα. Και φαντάζομαι αυτό θα γίνει και σε μεταγενέστερο στάδιο, αν και εφόσον υπάρχει ή προκύψει τέτοιον ξανά παρομοίο θέμα. Ναι.
1: Αν προκύψει πάλι παρόμοιο θέμα, ναι, και οι δύο ομάδες περάσουν και στους υπόλοιπους προκριματικούς, θα ισχύει το ίδιο πράγμα και στον, ναι, τρίτο
0: προκριματικό. Δίνεται προτεραιότητα στην ομάδα που έχει την μεγαλύτερη διοργάνωση, που αγωνίζεται εκεί.
1: Πολύ σωστά.
0: Η Πάφος στην Ευρώπη.
1: Και αν επιστρέψει η Πάφος, αν η Πάφος αποκλειστεί στο Europa και συνεχίσει στο Conference League, τότε θα συνεχίσουν να ισχύουν τα ίδια δεδομένα, καθώς η Πάφος είναι η κυπελούχος ομάδα. Ο Απόλλωνας ήρθε τρίτος στο πρωτάθλημα, και αυτό είναι το δεύτερο σημείο, το οποίο κριτήριο για το ποιος θα έχει το πλεονέκτημα, και νομίζω και εδώ η Πάφος ως κυπελούχος θα έχει το δικαίωμα και μεταγενέστερα να αγωνίζεται αυτή την ημέρα του παιχνιδιού, και αυτό αναμένεται να γίνει και σε περίπτωση που δύο ομάδες περάσουν και σε face link και ζητούν να αγωνίζονται και οι δυο στο ΑΜΕΓΑ, ναι, πράγμα που μακρυσμένο αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα το διευκρινίσαμε και αυτό το θέμα. Ποια είναι η άποψή σου σε σχέση με το ζευγάρι που έχει κληρωθεί ο Απόλλωνας, την Τιλανγκόρη, Βίρτους Σαν Μαρίνο? Θεωρώ ότι είχε την πιο εύκολη κλήρωση από τις υπόλοιπες ομάδες ο Απόλλωνας.
1: Χαμογέλασε η τύχη 100% στον Απόλλωνα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες που εκπροσωπούν την Κύπρο μας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις φέτος. Απέφυγε το εμπόδιο της Χάποελ, απέφυγε την Νεύση, απέφυγε τον ηττημένο του παιχνιδιού της Σερίφ, που υπήρχαν και πιθανότητες να είναι και αυτή σε περίπτωση που κληρωνόταν με αυτό το ζευγάρι Απόλλωνας. Τα δύο ιδανικά σενάρια ήταν η Βαλέτα.

0: τη Μάλτα και το ζευγάρι Ντίλαν Κόρι Βίρτους από το Σαν Μαρίνο και μετά από τη Γεωργία.
1: Ναι.
0: Ιδανική κλήρωση για τον Απόλλωνα με φαβορεί τους Γεωργιανούς σε αυτές τις διπλές αναμετρήσεις με την Βίρτους. Το μόνο που μπορεί να σημειώσουμε είναι ότι οι Γεωργιανοί βρίσκονται σε εξέλιξη η διοργάνωση του αθλήματος τους και ίσως όχι ίσως θα είναι πιο έτοιμοι αγωνιστικά, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει
1: ομάδα
0: να φοβίζει τον Απόλλωνα. Ναι, πολύ σωστά. Υπάρχει διαφορά δυναμικότητας και στο πρωτάθλημα, αλλά και διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων και νομίζω ήταν ιδανική κλήρωση ώστε ο Απόλλωνας να αγωνιστεί σε εισαγωγικά με ένα πιο βατό και πιο εύκολο αντίπαλο, ούτως ώστε να φορμαριστεί εν ώψη της συνέχειας, γιατί στον τρίτο προκριματικό είτε στα play-off ο Απόλλωνας θα καλεστεί να αγωνιστεί με πάρα πολύ υψηλότερους.
1: Θα είναι στους αδυνατούς ο Απόλλωνας, αν και εφόσον προκριθεί.
0: Με τα σημερινά δεδομένα ο Απόλλωνας θα βρίσκεται στους αδύνατους και στον τρίτο προκριματικό και στα play-off, εκτός αν υπάρξει κλήρωση του Απόλλωνα με ζευγάρι, όπως θα έχει κάνει τις κλήρωσεις η UEFA τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε.
1: Ναι. Θα είναι και νωρίτερα, πριν από τα παιχνίδια.
0: Θα είναι και νωρίτερα, ναι. Θα δούμε εκεί αν ο Απόλλωνας χαμογελάσει η τύχη βάσει και των αποκλεισμών ή των αποτελεσμάτων των άλλων αγώνων και θα έχει την ευκαιρία να πάρει ζευγάρι.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο ουσιαστικά δεν θα τον έχει στους αδύνατους, αλλά ναι, στις κληρώσεις από όλων μας από εδώ και μέρα όμως θα μπαίνει ως αδύνατος.
1: Ένας φίλος ρωτάει για την Ντίλαν Κόρι και επειδή είναι πιο πιθανή αντίπαλος εννοώ, αν θα παίξει στη φυσική της έδρα, αν παίζει κάπου αλλού, αν το έχεις ψάξει, Νικόλα.
0: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει και αυτό εντός της ημέρας, το ποια έδρα θα δηλώσει δεν υπάρχει ενημέρωση ούτε από την UEFA ούτε από οποιοδήποτε άλλη πηγή το που θα αγωνιστεί η Ντίλαν Κόρι. Σε περίπτωση που θα μπορεί να αγωνιστεί στη φυσική της έδρα και θα γίνει το παιχνίδι νωρίτερα ή οτιδήποτε άλλο, είναι κάτι το οποίο αναμένεται να προκύψει η εξέλιξη και η οριστική απόφαση της αμόνης στις επόμενες ώρες. Όσο και να το ψάξαμε δεν πήραμε την πληροφορία το που θα αγωνιστεί η Ντίλαν Κόρι, αν είναι αυτή η αντίπαλος του Απόλλωνα στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, μέχρι τότε έχουμε. Από εβδομάδας αρχίζει και η προετοιμασία και γενικότερα φαντάζομαι θα δοθεί η δυνατότητα και στους ανθρώπους της ομάδας να παρακολουθήσουν αυτές τις ομάδες και θα δώσουμε όταν θα έχουμε κάποια νεότερα για αυτό το θέμα. Αλλά τι γίνεται και στην.
0: Υπάρχει ενημέρωση, θα βρεθούν άνθρωποι του Απόλλωνα, θα παρακολουθήσουν και διαζώσεις, αλλά και το παιχνίδι της Ντίλαν Κόρι με τη Βίρτους, ναι, αλλά και με την αντίπαλο ποια θα είναι από τις δύο. Παίρνουν σοβαρά στον Απόλλωνα το κομμάτι Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Άρα θα πάνε και Γεωργία και Σαν Μαρίνο.
0: Ναι. Είπαμε και χθες ότι στον Απόλλωνα έχουν ως στόχο την είσοδο της ομάδας σε Face Link. Δεν ήταν μόνο να εξασφαλίσει η ομάδα την περσινή σεζόν του παθήματος ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτό το ευρωπαϊκό εισιτήριο πρέπει να εξαργυρωθεί με μια καλή πορεία και έσοδο της ομάδας στο Facebook για να φέρει και χρήμα το οποίο έχει αρκετά μεγάλη ανάγκη από όλα τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Τον αγωνιστή από όλα σε ένα δεύτερο προκληματικό γύρο του Conference League και με μια πρόκριση στον τρίτο και να αποκλειστεί, νομίζω δεν μπορεί να λέγεται αυτό επιτυχία. Ο στόχος του Απόλλωνα της φετινής σεζόν που ξεκινάει την Δευτέρα με τα αργομετρικά η προετοιμασία μέχρι την άξιση του προαθήματος είναι η είσοδος της ομάδας σε Face Link του Conference Link. Είναι δύσκολο, δεν θα είναι εύκολο μονοπάτι. Ο Απόλλωνας όμως έχει δείξει και κατά το παρελθόν ότι έχει κάνει μεγάλες και τεράστιες προκρίσεις που λίγες ομάδες έκαναν στην Κύπρο. Έχει πάρει μεγάλα αποτελέσματα κόντρα σε τεράστιους συλλόγους και είναι κάτι το οποίο θέλω στον Απόλλωνα να ξαναξυπνήσει αυτό και να κάνει μια πορεία η ομάδα για να βρεθεί σε Face Link του Conference League.
1: Μάλιστα, Νικόλα. Χθες μας είπες για τη συμφωνία με τον Σλοβενόν επιθετικό Άλεν Όσμπολτ. Είναι και στην Κύπρο, έχει κλείσει οριστικά αυτό το θέμα.
0: Έχουμε την ενημέρωση και να την δώσουμε. Χθες αποκαλύψαμε ότι υπήρχε συμφωνία με τον 30χρονο Σλοβένο Άλεν Όσμπολτ, τον 30χρονο που έρχεται για να αγωνίζεται. Θα είναι ο ένας εκ των δύο επιθετικών που θα πάρει ο Μάιζ Λεμεσού. Η ενημέρωση που προκύπτει είναι ότι ο ποδοσφαιριστής βρίσκεται στο νησί μας και αυτή την ώρα που μιλάμε περνάει τις καθιερωμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και σε περίπτωση που όλα κυλήσουν

0: αλλά αναμένεται να βάλει και την υπογραφή του στο τελικό συμβόλαιο και να μπει σε ενεργή η συμφωνία των δύο πλευρών, η οποία θα είναι για τα επόμενα δύο χρόνια, και αναμένεται να προκύψουν και οι επίσημες ανακοινώσεις. Ο Απόλλωνας έτρεξε, έκλεισε τον επιθετικό τον ένα, τον οποίο ήθελε για να έχει μαζί του στην προετοιμασία να ξεκινήσει η ομάδα. Έχει κλείσει και τον αριστερό ακραίο αμυντικό. Απομένουν ακόμη τρεις μεταγραφές κατά λόγου αλφα, αφού από την ομάδα της Λεμεσού είχαν αποχωρήσει πέντε ποδοσφαιριστές στο διάστημα το προηγούμενο. Λαμ, Μάρκες, Μέχα, Μάρκοβης και Βούρος. Πέντε κενές θέσεις ξένου, οι πέντε θέσεις που έψαχνε ο Απόλλωνας ήταν δύο επιθετικοί, ένας ακραίος επιθετικός, ένας αριστερός μπακ και ένας κεντρικός αμυντικός. Με την έλευση του Μπαλογιάννη και του Όσμποτ κλείνουν οι δύο θέσεις, απομένουν τρεις κενές θέσεις πλέον. Επόμενο μέλημα και εκεί που εστιάζει η ομάδα και σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε και τις μεταφέρουμε είναι ότι βρίσκονται σε πάρα πάρα πολύ προχωρημένες επαφές με δύο περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών στον Απόλλωνα χωρίς να διαρρέουν τα ονόματα τους. Μια πολιτική την οποία ξαναλέω ότι πήραν απόφαση και ακολουθούν, και αυτό φάνηκε και θα ακολουθήσουν στον Απόλλωνα. Επόμενο μέλημα είναι να κλείσει η θέση του κεντρικού αμυντικού τους ώστε να τον έχει μαζί του με την έναρξη της προετοιμασίας η ομάδα ή στην πρώτη εβδομάδα τουλάχιστον που θα αρχίσει η προετοιμασία. Θέλουν στον Απόλλωνα μέχρι να πάει η ομάδα στο βασικό στάδιο στην Ολλανδία να υπάρχουν ακόμη δύο τουλάχιστον ποδοσφαιριστές στην ομάδα. Αναμένεται και ανακοίνωση για τον Ανδρέα Θανασίου μετά τους οικονομοί Μπαλογιάννη και Άγγελο Ανδρέου. Να κλείσει και η τριάδα των Κύπριων που έγιναν οι μεταγραφές και απομένει η μεταγραφή του ακραίου επιθετικού και αυτή του δεύτερου επιθετικού, που ίσως αυτές οι δύο περιπτώσεις περιμένουν λίγο περισσότερο στον Απόλλωνα, ούτως ώστε να γίνουν πιο δυνατές κινήσεις, γιατί ο Απόλλωνας με τις προσήκες και των Κύπριων αλλά και τον Μπράντο Τόμας και τον Γκάρι Ροντρίγκες για να παίξει τα παιχνίδια με την αγώνα, γεμίζει, μπορεί να αγωνιστεί, δεν έχει κενό εκεί. Το κενό ήταν επιθετικά, ο οποίος αποκτείται ως πως σε περίπτωση που πάρουν και τον Στόπερ σύντομα, θα περιμένουν αυτές τις δύο.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε ξεπεράσει πολύ το χρόνο μας, πες μου, ρωτούν για τα season, πότε βγαίνουν και οι καινούργιες εμφανίσεις, σε μισό λεπτό.
0: Να περιμένω ακόμα λίγο, ενώ προκύπτει τώρα ενημέρωση ότι έχει σταλθεί και SMS για τον Αθανασίου στον Απολλώνα, στους κατόχους διαρκείας.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι το οποίο έγινε και χθες κατά την σύνδεσή μας, όπου εστάστηκε μήνυμα για τον Άγγελο Ανδρέου. Ίσως μας περιμένουν να βγούμε στον αέρα για να στέλνουν και τα SMS.
1: Έχεις παράπονο?
0: Από τον επίσημο Απόλλων. Όχι, κανένα παράπονο. Ήταν μεταγραφές οι οποίες αποκαλύψαμε, ειδικά του Αθανασίου από τον προηγούμενο Σεπτέμβρη.
1: Και του Άγγελου Ανδρέου από τον περασμένο Μάρτιο.
0: Και του Άγγελου Ανδρέου, ναι, εδώ στον Sport FM 95.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα ετοιμάζεται κάτι καλό. Το είπαμε και θα το ξαναπούμε για τις εμφανίσεις του Απόλλωνα,
1: ναι.
0: Θα κάνουν παμ σε εισαγωγικά στον κόσμο. Το πότε θα ανακοινωθούν και με τον τρόπο που θα ανακοινωθούν είναι κάτι το οποίο δεν έχει αποφασιστεί οριστικά και το επόμενο διάστημα να περιμένουν κάτι πάρα πολύ καλό, τόσο σε παρουσίαση όσο και για τις φανέλες, οι φίλοι του Απόλλωνα.
1: Έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ
1: Νικόλα.
0: Σε ευχαριστώ, καλό υπόλοιπο.
1: Καλή συνέχεια, καλών υπόλοιπων. Άρα ανακοινωθήκε και επίσημα ο νεαρός Αθανασίου. Φίλε μου, 4.40 πριν λίγο το είπαμε αυτό το θέμα που με ρωτάτε. Να πάμε όμως στο διάλειμμα μας. Θα επιστρέψουμε σε λίγο και θα σας εξηγήσω.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στα θέματα που αναδεικνύονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της έκθεσης προόδου στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αναχώρησε για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επίθεση με πυράβλους πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης, ανοίγοντας στο δρόμο για τον τερματισμό της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Εποχική ή χαμηλή πίεση επηρεάζει στην περιοχή, ενώ ασταθείς καιρικές συνθήκες αναμένονται από αύριο Παρασκευή. Σήμερα ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος, με παροδική συννεφιά. Ωστόσο, κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν στα ορεινά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 25 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
5: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Τραπέζι στο Βίτρο Οστερία.
7: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
8: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
9: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Ήταν μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλίκτα. Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
11: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακή θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακή θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
12: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
13: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
15: Yeah.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια. Προτού πάμε στο ένθετό μας, να απαντήσω στο φίλο ακροατή, γιατί το εξηγήσαμε προηγουμένως. Προφανώς δεν ήταν μαζί μας από το ξεκίνημα της κουβέντας μας με τον Νικόλα προηγουμένως, γιατί με ρωτάει πότε θα παίξει η Πάφος και πότε ο Απόλλωνας. Λοιπόν, σύμφωνα με την ενημέρωση που προκύπτει και με βάση του πώς προχωρά σε τέτοια θέματα η UEFA και πώς αποφασίζει, δίνει προτεραιότητα πάντα στην ομάδα που παίζει στην μεγαλύτερη διοργάνωση. Για παράδειγμα, είναι η Πάφος στην προκειμένη περίπτωση και είναι στο Europa League. Είναι και κυπελούχος Κύπρου και της δίνει προτεραιότητα. Άρα, η Πάφος θα δώσει το πρώτο της παιχνίδι 23 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη, εκτός έδρας, και των επαναληπτικών 30 Ιουλίου, επίσης ημέρα Πέμπτη, στο στάδιο Αλφαμέγα, όποιος και να είναι ο αντίπαλος της. Είτε η Χάιντουκ που έχει και το προβάδισμα, είτε η Ζήλινα. Τώρα με τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας θα δώσει το πρώτο του παιχνίδι με τον νικητή του ζευγαριού Ντίλαν Κόρι Βίρτους Σαν Μαρίνο, εκτός έδρας, 23 Ιουλίου. Ο επαναληπτικός θα γίνει 2 μέρες νωρίτερα από την αρχική ημερομηνία. Δηλαδή, αντί 30, θα γίνει 28 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, στο στάδιο Αλφαμέγα. Αυτή είναι η ενημέρωση που μας έδωσε πριν από λίγο ο συνάδελφος. Πάμε στο παγκόσμιο κύπελο. Η Αγγλία επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή και επικράτησε χθες της Κροατίας με 4-2. Στο Τέξας ήταν η αναμέτρηση, ήταν στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του 12ου ομίλου. Έγινε πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι, είχαμε 6 γκολ συνολικά και πολλές ευκαιρίες. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Άγγλους, ο Χάρι Κέιν με 2 τέρματα, Μπέλιχαμ και Ράσφορντ σημείωσαν τα άλλα 2. Και όσον αφορά στα υπόλοιπα παιχνίδια, ο Παναμάς είχε μεν την κατοχή αλλά ήταν φλίαρη. Η Γκάνα ήταν αυτή που στο φινάλε κατάφερε να κερδίσει με 1-0 στο 90-5 για την ακρίβεια και ξεκίνησε νίκη φόρα την πρεμιέρα της. Η νίκη αυτή την έφερε σε ισοβαθμία με την Αγγλία στον 12ο όμιλο. Έχουν και οι δύο ομάδες από 3 βαθμούς στο ξεκίνημα. Λοιπόν, στα άλλα 2 παιχνίδια χθες, που έγιναν χθες για τον 11ο όμιλο, η Πορτογαλία ήταν κάκιστη, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί σε κανένα σημείο του αγώνα, στις απαιτήσεις, στις προσδοκίες αν θέλετε καλύτερα που υπήρχαν, και εξήλθε ισόπαλη 1-1 με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Ο Ρονάλτο ούτε και αυτός απέδωσε τα αναμενόμενα. Είχαμε νικηφόρο ξεκίνημα για την Κολομβία. Τα γκολ των Λουίς Ντίας και Καμπάς λύγησαν βασικά την αντίσταση του Ουσβεκιστάν και κατάφεραν με αυτόν τον τρόπο να τεθούν βασικά και επικεφαλής του ομίλου. Αυτά ήταν όσον αφορά στα παιχνίδια που έγιναν χθες αλλά και τα ξημερώματα, και από σήμερα μπαίνουμε στη δεύτερη αγωνιστική στους ομίλους. Για τον πρώτο θα έχουμε στις 7 η ώρα τον αγώνα της Τσεχίας με την Νότιο Αφρική. Το δεύτερο παιχνίδι θα γίνει στις 4 τα ξημερώματα και είναι ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Κορέα. Για τον δεύτερο όμιλο, στις 10 το βράδυ η Ελβετία υποδέχεται την Βοσνία σε μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, ενώ τα ξημερώματα στην 1 θα γίνει το δεύτερο παιχνίδι του δεύτερου ομίλου ανάμεσα στον Καναδά και το Κατάρ. Θυμίζω τα παιχνίδια είναι τηλεοπτικά από το Σίγμα.

Λοιπόν, για να απαντήσουμε και σε ένα φίλο που είχε στείλει προηγουμένως μήνυμα για την έδρα της Τι Λαγκόρη, μου έχει στείλει μήνυμα τώρα ο Νικόλας, είχε και ο ίδιος ενημέρωση στη φυσική της έδρα με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Θα αγωνιστεί η Τι Λαγκόρη, που είπαμε και προηγουμένως είναι η πιο πιθανή αντίπαλος για τον Απόλλωνα, θα παίξει στην φυσική της έδρα. Αυτή είναι η ενημέρωση που προκύπτει τη δεδομένη στιγμή που μιλάμε.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δώσουμε και το τελευταίο μας θέμα στην εκπομπή. Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Χρήστος Σπανός, πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Κυπρού. Κύριε Σπανέ, γεια σας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας σε εσάς και αγαπητή Στέλλα και στους ακροάτες.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάποια νέα και πρέπει να τα μεταφέρουμε. Θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα, φυσικά τα γνωρίζετε από πρώτο χέρι. Μας τα είπατε και τις προάλλες. Θυμάστε, είχαμε μια συνομιλία εδώ στο ραδιόφωνο. Φαντάζομαι ήταν το ξεκίνημα της κουβέντας τότε. Τώρα έχει ολοκληρωθεί και τα μέλη του συνδέσμου επιστρέφουν όλα πίσω κοντά σας. Φεύγουν από την ΚΟΜ.
1: Ναι, πολύ ορθά έχεις αναφέρει, αγαπητή Στέλλα, ότι σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει από το σταθμό σας. Αν θυμάμαι καλά, ήταν πριν 1,5 μήνα περίπου.
0: Κάπου εκεί.
1: Είχαμε αναφέρει τα γεγονότα στο τελευταίο σκέλος της, αν θέλεις, της παρέμβασης συνέντευξης που δώσαμε εκεί. Σίγουρα, η επιστροφή των διαιτητών και βοηθοδιαιτητών πίσω στο σύνδεσμο της ΑΦΑ κατηγορίας, στο σύνδεσμο, είναι γεγονός. Η αυξημένη πλειοψηφία έχει επιστρέψει. Αυτό όμως είχε ξεκινήσει και καλλιεργούσαμε τις βάσεις αρκετών καιρών τώρα.
0: Ναι.
1: Από την αρχή της περίοδου, σιγά σιγά μικρά βήματα, σωστές τοποθετήσεις. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά να προσεγγίζουμε και να ερχόμαστε σε επαφή με τα παιδιά τους ζητητές που είχαν για κάποιο λόγο φύγει από το σύνδεσμο για κάποια γεγονότα πριν ένα χρονικό διάστημα. Όμως οι δυσκολίες και τα εμπόδια έχουν ξεπεραστεί. Είχαμε το τελευταίο διάστημα τρεις διαδοχικές συναντήσεις. Απλώς αυτό που περιμέναμε ήταν να ολοκληρωθεί η αγωνιστική περίοδος, ώστε να μην προκύψουν αγωνιστικές υποχρεώσεις και να επηρεάζεται το αγωνιστικό πρόγραμμα του κάθε διαιτητή. Και μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ναι, είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε, αν θέλεις και με περηφάνεια, ότι η επανένταξη και επιστροφή μεγάλης πλειοψηφίας των διαιτητών και βοηθών διαιτητών, αγαπητή Στέλλα, της ΑΦΑ κατηγορίας, είναι πλέον στις τάξεις του συνδέσμου και αυτό θα έλεγα ότι δυναμώνει και την οντότητα του συνδεσμού, αλλά ταυτόχρονα και την φωνή των διαιτητών μας. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε σε έναν πολύ απαιτητικό περιβάλλον, το ποδοσφαιρικό περιβάλλον, και χρειάζεται ουσιαστικά και ο Κύπριος διαιτητής μια στήριξη.
0: Τι σημαίνει στην πράξη, ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, αυτή η διαφοροποίηση που προκύπτει.
1: Αυτή η διαφοροποίηση. Οι διαιτητές των προηγούμενων τριετίων, αν θέλεις, δεν είχαν οποιοδήποτε συνδικαλιστικό όργανο να τους κατοχυρώνει ή να τους προασπίζεται ή να τους υπερασπίζεται σε οποιασδήποτε δυσκολίες και προβλήματα. Ουσιαστικά ήταν ό,τι έκαναν από μόνοι τους. Ο καθένας από μόνος του πώς μπορεί να βοηθήσει. Ο συνδικαλισμός είναι ένα υγιές περιβάλλον το οποίο έχει αρκετά χρόνια που έχει ξεκινήσει γενικά όχι μόνο στο Σύνδεσμο Διαιτητών. Ο Σύνδεσμος Διαιτητών είναι εντότητα από το 57, 96 εντάχθηκε στο σωματείο την ΚΟΠ. Αντιλαμβάνεστε ότι από τα γεγονότα του 96...
0: Είχαν περισσότερη εξάρτηση από την Ομοσπονδία, αυτό θέλω να πω, και τώρα δεν θα γίνεται αυτό ή και πάλι θα εξαρτάστε κατά μεγάλο βαθμό από την ΚΟΠ.
1: Η Κυπριακή Ομοσπονδία μαζί με το Σύνδεσμο θεωρώ ότι είμαστε σε ευθεία γραμμή. Και την Επιτροπή Διαιτησίας, ο Σύνδεσμος είναι εδώ για να θέλει να συναυτίζεται και να έρχεται σε μια ευθεία γραμμή με τις αποφάσεις της Επιτροπής. Υπάρχει ο ξένος αρχιδιέτης, ο κ. Νταμένος, το οποίο στηρίζουμε και εμείς. Θεωρούμε ότι έχει βελτιώσει φέτος κατά πολύ τους Κύπριους διαιτητές και βοηθούς διαιτητές, για να μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι φέρνει μαζί το ξένος ο Ιταλός ένα βαρύ βιογραφικό, το οποίο σιγά σιγά οι διαιτητές μας φέτος από μια μεταβατική περίοδο το έχουν αφομοιώσει και θεωρώ ότι υπήρχε ένα αρκετή βελτίωση φέτος στο κομμάτι του πρώτου γύρου, όπως ερμηνεύεται με τις 26 αγωνιστικές. Στο δεύτερο κομμάτι έχουν επιλέξει να έρθουν κάποιοι ξένοι, κυρίως για κάποια θέματα, πιο δύσκολα τα παιχνίδια, θέλεις πιο μεγάλη πίεση, λίγο η προκατάληψη, λίγο απ' όλα, λίγο τα σωματεία απαιτήσεις, οι ομάδες. Όμως θεωρώ ότι βασικός στόχος για την επόμενη σεζόν είναι τα προαθλήματα να ξεκινήσουν και να ολοκληρώνονται με τους Κύπριους διαιτητές. Τώρα, αν προκύψει οποιοδήποτε θέμα και κρίνει ομοσπονδία ότι πρέπει να φέρει σε κάποιο στάδιο κάποιους ξένους διαιτητές, είναι αρμοδιότητα και ευθύνη της ομοσπονδίας.
0: Αυτή είναι η απόφαση που μου λέτε, είναι δικό σας αίτημα.
1: Φέτος οι Κύπροι διαιτητές, αγαπητοί Στέλλα, έχουν στηριχτεί από την Ομοσπονδία. Ξεκάθαρο. Και από το Σύνδεσμο Διαιτητών. Παρόλο παρόλο ότι και στο σύνδεσμο είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο για να τους επανεντάξουμε και να γίνει η επανεγγραφή τους ξανά, όμως ταυτόχρονα από την πρώτη ημέρα, από την πρώτη στιγμή, δηλαδή πριν ένα χρόνο που ξεκίνησε και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά, ήταν γραμμή και του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου, για να το τονίσουμε αυτό, ήταν πάλι γραμμή να στηρίζει τον Κύπριο Διοικητή, ανεξάρτητα του που ανήκει την δεδομένη στιγμή. Άρα η γραμμή μας εγκάθεται. Στηρίζουμε πάντα τον Κύπριο Διοικητή, σε συνεργασία πάντα με την Ομοσπονδία. Οι αποφάσεις παίρνονται από την Ομοσπονδία. Εμείς είμαστε εκεί για να συμβουλεύουμε. Συμβουλευτικός ο ρόλος μας είναι συνδικαλιστικός και να μεριμνούμε τόσο για την πρόοδο όσο και για την ανάπτυξη του Κύπριου ΔΕΗΤΗ, που ουσιαστικά κατοχυρώνει και το λειτουργήμα του στον χώρο του ποδοσφαίρου, που αντιλαμβάνεστε ότι ο διαιτητής έχει το ρόλο του. Είναι μια ομάδα, παίζουν δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, η διαιτητική ομάδα είναι η τρίτη ομάδα. Χωρίς τους διαιτητική ομάδα δεν μπορεί να διεξαρτηθεί κανένα παιχνίδι ανά το παγκόσμιο.
0: Μάλιστα. Εντάξει, έχω την αμφιβολία μου, την επιφύλαξή μου, να το πω έτσι λίγο πιο σωστά, κατά πόσον υπάρχει ένας, κατά την, δεν θα πω την άποψή μας, την αφήσω στην άκρη, αλλά ήθελα να ρωτήσω εσάς, υπάρχει αυτή τη στιγμή, θεωρείται ένας ικανοποιητικός αριθμός διαιτητών που μπορούν να ανταποκριθούν σε όλα τα παιχνίδια και να ξεκινήσουν και να τελειώσουν το πρωτάθλημα και τα play-off και όλα και να μην έχουμε κανένα θέμα?
1: Μα αγαπητή Στέλλα, μπορώ να σου απαντήσω ευθέως. Απλά πριν σου απαντήσω ευθέως, να αναφέρω κάτι. Πέραν της φετινής χρονιάς, τα προηγούμενα 4 με 5 χρόνια, ουσιαστικά οι διαιτητές της άσφα κατηγορίας δεν είχαν σφυρίξει κανένα σχεδόν τέρπι. Δηλαδή κανένα δύσκολο αγώνα.
0: Ναι.
1: Ήταν, αν θέλεις, σφυρούσαν κάποιους κανονικά παιχνίδια, όχι τα δύσκολα. Στα δύσκολα και στα ντέρπι έρχονταν πάντα ξένοι διαιτητές από το 2020 και μετά. Και ήρθαμε φέτος, μετά από 4 χρόνια, να δώσουμε εμπιστοσύνη στον Κύπριο διαιτητή. Και αυτοί οι διαιτητές δεν μπορούν από τη μια ημέρα στην άλλη να κάνουν θαύματα. Προσπαθούν, έχουν, αν θέλεις, πάρα πολλές ικανότητες. Θεωρώ ότι υπάρχει πάρα πολλή ποιότητα. Υπάρχει το νεαρό ταλέντο. Ήδη φέτος έχουν ανεβάσει και κάποιους διαιτητές πιο νεαρούς πάνω για να τους δώσουν την εμπειρία αλλά και την ευκαιρία να μπορέσουν σιγά σιγά να ξεριπλώσουν για αυτό το ταλέντο τους.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα ο καθρέφτης είναι το γήπεδο. Δεν μπορώ εγώ προσωπικά να προδικάσω την απόδοση του οποιοδήποτε διαιτητή. Εναπόκειται στα δικά του πόδια να μπορέσει μέσα από τις ευκαιρίες που του διά ο ξένος αρχιδιαιτητής να μπορέσει να βγάλει το ταλέντο του και την δικαιότητα του μέσα στο γήπεδο. Τούτο που θέλουμε εμείς οι διαιτητές είναι να περνούν απαρατήρητοι με αξιοπρέπεια.
0: Μάλιστα. Άρα από τη στιγμή που φέτος έχουν παίξει περισσότερα παιχνίδια που ήταν και ντέρπι και τα λοιπά, να περιμένουμε τη νέα σεζόν που θα ξεκινήσει με το καλό, ότι θα είναι και ήδη καλύτερη.
1: Αυτό θεωρώ ότι ο πύχης πρέπει να μπαίνει γενικά σε όλους τους τομείς, είτε του ποδοσφαίρου, είτε του αθλητισμού, είτε της ζωής μας, να μπαίνει ένα level πιο πάνω. Θεωρώ ότι φέτος υπήρχε βελτίωση. Του χρόνου πιστεύουμε να υπάρχει ακόμα καλύτερη βελτίωση.
0: Μακάρι,
1: όμως,
0: το ευχόμαστε.
1: Ξανατονίζω ότι ο καθρέφτης και η αγωνιστική συμπεριφορά του οποιοδήποτε διαιτητή κρίνεται από τις δικές του ικανότητες και τα δικά του πόδια, αν θέλεις, μέσα στο γήπεδο να μπορέσει να βελτιωθεί, αλλά είναι και ταυτόχρονα ένα εγχείρημα που πρέπει να τονίσουμε ότι ο εκάστοτε ξένος αρχιδιαιτητής πρέπει να έχει αν θέλεις την ικανότητα, τους διαιτητές που έχει στα χέρια του, μπορέσει να τους βελτιώσει, όπως και ένας προπονητής.
0: Ναι.
1: Τους ποδοσφαιριστές να μπορεί να τους βελτιώνει. Και ο ξένος αρχιδιαιτητής αυτός είναι ένας διαχειριστής ανθρώπου. Ναι.
0: Δεν είναι να ορίζει οι διαιτητές.
1: Είναι μόνο να ορίζει, το έχω πει επανελειμμένες φορές. Είναι ικανότητα αυτό το πράγμα, να μπορείς να τους διαχειρίζεσαι, να μπορείς να τους εκπαιδεύεις σωστά, να μπορείς να τους εξελίξεις. Αν ένας διαιτητής έχει κάποιες αδυναμίες, θα πρέπει να δουλέψει κάποιες αδυναμίες. Αυτή είναι η ικανότητα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ο ξένος, ο κύριος Νταμάτο, με αυτόν τον γραφικό που φέρνει φέτος και αυτά που μας έδειξε αυτήν την χρονιά,

0: λένε ότι υπάρχει ικανότητα σε αυτόν τον άνθρωπο για να μπορέσει. Τώρα, αν πάει κάτι διαφορετικά, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Ούτε μπορώ να προβλέψω τι θα γίνει. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι όμως ότι του χρόνου το προάθλημα θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Διότι κάθε χρόνο οι ομάδες βελτιώνονται, αναπτύσσονται, εξελίσσονται.
1: Και κάποιοι όχι, αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου έχει ανακοινώσει την έναρξη των εγγραφών και τα μαθήματα εκπαίδευσης νέων διαιτητών ποδοσφαίρου και φούτσαλ. Όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, υπάρχει ανταπόκριση? Γνωρίζετε κάτι, δηλαδή έχει παιδιά νέα που θέλουν να ασχοληθούν και να κάνουν επάγγελμα τους, για παράδειγμα, να είναι διαιτητές?
0: Εντάξει, κοίταξε, στην Κύπρο το λειτουργήμα του διαιτητή δεν μπορεί να γίνει επάγγελμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Διότι πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει κατοχήρωση. Είναι ξεκάθαρο. Ναι. Δηλαδή σήμερα μπορεί να σφυράς έναν αγώνα, αγαπητή Στέλλα, αύριο μπορεί να μην σφυρά. Για κάποιο λόγο. Όπως σίγουρα ο καθένας τη δουλειά του θέλει να, το πρώτο πράγμα που θέλει να υπάρχει κατοχήρωση. Έχουν εξαγγείλει ΚΟΠ και τα λοιπά και ο σύνδεσμος διαιτητών στα πλαίσια συνεργασίας της αντίληψης που έχω αναφέρει προλίγου όσον αφορά εξέλιξη νέων διαιτητών, εγγραφές κτλ. Και ευελπιστούμε να έχουμε την ανάλογη ανταπόκριση από το φύλαθρο γυρών, διότι αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ένα γραφτού πολλές φορές ήταν ποδοσφαιριστές, είχαν σχέση με τον αθλητισμό ή το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και προσπαθούμε να προσπαθούν και οι κόπιοι συντονούν να τους μαζέψει από αυτόν τον χώρο, του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα μπορούσε, να το πω διαφορετικά, θα μπορούσε να υπάρχει πολύ περισσότερο, γιατί θεωρώ ότι οι λίστες, ακόμα και τώρα που μιλούμε, παρόλο ότι την περσινή χρονιά είχαμε αρκετές εγγραφές με το ΔΕΙΤΟ, υπάρχει υποστελέχωση, με αποτέλεσμα κάποιες επαρχίες, ειδικά Λεμεσού και Πάφου, να αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα σε θέμα θέλει στοιχειοθέτηση αγώνων ή ορισμών των παιχνιδιών, γιατί είναι πιο λίγοι από το επιτρεπτό όριο και θεωρώ ότι εκεί πρέπει να εστιαστεί το πρόβλημα για να λυθεί. Είναι πάρα πολλοί αγώνες που διοργανώνει ΚΟΠ και είναι πάρα πολλές οι απαιτήσεις και πάρα πολλή ζήτηση για τους διαιτητές. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Πρέπει να, και όσοι ενδιαφέρονται και μας ακούν, μέσα από τις σελίδες του συνδέσμου και της ΚΟΠ, ξεκινούν κάθε χρόνο νέα μαθήματα, οπότε αν είναι ενδιαφερόμενοι μπορεί να βλέπουν και να κάνουν απευθείας την εγγραφή τους μέσω του link της ΚΟΠ και του συνδέσμου, ώστε να προσεκτήσουμε και νέους διαιτητές, νέα παιδιά, ώστε σιγά σιγά να αλλάξουμε και τον μέσο όρο ηλικίας, να προσεκτούμε νέους διαιτητές, να ξεκινούν από κάτω τους, ώστε η διαιτησία να μπει σε άλλα επίπεδα όσον αφορά την ανέλυξη, την εξέλιξη, να θέλεις, και την βάση που είναι πολύ σημαντική. Η βάση και η σταδιοδρομία του διαιτητή είναι αυτή που θα του επιφέρει.
1: Και να τους αξιολογούμε σωστά και να ανεβάζουμε αυτούς που πραγματικά αξίζουν.
0: Είναι μέσα από τα αξιοκρατικά κριτήρια ή τις ευκαιρίες για να μπορούν και τούτοι άνθρωποι να σταθούν. Ξεκάθαρος ο ρόλος του συνδέσμου στο κομμάτι είναι αυτό. Είναι ξεκάθαρος. Ναι. Απλά πρέπει να τονίσω όμως ότι στο κομμάτι του ορισμού και να το ξαναεπαναλάβω, στο κομμάτι του ορισμού ο σύνδεσμος διαιτητών δεν έχει κάποια σχέση με το κομμάτι του ορισμού διαιτητών, είτε στην ΑΒΓΔΕΦΤΑ και κλιμάκια.
1: Ναι.
0: Ο ρόλος του συνδέσμου είναι καθαρά συμβουλευτικός και καθαρά συνδικαλιστικός στο κομμάτι.
1: Ναι. Θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Ο σύνδεσμος των διαιτητών έχει και εκπρόσωπο στην Επιτροπή Διαιτησίας, είναι ο κύριος Δημήτρης Σταύρου. Συνεχίζετε με αυτόν ή θα τον αλλάξετε?
0: Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση από την ΚΟΠ πότε θα στελεχώσουν τις επιτροπές. Όταν έρθει η.
1: Είναι κάποια χρόνια εκεί, ναι.
0: Κοιτάξτε να δείτε, πέραν των κάποιων χρόνων που είναι το άτομο που έχετε αναφέρει, υπάρχουν άτομα στην Επίτροπη που είναι πολύ περισσότερα χρόνια. Οπότε θεωρώ, αγαπητή Στέλλα, ότι δεν πρέπει να ανοίξουμε το κεφάλαιο αυτό, διότι πρώτα απ' όλα το μέλος, το εκπρόσωπο μας εκεί, πέραν της εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτει και μπορεί ταυτόχρονα να βοηθά και το κομμάτι της ΚΟΠ και το κομμάτι του συνδέσμου και την φιλανθρωπική του δράση μέσα από τις, διότι είναι και ο πρόεδρος των ομοδοσιών, έχει τεράστια κοινωνική δράση ο Δημήτρης Σταύρου, έχει τεράστια φιλανθρωπική δράση ο άνθρωπος αυτός, είναι ένα πολυεργαλείο για την ΚΟΠ και για το σύνδεσμο και για την κοινωνία. Και ευχαριστώ που μου έδωσε την πάσα για να μιλήσω για τον άνθρωπο, διότι είναι με περηφάνεια που το λέω. Mm-hmm. Είναι από τα λίγα άτομα και τα λίγα στελέχη που πράγματι πέραν του κομματιού της Επιτροπής μοιάζεται και για πολύ περισσότερα αυτά που έχω πρέπει να φέρει. Αν έρθει η στιγμή και το πλήρωμα του χρόνου που ο άνθρωπος θα πρέπει, όπως όλοι μας σε κάποια στιγμή, κλείνει ο κύκλος, τότε ναι, θα το συζητήσουμε με την Ομοσπονδία και θα αποφασίσουμε.

0: όμως, λέω ότι υπάρχουν άτομα τα οποία είναι διπλάσια χρόνια στον χώρο εκεί και λυπούμε πράγματι, γιατί κάποιες φορές πρέπει να αναφέρουμε κάποια γεγονότα, αλλά αναφέρουμε μόνο για συγκεκριμένο ένα άτομο.
1: Εξεπεράσαμε πάρα πολύ το χρόνο μας. Υπόσχομαι κάποια άλλη στιγμή να σας δώσω παραπάνω χρόνο και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε με λίγη καθυστέρηση. Θα ακούσουμε δελτίων και στη συνέχεια μαζί σας η Ιωριάννα Παπαντονίου.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ θα αγωνιστεί η Πάφος στις εντός έδρας αναμετρήσεις της για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς προκύπτει συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όπως μετέδωσε ο Sport FM 95, λόγω του ότι τόσο η Πάφος όσο και η Απόλλωνας χρησιμοποιούν το στάδιο ΑΜΕΓΑ ως έδρα στους επαναληπτικούς αγώνες για το δεύτερο προκριματικό, αναμένεται πως ο επαναληπτικός αγώνας του Απόλλωνα θα διεξαχθεί την Τρίτη, 28 Ιουλίου. Στις 30 Ιουλίου θα διεξαχθεί ο αγώνας της Πάφου, η οποία έχει προτεραιότητα στον καθορισμό των ημερομηνιών, καθώς αγωνίζεται στο Europa League. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που προκριθούν και οι δύο ομάδες στη League Phase των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, δύσκολα θα μπορέσει η Πάφος να χρησιμοποιήσει το στάδιο ΑΜΕΓΑ. Την απόκτηση του 22χρονου Ολλανδομαροκινού Extreme Sahid El Alatsi ανακοίνωσε ο Άρης. Η συμφωνία έχει διάρκεια για τα επόμενα 4 χρόνια, με την ελαφρά ταξιαρχία να διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης της εργασίας για ακόμη ένα χρόνο. Στην Κύπρο βρίσκεται ο 29χρονος Σλοβένος επιθετικός Άλεν Όσβολτ, ο οποίος θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο εργασίας με την ομάδα του Απόλλωνα. Και επίσημα ποδοσφαιριστής της ομάδας της Λαμεσού, ο Ανδρέας Αθανασίου, ο Κύπρος ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο εργασίας για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95, ο Απόλλωνας βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με δύο κεντρικούς αμυντικούς. Τις επόμενες μέρες αναμένεται στην Κύπρο ο Μάουρο Καμορανέζη για να αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά του στην ΑΕΚ, με την προετοιμασία της ομάδας να αρχίζει την επόμενη Δευτέρα. Ακόμη και εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση για την απόκτηση του 20χρονου μέσου Ιβάν Πανκόφ. Πιάνουν δουλειά από σήμερα στην Ομόνοια με τους ποδοσφαιριστές να περνούν από τα εργομετρικά. Οι πράσινοι ενημέρωσαν για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσουν στην Πολωνία. Θα αντιμετωπίσουν τη Δυναμό Βουκουρεστίου, Χαπουέλ Περσεβά και την Κορώνα Κέλτσε. Στα υπόψη για ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Ίκορ Σίλβα. Με δηλώσεις του στο Sport FM 95, ο αναπληρωτής πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας επισήμανε πως μέχρι τις 20 Ιουνίου η ανόρθωση χρειάζεται να προβεί στην καταβολή των 60.000 ευρώ, ούτως ώστε να αποκτήσει τον Κωνσταντίνο Σεργίου. Σύμφωνα με τους Ερυθρόλευκους, αναμένεται πως το απαιτούμενο ποσό θα καταβληθεί εντός των επόμενων 2 ημερών, μετά το επίσημο ενδιαφέρον που εξέφρασε η ανόρθωση. Συνεχίζονται οι διεργασίες για την εξέβρεση προπονητή και εκτελεστικού πρόεδρου. Το ΑΠΟΕΛ σύντομα ξεκαθαρίζει η περίπτωση Μαντσίνη, με τους γαλαζοκίτρινους να αναμένουν την απάντηση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού στην πρόταση που του έγινε για να παραμείνει στην ομάδα με μειωμένες απολαβές. Αναμονή για την απάντηση και του Μάγερ. Αν δεν βρει καλή πρόταση στο εξωτερικό, θα επιστρέψει ο Σταύρος Γαβρίλ. Καμία επίσημη πρόταση δεν προκύπτει για τον Αλκασίμ Μπα, παρά το ενδιαφέρον της Δυναμό Τυφλίδας. Στην Πάφο βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επαφών για ενίσχυση, με τις εξελίξεις να αναμένονται σύντομα. Θετικές ενδείξεις για την παραμονή των Πρίτο και Λελέ. Στην ΑΕΛ υψηλές οικονομικές απαιτήσεις προβάλλει ο Φελίπε Σουάρες και η περίπτωσή του δυσκολεύει. Επιτεύχθηκε η επανένταξη της μεγάλης πλειοψηφίας των διαιτητών και βοηθών διαιτητών της πρώτης κατηγορίας της τάξης του Συνδέσμου. Η ΚΟΠ μαζί με το Σύνδεσμο βρισκόμαστε σε πλήρη συνεννόηση, στηρίζουμε τους Κύπριους διαιτητές. Ο εκάστοτε αρχιδιαιτητής πρέπει να έχει τις ικανότητες να εκπαιδεύσει και να εξελίξει τους διαιτητές. Ο Νταμάτο έδειξε θετικά στοιχεία, ανέφερε στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Προπονητών, Χρήστος Πάνος. Χρειάζεται υπομονή στα θέματα προγραμματισμού, γιατί είναι ακόμη αρκετές περιπτώσεις ανοιχτές. Θα γίνουν 8 με 9 μεταγραφές, ανέφερε στο σταθμό μας ο αναπληρωτής πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, Γιώργος Μιχαήλ. Την έναρξη της συνεργασίας της με τον 24χρονο Κύπριο ποδοσφαιριστή Μάριο Αντωνίου ανακοίνωσε η Ομόνοια 29 Μαΐου.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Για τη δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 7 Τσεχία Νότιος Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία. Στην 1 τα ξημερώματα Καναδάς Κατάρ και στις 4 Μεξικό Νότια Κορέα. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Ισπανός Μπακ Πάμπλο Μαφέο για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Στα υπόψη ο Τιάκο Σάντος της Λίλ για τη θέση του δεξιού μπακ. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μία ανάσα από την επιλογή του Μαρίνο Πούσιτς για τη θέση του προπονητή. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sport.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
3: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
6: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πέμπτη σήμερα, 18 Χιονίνας, η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή σήμερα, ο Ριάννα Παπαντονίου, στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου στο στούντιο Μάκη Αντωνίου. Θα δούμε θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Δίνουμε συνέχεια στο θέμα το οποίο μας απασχόλησε και στην χθεσινή μας εκπομπή σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στο πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς για το κράτος μαφίας, τις αποφάσεις από πλευράς Γενικής Εισαγγελίας, αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου και σε αναμονή του επόμενου βήματος που από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα είναι το να ακούσουμε ποια ονόματα αναλαμβάνουν ή ποιο όνομα για την επόμενη φάση. Μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ είναι ο νομικός ο κύριος Αχιλλέας Δημητριάδης. Κύριε Δημητριάδη, καλώς σας μεσημέρι.
7: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Παντονίου, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
6: Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε και συνήθως σας φιλοξενούμε ότι όταν έχουμε μεγάλες υποθέσεις που σίγουρα δεν ευχαριστούν κανένα μας, να το πω έτσι απλά τούτη την ώρα.
7: Σαθρή εικόνα που μας έδωσε η ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς, έστω και αν ήταν 67 από τις 3.000 σελίδες.
6: Και αυτό έχει σημασία, είναι αυτές οι 67 είναι η περίληψη, ας πούμε, για μας που δεν έτσι αντιλαμβανόμαστε
7: έτσι
6: τα
7: φαίνεται,
6: νομικά.
7: Έτσι φαίνεται. Ναι. Έτσι φαίνεται. Και το θέμα είναι αν έπρεπε να δοθούν και οι 3.000 σελίδες στη δημοσιότητα ή αν δεν έπρεπε. Θεωρητικό το ερώτημα για την επόμενη φορά, διότι για αυτή ο πρόεδρος της αρχής έχει το απόλυτο δικαίωμα να το αποφασίσει και απεφάσισε ότι δεν θα το κάνει, έκανε αυτή την περίληψη και τώρα η υπόθεση θα δοθεί στον Γενικό Εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Και νομίζω αυτό είναι το μείζον και αυτό που ο κόσμος περιμένει. Πού πάμε τώρα?
6: Πού πάμε τώρα, να σας πω, πάνω σε αυτή τη δημοσιότητα ακούστηκε και η θέση και θέλω την δική σας τοποθέτηση ότι θα μπορούσε και να μην δοθεί στη δημοσιότητα, άρα τα ίδια άτομα που έφτασαν μέχρι εδώ να συνεχίσουν παραπέρα. Μπορούσε να γίνει αυτό?
7: Με το σχήμα που είχαν, δηλαδή ως λειτουργή επιθεώρησης της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς, η απάντηση είναι εμφανώς όχι.
6: Όχι.
7: Δεν επιτρέπεται.

0: αυτή η διεύρυνση που θα της επιτρέπει να κάνει ποινικές ανακρίσεις και ενδεχόμενα να καταχωρεί και κατηγορητήρια δεν επιτρέπεται από το Σύνταγμα, επιτέλους να το αλλάξουμε. Το άρθρο 113 του Συντάγματος που αναφέρεται στο Γενικό Εισαγγελέα και διασφαλίζει την υπερσυγκέντρωση των εξουσιών,
1: ναι,
0: πρέπει να αλλάξει και να αρχίσει η συζήτηση για αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, έρχομαι πίσω στο θέμα ότι ξέρουν αυτά τα πράγματα και γι' αυτό υπάρχει πρακτική απάντηση. Δεν θα εμπορούσαν οι τρεις, οι Κύπροι, λειτουργοί επιθεώρησης που συνέταξαν τα τελευταία 2 χρόνια τις 3.000 σελίδες να είναι μέλη της ανεξάρτητης ανακριτικής ομάδας. Θα κόψουμε δρόμο, θα γλιτώσουμε λεφτά και θα αυξήσουμε και ταχύτητα. Γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Απλό πράγμα. Δεν λέω να είναι η μόνη. Λέω να είναι μέλη, ναι, της ομάδας και να βρούμε κάποιον άλλον, τον οποίον το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως μας είπαν χθες, θα διορίσει κάποια άλλη ομάδα, κάποιο άλλο άτομο, το οποίο θα αναλάβει το ανακριτικό έργο. Και αυτή θα είναι εμφανώς ανεξάρτητη για να γίνει η διερεύνηση με σκοπό την ποινική κατηγορία με το σωστό τρόπο. Δηλαδή να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των υπόπτων, να ξέρει ο άλλος τι κατηγορείται. Όλα αυτά είναι κομμάτι της διαδικασίας δημιουργίας ενός φακέλου, ο οποίος θα φτάσει στο δικαστήριο. Αλλά έχει και ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, το οποίο φαίνεται δεν έχουμε ξεκαθαρίσει.
1: Ναι, για πείτε μου, ναι.
0: Ποιος θα είναι ο κατήγορος σε αυτή την υπόθεση? Θα είναι πάλι ο Γενικός Εισαγγελέας, θα είναι αυτός που εξαιρέθηκε, θα είναι το Συμβούλιο Εισαγγελέων που είναι υφιστάμενη του Γενικού και κατά συνέπεια δεν διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους? Εγώ θα έλεγα να βάλουμε και ανεξάρτητο κατήγορο, ναι, δημόσιο κατήγορο, ο οποίος και θα οργανώσει το θέμα, θα παρακολουθεί την ανακριτική διαδικασία, θα συμβουλεύει, θα καθοδηγεί, έτσι ώστε όταν τελειώσει το ανακριτικό κομμάτι, ναι, της άσκησης, να παραλάβει τον φάκελο, εφόσον υπάρχουν τα ποινικά αδικήματα, να καθορίσει τα κατηγορητήρια και να κάνει την υπόθεση. Πρέπει τώρα να διοριστεί και αυτός, και η διαδικασία διορισμού είναι από το Γενικό Εισαγγελέα, όπως έκανε και την προηγούμενη φορά, αν θυμάστε, του πρώην βοηθού Γενικού Εισαγγελέα που διορίστηκε ιδιώτης κατήγορος, ναι, στην υπόθεση και μετά πήγαινε το δικαστήριο και έλεγαν όλοι τα δικά τους και τελικά αποφάσισε το δικαστήριο.
1: Βοηθήστε με λίγο, αυτή η εξαίρεση σημαίνει ότι και η τελική υπογραφή δεν θα είναι του Γενικού Εισαγγελέα, αυτό προνοείται?
0: Εσείς εισηγήσετε ότι είναι ο λίγον εξαιρεταίος?
1: Όχι! Μ' άρεσε πάρα πολύ. Όχι, ρωτάω νομικά. Άμα είναι η εξαίρεση, επειδή το Σύνταγμα μας, με το λίγο που αντιλαμβάνομαι, κρίνει ότι πρέπει να περνάνε όλα έτσι. Η τελική απόφαση είναι από το Γενικό Εισαγγελέα. Τώρα αυτή η εξαίρεση προνοεί ότι δεν θα περάσει καθόλου, δηλαδή δεν χρειάζεται η υπογραφή του έτσι απλά για μας?
0: Αυτός που το δικαιούται μπορεί και να το δεχτεί.
1: Α,
0: αν ο Γενικός Εισαγγελέας είναι αυτός που υπογράφει τα κατηγορητήρια, όπως είναι,
1: ναι,
0: γιατί έτσι λέει το Σύνταγμα, να εκχωρήσει την εξουσία του σε ένα ανεξάρτητο κατήγορο.
1: Άρα,
0: όπως έκανε,
1: μάλιστα,
0: την άλλη φορά.
1: Με την εξαίρεση μόνο δεν σημαίνει αυτό.
0: Όχι, αντίθετα. Όχι. Αν διαβάσετε με λεπτομέρεια την ανακοίνωση,
1: ναι,
0: το θέμα είναι ότι το Συμβούλιο των Εισαγγελέων θα συνεχίσει να παρακολουθεί την υπόθεση.
1: Μάλιστα.
0: Η δική μου θέση είναι ότι η Γενική Εισαγγελία δεν πρέπει πλέον να έχει σχέση με αυτή τη διαδικασία. Ανεξάρτητο ανακριτή θα βάλει το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Γενικός Εισαγγελέας να εκχωρήσει την εξουσία του σε ανεξάρτητο ιδιώτη που θα κάνει την κατηγορία και θα σχηματίσει το φάκελο και αυτοί οι ανεξάρτητοι να προχωρήσουν, να κάνουν την διαδικασία που πρέπει και να πάει στο δικαστήριο για να αποφασίσει τελικά, να μην το ξεχνάμε αυτό, αν τα άτομα τα οποία,
1: βεβαίως,
0: εμπλέκονται είναι ένοχοι ή όχι. Αυτή είναι η σωστή διαδικασία, τόσο σε επίπεδο διασφάλισης.
1: Θα είναι δύο παράλληλα, κύριε Δημητριαδή. Δηλαδή, αυτός που θα διοριστεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Ο ένας μαζεύει την μαρτυρία.

0: θέλετε,
1: μπράβο,
0: και ο άλλος την αξιολογεί.
1: Μάλιστα.
0: Και σχηματίζει το φάκελο με την κατηγορία. Είναι όπως είναι η σχέση τώρα μεταξύ αστυνομίας γενικής εισαγγελίας.
1: Μάλιστα.
0: Για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα διερευνά. Κάνει η αστυνομία τη διερεύνηση, αν έχει απορίες πάει στο Γενικό Εισαγγελέα και του λέει ναι, κάμε αυτό, όχι δεν μπορείς να κάνεις εκείνο. Τελειώνει η έρευνα η ανακριτική, παρουσιάζουν τον φάκελο στη Γενική Εισαγγελία. Η Γενική Εισαγγελία αποφασίζει ότι με αυτό το μαρτυρικό υλικό στοιχειοθετείται ποινικό αδίκημα, το ετοιμάζει, το καταχωρεί και πάει υπόθεση στο δικαστήριο. Αυτό το πράγμα, ακριβώς το ίδιο, θα το κάνουν ανεξάρτητοι φορείς για τους εύλογους λόγους που έχουμε συζητήσει.
1: Τώρα αυτό που αναμένουμε είναι να ακούσουμε ονόματα, έτσι.
0: Φαντάζομαι, ναι.
1: Ενώ αυτή είναι η διαδικασία, τώρα σας ρωτάω τα απλά, αλλά για να κατανοούμε και εμείς
0: όχι,
1: οι πολίτες.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Θα το ακούσουμε από τα χείλη του κυβερνητικού εκπροσώπου ως το άτομο, ως ο εκφραστής της βούλησης του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο έχει την εξουσία να διορίσει αυτούς τους ποινικούς ανακριτές. Το επιπρόσθετο που εισηγούμε, διότι αν δεν το κάνουμε και πάλι αυτό το ανεξάρτητο πόρισμα θα καταλήξει στη Γενική Εισαγγελία με ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Άρα από τώρα, επειδή ξέρουμε την προδιαγράφεται η τροχιά για αυτό το πράγμα, από τώρα να βάλουμε και τον ανεξάρτητο κατήγορο,
1: ναι,
0: ο οποίος θα αναλάβει την υπόθεση και θα κάνει και θα φέρει εις πέρας αυτό το δύσκολο έργο, διότι δεν είναι απλό, είναι χρονοβόρο, θα στοιχήσει λεφτά, θα πάρει χρόνο και πρέπει όσο πιο γρήγορα, όσο πιο οικονομικά να τελειώσει αυτή η διαδικασία, διότι άρχισε κάτι καλό, ελπίζω να μην το χαλάσουμε με διάφορα διαδικαστικά.
1: Ωραία, αυτά τα διαδικαστικά, ξεκινάει η έρευνα από λευκό χαρτί ή βάσει των ευρημάτων που έχουν βρεθεί, μπορούν να βρεθούν άλλα, μπορεί κάποια από τα ευρήματα αυτά να μην σταθούν.
0: Θα πρέπει να βρεθούν και άλλα, διότι όλες οι καταθέσεις που εδοθήκαν στην ανεξάρτητη αρχή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην διαδικασία την ποινική, διότι αν είναι κατηγορούμενοι οι ύποπτοι, έπρεπε να τους είχαν τεθεί ότι εξετάζω υπόθεση σχετικά με τάδε και σου λέω ότι έχεις δικαίωμα να μην πεις τίποτε και αυτά που κάνουν στην κανονική ποινική διαδικασία δεν έγιναν. Και δεν φταίει κανένας. Έτσι ήταν το σύστημα. Σωστά.
1: Άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν κάποιες μαρτύριες στο δικαστήριο αφού δεν
0: Όχι,
1: ήταν.
0: Όχι, πρέπει να πάρεις καινούργια μαρτύρια. Πρέπει να πάρεις ανακριτική κατάθεση την οποία να χρησιμοποιήσεις στο δικαστήριο. Βεβαίως και πρέπει να το κάνεις. Και αν δεν το κάνεις, κάνεις φάουλ.
1: Γι' αυτό είπατε και είναι χρονοβόρα. Τώρα αντιλαμβάνομαι
0: Βεβαίως
1: ότι
0: είναι
1: ξεκινάμε.
0: Δεν το πιάνεις έτοιμο πακέτο και λες, α ναι, είπε αυτός, έτσι πάμε τώρα δικαστήριο. Όχι, δεν είναι έτσι. Βεβαίως και θα αντλήσεις το υλικό,
1: ναι,
0: και θα αντλήσεις το σχέδιο.
1: Αλλά πρέπει να πάρεις νέες καταθέσεις.
0: Βέβαια, πρέπει να βρεις τον άνθρωπο που φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα, να του πεις, κυρία, σου παίρνω ανακριτική κατάθεση διότι είσαι ύποπτος για αυτόν τον πράγμα. Και ο άλλος μπορεί να σου πει, ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Παπαντονίου, δεν έχω τίποτε να πω.
1: Μάλιστα.
0: Δικαιούμαι να διατηρήσω το δικαίωμα στη σιωπή. Ό,τι έχω θα το πω στο δικαστήριο. Ευχαριστώ πολύ. Και κάνει και χτίζεις τη μαρτυρία σου με άλλον τρόπο. Χτίζεις την υπόθεση σου με μαρτυρία με άλλον τρόπο, η οποία θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο για να δεις αν μπορείς να αποδείξεις την υπόθεση σου.
1: Φαντάζομαι στους όρους εντολής θα είναι και ο χρόνος διεκπαιρέωσης, συνήθως δίνεται ένας χρόνος.
0: Νομίζω αυτό θα είναι δύσκολο. Να οι άνθρωποι έκαναν 2 χρόνια με 3.000 σελίδες, αντιλαμβάνεστε την τιτάνια προσπάθεια που θα πρέπει να κάνουμε για να γίνει αυτό. Αλλά και πάλι να μην τα πάρουμε όλα μαύρα και να τα
1: μαύρα, όχι. Και οι κατηγορίες θα είναι κάθε υπόθεση ξεχωριστά.
0: Θα είναι για το κάθε θέμα, θα πρέπει να αποφασίσει ο ανεξάρτητος,
1: ναι,
0: δημόσιος κατήγορος με βάση το μαρτυρικό υλικό που θα του φέρει η ανεξάρτητη ανακριτική ομάδα, αν κατά τη γνώμη του στοιχειοθετείται ποινικό αδίκημα και αν στοιχειοθετείται θα σχηματίσει τον φάκελο, θα κάνει το κατηγορητήριο αφού θα έχει από τώρα πάρει την εξουσία από το Γενικό Εισαγγελέα να το κάνει και θα προχωρήσει η διαδικασία. Δεν πρέπει να περιμένουμε σε 2 χρόνια να ξαναπάμε στο Γενικό Εισαγγελέα να μας πει αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα. Από τώρα που το πράγμα είναι ζεστό και θα το χτίσουμε σωστά και ανεξάρτητα, όχι μόνο η διερεύνηση αλλά και η διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου να γίνει από ανεξάρτητους για να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η ανεξαρτησία του συστήματος.
1: Ναι, και θα στηθούν διαφορετικές υποθέσεις.
0: Φαντάζομαι.
1: Γενικότερο πλαίσιο ότι αυτές είναι αποφάσεις που βρήκαμε μέσα από την έκθεση, πάει όλοι μαζί μια υπόθεση. Είναι εντελώς διαφορετικής.
0: Ναι. Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν είναι δεσμευτικά για κανένα.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ενδεικτικά του ότι φαίνεται ότι υπάρχουν ποινικά αδικήματα. Αυτός που είναι κατά το Σύνταγμα ο αρμόδιος να κάνει έρευνες και να ετοιμάζει κατηγορητήρια, ο Γενικός Εισαγγελέας, ουσιαστικά θα αντικατασταθεί με ανεξάρτητους, δεδομένου ότι ήδη ο Γενικός, ο Βοηθός και οι προϊστάμενοι δήλωσαν ότι υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος. Εξαιρέθηκαν ενδεχόμενα διότι υπάρχει σύγκρουση συμφέροντος. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι το Υπουργικό θα διορίσει τους ανεξάρτητους ανακριτές. Άρα έμεινε το κομμάτι να διορίσει ο Γενικός Εισαγγελέας και τον ανεξάρτητο δημόσιο κατήγορο. Αυτοί οι δύο, οι ανεξάρτητοι ανακριτές και ο ανεξάρτητος κατήγορος, θα αρχίσουν τη δουλειά τους ως αν να ήταν ο Γενικός Εισαγγελέας και η αστυνομία που κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Υπάρχει ζήτημα σε σχέση με το φορολογικό έλεγχο, γιατί υπάρχουν πολλά οικονομικά θέματα που προκύπτουν.
0: Ναι, υπάρχουν, αλλά υπάρχει, είναι λεπτό το θέμα με τον φόρο. Υπάρχει αυτός ο 12χρονος περιορισμός, αλλά έχω την εντύπωση ότι αν υπάρχουν ποινικά αδικήματα, μπορεί να υπάρχει τρόπος να το ξεπεράσεις. Είναι λεπτό το θέμα, δεν το έχω διαβάσει, οπότε από επαγγελματική αυρότητα θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν ξέρω.
1: Ναι, όχι, αυτό είναι το σωστό. Ακριβώς, αυτό είναι το σωστό να λέμε.
0: Να μου λέτε ότι μα τι έλεγες εχθές και σήμερα λες τα ανάποδα.
1: Και να ρωτήσω και κάτι άλλο που
0: θέλει λίγο ψάξιμο,
1: να δούμε τι παραθυράκια υπάρχουν και να ρωτήσω και το άλλο. Ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας που έχει ασυλία όσο είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, τώρα μπορούμε να τρέξουμε πίσω στα όσα συνέβαιναν την ώρα που ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας και να γίνει έρευνα?
0: Και γι' αυτό θέλει ψάξιμο, αλλά τουλάχιστον εδώ ξέρουμε, ήταν η υπόθεση η προηγούμενη τον κύριο Χριστόφια, ότι ενώ ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας προσπάθησαν να πάνε στο δικαστήριο και να αρχίσουν διαδικασία. Είπε τότε το δικαστήριο ότι αυτό δεν επιτρέπεται, αλλά από ό,τι ξέρω, και πάλι υπό την αίρεση ότι με πιάνετε αδιέβαστο, διότι δεν ήταν γι' αυτό που ήταν να μιλήσουμε, θεωρώ ότι κατά τη διάρκεια το πράγμα είναι καθαρό. Για μετά από το τέλος της θητείας, νομίζω τα πράγματα πρέπει να τα κοιτάξουμε. Φαίνεται να υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, αλλά υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο, το οποίο πολύ ξεχνούμε. Αν κρίνουμε από τις δηλώσεις του τέως Προέδρου του κ. Αναστασιάδη χθες, ότι θα κάνει ανακοινώσεις και θα πει και δεν είναι όλα σωστά, μπορεί ο ίδιος να πει ότι κοιτάξτε να δείτε, μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας, εγώ δεν θέλω να επικαλεστώ αυτό το προνόμιο το οποίο μπορεί να υπάρχει και δεν θέλω να υπάρχει αυτό το θέμα. Να γίνουν οι διαδικασίες όλα στο φως.
1: Μάλιστα.
0: Και θα αποδειχθεί η αλήθεια. Δηλαδή έχουμε και αυτή την πλευρά της διαδικασίας, όπου αυτός που ενδεχόμενα να είχε την προστασία λέει ότι εγώ για λόγους ευθυξίας, για λόγους διαφάνειας δεν έχω να φοβηθώ τίποτε
1: και λέω πάμε να παρακάτω.
0: Διαδικασία. Άρα το ερώτημα το οποίο μου θέτετε δεν θα έχει λόγο να το απαντήσουμε, διότι δεν θα υφίσταται. Είναι και αυτά θέματα.
1: Ναι.
0: Μια και μου βάλατε τα δύσκολα, να βάλετε και ακόμα ένα θέμα.
1: Είμαστε για τα δύσκολα, για πείτε μου, ναι.
0: Είμαστε, και να σας πω, κύριε Βαλέντα.
1: Είναι απορίες και εμένα και τον ακροατό σε σχέση με εμείς που είμαστε λίγο απ' έξω από την νομική έτσι γνώση, να αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται τούτη την ώρα. Γι' αυτό σας τα θέτω, κύριε Βαλέντα.
0: Καλά, γιατί νομίζω ότι εμείς που είμαστε μέσα τα καταλαβαίνουμε όλα.
1: Όχι, διαβάζετε. Για πείτε μου λοιπόν το επόμενο.
0: Ναι, το επόμενο είναι ένα πιο θεωρητικό θέμα. Αφού είπαμε ότι θα αλλάξουμε την νομοθεσία για την ανεξάρτητη αρχή και θα της δώσουμε πιο πολλές εξουσίες για να μην γίνεται αυτή η διπλή δουλειά, και αφού αλλάξουμε το Σύνταγμα αν χρειάζεται, θα μπορεί να στρώσει το πράγμα ούτως ώστε να γίνονται αυτές οι διαδικασίες. Υπάρχουν όμως δύο, πιστεύω, ερωτήματα. Το ένα το θέσατε. Έπρεπε να είχε δοθεί ολόκληρο το πόρισμα στη δημοσιότητα. Ο πρόεδρος δικαιούται της αρχής, δικαιούται να το κάνει και είπε ότι δεν θα το δώσει.
1: Ναι.
0: Και σεβαστό. Υπάρχει όμως ακόμη ένα. Δεν έδωσε το πόρισμα στη δημοσιότητα πριν από τις εκλογές. Και πάλι σεβαστό το δικαίωμα του πρόεδρου. Αλλά πολιτικά ομιλούντες, σωστά έπραξε ο πρόεδρος της αρχής να στερήσει από το εκλογικό σώμα ένα ομολογουμένως σημαντικό στοιχείο, το οποίο μπορεί να επηρέαζε ή από τη μια ή από την άλλη την απόφαση του εκλογικού σώματος για το ποια άτομα θα ήθελε να ήταν μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Θεωρητικό, το δέχομαι ότι είναι θεωρητικό, αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο να το συζητήσουμε, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα γίνει, και φαντάζομαι θα υπάρξουν, να μπορούμε να έχουμε.
1: Ναι, και νομίζω θα πρέπει να το συζητήσουμε, αφού ο κύριος Πογιατζής τοποθετηθεί. Υπάρχει μια πρώτη τοποθέτηση ότι δεν μπορούσε να γίνει συγγραφή αυτών των σελίδων λόγω για θέματα υγείας κάποιων εκ των μελών, αλλά θα θέλω πρώτα να μιλήσω με τον κύριο Πογιατζή και μετά.
0: Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες.
1: Όχι, γι' αυτό σας το λέω, γιατί ήταν ένα θέμα δικό και εμείς το θέσαμε και εμείς το σκεφτήκαμε κατευθείαν. Σκεφτείτε ότι ασχολούμαστε με τις εκλογές εδώ και καιρό, γι' αυτό ήρθε στην επικαιρότητα. Όταν θα μπορέσουμε να δούμε αυτό το κομμάτι, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
0: Δεν έπρεπε να δοθούν 3.000, ούτε καν 8.
1: Αυτό που λέτε, και θέλουμε να ακούσουμε. Ναι. Κλείνοντας, θέλω μία μόνο. Είστε αισιόδοξος ότι βάσει αυτών των στοιχείων που αντιλαμβάνεστε και βλέπετε εσείς ως νομικός, μπορεί να πάει παραπέρα, υπόθεση? Έτσι είναι πολύ γενική φύση.
0: Ναι. Η ένδειξη είναι ότι υπάρχει αναγκαίο, υπάρχει το απαιτούμενο υλικό για να πάει παραπέρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δείχνει το. Τώρα, αν είναι σοβαρό το αδίκημα ή αν δεν είναι, αν είπε ένας, αν δεν είπε άλλος, δεν θα μπω σε αυτό το επίπεδο.
1: Όχι.
0: Εγώ είμαι στο επίπεδο αρχιτεκτονικής του συστήματος και λέω ότι παρόλα τα σαφρά, παρόλη την διάχυτη, παρόλες τις διάχυτες πράξεις διαφθοράς που έχουν φανεί, εγώ βλέπω και θετικά πράγματα. Βλέπω ότι αρχίζει, έτσι πώς να το πω, κρυφοχαράζει, αν θέλετε, ο ήλιος του τιμίου κράτους. Νομίζω ότι είναι μια διάσταση, ότι πάμε για κάτι καλύτερο, και το κράτος, ούτε το κράτος μαφία είναι το σωστό, ούτε και ο συκοφάντης, και ότι προχωρούμε με την ελπίδα ότι ο ήλιος της δικαιοσύνης και της διαφάνειας θα λάμψει και για να μπορέσει και ο κόσμος να νιώθει μια ασφάλεια σε αυτό το κράτος.
1: Και μόλις δούμε το επόμενο βήμα και πώς θα λειτουργήσουν, νομίζω θα τα πούμε εκ νέου, γιατί θα έχουμε πιο ξεκάθαρη θέση. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημητριάδη.
0: Συντονιστείτε στο επόμενο επεισόδιο.
1: Βεβαίως, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, σας χαιρετώ. Πάμε Βρυξέλλες και ευχαριστώ πολύ. Μας ακούει υπομονητικά. Αντιλαμβάνεται πώς αλλάζουν τα δεδομένα ο Ευρωβουλευτής, ο κύριος Λουκάς Φουρλάς. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ιωάννη, και στις άγγες της
1: Αν δεν ήταν από αυτή.
2: Από Στρασβούργο.
1: Από Στρασβούργο, ωραία. Καλά κάνετε που με διορθώνετε. Αν δεν ήταν αυτή η επικαιρότητα, νομίζω θα δίναμε περισσότερη έμφαση, αλλά υπάρχει έκθεση πρόοδου της Τουρκίας για το 25, ψηφίστηκε εισηγητής ο Ισπανός Ευρωβουλευτής, ο Νάντσιο Αμόρ. Υπάρχουν στοιχεία που μας ικανοποιούν ασχέτως τις τάσεις που κράτησατε εσείς οι Κύπροι Ευρωβουλευτές? Ναι.
2: Και υπάρχει λόγος, Ριάννα μου, διότι ναι, υπάρχουν στοιχεία που μας ικανοποιούν, διότι εμείς δώσαμε αγώνα να μπουν.
1: Ναι.
2: Από μένα δεν θα ακούσει ποτέ να λέω εγώ έκανα και εγώ έφτιαξα. Όλοι μας προσπαθήσαμε μέσω των πολιτικών μας ομάδων να βάλουμε τροπολογίες που να αναδεικνύουμε κάποια θέματα που μας ενδιαφέρουν για το Κυπριακό, για τα λευκοτουρκικά, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία, για την κατάσταση στο Ίσιο Κάρπασο, για τον Παρόση και πολλά πολλά άλλα, τα οποία αντιλαμβάνουμε ότι μπορούμε να μιλούμε για πάρα πολλή ώρα. Αυτό είναι το θετικό κομμάτι της έκθεσης. Και αυτό το καταφέραμε μετά από έντονη διαβούλευση και με τους εισηγητές των πολιτικών μας ομάδων και με τον ίδιο τον εισηγητή. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο για μας ήταν ακατανόητο, να πω, και οξύμορο. Δεν μπορείς να μιλάς για ένα ποινολόγιο τεράστιο που αφορά την έκθεση πρόοδου για την Τουρκία όπου δεν έχει κάνει καμία πρόοδο σε πάρα πολλά θέματα. Αντιθέτως, ο πιστοδρόμησε σε πάρα πολλά θέματα. Δεν έχει κάνει βήματα στο Κυπριακό, δεν έχει εξακολουθεί να έχει το κάσο μπέλι των ενεργών αντίον της Ελλάδος και πολλά πολλά άλλα. Να μην τρώω το χρόνο σας. Και την ίδια ώρα να μιλάς στην ίδια έκθεση για την ανάγκη να δώσουμε δώρα στην Τουρκία, προκειμένου να τη φέρουμε πιο κοντά μας. Και αναφέρονται συγκεκριμένα πράγματα. Τελωνιακή Ένωση, βίζα για τους επιχειρηματίες, να μπουν τα τουρκικά προϊόντα σε ένα ευρύτερο πλέγμα εμπορικών συναλλαγών και σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά δεν μπορεί να συζητάς σε μια έκθεση η οποία είναι καταπέλτης για τη χώρα στην οποία αναφέρεσαι, και επειδή δεν ήταν μόνο η Τουρκία χθες. Ήταν διάφορες χώρες που είναι στη σειρά για ένταξη. Ναι. Είχαμε εκθέσεις πρόοδου για Τουρκία, για Σκόπια, για την Βοσνία-Τζεβοβίνη, για την Αλβανία, για το Κόσοβο. Δηλαδή ήταν χθες η μέρα που συζητούσαμε για τις χώρες που είναι στη σειρά για ένταξη.
1: Ναι.
2: Και τις εκθέσεις πρόοδου. Η Τουρκία από όλες αυτές τις χώρες που ήταν στην συζήτηση ήταν, αν θέλετε, στο χειρότερο δυνατό σημείο. Δεν μπορείς την ώρα που λες αυτό να λες ότι ξέρεις, να δούμε και πώς μπορούμε να δώσουμε, να αναβαθμίσουμε την Ελληνική Ένωση, να δούμε πώς μπορούμε να την εντάξουμε στο σύστημα ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και η εποχή δική μας είχε την έννοια ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία, το οποίο χαιρετίζουμε και παλέψαμε όλοι να μπουν. Δεν μπορούμε όμως να δώσουμε θετική ψήφο από την στιγμή που υπάρχουν και αυτά που πρέπει να πάρει η Τουρκία σύμφωνα με αυτήν την κλίση.
1: Ναι. Θέλοντας να δούμε και, και το πώς τοποθετούνται πλέον οι συνάδελφοί σας, ποια είναι τούτη την ώρα η θέση της Ευρώπης ως προς την Τουρκία, γιατί κάνουμε και μια συζήτηση εντός και εκτός σε σχέση και με προσπάθεια για να πάμε παρακάτω στο Κυπριακό με την ευχή να ξεκινήσει ένας διάλογος, ότι θα έχει συμβολή η Ευρώπη. Τούτη την ώρα η Ευρώπη πώς βλέπει την Τουρκία?
2: Ακριβώς, και πολύ νομίζω σημαντικό το ερώτημα αυτή τη στιγμή, διότι μπορεί να ρωτήσει κάποιος το εξής. Αφού, κύριε Φουρλά, θέλουμε να προχωρήσουμε στον Κυπριακό και ένας από τους παράγοντες που βάζουμε στην εξίσωση είναι τα ευρωτουρκικά, γιατί να μην δώσουμε, γιατί να μην πούμε ότι, ξέρω εγώ, υπάρχουν αυτά που μπορεί να πάρει η Τουρκία? Αυτό θα ήταν θεμητό και θα ήταν αποδεκτό αν αυτό το τι δίνουμε συνοδευόταν από κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες η Τουρκία θα πρέπει να υλοποιήσει. Για παράδειγμα, αν υπήρχε το θέμα αναβάθμισης της Τελωνιακής Ένωσης της Τουρκίας, αν η Τουρκία υλοποιήσει τις κυπριακές υποχρεώσεις, θα ήταν αποδεκτό. Από τη στιγμή που δεν το βάζει πάνω όμως, είναι σαν να λες της Τουρκίας ότι ξέρεις, μπορείς να προκαλείς, μπορείς να εκβιάζεις, μπορείς να επιτίθεσαι, μπορείς, ξέρω εγώ, αλλά εγώ είμαι έτοιμος να σου δώσω κάποια πράγματα. Αντιλαμβάνεις ότι στο διάλογο, όταν μπεις σε ένα διάλογο με την Τουρκία και βάζεις την εξίσωση την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ισχυρό σημείο, το ισχυρό κομμάτι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα πρέπει να επιβάλλει η ίδια τι απαιτεί από την Τουρκία, όχι η Τουρκία τι απαιτεί και τι πρέπει να πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω την εντύπωση ότι αυτό πρέπει να γίνει. Αν προσδοκούμε σε μια διαπραγματεύση.
1: Το αντιλαμβάνεται η Ευρώπη ότι την ώρα στην πλειονότητά της δεν μπορούν να είναι όλοι, δηλαδή αλλάζει το κλίμα? Γιατί ξέρετε, κάποιες στιγμές συζητούσαμε ότι πρώτον η Ευρώπη δεν πιέζει αρκετά και δεύτερον ότι η Τουρκία δεν λαμβάνει και υπόψη την Ευρώπη.
2: Είναι περίπου όπως το περιγράφει.
1: Συνεχίζει.
2: Στην Ευρώπη, να σου πω, δεν μ' άρεσε να τυπωθεί το δαχτυλό μου. Υπάρχουν δυνάμεις και υπάρχουν χώρες που έχουν εμπορικές συναλλαγές με την Άγκυρα, που έχουν στρατιωτικές συμφωνίες.
1: Μα πρέπει να τα λέμε αυτά για να έχουμε την εικόνα τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
2: Ακριβώς. Και φρεγάτες τις πουλούν και πλοία τις αναβαθμίζουν. Άρα έχουν οικονομικά τεράστια συμφέροντα και γι' αυτό επιμένουν αυτές οι χώρες να βρούμε κάποιο ρόλο της Τουρκίας στο πλέγμα της ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε όλο αυτό δηλαδή το κομμάτι το οποίο αγγίζει πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Και η Τουρκία θέλει να μπει σε αυτό το κομμάτι και κάποιες χώρες θα τη βάλουν για θεσμικούς τους λόγους. Μέχρι στιγμής. Αυτό δεν είναι εφικτό για την Τουρκία, διότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να έρθει κοντά όταν υπάρχει, δεν αντιδρά μόνο η Κύπρος και η Ελλάδα, να είμαι συγκεκριμένος, αν δεν δουν και άλλες χώρες, ευτυχώς, και άλλοι συνάδελφοι. Όμως υπάρχουν αυτοί που πιέζουν συνεχώς και λένε, το επαναλαμβάνω με νομοτύπο, η Τουρκία παρόλα τα προβλήματα, παρόλο το ότι είναι αξιόπιστος εταίρος, δεν είναι αξιόπιστος εταίρος, συντονίζουν, είναι όμως χρήσιμος. Και με βάση αυτό προσπαθούν να πείσουν και εμάς ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπους να φέρουμε την Τουρκία κοντά, διότι δεν μπορούμε να την έχουμε απομακρυσμένη. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσπαθούν να πείσουν κιόλας ότι όσο κοντά την έχουμε, τόσο μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Εμείς τους εξηγούμε ότι όταν φέρνεις κάποιον και δεν έχει επιπτώσεις για αυτά που κάνει, δεν θα σταματήσει να το κάνει. Άρα mm-hmm. μόνο αν έχει κυρώσεις ή επιπτώσεις θα καταλάβει ότι αυτό που κάνει πρέπει να σταματήσει και να δει με άλλο τρόπο και άλλο βλέμμα το επίπεδο των σχέσεων της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αυτό το πράγμα δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν καταφέρει να το ναι. επιβάλλει στην Τουρκία, ότι ξέρεις, εγώ είμαι η οικογένεια που θέλει να μπει, όχι εγώ σε σένα, άρα εγώ βάλω τους κανόνες και τους όρους. Και όσο δεν το κατανοούν και οι Ευρωπαίοι συναδελφοί μας και εταίροι μας, η Τουρκία θα συνεχίσει αυτό το παιχνίδι. Θέλω, ζητώ, αλλά κάνω σχέση, ζητώ αυτά, απαιτώ εκείνα, χωρίς να δώσω οτιδήποτε. Ναι. Αυτό αντιλαμβάνεσαι δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να λειτουργηθώ. Εδώ και χρόνια το παρακολουθούμε ως ένα έργο χωρίς τέλος και μην μπορώντας να βοηθήσει ακόμα και εμάς στην περίπτωση δική μας. Να το κλείσω λέγοντας ότι ναι, βεβαίως, αν υπάρξει μια διαπραγμάτευση στο Κυπριακό, θα πρέπει ο ευρωπαϊκός παράγοντας να είναι εκεί, αλλά με ποιο τρόπο, επιβάλλοντας ο ίδιος τις αρχές και τις αξίες του.
1: Ευχαριστώ. Κύριε Φουρλά, να είστε καλά, σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι, καλό ταξίδι να έχετε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινά με Ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε 3 αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα 2. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
5: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμη για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
7: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15? Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
9: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά.
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
12: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Η Epic παρουσιάζει το Epic Cocktail Festival Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. παρουσιάζει η Epic. Κυρίως χορηγός 3 Sense Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide. Media Partner How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO.
13: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
14: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
13: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
14: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
13: ίνκο, make the world in your hands.
15: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
16: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
3: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
17: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε στην καλή συνάδελφο τη Δωρίτα για να ακούσει. Σήμερα δεν είναι στο στούντιο μαζί μας, αλλά βρέθηκε στον Δήμο Λευκωσίας, εκεί όπου ο Δήμαρχος έδωσε την εικόνα σήμερα, σχέδια αλλά και ο απολογισμό. Δωρίτα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Όπως είπες, έκανε τον απολογισμό ο Δήμαρχος Λευκωσίας, ο Χαραλάμπος Προύντζος, για τη διετία. Είπε, μίλησε για τα επιτεύγματα της διετίας του Δήμου Λευκωσίας, αλλά και τις προκλήσεις που συνεχίζουν να υπάρχουν και να ταλανίζουν πολίτες και επιχειρήσεις. Μίλησε, Οριάννα, για ένα μίνι, όπως το χαρακτήρισε, οικονομικό θαύμα, το οποίο πέτυχε ο Δήμος μέσα σε 2 χρόνια διακυβέρνησης, καθώς ήταν έτσι μεγάλα και πολλά τα ελλείμματα που είχαν να διαχειριστούν. Έκανε λόγο για σημαντική πρόοδο στην οικονομική εξυγίανση, την οργανωτική ενοποίηση και την αναπτυξιακή πορεία της πρωτεύουσας.
1: Ήταν τα μεγάλα ζητήματα σε σχέση, αν θέλεις, με την που έφερε μαζί της. Η μεταρρύθμιση, με τους δήμους, ναι, με τα αυξήσεις στα τέλη προς τους πολίτες για να υπάρξει ισορροπία. Υπήρχε θέμα ακόμη και σε σχέση με την ηλεκτρονική διασύνδεση. Είναι πολλά τα ζητήματα που εκκρεμούσαν.
18: Είναι ακριβώς αυτό που λες και όπως το χαρακτήρισε και ο ίδιος, μιλάμε για μαστίγιο και καρότο. Γιατί είχαν γίνει αυξήσεις και στα τέλη και στα σκύβαλα και σε όλα. Ωστόσο πέτυχαν και ορισμένα έτσι έργα τα οποία χρόνιζαν στον Δήμο Λευκωσίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, Οριάννα, το 26 τα έσοδα του Δήμου ανέρχονται στα 69 εκατομμύρια, ενώ οι δαπάνες φτάνουν τα 70. 73 εκατομμύρια. Να πούμε ότι το μεγαλύτερο κόστος αφορά το μισθολογικό στους 690 συγκεκριμένα εργοδοτούμενους στο Δήμο Λευκοσίας, ανέρχεται στα 24 εκατομμύρια. Ενώ επιπλέον, να το πούμε και αυτό, 3,4 εκατομμύρια δαπανώνται, όπως είπε, για τη συντήρηση του οδικού δικτύου, του οδικού φωτισμού και των φώτων τροχέας. Αναφορικά με την κρατική χορηγία, Οριάννα, ναι, όπως είπε, ανέρχεται στα 22 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Ενώ, το τόνισε αυτό να πούμε ο κ. Προύντζος, οι ελάχιστες ανάγκες του Δήμου υπολογίζονται στα 35 εκατομμύρια. Ήτανε παρόν, να πούμε, και ο Υπουργός Εσωτερικών, στον οποίο απευθύνθηκε και μίλησε για τα προβλήματα που πρέπει να δουν μαζί κυβέρνηση και Δήμος.
1: Οικονομικό, κύριε, οικονομική στήριξη από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι.
18: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Να πούμε ότι αναφέρθηκε και στις νέες επενδύσεις που ήρθαν και επέλεξαν την πρωτεύουσα ανάμεσα τους και μία εκ των εταιριών που, από Ινδία, η οποία επέλεξε να ανοίξει φυσική παρουσία και γραφεία στην Λευκοσία, και συγκεκριμένα μίλησε για προσέλκυση επενδύσεων, ψηφιοποίηση υπηρεσιών και πρόθεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων στον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής.
1: Και να πούμε έτσι πληροφορίες, ναι, να πούμε δημοσιογραφικές, ότι ο κύριος Προύντζος είναι από τους δημάρχους, δηλαδή επειδή υπάρχουν μαρτυρίες που όταν ενημερωθεί σε σχέση με επιχείρηση που επιθυμεί να επενδύσει στη Λευκοσία, κάνει ενέργειες, όπως επίσης, ναι, και επιχειρήσεις που πιθανώς να θελήσουν να πάνε σε άλλο δήμο ή να απομακρυνθούν, επίσης κάνει ενέργειες για να βοηθήσει όσο μπορεί στα πλαίσια που μπορεί ένας δήμος, ώστε να παραμείνουν εκεί, δηλαδή το ζήσαμε, ναι, υπάρχουν πολλές μαρτυρίες, να τα λέμε και τα καλά, ναι.
18: Ακριβώς πάνω σε αυτό που λες, αναφέρθηκε και στο Καποδιστριακό, στο ΕΚΠΑ, το οποίο μετά από προσπάθειες ενέργησαν, όπως είπε, άμεσα ο Δήμος για να έρθει το ΕΚΠΑ εδώ και να δημιουργήσει φυσική παρουσία και να έρθουν έτσι και φοιτητές. Και μάλιστα ανέφερε για τις σχολές, οι οποίες, όπως είπε, τα επόμενα 3 χρόνια αναμένεται να προσελκύσουν και να φέρουν ουσιαστικά φοιτητές στην πρωτεύουσα και στο κέντρο της πρωτεύουσας. Μίλησε για 1000 φοιτητές μόνο από το Καποδιστριακό, καθώς θα προκηρυχθούν προγράμματα από 6 σχολές στη Λευκοσία για το Καποδιστριακό. Απαιτούνται ωστόσο ωριάν αποφάσεις για το κυκλοφοριακό, το οποίο είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, και ρωτήθηκε και από τους δημοσιογράφους που παρευρέθηκαν. Είπε ότι έγιναν ορισμένες εισηγήσεις του Δήμου στην κυβέρνηση αναφορικά με το κυκλοφοριακό, οι οποίες ωστόσο δεν είναι τόσο υλοποιήσιμες, καθώς χρειάζονται κονδύλια.
1: Για τη Μακαρίου είχαμε κάτι.
18: Μίλησε και για τη Μακαρίου, βεβαίως. Είπε ότι δεν μπορούν 5-6 ιδιοκτήτες καταστημάτων να κρατάνε τη Μακαρίου στα μέτρα τους. Το είπε και ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, και ότι θα πρέπει να γίνει, να βάλει πίεση έτσι, η κυβέρνηση πάνω σε αυτό το ζήτημα αναφορικά με τη Μακαρίου.
1: Να κλείσει θέλει ο Δήμαρχος ή όχι? Ποια είναι η στάση του Δήμου σε σχέση με τη Μακαρίου? Τι είναι αυτό που
18: για να κλείσει, ναι.
1: Μάλιστα.
18: Ναι,
1: όχι, ρωτάω, επειδή δεν ξέρω την συζήτηση. Μάλιστα, είχαμε κάτι άλλο που αξίζει να αναφέρουμε.
18: Είχαμε για το θέμα του Μητροπολιτικού Πάρκου εδώ στην κρατική έκθεση, ναι, και συνάμα του κέντρου καινοτομίας που θέλει και ήταν και δική του δέσμευση, όπως θυμάσαι, Οριάννα.
1: Προεκλογικά, ναι.
18: Να δημιουργήσει το ΣΟΠΑΣ. Όπως είπε, υπάρχει πολιτική βούληση. Βέβαια, αυτό το ακούμε από τον Φεβράρι και δεν έχουμε δει να γίνονται ακόμα οποιαδήποτε έτσι σχέδια. Είπε ότι εκκρεμεί υπουργική απόφαση για αυτά τα δύο και ότι υπάρχει συνένεση με όλους τους αρμόδιους φορείς για να γίνει το Μητροπολιτικό Πάρκο εδώ στην κρατική έκθεση και η ζώνη καινοτομίας στο ΣΟΠΑΣ, που θα αναζωογονήσει ολόκληρη την Ανατολική Λευκοσία. Καθώς και αποκάλυψε για το GACP, για το παλιό GACP και τις εμπορικές χρήσεις που είχαμε γράψει αρκετές φορές στην Καθημερινή. 2 Ιουλίου θα συνέλθει ο Δήμος για να αξιολογήσει την προσφορά, τις προσφορές που είχαν έρθει μέσα, καθώς έτρεχε διαγωνισμός Οριάννα για τις εμπορικές χρήσεις του παλιού GACP. Και αναφέρθηκε και στο ΚΕΠ, το οποίο είναι σε τροχιά καθυστέρησης. Ήταν να είναι έτοιμο από φέτος το ΚΕΠ, το δεύτερο ΚΕΠ στη Λευκοσία, που θα είναι στο παλιό GACP.
1: Πάντως το παλιό GACP δεν πέτυχε μέχρι τώρα το σκοπό του. Δεν είναι χώρος προσέλευσης ιδιαίτερα, θα πρέπει να δοθεί ζωή εκεί.
18: Θα πρέπει να δοθεί ζωή με εμπορικές χρήσεις, με παιδότοπους, όπως ήταν
1: με όλα. Σχεδιασμός. Δεν είναι. Άλλο σχεδιασμός δεν φαίνεται μέχρι αυτή την ώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, Δωρίτα, για να ακούω. Σε ευχαριστώ. Καλό σου μεσημέρι. Σε χαιρετώ. Πάμε στον. Και τον ευχαριστώ. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Παρατηρητηρίου Τρίτης Ηλικίας, ο κύριος Δήμος Αντωνίου, μετά και την χθεσινή απόφαση από πλευράς Υπουργικού Συμβουλίου. Κάτι που ξέραμε, αλλά τώρα πρέπει να δούμε και την υλοποίηση σε σχέση με τους δικαιούχους που επωφελούνται από επιδότηση για διαμονή και φροντίδα σε στέγες ηλικιωμένων. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Αντωνίου.
19: Καλό μεσημέρι.
1: Ξέρετε τι με ρωτούσαν χθες, να αρχίσουμε από εδώ και μετά θα δούμε γενικότερα την πολιτική για τους ηλικιωμένους. Διαφοροποιείται κάτι, δικαιούνται περισσότεροι από ό,τι μέχρι σήμερα σε σχέση με την μετά και την απόφαση?
19: Αγαπητή Οριάννα, για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω την χθεσινή απόφαση, γιατί τρέχουμε για την εφαρμογή του κόκκινου κουμπιού.
1: Ωραία, εντάξει.
19: Ειλικρινά, αν μπορείς να με ενημερώσεις για να μπορώ να σου απαντήσω, γιατί δυστυχώς δεν έχω κάποια ενημέρωση.
1: Είναι το σχέδιο που εφαρμόζεται από το 2025 μετά την απόφαση.
19: 1400,
1: ναι. Συμμετέχει, όπως είπε η υφυπουργός, αύξησε σημαντικά την επιδότηση διαμονής σε στέγες από μέγιστο 745 σε 1300 το μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενέταξε και ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται στις στέγες.
19: Έχει ένα χρόνο που τρέχει.
1: Ναι, βελτιώνει περαιτέρω και αποσαφηνίζονται όροι και τρόπος εφαρμογής τους προς όφελος των δικαιούχων. Όπως για παράδειγμα να σας πω, προβλέπεται πλέον ρητά η ένταξη περισσότερων ευάλωτων προσώπων που πληρούν ορισμένες διατάξεις της νομοθεσίας για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και διαφανίζεται η παροχή του πρόσθετου μηνιαίου επιδόματος προσωπικής άνεσης απευθείας στους δικαιούχους. Αυτό διαφοροποιείται.
19: Κοιτάξτε, είναι ένα σχέδιο πάρα πολύ καλό. Έχει λειτουργήσει. Υπάρχουν κενά.
1: Ναι.
19: Αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι ένα σχέδιο όμως που σχεδόν διπλασίασε αυτά που έδινε το κράτος μέχρι σήμερα. Δηλαδή από 745 έχει πάει 1300. Αλλά για να μην παραπλανούμε τον κόσμο, δεν δίνει η κυβέρνηση 1300 ευρώ.
1: Αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε μαζί. Εκεί θα ήθελα να σας πω, γιατί άκουσα.
19: Είναι τη διαφορά.
1: Μάλιστα.
19: Είναι τη διαφορά μέχρι το ταβάνι των 1300 ευρώ.
1: Είναι η διαφορά από τα εισοδήματα, την σύνταξη που λαμβάνει, έτσι,
19: ακριβώς.
1: Μάλιστα.
19: Και μένει, πάει σύνταξη, είναι η διαφορά και απλώς μένει ένα μικρό ποσό πίσω ως χαρτζηλίκι, σε εισαγωγικά να το ονομάσω. Σίγουρα όμως είναι ένα επίδομα το οποίο έχει βελτιώσει την κατάσταση σε πάρα πολλούς συνανθρώπους μας. Το θέμα όμως, αν υπάρχουν κενά, δηλαδή καλύτερος έλεγχος όσον αφορά τα ποιοτικά κριτήρια. Υπάρχει το θέμα του ΦΠΑ που εξακολουθεί να υφίσταται, αν είναι δυνατόν, για τις στέγες ηλικιωμένων που είναι στο 9%.
1: Ξέρετε τι άλλο μου είπαν εμένα που είπα ότι θα σας καλήσω, ότι κάποιοι σε σχέση με τις απολαβές που μπορεί να είναι ή κάποια περιουσία που υπάρχει που μπορεί να τους διαφοροποιεί και να μην είναι δικαιούχοι αυτού, ενώ ουσιαστικά πραγματικά δεν μπορούν να καλύψουν την.
19: Ακριβώς.
1: Δηλαδή το να έχω μια ακίνητη περιουσία δεν σημαίνει ότι μπορώ να καλύψω, έτσι, αυτό το.
19: Σίγουρα. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά υπάρχουν και κάποια κριτήρια τα οποία για 50-60 ευρώ δεν μπαίνουν μέσα στα κριτήρια αυτά που δικαιούνται, ενώ τα έχουν ανάγκη οι άνθρωποι. Ή μπορεί να έχουν αντί 10.000 που προβλέπει το σχέδιο για να θεωρείται οι καταθέσεις, μπορεί να έχει 10.500 ή 11.000 ή 12.000 και αυτά τα λεφτά να τα φυλάει ο ηλικιωμένος ή η ηλικιωμένη, γιατί έχει ανάγκη να κάνει μια επέμβαση ή έχει ανάγκη να πάρει κάποια φάρμακα τα οποία δεν είναι μέσα στο γεσί. Υπάρχουν ειδικές συνθήκες για αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά αυτό που γνωρίζω, κάποιες υποθέσεις τέτοιες που ήταν εξόφθαλμες είχαν δοθεί οδηγίες από την υφυπουργό και έχουν μπει στο σύστημα. Δηλαδή δεν είναι τελείως άσπρο-μαύρο.
1: Ναι.
19: Υπάρχουν και κάποιες γκρίζες περιοχές, τις οποίες ξέρω 2-3 περιπτώσεις, οι οποίες έχουν διευκολυθεί με αυτόν τον τρόπο, γιατί πραγματί ήταν κάποια λεφτά τα οποία ήταν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο που ήταν εκεί.
1: Για πείτε μου, επειδή τρέχετε, όχι να το πούμε τώρα με το κόκκινο κουμπί, θα ερχόμουν στη συνέχεια. Έτοιμοι.
19: Είμαστε αυτή την περίοδο, αγαπητή Οριάννα, οργώνουμε την Κύπρο για να ενημερώσουμε τους εξυπηρετούμενους της υπηρεσίας. Μόλις ήρθα και εγώ τώρα στο γραφείο, γιατί είμαστε με την ομάδα σε κάποια χωριά της Λεμεσού. Πάμε και τους βλέπουμε το σπίτι, αν είναι προσβάσιμο, βλέπουμε τους ίδιους τους εξυπηρετούμενους με ένα πολύ μεγάλο ερωτηματολόγιο, το οποίο θα μπει πάνω στην πλατφόρμα για να ξέρουμε αν υπάρχουν προβλήματα υγείας, αν υπάρχουν αλλεργίες, αν υπάρχουν κάποιες συμπεριφορές τις οποίες θα πρέπει να ενημερώσουμε τους διασώστες κλπ. Για να καταλάβετε σε πόση λεπτομέρεια μπαίνουμε σε αυτά τα θέματα, είναι αν έχει κατοικίδιο και αν το κατοικίδιο είναι επιθετικό, για παράδειγμα.
1: Ναι, για να μπορεί, αν ο διασώστης μπει, πάει στο σπίτι, να μπορέσει να κινηθεί.
19: Μπαίνουμε σε έτσι λεπτομέρεια. Ναι. Βλέπουμε τους δρόμους από που όταν θα πάει το ασθενοφόρο, ότι έχει πρόσβαση το ασθενοφόρο. Γιατί υπάρχουν και ορισμένα σπίτια τα οποία δεν έχουν διεύθυνση, είναι πάνω στα βουνά. Οπότε κάνουμε και χαρτογράφηση των δρόμων από που θα μπορούν να περάσουν οι διασώστες για να τους ενημερώσουμε. Μπαίνουμε σε τέτοιες λεπτομέρειες.
1: Πόσος είναι ο αριθμός των δικαιούχων αυτή την ώρα?
19: Θα είναι 80.
1: 80. Αυτούς τους 80 κλείσατε, τους είδατε όλους ή ακόμη?
19: Όχι, τους βλέπουμε. Έχουμε μέχρι σήμερα δει γύρω στους 15 και έχουμε σκοπό μέχρι το τέλος του μήνα να είναι και οι 80 πανέτοιμοι.
1: Διασώστες έχετε βρει και εκπαιδεύσει και για τις 80 περιπτώσεις?
19: Είναι υπηρεσίες ασθενοφόρων και άλλες υπηρεσίες του κράτους.
1: Επειδή θυμάμαι που μου λέγατε ότι μπορεί να συμβάλλει σε αυτό και ένας κάτοικος κοντά στην περιοχή και όλα αυτά.
19: Ναι. Αυτό θα τρέξουμε παράλληλα το πρόγραμμα εθελοντής γειτονάς ειδικευμένου.
1: Ακόμη δεν έχουμε.
19: Ναι, αυτό δεν έτρεξε ακόμη. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι στα σκαριά, γιατί έχουμε έτοιμη τις εκπαιδεύσεις. Αλλά προσπαθούμε να στήσουμε και ένα προστατευτικό δίκτυο γύρω από τον ηλικιωμένο, είτε με γείτονες είτε με τα παιδιά του, γιατί βάλουμε και σε προτεραιότητα να μας πει, εκτός από τις υπηρεσίες του κράτους, ποιον άλλον θέλεις να ειδοποιήσουμε. Θέλεις να ειδοποιήσουμε ένα γείτονα με τον οποίο έχεις εξαιρετικές σχέσεις και σε νοιάζεται, ή θέλεις να ειδοποιήσουμε το παιδί σου που μπορεί να μένει στο κέντρο της Λευκωσίας ενώ εσύ είσαι, ξέρω εγώ, στο Παλαιφόρι, παράδειγμα.
1: Ναι.
19: Μπαίνουμε σε τέτοιου είδους συζήτηση για να ξέρουμε ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ότι θα πάει πρώτος κάποιος ή κάποιος που έχει τα κλειδιά του σπιτιού, να μην χρειάζονται διασώστες να σπάσουν πόρτες κλπ. Αν δεν μπορεί να ανοίξει. Οπότε έχουμε όλα αυτά και εντάξει, έχουμε και μερικές φορές και δεν πιστεύουν ότι έχουν επιλεγεί για αυτή την υπηρεσία.
1: Ναι.
19: Νομίζουν ότι είναι φάρσα,
1: ναι,
19: γιατί έχουν ακούσει και δει τα μάτια τους τόσα πολλά. Και υπάρχει και μια καθυστέρηση μέχρι να μας πάρουν τα παιδιά τους τηλέφωνο, να επιβεβαιώσουν ότι είναι αυτή η υπηρεσία και ότι δεν είναι κάποια φάρσα που θα πάει κάποιος στο σπίτι του πατέρα, της μάνας τους και θα τους
1: πει. Ναι, είναι και αυτό, το
19: και
1: έχουν τώρα.
19: Άλλα,
1: ναι.
19: Έχουμε και
1: γιατί
19: αυτά
1: έχουμε
19: πράγματα
1: και τα περιστατικά, εντάξει, και δεν ξέρω αν βελτιωνόμαστε, αν έχετε στοιχεία σε σχέση με την κακοποίηση των ηλικιωμένων. Μπορεί να μην είναι και σωματική, είναι σε πολλές των περιπτώσεων, είναι και λεκτική, τη συζητάμε εδώ και χρόνια και μαζί.
19: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχουμε βελτιωθεί βάσει των στοιχείων και των καταγγελιών ή δεν μαθαίνουμε.
19: Έχουμε βελτιωθεί σημαντικά σε επίπεδο οίκων ευγυρίας.
1: Μάλιστα.
19: Εκεί έχουν βελτιωθεί αρκετά τα πράγματα. Θέλει δουλειά. Αλλά
1: που εκεί δεν έπρεπε καν να συζητάμε, έτσι, σε υψηφιγυρία.
19: Δυστυχώς,
1: όχι, ναι,
19: είχαμε,
1: το ξέρω,
19: ναι,
1: μα θυμάμαι.
19: Ναι. Θυμάσαι, όσες συζητήσεις κάναμε παλαιότερα. Τώρα,
1: στα νοσηλευτήρια μας.
19: Ναι, υπάρχουν καταγγελίες οι οποίες είναι αναφορές προς εμάς, γιατί όταν τους λέμε εντάξει, ελάτε να σας βοηθήσουμε να πάμε στην αστυνομία, να πάμε στο γραφείο επιμερίας, η απάντηση τους πάντα είναι ποιος είμαι εγώ που θα βάλει φυλακή το γιο μου, την κόρη μου. Και επειδή φοβούνται και εκδικητικές συμπεριφορές και επειδή δεν υπάρχουν δομές για κακοποιημένους ή δικαιωμένους, ο άλλος σου λέει άντε και κατάγγειλα του. Πού θα πάω μετά? Ποιος θα με φροντίσει? Ποιος θα με προστατεύσει? Θα μείνω σε ένα περιβάλλον το οποίο την άλλη ημέρα θα έρθει είτε η οικιακή βοηθός, είτε το παιδί μου και θα έχουμε τις ίδιες ιστορίες. Δεν υπάρχουν για κακοποιημένους ηλικιωμένους, ιδιαίτερα άντρες, γιατί για τις γυναίκες μπορούν να πάνε στα καταφύγια τους πάπους. Ναι. Για τους άντρες, Οριάννα, δεν υπάρχει τίποτα. Μηδέν. Και είναι αυτό που φωνάζουμε εδώ και 4-5 χρόνια, ότι έπρεπε να στηθεί μία δομή στη Λεμεσό και μία δομή στη Λευκωσία με συγκεκριμένα κριτήρια, με συγκεκριμένες παραμέτρους, προϋποθέσεις κλπ. Με βάση ευρωπαϊκά πρότυπα, για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να καταγγείλουν την κακοποίηση τους και να ξέρουν ότι θα πάνε μετά σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
1: Τα είπατε, επειδή πρόσφατα συναντηθήκατε και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό το θέμα είναι στις συζητήσεις ή όχι, δεν προλαβαίνετε μετά πολλά.
19: Ναι. Και μπορώ να πω ότι υπάρχει ανταπόκριση και περιμένει αυτή τη στιγμή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ένα υπόμνημα από το παρατηρητήριο πώς θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα με βάση τις πρακτικές που υπάρχουν στην Ευρώπη και τις οποίες ξέρουμε, γιατί είμαστε και μέλη του Victim Support Europe, οπότε υπάρχει τεχνογνωσία. Ένα σημείωμα για το πώς μπορεί να δουλέψει, με ποια κριτήρια κλπ. Και θα του το παραδώσουμε εντός της ερχόμενης εβδομάδας.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Και νομίζω όλες οι πλευρές, αν καταφέρουμε έστω καθένας από την πλευρά του να πιέσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω ότι κανένας ηλικιωμένος δεν δικαιούται να έχει συμπεριφορά, τέτοια συμπεριφορά.
19: Και δυστυχώς, Οριάννα,
1: είναι πολύ στενάχωρο, αλήθεια αυτό.
19: Είναι εγκλήματα πίσω από κλειστές πόρτες, τις οποίες αν δεν έχεις μάτι να τις δεις, και γι' αυτό είναι και προς τιμήν της αστυνομίας, γιατί δύο φορές το χρόνο εκπαιδεύουμε την αστυνομία Κύπρου στην αναγνώριση της κακοποίησης, είτε αυτή είναι λεκτική είτε σωματική, και είχαμε κάποια αποτελέσματα. Μέχρι σήμερα εκπαιδεύουμε την αστυνομία Κύπρου από το 2018. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και μας καλούν κάθε χρόνο και πάμε δύο φορές.
1: Μάλιστα.
19: Και είναι μια πρακτική την οποία εξάγουμε εμείς ως Κύπρος, ως καλή πρακτική για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Είναι πολύ σημαντικό. Σε άλλες χώρες δεν μπαίνουν καν στην...
1: Έχουμε ηλικιωμένους δηλαδή που θα πάρουν την αστυνομία και να καταγγείλουν.
19: Ναι, υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις, ναι. Τις οποίες πήγαμε μαζί.
1: Και μπορεί να είναι και από κάποιες... το οικογενειακό περιβάλλον,
19: ναι,
1: που δέχονται.
19: Ναι, και κάποιες από αυτές τις υποθέσεις είναι στα δικαστήρια.
1: Ναι, αλλά είναι η επόμενη μέρα, λέτε, η δυσκολία.
19: Η επόμενη μέρα, ναι, γιατί όταν θα πάεις πίσω στο σπίτι σου και ξέρεις ότι το παιδί σου που σε έχει κακοποιήσει θα μπορεί να μπει την επόμενη μέρα στο σπίτι, εσύ θα το κατάγγελες? Όχι.
1: Λοιπόν... Καλή συνέχεια, καλή δουλειά εδώ. Επίσης. Να είμαστε όλοι, να δίνουμε έτσι εικόνα, να δίνουμε και την προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντωνίου. Να είστε
19: παρακαλώ,
1: καλά, σας χαιρετώ.
19: Καλά.
1: Πάμε στον πρόεδρο της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής από την ΟΣΑΚ, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσούτη, και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Χθες δόθηκε, παρουσιάστηκε μία στοιχεία πανκύπριας έρευνας της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου σε σχέση με το θεσμό του προσωπικού γιατρού στο Γενικό Σύστημα Υγείας. Κύριε Τσούτη, καλό σας μεσημέρι.
20: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Τα βρήκαμε με τους προσωπικούς γιατρούς? Υπάρχει ικανοποίηση από πλευράς ασθενών, αλλά και η απόδοση από πλευράς προσωπικών γιατρών? Για πείτε μας.
20: Ναι, καταρχάς, ναι, αυτή η μελέτη έγινε ουσιαστικά, ναι, ακριβώς για να καταγράψουμε τις εμπειρίες και εντυπώσεις. Ναι. Έτσι, δηλαδή στήθηκε το ερωτηματολόγιο προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Θα τα δούμε και αναλυτικά. Πολύ... Απλά είπα έτσι το γενική, ναι, εικόνα ποια είναι.
20: Η γενική εικόνα είναι θετική. Πολύ, ναι, θετική. Από θετική έως πολύ θετική, θα έλεγα, γιατί ακριβώς φαίνεται ότι υπάρχει και ικανοποίηση, υπάρχει και καλή επικοινωνία
1: Και εμπιστοσύνη εγώ κρατάω αυτό που είναι σημαντικό. Μπράβο. Ο ασθενής, ναι, να έχει εμπιστοσύνη προς τον προσωπικό του γιατρό.
20: Όχι μόνο δείχνει εμπιστοσύνη, αλλά φαίνεται και από τις απαντήσεις ότι και ο προσωπικός γιατρός ακούει. Ναι. Έτσι, υπάρχει ικανοποίηση από το ότι ακούει. Ο προσωπικός γιατρός εξυπηρετεί σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο προσωπικός γιατρός επίσης φαίνεται ότι πολλές φορές ζητά να δει τον ασθενή του, τον δικαιούχο του, και όχι απλά να τον παραπέμψει κάπου.
1: Επιτέλους, γιατί είναι ένα από τα ζητήματα, έτσι, η τηλεφωνική ιατρική. Ναι. Το έχουμε
20: και
1: αυτό.
20: Επίσης υπάρχει και μεγάλη σταθερότητα στην παραμονή του δικαιούχου με τον ίδιο προσωπικό γιατρό, γιατί είδαμε ότι το 75% των συμμετεχόντων είναι για τουλάχιστον 2 χρόνια στον ίδιο προσωπικό γιατρό.
1: Ναι.
20: Το οποίο έρχονται ουσιαστικά, αυτά έρχονται να δέσουν και με αυτό που παρατηρούμε και εμείς οι ίδιοι και στα ιατρία μας και στην καθημερινή πρακτική, και έρχεται να μας δείξει ότι πλέον αρχίζει και υπάρχει μια σταθεροποίηση αυτής της κατάστασης μετά από 7 χρόνια γεσί, και επιβεβαιώνει κιόλας φυσικά το ρόλο του προσωπικού γιατρού μέσα στο σχεδιασμό του γεσί. Ότι περνάνε από εκείνον πρώτα, ότι όντως το βλέπουμε, οι ίδιοι οι δικαιούχοι το επιβεβαιώνουν αυτό, ότι εξυπηρετούνται πρώτα από τον προσωπικό γιατρό, ότι όταν ζητάνε ένα ραντεβού πάνω από τους μισούς εξυπηρετούνται με ραντεβού εντός μιας ημέρας. Εξαιρετικά σημαντικό.
1: Άρα και ο χρόνος, να σας πω κάτι, σίγουρα μειώθηκαν και τα παράπονα και προς εμάς σε σχέση με την αντιμετώπιση. Αλλά την ίδια ώρα δημιουργούνται και νέες ανάγκες σε σχέση με την διαχείριση, με την, αν θέλετε, και την πιο αυστηρότητα που επιβάλλει πλέον ο οργανισμός προς τους ειδικούς γιατρούς. Άρα έρχεται περισσότερο βάρος προς τους προσωπικούς, και εκεί υπάρχει αυτή η κατάρτιση ώστε να βελτιώνουμε τόσο των ασθενών αλλά όσο και των προσωπικών γιατρών του την ώρα. Το ξέρω ότι δεν είναι μέσα από την έρευνα, αλλά επειδή έχετε την εικόνα, γι' αυτό σας ρωτάω.
20: Είχαμε κάποιες ερωτήσεις, εμέσως μπορούν να μας το απαντήσουν και αυτό. Να σας πω, και θα σας πω και, έτσι, και κάποια άλλα πράγματα που παίζουν στην επικαιρότητα τότε και έτσι να καλύψουν το ερώτημα σας. Καταρχάς είδαμε ότι μεταξύ όσων μας δηλώσαν ότι έχουν χρόνιο πρόβλημα υγείας, γύρω στα 2/3 και περισσότεροι, βασικά πάνω από 70%, δηλώνουν ότι μπορούν να το διαχειριστούν μαζί με τον προσωπικό του γιατρό. Το άλλο είναι ότι φαίνεται ότι, εντάξει, αυτοί που έχουν χρόνια νοσήματα ζητούν, ναι, περισσότερες επικοινωνίες και επισκέψεις στον προσωπικό του γιατρό.
1: Ναι.
20: Και όταν το 90-91% είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που τους εξυπηρετεί ο προσωπικός γιατρός, και τα 66% μας έχουν απαντήσει ότι δεν θα ήθελαν να αλλάξουν τίποτα στον τρόπο που εξυπηρετούνται, μας δείχνει εμέσως ότι είναι ευχαριστημένοι. Ανεξαρτήτως του αν έχουν κάποιο οξύ πρόβλημα, κάποιο χρόνιο πρόβλημα ή και κανένα πρόβλημα υγείας και απλά χρειάζονται τον προσωπικό γιατρό για κάποιο λόγο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι λοιπόν που εμέσως μας δείχνει ότι εμπιστεύονται, άρα και θα υποθέσουμε και εμείς ότι έχει την κατάρτιση ο προσωπικός γιατρός να εξυπηρετήσει. Επίσης να πω ότι και μέσα από συζητήσεις και με τους προσωπικούς γιατρούς και με τις επιστημονικές εταιρείες των προσωπικών γιατρών, βλέπουμε ότι και οι ίδιοι ζητούν μεγαλύτερες ελευθερίες το να διαχειρίζονται τους ασθενείς τους. Αυτό σημαίνει δηλαδή άρση κάποιων περιορισμών που υπάρχουν τώρα. Και εμείς και όσο άκτο θέσαμε και χτες μάλιστα την δημοσιογραφική διάσκεψη, ότι κάποιοι περιορισμοί των προσωπικών γιατρών δεν χρειάζεται να υπάρχουν. Δηλαδή περιορισμοί στο να συνταγογραφήσουν κάποια φάρμακα, περιορισμοί στο να στείλουν κάποιες συγκεκριμένες εξετάσεις. Δεν χρειάζεται, γιατί ο προσωπικός γιατρός όντως έχει και την κατάρτιση και την ζητά και όλος την ελευθερία να το κάνει αυτό το πράγμα. Όταν βλέπει ένα πρόβλημα να μπορεί να διερευνήσει περαιτέρω και να μην πρέπει να παραπέμψει σώνη και καλά τον ασθενή αλλού.
1: Ναι, σε 3 και 4 για τους, ας το διερευνήσει πρώτα ο ίδιος και να μπορέσει.
20: Ναι. Ακριβώς. Και ξέρετε, άμα παραπέμψει, είναι και ταλαιπωρία για τον ίδιο τον ασθενή. Δηλαδή πάει πρώτα από τον προσωπικό γιατρό, που πλέον έχουμε στοιχεία που μας λένε ότι πάει πρώτα στον προσωπικό γιατρό, αφού τον φέρνει ο ίδιος ο προσωπικός γιατρός, και μετά θα πρέπει να τον στείλει αλλού. Άρα είναι διπλή ταλαιπωρία για τον δικαιούχο, για τον ασθενή, ενώ θα μπορούσε να το είχε γλιτώσει αν είχε την ελευθερία ο προσωπικός γιατρός να στείλει αυτές τις εξετάσεις.
1: Και είναι και αυτές οι σχέσεις που επιθυμούν όλοι να δημιουργηθούν. Σχέσεις εμπιστοσύνης και στήριξης. Άρα αυτό θα ήταν πιο εύκολο και για τον ασθενή να εμπιστεύεται τον γιατρό του που γνωρίζει καλά. Ναι.
20: Ακριβώς. Και μιας που το είπατε αυτό, το 75% πάλι όσων απαντήσαν το ερωτηματολόγιο, μας είπαν ότι είναι μαζί με τον ίδιο προσωπικό γιατρό για περισσότερο από 2 χρόνια. Άρα είναι αυτό που λέτε. Και σταθερότητα και σιγά σιγά χτίσιμο μιας σχέσης αμφίδρομης.
1: Τόλμησαν πάντως να αλλάζουν και αλλάζουν γιατρούς. Εγώ αντιλαμβάνομαι οι ασθενείς, βάσει και το στοιχείο που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, σε σχέση με αυτή την αμεσοδέσωση και αυτό να πιέσει κάπως τους κάποιους γιατρούς προσωπικούς που δεν ανταποκρίνονταν να είναι πιο, δεν ξέρω, πιο ορθοί προς τους ασθενείς. Μεμονωμένοι οι περισσότεροι ήταν από πριν, αλλά έστω και ο μικρός αριθμός μπορεί να θορυβήθηκε από αυτό.
20: Όντως, γιατί και η προσβασιμότητα ήταν ο κύριος λόγος αλλαγής προσωπικού γιατρού. Και μην ξεχνάμε ότι το ΓΕΣΥ, πάλι ένα κομμάτι της φιλοσοφίας του ΓΕΣΥ, είναι η ελεύθερη επιλογή είτε προσωπικού γιατρού είτε ειδικού γιατρού.
1: Ναι.
20: Οπότε αυτή η ελεύθερη επιλογή όντως μας φέρνει σιγά σιγά σε μια σταθερή κατάσταση τώρα, όπου βρήκαν τον γιατρό με τον οποίο τα βρίσκουν, τον εμπιστεύονται, παίρνουν την εξυπηρέτηση που χρειάζονται και μένουν πλέον κοντά του, το οποίο είναι και το ζητούμενο φυσικά, γιατί το ΓΕΣΥ είναι πάρα πολύ, ακόμα είναι πολύ νεαρό σε ηλικία, αλλά σε 10-20 χρόνια θα έχουμε συμπολίτες οι οποίοι ουσιαστικά είναι με τον ίδιο γιατρό για δεκαετίες. Άρα αυτή η σχέση θα έχει χτιστεί ακόμα μέσα.
1: Και μπαίνουν και νέα άτομα που βοηθούν να αλλάξει και λίγο η κουλτούρα, έτσι, βάσει μαρτυριών που δεχόμαστε και εμείς. Ποιο είναι το κυριότερο, ίσως

0: το υπόλοιπο 83% έλυσε το πρόβλημα του με κάποιο άλλο τρόπο. Αυτό είναι ένα κομμάτι, άρα κάποιοι δεν εξυπηρετούνται και καταλήγουν στη δευτεροβάθμια, καταλήγουν σε, άλλον ειδικό, σε κάποιον ειδικό γιατρό. Εκεί λοιπόν ίσως κάποια πιο κανάλια επικοινωνίας εναλλακτικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν, γιατί είδαμε ότι το 77% επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον προσωπικό του γιατρό, οπότε αντιλαμβάνεστε τον φόρτο εργασίας για τον προσωπικό γιατρό. Και ο φόρτος δεν σημαίνει απλά να εξυπηρετήσω τηλεφωνικά, σημαίνει και να λύσω και το θέμα. Έλα να σε δω ή να σκεφτώ τι χρειάζεται να κάνουμε. Άρα, εναλλακτικές οδοί επικοινωνίας, ψηφιακά μέσα, ηλεκτρονικά μηνύματα, ακόμα και η πύλη του ΓΕΣΥ ίσως να μπορούσε να εξυπηρετήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και το δεύτερο που είδαμε είναι συμβουλές πρόληψης. Βάλαμε δύο ερωτήσεις πάνω σε αυτό, προληπτικές εξετάσεις διάφορες, όχι αιμάτους, αλλά λίγο πιο εξειδικευμένες, αν οι προσωπικοί γιατροί συμβουλεύουν τους δικαιούχους για να κάνουν τέτοιες εξετάσεις. Και δεύτερον, εμβολιασμοί. Περίπου το 40% των συμμετοχών μας είπαν ότι δεν έχουν λάβει τέτοιες συμβουλές.
1: Μεγάλος ο αριθμός.
0: Είναι αρκετά σημαντικός. Βέβαια, εντάξει, εδώ ήταν λίγο γενικές οι ερωτήσεις, οπότε ίσως επιδέχεται διαφόρων ερμηνεών, αλλά εδώ χρειάζονται επίσης και κίνητρα, και αυτό αξίζει τον κόπο να το αναφέρω. Το κομμάτι των εμβολιασμών πλέον, ο φόρτος όλων των εμβολιασμών είναι στους προσωπικούς γιατρούς και στους παιδιάτρους. Τα εμβόλια που έχουμε στη διάθεσή μας είναι πάρα πολλά πλέον, και εκεί χρειάζεται και προσωπική άποψη, χρειάζονται κάποια κίνητρα προς τους προσωπικούς γιατρούς για να προωθούν τους εμβολιασμούς. Διαφορετικά, είναι απλά, ξέρετε, είναι, εξυπηρετεί την δημόσια υγεία από τη μία εμβολιασμός, αλλά από την άλλη ένας προσωπικός γιατρός που έχει ήδη πάρα πολύ...
1: Επιβαρύνει την καθημερινή.
0: Επιβαρύνεται, ακριβώς.
1: Έτσι, και αν δεν το ζητήσει ασθενής, μπορεί και να μην το επιδιώξει ο ίδιος. Ευχαριστώ, κύριε Τσιούτη, να είστε καλά, σας χαιρετώ, καλή συνέχεια. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για τα κατάλληλα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
4: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
5: Άτε μητέρα, τζεν να χάσεις το αεροπλάνο.
6: Να το χάσω, που ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα?
5: Ξέρω το, μητέρα.
6: Κάμνε το τούρπο.
5: Ναι, μητέρα, ξέρω το.
6: Όλα ξέρεις τα.
5: Άτε μητέρα, ετοιμάσου, το εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
6: Όλα ξέρει τα τελικά.
7: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
8: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
9: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμυγός ηλεκτρικό, το Toyota CHR Plus, πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμυγός ηλεκτρικό, το Toyota CHR Plus.

0: Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλειών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
3: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
2: 15. Από πού θα πάμε?
3: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
2: Τι?
3: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
2: Τώρα μιλάς σωστά.
4: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
6: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
7: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2-2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriusstores.com ή στο 22669449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
8: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
9: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
11: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και όπως σας είπα και νωρίτερα πάμε να δούμε τι γίνεται με τα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές. Υπάρχουν ακατάλληλα σχολικά λεωφορεία σύμφωνα με την έκθεση της ελεκτικής υπηρεσίας. Είπαμε μετά τις εκλογές επέστρεψε δυναμικά η ελεκτική υπηρεσία και προσπαθούμε να καλύπτουμε τα θέματα. Είναι μαζί μας και την ευχαριστώ πολύ η κυρία Γιώτα Μιχαλ. Κυρία Μιχαλ, καλό σας μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι κυρία Παπαντονίου σε εσάς και στους ακροατές σας.
11: Είναι ακόμη στους δρόμους αυτά τα λεωφορεία?
12: Να σας πω, αυτά τα οποία παρουσιάζουμε είναι αυτά τα οποία εντοπίσαμε κατά τον εύλογο χρόνο του ελέγχου μας. Δηλαδή ναι. Ήταν μέχρι τέλος του 25, είχαμε έτσι μια συζήτηση.
11: Μέχρι τέλος του 25 είναι στους δρόμους μας. Ήταν κατά τη φετινή σχολική χρονιά.
12: Αυτό θα πρέπει να μας το απαντήσει ακριβώς τι συμβαίνει το Υπουργείο Μεταφορών. Ναι. Λοιπόν, να σας πω ότι η διερεύνηση δική μας ξεκίνησε μετά τα δύο σοβαρά περιστατικά πυρκαγιάς σε σχολικά λεωφορεία, τα οποία σημειώθηκαν Σεπτέμβριο και Νοέμβριο του 2025. Κρίναμε ότι θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο όλοι οι εμπλεκόμενοι εφαρμόζουν το πλαίσιο που διέπει την τεχνική καταλληλότητα των σχολικών λεωφορείων και εντοπίσαμε αρκετές αδυναμίες. Κυρία Παπαντονίου, θα ξεκινήσω με τη μη συμμόρφωση των αναδόχων με τις οδηγίες του Υπουργείου Μεταφορών. Το Υπουργείο είχε καλέσει όλους τους αναδόχους οι οποίοι απασχολούνται με τις μαθητικές μεταφορές να περάσουν από έκτακτο έλεγχο στα δημόσια κέντρα τεχνικού ελέγχου. Να σας πω ότι αυτό ήταν ένα επιπρόσθετο προληπτικό μέτρο που έλαβε το Υπουργείο Μεταφορών, αφού όλα τα λεωφορεία οφείλουν να περνούν από έλεγχο σε ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου. Άρα, Αύγουστο του 2025, καλεί όλους τους αναδόχους να περάσουν από τα δημόσια κέντρα τεχνικού ελέγχου και από τα 692 σχολικά λεωφορεία τα οποία δραστηριοποιούνταν, μόνο τα 326 προσήλθαν για έλεγχο μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία που έθεσε το Υπουργείο Μεταφορών, η οποία ήταν στις 28 Νοεμβρίου του 2025.
11: Και...
12: από εκεί και έπειτα δεν έχουμε εικόνα του τι έγινε. Ναι. Εμείς παρουσιάζουμε μέχρι το χρονοδιάγραμμα που έθεσε το Υπουργείο Μεταφορών ποια ήταν η εικόνα.
11: Και για να είμαστε σωστοί, όταν μιλάτε για κατάλληλα, μπορεί να είναι, ας πούμε, και αυτό να μην έχουν περάσει από έκτακτο έλεγχο, μπορεί να είναι κάτι άλλο, δηλαδή τι είναι
12: αυτό. Το πρώτο είναι αυτό. Ναι. Το πρώτο έβριμα είναι ότι το 53% των σχολικών λεωφορείων δεν παρουσιάστηκε για έλεγχο στα δημόσια κέντρα τεχνικού ελέγχου. Άρα, πάμε τώρα στο επόμενο. Από τα 326 τα οποία προσήλθαν για έλεγχο, τα 115, δηλαδή το 35%, κρίθηκαν ακατάλληλα κατά τον έλεγχο στα δημόσια κέντρα τεχνικού ελέγχου. Και επιπρόσθετα, κυρία Παπαντονίου, 22 από τα 115 αυτά λεωφορεία τα οποία κρίθηκαν ακατάλληλα είχαν περάσει προηγουμένως επιτυχώς από έλεγχο σε ιδιωτικά κέντρα τεχνικού ελέγχου και σε κάποιες περιπτώσεις λίγες μέρες πριν να περάσουν από έλεγχο στα δημόσια κέντρα.
11: Άρα μήπως είναι ώρα να κάνετε και στα κέντρα ελέγχου κάποια...
12: Τα ιδιωτικά κέντρα ελέγχου τα εποπτεύει με βάση την νομοθεσία ο Διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Ασκεί εποπτικό έλεγχο και δικαιούται με βάση την νομοθεσία, νομιμοποιείται να ανακαλέσει προσωρινά ή και μόνιμα την άδεια λειτουργίας τους, αν εντοπίσει παραβίαση των νόμιμων υποχρεώσεων των κέντρων. Και εδώ μας έχουν αναφέρει σε αυτό το σημείο, αν δείτε και στην απαντητική επιστολή του Υπουργείου Μεταφορών, ότι ήδη έχουν ξεκινήσει έρευνα για αυτά τα περιστατικά. Κυρία Παπαντονίου, δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα και για την αξιοπιστία και για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων αυτών.
11: Και δημιουργούνται, αν υπάρχουν αυτά τα κέντρα, τι άλλους ελέγχους κάνουν. Και επίσης να πούμε ότι τώρα το σκεφτόμουν ότι τα σχολικά λεωφορεία κάποιες άλλες ώρες είναι λεωφορεία που κάνουν κανονικά δρομολογία, έτσι, απλά να το...
12: Το αναφέρουμε.
11: Όχι, δεν το αναφέρετε εσείς, το αναφέρω εγώ, γιατί τα ξέρω και μας τα λένε. Δεν είναι κάτι τώρα θέμα έκθεσης. Είναι συγκεκριμένες ώρες σχολικά λεωφορεία και τις υπόλοιπες ώρες κάνουν δρομολόγια. Άρα είναι γενικότερα λεωφορεία που κυκλοφορούν στους δρόμους μας. Ναι.
12: Ακριβώς, κυρία Παπαντονίου. Το άλλο το οποίο θέλουμε να παρουσιάζεται μέσα από το υπόμνημα αυτό το οποίο εκδώσαμε είναι ότι από έλεγχο που έγινε ανά από επόπτρες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών στην επαρχία Μοχώστου εντόπισαν 5 σχολικά λεωφορεία τα οποία είχαν κριθεί ακατάλληλα και παρόλα αυτά συνέχιζαν να εκτελούν μαθητικά δρομολόγια. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι ένα θέμα το οποίο, από ό,τι μας έχουν ενημερώσει, προχώρησαν άμεσα σε ενέργειες. Έχουν, μεταξύ άλλων, θα προχωρήσουν και σε υποβολή καταγγελιών για εξέταση των περιστατικών αυτών ενώπιον δικαστηρίου. Δεν ξέρουμε σήμερα ποια είναι η εικόνα, αλλά το να κυκλοφορούν σχολικά λεωφορεία, τα οποία δεν διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας, αυτό είναι εγκληματικό.
11: Είναι εγκληματικό και η υπεύθυνη γι' αυτό μπορούν να κατηγορηθούν και είναι και αναεπαρχία, βλέπω η διαφορά σε σχέση με, δεν ξέρω, και αυτό νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο. Κάποιες επαρχίες έχουν αυξημένα ποσοστά κατάλληλων λεωφορείων.
12: Να σας πω ότι τα διαγράμματα μας, αν τα δείτε, έχουμε τα αποτελέσματα αναεπαρχία. Η επαρχία Λεμεσού είχε τον υψηλότερο βαθμό συμμόρφωσης με την υποχρέωση για έκτακτο τεχνικό έλεγχο. Η επαρχία Μοχώστου, συνολικά μπορώ να πω ότι παρουσιάζει τον χαμηλότερο βαθμό συμμόρφωσης, κυρία Παπαντονίου. Τώρα, αυτό, αν και φέτος θα καλέσει το Υπουργείο Μεταφορών σε έκτακτο τεχνικό έλεγχο τους αναδόχους, δεν το γνωρίζουμε, δεν υποχρεούνται με βάση τις συμβάσεις τους σε έκτακτο τεχνικό έλεγχο. Παρ' όλα αυτά είναι ένα εργαλείο το οποίο παρέχει η νομοθεσία του Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών να εφαρμόσει. Δεν ξέρουμε αν θα το εφαρμόσει φέτος. Κρίναμε σκόπιμο να παρουσιάσουμε τα ευρήματα αυτά πριν
11: καλά
12: την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
11: Και να μας δώσει απαντήσεις και το αρμόδιο Υπουργείο. Θα το ρωτήσουμε για και η από πλευράς εταιρείας τι γίνεται.
12: Ακριβώς να δούμε και την επίσημη απάντηση τους, του Υπουργείου Μεταφορών και στο τι προτίθενται να κάνουν από εδώ και έπειτα. Ο Γενικός Ελεγκτής αναφέρει στον προλογισμό του ότι η ασφάλεια των μαθητών μας δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση και μόνο. Είναι θεμελιώδης ευθύνη του κράτους να τη διασφαλίσει, κυρία Παπαντονίου.
11: Δεν το συζητάμε. Να συνεχίσετε να μας παρουσιάζετε εκθέσεις και εμείς από εκεί και πέρα να ζητάμε απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μιχαλή. Να είστε καλά.
12: Σας ευχαριστώ, κυρία Μιχαλή, για τη φιλοξενία.
11: Να είστε καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ και σας, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, να έχετε όμορφο απόγευμα. Δίνουμε ραντεβού αύριο στις 12 και 10.
13: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
16: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
17: Φίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
18: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
17: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζει.
19: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
20: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
21: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
22: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
23: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
1: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή On Air Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Επιστρέφουμε έτσι στο αθλητικό σκηνικό μετά από τα όσα σημαντικά ακούσατε και στην προηγούμενη εκπομπή. Κινούμαστε βέβαια και σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά είναι αρκετά και τα νεότερα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας και στο μεταγραφικό κομμάτι, στο οποίο επίσης περιμένουμε εξελίξεις, αλλά και σε κάποια άλλα θέματα που αναμένουμε να ξεκαθαρίσουν το επόμενο διάστημα. Είχαμε μέχρι στιγμής και αρκετές ανακοινώσεις σήμερα για ό,τι αφορά το θέμα μεταγραφική ενίσχυση. Να σας ανακοινώσω για την επιστροφή του Λουί Νικολάου σε Sport FM 95.
1: Γεια σου, Μαρία.
0: Ο οποίος μας ενοχλεί σε λίγο.
1: Ήρθα να σε καλέσω στην εκπομπή μου για τη δεύτερη ώρα να κάνουμε μαζί εκπομπή, αν μπορείς να έρθεις.
0: Μάλιστα.
2: Πραγματικά συγκινητική εικόνα.
0: Θα είμαι εκεί.
1: Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
0: Αυτά έτσι μια μικρή παρέμβαση. Τρεις υποθέσεις λοιπόν έχουν πάρει επίσημη μορφή μέσα στη μέρα. Ο Άρης πρώτος χρονικά ανακοίνωσε την έναρξη της εργασίας του με τον 22χρονο Ολλανδο-Μαροκινό εξτρέμ Σαχίτ Ελ Αλάτσι, ποδοσφαιριστής που υπέγραψε συμβόλαιο με την Ελαφρά Ταξιαρχία για τα επόμενα 4 χρόνια. Με τον Άρη να διατηρεί κιόλας δικαίωμα επέκτασης της εργασίας τους για ακόμη ένα χρόνο. Η Ομόνοια 29 Μαΐου επίσης ανακοίνωσε την έναρξη της εργασίας της με τον Μάριο Αντωνίου, 24χρονος Κύπριος ποδοσφαιριστής, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί σε όλη τη δεξιά γραμμή. Και είχαμε επίσης και την ενημέρωση από πλευράς Απόλλωνα, επισημοποίηση αν θέλετε καλύτερα, της συνεργασίας της ομάδας της Λεμεσού με τον Ανδρέα Αθανασίου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Για ό,τι αφορά τον Απόλλωνα, όπως ακούσατε και στην εκπομπή, κάνε παιχνίδι, βρίσκεται στην Κύπρο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ο 29χρονος επιθετικός, ο Άλεν Οσμπολτ. Απομένουν ουσιαστικά τα τυπικά για την μεταγραφή του Σλοβαίνου επιθετικού στην ομάδα της Λεμεσού. Χθες έκλεισε και το θέμα της τεχνικής ηγεσίας στην ΑΕΚ με τον Μάουρο Καμουρανέζη να αναλαμβάνει τα ενία της ομάδας για τον επόμενο ένα χρόνο. Ο Ιταλο-Αργεντινός προπονητής που αναμένεται κιόλας στην Κύπρο για να αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά του, καθώς αρχίζει κιόλας την ερχόμενη Δευτέρα και η προετοιμασία της ομάδας της ΑΕΚ, στην οποία περιμένουμε, είναι θέμα χρόνου, η επισημοποίηση με τον Ιβάν Πάνκοφ, η επισημοποίηση της εργασίας των δύο πλευρών. Είχαμε εξέλιξη σήμερα και στην ομάδα της Ανόρθωσης. Ως γνωστόν αναμενόταν μέσα σε αυτές τις μέρες να κλείσει το θέμα Κωνσταντίνου Σεργίου. Όπως ανέφερε σήμερα στο σταθμό μας ο αναπληρωτής πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, ο κύριος Γιώργος Μιχαήλ, μέχρι τις 20 Ιουνίου, δηλαδή σε δύο μέρες, χρειάζεται η Ανόρθωση να προβεί στην αποπληρωμή του απαιτούμενου ποσού με βάση και τη ρήτρα του ποδοσφαιριστή, ώστε ο ίδιος να παραμείνει ελεύθερος και να αποκτήσει τα δικαιώματα του η ομάδα της Ανόρθωσης. Αναμένεται ότι θα κλείσει τις επόμενες δύο μέρες λοιπόν το όλο θέμα. Στις υπόλοιπες ομάδες συνεχίζει βέβαια ο προγραμματισμός. Στην Ομόνοια επέστρεψαν σήμερα στο Ηλίας Πούλος οι ποδοσφαιριστές για τις εργομετρικές εξετάσεις. Είναι και σε πρώτο πλάνο το θέμα ενίσχυσης. Σε σχέση κιόλας με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας, προκύπτει και ενημέρωση από πλευράς των Πρασίνων για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσουν στην Πολωνία. Έχουμε ουσιαστικά περισσότερες πληροφορίες. Στις 2 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα η Ομόνοια θα αγωνιστεί κόντρα στην Δυναμό Βουκουρεστίου από το Ομόνοια TV. Το παιχνίδι αυτό, όπως και τα άλλα δύο παιχνίδια, στις 5 Ιουλίου στις 7 και πάλι το απόγευμα η Ομόνοια θα παίξει κόντρα στην Χάπουελ Πέρσεβα και στις 9 Ιουλίου θα δώσει το τελευταίο της φιλικό παιχνίδι επί πολωνικού εδάφους κόντρα στην Κορώνα Κιέλτσε.

0: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
1: Από την Ουρουάη το 1930 στις τρεις διοργανώτριες χώρες το 2026. Η Ουρουάη ήταν η χώρα που φιλοξένησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο και κατέκτησε κερδίζοντας τον τελικό την Αργεντινή με 4-2. Το ιστορικό πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης διεξήχθη ανάμεσα στη Γαλλία και το Μεξικό. Οι Γάλλοι επικράτησαν με 4-1 και το πρώτο ιστορικό γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου πέτυχε ο Γάλλος Λοράν στο 19ο λεπτό.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
1: Πέρα από το παγκόσμιο κύπελο λοιπόν και τα των μεταγραφικών, από τα σημαντικά θέματα που προέκυψαν σήμερα στα της επικαιρότητας αφορά και το θέμα των γηπέδων. Η Ομοσπονδία ΕΚΟΠ φαίνεται ότι έδωσε διορία στις ομάδες να δηλώσουν την έδρα τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου μέχρι το τέλος του μήνα, τόσο ώστε να μπορέσει έπειτα να προχωρήσει και η διαδικασία της κλήρωσης του πρωταθλήματος, ο προγραμματισμός γενικότερα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το θέμα που προκύπτει αφορά τις δύο ομάδες της Λεμεσού, την Καρμιώτισσα και την Ενή Ύψωνα, οι οποίες παρόλο που έχουν έρθει σε συμφωνία για την χρήση του τσιρίου σταδίου, θυμίζω ότι δεν έχει ακόμη αδειοδοτηθεί το τσίριο στάδιο, ούτως ώστε να διεξάγονται αγώνες και στην πρώτη κατηγορία. Είναι ένα θέμα που περιμένουμε να δούμε το πώς θα εξελιχθεί, γιατί ως γνωστόν βρίσκονται σε εξέλιξη βελτιωτικά έργα και περιμένουμε, όπως είπα, τις εξελίξεις. Οι ομάδες αυτές λοιπόν καλούνται να δηλώσουν και εναλλακτικές επιλογές για το θέμα της έδρας και υπάρχουν κάποια γήπεδα που είναι σε πρώτο πλάνο. Θα δούμε το τι θα αποφασιστεί. Επί τούτου διαθέσιμα γήπεδα υπάρχουν, αν και οι ομάδες θα πρέπει να έρθουν σε συμφωνία. Είναι το Στέλιος Κυριακίδης στην Πάφο, όπως επίσης το Αμόχωστο στη Λάρνακα και το Αντώνης Παπαδόπουλος. Αναμένεται να ξεκαθαρίσει το όλο ζήτημα μέσα στις επόμενες μέρες. Προκύπτουν και εξελίξεις σε σχέση με το στάδιο ΑΜΕΓΑ και τη χρήση του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Πάφος αγωνιστεί στο στάδιο της Λεμεσού για ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα δώσει στην προκριματική φάση. Υπάρχει γι' αυτό συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ήταν ένα θέμα που συζητείτο και το προηγούμενο διάστημα. Σε περίπτωση ωστόσο που η Παφιακή ομάδα καταφέρει να εξασφαλίσει συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, τότε θα πρέπει να διαπραγματευτεί ξανά με το στάδιο ΑΜΕΓΑ για να διαφανεί κατά πόσο θα το χρησιμοποιεί και για τα παιχνίδια της League Phase. Σε περίπτωση που και ο Απόλλωνας επίσης εξασφαλίσει συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να δω ξανά ουσιαστικά στην Παφιακή ομάδα σε μια τέτοια περίπτωση. Όπως μετέδωσε και όλα σήμερα ο σταθμός μας, λόγω του ότι τόσο η Πάφος όσο και ο Απολλώνας χρησιμοποιούν το στάδιο ΑΜΕΓΑ ως έδρα στους επαναληπτικούς αγώνες για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και του Conference League αντίστοιχα, αναμένεται πως ο επαναληπτικός αγώνας του Απόλλωνα θα διεξαχθεί την 3η 28 Ιουλίου. Στις 30 Ιουλίου θα διεξαχθεί ο αγώνας της Πάφου, η οποία έχει προτεραιότητα στον καθορισμό των ημερομηνιών, καθώς αγωνίζεται στο Europa League σε σχέση με τον Απόλλωνα που αγωνίζεται στο Conference League. Έχει προτεραιότητα ουσιαστικά η ομάδα που αγωνίζεται στην μεγαλύτερη διοργάνωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση στη δεύτερη τάξη διοργάνωση, ευρωπαϊκή διοργάνωση αγωνίζεται η Πάφος στο Europa League, οπότε γι' αυτό η ίδια έχει την προτεραιότητα σε αυτό το κομμάτι.

Λοιπόν, ήταν στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες το ρεπορτάζ του Απόλλωνα, στον οποίο περιμένουμε να προκύψουν και άλλες εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Σήμερα ανακοινώθηκε επίσημα η έναρξη της συνεργασίας με τον Κύπριο μεσοεπιθετικό, τον Ανδρέα Αθανασίου, για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Θα αγωνίζεται στον Απόλλωνα ο νεαρός ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι στην ομάδα του Ακρίτα. Προστίθεται στις μεταγραφές και των Κονομή και Ανδρέου, η δική του περίπτωση. Φαίνεται και η πρόθεση, αν θέλετε, της ομάδας της Λεμεσού να ενισχύσει και το κυπριακό στοιχείο. Από εκεί και πέρα είναι στην Κύπρο και αναμένεται να προκύψουν και τελικές εξελίξεις τις επόμενες μέρες ο Άλεν Όσμπολτ, 29χρονος Σλοβαίνος επιθετικός, ο οποίος έρχεται να αντικαταστήσει τον Πέντρο Μάρκες, ενώ θα γίνει ακόμη μια κίνηση ενίσχυση στην κορυφή της επιθετικής γραμμής. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είχε πολύ καλή παρουσία πέρσι με την φανέλα του Λεβαδιακού, καλά στατιστικά, καλούς αριθμούς. Η αξιολόγηση βέβαια του κάθε ποδοσφαιριστή γίνεται και στον αγωνιστικό χώρο, όμως το σημαντικό είναι πως κλείνει ακόμη μια εκκρεμότητα η ομάδα της Λεμεσού, που θέλει μέχρι την έναρξη έτσι, της προετοιμασίας να έχει ολοκληρώσει ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος του μεταγραφικού της πλάνου, να υπάρχει ο βασικός κορμός. Πλέον είναι σε προτεραιότητα και η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας και σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, όπως μετέφερε και ο Νικόλας Κωνσταντίνου, ρεπόρτερ της ομάδας, είναι κοντά, ουσιαστικά είναι σε προχωρημένες επαφές με δύο ποδοσφαιριστές ο Απόλλωνας που αγωνίζονται στο κέντρο της άμυνας. Και αναμένουμε να δούμε από εδώ και μπρος το πώς θα προχωρήσουν τα δεδομένα. Ενίσχυση πάντως στο κέντρο της άμυνας ψάχνει και η ομάδα της ΑΕΚ, αν και φαίνεται ότι δίνουν προτεραιότητα οι Λαρνακοί σε αυτή τη στιγμή στο θέμα ενίσχυσης στη μεσαία γραμμή, καθώς αποχώρησαν σημαντικοί ποδοσφαιριστές που αγωνίζονταν στο χώρο του κέντρου. Είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση της απόκτησης του 20χρονου Βούλγαρου μέσου, του Ιβάν Πάνκοφ, ο οποίος θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν στην ΑΕΚ και περιμένουμε έπειτα και τις επόμενες κινήσεις. Έκλεισε πάντως χθες και το θέμα προπονητή με τον Μάουρο Καμουρανέζη να αναλαμβάνει τα ενία. Δεν ξέρω πώς το περιμένατε, αν και ήταν ένα όνομα το οποίο έπαιξε στο ρεπορτάζ της ομάδας της Λάρνακας. Ο ίδιος είχε προταθεί στην ΑΕΚ και παρόλο που και ο Τσαβιρόκα εξέτασε και άλλες περιπτώσεις προπονητών, κατέληξε στον Ιταλο-Αργεντινό προπονητή που αναμένεται, όπως είπαμε και όλα, στην Κύπρο για να αναλάβει τα ενία της ομάδας, με την ΑΕΚ να αρχίζει την προετοιμασία της την ερχόμενη Δευτέρα. Έχει αρκετή δουλειά μπροστά της η ομάδα της Λάρνακας, που χρειάζεται κιόλας να παρουσιαστεί έτοιμη για ό,τι αφορά τα πρώτα παιχνίδια που θα δώσει κόντρα στην Πεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Απαιτητική σίγουρα αντίπαλος η ομάδα από το Ισραήλ, γι' αυτό και χρειάζεται η ΑΕΚ να παρουσιαστεί κατάλληλα προετοιμασμένη. Θυμίζουμε πως ο επαναληπτικός αγώνας θα διεξαχθεί στη Ρουμανία και όχι στο Ισραήλ. Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στο ΑΕΚ Αρένα. Όπως μετέφερε και σήμερα στο σταθμό μας ο ρεπόρτερ των Κίτρινων Πράσινων, ο Ανδρέας Μπεντούρης, ο Τσακόν δεν θα είναι έτοιμος για τα παιχνίδια αυτά, καθώς θα ακολουθήσει και ειδικό πρόγραμμα στην προετοιμασία. Στην καλύτερη περίπτωση ίσως προλάβει τα play-off, αν και εφόσον προχωρήσει στην διοργάνωση η ομάδα της ΑΕΚ, στην οποία προτάθηκε επίσης ο 31χρονος Πολωνός κεντρικός αμυντικός, ο Παβέλ Νταβίντοβιτς, ο οποίος δεν φαίνεται να είναι στις προτεραιότητες του Τσάβι Ρόκα.

γνωστή η πρόθεση, η πολιτική, αν θέλετε, που επιδιωκεί να ακολουθήσει ο Άρης σε αυτή την μεταγραφική περίοδο, γιατί αφορά το θέμα ενίσχυσης. Θα κινηθεί, ως γνωστόν, η Ελαφρά Ταξιαρχία στην απόκτηση νεαρών ποδοσφαιριστών. Σήμερα, μάλιστα, ανακοινώθηκε η έναρξη της εργασίας με τον 22χρονο Ολλανδό-Μαροκινό εξτρέμ, τον Σαχίτ Ελ Αλάτσι. Συμφωνία έχει διάρκεια για τα επόμενα 4 χρόνια. Με την Ελαφρά Ταξιαρχία, μάλιστα, να διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης της εργασίας τους για ακόμη ένα χρόνο. Στην περσινή σεζόν, ο ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στην Ολλανδική Ιντε Γκράφσχαπ, με την οποία κατέγραψε 17 συμμετοχές, έχοντας έναν γκολ και δύο ασίστ. Ποδοσφαιριστής, ο οποίος αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Αϊντχόφεν, παίκτης που μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής, κυρίως στις περισσότερες τους συμμετοχές τις έχει καταγράψει ως αριστερός εξτρέμ, αν και αγωνίζεται και ως επιτελικός μέσος, αλλά και στο δεξιάκρο της επίθεσης. Περιμένουμε εξελίξεις και τις επόμενες μέρες για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν το μεταγραφικό κομμάτι του Άρη. Όπως είπα και στην αρχή, είχαμε σήμερα στο σταθμό μας επίσημη ενημέρωση σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα του Κωνσταντίνου Σεργίου, τον οποίο η ανόρθωση επιδιώκει βέβαια να κράτησει στο ρόστερ της. Ο αναπληρωτής πρόεδρος λοιπόν της Νέας Σαλαμίνας, ο κύριος Γιώργος Μιχαήλ, ανέφερε στο σταθμό μας πως απομένουν ουσιαστικά ακόμη 2 μέρες μέχρι τις 20 Ιουνίου για να καταβάλει ανόρθωση το ποσό της ρήτρας για ό,τι αφορά την απόκτηση του Κύπρου αμυντικού, ώστε ο ίδιος να παραμείνει ελεύθερος και έπειτα να συνεχίσει την καρκέρα του στην ομάδα της ανόρθωσης. Στις 60.000 είναι το ποσό που χρειάζεται ουσιαστικά να καταβληθεί από πλευράς της κυρίας. Όπως ανέφερε ο Γιώργος Μιχαήλ, η ανόρθωση έχει εκφράσει και επίσημα το ενδιαφέρον της για τον παίκτη και αναμένεται ουσιαστικά να προχωρήσει στην καταβολή του ποσού για να ολοκληρωθεί και τυπικά το θέμα του Κωνσταντίνου Σεργίου στην ομάδα της ανόρθωσης.

Καλησπέρα και στο φίλο των 936, λέει για τον Oswald, που όπως είπαμε είναι διαδικαστικό από ό,τι φαίνεται το θέμα, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και με τις ιατρικές του εξετάσεις για τη μεταγραφή του στον Απόλλωνα. Ρωτάω φίλος αν ενδιαφέρθηκαν και από το ΑΠΟΕΛ. Δεν προκύπτει κάποια ενημέρωση επί τούτου, λόγω και της παρουσίας του Παπαδόπουλου, αλλά σαφώς δεν αποκλείεται να ήταν ένας προσφεριστής ο οποίος είχε στα υπόψη του ο Ελλαδίτης τεχνικός του ΑΠΟΕΛ, για τον οποίο θυμίζω είναι και διαδικαστικό το ζήτημα της ανακοίνωσης από πλευρά των γαλαζοκυτρινών για την έναρξη της εργασίας τους με τον Ελλαδίτη τεχνικό. Μιας και ο λόγος, το ΑΠΟΕΛ αναμένουμε το επόμενο διάστημα να ξεκαθαρίσουν κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Κυκλοφόρησαν και σήμερα από την Ελλάδα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για ενδιαφέρον του Άρη για τον Ντάνιελ Μαντσίνι. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά, είχαν κυκλοφορήσει και στο παρελθόν, αλλά ουσιαστικά αυτή τη στιγμή το θέμα προχωρά με τον Ντάνιελ Μαντσίνι από τη στιγμή που ο ποδοσφαιριστής έχει μείνει ελεύθερος με βάση και την όψιον που υπήρχε στο συμβόλαιό του. Και στο ΑΠΟΕΛ, θυμίζω, του είχαν κάνει πρόταση με μειωμένες απολαβές από αυτές που είχε από τον Ιανουάριο που ήρθε στην ομάδα της Λευκοσίας, ούτως ώστε ο ίδιος να παραμείνει στην ομάδα και για την επόμενη σεζόν, και αναμένουν την απάντησή του. Αλλά σαφώς αποτελεί μια δύσκολη περίπτωση από τη στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες για τον Αργεντινό μέσο επιθετικό. Την ίδια ώρα αναμένεται και η απάντηση ακόμη από πλευράς του Μαξ Μάγερ, που κι αυτός είχε δεχθεί πρόταση με μειωμένες απολαβές για να παραμείνει στο ΑΠΟΕΛ. Περιμένουμε να δούμε το πώς θα εξελιχθούν οι περιπτώσεις αυτές. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον της Δυναμό Τριφλίδας, την οποία προπονητής είναι ο Τιμούρ Κετσπάγια, για τον Αλκασίμ Πα, ο οποίος θεωρείται, θυμίζω, ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση στους γαλαζοκίτρινους για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, αν και δεν φαίνεται να είναι αρνητική να τον παραχωρήσουν. Είναι την ίδια ώρα σε εξέλιξη και οι διαδικασίες για ό,τι αφορά την τελική συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Ιασής. Η εκκρεμότητα που υπάρχει και χρειάζεται να διευθετηθεί, γίνονται οι απαραίτητες κινήσεις ώστε να κλείσει το όλο θέμα μέσα στο επόμενο διάστημα, αφορά το θέμα της εξασφάλισης των απαραίτητων αδειών από πλευράς της UEFA. Ήδη είναι σε επαφές το ΑΠΟΕΛ τόσο με την ΚΟΠ όσο και με την UEFA για την εξασφάλιση των αδειών που χρειάζονται, ούτως ώστε να δημιουργηθεί η νέα εταιρεία μέσω της οποίας θα διαχειρίζεται το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας. Είναι ένα θέμα που περιμένουμε να ξεκαθαρίσει και αναμένεται ότι θα τρέξουν περαιτέρω κιόλας οι επαφές το επόμενο διάστημα και από πλευράς ΚΟΠ, που σίγουρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, και η εγχώρια ομοσπονδία στο όλο πλαίσιο της εξασφάλισης των απαραίτητων αδειών και από την UEFA.

Καλησπέρα στο φίλο των 690. Όχι, δεν προκύπτει κάτι νεότερο γιατί αφορά το μεταγραφικό κομμάτι της Ομόνοιας. Όσα είναι προηγουμένως στην ενημέρωση που προέκυψε σε σχέση με τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσουν οι πράσινοι στην Πολωνία. Ένας από τους ποδοσφαιριστές που φαίνεται να εξετάζεται πάντως είναι και ο Ίγκορ Σίλβα, Βραζιλιάνος ακραίος δεξιός μπακ, ο οποίος αγωνίστηκε και τη σεζόν 2018-2019 στην ομάδα της ΑΕΚ Λάρνακας ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Περιμένουμε και στην Ομόνοια να τρέξουν περαιτέρω τα θέματα μέσα στις επόμενες μέρες. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε ουσιαστικά σήμερα τα ξημερώματα, η πρώτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέχρι στιγμής νομίζω είδαμε θέαμα, ωραία παιχνίδια, ομάδες που ίσως να μην περιμέναμε να παρουσιαστούν με τον τρόπο που παρουσιάστηκαν. Εκπλήξεις, γκολ, αστέρες που έλαμψαν, που βγήκαν μπροστά. Είχαμε χθες και νομίζω το πιο ωραίο παιχνίδι μέχρι στιγμής στη διοργάνωση, ανάμεσα σε Αγγλία και Κροατία, με την ομάδα του Τούχελ. Να κάνει αρχή στο Μουντιάλ με εκπληκτική εμφάνιση, καλύτερη στο δεύτερο μέρος, με μπροστάρι τον Κέιν που σκόραρε κιόλας δύο γκολ. Έδωσε το μήνυμα ότι θα είναι μια από τις ομάδες που έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Ίσως βοηθήσει η νίκη αυτή στο να αποβάλει κιόλας η Αγγλία το άγχος, την πίεση που έχει, ώστε να φτάσει στην κατάκτηση του τροπέου αυτού. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έδειξε πως έχει και ταλέντο και δυνατότητες κόντρα σε ένα απαιτητικό αντίπαλο, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν μπορείς να υποτιμήσεις την Κροατία. Έδειξε κιόλας και αυτή χθες ότι έχει συνοχή και ότι μπορεί να συνεργαστεί άψογα κιόλας επιθετικά. Στην Αγγλία θέλουν να είναι βέβαια μόνο η αρχή το χθεσινό παιχνίδι για την πορεία που θα έχει έπειτα η ομάδα, με την επιδίωξη ότι στην εποχή Τούχελ θα μπορέσει να φτάσει στους στόχους της. Απογοητευτική πρώτη εμφάνιση της Πορτογαλίας κόντρα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, σε ένα παιχνίδι που θύμισε πολύ τον αγώνα της Ισπανίας με το πράσινο ακροτήρι, παρόλο που βρήκαν νωρίς προβάδισμα στο σκορ. Οι Πορτογάλοι δυσκολεύτηκαν έπειτα να δημιουργήσουν ευκαιρίες, παρόλο που είχαν την κατοχή. Το γεγονός ότι δημιουργήσαν, αν δεν κάνω λάθος, 2-3 ευκαιρίες στο στόχο, ενώ είχαν 75% την κατοχή στο παιχνίδι, νομίζω λέει πολλά για το τι θα πρέπει να αλλάξει. Και χωρίς να έχει κάνει την εμφάνισή του κιόλας ακόμη στο θέμα επίδρασης, επιρροής στον τρόπο παιχνιδιού της Πορτογαλίας, ο Κριστιάνο Ρονάλτο γίνεται μεγάλος λόγος, μεγάλη συζήτηση και για την συνεισφορά του ιδίου, αν θα πρέπει να το χρησιμοποιεί ο Μαρτίνεθ στην αρχική εντεκάδα ή όχι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι για να προχωρήσει πιο κάτω η Πορτογαλία χρειάζεται να παρουσιαστεί βελτιωμένη από εδώ και μπρος. Η δράση συνεχίζεται σήμερα στις 7 για τον πρώτο όμιλο, Τσεχία Νότιος Αφρική, δύο ομάδες που ιτήθηκαν στο πρώτο παιχνίδι, οπότε πάνε με το πρέπει εντός εισαγωγικών στη σημερινή αναμέτρηση. Και στις 10 για το δεύτερο όμιλο, Ελβετία-Βοσνία. Στη μία τα ξημερώματα θα έχουμε το παιχνίδι Καναδάς-Κατάρ και στις 4 τον αγώνα του Μεξικού κόντρα στο Κονγκό.

0: διαβάζω μια τελευταία ενημέρωση που προκύπτει από Ελλάδα. Ολοκληρώθηκε και τυπικά πλέον η εποχή Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, καθώς ο Ρουμάνος τεχνικός είχε ενημερώσει πως θα έστελε τα απαραίτητα έγγραφα μόλις διευθετούσε το προσωπικό ζήτημα που είχε, κάτι το οποίο έγινε και πλέον είναι επί της ουσίας ελευθερός. Μαρίνο Πούσιτς φαίνεται να είναι ο επικράτηστερος για να αναλάβει τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Ενώ η ομάδα της Real Madrid ανακοίνωσε την έναρξη της εργασίας της και με τον Κονατέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια μέχρι το 2030 και ακολούθησε και αυτός τις περιπτώσεις τον Μπερνάρτο Σίλβα και του Κουκουρέγια που είχαμε τις προηγούμενες μέρες. Μείνετε συντονισμένοι, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, ακολουθεί εκπομπή Pressing. Να ευχηθώ καλή συνέχεια σε όλους σας.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ θα αγωνίζεται η ΠΑΦΟ στις εντός έδρας αναμετρήσεις της για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών κυπέλων, καθώς προέκυψε οριστική συμφωνία. Το ίδιο γήπεδο θα χρησιμοποιεί στο Conference League και ο Απόλλωνας και με βάση τη χθεσινή κλήρωση θα πρέπει να γίνει αλλαγή στις ημερομηνίες των ευρωπαϊκών αγώνων των δύο ομάδων από την στιγμή που αυτοί θα γίνουν στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Συνεπώς, όπως μετέδωσε ο Sport FM, ο Απόλλωνας θα δώσει στις 28 Ιουλίου την ευρωπαϊκή του ρεβάνς, με την ΠΑΦΟ να αγωνίζεται στις 30 Ιουλίου. Στο ίδιο γήπεδο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που προκριθούν και οι δύο ομάδες στη Link Face των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, η ΠΑΦΟΣ θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί με το στάδιο ΑΜΕΓΑ για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Διορία μέχρι το τέλος του μήνα έδωσε η ΚΟΠΕ σε όλες τις ομάδες πρώτης κατηγορίας για να δηλώσουν τις έδρες που θα χρησιμοποιήσουν τη νέα σεζόν. Καρμιώρη Σακένο, Σινιών Ήψωνα ήρθαν μεν σε προφορική συμφωνία με τον Γασιό για το Τσίριο Στάδιο, το οποίο όμως ακόμη δεν είναι αδειοδοτημένο. Γι' αυτό και χρειάζεται να δηλώσουν και εναλλακτικές έδρες. Εφόσον τακτοποιηθεί αυτό το θέμα, υπολογίζεται ότι η ΚΟΠ θα ορίσει περί τα μέσα Ιουλίου την κλήρωση του πρωταθλήματος. Στην Κύπρο βρίσκεται ο 29χρονος Σλοβένος επιθετικός Άλεν Όσμπολ, το οποίος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Απόλλωνα. Οι Κιανόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ανδρέα Θανασίου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Σύμφωνα με τον Sport FM, για την θέση του κεντρικού αμυντικού, ο Απόλλωνας είναι σε προχωρημένες επαφές με δύο περιπτώσεις. Την απόκτηση του 22χρονου Ολλανδομαροκινού Εκστρέμ Σαχίντ Ελ Αλάτσι ανακοίνωσε ο Άρης. Υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Τον Ιανουάριο μεταγράφηκε στην Den Graafschap, ενώ στο πρώτο μισό ήταν στην FC Den Bosch. Στην Κύπρο αναμένεται ο Μάρο Καμορανέζη για να λάβει άμεσα τα καθήκοντά του στην ΑΕΚ, με την προετοιμασία να αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση για την απόκτηση του 20χρονου μέσου Ιβάν Πάγκοφ. Θα αποκτηθεί ακόμη ένας μέσος, όπως επίσης κεντρικός αμυντικός αλλά και ακραίος επιθετικός. Δεν υπολογίζεται για τα παιχνίδια κόντρα στην Πεϊτάρο Τσακών, ο οποίος θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα στην προετοιμασία. Από αύριο αρχίζουν τα εργομετρικά στην Ομόνια. Την Δευτέρα η αποστολή θα μεταβεί στην Κυπερούντα για μία εβδομάδα και ακολούθως στις 29 Ιουνίου θα πάει στην Πολωνία, εκεί όπου θα δώσει 3 φιλικά με την Δυναμό Βουκουρεστίου, την Χάποελ Μπερσεβά και την Κορώνα Κιέλτσε. Ανοιχτό το θέμα Ντιουγκού, θα αποκτηθεί δεξιός μπακ και κεντρικός αμυντικός, όπως επίσης τερματοφύλακας. Μέχρι το προσεχές Σάββατο 20 Ιουνίου θα πρέπει να καταβάλει το ποσό της ρήτρας των 60.000 ευρώ για ανόρθωση στη Νέα Σαλαμίνα για την απόκτηση με ελευθέρα μεταγραφή του Κωνσταντίνου Σεργίου. Όπως ανέφερε στον Sport FM ο αναπληρωτής πρόεδρος των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μιχαήλ, η ανόρθωση ενημέρωσε γραπτός ότι θα εξασκήσει αυτό το δικαίωμα. Το ΑΠΟΕΛ ξεκαθαρίζει η περίπτωση Μαντσίνη με τους γαλαζοκίτρινους να αναμένουν την απάντηση του Αργεντινού μέσω επιθετικού στην πρόταση που του έγινε για να παραμείνει με μειωμένες απολαβές. Αναμονή και για την απάντηση του Μάιερ. Αν δεν βρει καλή πρόταση στο εξωτερικό, θα επιστρέψει ο Σταύρος Γαβριήλ. Καμία επίσημη πρόταση δεν προκύπτει για τον ΠΑ παρά το ενδιαφέρον της στην Δυναμό Τυφλίδας. Σε εξέλιξη διαδικασίες για την τελική συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Λιασής, στο προσκήνιο εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών από την UEFA για την δημιουργία νέας εταιρείας. Στην ΠΑΦΟ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επαφών με συγκεκριμένες περιπτώσεις για ενίσχυση, θετικές οι ενδείξεις για την παραμονή των Μπρίτο και Λέλε. Στην ΑΕΛ, υψηλές οικονομικές απαιτήσεις προβάλλει ο Φελίπε Σουάρες και η περίπτωσή του δυσκολεύει. Επιτεύχθηκε η πανένταξη της μεγάλης πλειοψηφίας των διαιτητών και βοηθών διαιτητών της πρώτης κατηγορίας της τάξης του Συνδέσμου. Η ΚΟΠ μαζί με το Σύνδεσμο βρισκόμαστε σε πλήρη συνεννόηση. Στηρίζουμε τους Κύπριους διαιτητές. Ο εκάστοτε αρχιδιαιτητής πρέπει να έχει τις ικανότητες να εκπαιδεύει και να εξελίσσει τους διαιτητές. Ο Νταμάτο έδειξε θετικά στοιχεία, ανέφερε στον Σπορ FM ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Χρήστος Πανός. Χρειάζεται υπομονή στα θέματα προγραμματισμού. Είναι αρκετές περιπτώσεις ανοιχτές. Θα γίνουν ακόμη 8 με 9 μεταγραφές, ανέφερε στο σταθμό μας ο αναπληρωτής πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, Γιώργος Μιχαήλ. Στην έναρξη της συνεργασίας της με τον 24χρονο δεξιό back half Μάριο Αντωνίου, ανακοίνωσε η Ομόνια 24 Μαΐου.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Για την δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 7 Τσεχία Νότιος Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία. Στην 1 τα ξημερώματα Καναδάς Κατάρ και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Νότια Κορέα. Ο Άρης εξετάζει ξανά σοβαρά την περίπτωση του Ντάνιελ Μαντσίνη με τις συνθήκες να είναι ευνοϊκές για συνεργασία. Την απόκτηση του Ιμπραχίμα Κονατέ ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Μεταγραφική επιτυχία για την Λίβερπουλ, η οποία συμφώνησε με τον Βίκτορ Μουνιώθ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Οσασούνα, ενώ τον διεκδικούσε και η Νιούκασολ. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Το περιοδικό Γαστρονόμος τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. 12 βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος Βουνή Λεμεσού, 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ. Μαζευόμαστε στην αναγεννημένη γη της Λεμεσού και τιμούμε αυτούς που την κράτησαν ζωντανή. Η Τράπεζα Κύπρου και ο Γαστρονόμος της Εφημερίδας Η Καθημερινή δίνουν ραντεβού θετικής ενέργειας και βραβεύουν στο Βουνή τους αθέατους ήρωες της Κυπριακής Γης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου το Βουνή και η περιοχή θα λάμψουν ξανά. Η ζωή και η φύση θα νικήσουν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής η Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος 2026. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
6: Ήξερες ότι μια επταμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε εξόχως ορεινές, μικρές και απόμακρες περιοχές όπως ο Πεδουλάς, ο Αγρός, ο Κάτω Πύργος Τηλιρίας και ο Πομός με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 177.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 75.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 15.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας και μέχρι 40.000 ευρώ για ειδικές κατασκευές στήριξης της κατοικίας λόγω εδάφους. Επιπρόσθετα, μέχρι 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και 15.000 ευρώ αν η κατοικία βρίσκεται στην περιοχή Τηλιρίας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
7: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
8: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
9: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
10: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
11: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
12: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
13: Το Σάββατο 20 Ιουνίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τους Ανδρέα Βιολάρη και Λουί Νικολάου. Ελάτε για το μεγάλο τουρνουά ποδοσφαιράκι, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Σας περιμένουν προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 20 Ιουνίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
1: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
14: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
15: Τέσσερις αναμετρήσεις για την φάση των ομίλων στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 7 το βράδυ, στην τηλεόραση Σίγμα. Τσεχία, Νότιος Αφρική. Στις 10, Ελβετία, Βοσνία. Στις 1 μετά τα μεσάνυχτα, Καναδάς, Κατάρ. Και στις 4 τα ξημερώματα, Μεξικό, Νότιος Κορέα.
14: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
16: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing, μια εκπομπή που έχει ως στόχο και σκοπό να κάνει τη μέρα σας καλύτερη όσο μπορούμε. Φυσικά συνηθίσατε στις εκπομπές Μοναχικού Καβαλάρη με τον Ανδρέα Βιολάρη να είναι ο Μοναχικός Καβαλάρης και σήμερα θα πάρω το δικό μου άλογο και θα γίνω εγώ ο Μοναχικός Καβαλάρης του Pressing αφού ο Ανδρέας Βιολάρης πήρε εκδικητική άδεια μόνο ημέρη. Να χαιρετήσω. Μπράβο, έτσι. Χαιρετήσω και τον Μάκε που τον πίεσα να κάνει για λίγο τον ηχολήπτη.
1: Άρα δεν είσαι μοναχικός καβαλάρης σήμερα.
0: Είμαι μοναχικός καβαλάρης με έναν παρολίγο ηχολήπτη. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στο Θεόδουλο, στη Θεοδούλη, στο Λεόντιο. Το μόνο που ξέρω είναι τον Τράττον, οπότε ευχόμαι χρόνια πολλά. Τη Λεοντία, τον Ιπάτιον και την Ιπατία. Ημέρα βιώσιμης γαστρονομίας. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για τη γαστρονομία. Και Διεθνής ημέρα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους. Έχουν πολύ ενδιαφέρον και οι δύο μέρες. Ιδρύεται σας σήμερα στη Γενέβη η FIBA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία του Μπάσκετ, το 1932, μεταξύ των 8 ιδρυτικών μελών είναι και η Ελλάδα που εκπροσωπείται από τους Σιμεών Μαυροσκούφιν και Γιώργων Αρμπαντζιζόγλου. 1932, 1976, ο Διεθνής. Μια μου το κομπιούτερ. Τι τραγουδάρες παίζω. Ο Διεθνής Επιθετικός Σώμας Μαύρος. Εσύ πες παίζεις. Περίμενε, επειδή να μπει τώρα ενώ ξέρεις ποιος τραγουδά. Και όχι να πεις η Red Hot Chipper, ποιος τραγουδά να πεις. Άντρον Κίτης. Χαρακτηριστή φωνημά και να τον ακούσεις τον Άντρον Κίτης, μπορείς να πεις πράγματα για τα live σου. Ο Θωμάς Μαύρος πήγε να πω

Ήταν καλός τον Bad Bunny. Θα παίξουμε μετά, Μάκη, θα κλείσουμε το μισάωρο. Σου το λέω από τώρα για να το βρεις. Θα κλείσουμε με το με το Nueva York. Nueva York για τον Bad Bunny είναι Nueva York, Νέα Υόρκη. Έκαμε την έτσι λέω για να ρημάρουν τα τραγούδια του. Ήταν καλός, ήταν πάρα πολύ καλός. Η αλήθεια είναι, έλεγα το και τα μέσα στο, στους συναδέρφους, ότι έχω πάει σε πάρα πολλά κήπεδα στον κόσμο. Αθλητικά γεγονότα και συναυλίες και μπάσκετ και ποδοσφαίρο. Την ατμόσφαιρα που έζησα εχθές δεν την ξαναείδα. Η αλήθεια ήταν κάτι μοναδικό. Φοβερή, φοβερό vibe, φοβερή έτσι ατμόσφαιρα, ήταν εξαιρετικό. Πριν πάω και στα υπόλοιπα, μιλήσουμε και λίγο για αθλητικά. Θα έρθει, κάλεσα την Μαρία Βασιλιάδου να έρθει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να με βοηθήσει λίγο με τις τοπικές επικαιρότητες στα θέματα, να κάνω ερωτήσεις, να ενημερωθώ. Να σας πω ότι τη Δευτέρα 6 Ιουλίου από τις 7.30 τον Garden της ETCO θα μεταμορφωθεί σε ένα ζωντανό χώρο γεύσης, φιλοξενώντας μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη στην τέχνη του κοκτέιλ. Είναι το, στο πλαίσιο των βραβείων 30 Best Bars by Epic, τα 10 κορυφαία bars που θα βραβευτούν θα βρίσκονται εκεί για να σερβίνουν στο κοινό τα δικά τους signature cocktails που αντικατοπτρίζουν την ταυτότητα και τη φιλοσοφία του κάθε bar. 10 bar, 10 μοναδικά cocktails και μια πραγματική epic εμπειρία. Παρουσιάζεται φυσικά το event από την Epic. Κύριος χορηγός είναι η 3 Cents Artisanal Beverages και συνεργάτες η Eminent, η Tankery, η Martin Millers, η Mihenta και η Eldorado. Υποστηριχτής εκδήλωσης η Wiz Guide και Media Partner το How To Bar. Μια πραγματικά epic στιγμή για τη Λεμεσό και για όλους όσους αγαπούν τα cocktails και τις ξεχωριστές εμπειρίες.

0: Μαζί μας και ο Τζίο από την Αμερική και ο Μπιγ Τζίο από την Λεμεσό. Τζίο, αν θέλεις, θα σε βγάλουμε λίγο στο δεύτερο κομμάτι να μας πεις για τους New York Knicks και το πώς ζει η Νέα Υόρκη στους ρυθμούς τους. Νομίζω σήμερα είναι εκεί παρέλαση, οπότε μπορούν να κάνουν μια κουβέντα για το πώς θα γιορτάσουν. Για θέλεις, θα σε πιάνε μετά με Μαριβάς. The Lonely Pressing Rider, αρέσκει μου ο τίτλος που δίνει ο Big Gio στην εκπομπή. Σας χαιρετώ και τους δύο, Αλάνια και αδέρφια. Αρχίζουν οι τελικοί του Ισπανικού μπάσκετ. Κοπιάστε σήμερα του Ισπανικού μπάσκετ στην Cablenet, υπάρχει Ιταλικού, απολογούμε Ισπανικού. Κοπιάστε στην Cablenet στις 9 να κάνουμε παρέα στο Βαλένθια Μπαρσελώνα. Τι άλλο έχω εδώ, έχω τουρνουά ποδοσφαιράκι με 32 ομάδες live link. Θα είσαι και εσύ μαγιά μου.
1: Δεν παρέα, ναι, νομίζω.
0: Εσύ θα έρθει ω παίχτη του ποδοσφαιρακίου ή χολικού.
1: Φυσικά, σαν παίχτη και για το ποδοσφαιράκι.
0: Ξέρει να μου αρέσει το ποδοσφαιράκι που καμούσει. Βαλούν η μάπα στα center back και σηκώνει ο μπροστά του και τι και σειρέ του και την τρίτη τη σειρά. Και φιλάρει ο αμυντικό του που σου ταρεί να δει πώ θερέσει, να ξέρει εσύ που ούτε αν το δει.
1: Περίμενα να μου πει αρέσκει σου που να έρθει ο χολίπτη μαζί σου, αλλά.
0: Όχι, όχι, μιλάω για ποδοσφαιράκι καθαρά. Εσύ εντάξει. Τέλο πάντων. Να ήθελα να δω τακτικέ. Κάμνη μου εντύπωση να πούμε ότι στις 20 Ιουνίου θα είμαι και εγώ και ο Ανδρέας εκεί 12 με 2 στο Δημητρίου Sports. Θα γίνουν 4 κρεώσεις με δώρα στο live link. Θα υπάρχει έκπτωση 20% στα ποδοσφαιράκια και 15% στους λάδι πολύ προϊόντα του Δημητρίου Sports, εκτός των υφιστάμενων προσφορών εννοείται

0: ευρώ. Η δεύτερη ομάδα κερδίζει ένα δώρο κουπόνι αξίας 500 για αγορές από το κατάστημα Δημητρίου Sports. Η τρίτη ομάδα κερδίζει ένα δώρο κουπόνι αξίας 300 ευρώ για αγορές από το κατάστημα. Οι 16 ομάδες που θα αποκλειστούν στη φάση των 32 έχουν μια δεύτερη ευκαιρία προχωρώντας σε ένα μικρότερο τουρνουά. Έχει και losers tournament. Δεύτερη ευκαιρία, όπως το λένε. Λοιπόν, είναι ωραία. Κοπιάστε. Κοπιάστε έναν τζομάκι να γνωρίσετε έναν ηχολήπτη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητου τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

Λοιπόν, πάνω κάτω αυτά, τι άλλο έχουμε. Έχουμε και έναν πολύ ωραίο event, που μπορείτε να πάτε και να έχετε την ευκαιρία να πάρετε προϊόντα της Inco στα Λατσά, 19 και 20 Ιουνίου. Μπορείτε να πάτε εκεί στο κατάστημα. Θα έχει διήμερο event, θα δουν από κοντά την ολοκληρωμένη σειρά εργαλείων και μπορείτε να δοκιμάσετε και τα εργαλεία. Μην χάσετε την ευκαιρία. Με βαγιόν μπήκε σήμα. Λοιπόν, ακούτε τον Bad Bunny, ρε Γιώργο. Ήταν και ο Αλκαράθ χωσμένος μέσα στο πλήθος. Τον είδα για τον Αλκαράθ. Και 10 μοντέλα Βραζιλιάνοι, άντρες και γυναίκες που είχαν μπει στο VIP. Bienvenido hermano, realmente extrañamos tu presencia dinámica. Espero que hayas tenido una estancia maravillosa en España. Λέει ο φίλος μου Πολύκαρπος, τα κατάλαβα όλα. Πάμε να απολαύσουμε Bad Bunny και επιστρέφουμε με μπάσκετ και παρασκήνιο για το Μπράντοβιτς Παναθηναϊκός.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στα θέματα που αναδεικνύονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της έκθεσης προόδου στην ανταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αναχώρησε για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επίθεση με πυράβλους πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης, ανοίγοντας το δρόμο για τον τερματισμό της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με κουπέ design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
5: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
9: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη αναγεννήθηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η σειρά Άγιος Έρωτας φτάνει στο τέλος και υπόσχεται ένα ξέχαστο φινάλε. Στη φωτιά. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο του Άγιου Έρωτα την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο. Άγιος
2: Έρωτας. Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς, Windows 11 Pro, ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
3: Την Αγία Νάπα την ξέρεις, αλλά δεν φαντάζεσαι πόσο ακόμα έχεις να ανακαλύψεις. Λίγα λεπτά πιο πέρα σε περιμένει αυθεντική γαστρονομία, παραδοσιακή φιλοξενία, πολιτισμός και φύση που σε προσκαλεί να την ζήσεις. Από την Αγία Νάπα στη Σωτήρα, στο Λιοπέτρι, στο Αυγόρου και στην Άχνα. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου. Ένας δήμος γεμάτος εμπειρίες που συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου με αυτούς που αγαπάς. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: από τον ομολόγο. Ε, φίλε,
1: έσου το λόγο, ρε φίλε, έκαμε ακριβώς ότι μου ζήτησε έτσι και ο λόγα
0: το. Πού είναι το Μουτσάνοβια. Ακόμα πιστεύω.
2: Qué lindo te tenés de ti. Mira qué grande tú estás. Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas novias tú tienes?
3: Sí, yo tengo como tres novias en la escuela.
2: ¿Cómo es? Mira, a ver.
0: A ver,
2: que te doy un chancletazo.
0: Θα σου πω κάτι, Μάκη, και στους ακροατές που σας χαιρετώ και πάλι. Λαλού σας σημεία, βάλε. Να μάντου σε βάλες κάτι.
1: Βάλε, βάλε.
0: Βάλε, πάμε να. Είναι να σου περάσει. Και κάτσε, αγαπά παραγγείλω, δεν ήξερα αγγλικά, δεν ήξερα αγγλικά. Είπα στον αφείο, πάλι να λίγο, πίνεις τώρα.
4: Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: Θα επιστρέψαμε. Τώρα. Λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο μας. Είναι στη γραμμή, είναι ο Κλήστος Χαρίτης. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Τελείωσε το NBA, τελείωσε η Ευρωλίγκα, τελείωσε η ελληνική τελική. Έμεινε μια κρεμότητα το ισπανικό πρωτάθλημα. Σας είπα να κοπιάσετε απόψε, να το παρακολουθήσουμε μαζί. Βαλένθια Μπαρσελόνα, Νεοκλή, καλό μεσημέρι.
1: Ούτε να μα ξεκουραστούμε, δεν μπορούμε μαζί σου, Λούι.
0: Ξεκουράσου λίγο, Νεοκλή, είδες, μπήκαμε, έβαλα μέσα με VIP Bad Bunny. Ζήτησε ο κόσμος εδώ να...
1: Είναι καταπληκτικό το τραγούδι, συγχαρητήρια.
0: Ευχαριστώ. Και εγώ και ο Bad Bunny. Ξέρω ότι έχεις έτσι... κόρη νεαρή σε ηλικία, ο Bad Bunny πραγματικά ήταν, δεν ξέρω αν έφτασε στο ραντάρ σου, αν σου έχει ζητηθεί να παρευρεθεί σε συναυλία του, αλλά τον προτείνω ανεπιφύλακτα.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι υπολάτρης του, πώς τον είπαμε, Bad Bunny, ναι. Θα είμαι περισσότερο Bruno Mars.
0: Θα πας, έχει συναυλία στο Μετροπολιτάνο.
1: Θα πάμε στο Μιλάνο, ναι, με την κορή μου θα πάμε,
0: όπως
1: κάθε χρόνο.
0: Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, είδα έτσι κάτι που γράφτηκε και στο Cyprus Basket. Από το ρεαλιστή. Μπαίνω αμέσως έτσι στο ψητό για την περίπτωση ο Μπράντοβιτς. Ξέρω ότι πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού μετά και την εξέλιξη στους ελληνικούς τελικούς, φυγιά τα μάν, κακή χρονιά παρά το μεγάλο μπάτζετ, είναι απογοητευμένοι και περιμένουν έτσι από κάπου να πιαστούν. Και σίγουρα μια σανίδα σωτηρίας είναι το όνομα του Μπράντοβιτς. Αλλά τι γίνεται με τον Μπράντοβιτς και την Ελλάδα? Έχει ξεκινήσει από τη μέρα που ανακοινώθηκε η φυγή του Αταμάν και πριν, αλλά από τότε που ανακοινώθηκε το διαζύγιο με Αταμάν, μια έτσι από τους συναδέλφους στην Ελλάδα να αναλύσεις ποιοι θα είναι οι βοηθοί του, πότε θα έρθει στην Αθήνα, είναι στην Αθήνα. Τι γίνεται με το θέμα Μπράντοβιτς, τι λένε οι δικές σου πληροφορίες?
1: Σίγουρα δεν μπορώ να πω κάτι εγώ τι γίνεται με το θέμα των Μπράντοβιτς. Ό,τι διαβάζετε τα διαβάζουμε και εμείς. Ο ρεαλιστής του έπαιξε κάθαρα ότι επειδή είναι σε θέση να γνωρίζει, δεν μπορεί να τοποθετηθεί για οτιδήποτε συμβαίνει με το θέμα του Μπράντοβιτς. Όντως πολλοί γράφουν για τα clicks, για τα likes και τα λοιπά. Εμείς όμως δεν θα σταθούμε σε αυτήν τη διαδικασία, δεν θα πούμε σε αυτήν τη διαδικασία. Θεωρούμε όμως ότι από τη στιγμή που υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, Λούι μου, και πρέπει να περιμένουμε τη σωστή στιγμή όταν έχει κάτι να ανακοινωθεί, να ανακοινωθεί. Από την πλευρά μου, σαν Νεοκλής, πιστεύω πραγματικά ότι ναι, ήταν μια χρονιά για τον Παναθηναϊκό η οποία τέλειωσε άσχημα. Ήταν και μια χρονιά, πιστεύω, αντοχής για τους φίλους του Παναθηναϊκού, γιατί η γνώμη μου για το θέμα της Ευρωλίγκας και το θέμα που το πώς στάθηκε ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα γενικά, η εικόνα του μπορούσε να ήταν πολύ πολύ καλύτερη. Yeah. Δεν είχε πολλές φορές που βλέπαμε τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και λέγαμε ότι η ομάδα δεν παίζει τον μπάσκετ που μπορεί να παίξει. Ναι, ήταν οι τραυματισμοί, ναι, ήταν οι συγκυρίες, ναι, ήταν και το κοτσάρισμα του Αταμάν, αλλά θεωρώ ότι η γενική εικόνα του Παναθηναϊκού φέτος μπορούσε να ήταν καλύτερη.
0: Πολύ ωραίος, κάνω μια παρένθεση γιατί εσύ αναφέρες τώρα και τον Αταμάν. Πολύ ωραίος ο τρόπος του αποχωρισμού πάντως, με σεβασμό, με αποθέωση, χωρίς να μηδενίζουν. Ήταν ωραίος ο τρόπος από την ΚΑΕ που αποχαιρετίζει.
1: Ήταν συγκινητικός, ναι. Ήταν και εξαιρετικός και ο Αταμάν, αλλά πραγματικά βγάζω το καπέλο και του Γιαννακόπουλου, ο οποίος πόσο αληθινός, πόσο χαμογελαστός, με πόση αγάπη ήταν αυτόν το αντίο, ήταν και συγκινητικό, Λουί μου.
0: Όχι, ναι, το λέω. Και εγώ δηλαδή που πίστευα ότι πρέπει να φύγει ο Τουρκός, αφισβήτησα λίγο τον εαυτό μου την ώρα που έβλεπα το αντίο. Και η αλήθεια είναι ότι άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία. Δηλαδή γύρισε το διακοπτίνο Αταμάν. Απλά αυτό μου είπες και πριν, ότι μέσα στη χρονιά η διαχείριση του ρόστερ ήταν που τον εδιέψευσε το ρόστερ του στους τελικούς, στους ελληνικούς. Με τις απουσίες που βγήκαν παίχτες μπροστά. Και νομίζω εκεί καταλαβαίνει και ο ίδιος Αταμάν ότι δεν εκμεταλλεύτηκε το ρόστερ του στο βαθμό που μπορούσε μέσα στη χρονιά.
1: Θεωρώ ότι η εβδομάδα της Αθήνας που όταν ο Παναθηναϊκός πήρε πρωτάθλημα 2-0 και επιστρέψαν στην Αθήνα, δύο παιχνίδια στην έδρα σου που θα γίνει το Final Four, Ήταν για να κερδίσεις δύο παιχνίδια, να πάρεις την Ευρωλίγκα στο σπίτι σου. Όταν έχασες εκείνα τα δύο τα παιχνίδια, εκεί κάπου, και ο τραυματισμός του Σλούκα, εκεί κάπου λες...
0: Τελείωσε ο Αταμάν εκεί.
1: Κάπου λες, ναι, κάπου εκεί ήταν βασικά η αρχή του τέλους. Υπήρχαν οι ψήθυροι από πριν. Φίλε, ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλο κλαπ. Απογειώθηκε και με τον Ολυμπιακό το ενδιαφέρον στην Basket League. Και να πούμε και για του χρόνου, για τον Άρη και τον Πάουκ.
0: Και Άρης και Πάουκ, ναι, για τον Πάουκ ακούγονται κλειστοί Κλάιμπερν. Ανακοινωθεί ο Καλάθης για δύο χρόνια, ακούγεται κλειστός ο Κλάιμπερν, ο ένας ο άλλος.
1: Έρχονται πέσα από το NBA για τον Άρη.
0: Και ο Άρης δείχνει διαδεθειμένος να πάει τον budget ψηλά, έτσι, 10-12 εκατομμύρια.
1: Ναι. Λουί μου, αντιλαμβάνεσαι του χρόνου με τέσσερις ομάδες πλέον, Τριγκέρι, Βασιλής Πανούλιν, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Το ενδιαφέρον που θα έχει η Basket League θα είναι ενδιαφέρον καιρού Γκάλι, Γιαννάκη. Αντιλαμβάνεσαι τώρα τι ενδιαφέρον θα υπάρχει για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν διαβάσατε και τα νέα σήμερα για τον Αλαφούζον. Βρίσκεται πολύ κοντά ο Sky σε συμφωνία να πάρει τα δικαιώματα της Basket League.
0: Όπως και την είχε το 2009, να θυμίσουμε.
1: Ναι.
0: Και είχε και το Final Four τότε το Sky που έκανε τη μετάδοση του Βερολίνου του Final Four. Ναι, είναι
1: μαθαίνουμε ότι, ναι, μαθαίνουμε επίσης, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι και ο Μισταγίδης χτίζει γήπεδα του μπάσκετ, αγοράζει ακαδημίες του ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: ο Μισταγίδης αγοράζει ακαδημίες του μπάσκετ κοντά σε συμφωνία με τη 10 που ακόμα δεν ανακοινώνεται.
0: Και όλα αυτά υπάρχει, με φόντον... την Ευρωλίγκα του μέλλοντος, έτσι, τα franchises στις 30 ομάδες που έχει ανακοινωθεί, που έχει βγει από το, πριν λίγο από το Basketball Europe, ότι θα πάμε σε 30 ομάδες μέχρι το 28-29, μυθικά ποσά για μπάσκετ, και ίσως αυτό να είναι αυτό που χρειαζόταν και το ευρωπαϊκό μπάσκετ για να μην έχει να ζηλέψει πολλά πράγματα από το NBA και να κρατήσει και τα ταλέντα του εδώ.
1: Αφού μπαίνουμε και σε αυτή τη συζήτηση, πρέπει να πούμε και για το ενδιαφέρον αμερικάνικων φαντ που έρχονται στην Ευρώπη γενικά, αγοράζουν ομάδες, αγοράζουν ακαδημίες. Ρέει το χρήμα τώρα, αν κάνετε μια έρευνα, λούι μου, υπάρχουν φαντ τα οποία διεκδικούν ομάδες για αυτόν και μόνον για το προϊόν το οποίο αναπτύσσεται που λέγεται μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι το πρώτο αναπτυσσόμενο σπορτ παγκοσμίως αυτή τη στιγμή. Το βλέπουμε σε μικρότερη κλίμακα στην Κύπρο από πλευρά στα ακαδημίες. Θεωρώ όμως ότι στην Ελλάδα, επειδή είναι και μέσα στον DNA του Έλληνα, θεωρώ ότι του χρόνου θα παρακολουθήσουμε μια Basket League που δεν έχουμε δει πολλά χρόνια. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Και πραγματικά ανυπομονούμε να δούμε και την εμπλοκή τους με την EuroLeague αυτών των δύο θρυλικών ομάδων της Ελλάδας.
0: Αν όλα πάνε καλά, νεοκλή, το επόμενη χρονιά που θα εκτοξευθεί σίγουρα τον ενδιαφέρον θα είναι μόνο η αρχή. Αν αυτές οι ομάδες καταφέρουν και μπουν και στην EuroLeague, τότε μιλάμε για τετράδα ομάδων που θα διεκδικούν τα πάντα. Με τα χρήματα που υπάρχουν και στον ΠΑΟ και στον Άρη, αλλά και στις δύο μεγάλες ομάδες τώρα που πρωταγωνιστούν, το Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός. Μιλάς δηλαδή για τέσσερις ομάδες που μπορεί να διεκδικούν το ευρωπαϊκό κάθε χρόνο.
1: Ναι, και επειδή όπως αντιλαμβάνεσαι είμαι και στο παζάρι των εταιριών, βλέπουμε και κυπριακές εταιρείες πλέον να μπαίνουν, να διαφημίζονται. Ναι, βέβαια, να ενδιαφέρονται, να ρωτάνε, δεν θα πω ονόματα, αλλά βλέπουμε εταιρείες κυπριακές.
0: Μια κυπριακή ομάδα, ρε, κλείνει, να κάνουμε ομάδα κυπριακή να βάλουμε Ευρωλίγκα.
1: Αυτός είναι ένας στόχος μεγάλος. Δεν είναι εύκολο, Λουί μου.
0: Όχι, εννοείται.
1: Πρέπει να μπει, να τροχιοδρομηθεί μια μεγάλη διαδικασία, μεγάλος το σύστημα πρέπει να εργοποιηθεί όλο μαζί, αλλά κρατάμε μικρόν καλά, πολύ μικρόν καλά για το μέλλον κυπριακής ομάδας στην Α1. Ευελπιστούμε ότι αν γίνει και αυτό, αντιλαμβάνεστε, θα τρελαθούμε ακόμα περισσότερο.
0: Emperor is back, λένε οι φίλοι στα μηνύματα για τον Άρη. Θα το δούμε και αυτό πώς θα εξελιχθεί. Είχαμε και τη μεγάλη, ακόμα κάτι που πιστεύω ότι εκτοξεύει το ενδιαφέρον στο μπάσκετ και σε παγκόσμιο επίπεδο, η κατάκτηση από τους Knicks. Πιστεύω ότι και το ότι ήταν μια ομάδα με underdogs, με παίχτες έτσι που δεν ήταν τα πρώτα ονόματα πλην του Μπράνσον, που το έχτισε βέβαια μέσα από τις εμφανίσεις του αυτό, και ο τρόπος που πήραν τον Game 4 και ο χαμός που γίνεται ήταν λίγο ευρωπαϊκή ομάδα η Νίξ φέτος και οι οπαδοί τους και νομίζω ότι και ακόμα και αυτό μεγαλώνει το ενδιαφέρον, διότι το πήρε μια ομάδα μετά από τόσα χρόνια στο NBA, η 8η συνεχόμενη χρονιά που το παίρνει η διαφορετική ομάδα και εκεί αρχίζουν να ανεβαίνουν τα νούμερα για το ενδιαφέρον.
1: Οπωσδήποτε είναι και η πρώτη φορά που παίρνει double ομάδα του NBA, δηλαδή να παίρνει και από, το, από τον καιρό που
0: το κύπελλο, το Governor's Cup, πώς το λένε.
1: Εγώ πάντα αστευτικά είπα και του Σάσα ότι ο Μάικ Μπράουν είναι και ο άνθρωπος που δεν τον συμπαθούσαμε για τον τρόπο που του συμπεριφέρθηκε στο Σακραμέντο.
0: Ναι, αυτό θα λέω, ότι είναι ο προβλής που δεν κατάφερε να συνεργαστεί καλά μαζί του Σάσα και αργότερα μετά από λίγο με φύγει ο Σάσα έφυγε και ο Μάικ Μπράουν από τους.
1: Ναι, έφυγε και ο Μάικ Μπράουν, αλλά ο Σάσα πήγε και πήρε τις ευρωλίγες του, πήγε τα πρωταθλήματά του.
0: Και πήγαινε και ο τώρα... Μάικ Μπράουν και πήγαινε
1: και πήγαινε και ο Μάικ Μπράουν, δηλαδή θα είναι όλοι ευχαριστημένοι.
0: Δεν φταίνει κανένας. Εντάξει, εγώ λίγο μου τον κατάλαβα και σαν ιδιοσυγκρασία τον Σάσα, τώρα που τον, που τον βλέπω, νομίζω ότι του έλειπε η Ευρώπη. Δηλαδή είναι κάποιοι παίχτες που δεν έχει να κάνει με το ταλέντο, έχει να κάνει και με το έξω από το γήπεδο. Νομίζω ότι του Σάσα το έξω από το γήπεδο της Αμερικής δεν του ταιριάζει όσο του ταιριάζει η Ελλάδα.
1: Δεν θα το ξέρουμε ποτέ γιατί δεν του δόθηκε ποτέ η ευκαιρία η σωστή να αποδείξει και εγώ επειδή παρακολουθούσα όλα τα παιχνίδια του Σάσα Λούι μου δεν έχασα δευτερόλεπτο από τα παιχνίδια του Σάσα στο NBA πραγματικά σου μιλώ ούτε δευτερόλεπτο δεν έχω χάσει δεν του δοθήκαν οι ευκαιρίες που έπρεπε να του δοθούν και οι υποσχέσεις που είχαν υποσχεθεί και ο προπονητής του Σακραμέντο δεν πήραν την ευκαιρία που του άξιζε στο NBA ο Σάσα Βεζέγκο.
0: Ναι, ίσως. Αλλά το NBA θέλει και υπομονή. Εν τούτο, όταν έρχεσαι έτοιμος MVP της Ευρωλίγκας, αλλά οι Αμερικάνοι σε βλέπουν όπως σε βλέπουν, γιατί βλέπουν διαφορετικά αυτούς που έρχονται από την Ευρώπη. Αν δεν περιμένεις και λίγο, δεν θα σε περιμένουν ούτε αυτοί. Δεν θα σου δώσουν την ευκαιρία. Πρέπει να την κερδίσεις. Ήταν κάτι που δεν τέριαξε δυστυχώς για τον Σάσα, ευτυχώς για τον Ολυμπιακό, ευτυχώς για τους Νίξ.
1: Ναι, ναι. Οι Νίξ πάντως. Πραγματικά τους βγάζω το καπέλο. Ναι. Είναι μια ομάδα η οποία παρακολούθησα περισσότερο τους τελικούς παρά τα προηγούμενα παιχνίδια του playoffs, για να είμαι ειλικρινής. Είδα όλους τους τελικούς.
0: Εντάξει, το Game 4 είναι ιστορική, ήταν ιστορικό. Δηλαδή θα γραφτεί στα χρυσά βιβλία των τελικών του NBA το Game 4. Με το τίτλο του Ανουνόβι, ναι.
1: Μπράβο. Πάντως ήταν μια ομάδα που ερχόταν πάντα πίσω από το σκορ. Ήταν resilient, η ομάδα ήταν ομάδα που δεν τα παρατούσε ποτέ. Και ειδικά στο παιχνίδι που στο Game 4 που ήταν πλην 29 πόντους να γυρίζεις τέτοιο παιχνίδι μετά από ήταν μέσα στο σπίτι σου ήταν πραγματικά δεν ξανά είδα τέτοιο πράγμα στη ζωή μου. Και όντως το tipping του Ανουνόβι, του OG, θα μείνει στην ιστορία.
0: Και κάτι άλλο που διάβαζα και βλέπα πλέον, λέει τα παιδιά πάνε στα νυχτά της Νέας Υόρκης και κυνηγούν το επιθετικό rebound για να κάνουν follow. Δηλαδή, όπως ήταν ο Στεφ με τα τρίποντα του που επηρέασαν τους μικρούς να σουτάρουν από που προλάβουν. Τώρα έρχεται έναν άλλον trend. Δηλαδή, το επιθετικό follow, ας πούμε, και λένε ότι πας στα γήπεδα και προσπαθούν όλοι να κάνουν follow, να κάνουν recreate το καλάθι του.
1: Να πηδήξουν πιο ψηλά. Παγιά ήταν το block του Γιάννη. Μετά ήταν το κλέψιμο του Larry Bird. Ήταν το shoot του Michael Jordan.
0: Το block με τα δύο χέρια του LeBron με τους Cavaliers. Τα τρίποντα του Steph, τα τρίποντα του Thompson.
1: Έτσι.
0: Φορτ Σανίξ λέει ο φίλος Εδιό, πάμε για άλλα. Σήμερα είναι και η παρέλαση των προαθλητών στην Νέα Υόρκη. Είδες την ιστορία με τον ταξιντζή που του σπάσαν το ταξί. Και είπε,
1: όχι, πες μου την.
0: Σπάσαν το ταξί κάποιου ανθρώπου που μόλις πιάσαν το προάθλημα ήταν μέσα στη Fifth Avenue ο άνθρωπος. Και κλείσαν τους δρόμους, πετάσουν να πάνε στο ταξί, έκαναν το Λουίθκια. Και είδαν το βίντεο, κυκλοφόρησαν το βίντεο στο TikTok, είδαν το μια από τις διάσημες παρουσίες, θυμάμαι την κοπέλα ποια ήταν, πολλά διάσημη. Και είπε, έβρετε μου τον οδηγό να του πιάσουμε, να κάνουμε GoFundMe. Ναι, και μαζεύτηκε έναν ποσό υπερδιπλάσιο του ταξιού, ενώ μαζεύσαν, έβαλαν όλοι λεφτά για να του πιάσουν πίσω το ταξί του και μαζεύτηκαν 150.000 δολάρια που το πού ποτέ. Πραγματικά ήταν μες στην ατυχία του άνθρωπος, σε φάνηκε τυχερός και ευτυχώς που το γράψε κάποιος με βίντεο και δεν έχασε τη ζήση του, αλλά τούτο που έλεγα για τους Νίξ, ότι λίγο ευρωπαϊκή νοτροπία. Οι τρόποι που πανηγυρίσαν, ο χαμός που πήγε στην Νέα Υόρκη που θα γίνει σήμερα στην παρέλαση. Λίγο ευρωπαϊκό, δεν είναι τόσο αμερικάνια οι πανηγυρισμοί του. Νιώθω του λίγο οι Νέα Υόρκοι, λίγο άγριοι.
1: Εγώ έχω ζήσει στην Αμερική, έχω σπουδάσει εκεί κάτω, στο West Coast, αλλά σίγουρα να ζει στην Νέα Υόρκη είναι διαφορετικό. Και πάντοτε η Νέα Υόρκη είχε αυτήν την δίψα για να φτάσει σε τελικό, όχι να πιάσει.
0: Με αυτό το 73 το πιάσαν, το 99 ήταν η τελευταία φορά που πιάνε τελικό, πάλι με τους Spurs.
1: Αλλά εγώ θα σου κάνω άλλον point που θα σας αρέσει πολύ εσέναν, Λουί μου, είναι ότι οι τρεις παίχτες της πεντάδας, ο Χαρτ, ο Μπράνσον και ο μακρύς μου, πώς το λέμε, ο Bridges.
0: Ο Bridges έπαιζε στη Βιλανόβα.
1: Όχι μόνο έπαιζε στη Βιλανόβα, έπαιζαν στην Εθνική του 24 όταν ήρθε η Εθνική Αμερικής Τετάρτη. Όταν χάσαν από τον Σρόντερ, όταν χάσαν από τον Καναδά. Αν θυμάσαι. Είναι οι τρεις, ήταν οι τρεις πενταδάτοι τότε. Βέβαια υπήρχε και ο Williams, το Timberwolves, ο Edward, συγγνώμη. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτοί οι τρεις καταφέραν μετά από και από το πανεπιστημιακό να βουλές στο NCAA και μετά από ήττες να κερδίσουν έναν NBA τίτλο.
0: Να σου πω ακόμα κάτι τότε. Ήμουν στη Μαδρίτη και ήταν επίσκεψη ο Πάπας.
1: Ναι.
0: Και επειδή ο Πάπας πήγαινε στο Βιλάνοβα, την ώρα που επέρνα, πιάνταν η κάμερα που κάποιου, είπε κάποιου «Go Knicks» λίγο πριν το πέπτο παιχνίδι. Την ώρα που επέρνα που η Μαδρίτη είναι φορέν κάποιος φαλάν τον Knicks και είδαν τον και είπαν του Πάπας «Go Knicks». Άρα είχαν και την βοήθεια του Πάπα φέτος στη New York. Εντάξει, νομίζω ότι τούτη η συζήτηση που κάνει έτσι 20 λεπτά συζήτηση, αλλά δείχνει το που κατευθύνεται τον μπάσκετ νεοκλή και νομίζω ότι ίσως και το κυπριακό μπάσκετ να είναι καιρός να ακολουθήσει το hype του υπόλοιπου μπάσκετ. Δηλαδή του ευρωπαϊκού, του αμερικανικού. Λέω να φτάσουμε στα υπερατζίνα, θα φτάσουμε, μπορούμε να τα πλησιάσουμε, να κάνουμε πράγματα κοντά σε αυτά. Αλλά πιστεύω ότι ήρθε και η ώρα, ο κόσμος διψάει αν μπάσκετ, ο κόσμος αγαπά τον μπάσκετ και νομίζω ότι ήρθε και η ώρα να του το δώσουμε. Να το δώσουμε στο πιάτο, να το απολαύσει.
1: Ναι. Λουί μου, το αναπτυξιακό στην Κύπρο, όπως είναι στημένο αυτή τη στιγμή, είδαμε παιχνίδια με γεμάτες κερκίδες και με έντονο το κυπριακό στοιχείο, αφού παίζουν τα παιδιά, οι Κύπροι, παίζουν οι αθλητές μας, έτσι. Έχουμε δει τελικούς με 500 άτομα στην Αραδίπου, στην Πάφων, στο Ελευθερία, από ΕΛΑΕΛ που είχαμε ένα από ΕΛΑΕΛ στο Final Four, έχουμε δει κόσμο στους άντρες. Έχουμε δει γεμάτο το κήτιο, το Game 5. Απλά ο κόσμος πρέπει να βρει το κίνητρο να έρθει περισσότερες φορές στο γήπεδο και να μην χρειάζεται να είναι η τελική. Ένα πράγμα που πρέπει να σταθούμε για να καταλάβει και ο κόσμος το πόσο το ελληνικό στοιχείο που εμείς σαν Κύπροι πάντα ακολουθούμε το, αν έξω να συμφωνείς μαζί μου.
0: Όχι, ναι.
1: Είναι το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός Πύρος πήρε την Ευρωλίγκα. Η ΑΕΚ κέρδισε 20 πόντους στο τελικό του Champions League και κατάφερε να χάσει.
0: Οι στοιχηματικές επληρώσαν τι.
1: Ναι, οι στοιχηματικές επληρώσαν τους 20 πόντους, μπράβο. Λοιπόν, και μετά έχουμε και τον ΠΑΟΚ, ο οποίος και ο ΠΑΟΚ είχε
0: την ευκαιρία. Πόντους μέσα στην Bilbao, ναι.
1: Δηλαδή, ήδη οι τρεις ελληνικές ομάδες δεν μπορούσαν να πάρουν τις τρεις διοργανώσεις. Μένει και το EuroCup. Θέλω να σου πω, δεν είναι τυχαία αυτή και η αυξημένη, πώς να σου το πω...
0: Ενδιαφέρον, αυξημένο ενδιαφέρον.
1: Όχι ενδιαφέρον, και το ταλέντο, το ταλέντο που αυξάνεται γενικά worldwide στον κόσμο. Αλήθεια. Υπάρχει, αυξάνεται και το ταλέντο, δεν είναι μόνο να αυξήσουμε τον branding και όλα αυτά.
0: Όχι, τον μπάσκετ.
1: Ο παίχτης γενικά πλέον που ξεκινούν, υπάρχουν ακαδημίες που ξεκινούν από πολύ μικρή στις χώρες, το γαλλικό το μοντέλο, το ισπανικό το μοντέλο, το σέρβικο το μοντέλο. Οι Σέρβοι εδώ έχουν παίχτες στο NBA, οι Λιθουανοί. Δηλαδή υπάρχει ταλέντο άφθονο αυτή τη στιγμή και γι' αυτόν και επίσης έρχονται και τα fans που σας είπα πριν να επενδύσουν σε ομάδες. Φτάνει πλέον να έχεις καλή κρίση, να διαλέγεις παίκτες και πραγματικά θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το σπορτ που λέγεται μπάσκετ στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.
0: Ναι, ο Κλής, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και για την παρέμβαση. Ήταν πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση που κάναμε και νομίζω ότι άρεσε και στον κόσμο και θα το παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις από κοντά.
1: Χαίρομαι που σε άκουσα, Λούι μου. Απόψε να δούμε το ισπανικό.
0: Θα σε περιμένω απόψε.
1: Έγινε, φιλιά πολλά.
0: Γεια, γεια. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3, στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Στο στάδιο ΑΜΕΓΑ θα αγωνίζεται η ΠΑΦΟ στις εντός έδρας αναμετρήσεις της για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών κυπέλων, καθώς προέκυψε οριστική συμφωνία. Το ίδιο γήπεδο θα χρησιμοποιήσει το Conference League και ο Απόλλωνας και με βάση τη χθεσινή κλήρωση θα πρέπει να γίνει αλλαγές στις ημερομηνίες των ευρωπαϊκών αγώνων των δύο ομάδων από την στιγμή που αυτοί θα γίνουν στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Συνεπώς, όπως μετέδωσε ο Sport FM, ο Απόλλωνας θα δώσει στις 28 Ιουλίου την ευρωπαϊκή του ρεβάνς με την ΠΑΦΟ να αγωνίζει στις 30 Ιουλίου στο ίδιο γήπεδο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σε περίπτωση που προκριθούν και οι δύο ομάδες στη Link Face των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, η ΠΑΦΟΣ θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί με το στάδιο ΑΜΕΓΑ για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Διορία μέχρι το τέλος του μήνα έδωσε η ΚΟΠ σε όλες τις ομάδες πρώτης κατηγορίας για να δηλώσουν τις έδρες που θα χρησιμοποιούν τη νέα σεζόν. Καρμιόλη Σακένος και Νέων Ύψων ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τον Γασιό για το Τσίριο Στάδιο, το οποίο όμως ακόμη δεν είναι αδειοδοτημένο. Γι' αυτό και χρειάζεται να δηλώσουν και εναλλακτικές έδρες. Εφόσον τακτοποιηθεί αυτό το θέμα, υπολογίζεται ότι η ΚΟΠ θα ορίσει περί τα μέσα Ιουλίου την κλήρωση του πρωταθλήματος. Στην Κύπρο βρίσκεται 29χρονος Σλοβαίνος επιθετικός Άλεν Οσμπολτ, ο οποίος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Απόλλωνα. Οι Κιανόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ανδρέα Θανασίου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Σύμφωνα με τον Sport FM για την θέση του κεντρικού αμυντικού, ο Απόλλωνας είναι σε προχωρημένες επαφές με δύο περιπτώσεις. Την απόκτηση του 22χρονου Ολλανδομαροκινού εξτρέμ Σαχίντ Ελαλάτσι ανακοίνωσε ο Άρης. Υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Τον Ιανουάριο μεταγράφηκε στην Τενγκράψαπ, ενώ στο πρώτο μισό ήταν στην FC Ντεν Μποτς. Στην Κύπρο αναμένεται ο Μάουρο Καμορανέζη για να λάβει άμεσα τα καθήκοντά του στην ΑΕΚ με την προετοιμασία να αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα. Εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση για την απόκτηση του 20χρονου μέσου Ιβάν Πάνκοφ. Θα αποκτηθεί ακόμη ένας μέσος, όπως επίσης κεντρικός αμυντικός αλλά και ακραίος επιθετικός. Δεν υπολογίζεται για τα παιχνίδια κόντρα στην Μπεϊτάρ ο Τσακόν, ο οποίος θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα στην προετοιμασία. Από αύριο αρχίζουν τα εργομετρικά στην Ομόνοια. Την Δευτέρα η αποστολή θα μεταβεί στην Κυπερούντα για μία εβδομάδα και ακολούθως στις 29 Ιουνίου θα πάει στην Πολωνία. Εκεί όπου θα δώσει 3 φιλικά με Δυναμό Βουκουρεστίου, Χάβολ Μπερσεβά και Κορώνα Κιέλτσε. Ανοιχτό το θέμα Ντιούγκου, θα αποκτηθεί δεξιός μπακ και κεντρικός αμυντικός, όπως επίσης τερματοφύλακας. Μέχρι το προσεχές Σάββατο 20 Ιουνίου θα πρέπει να καταβάλει το ποσό της ρήτρας των 60.000 ευρώ η ανόρθωση στη Νέα Σαλαμίνα για την απόκτηση με ελευθέρα μεταγραφή του Κωνσταντίνου Σεργίου. Όπως ανέφερε στον Sport FM να πληρωτής πρόεδρος των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μιχαήλ, η ανόρθωση ενημέρωσε γραπτός ότι θα εξασκήσει αυτό το δικαίωμα. Το ΑΠΟΕΛ ξεκαθαρίζει η περίπτωση Μαντσίνη με τους γαλαζοκίτρινους να αναμένουν την απάντηση του Αργεντινού μέσω επιθετικού στην πρόταση που του έγινε για να παραμείνει με μειωμένες απολαβές. Αναμονή και για την απάντηση του Μάιερ, αν δεν βρει καλή πρόταση στο εξωτερικό, θα επιστρέψει ο Σταύρος Γαβρίλ. Καμία επίσημη πρόταση δεν προκύπτει για τον ΠΑ, παρά το ενδιαφέρον της Δυναμό Τυφλίδας. Σε εξέλιξη διαδικασίες για την τελική συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα το οποίο ηγείται ο Σάβα Ηλιασής, στο προσκήνιο εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών από την UEFA για την δημιουργία νέας εταιρείας. Στην ΠΑΦΟ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο επαφών με συγκεκριμένες περιπτώσεις για ενίσχυση, θετικές οι ενδείξεις για παραμονή των Μπρίτο και Λέλε. Στην ΑΕΛ, υψηλές οικονομικές απαιτήσεις προβάλλει ο Φελίπε Σουάρες και η περίπτωση του δυσκολεύει. Επιτεύχθηκε η επανένταξη της μεγάλης πλειοψηφίας των διαιτητών και βοηθών διαιτητών της πρώτης κατηγορίας στις τάξεις του Συνδέσμου. Η ΚΟΠ μαζί με το Σύνδεσμο βρισκόμαστε σε πλήρη συνεννόηση. Στηρίζουμε τους Κύπριους διαιτητές. Ο εκάστοτε αρχιδιαιτητής πρέπει να έχει τις ικανότητες να εκπαιδεύει και να εξελίσσει τους διαιτητές, ανέφερε στον Sport FM ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Χρήστος Πανός. Χρειάζεται υπομονή στα θέματα προγραμματισμού. Είναι αρκετές περιπτώσεις ανοιχτές. Θα γίνουν ακόμη 8 με 9 μεταγραφές, ανέφερε στο σταθμό μας ο αναπληρωτής πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας Γιώργος Μιχαήλ. Την έναρξη της συνεργασίας της με τον 24χρονο δεξιό μπακ χαφ Μάριο Αντωνίου ανακοίνωσε η Ομόνια 29 Μαΐου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Για την δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 7 Τσεχία Νότιος Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία. Στην 1 τα ξημερώματα Καναδάς Κατάρ και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Νότια Κορέα. Ο Άρης εξετάζει ξανά σοβαρά το ενδεχόμενο για να αποκτήσει τον Ντάνιελ Μαντσίνη με τις συνθήκες να είναι ευνοϊκές για συνεργασία. Την απόκτηση του Ιμπραχήμα Κονατέ ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Μεταγραφική επιτυχία για την Λίβερπουλ, η οποία συμφώνησε με τον Βίκτορ Μουνιώθ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Οσασούνα, ενώ τον διεκδικούσε και η Νιούκασολ. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
3: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
4: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
5: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν.
6: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
7: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία, σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα επωφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμη για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home. Buysellcypress.com.
10: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy. Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
1: Ήταν μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά.
2: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσπαθεί.
1: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
2: Δεν με ξέρεις.
3: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ! Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
4: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriustores.com ή στο 22 669 449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
5: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
6: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
7: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει.

0: 1-2. Ένα.
1: Μίλαξα.
0: 1-2, 1-1-1. Ναι.
1: Είσαι εσύ.
0: Εγώ είμαι.
2: Μαριβά, σε ευχαριστώ που ήρθες στην εκπομπή μας εδώ με το βιολάρι, γιατί με άφησε μόνο μου.
0: Γεια σου, Λουί μου.
2: Καλώς όρισες.
0: Buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿cómo está?
0: Estoy bien. ¿Y tú?
2: ¿Y tú? Bien.
0: ¿Madrid bien?
2: Bien. Bien, mucho bien.
0: Bien. Guapísimo.
2: Guapísimo, Μαριβά. Αλλά δεν μιλούν ελληνικά, δεν μιλούν ελληνικά.
0: Δεν μιλούν αγγλικά.
2: Ούτε αγγλικά.
0: Έχουν το πολλά με τη γλώσσα τους και εντάξει.
2: Respect, ναι. Άρα που να πιένουν το καλοκαίρι μη κορονός, λαλή ας πέντου, εις πίκλο, ρε κουμπάρε, τι θέλεις ας πούμε. Ναι.
0: Κοίτα, η Ισπανία είναι όμορφη γιατί κράτησε το χαρακτήρα της σε όλες τις περιοχές της άμα μπας. Δηλαδή στη Βαρκελόνη να ακούσεις να μιλούν...
2: Καταλανικά.
0: Καταλανικά, άμα μπάεις σε Βίλη επίσης, τη δική τους
2: σωμάτια,
0: η χώρα των Βάσκων επίσης.
2: Άρα να μην κράσουμε εμείς το δικό μας περκούνται.
0: Εντάξει, είναι η φιλοσοφία τους, όπως και στη Γαλλία είναι να σου μιλήσουν γαλλικά. Δεν είπα ότι σωστό ή λάθος. Πολλοί το θεωρούν λάθος, άλλοι το θεωρούν και όμορφο.
2: Έχασα
0: κάθε χώρα, έχει τα δικά της.
2: Τούντες μέρες πολύ είπα, χάσε κάτι πολλά σημαντικό. Για να το αφήκουμε, να φεύγει ενώ που είμαι στη μέση.
0: Τι εννοείς την επικαιρότητα. Ναι. Έγιναν πράγματα.
2: Θέλω να σου πω κουτσουμπογιό. Ποιος ήταν πάνω στη πτήση μου.
0: Ακού.
2: Ευάντρο.
0: Ευάντρο.
2: Που τη Μαδρίτη Αθήνα και που την Αθήνα Λευκοσία, Λάρνακα, ήταν μαζί
0: μου. Α, πίσω γιατί
2: ξεκίνησες backpack, εβάστησε backpack και μέσα στον backpack του είχε δύο ρακέτες του πάντελ. Μόνο λίγο μπορούσαν να το διακρίνουν όμως τούτο.
0: Α, εσύ όμως ως γνωστός
2: Λουίς. Ναι, γνωστός Λουίς, ως γνωστός άνθρωπος της ρακέτας, κατάλαβα, εντάξει μπορεί να ρακέτες στη σάλα σας, είμαι σίγουρος. Αλλά φατσέρα μου ρακέτες του πάντελ.
0: Του πάντελ.
2: Ναι.
0: Για να παίξει πάντελ στην Ισπανία.
2: Ναι.
0: Okay. Ναι. Πώς επέρασες, τι έκαμες που εμπίες.
2: Επία στο Τολέδο, στη μεσαιωνική πόλη του Τολέδο. Εντυπωσιαστικά από τα έργα του Ελ Κρέκο, του Δομινικού Θεοτοκόπουλου. Η αλήθεια ήταν πάρα πολύ ωραίο και το μουσείο του. Και δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Νομίζω δεν είναι γνωστό το ποιο είναι ο Ελ Κρέκο στου τουρίστε. Τσάιουα στο Τολέδο, παραπάνω πάει για τον καθεδρικό που ήταν τελείω πολύ εντυπωσιακό. Μια τεράστια. Έναν τεράστιο, δεν ξέρω πώς το λένε, στις καθολικές εκκλησίες το εικονοστάσιο, ας το πούμε, έτσι έχουν εικόνες και ήταν ολόχρυσο με γραφές και ήταν πολλά ωραίο. Είχε εκθέσει με έργα, είδα το Καραβάτζιο, τον πίνακα του που ήταν στον καθεδρικό. Η αλήθεια εντυπωσιαστήκα από το λέω, ωραία πόλη, μεσαιωνική πόλη, πολλά γραφικό, πολλά όμορφο. Επία τούτα τα Πράδο, τούτα τους μαύρους πίνακες, τούτα Κοέρνικα, Μπικάσο και ξέρω.
0: Δεν ξέρω άλλος το λαλείς έτσι όμως τώρα εδώ.
2: Μα αφού το highlight ήταν ο Μπατπάνι.
0: Ο Μπατπάνι.
2: Ναι, επία στο Μπερναμπέου, Σαντιάγο Μπερναμπέου, επικάμα το tour.
0: Επίσης και πριν στον Μπερναμπέου η πρώτη φορά.
2: Όχι, πρώτη φορά.
0: Πρώτη φορά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σε ρωτούσα η σύγκριση πώς είναι.
2: Όχι, άρεσε μου και πολλά ο Μετροπολιτάνο, to be honest.
0: Okay.
2: Βέβαια το Μετροπολιτάνο είδα το με 80.000 κόσμο, το Μπερναμπέου είδα το άδειο και κάμπαν του που το χασάσαν το γρασίδι. Αλλά φάνηκε μου λίγο πιο ποδοσφαιρικό, ήξερα λίγο πιο αλήτικο το γήπεδο. Ήταν και μου σαν το διαστημόπλιο το Μπερναμπέου το καινούριο.
0: Ναι.
2: Πολλά συγκυρισμένο όμως. Μπορεί και να μου άρεσε. Ήταν πολλά έτσι ούλα στη θέση τους.

0: στο tour πολλά ωραίο. Έκανα φωτογραφία με ο Ρούντιγκερ.
1: Στο tour.
0: Στο computer. Λαλή μου, ποιος θέλει να βγάλεις. Ξέρεις, όσο να βγάλεις, Βίνι, Εμπαπέ, ξέρω, έκανα ο Ρούντιγκερ. Εγώ έφυγα κάτι που να θυμίζει, αν είστε ρόλοι μέσα στο... δεν είχε τίποτε.
1: Προφανώς,
0: εντάξει. Προφανώς. Να χρειάζεται τον
1: είναι απλά για να σου τη σπάσω λίγο.
0: Ναι, είδα το shoot του Λιούλ που άλλον του Ολυμπιακού, το buzzer beater, έχουν το τζαμέα, γεωγραφία, φωτογραφία, πας στον τοίχο, τοιχογραφία, που έχουν το σαν μια μεγάλη στιγμή της ιστορίας τους, τις μπάλες του Ρονάλτο, τα παπούτσια του Ρονάλτο, του μπάλαν του Ρονάλτο, του φαινόμενο. Γενικά κάνουν πολύ show off τους τίτλους τους, αλλά έχουν τους, να μην τους δείξουν.
1: Ναι,
0: το πιο... το πιο εντυπωσιακό πράγμα μέσα στο τούτο ήταν τα Champions League τους γραμμή.
1: Ναι.
0: Τι είναι πολλά έτσι... δεν ξέρω, είναι ένα δέος, δηλαδή 15 Champions League μέσα, 15 που έχουν. Ναι. Μαρή βάζει, νομίζω ήρθες να με αμύρω.
1: Εγώ, περιμένω και όλο γελάσω στο κινητό σου.
0: Στέλνουν μου και Big Geos, αφού στέλνουν μου και οι Geos μηνύματα.
1: Εντάξει, οκ.
0: Ένα κροατές, μετέχουν στο τούτο.
1: Ναι. Ο Bad Bunny.
0: Ο Bad Bunny εξαιρετικός. Ναι. Το είπα και πριν στην πρώτη ώρα. Το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όσους έχουν τη δυνατότητα να πάνε το, νομίζω τώρα πάει Düsseldorf. Mm-hmm. Εκεί θα συνεχιστούν οι συναυλίες του. Κάνει το tour του. Είναι πραγματικά πιθανό. Ήταν η πιο ωραία συναυλία που είδα από τα μεγάλα ονόματα που είχα την ευκαιρία να πάω να παρακολουθήσω. Ήταν η καλύτερη συναυλία που είδα.
1: Ναι.
0: Μαζί με τους Red Hot Chili Peppers, αλλά νομίζω ότι.
1: Ανέμελος, ναι.
0: Τίποτα, αέρας, ναι, δεν κόφτει τίποτα.
1: Οκ.
0: Και πολλά, πολλά ωραίο, πολλά οργανωμένος. Δηλαδή, πολλά, τα κολλιέ με τις φωτογραφικές που σου διούσαν να παίζουν το φωτού, παίζει ακόμα, και μέρες.
1: Ναι.
0: Το Μετροπολιτάνο, πολλά ωραίο. Και έξω και μέσα, άρεσε μου πάρα πολλά.
1: Mm-hmm.
0: Πολλά ωραίο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά τι σου λέω, εσένα για Μαδρίτη, να ξέρεις τα καλά.
1: Όχι τόσο, αλλά εντάξει. Έχεις
0: πάει Μαδρίτη. Ναι, αλλά πιο μικρή. Αν
1: έπιες τώρα,
0: ας πούμε,
1: που μιλούμε. Έχει 10 χρόνια πάω, Μαδρίτη. Μαδρίτη. Πια πολλές φορές στην Ισπανία, αλλά σε διαφορετικές.
0: Τι είναι. Γελώ, γιατί είπες 10 χρόνια, πρέπει να σου 12, ας πούμε.
1: Όχι, 10 χρόνια. Κοίτα, πια 3 φορές Μαδρίτη.
0: Ναι.
1: Η τελευταία πριν 10 χρόνια. Που ήμουν 16.
0: Α, είσαι μεγάλη, ρε. Εντάξει, νομίζω μητσιά.
1: 9 χρόνια, τέλος πάντων. Έλα, ρε, Λουί. Ενώ έχω... θυμάσαι στα 16 ναι. Ζωσιά, θυμάσαι που έπαιρνε στα ταξίδι.
0: Θυμούμαι, το τελευταίο μαξίδα στην Ιταλία 16 χρόνια νομίζω. Ρώμη.
1: Ρώμη.
0: Πάει να ακούσα αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Ρωτάω Big Gio αν πήγες στα Φιλαδέλφια.
1: Στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πήγες.
1: Τη χρονιά που πήρε τον Double, την πρώτη χρονιά του κηπέδου, είχα πάει σε ένα μοναδικό παιχνίδι. Δεν είναι ιστορία κιόλας πως ήβρα εισιτήριο, αλλά σου την πω φεάρ. Το παιχνίδι που επία και είδα ήταν το μοναδικό που ηττήθηκε η ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Επειδή είναι ένας φίλος μου φέτος στο μοναδικό που ήρθε η Arsenal. Όχι το μοναδικό, αλλά που ήρθε η Arsenal μες στο Emirates.
1: Ναι, γνωστός.
0: Όχι εγώ, ένας φίλος μου με Arsenal. Εγώ ήμουν τρομέ με άλλο. Αλλά ναι, δεν σημαίνει κάτι του. Είσαι ο κομμάτι της ιστορίας της.
1: Εντάξει ρε.
0: Ήθελες να κερδίσεις.
1: Ναι, νομίζω βάλαμε την κόλ, η ΑΕΚ ακυρώθηκε. Αλλά πάλι ένιωσες, ας πούμε, την αίσθηση να μπαίνει γκολ, τέλος πάντων.
0: Κούτσο πολιτικός ρεπόρτερ που άργησε να έβρει τον παίχτη του στο ποδοσφαιράκι και γεμώσαν οι συμμετοχές, μπορούμε να κουντήσουμε λίγο την κατάσταση. Έχουμε και το... να έρθεις να μας δεις το Σάββατο, έχεις δουλειές.
1: Έχω δουλειές.
0: Έχω δουλειές. Ένιχε ροή τη φέτη την Ευρωλίγκα. Βάλουν μόνο γιες που κερδίζεις στο γήπεδο. Χιούμορ, χιούμορ. Ναι, ήταν... ήταν ωραία.
1: Ωραία.
0: On a good note, εσύ χάσα τίποτε. Έτσι πολλά, ήρθε ένας παίχτης στην Κύπρο πολλά, εντυπωσιακό όνομα. Δεν ανοίξα ούτε μια φορά το.
1: Εντάξει, είχαμε μεταγραφές, είχαμε χθες έκλεισε η ΑΕΚ τον προπονητή της, τον Καμαρανέζη, επίσης κάτι που...
0: έκπληξη, όχι, ναι.
1: Εντάξει, ίσως να μην τον περίμεναν πολύ το να πάει σε τέτοια επιλογή ο Τσάβι Ρόκα. Επειδή συνήθως διάλεγε ο ίδιος, ενώ το στυλ προπονητών που του αρέσει. Ξέρουμε και εμείς πανικό προφίλ κτλ.
0: Ναι, αλλά τις και φορές που.
1: Έχει ενδιαφέρον νομίζω να δούμε πώς είναι αλλιώς.
0: Τις και φορές που αποφάσισε να πάει με το μοντέλο, δηλαδή του παλιού γνωρίμου των Κυπριακών γηπέδων, η μια ήταν με τον Μπενσίμο που το χάσει στον γκολ. Στην ισοβαθμία, και το άλλο είναι πια κυπέλο Μομπέρκ. Ενώ μια από τι. Δεν ξέρω πώ. Λύσει που δουλεύει πάντω η ΑΕΚ έδειξε τι πρόθεσει τη και με το Life που είχε δοκιμάσει.
1: Έχασε το Serial Life.
0: Έχασα το. Ήξερα τι έγινε, να γίνει.
1: Εντάξει.
0: Μου λέω. Είχα προέστημα, δεν είχα την έννοια του. Αλλά ήταν, έγινε Σύρια. Δηλαδή, η Ομόνοια, ναι, ήρθαν κοντά, τούτα ήρθαν.
1: Ναι, από την προηγούμενη Παρασκευή. Εντάξει. Ωραία. Επίσης, κάτι που συζητήθηκε πολλά τις τελευταίες μέρες. Ναι, έδειξε την πρόθεση της ΑΕΚ.
0: Αλλά έδειξε, νομίζω, την πρόθεση της διοίκησης του ΑΒΟΕΛ. Ή αν όχι η διοίκηση, το επενδυτικό φάντισος, τούτο που πάει να γίνει. Νομίζω είχε, σίγουρα αποκλείται να το αποφάσισε μόνο στο Χάρης Φωτίου να δω και τη συμβόλαιο με την κατάσταση που μπορεί να υπάρχει χωρίς τους επενδυτές.
1: Κοίτα, η πρόταση υπήρχε στο Life, είχε δοθεί στο Life. Ναι. Και το θέμα του ίδιου θα
0: δεχόταν
1: ή όχι. Τουλάχιστον αυτό που βγαίνει από το ΑΠΟΕΛ, από το επίσημο ΑΠΟΕΛ, ναι, είναι ότι προς το παρόν ο Σάββας Γκασίς δεν έχει λόγο, ενώ δεν έχει συνεισφορά στον προγραμματισμό που γίνεται αυτήν την.
0: Άρα ότι κάνουν γάμουν το.
1: Ότι κάνει η διοίκηση Φωτίου με τα.
0: Με την που θεωρεί ότι μπορεί να καλύψει, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να δούμε πώς να πάει. Εγώ εμπιστευκώ ότι. Σαν πρόσθημα ότι κάνεις έτσι κίνηση χωρίς να έχεις να νιώθεις κάτι. Να μου πήγαινε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Θέλουν να μπουν μέσα.
1: Μπορεί να αποφάσει του Life ή ενώ να, ο ίδιος να εξετάζει τα δεδομένα με τον το σκοπό.
0: Σωστό.
1: Ξέρουμε ότι μπορεί να προηγήθηκε και να μεσολάβησε. Αλλά εντάξει, ήταν, ενώ η πρόταση που είχε στα χέρια του ήταν πρόταση πάνω κάτω με βάση τα οικονομικά δεδομένα που είχε και τώρα με το συμβόλαιο του.
0: Εμένα άρεσε μου πολλά το όνομα που ευκήγε προς τα έξω. Νομίζω όμως Κίνος ο παίχτης έρχεται μόνο να δεν υπέγραφε ο Λαΐφης. Ο
1: Μακρούς.
0: Ναι, είχε αριστεροπόδαρος.
1: Ναι, ένας παίχτης που
0: πολλά ωραίος center back.
1: Στο τραπέζι λόγω το θυμάτος που προέκυψε με τον Λαΐφη. Ενδιαφέρει το ΑΠΟΕΛ, αλλά αυτή τη στιγμή είναι γεμάτο στη θέση των κεντρικών αμυντικών. Οπότε
0: δηλαδή.
1: Μόνο να προκύψει. Ντέγκενεκ,
0: Μπρόρσον.
1: Γιαννακού
0: Λαϊφή.
1: Ναι,
0: τέσσερις.
1: Γιαννακού
0: Λάιφης. Είσαι αλλόν.
1: Ντέκενεκ, Μπρόρσον, Γιαννακού Λάιφης.
0: Έως τώρα που τον τέσσερις μόνο το Λάιφης άκουσα.
1: Εντάξει. Εντζέ είπα, αλλά σκέφτονται τα συμβόλαια. Είναι ο οποίος τους πληρώνει όλους αυτούς. Οπότε αν προκύψει ανάγκη, ναι, το όνομα του Μάκρουσον.
0: Ντέκενεκ, Μπρόρσον.
1: Μπρόρσον. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Βαγέ Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ είδα κάποια μάτς, εντάξει ήταν και μια ώρα πίσω η Ισπανία, ήταν λίγο πιο εύκολες οι ώρες που δάμε, μια ώρα πιο εύκολες που δάμε. Άρεσε μου πάρα πολλά οι Άγγλοι χτες, πάρα πολλά. Δηλαδή έκαναμε εντύπωση είναι ότι μπορούν να αλλάξουν ταχύτητες, είναι η μόνη ομάδα που ήταν να αλλάξει ταχύτητες. Τώρα να πεις έκλει ώρα και είναι μόνο το πόσο ένα παιχνί μπορούν να γίνουν, αλλά που τις ομάδες που είδα ολοκληρωμένο τον πρώτο γύρο, άρεσε μου περισσότερο η Αγγλία, αν και είναι κριτήριο ο πρώτος γύρος, γιατί κάποιες ομάδες παίξαν, ας πούμε, η Γερμανία παίξαμε με Κουρασάο, ενώ η Αργεντινή παίξε με Αλγερία, ενώ είναι και παίξαμε πολλά μεγάλες.
1: Όμως είχαν ωραίες ιστορίες. Είχαν ωραίες ιστορίες ως τώρα.
0: Ναι, είχαν και ο Ζίνια και ο Μέση, που μπορεί να μην την έχει την ιστορία, ο Μέση.
1: Ναι.
0: Ο Ρονάλτο που έβρε την πόρτα. Είχαν ωραίες ιστορίες. Φάμε με αυτές τις ωραίες ιστορίες στο πρώτο μας break της δεύτερης ώρας, το πρώτο break, και επιστρέφουμε με το τελευταίο δεκάλεπτο. Βασκετικό.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στα θέματα που αναδεικνύονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της έκθεσης προόδου στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αναχώρησε για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επίθεση με πυράβλους πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης, ανοίγοντας το δρόμο για τον τερματισμό της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
3: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
4: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
3: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
5: See you in Sharm, εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Sharm El Sheikh, ένας προορισμός όπου η πολυτέλεια χωράει σε budget. Φαντάσου ότι είσαι σε κάποια εξωτική παραλία, αράζεις την ξαπλώστρα με ένα παγωμένο κοκτέιλ και η μόνη σου σκέψη είναι πότε θα κάνεις την επόμενη βουτιά. Οχταήμερη all inclusive εμπειρία που σ' αφήνει να ζήσεις το τώρα από 799 ευρώ. Αναχωρήσεις από 25 Ιουλίου κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, cutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. Cutravel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
6: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / level up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση, τι μου λες.
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
9: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 24 Ιουνίου. 7 θάλασσες γαρίδες αποφλοιωμένες και προβρασμένες U20 425 γραμμάρια 8,65. Επιλεγμένα ζυμαρικά μπαρίλα 500 γραμμάρια 1,10. Μπαρμπαστάθης ανάμεικτη σαλάτα λαχανικών 450 γραμμάρια 2,25. Ρίο Μαρέ τόνο σε νερό ή σε ελαιόλαδο 2 επί 160 γραμμάρια από 4,65 τώρα 4,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Ωραία μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
11: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
12: Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
13: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
12: Που ποτέ δεν έφευγες και τώρα τη ζούμε από την αρχή. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
14: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ο ηθοποιός Γιάννης Νιαρός μιλά για το δέος της Επιδαύρου και τον ρόλο του άθμητου. Ο θρυλικός τραγουδοποιός Desmond Child θυμάται ιστορίες για τον Alice Cooper, τον John Bon Jovi και τους Aerosmith. Ακόμη, αφιέρωμα τουρισμός. Γιατί η μεσογειακή διατροφή και γαστρονομία γίνονται παγκόσμιος πόλος έλξης, περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Φαντάζομαι σε παραλία, εντάξει, πανίκο Κωνσταντίνου με ρίλον που κάμισο, να χορεύει, ναι, μπιτσομπαρό, να χορεύει μπαϊλάινον, βιτάπλε, πανίκο Κωνσταντίνου.
1: Μπαϊλε.
0: Μπαϊλε, είναι ο βιτάπλε, ο χορός είναι αναπόφευκτος, ας πούμε.
1: Είναι ο
0: βιτάπλε.
1: Νομίζω ο αξεχαστός.
0: Είναι το είναι βιτάπλε.
1: Εν με σιούρι. Μπορεί.
0: Πανίκο, καλώς όρισες.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Είδες όταν μου γίνεται για καλύψει κάποιος το φκελάρι, πρέπει να συναχτούμε πέντε πλάσματα.
1: Ναι. Είναι
0: καλή φκελά. Καλή φκελά. Θέλουμε ένα λόγο. Και αν γιορλογείς να κατεβεί. Πανίκο, πώς περνάς το Μουντιάλ, αυτή κατάφερες τα με τις ώρες.
2: Με τις νορμάλ ώρες, ναι.
0: Έμεινες να δεις νύχτα, μάτσο, άρα ξημερωμάτα. Ωραία. Μαρία, εσύ είδες κανένα ξημερωμά.
1: Όχι, τίποτε.
0: Ποια ομάδα κράτησες από τον πρώτο γύρο, Μανίκο?
2: Πρώτο γύρο.
0: Ναι.
1: Αξέχαστος χορός, είχα δίκαιο.
0: Εντάξει.
1: Απλά, εντάξει.
2: Ποιος έκαμε να ξέχαστο χορό?
0: Το τραγούδι ήταν ο τίτλος.
2: Η Αγγλία χτες ήταν καλή.
0: Ναι, ήταν πιο καλή νομίζω.
2: Ναι. Η Αργεντινή ήταν καλή. Η Γερμανία ήταν καλή. Αλλά θέλω να τους δω. Ενώ...
0: Ναι, έπαιξαν κάποια μάτσο. Δεν έχει κριτηρίο τώρα.
2: Για πρώτη φορά είναι πάρα πολλά τα φαβορί. Συνήθως τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τρία φαβορί. Άντε και μια να ακολουθούσε. Δηλαδή είχαμε τις κλασικές Βραζιλία, Αργεντινή, Γερμανία, Δυτική Γερμανία, ξέρω εγώ, και Ιταλία. Και πάντα μια από τούντες τρεις έμενε πίσω. Έλεγες μεταξύ των τριών. Αυτή τη στιγμή ξεκινούμε με Γερμανία. Γαλλία, και μπήσε η Γαλλία γαλλουτσική παρουσία.
0: Πολλά Γαλλία, ναι.
2: Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Βραζιλία, Πορτογαλία. Είπα την Πορτογαλία.
0: Όχι, αλλά πέτσε η Πορτογαλία.
2: Είναι 6-7 ομάδες.
0: Ναι.
2: Και περιμένεις να δεις, διότι προφανώς κάποια θα είναι καλά.
0: Ναι,
2: κάποια είναι πάρα πολύ καλά. Και πέραν τούτων των ομάδων, βάλεις και το, ψάχνεις και τον Dark Horse. Που μπορεί να βρεις δύο-τρεις επιλογές.
0: Έχει και τρεις. Δηλαδή, Νορβηγία, Σουηδία, Αμερική.
2: Εγώ Νορβηγία, ας πούμε, βλέπω την πάρα πολύ καλά.
0: Η Σουηδία έπαιξε πολύ
2: καλά. Η Σουηδία, επειδή ήταν σε ένα-δυο φιλικά, δεν την εμπιστεύομαι ως ομάδα. Οκ, βγήκαν σε ένα παιχνίδι, δεν θεωρώ ότι να πάει μπροστά. Δύο ομάδες που πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν πάρα πολλά καλό τουρνουά, μπορεί και τρίτη, για να καταλάβεις και τον βαθμό της σχολείας τώρα. Πάμε στις 10. Νορβηγία, Ηνωμένες Πολιτείες, έδρα. Και Μαρόκο.
0: Και Μαρόκο.
1: Μαρόκο, ναι.
2: Και αφήνουμε ακόμα έξω κάποιες που ήταν παραδοσιακές ομάδες ψεύτο φαβόροι, όπως είναι η Ολλανδία.
0: Ναι, που είναι ψεύτο Γαλλία, ας πούμε.
2: Ναι, πάρα πολύ δύσκολο το φετινό Μουντιάλ και βλέπουμε ότι μικράνε και η απόσταση. Παίζει η Ισπανία τώρα με το πράσινο ακροτήρι. Και λες, οκ,
0: εμπαιχνίδι
2: του.
0: 5-0.
2: Παίζει η Πορτογαλία, καρτεράζουν να κερδίσει, ας πούμε, εύκολα.
0: Αν είσαι άλλο επιθετικό.
1: Το Κατάρ ελπίσεις με την Ελβετία, ένα-ένα.
2: Μα πω, και εγώ δέχομαι το Κατάρ.
0: Και η Σαουδική Αραβία.
2: Η Ελβετία δεν την θεωρούσα ποτέ μεγάλο φαβορή. Αλλά μιλούμε για ισχυρά φαβορή. Η Πορτογαλία, με την εχθές, εγώ βλέποντας την Πορτογαλία. Έχει έναν ποδοσφαιριστή μέσα, ο οποίος είναι σε εξαιρετική κατάσταση, ο Μπρούνο Φερνάντες. Ο οποίος έφκαλε μια-δυο assist, οι οποίες ήταν καταπληκτικές. Απλώς αδικήθηκε μου το σκορ. Αν η Πορτογαλία κέρδιζε, θα μιλούσαμε για Μπρούνο Φερνάντες. Αδίκησε τον εαυτό της η Πορτογαλία. Χωρίς να σου πω ότι
0: να θα έπαιζε
2: σπουδαίο ποδόσφαιρο, αλλά θα κρατούσαμε την assist όπως κρατάω την assist του Ολίσε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και φορές που την έκαμε την πάσα ο Ολίσε.
2: Ναι. Αλλά γιατί συζητάμε για τον Ολίσε? Γιατί έγινε. Είχαμε την νίκη.
0: Γιατί πήραν το παιχνίδι, ναι. Ήταν ειδοποιός διαφορά.
2: Τούτη είναι η διαφορά. Και ο Ρονάρτο είπε κάτι το οποίο εγώ σεβούμαι το. Δηλαδή.
0: Κριστιανό.
2: Ναι, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί το κουράζουμε? Τούτο είναι το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
2: Θα μπορούσαμε να κερδίσουμε, μπορούσαμε να χάσουμε, ούτε στάθηκε είμαστε οι μεγάλοι ή οι μικροί. Ενώ γιατί τα ψηρίζουμε τόσο πολλά?
0: Επειδή.
1: Δεν είναι τόσο δύσκολε. Γιατί η Αργεντινή ήταν το 22.
0: Ναι, με την χάθηκε. Χάσε
2: με ήττα. Η Ισπανία επίση ξεκίνησε με ήττα το 10, κατάφερε να το πιάσει.
0: Δεν
2: λέω ότι είναι να το πιάσει η Πορτογαλία, ρε παιδί μου. Αλλά μεν αρχίσουμε, που δεν ξέρουμε πού είναι να πάει ούτε η Ισπανία, ούτε η Πορτογαλία, ούτε η Βραζιλία, α πούμε, που δεν ήταν τόσο καλή εμφάνιση απέναντι στο Μαρόκο. Αλλά. Βλέπεις ένα Μουντιάλ το οποίο οι μικροί έχουν μικρύνει την απόσταση. Τη διαφορά.
0: Και νομίζω ότι κάθε επόμενο μεγάλο τουρνουά είναι τούτο που διαπιστώνουμε, ότι μικραίνουν οι διαφορές.
2: Ότι... Και υπάρχει λόγος, ενώ είναι τυχαίο, είναι και ξαφνικά που έγινε.
0: Όχι, είναι τούτες οι λίγκες που όλοι οι παίχτες παίζουν με όλους. Ενώ...
2: Αν πριν 30 χρόνια, ενώ πριν, μετακινούνταν, πριν να μετακινηθούν οι ποδοσφαιριστές, δηλαδή το Κόγκο θα είχε ποδοσφαιριστές που θα, το Κονγκό, συγγνώμη, θα έπαιζαν στη ματρίδα τους.
0: Ναι.
2: Το Εκουαδέρ το ίδιο. Το Κατάρ το ίδιο.
0: Η Βραζιλία το ίδιο. Ακόμα και η Βραζιλία.
2: Η Βραζιλία όχι. Διότι οι Βραζιλιάνοι θα μπορούσαν να είχαν σε εκείνους τους δύο παίχτες.
0: Τους μεγάλους. Τους στάρ, ναι.
2: Εντάξει. Οι Ισπανοί είχαν μεγάλους παίχτες. Ήταν τα κλαπ τους. Τον υπήρχε μια διαφορά. Και τούτον το πράγμα. Δηλαδή τώρα μπορεί το Κονγκό τώρα να έχει 4-5 ποδοσφαιριστές μέσα στην Αγγλία. Σημαίνει ότι τούτοι οι ποδοσφαιριστές έχουν τις παραστάσεις, έχουν την νοοτροπία, έχουν τη φυσική κατάσταση, ναι, έχουν τα πάντα που δεν φοβούνται τον αντίπαλο. Και τούτο πράγμα περνά το στο αποδυτήριο το δικό του. Τούτο είναι το πρώτο, δηλαδή αποκτούν πλέον εμπειρία. Τους δίνεται η ευκαιρία να έχουν αρκετούς παίκτες σε μεγάλα πρωταθλήματα. Το δεύτερο είναι ότι η γνώση έγινε και παγκόσμια. Και αμέ που οι Ιταλοί ή οι Γερμανοί, ξέρω εγώ, είχαν την εξειδικευμένη γνώση με τα επιστημονικά τους επιτελεία και τα προπονητικά τους επιτελεία. Και προσπαθούσαν να δεις τι καινούριο. Ή οι Βραζιλιάνοι. Πού ξέραμε τώρα τι έκαναν οι Βραζιλιάνοι. Όχι ξαφνικά. Ενώ με την παγκόσμια γνώση, πλέον ναι, και το Εκουαδόρ, που του λείπει το ταλέντο, αλλά εν και στερεί. Όπως προετοιμάζεται η Γερμανία, προετοιμάζεται το Εκουαδόρ. Ποια είναι η διαφορά. Πάντα έχει ταλέντων παραπάνω η Γερμανία. Αλλά την ώρα που να σου βγει το θέμα της πειθαρχίας, δεν θα υστερείς σε θέματα φυσικής κατάστασης, ναι, μειώνονται πλέον
0: οι
2: αποστάσεις και αυξάνονται οι πιθανότητες να φέρεις ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
0: Και τα ματσαρίσματα. Ναι, δηλαδή, ας πούμε, μπορεί της Πορτογαλίας να δεις πέσει στην πρεμιέρα μια ομάδα που να μην ταιριάζει στα χαρακτηριστικά της, μια άλλη ομάδα.
1: Πολλά κλειστά.
0: Ναι, μα και πολλά αθλητική ομάδα.
2: Έτσι να σε παίζω. Ο αδύνατος πάντα να παίζει κλειστά.
0: Μα γι' αυτό δεν μπορούμε να πιάμε παράδειγμα.
2: Δεν προλάβεις να ισχυροποιήσεις, αν πάρεις το προβάδισμα να το ισχυροποιήσεις.
0: Μα η Πορτογαλία πιάνε το. Απλά ήταν καλό.
2: Ναι, ωραία, συμφωνούμε. Πλέον μετρά στατικές φάσεις. Βλέπεις ότι η Τσεχία είναι πάρα πολύ δυνατή. Έναν αράουτ έπαιζε τις... Όχι η Τσεχία, η Βοσνία.
0: Ναι.
2: Βοσνία με τον Καναδά.
1: Ναι, Τσεχία. Okay. Λόγω ύψους.
2: Ας πούμε, έβλεπες την ταχύτητα του Καναδά που του έλειπε το ταλέντο. Δηλαδή, παρόμοιο στυλ ο Καναδάς με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά καταλαβαίνεις ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καλύτερα, πιο ψηλό επίπεδο ποδοσφαιριστές. Αλλά βλέπεις ότι τρέχουν. Θα σε κυνηγήσουν, θα σε πιέσουν, θα σε φτιάξουν. Κι άλλος βλέπεις ότι η Βοσνία, ενώ έχει πιο ψηλή ποιότητα παίκτες, δεν είχαν την ίδια ένταση. Με έναν πλάγιον άουτε καταφέραν, ισοφαρίζαν, προηγηθήκαν, καταφέραν να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Τούτον πλέον είναι το ποδόσφαιρο. Να μετρήσει λεπτομέρεια και το ταλέντο σε κάποιες στιγμές να. Αν έχω ένα ποδοσφαιριστή επίπεδου, ρε παιδί μου, που να μου κάνει την κλειστή την τρίπλα μέσα στην περιοχή, να μου δώσει την ασίστη, να μου βάλει τον γκολ, να μετρήσει. Άρα, ναι. Μειωθήκαν τα πάντα, σε κάποια στιγμή το ταλέντο είναι να μετρήσει. Ότι πάντα να έχει μεγάλο και μικρό.
0: Ναι.
1: Είσαι υπέρ της αύξησης των ομάδων Μαϊκών.
2: Τι ονομάζεις.
0: Το 48.
1: Σε 48 ομάδες.
0: Νομίζω είναι καμία φορά.
2: Τι να σου πω.
1: Επειδή γίνεται συζήτηση ότι μπορεί να μειώθηκε η ποιότητα.
0: Δεν το είδα. Δεν ξέρω. Δεν με ενοχλήσε.
2: Όχι.
1: Νομίζω ότι γίνεται παραπάνω ευκαιρία σε ομάδες να δείξουν.
0: Μα ζουν και παίχτες τα όνειρά τους.
2: Αν είχαμε 3-4 σκόρ όπως της Γερμανίας με τον Κουρασάο, να το πω. Είναι ανταγωνιστικές οι ομάδες.
1: Και έχουν και όρεξη. Περίμενα εγώ να ήταν πιο κουρασμένοι.
0: Γιατί είναι καλό το condition
1: ήταν μια γεμάτη χρονιά το προηγούμενο καλοκαίρι ήταν το παγκόσμιο κυπέλλο.
0: Παγκόσμιο συλλόγο.
2: Εντάξει, μιλάμε όμως για την ελίτ. Μιλάμε για περίπου 20-30 ποδοσφαιριστές, δεν είναι παραπάνω. Άντε 40 ποδοσφαιριστές.
1: Εντάξει,
2: οπότε κάποια ομάδα που είναι ένα κλικ πιο κάτω μπορεί να μην τη φάνει. Αλλά ένα πράγμα που κάνει εντύπωση είναι ότι βλέπουμε πάρα πολλούς 38χρονους με 40χρονο. Ενώ 38-40 που είναι πάρα πολύ σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Ναι. Δηλαδή στα προηγούμενα χρόνια παίκτες που.
0: Ήταν είδηση. Ήταν είδηση, ήταν ρεκόρ.
2: Και ξαφνικά στα 32-33 κάμισε άλλο δύο φορές συμβόλαιο. Και βλέπουμε πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή
0: προχώρησε η τεχνογνωσία.
2: Η αθλητική επιστήμη προχώρησε τόσο πολλά που σε κρατά fit.
0: Ναι.
2: Είναι εξαιρετικό τούτο.
0: Βέβαια δεν το είδαμε ο Ρονάλτο.
2: Ναι, φυσιολογικό να μην το δεις με Ρονάτο, δεν είναι ο ίδιος παίκτης. Αλλά αν και σημαίνει ένα παιχνίδι το
0: οποίο... Να πιστεύεις στο τσιος που λάβει ο Μαϊκό, ότι ουσιαστικά μποϊκοτάρει λίγο τους υπόλοιπους, ότι άλλες άλλη ταχύτητα που γίνουν. Ή είναι υπερβολή του μίδια για να πιάνουν κλικ.
1: Ας πω στο χθεσινό το παιχνίδι, νομίζω ήταν λίγο...
0: Δεν το είδα, αυτό ρώτα.
1: Μαϊκό, δεστό.
0: Ναι. Τι είναι η άποψή σου. Και πρόκειται να μου να πεις και κράτα.
2: Όχι.
1: Απλά μην είναι πολλά πίσω γενικά η Πορτογαλία.
2: Το θέμα του Ρονάρτο σε συνδυασμό με το Μέση να το σχολιάσω στην εκπομπή μου.
0: Θα μας το δεις τώρα. Cliffhanger.
2: Μπορώ να σχολιάσω. Να σου πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, έχουμε μια εθνική κογκό που κάθεται ούλοι πίσω.
0: Ναι, ούλοι μέσα.
2: Προφανώς ο Ρονάρτο, δεν είναι ο Ρονάρτο, ρε παιδί μου,
0: να ανοίξει χώρου.
2: Όχι, πρώτα απ' όλα είναι στην ίδια ηλικία. Άρα, εγώ τι θέλω από τον Ρονάρτο. Θέλω να αξιοποιήσω την εμπειρία του. Λοιπόν, κλείσαμε το, 10 παίκτες. Άρα πρέπει να βρούμε τρόπους. Ένεση την ίδια σπιρτάδα, ένεση την ίδια ένταση, το δέχομαι. Φυσιολογικό σε ένα σημείο. Τώρα, για να μπορέσω εγώ να τον αξιοποιήσω, πρέπει να βρω και έναν τρόπο να αξιοποιήσω τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, εγώ δεν δέχομαι το γεγονός ότι μέσα ο Ρονάρτο, οκ, και όλο το παιχνίδι της Πορτογαλίας στηρίζεται πάνω στο Ρονάρτο. Ειδικά στο εχθεσινό, δεν νομίζω ότι ψάχναν τον Ρονάρτο.
1: Δεν τον που ήταν να το σου πω. Ούτε ο ίδιος νομίζω έκαμε κάτι πιο αθέλης, εγωιστικό εντός εισαγωγικών για να τα
2: κατηγορηθεί
1: ότι θέλει εκείνος τον άλλον γκολ.
2: Εμάς το έδειξε.
0: Όχι, είναι τούτο νομίζω το πρόβλημα το μεγάλο.
1: Όχι, επειδή συζητείτε τούτο.
2: Το πρόβλημα το μεγάλο της Πορτογαλίας ότι είναι σε κάποιον παίκτη καλύτερο από τον Ρονάρτο. Δηλαδή, 40 χρονών δεν καταφέραμε να φέρουμε έναν παίκτη επίπεδου και να πει: OK, να βγάλω τον Ρονάρτο και να τον βάλω τούτο μέσα.
1: Έχει επιλογές, αλλά α πούμε ο Γκονσάλο Ράμος που είναι η δεύτερη επιλογή στην επίθεση. Στην Παρή είναι στην 11.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω: εν έχω έναν παίκτη ελίτ. Μακάρι να τον είχα. Άρα λοιπόν πρέπει να φροντίσει η Πορτογαλία με τον Ρονάρτο ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει ο προπονητής να βοηθήσουν και λίγο οι υπόλοιποι. Δηλαδή σε κάποια στιγμή έβλεπε τα εξτρέμ που μπαίναν μέσα. Έβλεπες ότι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια φάση. Εν και κυνηγήσαν τον Ρονάρτο, εν και ψάχναν το συνέχεια. Ο Ρονάρτο μπορεί να φανεί σε παιχνίδι που ένα νορμάλ. Δηλαδή, είναι δύο αμυντικοί με μια εθνική καλύτερη. Το κονκό έμεινε όλο πίσω.
0: Αλλά πιστεύει σε έναν τέρπι πηγή, ας πάμε στη Γαλλία, μπορούν να τον βρουν να δημιουργήσει.
2: Ναι, να παίξει ένα παιχνίδι τέρπι. Μπορεί να φανεί πολύ περισσότερο.
0: Άρα γιατί να τον...
2: τι να κάνω.
0: Να σου πω κάτι άλλο.
2: Έχω Ρονάρτο και Ράμος, σου λέω.
0: Να σου πω κάτι άλλο. Γιατί να τον... να μην τον προστατεύσει τώρα. Δηλαδή ο προπονητής είναι παράδειο το πράγμα και να του πει «Έλα σου πω τον ντομάτσο να νιώθω ότι είναι να σε καταχέψω». Να το πω Κυπρέα, γιατί μου έρχεται η λέξη.
2: Μα γιατί θεωρείς ότι πριν το παιχνίδι ήξερες ότι να συμβεί ό,τι έχει συμβεί.
0: Δηλαδή εγώ τι να περιμένω που το κόμμα.
2: Όχι,
0: ναι.
1: Είπε ο Μαρτίνεθ, είπε ότι βλέπεις τον Ρονάλτο να τον αφήκω πάγκο, να σπρώνει κάπως έτσι το...
0: Το Μέση πιστεύει ότι ήταν κοκκινή. Επειδή στην Τζον Πλεγιό πετρίζαμε ότι προστατεύκουν.
2: Θεωρώ ότι ήταν κοκκινή, ναι. Δηλαδή με το γράμμα του νόμου να του δώσει. Υπάρχει βέβαια ο
0: κοκκινή. Μα το θέμα είναι ότι είναι το γεννούτε κίτρινη. Έντζον ότι ήταν κοκκινή. Έντζον στις μεντρά ήταν κοκκινή, το γεννούν κίτρινη.
2: Ναι, υπάρχει ο κανονισμός που λέει πόσο βιαιωνένει επειδή προηγείται ένα άλλο χτύπημα. Οκ, δέχομαι τα. Αλλά ας πούμε οι Νότιο-Αφρικανοί έφυγαν πάρα πολύ εύκολα στο πρώτο μάτσο.
0: Double standards.
2: Θέλω να πω.
0: Μα και η κοκκίνη μετά από εδώ και του Μεξικού ήταν λίγο αυτή.
2: Γι' αυτό σου λέω. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Okay. Εσύ να κάνει με τον διαιτητή. Τώρα να σου πω προστατεύουν το Μέση. Δεν και θεωρώ ότι προστατεύουν.
0: Αλλά λαλούν το Μέση.
2: Εντάξει.
0: Και σε άλλα, σε Μαϊκόν Κωνσταντίν.
2: Παιδί μου, σε κάποια στιγμή κάποιο παίκτη μπορεί να το δει. Εγώ έχω δει, επειδή βλέπω στα social media, πάρα πολλά τέτοια μαρκαρίσματα. Στο φετινό Μουντιάλ.
0: Μα και στα πράσινα.
2: Που δεν είχαν κάρτε. Άρα, έτσι είσαι να κάνει μόνο με το Μέση. Είσαι ένα άλλο 10 ποδοσφαιριστές. Και σου λέω, η θέση δική μου, ναι, εγώ αν ήμουν διαιτητή, το πιθανότερο σενάριο, δεν ξέρει πώ να αντιδράσει. Λέω σου τώρα που με ήρεμα.
0: Μα και μόλι,
2: θα μπορούσα εύκολα να του βγάλω κότσινη. Αλλά οκ. Όμως ο Μέση κάνει κάτι το οποίο επίσης είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή κάνει εν ο ίδιος Μέση, αλλά την ώρα που να πιάσει τη μάπα στα πόθια του, νομίζω ότι πάλι 25. Δηλαδή έχει την ενέργεια.
0: Τσιν τον αέρα.
2: Ναι, ενώ βλέπεις ότι την ώρα που αμήνεται η Αργεντινή.
0: Δεν
2: έχει τόσο πολύ.
0: Δεν υπάρχει.
2: Ναι. Και τούτη η συζήτηση γίνεται γιατί ο ένας έκαμε hat-trick και ο άλλος ας πούμε απέτυχε η εθνική. Που αν κέρδιζε η Πορτογαλία θα έκαμε τόση μεγάλη κουβέντα. Αν μετρούσε τον γκολ, πες ότι το ψαλιδάκι δεν ήταν offside. θα κάνουμε το
0: σύντρο. Πριν πρώτα με σύντρο, πες για το hat-trick, εφούντωσαν και η μάχη του πρώτου σκορ. Δηλαδή έχουμε Haaland 2, Mbappé 2, Kane 2, Messi 3, δύο Ισακ, νομίζω. Δηλαδή έχει πολλούς μεγάλους.
2: Και ο
0: Havertz 2. Πολλούς μεγάλους.
2: Και έχει, έβαλαν γκολ.
0: Kane,
2: ναι, ναι, ναι. Έβαλαν γκολ εθνικές ομάδες, ποδοσφαιριστές, των οποίων οι εθνικές ομάδες έχουν καλές πιθανότητες να περάσουν. Ναι. Και μάλλον πρέπει να κυνηγήσει την εθνική που να πάει μακριά, γιατί αυξάνονται οι πιθανότητες του πρώτου.
0: Μα με τις 8 τρίτες που περνούν, ανοίγει πολλά το range. Για
2: ναι,
0: μένα.
2: Γι' αυτό είναι εύκολο.
1: Ναι.
2: Εγώ πάντως εχθές στην εκπομπή είχα πει ότι ο Εμπαπέ να τους περάσει όλους.
0: Τον Παλονκούντιο. Αν τους
2: ξεπεράσει. Ναι, στο όλων των εποχών. Σε κάποια στιγμή, διότι 27 χρονών.
0: Μια ζάλα μου, τελάνε καλά.
2: Να παίξει ακόμα τουλάχιστον έναν παίζητο. 27, στα 31 του μπορεί να παίξει ακόμα δύο.
0: Ναι, μπράγει το πρόσωπο του Μουντιάλ, ειδικά αν κάνει ακόμα ένα
2: τέτοιο ναι, κέτσο. Ναι, ενώ σε καλή εθνική είναι, εν και παίζει στο.
0: Και μπορεί να υποπροποθέσει, δηλαδή, αν μια διαδικασία το πέλτι να σου δύο στα δύο.
2: Μπορεί.
0: Εμπορούσε, λέω, έχασε το. Που είναι Αργεντινή, λέω. Αν μπορεί να κάνει τον back to

0: back. Ήταν
1: ένα... Βλέπεις τη Γαλλία ότι είσαι πάρα πολύ καλή.
0: Βασικά ήταν έναν τέταρτο του Κολομάνι, μακριά.
1: Η Γαλλία βελτιώθηκε πάρα πολλά από το 98 και μετά. Ναι. Και ξέρεις, οι Γάλλοι έτσι παρακολουθούσαν μουντιά. Μέχρι το 98.
0: Που το πιάσανε.
1: Στη Γαλλία.
0: Είναι κάμενο πλατινί, ένιωσε vibing από τον πλατινί. Ένιωσε με πλατινί ενώ hype το μουντιάλ για τους Γάλλους.
1: Στο μουντιάλ της Γαλλίας, όταν ήταν σε εξέλιξη, πρώτα απ' όλα οι καφετέριες δεν ήταν γεμάτες.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος δεν ενδιαφέρονταν για το τουρνουά. Προοδευτικά όσον επερνούσε η Γαλλία δημιουργήθηκε το ενδιαφέρον. Δηλαδή, εντσι υπήρχε η μανία που είχαμε στην Αγγλία για παράδειγμα. Ναι. Τους ενδιέφερε τόσο ή στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ήταν λίγο απαθείς. Οι Γάλλοι ανακαλύψαν σε εισαγωγικά το ποδόσφαιρο με το Ζιντάν, δηλαδή με εκείνη την εθνική. Και μετά τα επόμενα χρόνια έδωσαν και πάρα πολλά μεγάλη βάση. Δηλαδή, έβλεπες το Γαλλία, με ποιο έπαιζε η Γαλλία, θυμίζει
0: σε Σενεγάλη.
1: Ναι. Και σε κάποια στιγμή. Νόμιζες ότι παίζα δύο αφρικανικές χώρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πιάνε το πλάνο 12 παίκτες, 6 Γάλλους, 6 Σενεγαλέζους και ήταν όλοι μαύροι. Και για να καταλάβεις τη δύναμη των μεταναστών πόσο βοήθησαν στην αθλητική Γαλλία.
0: Σε πολλούς παίκτες η
2: Γαλλία.
1: Και στον μπάσκετ
2: το ίδιο.
1: Ναι, απίστευτο.
0: Έχει πολλούς. Λοιπόν.
1: Εδώ έχει το η Γερμανία, δηλαδή. Ναι. Πόσοι παίχτες έχουν.
0: Ήταν τα αδέρφια Μποάτεγκ. Ένας στην.
1: Ένας Γκανέζος.
0: Γκανέζος, άλλος. Και έχει άλλα αδέρφια. Μαρία, σε ευχαριστώ που είσαι σήμερα σε εκπομπή. Θα κλείσω με αυτό που είπε ο Μπατμπάνι στο τέλος της συναυλίας. Και νομίζω θα αρέσει και του Πανίκου. Είπε ότι πρέπει να ζούμε την κάθε στιγμή σαν μια ξεχωριστή στιγμή. Και να μην ξεχνάμε να αποθανατίζουμε τις στιγμές μας, να βγάζουμε φωτογραφίες, όχι πουτζίνες, και να τις τυπώνουμε και να τις βλέπουμε. Και ευχήθηκε ότι θα ήθελε στη ζωή του να είχε βγάλει περισσότερες φωτογραφίες με αυτόν τον τραγούδι. Εύχομαι στο Sport FM να έχουν την ευκαιρία να βγάλουν και άλλες φωτογραφίες.
1: Είναι η πέντε ότι εύχομαι στο Sport FM.
0: Ναι, εντάξει, Πανίκο Κωνσταντίνου, πιάνω αλλά δεν βρίσκω γραμμή, είπε. Είπε μου να το μεταφέρω.
1: Αφού
0: έγκλειο Σάιμον.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Στην Κύπρο βρίσκεται 29χρονος Σλοβαίνος επιθετικός Άλεν Όσμπολτ, ο οποίος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Απόλλωνα. Οι Κιανόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ανδρέα Θανασίου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Σύμφωνα με τον Sport FM, για την θέση του κεντρικού αμυντικού, ο Απόλλωνας είναι σε προχωρημένες επαφές με δύο περιπτώσεις. Ο Απόλλωνας θα δώσει στις 28 Ιουλίου την ευρωπαϊκή του ρεβάνς με την Πάφο να αγωνίζεται στις 30 Ιουλίου στο στάδιο Αλφαμέγα, όπως μετέδωσε ο Sport FM. Οι δύο ομάδες χρησιμοποιούν στην Ευρώπη την ίδια έδρα και μετά τη χθεσινή κλήρωση συνέπεσε να δώσουν εντός έδρας τους επαναληπτικούς αγώνες σε Conference και Europa League αντίστοιχα. Στο στάδιο Αλφαμέγα θα αγωνίζεται η Πάφο στις εντός έδρας αναμετρήσεις της για τα προκριματικά των ευρωπαϊκών κυπέλλων. Σε περίπτωση πρόκρισης Link Face ευρωπαϊκών διοργανώσεων, η Πάφο θα πρέπει να επαναδιαπραγματευτεί με το στάδιο Αλφαμέγα για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές με συγκεκριμένες περιπτώσεις για ενίσχυση. Διορία μέχρι το τέλος του μήνα έδωσε η ΚΟΠ σε όλες τις ομάδες πρώτης κατηγορίας για να δηλώσουν τις έδρες που θα χρησιμοποιούν τη νέα σεζόν. Καρμιόλισσα και Ένωση Νέων Ύψων ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τον Γασιό για το τσίριο στάδιο, το οποίο όμως ακόμη δεν είναι αδειοδοτημένο. Γι' αυτό και χρειάζεται να δηλώσουν και εναλλακτικές έδρες. Εφόσον τακτοποιηθεί αυτό το θέμα, υπολογίζεται ότι η ΚΟΠ θα ορίσει περί τα μέσα Ιουλίου την κλήρωση του πρωταθλήματος. Την απόκτηση του 22χρονου Ελλαδομαροκινού εξτρέμ Σαχίντ Ελ Αλάτσι ανακοίνωσε ο Άρης. Υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Τον Ιανουάριο μεταγράφηκε στην Den Graafschap, ενώ στο πρώτο μισό ήταν στην FC Den Bosch. Στην Κύπρο αναμένεται ο Μάουρο Καμορανέζη για να λάβει άμεσα τα καθήκοντά του στην ΑΕΚ. Ανακοινώνεται η απόκτηση του 20χρονου μέσου Ιβάν Πάνκοφ. Θα αποκτηθεί ακόμη ένας μέσος, όπως επίσης κεντρικός αμυντικός αλλά και ακραίος επιθετικός. Ο Τσακόν θα ακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα στην προετοιμασία και δεν θα προλάβει τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Από αύριο αρχίζουν τα εργομετρικά στην Ομόνοια. Την Δευτέρα η αποστολή θα μεταβεί στην Κυπερούντα για μία εβδομάδα και ακολούθως στις 29 Ιουνίου θα πάει στην Πολωνία. Εκεί όπου θα δώσει 3 φιλικά με την Αμό Βουκουρεστίου, Χάπολ Μπερσεβά και Κορώνα Κιέλτσε. Ανοιχτό το θέμα Ντιουγκού, θα αποκτηθεί δεξιός μπακ και κεντρικός αμυντικός, όπως επίσης θερματοφύλακας. Μέχρι το προσεχές Σάββατο 20 Ιουνίου θα πρέπει να καταβάλει το ποσό της ρήτρας των 60.000 ευρώ η ανόρθωση στη Νέα Σαλαμίνα για την απόκτηση με λευθέρα μεταγραφή του Κωνσταντίνου Σεργίου. Η ανόρθωση ενημέρωσε γραπτός ότι θα εξασκήσει αυτό το δικαίωμα. Πρόταση για να παραμείνει με μειωμένες απολαβές κατέθεσε το ΑΠΟΕΛ στον Μαντσίνη. Σε εξέλιξη διαδικασίες για την τελική συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάβα Ασελιασί, στο προσκήνιο η εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών από την UEFA για τη δημιουργία νέας εταιρείας. Στην ΑΕΛ ψηλές οικονομικές απαιτήσεις προβάλλει ο Φελίπε Σοάρες και η περίπτωσή του δυσκολεύει. Μεγάλη πλειοψηφία των διαιτητών και βοηθών διαιτητών πρώτης κατηγορίας έχουν επανενταχθεί στον Σύνδεσμο Διαιτητών. Η ΚΟΠ μαζί με τον Σύνδεσμο βρισκόμαστε σε πλήρη συνεννόηση. Στηρίζουμε τους Κύπριους διαιτητές, ανέφερε στον Sport FM ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Χρήστος Πανός. Την έναρξη της συνεργασίας της με τον 24χρονο δεξιό μπακ χαφ Μάριο Αντωνίου ανακοίνωσε η Ομόνοια 24 Μαΐου.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Για την δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 7 Τσεχία Νότιος Αφρική και στις 10 Ελβετία Βοσνία. Στην 1 τα ξημερώματα Καναδάς Κατάρ και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Νότια Κορέα. Την απόκτηση του Ιμπραχήμα Κονατέ ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, υπέγραψε συμβόλαια για τα επόμενα 4 χρόνια. Μεταγραφική επιτυχία για την Λίβερπουλ, η οποία συμφώνησε με τον Βίκτορ Μουνιώθ, ο οποίος αγωνιζόταν στην Οσασούνα, ενώ τον διεκδικούσε και η Νιούκασολ. Σε προχωρημένες επαφές με την Αταλάντα για την απόκτηση του Μάρκο Παλέστρα βρίσκεται η Ίντερ, κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ το πιθανό ντιλ. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση, τι μου λες.
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
7: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
8: Louis Althea Beach στο Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
2: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agio και Eni διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
3: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
4: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
5: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
7: Η σειρά Άγιος Έρωτας φτάνει στο τέλος και υπόσχεται ένα ξέχαστο φινάλε. Μάθετε το τελευταίο επεισόδιο του Άγιο Έρωτα την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
8: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
10: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η ΕΠΗ.
11: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτα.
12: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwyn Bet. Allwyn Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
13: 4 αναμετρήσεις για την φάση των ομίλων στο παγκόσμιο κύπελο στις 7 το βράδυ στην τηλεόραση Σίγμα. Τσεχία, Νότιος Αφρική. Στις 10, Ελβετία, Βοσνία. Στις 1 μετά τα μεσάνυχτα, Καναδάς, Κατάρ και στις 4 τα ξημερώματα, Μεξικό, Νότιος Κορέα.
12: 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Ακούτε Sport FM 95. Και την εκπομπή, τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show. Και έχει τα μικρόφωνα της τον Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο. Γεια σου, Χρήστο.
0: Ομολογώ ότι νομίζω ότι παρακάμψαμε την ημερομηνία και τη μέρα. Σήμερα είναι η Πέμπτη, ο μήνας έχει 18, είναι ο έκτος. Ζούμε στο έτος 2026 και όπως είπαμε νωρίτερα, ακούτε τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται εδώ από τη Λεμεσό και όχι από τη Λευκοσία.
1: Στο 2950 στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Ενώ στο 2950 με την ένδειξη Βέμπερ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψησταριά Βέμπερ Grill Q 1200 αξίας 850 ευρώ. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 30 Ιουνίου στην εκπομπή Πρώτη Μπάσα. Βέμπερ, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Να ρωτήσω κάτι, όταν άνοιξες τα μπάσα στη φωνή σου, ήταν λόγω του τραγουδιού, παρασύρθηκες από το τραγούδι?
0: Όταν
1: άνοιξες το μικρόφωνο για να δώσεις το καθιερωμένο, τα μπάσα στη φωνή σου ήταν λόγω του τραγουδιού?
0: Μάλλον, Μάκη, μάλλον. Δεν. Resting.
1: Γιατί?
0: Δεν ισχύει αυτό που λες, κύριε Διαγήκοση, θέλω να πιστεύω έτσι. Αρχικά θέλω να σας πω και να σας πούμε μέσα, και είναι απολύτως αληθινό, ότι ακούτε από αυτήν εδώ την εκπομπή σε μουσική και καλλιτέχνη δεν σημαίνει και απαραίτητο ότι πέθανε. Δεν ξέρω γιατί, άμα παίζουμε κάποιον τραγουδιστή ή τραγουδίστρια.
1: Ιδιαίτερα αν είναι διάσημο.
0: Τον έχετε ταυτίσει με το θάνατο. Μακριά από εμάς. Και από τους καλλιτέχνες δηλαδή που ακούμε και απολαμβάνουμε.
1: Ας δείτε που συνήθως. Ξέρω, συνήθως όταν πεθάνει κάποιος καλλιτέχνης. Αγιώς τον τιμόμενο, κατά ανάγκη την ίδια μέρα με το τραγούδι του.
0: Εντό αγιο στον τιμό,
1: ρε. Δεν ξέρω, ρε.
0: Πεθάνει το Ράιζελ Ίντιο, χτύπα ξύλο.
1: Εντάξει, ναι.
0: Πώ θα εντιμήσουμε, ρε Μακή, ένα φακό γύρω του Μόλου για να.
1: Άιρε Χριστό, απλώ λέω ότι.
0: Να πάω έτσι, ακλαίω.
1: Συνήθω, δεν παίζουμε κατά ανάγκη την ίδια μέρα όλα τα τραγούδια, ρε.
0: Δεν πρέπει να κλείσω 48 ώρε και μετά είναι παίξω. Τώρα πεθάνει σε Ίντιο, ελπίζω να μα ακούει η Ράιζελ Ίντιο. Εμείς απλά, κυρίες και κύριοι, εναρμονισμένοι πλήρως με αυτό που αρχικά είχαμε εξαγγείλει, δηλαδή να επιλέγουμε τραγούδια από χώρες που συμμετέχουν στο Μουντιάλ, σήμερα επιλέξαμε τον Καναδά και τη Σελίν Διόν. Τη διασημότερη έχω να πω. Τέλος πάντων, ξέρεις κάποιον που είναι διασημότερο στη Σελίν Διόν και είναι από τον Καναδά?
1: Όχι.
0: Προσπαθώ.
1: Πιο διάσημος από τη Σελίν Διόν? Όχι. Jim Carrey.
0: Jim Carrey νομίζω είναι από τον Καναδά. Και
1: αλλά δεν ξέρω, στο ίδιο.
0: Μην αρχίσουμε τώρα άλλοι με Καναδούς. Παρελθόντως είναι σαν και έχω ντεζαβού. Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό με τον Καναδά. Δηλαδή, ξέρεις, είμαστε και μια εκπομπή που έχει παλινδρόμηση. Δηλαδή, μια μιλούμε για Νιγηρία, μια και τον Καναδά. Μια και τον Καναδά για μια Νιγηρία. Λες και πολύ πες 198 χώρες του χαμού.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Δεν υπάρχουν στο δικό μας χάρτη.
1: Μόνο ο Καναδάς είναι Νιγηρία.
0: Ξέρουμε κιόλας, σήμερα αγωνίζονται κόντρα στην Νότια, όχι, κόντρα στην Νότια Αφρική. Είναι ο Καναδά σήμερα.
1: Όχι, με το Κατάρ.
0: Ναι, ξεκάθαρο άσο.
1: Ναι.
0: Ξεκάθαρο άσο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εξού και μπουκίδε τον δίνουν ένα 28, σαν και παίζει, ξέρω εγώ, η Ομόνια με τον εθνικό εκτό. Ένισχυ, ναι. Στο δασάκι.
1: Η Τσεχία παίζει με την Νότια Αφρική. Τσεχία, Νότια Αφρική.
0: Τσεχία, Νότια Αφρική. Νότια Αφρική και. Επειδή μια και ακούσαμε αγγλόφωνο τραγούδι και ψιλοκλειφτήκαμε και ψιλοθυμηθήκαμε τα παγιά μας και όλα αυτά τα slow και όλες αυτές τις αγάπες και τα μάτσα μούτσου που περάσαμε έφηβοι, ίσως και παλαιότερα, γιατί είναι τραγούδι που ακούγαμε στο δημοτικό κιόλα. Το Power of Love είναι εκείνη τη εποχή, τη δική μου εποχή. Ξέρω του Μάκη ήταν. Εσύ, Μάκη.
1: Όχι.
0: Όχι,
1: όχι συγκεκριμένο. Όχι, εντάξει, όχι τόσο πολλά.
0: Και επειδή δεν πολλοί απέχουν κιόλας, ήθελα να πω: ο Μπράιαν Άνταμς είναι ο Κουκλόφσκι. Ο Κουκλόφσκι μου αρέσει. Ποιο είναι ο Κουκλόφσκι?
1: Κουκλόφσκι ήταν ποδοσφαιριστής τώρα.
0: Πορνοστάρμα ακούγεται με ένα Κουκλόφσκι, αλλά δεν.
1: Πού ήταν, ρε, ο Κουκλόφσκι?

0: σίγουρα Κουκλόφσκι και δεν έχει κάνει καριέρα. Τέλος πάντων, το Κουκλόφσκι μου. Ήθελα κιόλας να πω ότι όλοι χθες είδαμε την Αγγλία και κοιτάξαμε τις πιστωτικές μας, τα πορτοφόγια μας, τους κουμπαράι μας, να δούμε πόσα ριάκια για να την παίξουμε. Σωστά.
1: Αρκετή.
0: Πόσα ριάκια έχουμε για να την παίξουμε.
1: Αρκετή, παραπάνω.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή, σήμερα καθόμουν και έπινα τον καφέ, τον κυπριακό καφέ. Και ήμασταν τέσσερα άτομα και οι τέσσερις θέλαμε να παίξουμε την Αγγλία να το πω κατακτήσει. Αυτό τι σημαίνει όμως?
1: Ότι δεν θα το κατακτήσει.
0: Ότι μάλλον δεν θα το κατακτήσει. Μπράβο Μάκη, απάντησες ευθύς εξ αρχής. Μόλον ότι ξέρεις, είναι μια ομάδα που
1: έχει.
0: Πώς δεν έχει ρε εσύ, εντάξει. Έχει τον καλύτερο striker του κόσμου γάχη.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι όλοι
1: αυτή τη στιγμή Harry Kane δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Χωρίς πλάκα, αλλά από όλες τις ομάδες που τουλάχιστον έχω δει στο Μουντιάλ, η Αγγλία έχει περισσότερο από την οποιαδήποτε άλλη το αποτύπωμα του προπονητή της. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει μια δουλειά από πίσω. Καταλαβαίνετε. Και εντάξει, σε αντίθεση με την Πορτογαλία που φοβάμαι και έχω ένα διάλογο με έναν φίλο, με τον ποδοσφαιρικό μου σύμβουλο συγκεκριμένο, ότι είναι μια χώρα η οποία υποτάσσεται στον ένα.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, όλοι άρχισαν να μιλάνε γι' αυτό και ξέρεις ότι. Μάλιστα μου είχε καταθέσει το επιχείρημα ότι και η Αργεντινή έτσι είχε ξεκινήσει το Μουντιάλ. Το 22.
1: Σωστό.
0: Και μάλιστα όλοι οι ποδοσφαιροπατέρες, ποδοσφαιροαρχιδικαστές έλεγαν, και το θυμάμαι αυτό στο Μουντιάλ του 22, ότι τέτοιος είναι Αργεντινή και ποιος Μέση και Πελάρες, το θυμάστε?
1: Ναι.
0: Να είναι καλά, οι Εμμύριδες τους το δώσαν μετά. Τι εννοώ, μετά η Αργεντινή το πήρε με ο Μέση και το πήρε ο Μέση και όλα αυτά. Και ρωτώ, μήπως μπορεί να επαναληφθεί με διαφορετικούς ένας πρωταγωνιστής αυτή η ιστορία? Δηλαδή η Πορτογαλία να ξεκίνησε στραβά και στο τέλος να καταλήξει να είναι η πρωταθλήτρια και να της το δίνει ο Τραμπ.
1: Κοίτα, αν ο Ρονάλντο το σηκώσει.
0: Να φυλάει ο Τραμπ στο στόμα τον Κριστιανό. Τι εντάξει, δεν είναι. Αν ο ναρκισμός ήταν. Α είναι να πεθάνουν τι πιο. Όχι, δεν θα ήταν τώρα, δεν θα. Και επειδή το ψάξαμε και λίγο. Να ξέρει τον Τζαστίβο Τσέλε, σαν να βγαίνει με τον καφέ, και ξέρει, εγώ λέει, παίζω κάρτε. Δηλαδή, κάρτε, ρε, λέει μου, ο Τσιάρο. Δεν ξέρω, είναι κάρτε, δηλαδή, είναι ο κρυφό σκογιό, τον κολοκοτρώνη. Δεν προλάβει τα δουλειά.
1: Όχι, τέτοια. Προλάβα τι καρτούε τη πρώτη κατηγορία, δεν του παίχτε.
0: Όχι, ρε, μα είπα σου, εγώ φέρω ένα μαγείο.
1: Ναι, ξέρω, αλλά.
0: Ήρω εσύ, 800 αγώνε.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν έφτασα.
0: Τι είχαν μπελνόν και βουράμε πίσω, θα αλλάξουν παφλίσα.
1: Που ήταν πιο σπάνια κάρτα, α πούμε, από αφλέ.
0: Τέλο πάντων. Δηλαδή, τι εννοεί, δεν με καταλαβαίνει, λέω, παίζω παίχτη. Δηλαδή, παίζω ποιο είναι να πιάει και την κάρτα. Άγω, μπελάνα ο τύπο, φίλο. Και εδώ στο τσιάρο, α πούμε, και ο καφέ του τόσο.
1: Οκ.
0: Λέω, δηλαδή, δεν μου βλέπει να σχολείο πάνω οι παίχτε.
1: Για να είσαι σίγουρο αυτό.
0: Εντάξει, τώρα, άμα πηγαίνει άλλο ένα καλέσει το σχολείο, τάχα τη, ξέρω εγώ, δεν έχει άλλη ονόματα. Λες τόσο ψιλοφλωρέ, ας πούμε, αν πάει σε κανένα σχολείο που είναι λίγο κακόφημο, που ξέρεις να φάει κίτρινο ο χαφ του Κονγκό, ας πούμε.
1: Όπως επίσης...
0: Ο οποίος παίζει, είναι από τον Κερκέτσι, είναι η παιχτάρα ή με τη μαλούρα.
1: Ναι.
0: Κερκεζί νομίζω το λένε, που δεν το λένε έτσι.
1: Κερκεζί.
0: Δεν το λένε έτσι, αλλά παίζει στον Αντρούμι.
1: Χτες, ένα βίντεο σύντομα, αύριο νομίζω να βγει στο... στα social media του 24 Sports και του Sport FM. Πετυχάμε μια παρέα με Κογκολέζους εδώ στη Λεμεσό που προετοιμάζονταν για το παιχνίδι. Χόρευαν, έλεγαν τα συστήματα του με τη σημαία τη χώρα του κλπ. Και μάλιστα ο ένας εξ αυτών, ο Κριστιανό, είπε.
0: Κριστιανό Κογκολέζος είναι αυτός.
1: Ναι. Είπε, μας θα το σηκώσει η Πορτογαλία, αλλά σήμερα θα στραβοπατήσει.
0: Είναι καλή ομάδα το Κονγκό. Τέλος πάντων, τι λέγαμε. Α, για την Αγγλία. Με συγχωρείτε που φλιαρώ. Είναι πρόβλημα, ασθένεια ραδιοφωνική του. Η Αγγλία σταυρώνει. Σταυρώνει με το Μεξικό. Στου 16. Σταυρώνει με τη Βραζιλία. Στους 8. Τώρα μιλάμε με βάση τη λογική, έτσι. Και σταυρώνει και στον ημιτελικό με την Αργεντινή.
1: Με βάση τη λογική είναι ο φαβορί όμως πάντα.
0: Εντάξει, ρε, μα γι' αυτό λέω. Βοηθούμε και τον κόσμο, έτσι. Καταλάβατε.
1: Γιατί που ξέρεις ότι η Βραζιλία θα είναι μεταξύ έξω η Ιαπωνία.
0: Άμα και μου είχαμε λίγο ρε κουμπάρε, όσοι κουέντα ρε κουμπάρε, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει, έχει καλό πρόγραμμα θεωρητικά. Θεωρητικά.
0: Μην μας στείλετε άλλους Κανάδους ρε παιδιά. Δεν έχει σημασία ποιος είναι διάσημος και είναι από τον Καναδά. Το τελειώσαμε, δεν είναι.
1: Η Αγγλία είναι η ΑΕΚ.
0: Και ποιος είναι ο Ρέινος που τον έχει στείλει 100 μπλάσματα, ο Ρέινος και ο Ρέιν.
1: Α, τέλος πως είναι Αλπίν. Ένας ηθοποιός.
0: Ένας γκέι, ηθοποιός.
1: Δεν ξέρω, αλλά είναι ένας ηθοποιός ο οποίος έχει μετοχές μέσα στην Αλπίν, στην Φόρμουλα 1 και ταυτόχρονα έχει την ομάδα στην Αγγλία, μια ομάδα που αρκετά μικρές κατηγορίες.
0: Κίγκης.
1: Αγοράζε την και ανέβηγε η ομάδα.
0: Κίγκης Καναδός.
1: Όχι. Ρέξχαμ. Ρέξα.
0: Τέλος πάντων, όχι. Ρέξχαμ από εδώ και πάμε παραπέρα. Σήμερα έμαθα ότι είναι από Καναδά μετά από 45 χρόνια. Νομίζω ήταν από Αυστραλία, η Σελίν Ντιόν και τρακουνήθηκε το ίνωσι. Προχωρούμε.
1: Και ο κάτω ένα φίλο ρωτάει, δεν μου τη Γαλλία.
0: Άμα ρωτήσει ο κόλπο, θα σου πούν Justin Bieber, λέει ένα εδώ. Α, ναι, είναι και ο Justin Bieber ένα εξ αυτών.
1: Είναι. Εντάξει, είναι φτάσει.
0: Κάθομαι στο γραφείο μου, βλέπω από το παράθυρο το καταπράσινο κέντρο τη Λευκοσία και επαναφέρω το ερώτημα. Ο Ανδρέας ο Σάντης δεν θα είναι η προσωποποίηση του ανάθεμα του μουχροστήριου που είναι απκαιρώσει. Όντως λέει πράσινο ή θάμνους με αγκάθια. Για σκεφτείς το Σάντι δεν. Ο πιο γνωστός Καναδός είναι ο Ντάνιελ Χάπερ που ήταν στον Απόλλωνα. Γνωστό δεν είναι, σαν που μας έφυγε δηλαδή δεν.
1: Ναι.
0: Ως που να πάει με το Πίκφορτ με μαδοφυλάκα. Ναι, εντάξει. Ναι, οκ, εντάξει, πίσω δεν του λες ότι είναι κουγκρή. Αλλά ξέρω εγώ ρε εσύ, δηλαδή. Επίσης, αυτή η κουβέντα είναι και παραλαμβανόμενη. Παλιδρομούμε πάλι. Θυμάμαι πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια. Τι είπα τα τελευταία χρόνια. Θυμάμαι από 2000 που το 96 με ο Γκασκόιν που θυμούμε που λέμε ότι χρωστά της Αγγλίας κάτι.
1: Και μετά ήταν η Φούρνια, Τέρι, Φέρτιναρντ, Ρούνι, Λάμπαρτ, Τζέραρτ, Σκόουλτ.
0: Ναι, σωστά. Ναι, εγώ σου λέω το
1: 96. Ναι, προχωρήσουμε μέχρι σήμερα. Ας πούμε, πάση γενιά.
0: Το 96 πήγαν στο Euro και χάσαν. Δεν ξέρω τώρα τι έκαναν οι Άγγλοι. Να είναι καλά για άλλους λόγους. Αυτό λέμε. Τους το χρωστούν, τους το χρωστούν, τους το χρωστούν. Εντάξει, θα δούμε.
1: Η Πορτογαλία έκανε το καλύτερο τουρνουά 20 ετία στο Euro, το οποίο κατέκτησε. Στο οποίο είχε τον Ρονάλτο στον πάγκο τραυματία, τον Σάντος προπονητή, Φούλαμινα και ήρωα τον Ρούπεν Νέβες. Fun fact που λέμε και στην.
0: Την Ίνια, ωραίος.
1: Ο Ρονάλτο κέρδισε τη χρυσή μπάλα εκείνη τη χρονιά γιατί έφυγε του καλά από τον πάγκο, λέει ο πράσινος Πουλούκος.
0: Η Αγγλία είναι η ΑΕΚ των εθνικών ομάδων. Η δεύτερη θέση είναι το ταβάνι της, λέει ο 569. Ο Τσιμπόλα πήγαινε καλόγριες. Α, ο Τσιμπόλα. Θέλω Βρυονίδη στη FIFA να βάλει τάξη αξιοσημείωτη που δεν τιμωρήσε τον Νικόλα Ιωάννου 737. Ας ασχοληθούμε και με πιο σοβαρά πράγματα, κύριε. Μόλις έκοψε νοσούλου. Ποιος είναι αυτός, ρε.
1: Σαββάς για εσείς.
0: Σαββάς για εσείς. Διάρκεια στο νότιο μπέταλο δεν αναλάβε ακόμη και ήδη χάθηκε και είναι πια αργά. Πάνε και οι τεχνοκράτες και όλα. Θα πάρει τον κακό δρόμο, λέει ο 672.
1: Δεν πάνε ούτε οι τεχνοκράτες, ούτε όλα πια.
0: Μην μα το κάνει αυτό, κύριε, και εσύ σε παρακαλώ, μην μου το κάνει τον κακό.
1: Συνεχίζει τη διαδικασία κανονικά.
0: Σε παρακαλώ, δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλου. Εν τω μεταξύ, καθώ έγραφα για Σάντι, έλεγε να ψάξουμε για κουμπαράδε και πορτοφόγια. Χθε είδα το I'm still here και μετά πήγα και παίξα πάτελ. Το I'm still here.
1: I'm still here.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Σειρά, που... ντοκιμαντέρ, τι. I'm still.
0: Δεν το αγαπητέ, δεν. Δεν μας έχετε στο μυαλό, ομολογώ, αλλά όπως και να έχει, άμα νιώθεις γάδαρος.
1: Ταινία.
0: Δεν χρειάζεται να στο.
1: Ταινία του 24, λέει.
0: Α, τη βραζιλιάνικη.
1: Μπραζίλ.
0: Ταινιάρα, ναι. Μπραζίλ. Okay. Πάω πάσο γιατί σα. Εγώ του την πρώτη αγώνα του ανθρώπου κιόλας. Πάω πάσο, δεν. Πώς να προλάβω, ρε τώρα, σαν. Άμα θέλει, τέλο πάντων.
1: Ναι, αλλά γιατί συνδυάζεται με τον πάτελ ύστερα.
0: Έλα μου, ντε. Και η Ιταλία, η ανόρθωση των εθνικών ομάδων δεν υπάρχει πλέον. Του έκαμε η ΑΕΚ με τα ψυχολογικά, λέει ο 910. Και για το ότι.
1: Η Ιταλία έρχεται να πάει εδώ και τρία παγκόσμια.
0: Έπαιξε και ο Καλούλου του Άρη για 10 λεπτά. Από του παίκτε που παίζουν Κύπρο, μόνο ο Ροντρίγκε δεν έπαιξε. Μόνο ο Ροντρίγκε δεν έπαιξε, αναρωτιέται το 860. Δεν θυμάμαι να παίξει ο Γκάρι.
1: Δεν έπαιξε.
0: Ο Καλούλου αντικατέστησε έναν πολύ μεγάλο, πολύ παιχτάρας ήταν ο Πασουαμινάρε.

0: πάσο
1: αμυνά.
0: Το δεξί μπακ του Κονγκόρε μάγκες, ας πούμε. Στην Πρέμιερ Λίγκ, ρε.
1: Βαν Μπισάκα.
0: Μπισάκα.
1: Ωραίος παίκτης. Όχι πάσο αμυνά.
0: Ωραίος παίκτης ο Μπισάκα.
1: Ναι, πολλά ωραίος παίκτης.
0: Μα και του Κερκές ο παίκτης, ο Χαφ είναι παίκταρας.
1: Ποιος είναι ο Χαφ του Κερκές?
0: Ο κεντρικός Χαφ του Κονγκό.
1: Ο Μουγκάρου.
0: Όχι ο Μουγκάρου, ο...
1: Καγεμπέ. Καγεμπέ.
0: Έτο Καγεμπέ νομίζω, ναι.
1: Έτο Καγεμπέ.
0: Ένας με μαλλιά φάνα έτσι λίγο... Τέλος πάντων, αυτός, ναι. Υπάρχει και μια αγγλολαγνία στην Κύπρο ποδοσφαιρικά, ακόμη και ο σχολιαστής ψέσει να λες και πληρωνόταν. Α, δεν το ξέρουμε. Ότι υπάρχει αγγλολαγνία, με συγχωρείς, είναι η τρίτη χώρα με στο Σύνταγμά μας, ρε φίλε μου, 139.
1: Μουτουσάμι. Μουτουσάμι ο παίχτης.
0: Ο Μουτουσάμι.
1: Μουτουσάμι.
0: Λοιπόν, υπάρχει μια αγγλολαγνία, κύριε 139 μου, γιατί είναι και περισσότερος κόσμος που εκφράζεται καλύτερα στην αγγλική παρά στην ελληνική. Και πιο εξοικειωμένα, πιο οικία νιώθει στο Λονδίνο παρά στην Αθήνα. Δεν είναι κακό, ας πούμε. Μα τι κακό να λέμε, ρε παιδιά.
1: Fat fact.
0: Αυτοί που είναι εξοικειωμένοι με τους Τούρκους δεν μπορώ να το καταλάβω. Που τους θέλουν κιόλας.
1: Ρε Ρόγκα, Τζίντον Χουσέιν είναι επιθετικό της Εθνικής Ιράκ, ούτε μισό εκατομμύριο δεν είναι φερτό χθες.
0: Και στους Αμί, για τον Αμί λέει. Καλύτερη από το City of God, το I'm still here, είναι σε εκείνα τα επίπεδα. Επειδή το City of God είναι από τις αγαπημένες μου, προσπαθώ να σου αλλάξω κουβέντα για να μην ασχολείσαι την Αγγλία, δεν και γλιτώσουμε.
1: Δεν γλιτώνει.
0: Ο κότσος. Το I'm still here, αν δεν πονέσει τα στομάχια σου, να σου κάνω αίτηση. Ναι, είναι όντως μια ταινία που χτυπάει στο στομάχι. Η αλήθεια. Και καλό είναι να τη δουν όσοι λένε ότι στα 7 χρόνια της Χούντας είναι ανοιχτά παράθυρα σας.
1: Apparently.
0: Τούτο τι ήταν τώρα, γιατί το πέταξε το να πάρουμε
1: σήμερα. Ήρθε έστρε το 60, ενώ μέσα στην κουβέντα.
0: Τον άπαρο δεν τον πέταξαμε. Θέλει Dark Horse, να του πω εγώ τώρα Dark Horse.
1: Δώσ' του Dark Horse.
0: Γουστάρω Ιαπωνία.
1: Ιαπωνία.
0: Ναι, γουστάρω Ιαπωνία. Και Αμερική. Δεν γουστάρω Αμερική.
1: Μια,
0: αλλά
1: πριν που σου πω ότι οι Ιαπωνές θα βγάλουν τη Βραζιλία, θα τη βγάλουν.
0: Μπορώ να πω με τα σιγουριά σου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, εάν υπογράψουν τη συμφωνία με το Ιράν, είναι ηττημένες.
1: Εσύ μπορείς να το πεις.
0: Οι άλλοι υπόλοιποι είναι που λέτε. Άλλοι.
1: Τι είσαι σίγουρος ότι ο Τραμπ να πει.
0: Είμαι σίγουρος ότι θα υπογράψει, ότι κάτι να γίνει.
1: Α, ότι θα υπογράψει.
0: Ναι, να σου πει τότε μην μπαίνει, να σου πει βομβαρδίστε τους.
1: Ναι. Όλος ο κόσμος θαυμάζει το Βοζίνια, έχει φτάσει το Instagram του 13 εκατομμύρια. Αλλά εγώ θυμάμαι και πονέ εκείνη την εβδομάδα που βγήκαμε εκτός κούρσας προαθλήματος και κυπέλλου από τα λάθη.
0: Ναι, νομίζω είχε κάνει μια τεράστια κοτσάνα. Νομίζαμε τον Απόλλωνα εκείνο το μάτσο.
1: Είπαμε ότι προς το τέλος είχε σκουριάσει, ρε παιδί μου.
0: Επίτηδες δεν μιλάμε για τα καρακιουζιλίκια των Βρυονίδιων. Το κρατούμε πίσω. Βαριόμαστε και δεν το συζητάμε. Γιατί ποιο σου είπε ότι δεν είμαστε Μαρόκο ή Αίγυπτο και μια άλλη ομάδα που δεν μπορεί να είναι ραδιοφωνικά.
1: Άλλον το τι είσαι και τι υποστηρίζει, και άλλον το τι θεωρεί ότι θα.
0: Και άλλον το τι είμαστε όλοι μαζί. Άλλον το ότι είμαστε όλοι μαζί, άλλον τι υποστηρίζουμε, αυτό δεν είναι να πεις.
1: Άλλον το τι υποστηρίζεις και άλλον το τι θεωρείς ότι θα πάει καλά, Χρήστο.
0: Όντως κράτησε διαρκείας για αύριο και συμβολικά θα είναι ο πρώτος. Ο πρώτος.
1: Ναι, που θα αγοράσει η διαρκεία στην Νότια μαζί του και η Γιόρτσια, οκ. Okay.
0: Είναι, εντάξει, όταν μαζί δεν Γιόρτσια 656 μου, νομίζω σαν να είναι η πλανή μου, ας πούμε.
1: Αφού.
0: Όχι, καταλαβαίνω ότι είσαι, εμείς όμως που δεν είμαστε εκ του μακρόθεν, ας πούμε, δεν μπορεί να μου λες. Η κυρία Τζορτσιάδου, επίθετο. Τζορτσιάδου, αποκλείεται.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Δεν έχει σημασία. Είναι το μέλος, μία εκ των μελών της τετραμελούς επιτροπής.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οι Ιάπωνες είναι ωραία, αλλά λόγω υπέρ με του Fair Play δύσκολο το έργο, λέει 613. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Παναγιώτου.
0: Συγγνώμη.
1: Παναγιώτου.
0: Πάμε σε ένα break και να επιστρέψουμε με τα καραγιοζηλίκια.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στα θέματα που αναδεικνύονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της έκθεσης προόδου στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αναχώρησε για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επίθεση με πυράβλους πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης, ανοίγοντας το δρόμο για τον τερματισμό της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.

0: Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος. Ωστόσο, τοπικά και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
1: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
4: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
5: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
4: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
6: Καλημέρα, πάμε δουλίτσα.
7: Πρώτα όμως κάνουμε στάσεις στη Shell. Είναι Πέμπτη.
6: Και?
7: Κάθε Πέμπτη η Shell σου προσφέρει το νέο και βελτιωμένο Shell V-Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Το αμάξι μου το καταλαβαίνει από το πρώτο χιλιόμετρο.
6: Άσε μας καλέ.
7: Σου λέω. Και με την εφαρμογή Shell Go Plus κερδίζεις διπλούς πόντους και καθαρή μηχανή. 100%.
6: Δηλαδή νιώθεις το πετάλι και κερδίζεις την Αγγλία.
7: Μπράβο, το πιάσες.
8: Απόδοση που τη νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
9: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
10: buysellcypress.com. Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.

0: λύσεις με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
2: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ήξερες ότι μια τετραμελής οικογένεια μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε περιοχές της Υπαίθρου, όπως αναλυώντας το Λιοπέτρι και το Κίτι, με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 30.000 ευρώ? Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 25.000 ευρώ και επιπρόσθετη χορηγία έως 5.000 ευρώ αν ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
6: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
9: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
10: Από την Ουρουάη το 1930 στις τρεις διοργανώτριες χώρες το 2026. Η Ουρουάη ήταν η χώρα που φιλοξένησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο και κατέκτησε κερδίζοντας τον τελικό την Αργεντινή με 4-2. Το ιστορικό πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης διεξήχθη ανάμεσα στη Γαλλία και το Μεξικό. Οι Γάλλοι επικράτησαν με 4-1 και το πρώτο ιστορικό γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου πέτυχε ο Γάλλος Λοράν στο 19ο λεπτό.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, ακούς Sport FM 95 και είμαστε Mappe Show και στο 2950, αν θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
13: Στο 2950 επίσης με την ένδειξη Βέμπερ, όνομα, τυπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψισταριά Βέμπερ αξίας 850 ευρώ.
12: Θέλω να θέσω τον εξής προβληματισμό. Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα ότι η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη στην Κύπρο είναι μασκαραλίκια. Όχι, σοβαρά, είναι κανείς που δεν το αποδέχεται.
13: Ο μασκαραλίκια, μάλλον.
12: Okay.
13: Μπορεί να είναι σωστή η λέξη. Γιατί υπάρχουν άλλες λέξεις.
12: Πλήρωσαν αξιόπιστοι, δεν ήταν ποτέ αποτελεσματικοί, δεν βοήθησε ποτέ και σε τίποτα. Είναι μεροληπτικοί, είναι. Πού ζουν, εύκολο που πάει, να το πω και να δικαιώνουμε κιόλας. Αναρωτιέμαι όμως, αν ευνοεί τις ομάδες σας. Όχι, να το θέσω διαφορετικά. Εάν όμως η δράση της και οι αποφάσεις της ευνοούν την ομάδα σας, είναι καλή, λειτουργεί σωστά,
13: είναι αποδεκτή.
12: Δηλαδή τώρα ρωτήσω έναν Παφίτη, ή έναν Απολωνίστα, ή πιο παγιά έναν Αποελίστα, ή πιο παγιά έναν Ομονιάτη, αηλίστα δεν θα πω για τους ίσους στην Μπούκα. Ή ένα, μια οποιασδήποτε άλλη ομάδα που του συμμεριφερθεί η Γαλαβριονίδης. Θα μου έλεγε ότι δεν χρειάζεται αλλαγή, δεν χρειάζεται να αλλάξει το σύστημα των δικαιοδοτικών οργάνων της ΚΟΠ έτσι όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή.
13: Αν ρωτήσεις αυτή τη στιγμή, αν δεν είναι έντονα τα συναισθήματα, η απάντηση θα είναι ότι ναι, πρέπει να αλλάξει.
12: Δεν πρέπει να αλλάξει δηλαδή
13: αυτό, είναι άνθρωπο, νέα,
12: αυτό το σύστημα που είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο γιατί παρακολουθήσαμε ένα μάτς και δεν με ενδιαφέρει τώρα η τιμωρία του Απόλλωνα ή η τιμωρία του Σπάφου. Δεν είναι εκεί, μην εστιάσετε εκεί, δεν είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι ότι αυτό το σύστημα που εκπροσωπείται κυρίως από τον αθλητικό δικαστή, τον ένα και μοναδικό αθλητικό δικαστή, κατά την άποψή μου δημιουργεί αναξιοπιστία, έλλειψη εμπιστοσύνης, αποδυναμώνει τους κανόνες και κατ' επέκταση ίσως να γεννά και βία. Κατ' επέκταση.
13: Είναι το παιχνίδι ο τελικός κυπέλου, νομίζω στο οποίο θα έπρεπε να μπουν οι μεγαλύτερες ποινές φέτος. Και έχουμε δει μεγαλύτερες ποινές. Ενώ...
12: Μα θα σε διαλύσει τον Απόλλωνα και τον Πάφο. Θα τους διέλυε. Δηλαδή με
13: κάποια. Ναι, αλλά σε προηγούμενο παιχνίδι, ας πούμε, ο Απόλλωνα σε δέχτηκε πιο μεγάλη ποινή από ότι.
12: Μα αυτό σου λέει είναι εντελώς καρακιόζηλοι και αυτά που συμβαίνουν, ας πούμε. Δεν ξέρω.
13: Που μπορεί και άδικα.
12: Αυτό που με πληγώνει δεν είναι ο Βριονίδης. Γιατί ο Βριονίδης είναι ένας άνθρωπος όπως και πολλοί στην Κύπρο. Καταλάβατε τώρα. Τι εκπεραιώνει κάποιες καταστάσεις. Αυτό που πραγματικά προκαλεί θυμό είναι που δεν κάθονται όλοι μαζί να αλλάξουν αυτό που λέμε δικαιοδοτικό όργανο της ΚΟΠ, αυτό που λέμε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη στην Κύπρο. Δεν συζητούν καν την πιθανότητα αλλαγή του. Αυτό είναι που πληγώνει και προκαλεί θυμό.
13: Δεν είχαν πει ότι φέτος το καλοκαίρι θα γίνεται αυτή η συζήτηση.
12: Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και λυπάμαι τώρα, έκανα και το συσχετισμό ακόμη και στην πρόταση της ΠΑΦΟ που κατέθεσε για την αναθεώρηση, για την αναδιάρθρωση του Κυπριακού ποδοσφαίρου, δεν έκανε αναφορά πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό για το ποδόσφαιρο μας γενικότερα. Όχι, κάνεις λάθος, κύριε 718. Δεν είναι από την μέρα που έβγαλε 6 μήνες από τον Ριχάρδο που έπρεπε να φύγει. Έπρεπε να έχει φύγει προπολού. Και δεν φταίει ο Βριονίδης, ξαναλέω. Φταίνουν οι ομάδες και η ομοσπονδία, οι οποίοι ανέχονται αυτή την κατάσταση. Έχει αποδειχθεί και τεκμηριωμένα, δηλαδή με αποδείξεις, ότι λαμβάνουν αποφάσεις επηρεαζόμενοι από παρεμβάσεις. Μπορεί να είναι αστυνομία ούτε αν παρεμβάσει. Άμα παρεμβαίνει κάποιος, άμα είναι διάτρητο το σύστημα και μπορεί να παρέμβει αστυνομία, σημαίνει ότι μπορεί να παρέμβει και ένας βουλευτής. Λέω. Ή μπορεί να παρέμβει και ένας πρόεδρος της Δημοκρατίας.
13: Όχι, αν παρέμβει ένας, τέτοιος.
12: Λέω, το σκέφτεστε καθόλου αυτό. Ξαναλέω. Άμα υπάρχει τεκμηρίωση ότι όντως απόφαση του που πάρθηκε ήταν επηρεαζόμενη από κάποιους εξωγενείς παράγοντες. Δες παραδείγματος χάρη επιστολής αστυνομίας. Εικάζω και υποπτεύομαι ή μπορεί και να σκέφτομαι ότι για να δέχεται παρεμβάσεις, ξαναλέω, μπορεί να δέχεται παρεμβάσεις και από τον πρώτο της ΚΟΠ, για παράδειγμα. Ή τον εκπρόσωπο μιας ομάδας.
13: Στην ΚΟΠ.
12: Σωστά. Mm-hmm. Αυτό. Πάντως είναι, φλερτάρουν κιόλας με την είναι ξεδιάντροποι. Και όντως, δεν θα πω για ομάδες, γιατί ξέρω ότι θα χάσουμε την ουσία να πείτε εμάς και εσάς, ξέρεις, είστε κατηγημένοι πάντα. Να πω για ο Σαπίντο. Ο Σαπίντο κάνει χειρότερα από ό,τι έκανε τότε που δημιουργήθηκε η εξαγωγή.
13: Ναι.
12: Είναι ντροπή πράγματα όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι κρίμα, δηλαδή. Είναι καραγκιοζηλίκια. Και οποιοδήποτε τα αποδέχεται, σημαίνει ότι κάνουν καραγκιόζι. Κάπως έτσι πάει ο συνειρμός, δυστυχώς, έτσι. Δεν ξέρω αν είναι ροδοσταύρος ή τι είδους σταύρος είναι.
13: Και επίσης σε κάποια φάση είναι κωδικοποιημένες ποινές. Δεν ξέρω πώς λειτουργούν, ρε Χρήστο. Δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτές οι κωδικοποιημένες στιγμές που στιγμή που έχουμε δει.
12: Δεν ποιες χαίρομαι, αν μάθει και βάσει το κατηγορητήριο του ρε φίλε, κανονικά πρέπει να εξαφανιστούν, ας πούμε. Δεν... Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν ακροατές τύπου 253, ο οποίος είναι ο παδός της ΠΑΦΟΥ και πραγματικά νιώθει ντροπή αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και να σας πω κάτι, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να είναι εξοντοτικές οι ποινές, ούτε κατά το Απόλλωνα, ούτε κατά η ΠΑΦΟΥ. Δεν ισχυρίζομαι αυτό. δεν μας έχουν δείξει, ας πούμε, ότι τέτοιου είδους τιμωρίες, ξέρω εγώ, φέρνουν ένα καλό αποτέλεσμα. Αυτό που εξοργίζει όμως είναι αυτό τους το σύστημα και η αποδοχή τους, το βόλεμα. Αυτό είναι που εξοργίζει. Ακόμη και αν είχε ξέρω εγώ, βάλει παραδειγματικές ποινές, δεν είμαι σίγουρος ότι είχε να εξαλειφθεί η βία.
13: Άρα ρεπορτάζ, αγά, μας λες, συγγνώμη, μας λες ότι δεν είσαι σίγουρος ότι θα υπάρξει οποιαδήποτε συζήτηση, γιατί θυμάμαι πέρσι το καλοκαίρι να ανοίγει ξανά αυτή η συζήτηση, αλλά λέμε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τώρα, θα το συζητήσουμε του χρόνου.
12: Δεν νομίζω, όχι. Μα πού, ποιο χρόνο, αφού είναι Ιούνιο, δεν μίλα κανένας, πότε. Τον Αύγουστο μου δούλευκε άνοιξη στην Κύπρο. Που κατέθεσε, ξέρω εγώ, ένα σχέδιο ο εκπρόσωπος της ΠΑΦΟΥ και δεν συζητήθηκε ποτέ και από κανένα. Μην ξέρω εγώ, έπαιρνε ο Μπασταύρου σε μια από τις συνεντεύξεις που έδωσε τις πολλές φέτος ότι ναι, ξέρω εγώ, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Είδες καμιά σοβαρή συζήτηση μου, δεν. Εντάξει, είναι τα τελευταία 20 χρόνια, ρε παιδί, το καλοκαίρι και ξαφνιάστηκε.
13: Ότι εδώ και τόσα.
12: Είναι 20 χρόνια που δεν είδαμε μια σοβαρή επικοδομητική συζήτηση για ποδοσφαίρο. Αναρωτιέμαι όμως, πώς γίνεται, ας πούμε, ο Παπασταύρου, ο Λομάκιν, το Στουάρι, ο Κύρζης και όλοι, τέλος πάντων, όσοι βάζουν τα λεφτά τους, τα εκατομμύρια τους, να δέχονται ένα τέτοιο σύστημα δικαιοσύνης. Αναρωτιέμαι, ρε παιδί, πραγματικά. Δηλαδή, ενώ τούτοι πάνε, ξέρω εγώ, με κινητήρα αεροπλάνου, είμαι ο άλλος πάει με το πεκάνα ακόμα. Ρε.
13: Ναι.
12: Πώς το δέχονται, πόσο πρόχειροι είναι, ας πούμε. Και οι βολεμένοι, έτσι. Οι βολεμένοι. Παίζει και αυτό. Βολεύκονται, γιατί εντάξει τα βρήκαν, τα βρίσκουν πολύ, τα βρίσκουν πολλά, δεν ατιμωρείς, ξέρω καμιά ομάδα μου, έχει πρόσβαση πάνω του. Γιατί από ό,τι κατάλαβα παίζει και πολύ πολιτική απόχρωση.
13: Είναι καιρός να πάει στο σπίτι του, ήδη ψήνεται αντίδραση αντίον του από κάποιες ομάδες, ίσως να αλλάξει και το μοντέλο. Από ένας μόνος του να είναι επιτροπή.
12: Μα το είπαμε, ρε φίλε, αυτό το είχαμε γράψει παλαιότερα, ότι εξετάζουν ένα τέτοιο, ας πούμε, μοτίβο.
13: Ναι, αλλά με βάση το κατηγορητήριο, ενώ στην τελική ήταν όλες οι ποινές πρόστιμο, εξαίρεση τον Μπρούνο. Εξαίρεση τον Μπρούνο.
12: Ο Μπρούνο τι είπα, τι τιμωρήθηκε.
13: Ναι,
12: τι?
13: Από έναν αγώνα.
12: Δηλαδή, έναν αγώνα τιμωρήθηκε ο Μπρούνο και όλοι οι υπόλοιποι καθόλου και τίποτα κανένας.
13: Πρόστιμο.
12: Έγινε άλλο πρόσαλλο, πώς να το πω. Στο άρθρο, σωστά αναφέρεσαι σε αλλοπρόσαλλες αποφάσεις, κάνοντας όμως κριτική στα σωματεία που δεν το αλλάζουν. Πώς να το αλλάξουν όμως όταν η πλειοψηφία τους στο συσχετισμό δυνάμεων που διαμορφώνεται ευνοείται από το ρόλο του συγκεκριμένου? Μήπως αυτόν τον συσχετισμό δυνάμεων που πρέπει να καταδείξουμε και όχι να ρίχνουμε την ευθύνη γενικά, λέει ο 060. Έχουν τεράστιες ευθύνες, κύριε 060. Τι να δακτυλοδείξω ποιον και τι? Να καταμερίσω εγώ ποσοστά ευθύνης? Φυσικά και έχουν τεράστιες ευθύνες και ο Αμποέλ. Γι' αυτό και ευελπιστούμε ότι θα αλλάξει το διοικητικό μοντέλο του και ο Απολλώνας και η ΑΕΚ και η Ανόρθωση και η ΠΑΦΟΣ. Ίσως να έχει και η ΑΕΛ, αλλά η ΑΕΛ μάλλον επειδή πλήγεται θέλει να τον αλλάξει. Δηλαδή, άμα τη είσαι δείξει κανένα καλό πρόσωπο, ίσως και η ΑΕΛ να μην ήθελε να αλλάξει. Να τον αλλάξει. Με συγχωρείς, αλλά ο καταμερισμός ευθυνών πρέπει να γίνει σωμερός. Είναι όλοι, κατά την άποψή μου, που ευθύνονται για αυτή την κατάσταση. Εντάξει, γελάς πλέον. Έτσι, δεν έχεις όρεξη να γράψεις, τι να κάτσεις να πεις. Να αφήσεις παραδείγματα κατά το παρελθόν. Θυμούμαι που πάντοτε να λέω στο ραδιόφωνο ότι τόσο Βριονίδης, ξέρεις πόσα χρόνια τζάμε κιόλας.
13: Πάρα πολλά.
12: Πάρα πολλά χρόνια. Πρέπει να
13: βγάλει
12: παρελθόν πάρα πολύ.
13: Πάνω από δεκαετία.
12: Πάντοτε τον περιέγραφα ως ασύμμετρη απειλή, αν και ξέρεις πότε να ζουρτεί. Ενώ πως τον ιό, πως το μικρόβιο. Δεν ξέρεις πραγματικά από πού θα σου έρθει. Όπως και δεν ξέρω πώς μας ήρθαν τούτου είδους οι ποινές χτες. Αλλά τι να κάνεις σε μια χώρα που όλα αυτά συνέβησαν ενώπιον του Προέδρου και του πρώην Προέδρου, ο οποίος πρώην Πρόεδρος παρετώντος εκ των υστέρων κρίθηκε ως ένοχος με βάση ένα πόρισμα της Επιτροπής Κατά της Διαφθοράς. Κάτω τον έξω από η μάτσα ο Τσίνο, θα βάλουμε τον νι. Ο νι αμέσως μετά το μάτς τοποθετήθηκε για το αγωνιστικό θέμα. Δηλαδή περιμέναμε τον να μας πει αν πήγαινε καλά ο Μπρούνο στα δεξιά και γιατί είναι πήγαινε καλά ο Μαλεκή στα αριστερά. Και αφού τον ρώτησε ο δημοσιογράφος, έριξε τις ευθύνες στους παίχτες και ύστερα από 5 λεπτά έφκανε φωτογραφία με τους παίχτες. Ένι φταίει ο Βριονίδης, ρε πελέ. Σοβαρά δεν φταίει ο Βριονίδης. Ξέρεις ποιος φταίνε, ναι. Εσύ ξέρεις που δεν το λέμε ραδιοφωνικά.
13: Θα το πει.
12: Συμφωνείς, αλλά εγώ λέω στην Τζίνη που φταίνε. Okay.
13: πριν από 10 χρόνια για τέτοια θέματα δεν έχει αλλάξει οτιδήποτε.
12: Τίποτα δεν έχει αλλάξει που να τους παρευχεί. Μα πόσο βραδύποροι είμαστε, ας πούμε.
13: Σε ποιον όμως άλλο τομέα λειτουργεί κάτι καλύτερα στο νησί που ζεις?
12: Εντάξει, δεν έχει ρε σιγά, ας πούμε. Επειδή είναι σταθρό το σύστημα.
13: Σε κάποια φάση. Το ένα να το ρίχνεις το άλλο, δηλαδή είμαστε στην Κύπρο, έτσι λειτουργεί η Κύπρος, και ούλα είναι έτσι, και ούλα είναι άλλος πώς.
12: Ναι, δεν είναι και πολύ ωραία αυτή του είδους η τακτική του. Τι το δεις εις Σάιπρος το καταραμένο, είναι πιο καταραμένο έτσι όπως το εκλαμβάνει ο λαός, παρά με τον τρόπο που το είπε εκείνος ο πεφωτισμένος που ήταν ο Γιώργος. Το πιάτε και πάει εις Σάιπρος, εις Σάιπρος και χαίρεστε κιόλας, δηλαδή υπάρχει μια εκτόνωση. Ένα εξοραϊσμό, δηλαδή, σαν πώ γίνεται και βλέπει όταν μου γυρνεί από πίσω.
13: Εντάξει. Να μην προσπαθεί να τιμωρήσει παίχτη επειδή εμεί του έχουμε μισή. Όχι, δεν προσπάθησε να τιμωρήσει.
12: Δεν ήταν ο Γρυονίδη αυτό.
13: Δεν προσπάθησε να τιμωρήσει παίχτη.
12: Ήταν ένα άλλο τύπο που τον έβαλαν για μένα για πρώτη αρχή τη αυθορά και για με ρεζίνη στη Γεωργία. Είδε στο 2019 είμαι στο κόμμα μέλο, α. Το τραγωνίο του επιβλήθηκε πρόστιμο 60.000 ευρώ στην Ομόνια επειδή προσπάθησε να δεν το. Το ποδόσφαιρο στην Κύπρο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Είναι. Πώς δεν είναι, κύριε Μεδεν 26, αλλά υπάρχει και ένα άλλο πράγμα όμως με το ποδόσφαιρο. Έχουμε μια άμεση σύνδεση με την Ευρώπη και που μας αναγκάζει να εξελιχθούμε. Τώρα να μου πεις, αυτό δεν συμβαίνει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, μπορεί ίσως.
13: Άρα είναι και τόσο ενθαρρυντικό. Ναι, απλά πρέπει να πάμε σε κάποια φάση, κάποια βήματα μπροστά, ρε παιδί μου. Πώς να δω. Πώς να δω.
12: Αγαπητέ 777, δεν ξέρω αν νιώθεις αντικειμένος από το Βριονίδη. Το ότι ο Απόλλωνας έφαγε μια αγωνιστική πέρσι. Πάω πάσο. Εντάξει, είναι ο κάθε μια ομάδα, ο κάθε οπαδός έχει ένα θέμα. Έχει μια δική του ερμηνεία των γεγονότων. Αλλά τούτου του είδους η προσέγγιση για το μάτς του τελικού είναι σκάνδαλο. Γιατί δεν πρέπει να σου πω ότι πρέπει να ξεκινήσεις με μείον 5 αγωνιστικές. Τουλάχιστον σιωπάτε, παίξετε λίγο μπελό. Βρείτε κάτι άλλο να πούμε. Να πούμε κάτι άλλο. Κάμια μπελάρα, κάτι διαφορετικό που το αλλάζει λίγο το θέμα. Όπως εδώ λέει ένας εδώ, το αποτέλεσμα του τελικού ήταν προκαθορισμένο. Προκαθορισμένο ήταν το αποτέλεσμα του 98. Έτσι το αντιλαμβάνεται. Γι' αυτό και το χαϊδεμα ποινό στον Απόλλωνα. Άρα δηλαδή του έδωσαν το Απόλλωνα και μαστίγιο και γαρούτο.
13: Ναι. Δεν μπορεί να χάσει το. Περίμενε, δηλαδή και δέχτηκε ο Απόλλωνας. Τι.
12: Φάγε τέσσερι.
13: Εν αγνία του. Εν αγνία του Απόλλωνα ήταν προκαθορισμένο. Δηλαδή απλώς μετά είπαν να χαϊδέψω στις ποινές. Τι εννοεί τούτο.
12: Ναι. Τα φιλούθηκια μου, κύριε 777. Και έτσι, ποια είναι τα φιλούθηκια μου. Εξήγησε μου, Ιωάννη, να ξέρω δηλαδή. Για τους που μεγαλώνουν όλοι ανίσκουν. Θέλω να μου πει, τα δικά σου τα φιλούθηκια ποια είναι και πώς σου τα λένε, για να ξέρω. Γιατί άμα κάτσεις να βάλεις κάτω τα δεδομένα, ναι, ως επιτοπλίστων της ομάδας της δαντεύει. Αν έπρεπε να βάλει τις ποινές όπως είναι κωδικοποιημένες, έτσι να παίζει να μαπά ενώπιον των οπαδών τους. Κάποτε τιμώρησε τον Μπρούνο Βάλε, από τον καιρό του Βάλε ήταν, που ήταν ένας κύριος αγωνιστικού σκορς. Το θυμάμαι, κύριε 298, το θυμάμαι. Καλοκαίρια φάγαμε και εξοδέψαμε ενέργεια. Για τούτους τους ίδιους βλακίες που κάνουν τέλος πάντων εκεί στο δικαιοδοτικά όργανα της ΚΟΠ.
13: Έχει ενδιαφέρον, θα ήθελα να δω και την έκθεση του παρατηρητή και του διατητή σε αυτή την περίπτωση.
12: Τι είναι έκθεση ρε Σιμάκη, πόσες φορές να το κάνουμε το πράγμα και πόσες φορές εμβαθύναμε στη διαδικασία και είδαμε ότι ο πειθαρχικός Αγγελέας έστειλε, δεν έστειλε στοιχεία. Εξώς φαίνεται, μπορεί να τον πιάν κάποιοι τηλέφωνο και να παρεύουν και να διαφοροποιηθούν τα πάντα, ας πούμε. Για τις εισηγήσεις της ΠΑΦΟΥ για τη διεξαγωγή του πρωταθλήματος δεν ακούσαμε λέξη από τις υπόλοιπες ομάδες. Σας πριμέρα δεν θα δούμε τα μέσα, λέει ο 196. Πέτους ότι πάει σάλασσα. Ναι, είναι φίλος μας και τούτος τώρα. Είναι κολλητός.
13: Και αντίστοιχο με τούτο.
12: Περιμένω που πει ο 777, ποια είναι τα φιλούθηκια που μας λένε και λέμε και τι να λέμε ή απλά το κοσυνίζουμε και λίγο. Κύριε 777 μου, που ο καθένας βλέπει τα του οίκου του και δεν τον νοιάζουν τα περαιτέρω. Είναι από το 2015 αθλητικός δικαστής. 11 χρόνια αθλητικός δικαστής, ρε φίλε. Ξέρεις, ένα άλλο πράγμα που παρατηρείται ως φαινόμενο στην Κύπρο είναι δεν τους προκαλείται φθορά.
13: Εν υπάρχει ένας κύκλος, ας πούμε, που πρέπει να...
12: Που πρέπει να κλείσει, να πει, έχουν πάρει στα 10 χρόνια, έχουν πάρει κανεί. Είμαι η σύγχρονη Αθηνά. Είμαι η τυφλή δικαιοσύνη. Είμαι η ζυγαριά.
13: Στα 8 να σου πω εγώ. Στα 8.
12: Ναι, έχουν πάρει κανεί, κουράστηκα, μπει κάποιος άλλος. Βγήκε το πόρισμα που αν έβγαινε σε άλλη χώρα θα κατέβαινε ο κόσμος στους δρόμους. Το τραγικό είναι ότι κανονικοποιήθηκε η λαμογιά, δεν ξαφνιάζει κανέναν και ενίοτε επιβραβεύεται. Μάλιστα, κάποια avant-garde άτομα, όπως η κυρία, μας λέει ότι το κρύψε να περάσουμε. Το κρύψε να περάσουμε είναι ευλογία για τον τόπο. Πάμε σε ένα break και επιστρέφω.
14: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
14: Σπορ FM στους 95.
15: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
16: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Στην Κύπρο βρίσκεται ο 29χρονος Σλοβένος επιθετικός Άλεν Όσμπολ, το οποίος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει στον Απολλώνα. Οι Κιανόλευκοι ανακοίνωσαν την αποκτήση του Ανδρέα Αθανασίου με συμβόλαιο για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Σύμφωνα με τον Σπορ FM 95, για τη θέση του κεντρικού αμυντικού υπάρχουν προχωρημένες επαφές με δύο περιπτώσεις. Διορία μέχρι το τέλος του μήνα έδωσε η ΚΟΠ σε όλες τις ομάδες πρώτης κατηγορίας για να δηλώσουν τις έδρες που θα χρησιμοποιούν την νέα σεζόν. Καρμιώτησα και Ενίψωνα ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τον ΓΑΣ ΙΟ για το Τσίριο στάδιο, το οποίο όμως ακόμη δεν είναι αδειοδοτημένο, γι' αυτό και χρειάζεται να δηλώσουν και εναλλακτικές έδρες. Την απόκτηση του 22χρονου Ολλανδομαροκινού εξτρέμ Σαχίτ Ελ Αλάτσι ανακοίνωσε ο Άρης. Υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Στην Κύπρο αναμένεται ο Μάουρο Καμορανέζη για να αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά του στην ΑΕΚ. Ανακοινώνεται η απόκτηση του 20χρονου μέσου Ιβάν Πάνκοφ. Από αύριο αρχίζουν τα εργομετρικά στην Ομόνοια. Τη Δευτέρα η αποστολή θα μεταβεί στην Κυπερούντα για μια εβδομάδα και ακολούθως στις 29 Ιουνίου θα πάει στην Πολωνία εκεί όπου θα δώσει 3 φιλικά. Θα αποκτηθεί δεξιός μπακ και κεντρικός αμυντικός όπως επίσης τερματοφύλακας. Μέχρι το πρόσεχε Σάββατο 20 Ιουνίου θα πρέπει να καταβάλει το ποσό της ρήτρας των 60.000 ευρώ η ανόρθωση στη Νέα Σαλαμίνα για την απόκτηση με ελευθέρα μεταγραφή του Κωνσταντίνου Σεργίου. Η ανόρθωση ενημέρωσε γραπτός ότι θα εξασκήσει αυτό το δικαίωμα. Πρόταση για να παραμείνει με μειωμένες απολαβές κατέθεσε το ΑΠΟΕΛ στον Μαντσίνη σε εξέλιξη διαδικασίες για την τελική συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σαββάς Γιασής. Στην ΑΕΛ υψηλές οικονομικές απαιτήσεις προβάλλει ο Φελίπε Σουάρες και η περίπτωσή του δυσκολεύει.
15: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
16: Για την δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 7 Τσεχία, Νότιος Αφρική και στις 10 Ελβετία, Βοσνία. Στη 1 τα ξημερώματα Καναδάς, Κατάρ και στις 4 Μεξικό, Νότια Κορέα. Η Κράσνονταρ έκανε πρόταση αγοράς στον Ολυμπιακό για τον Τζέλσον Μάρτινς, αλλά η απάντησή του που πήρε ήταν αρνητική. Στην Δυναμό Κιέβου θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τόμας Κεντζόρα, αποχωρώντας από τον ΠΑΟΚ. Την απόκτηση του Ιμπραχήμα Κονάτε ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις το 24 Sports.
15: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
17: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ. Στη Λεμεσό.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Φουλ και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
20: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
21: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα, ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ. Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
22: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μειον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
23: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
24: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Ιούνιο. Σοκολάτες Bounty, Twix, Mars, Snickers, 1x5 τεμάχια, 2,15. Ultra Xabuan, 360ml, 2,65. Comfort, Gold ή Platinum, 2 λίτρα, 3,15. Kleenex, γενικής χρήσης, 750ml, 2,60. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
25: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
26: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
27: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
26: Η εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
1: Το Σάββατο 20 Ιουνίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τους Ανδρέα Βιολάρη και Λούι Νικολάου. Ελάτε για το μεγάλο τουρνουά ποδοσφαιράκι, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Σας περιμένουν προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 20 Ιουνίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
2: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
3: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
4: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
6: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, επιστρέψαμε, ακούς Sport FM 95 και είμαστε Mappe Show στο 2950, αν θέλετε επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα.
1: Να πω επίσης ότι με την ένδειξη Βέμπερ, όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία σας μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψισταριά Βέμπερ αξίας 850 ευρώ. Ενώ να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, WiFi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις, και όλα αυτά με 39,99 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Για τη Σαλαμίνα με το καλό μου να πια υπομείνω εγώ, ίσως να ακούσεις κύριο 812. Σωστά, Μαγκή μου.
1: Περιμένει τα λεφτά για το Σεργείο.
0: Εντάξει, ένα λεπτό γιατί έχω να απαντήσω σε μηνύματα. Έχουμε να απαντήσω σε μηνύματα. Γιατί είναι πολλοί από εσάς που βλέπετε και διαβάζετε

0: ή αν θέλετε εκτίμησης του έργου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Το εγώ τουλάχιστον, σου βγάζω εξής ένα. Εντάξει, το έχετε καταλάβει, δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνω πρώτο. Αλλά έρχεσαι και λες αυτό το πράγμα από τη στιγμή που η της ΠΑΦΟΥ, που λες ότι κινούν τα νήματα και με κάνεις τώρα κάμπνο δικηγόρο, η της ΠΑΦΟΥ στερήθηκαν δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές γιατί κάποιοι έκαναν λάθος στη δουλειά τους. Σωστά κύριε 737. Κάνω λάθος μαγκή μου, τούτε που γίνονταν τα νήματα. Επίσης, η της ΠΑΦΟΥ τρεις μέρες αφού κατέκτησαν το κύπελλο, κατέθεσαν πρόταση αναδιάρθρωσης του ποδοσφαίρου. Ενώ θα μπο... κάποιοι άλλοι είναι που τους βολεύει το status quo και βρίσκονται πίσω αραχτοί και δεν βγαίνουν μπροστά να μιλήσουν. Κύριε 737 μου, και δεν έχω καμία μα καμία διάθεση να υπερασπιστώ την ΠΑΦΟ. Ίσα ίσα που μόλις μπορεί να έρθει και ένα μήνυμα τώρα μας πει είσαι πάγιο απολωνίστας, όπως με έγραφε μια εβδομάδα, έτσι. Κύριε 203, εσύ λες ότι αν έχεις τα στατιστικά τις ποινές του Απόλλωνα σε σύγκριση με τις άλλες ομάδες θα καταλάβεις. Να καταλάβω τι καταρχήν. Και να μην μένεις στα SMS που σου στέλνει και λέει ο καθένας. Μπορείς να μπεις και να δεις το αποκορύφωμα που φάμε για ένα ποτήρι 7 αγωνιστικές. Σύ το λες. Σε προκαλώ να ψάξεις ποια ομάδα τιμωρήθηκε περισσότερο εγκλεισμένο, λέει ο 203. Αρχικά να σου πω ότι δεν είσαι από τα αγαπημένα τους παιδιά. Το ομολογώ. Αλλά και απ' την άλλη δεν μπορώ να μην πω ότι σε χαΐδεψε με βάση τα γεγονότα του κυπέλου, του τελικού κυπέλου και τις αποφάσεις τις θεσίνες. Σε χαΐδεψε, κύριε 203. Και επίσης δεν μπορώ να μην εκθιάσω και το έργο του εκπροσώπου του Απόλλωνα στην ΚΟΠ. Με συγχωρείς, εγώ θα το πω. Για μένα λέει το πιο χτυπητό είναι απαγορεύσει μετακίνηση οπαδών του ΑΕΛ και κλεισμένων τη ΑΕΛ. Ναι, και αυτά είναι καραγκιόζηλια και απαραίτητο. Και 338.
1: Όποτε παίζει το ΑΕΛ από ΑΕΛ ή οτιδήποτε γίνεται.
0: Πάντα έχει και καλά επιβάλλει ποινές ούτως ώστε να διαμορφώσει αυτή την κατάσταση.
1: Ναι. Έτσι.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι μάλλον εκτελεί και εντολές. Καταλάβατε. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
1: Αν πάρουμε ειδικά αυτόν τον ζευγάρι, ότι είτε ο ένας είτε ο άλλος είναι τιμωρημένος για να μην υπάρχει είτε μετακίνηση οπαδών είτε οπαδί.
0: Ο Λίνια Μάρκες, η ΑΕΛ μπορεί δύσκολο. Μα πού είδες τώρα το Λίνια Μάρκες, ρε φίλε. Ο Λίνια Μάρκες, ας πούμε. Δεν ας πάντα. Αν νιώσετε εσείς καλά ο καλοκαίρι, πάλι βάλε ο Λίνια Μάρκες. Δεν το ξέρω.
1: Ως
0: πριν 10 μέρες δεν ήξερα ότι εγώ ήταν όλη η Μάρκες, ήταν away, την έκαμε ο Μάρκες ας πούμε.
1: Τι όμως ανακοινώθηκε επίσημα είναι η μετακίνηση του Πάντκοφ στην ΑΕΚ. Και ο Πάντκοφ είναι ένας παίχτης ο οποίος, πρόσεξε, στον κατάλογο της Ευρώπης θεωρείται γηγενής. Ναι. Και στις Κύπρο εννοώ με το στάτους όπως ο Φαμπιάνο κλπ. Αλλά στις Ευρώπης θεωρείται γηγενής ποδοσφαιριστής γιατί πριν τη συμπλήρωση των 18 ετών του είχε συμπληρώσει 3 χρόνια στην χωρία ομοσπονδία.
0: Δεν ξέρω τι έγραψε για τον Μπράντον Τόμας και τον Βάισμπεκ. Είναι 6
1: 6 άτομα που δείχτηκαν κόκκινη κάρτα. 6 άτομα δείχτηκαν.
0: Ο Κορέα, ο Πίντο, ο Τόμας, ο Βάισμπεκ, ο Φανί και ο Στυλιανού.
1: Ναι.
0: Σωστά τους είπα.
1: Ναι.
0: Με τον Μαξί πρέπει να φάνε όλο 10 κάρτες ας πούμε. Έτσι όπως τον έδωσε τον Καφκάν την ημέρα.
1: Μα αφού ρε, μεταφέρθηκε, ο Καφκάς μεταφέρθηκε και εντός της φυσούνας σε κάποια φάση.
0: Ναι.
1: Γράφει το μεταξύ μέσα στις αποφάσεις του αθλητικού δικαστής.
0: Αστεία πράγματα είναι ρε παιδιά. Αφήστε τις ομάδες σας δηλαδή. Αφού ακριβώς παραδείγματος χάρη το μήνυμα του 203 που λέει ότι είμαστε οι πιο αδικημένοι. Πώς είναι δυνατόν ας πούμε να μην θες και να μην επιθυμείς την αλλαγή αυτού του καθεστώτος.
1: Είναι αυτό όμως που σου είπα πιο πριν. Εάν κάνεις αυτή τη συζήτηση την ώρα που υπάρχουν έντονα συναισθήματα για μια κατάσταση, διαφορετική με το να κάνεις αυτή τη συζήτηση σε ένα μήνα.
0: Πάντως εγώ θα ήθελα να ακούω την άποψη του Νίκου Κυρζή για το Βρυονίδη. Έχει φοβερό ενδιαφέρον. Είμαι με την ΠΑΦΟ, αλλά έπρεπε να τιμωρηθεί και ο Άννου κατά η γνώμη μου, λέει ο 071. Άλλος λέει εδώ, μας έκανες με τα ψυχολογικά ρε ΑΕΛ, παίχτες δεν ανακοινώνουμε και θέλουμε ακόμα 15 για την προετοιμασία. Ξεκινάμε τελευταίοι, πάλι θα τα κάνουμε λίγο πιο επιφυλικά. Με ούλο 788 που θέλει να ακούσει ποδοσφαιριστέ. Άλλο λέει εδώ, εσύ που το 22 που άνοιξε το ΑΜΕ, έλα από ΕΛ, δεν παίξαμε ποτέ με κόσμο στη Λεμεσό, λέει ο Καταρίν. εντάξει, οκ, τώρα. Τυχαίο. Να υποθέσουμε ότι είναι τυχαίο.
1: Είσαι 4 χρόνια, πόσα παιχνίδια έγινα.
0: Να μην αντουλάει στον 4 το πιο μήνυμο. Το μήνυμο.

0: Μάλλον και περισσότερα.
1: Περισσότερα γιατί. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Μα τώρα τι θέλετε να ψάξω με τα χαρτιά μου να σας δείξω ότι παρενέβη αστυνομία σε αποφάση του Βρυονίδη, ρε κουμπάρε. Παιδιά, εγώ από όλο να είμαι και γενικά όλοι περιμέναμε βαριές τιμωρίες, οι ποινές και όλη η κατάσταση είναι για κλάματα και για υγεία. Αυτό και μένουμε μέχρι εκεί, ρε φίλε. Δηλαδή, έχει μια δυναμία στις λεμεσιανές, τις έχει, το ξέρω, 783. Αλλά ας μην ξεχνάμε πρώτα απ' όλα ότι πρέπει να δούμε τα του οίκου μας πόσες φορές να δώσουμε δικαιώματα. Ισχύει και αυτό, κύριε Φτακό. Πάντοτε το πρόβλημα είναι πολυσύνθετο, δεν είναι άσπρο ή μαύρο.
1: Μπορείς να πιάσεις μια πλευρά μόνο και να την κάνεις σημαία σου.
0: Πάντοτε είναι
1: αυτό. Να κάνεις σημαία σου τη μια πλευρά και τέλος να πηγαίνεις με αυτή.
0: Όχι, είναι 100% λαθασμένη η προσέγγιση αυτή.
1: Δεν. Πραγματικά. Σου λέω, και να μην διαβάζει καμία, να διάβασε απλώ τι αποφάσει λίγο σε χτυγάρι να καταλάβει.
0: Μα ποιο πειθαρχικό εισαγγελέα, 7809 μου τώρα, τόσο πειθαρχικό εισαγγελέα μα
1: ημάρα. Και ο πειθαρχικό εισαγγελέα, ο οποίο στέλνει προ τον αθλητικό δικαστή τα γεγονότα, είναι.
0: Ναι, και καλά. Τα συμπληρωματικά γεγονότα.
1: Τα συμπληρωματικά γεγονότα. Τα συμπληρωματικά γεγονότα, ναι.
0: Δηλαδή τώρα τι πιστεύουμε, ότι η δίκη που γίνεται στο μυαλό του Βρυονίδη, αφού σας έχουμε φέρει, μα ρε μου μάρες, αν λες μας είναι χρυσόψαρα, θυμώ τον εαυτό μου να φέρνω 100 φορές την περίπτωση που λέω ότι η κατηγορία είναι η α και η άλλη κατηγορία είναι η α πάλι και στις δύο επιβάλλει διαφορετικές ποινές. Τι να συζητούμε, ας πούμε.
1: Ναι, τούτον το έχουμε δει στο παρελθόν και σε ίδια ομάδα να γίνεται. Να είναι το α και το α και να είναι μια έτσι και μια άλλη και έτσι.
0: Είμαι λέει με τον Απόλλωνα και πιστεύω ότι ευνοηθήκαμε ψες. Έπρεπε να φάμε 20 αγωνιστικές, να είναι χάπι ο Λεβέντης, διότι όταν μιλάτε για προηγούμενα στη δικαστική, το πρόβλημα σας είναι ότι, τιμωρήθηκε ο κόσμος, ότι δεν τιμωρήθηκε ο κόσμος στο Απόλλωνα, διότι προηγούμενοι παίχτες δεν είχα. Εντάξει, okay. Αφού έτσι τα βλέπεις, κύριε Ξαβάζα, έτσι τα βλέπεις.
1: Πληρώνει κανείς τα πρόστιμα.
0: Όχι, δεν τα πληρώνει, αλλά τους αφαιρούνται από διάφορες χορηγίες και κάτι τέτοιο, κύριε 403. Τρόμαχα λεπίν και σας ακούω με δυο σκοτσέζους φίλους. Μα πώς σας ωραία. Να θέλω μπλήσεις το μάχο αν το σκοτσέζος να βάει μαχαλεπί, ρε φίλε.
1: Τι είναι το βάθι, ρε.
0: Έτσι είναι.
1: Μαχαλεπί, ρε Χρήστο.
0: Και τα είσαμε τον κρασάτα λουκάνη, κάτι βουρούσαμε, ρε Μαγκίστε.
1: Μα άλλο τα κρασάτα λουκάνη, κάτι άλλο το μαχαλεπί, ρε Χρήστο.
0: Μπορεί να έκοψε το μαχαλεπί, ξέρω εγώ.
1: Τώρα, εντάξει.
0: Από το πρωί δημοσιογράφοι προσκύμενοι στον Απόλλωνα γράφουν και λέουν ότι αδικήθηκε. Δεν νομίζω. Άντε να βγάζεις από το μυαλό σου ότι είναι non-paper. Δεν νομίζω. Συνέντευξη τύπου του Νίκαρου ή του Μάκη. Με του νου με του άλλου, για να του πω στα γαλλικά. Στο δικό μου το μυαλό, έτσι. Ευτυχώς που δεν πήγαμε τελικό, είσαι να τρώμε ένα ακόμα. Τι να πούμε κι εμείς, λέει ένας εδώ. Ο Βρυονίδης θυμίζει μου ταβερνιάρη, σε σύλλογο μου το ρωτάς πώς αναπληρώσεις, σωρίσει λίγο καλά, βλέπει το τραπέζι, γυρίζει βάσει στο ψυγείο, βλέπει πως πήρε λίπο, τσελαλί του, αφήστε μου 20 ευρώ για να εντάξει. Μα, περιέγραψε. 15 χρόνια ζωή μου. Εν τω μεταξύ, όσα και αν έφαε, ενώ τι και αν ήπιες, πάλι τα ίδια, λέει ο 190. Πολύ ωραία το είσαι, κύριε 190, respect. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε βαριά τιμωρία. Έχω την εντύπωση ότι για να καλύψει την ηλιθιότητα που έκανα με τους παίκτες της Πάφου, μας χαϊδέψαν αναγκαστικά και τους δύο. Τι νομίζετε, λέει ο 923. Θεωρείτε δηλαδή ότι η Πάφος έχει περισσότερη ισχύ από εσάς, σαν Απολλώνας, κύριε 923. Έχει ενδιαφέρον να το ακούσουμε αυτό.
1: Από τα μηνύματα αντιλαμβάνομαι ότι κάποιοι θεωρούν.
0: Ναι, μάλλον την συνδέουν με τον πρόεδρο, έτσι,
1: ναι.
0: ο οποίος φαίνεται ότι.
1: Ναι. Όχι, ο οποίο φαίνεται ότι. Ναι, ο οποίο είναι ο παδό τη ΠΑΦ. Δεν ακριβώ καν.
0: Ναι, αλλά οι αποφάσει του Βρυονίδη ευνοούν τον Απόλλωνα σε αυτή την περίπτωση. Εννοούν ότι ευνοήθηκε επειδή ήταν και η ΠΑΦο.
1: Δεν που λέμε εδώ η Βασιλική.
0: Με το Βασιλικό, κάει και το Καναούρι, μου λέμε.
1: Είναι κάει και το Καναούρι.
0: Ή πιαν το Καναούρι, κάτι με Βασιλικιά. Εντάξει, όχι, είναι αυτή μια ερμηνεία των πραγμάτων, ρε φίλε. Δεν θα βγάλουμε εμεί από το μυαλό καθένα ό,τι πιστεύει. Γενικά όλες οι ομάδες είναι προστατευόμενες λόγω κομματικών και αυτό δεν τιμωρούνται. Στο παρελθόν τους είχα χαριστεί πληρωμές φορολογιών και άλλα πολλά, λέει 657. Είναι κάτι το οποίο έχουμε αποκωδικοποιήσει στο Ιππιακό Ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια. Αυτό που μόλις είπατε. Πεθανίσκουν οι τσούρες μου, θέλω να πεθάνουν και του γείτονα. Τούτον είναι ο Λεβέντης. Εντάξει. Να σας πω κάτι όμως. Δηλαδή, αν στην ΑΕΛ θεωρούν ότι θίγονται από αυτό το σύστημα, έτσι. Δηλαδή, αν είχε τοποθετηθεί ο εκπρόσωπος της ΑΟΡΘΟΣ,
1: ναι,
0: δεν θα ήταν σωστό εκ μέρους του. Η ΑΟΡΘΟΣ δεν υπάρχει. Ακόμα τουλάχιστον. Ναι. Αν είχε τοποθετηθεί αυτός το ΑΠΟΕΛ,
1: ναι,
0: δεν θα ήταν σωστό κατά την άποψή σου.
1: Θα έπρεπε,
0: δεν θα έπρεπε να τοποθετηθεί της Ομονίας.
1: Εάν νιώθει,
0: για τις αποφάσεις και τον
1: στην
0: τρόπο
1: προκειμένη περίπτωση, αποφάσεων... Στην προκειμένη περίπτωση θες να το πάρουμε πιο πίσω.
0: Δεν θα το κάναν ποτέ, με συγχωρείς, δεν θα το κάναν ποτέ, γιατί δεν θέλουν να χαλάσουν τις δημόσιες σχέσεις τους. Αυτό. Αυτό. Και στην ΑΕΤ το κάνουν, μάλλον για να υπερασπιστούν τα δικά τους συμφέροντα. Έτσι είναι, έτσι είναι ο Ιησού Χριστός, έτσι να σώσουν τη μάπα.
1: Και θα σου έλεγα, αν πιάσεις να δεις πιο πίσω τις προηγούμενες αναφορές που έγιναν στην περίπτωση Βρυονίδη, τότε αντιλαμβάνεσαι γιατί έχει να μιλήσει τώρα.
0: Γιατί είναι ο μόνος μου σαν μας, κύριε 039, δάμε, τους κατηγορούν, βγαίνουν πορίσματα και τους λένε ότι ευθύνονται και πανηγυρίζουν ότι δεν ευθύνονται. Και έχουν και θράσους, ας πούμε, τώρα το Βρυονίδη, να κάτσω να σκεφτόμαι. Μα ρε φίλε, έτσι είναι οι πλήσιοι φίλαθλοι. Είναι και φίλαθλοι, είναι και ψηφοφόροι. Είναι και, ναι, είναι και ψηφοφόροι, είναι και πολίτες. Όντως είναι υποκειμενικοί και ξέρεις, το μυαλό τους κινείται με βάση. Επιδιώκοντας να προστατεύσουν τα συμφέροντα είτε του κόμματος τους, είτε της ομάδας τους, είτε δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Και γι' αυτό το 1971 είχα πει ότι αν αυτή η συζήτηση γίνει σε ένα μήνα, μάλλον είναι διαφορετική απάντηση από τους φιλάθλους γενικότερα.
0: Και πολύ σωστά το λες, και το τραγούσα 50. Ο Λεβέντης μίλησε και ορθώς μίλησε κατά την άποψή μου, αλλά η ΑΕΛ ψήφισε Λοϊζίδη. Τώρα μου πεις...
1: και επειδή ψήφισε Λοϊζίδη, δεν έχει το δικαίωμα.
0: Σωστά.
1: Δεν έχει το
0: πολύ
1: δικαίωμα.
0: Πολύ καλά το θέλεις, ναι. Γιατί να μην ψήφισε Λοϊζίδη, πρέπει να σου φορέσουμε μια μόντο τέλα.
1: Και τέλος.
0: Να μην ξαμιλήσεις. Που παρεπτόντως αυτοί όντως πρωταγωνιστούν, προσπαθούν και ηγούνται μιας προσπάθειας για να αλλάξει το στάτους Βρυονίδη. Δυστυχώς δεν εμπνέουν τους υπόλοιπους. Οι υπόλοιποι τι κάνουν επ' αυτού. Εσύ, κύριε Απολλωνίστα, που μου στέλνεις μήνυμα, αν έχει μια ώρα, η διοίκησή σου για το θέμα Βρυονίδη τι έχει κάνει.
1: Γενικά, όλες οι ομάδες είναι προστατευόμενες. Στο παρελθόν τους έχουν χαρίσει πληρωμές φορολογιών και άλλα πολλά. Λόγω κομματικών δεν τιμωρούνται.
0: Εντάξει, το κράτος μαφίας τώρα, μην το μου το πάλι με το κράτος μαφίας τώρα δεν.
1: Γιατί και εκείνο να γυρίσει στο τέλος όπως το δεις Cyprus, α, ξέρεις το. Όπως η έκφραση της Cyprus πλέον έχει γυρίσει, έτσι ο κράτος μαφία είναι να γυρίσει.
0: Είμαστε ρατσιστές και αντί να μας αποκλείσουν, μας βάζουν προστήματα. Αν του χρόνου κλείσουν τα ρουμπινέτα, πάλι θα δούμε ποιος θα χαίρεται. Δεν το κατάλαβα το μήνυμα αυτό. Δεν κατάλαβα το συσχετισμό του. Τα ρουμπινέτα, ο ρατσισμός και οι ποινές δεν το έχω. Στον Απόλλωνα πήγαμε στον τελικό με την εντύπωση ότι εύκολα δύσκολα θα το κερδίσουμε. Αποφασίσαμε ότι χάσαμε το κύπελλο λόγω διαιτησίας, ότι επούλησε μας ο Μάρκες και οτιδήποτε έγινε από τον αντίπαλο. Λόγω πρόκλησης και τίποτα από εμάς. Ακόμη και σήμερα στις ποινές θεωρούμε ότι αν ευνοηθήκαμε ήδη ότι ευνοήσαν και τον αντίπαλο. Υπάρχουν και τέτοιοι απολωνίστες. Και μου σηκώνεται τρίχα παρεπτόντως. Αν θέλουμε να πάμε μπροστά, πρέπει να αλλάξουμε και λίγο την νοοτροπία μας. Αν δεν αλλάξουμε σε 20 χρόνια, πάλι τα ίδια θα λέμε και θα κάνουμε, λέει ένας εδώ ακροατής που μας συγκινεί. Υπάρχουν τέτοιου είδους ακροατές και οπαδοί σε όλες τις ομάδες. Εγώ θυμάμαι πολλούς αελίστες να στέλνουν μήνυμα ότι παρά με το δικό του Παπασταύρου χίλιες φορές Λοϊζίδη. Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί, τι θα κάνουμε και με τα 69. Μπορεί να έχει και δίκιο, δεν.
1: Ναι, αλλά θυμάσαι πάρα πολλούς εσύ.
0: Όχι, δεν θυμάμαι και πάρα πολλούς αελίστες. Όχι, δεν θυμάμαι, ας πούμε. Να σου θυμίσω ότι σε παιχνίδι Απόλλωνα Ανόρθωση το box της ΑΕΛ ήταν ανοιχτό και φιτιογραφούσαν πόσους πυρσούς. Αυτά είναι τοξικά, ρε φίλε.
1: Ναι, τοξικότητα. Τοξικότητα. Στην Κύπρο η τοξικότητα, εντάξει.
0: Δεν το ξέρουμε αυτό το γεγονός. Τι κινηματογραφούσαν να δουν πώς πυρσούς έγινε η κερκίδα για να πάνε να καρφώσουν. Δεν το ξέρω πραγματικά.
1: Δεν ξέρω τι είναι το γεγονός. Αλλά η τοξικότητα στην Κύπρο έχει φορές που ξεφεύγει, ξεφεύγει. Ξεφεύγει.
0: Σαν να μην είναι λαός ντάπο, λέει ο φίλος 336, ο αδερφός. Πάλι καλά, λέει, που δεν τους έφταξε η ΑΕΛ. Σε κάποια φάση τους έφταξε από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε 580.
2: Τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία και για να το κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί έχουμε μιλήσει πάρα πολύ επ' αυτού, είναι να μήπως πραγματικά δεήσει και κάτσουν οι ομάδες μας και συζητήσουν για όλα αυτά που συμβαίνουν. Κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ σημαντικό το δικαιοδοτικό όργανο. Δεν χρειάζεται κιόλας να αναλύσουμε τη σημαντικότητά του. Είναι η δικαιοσύνη του ποδοσφαίρου στην Κύπρο. Και δυστυχώς βασίζεται πάνω σε ένα σαθρό σύστημα, σαθρό κυριολεκτικά, και δεν είμαι σίγουρος από το 2015 και έπειτα αν υπήρξαν κάποιες διαφοροποιήσεις προκειμένου να το εξελίξουν. Τώρα μιλούμε για τον Αθούλη, έτσι.
3: Ως προς τι να το εξελίξουν.
2: Δεν ξέρω, δηλαδή εξυγχρονίζουν να δουν τα λάθη τους. Χρόνο με το χρόνο προκύπτουν γεγονότα, μέσα από τα γεγονότα μελετώνται, τα γεγονότα μελετώνται, μπαίνουμε σε συμπεράσματα, συμπεράσματα γίνονται κανόνες και εξελισσόμαστε. Θεωρείτε ότι γίνεται αυτή η διαδικασία που κανένα μες στον Κυπριακό ποδόσφαιρο?
3: Τι είναι?
2: Που ποιο φιβοβάκι γίνεται που τον Νίκ Νικολάου, που τον Φώτη τον Φωτίου, που τον Χάρη τον Λοϊζίδη, που τον... Δεν τους ξέρω κιόλας όλους. Λέω αυτούς που ξέρω, δεν ξέρω. Ο Αποέλ είναι ορφανός στην κόπη, ναι.
3: Ναι.
2: Εντάξει, αναφερόμαστε στο Χάρη Λοϊζίδη ως εκπρόσωπο του Αποέλ τότε. Νομίζω ότι κάτσαν που πάνω που τα κείμενα και λένε... Ρε μα, έπρεπε να κάνουμε αλλαγές.
3: Βάλτε τα κείμενα κάτω. Τα κείμενα.
2: Νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που έκανε αυτό το πράγμα. Από τους εκπροσώπους των ομάδων. Νομίζεις ότι έγινε ποτέ το πράγμα, ρε φίλε?
3: Γενικά ποτέ.
2: Να κάτσουν κάτω να πούνε, έχουμε πέρα, που γίνεται εδώ. Μα κάτι κάνουμε
3: λάθος. Είναι εντυπωσιαστό αν έχεις.
2: Ρε μα, αφού δεν μιλούν.
3: Θα είναι εντυπωσιαστό.
2: Μόνο ντέλα για αυτούς που ψήφισαν. Μόνο ντέλα λέει αυτούς που ψήφισαν Λοϊζίδη. Και γιατί ντέλα είναι το Καραβόσινο, ας πούμε. Μόνο ο Μάκης εξελισσόταν από το πλεόνασμα, λέει, στο μείον 50 εκατομμύρια, λέει 718. Ναι, εντάξει, είναι κουραστικό, το ξέρουμε ότι τα θίγουμε. Και επίσης αυτό που θέλω να πω κάτι, ρε παιδιά, και πραγματικά σας λέω, εύχομαι που το καλοκαίρι και μετά μην είμαι στις μάπες. Αλλά δεν ενοχλεί καθόλου που αθλητικός τύπος στην Κύπρο ήταν πάντοτε χαμηλού επίπεδου. Ήταν πραγματικά στο λέω χαμηλού επίπεδου. Και μην ακούτε για τους παγιούς και τους παγιούς. Έτσι. Συμβαίνει αυτό το πράγμα που συμβαίνει είναι τον Μακάριο. Όχι, Μακάριο, ρε. Με τον Βριονίδη.
3: Με τον αθλητικό δικαστή.
2: Δεν υπάρχει μια, πώς να το πω, μια αντίδραση, μια ανταπόκριση. Ένας που να μας πει, έχουν πάρει καλό σε κάμενο Βριονίδης. Το δέχομαι. Δεν μπορούν να αναδείξουν ένα θέμα, να το συζητήσουν, να το γράψουν, να το καυστηριάσουν, να το επικροτήσουν. Δεν υπάρχει τίποτε πλέον, ρε.
3: Μήπως πρέπει να κάνουμε μια happy copy για να ψηφίσει ο κόσμος.
2: Μήπως πρέπει να ψηφίσουμε και τον Ροζίτσκι εκτός Πομπάρος και κανένα δυο άλλους Τσέχους για να έβρουμε και να δούμε άσπρο. Εν τω μεταξύ τώρα που ο Πομπάρος, χθες έβλεπα την Κροατία, ο βοηθός προπονητής της Κροατίας είναι Τσέχος. Ναι, ένας δεξής μπακ που ήταν έτσι τετράγωνος. Δεν μοιάζει με τον βουλευτή. Δεν έβαλε ποτέ την υποσυγιότητα του στην Πάφο.
3: Ναι.
2: Αλλά είναι ένας τέτοιος. Κοίταξε το ρε Μάκη, για πάμε σαν break και να το απαντήσουμε μόνοι μας. Δεν είναι.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στα θέματα που αναδεικνύονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της έκθεσης προόδου στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αναχώρησε για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επίθεση με πυράβλους πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης, ανοίγοντας το δρόμο για τον τερματισμό της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή. Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος. Ωστόσο, τοπικά και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
6: Τρόοδος in Concert. Η προεδρική κατοικία Τρόοδους ανοίγει ξανά για το κοινό και υποδέχεται τους αγαπημένους ερμηνευτές Γιάννη Διονυσίου και Γιάννη Παπαγεωργίου την Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ. Μια μοναδική μουσική εμπειρία σε ένα από τα ομορφότερα σημεία της Κύπρου με την ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας μουσικής. Συγκέντρωση και δωρεάν μεταφορά μέχρι τις 7:45 από τον χώρο στάθμευσης του περιβαλλοντικού κέντρου Τρόοδους. Η είσοδος θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 16 ετών με επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της κοινότητας Αγίου Λουκά του Ιατρού. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της πρώτης κυρίας Φιλίπας Κασαρά Χριστοδουλίδη. Αποκλειστικός χορηγός ΕΚΟ. Κυπριακή Δημοκρατία. Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων. Ίδρυμα Πολιτισμού Ορεινών Κοινοτήτων Τρόοδους. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
8: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 24 Ιουνίου. 7 θάλασσες γαρίδες αποφλοιωμένες και προβρασμένες U20 425 γραμμάρια 8,65. Επιλεγμένα ζυμαρικά μπαρίλα 500 γραμμάρια 1,10. Μπαρμπαστάθης ανάμεικτη σαλάτα λαχανικών 450 γραμμάρια 2,25. Ρίο Μαρέ τόνο σε νερό ή σε ελαιόλαδο 2 επί 160 γραμμάρια από 4,65. Τώρα 4,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
9: Όταν η δουλειά τρέχει, χρειάζεστε τεχνολογία που να είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά. Με νέο επαγγελματικό λάπτοπ HP EliteBook X Next Gen AI PC εργάζεστε πιο έξυπνα και πιο γρήγορα. Copilot Plus PC με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς Windows 11 Pro. Ισχυρή ασφάλεια και απόδοση που ξεχωρίζει για παραγωγικότητα χωρίς όρια. Και για ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, συνδυάστε το με μια οθόνη HP και δημιουργήστε τον ιδανικό χώρο εργασίας. Θυμηθείτε να αξιοποιήσετε το cashback 80 ευρώ σε επιλεγμένους κωδικούς HP EliteBook X έως 31 Ιουλίου. Think Technology. Think Bionic.
10: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μείον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
11: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
12: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
13: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
14: Πού θα πας φέτος διακοπές, Κύπρο ή ελληνικά νησιά? Εκεί που είναι το καλοκαίρι μου. Εκεί που ανήκω. Κάνε κράτηση στο louishotels.com και υποφελήσου 35% έκπτωση, δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά ή δωρεάν διανυκτερεύσεις. Louis Hotels. Here I belong.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Φουλ και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
17: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
18: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
21: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
22: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
2: Εδώ μπήκαμε εκεί πια με το τελευταίο κάρτο ντουζις εδώ της εκπομπής. Ακούτε Sport FM 95, το Χρήστο και το Μάκη μου είναι στα μικρόφωνα. Και στο 2950, αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων.
23: Ενώ με την ένδειξη Βέμπερ, όνομα, τεπώνυμο και την ηλικία σας, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε μια ψυσταριά Βέμπερ αξίας 850 ευρώ. Μαζί μας, να πω όπως πάντα, είναι η Epic, μαζί με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής και όλα αυτά με μόνο 39,99 το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
2: Ένας εδώ φίλος της Πάφου μου δίνει μια φοβερή εκδοχή, μας δίνει μια φοβερή ερμηνεία της όλης κατάστασης. Και θέλω να τη διαβάσω και ο καθένας σας βγάζει και τα συμπεράσματα του. Προφανώς οι ποινές ήταν πολύ ήπιες για Μπρούνο, Σαπίντο και Απολλώνα. Και επειδή εμάς, Πάφος δηλαδή, δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοια ΕΚΟΠ, πιστεύω ότι έχει να κάνει με το ότι η Πάφος επιφυλάχθηκε αυτή την βδομάδα να αποστείλει σε UEFA και FIFA επιστολές σχετικά με το τι έγινε με τον τελικό τι έγινε με τον τελικό και δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τους Σούνιτς και Σεμά. Θεωρώ ότι με την κίνησή της αυτή η ΚΟΠ προσπάθησε να κατευνάσει γενικότερα την κατάσταση, λαθασμένα φυσικά, αφού μόνο στην Κύπρο διορθώνει ένα λάθος με κάποιο άλλο και μας δίνει μια παράμετρο. Έτσι πολύ όλα παίζουν το ρόλο τους. Γιατί όντως η Πάφος είχε δεσμευτεί πριν από τον τελικό ότι θα κινήσει διαδικασίες προκειμένου να βρει το δίκαιό της σε σχέση με το γεγονός ότι τη στέρισαν δύο ποδοσφαιριστές. Αυτά.
23: Να βρει το δίκαιό της.
2: Πώς να βρει το δίκαιό, γιατί να μην βρει το δίκαιό της? Αν έχανε κιόλας.
23: Ναι, εννοώ με ποιον τρόπο. Εννοεί.
2: Τίποτα. Να θέσει πρώτον ευθυνών τους τύπους που.
23: Και καλά θα κάνει ανεξαρτήτως. Ανεξαρτήτως ρε Χρήστο τώρα όμως με τον αθλητικό δικαστή ή όχι, δηλαδή.
2: Πρέπει μας και κάτι θετικό, μιλάει ο Χάρι Κέιν. Ένας έτσι βεχτήρευε και αγαπώ τον πολλά ο Χάρι Κέιν.
23: Έγινεται.
2: Συνήθιζω να αγαπώ Άγγλους. Ας πούμε Άγγλους αγαπώ τους Led Zeppelin, ξέρω, τους Iron Maiden, τον John Lennon. Αλλά δηλαδή και ο τρόπος, αν είναι να το πάρει η Αγγλία.
23: Εξελίσσεται συνεχώς.
2: Όντως, αν είναι να το πάρει η Αγγλία θα είναι, δεν θα πω one man show, αλλά θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Δεν είναι ότι σκοράρει. Το ότι σκοράρει κάτι στο δικό μου το μυαλό είναι το, πραγματικά το τελευταίο. Ο τρόπος που τον βάζει και αγωνίζεται ο Τούχελ, δηλαδή τραβά τον πίσω και φέρνει τον ανάμεσα στους χαφ για να βλέπει γήπεδο να κάνει παιχνίδι, είναι απίστευτο πράγμα. Και μου έλεγε ένας φίλος ότι, καλά ρε λέω, να ψοφίζει τους. Λάβει υπόψη όμως ότι ήταν στο γερμανικό πρωτάθλημα, δηλαδή δεν έχει την κούραση της Premier League.
23: Ναι, αλλά συνάμα και στο γερμανικό πρωτάθλημα εννοώ. ο τρόπος που αγωνίζεται να το βλέπεις παντού μέσα στο γήπεδο, να πηγαίνει πίσω, να βοηθά στο να οργανώσει το παιχνίδι κλπ. Είναι κάτι το.
2: Ναι, αλλά χθες ήταν πίσω. Δηλαδή, ενώ βρίσκεται ταυτόχρονα και μπροστά από τον Μπέλιγχαμ και πίσω του.
23: Ναι.
2: Και πίσω από τον Ράις. Απίστευτο πράγμα. Φοβερό παίκτη, ολοκληρωμένο φορ και συνδέει. Έτσι, Χάρη Κένι, Χάρη Λοϊζίδη, λέει ένα εδώ. η ποδοσφαιρική οντότητά του, του Χάρη Κέιν, συνδέει το παρόν με το παρελθόν. Αυτά.
23: Ναι, είναι η Μπάγερ που ξεκίνησε να έχει αυτό. Αυτό συζητούσαν ότι ξέρει να το κάνει που την Μπάγερ.
2: Μα το είχε δει ένα Μπάγερ.
23: Ήταν, όχι.
2: Δικαιώμαι να ρωτήσω κάτι ποδοσφαιρικό. Ο Όσμπορ θα λοάται νούμερο 1. Πώς θα μιλάς στα γαλλικά, μανάρι μου, πώς θα μιλάς, συνεχίζουμε. Θα λοάται νούμερο 1 επιθετικός, πιστεύετε, ή το νούμερο 2. Νούμερο 1 νομίζω πως θα είναι.
23: Νούμερο
2: 1. Ο Όσμπορ.
23: Ναι, είδα στην πάγια.
2: Και μάλιστα κάποιοι φροντίζουν να μας πούνε ότι είναι πιο φθηνός από τον Μάρκες.
23: Ο 3-4 ήταν Μπάγερ και μετά έφυγε για Αγγλία.
2: Ναι. Η σύγκριση με τον, του Όσμπολτ και του όποιου Όσμπολτ με τον Μάρκες και τον κάθε Μάρκες γίνεται τέλος του χρόνου, έτσι. Το μόνο κακό που είχε φέτη η Νέα Αγγλία είναι ότι δεν πήραν τον μέγιστο Μακουάιαρ, λέει ο
23: Φταγκός. Μακουάιαρ.
2: Και πολλούς άλλους παίκτες, ρε εσύ, ας πούμε.
23: Άφησα αρκετούς.
2: Μα και εγώ που δεν ασχολούμαι, αλλά ξέρω τουλάχιστον ότι έμεινε εκτός ο Άρνολτ, δεν το πίστευα, ας πούμε. Mm-hmm. Δεν έμεινε εκτός ο Σο. Ο αριστερός back της United ή ξέρω εγώ ο Πάλμερ.
23: Ναι. Αλλά ο Πάλμερ εντός
2: καλά,
23: που
2: έλεγε ο... Καλά είναι να του Χέλερ. Συντηρητικούς ρε κομπάρι, εργατικούς ρε.
23: Ο Πάλμερ είναι αυτός που έλεγε ο Νεοφυτίδης ότι οι μετρήσεις του δείχνουν ότι είναι έτοιμος από πάσα στιγμή να τραυματιστεί.
2: Να μείνει τάβλα.
23: Να τραυματιστεί.
2: Και ο Μπρούνα μας συνεχίζει έτσι. Δεν είπα Pink Floyd και Monty Python, σε απολογούμε κύριε Ανθρωπικούνου. Πείτε και σε ευχαριστώ κιόλας που το αποκαθιστάς.
23: Εννοεί το χαρικίνο παντού, ρε φίλε.
2: Τι παντού.
23: Λέει στην Μπάρσα να πήγαινε πάρα πολύ.
2: Μα ρε φίλε, είστε ανόρθωση πάει πάρα πολλά ο Χαρικέ. Δηλαδή, ξέρει καμιά ομάδα στο μυαλό εκεί μου πάει ο Χαρικέ. Και ο Φόντεν εκτός.
23: Και ο Φόντεν εκτός, ναι.
2: Ο μόνος καλύτερος από Χάρη Κέιν είναι ο Χάρη Κλίν, λέει ο 905 και μας, ο καθένας τη λέει την. Πείτε μας λίγο και τα παλουκούθια στη Λεμεσό. Τα παλουκούθια μια χαρά είναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να αποφασίσουμε σαν Λεμεσανοί ποια είναι η χρήση τους. Και σε τι θα μας ωφελέσουν. Και έχω μια ανάποψη επί τούτου. Μπορώ να σκεφτώ, βλέποντάς τα.
23: Ναι, η πραγματικότητα της Λεμεσού τις τελευταίες δύο εβδομάδες περιστρέφεται από τα Παλουκούθια μέχρι το Ζωολογικό Κήπο.
2: Ναι, ναι, είμαστε απίστευτα υψηλού επίπεδου πολιτικό εισιτήριο στη Λεμεσό. Σοβαρά, ρε. Αφού είπα, ψηφίσαν ένα Λευκοσιάτη, έναν πρόεδρο της Ανόρθωσης, έναν αγγελικό μου θρησκευόμενος. Να μέσα σου θυμίζω κάτι ομάδες του συνάγερ μου και ποιοι βουλευτές για μπαγιά. Α, μετά θυμίζω Τζίνα. Και τώρα μιλούμε για εντάξει, η πόλη πια μας την, εν καιρό ειρήνης, χωρίς να γίνει πολέμος. Δεν γίνεται κάτι, ούτε εισβολή. Και συζητούμε αν θα μείνει ο ελέφαντας ή η μαϊμού ή ο κοκκινόκολος στον κήπο. Και συζητούν, τους βλέπεις στο Facebook που είναι, και, που είναι ενεργοί πολίτες. Και το εννοούν ότι είναι ενεργοί πολίτες. Γι' αυτό σου λέω έχω μια χρησιμότητα. Ποια είναι, αν συζητούσαμε σαν πολίτες, ποια είναι η χρησιμότητα παλού. Και ένας παραδεκτό. Ένας θα πει ότι χρησιμεύουν στο να ποδηλατούμε. Και αυτό φαίνεται κατ' επέκταση τη μείωση της κίνησης,
23: ναι,
2: της συμφόρησης. Σωστά, είναι, ναι, μια άποψη αυτή. Άλλος θα πει τα παλούκια προκαλούν, θα προκαλέσουν δυστυχήματα. Είναι και αυτή μια άποψη.
23: Αν δεν είσαι του δικό στην Αγγλία, δεν σε παίρνει η εθνική του Χελρέι, λέει ο 737.
2: Τι, αν δεν κάνουν τι.
23: Αν δεν είσαι του δικό στην Αγγλία, δεν πάει σε εθνική.
2: Ο 060 λέει, μήπως πρέπει να κάτσουμε πάνω τους για να πνάζουμε ή να πνάσουμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικό χρόνο. Να, αυτό.
23: Άλλοι θα πούνε ότι γίνανε παλούρια χρυσά.
2: Άλλος θα πει να τα κάνουμε χρυσά. Να τα κάνει ένας Ρώσος Λεμεσανός χρυσά ή ένας Ρώσος Εβραίος χρυσά. αλλά το να καθόμαστε πάνω για να πνάσουμε και το στο μέλλον να πνάσουμε, εννοεί στον παρόντα χρόνο.
23: Να πνάζουμε.
2: Να πνάσουμε στο μέλλον, μου φαίνονται εξαιρετικά χρήσιμα. Να δικαιώσει, δηλαδή, να βάλει ένα τσιφτέ, όπως ήταν κάτι ντους στην Αέναπα, ναι. Να βάλει ένα τσιφτέ για να κάθεσαι πάνω 20 λεπτά ξεκουράζεσαι. Πώς σου φαίνεται σαν αυτή η ιδέα? Γιατί είμαι και εγώ ενεργός πολίτης.
23: Πρόθατη.
2: Υπάρχει μια έξαρση. Η εκκλησία του Δήμου συζητούν για τον κήπο. Εβραίος λέει και να τα κάνει χρυσά είναι λίγο δύσκολο. Κύριε, 657 μόλις είπαμε κέρματα. Δεν είναι. Θα είναι μια επιχείρηση η οποία ενδεχομένως και κερδοφόρα. Απόκτησαν οδική παιδεία οι Λεμεσανοί και τους ενόχλησαν παλούκια, λέει ο 920. Πάσαρε ρε χάρη.
23: Πάσαρε ρε χάρη.
2: Πάσαρε ρε χάρη. Πρέπει να είναι πολύ ομονιάτικο αυτό. Δεν το...
23: Ομόνια δυναμό.
2: Δεν το ξέρω.
23: Έρχεται και center back σε καλή ηλικία στην ΑΕΚ εντός εβδομάδας.
2: Ο Χάρη σε καλή ηλικία της ΑΕΚ.
23: Τι έπαθε ο Ρόγκα και φέρνει παίχτες σε καλές ηλικίες.
2: Άρα τόσο γεννήθηκε στο Τσέρνομπιλ, στην εποχή του Τσέρνομπιλ.
23: Όχι, εντάξει.
2: Μια φουλή καλή ηλικία για ΑΕΚ.
23: Μπορεί να είναι κατάλογος Β. Ξέρεις ότι ο Ρόγκα φέρνει σου λέει έναν κατάλογο Β.
2: Ο Χάρη Κέιν είναι μια μίξη Σίρερ και Ρούνεϊ, διαθέτει σπάνια χαρακτηριστικά, καθώς συνδυάζει την εκτελεστική δυνότητα ενός κλασικού εννιαριού με την ικανότητα ενός επιτελικού μέσου. Ξεχωρίζει για την ποδοσφαιρική του ευφυΐα, τις μακρινές πάσεις ακριβίας, το χαμηλό κέντρο βάρους.
23: Όχι χαμηλό κέντρο βάρους.
2: Δεν το έλεγα. Την εξαιρετική
23: πρώτη
2: επαφή του με την μπάλα και τα εκπληκτικά τελειώματά του με τα δύο πόδια. Λέτε,
23: το κοντρόλ του είναι η διαγώνια που μπορεί να στείλει. Η επαφή που έχει μαζί με την μπάλα, αν δεις το πρώτο του κοντρόλ και συνήθως και το τελευταίο του πριν το τέγιωμα, ναι. Yeah. Μισή δουλειά. Παίζει στο πέρα ο
2: Να
23: Τσόα.
2: Πάρουμε και του Βρυονίδη καλονάκα. Κατά λόγο αλφα τα μπας λέει θα μας αποσυμφορήσουν. Νομίζετε εντωμεταξύ για τα παλούκια ακούγεται ότι σχεδιάστηκαν με το εξωτερικό και απλά υπόγραψαν τις πληρωμές. Μας έκαναν ποδηλατόδρομος και το perfect park ενταξιόντως είναι πολύ σωρεάλ. Το έβλεπα σήμερα, ήταν υποτίθεται τα παλούκια παραδεταγμένα το ναι, ένα δίπλα ναι. Απ' τ' άλλο ναι. Και ήταν στον ποδηλατόδρομο ήταν πάρκινγκ. Τι είναι κάτω πάρκινγκ εντωμεταξύ, όχι ποδηλατό.
23: Ναι.
2: Αυτοκινητού είναι το μιτσί του περιττώρου εμπερνά.
23: Κατάλαβα.
2: Κατάλογο Β, η ΑΕΚ μόνο κάτι παίχτες τύπου αλλιούμ του δικαιολόγο λέει ένας εδώ. Ο άλλος λέει ο Άρη Τσίμπησε, ωραίο παιχτάκι σήμερα είναι ο αντιμοντνόρ έτσι όπως καταλαβαίνουμε.
23: Έτσι φαίνεται, έκλεισε το για 4 χρόνια συν ένα.
2: Εν τω μεταξύ στον Άρη εξ όσων καταλαβαίνω είναι αυστηρός ηλικιακά τα κριτήρια. Αν δεν είσαι καταλόγου Β, έρχεσαι με στον Άρη.
23: Εντάξει. Μπορεί να είναι 3, ξέρω.
2: Όχι, είναι καταλόγου Β και αυτό.
23: Όλοι είναι καταλόγου Β ω τώρα. Ναι, αλλά δεν σου ενδιαφέρουν και κάποιε. Καταλόγου Α.
2: Έχουν φέρει τον Ρώσο Στόπερ, έχουν φέρει τον. Έχουν αγοράσει τον Μπαζέ από τη Βραζιλία, έχουν φέρει αυτό τον.
23: Ακριβώς.
2: Τον τελευταίο. Τι ράτσα είναι ο τελευταίο, Ολλανδός.
23: Στην Ολλανδία, ναι. Από Ολλανδία, ναι.
2: Αλφάτσι, κάπως έτσι λέγεται το παιδί. Αριστερό εξτρέμ και φαίνεται ότι είναι όντως ο αντιμοντνόρ. Όπως και ο Μοντνόρ όμως όχι, ήρθε από την Αυστρία.
23: Σαχίτ Ελ Αλάτσι.
2: Μέσα σε τούτη την πόλη, επειδή είμαστε υπεράνω, δεν ασχολούμαστε με μικρότερες π.χ. τα ψηλά νίκια και την πόλη τριών ταχυτήτων, αλλά με τα μικρά που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας. Επίσης, κάποιοι νομίζουν ότι η πόλη ξεκινά από τη Μακαρίου και κάτω, λέει 060. Σ' αγαπώ, ρε 060 τελικά. Είσαι ωραίο. Ναι, και είναι αυτοί οι κουλτουριάριδες που κάθονται και συζητούν και λένε, α, και μα γιατί, και πού θα πάει ο κοκκινόκολος, και με τα ζώα, και η βιοπικιλότητα, και κάτι τέτοια πράγματα. Για λέμε ζώο. Που μέσα σε 10 χρόνια την επιάντηντα, ας πούμε. Έτσι. Και να κάνουμε και δημοψήφισμα και συζητούν πίσω από τον πληκτρολόγιο και περνούμε όλοι ωραία μες στον την πόλη.
23: Που για να πάει σε συγκεκριμένες περιοχές πρέπει να πληρώσεις, ρε.
2: Που άμα ξεκινήσουμε καμπάνια για να βρούμε τη χρήση των παλουκιών, ξαναλέω να το συζητήσουμε και καταθέσουμε και απόψεις.
23: Ρε, εσύ διόδια όπου να είσαι, άκουτα.
2: Τι.
23: Άκουτα διόδια όπου να είσαι, με στη λέμε, ίσω για να μπορεί να βάσει σε
2: από πού δηλαδή, από το περίπτωνο του Τάδε μέχρι κάτω να πληρώσει διόδια.
23: Ναι, μπορεί.
2: Δεν είναι άσχημη ιδέα. Μα
23: μπορεί.
2: Μήπως το συζητήσουμε εκεί στο από πίσω. Στο...
23: Μπορεί. Ή από το ζωολογικό κήπο ή προς το...
2: Είναι ξεκουραστικά πάντως τα... Ως οπαδός της ΠΑΦΟ, βλέποντας το Μουντιάλ, νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που μας έτυχε να δούμε στη Λεμεσό τον Κέιν και τον Ολίσε. Για μένα, από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο αυτή τη στιγμή είναι.
23: Καλά, ο Κέιν σε τρινό παιχνίδι, εν τω μεταξύ.
2: Με την ΠΑΦΟ, ρε Μαγκή.
23: Ναι.
2: Ενώ στα υπόλοιπα όχι, ας πούμε. Μην ΠΑΦΟ.
23: Συγγνώμη, σε τρινό είχα την ευκαιρία να περιγράψω τον Κέιν. Έμε στη Λεσρέ Χριστό να περιγράψω άλλο.
2: Είναι διαφορετικό να τους βλέπεις από κοντά. Συγγνώμη, Μαγκή, δεν είναι. Συγγνώμη. Να σε στείλουμε. Παρεπιπτόντως να σε στείλουμε, ρε Μαγκή, να σε στείλουμε στον Μπάιερ Κάιζερσλάουτερ.
23: Μεσάβαση στον Μπάιερ.
2: Άκουσα ότι ο Μάρκες στέει για τα παλούκια, λέει η δημοσιογράφος εδώ, και ας κλείσουμε με τα παλούκια. Ευχαριστούμε και να καλώσα ο κυρίακο.
23: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σας.

0: Την εκπομπή Muppet Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ η απόκτηση του 20χρονου Βούλγαρου μέσου Ιβάν Πάνκοφ για τα επόμενα 3 χρόνια. Στην Κύπρο αναμένεται ο Μάουρο Καμουρανέτζε για να αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά του στην ομάδα της Λάρνακας. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε τα εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη σεζόν με το σλόγαν «Ένας αιώνας θρύλος παρών». Από τις 12 απόψε τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα προς πώληση. Πρόταση για να παραμείνει με μειωμένες απολαύες κατέθεσε το ΑΠΟΕΛ στον Μαντσίνη. Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την τελική συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάββας Γιασής. Στην Κύπρο βρίσκεται ο 29χρονος Σλοβένος επιθετικός Άλεν Όσμπολ, το οποίος θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει στον Απόλλωνα. Οι Γιαννόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ανδρέα Αθανασίου με συμβόλαιο για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Σύμφωνα με τον Sport FM 95, για τη θέση του κεντρικού αμυντικού υπάρχουν προχωρημένες επαφές με δύο περιπτώσεις. Διορία μέχρι το τέλος του μήνα έδωσε η κόψη όλες τις ομάδες πρώτης κατηγορίας για να δηλώσουν τις έδρες που θα χρησιμοποιούν τη νέα σεζόν. Καρμιώτης Αγγένη Ήψονα ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τον ΓΑΣΙΟ για το Τσίριο στάδιο, το οποίο όμως ακόμη δεν είναι αδειοδοτημένο. Γι' αυτό και χρειάζεται να δηλώσουν και εναλλακτικές έδρες. Από αύριο αρχίζουν τα εργομετρικά στην Ομόνοια. Τη Δευτέρα η αποστολή θα μεταβεί στην Κυπερούντα για μια εβδομάδα και ακολούθως στις 29 Ιουνίου θα πάει στην Πολωνία, εκεί όπου θα δώσει 3 φιλικά. Θα αποκτηθεί δεξιός μπακ και κεντρικός αμυντικός, όπως επίσης τερματοφύλακας. Μέχρι το πρόσεχε Σάββατο 20 Ιουνίου θα πρέπει να καταβάλει το ποσό της ρίστα τρίτρα των 60.000 ευρώ η ανόρθωση στη Νέα Σαλαμίνα για την απόκτηση με Δευτέρα μεταγραφή του Κωνσταντίνου Σεργίου. Η ανόρθωση ενημέρωσε γραπτός ότι θα εξασκήσει αυτό το δικαίωμα. Στην ΑΕΛ υψηλές οικονομικές απαιτήσεις προβάλλει ο Φελίπε Σουάρες και η περίπτωσή του δυσκολεύει.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Στην Νέα Σαλαμίνα ως δανεικός από τον Άρη θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν ο Ανδρέας Δημητρίου. Για την δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 7 Τσεχία, Νότιος Αφρική και στις 10 Ελβετία, Βοστινία. Στις 1 τα ξημερώματα Καναδάς, Κατάρ και στις 4 Μεξικό, Νότια Κορέα. Ο Μάικολ Ολίσε αποτελεί το διακαήποθο του Φλωρεντίνο Πέρεθ με τη Ρεάλ Μαδρίτης να σκέφτεται να κινηθεί για την απόκτησή του από την Μπάγερν. Η Κράσνονταρ έκανε πρόταση αγοράς στον Ολυμπιακό για τον Ζέλσον Μάρτινς, αλλά η απάντηση που πήρε ήταν αρνητική. Την απόκτηση του Ιμπραχήμα Κονατέ ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις το 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Φουλ και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
8: Εγγύηση, τι μου λες.
7: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
9: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκωσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
10: Το καλοκαίρι ξεκινά καλύτερα όταν ξεκινάμε ευεξία. Στα Holland & Barrett μέχρι και τις 28 Ιουνίου ανακάλυψε προϊόντα για διαχείριση βάρους, ύπνο και χαλάρωση, ενέργεια και απόδοση και συνολική ευεξία σε μια μοναδική προσφορά 3-4-2 Mix & Match. Επίλεξε τρία αγαπημένα σου προϊόντα και πλήρωσε τα δύο. Αυτό το καλοκαίρι άφησε την ευεξία να σε ακολουθεί παντού. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
11: Το καθιερωμένο τουρνουά ποδοσφαιράκι της Δημητρίου Stores επιστρέφει! Στις 20 Ιουνίου στις 11 το πρωί σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στη Λευκωσία για να ζήσουμε την ένταση του παιχνιδιού. Δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε το μεγάλο έπαθλο. Ένα επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Για συμμετοχές και πληροφορίες dimitriousstores.com ή στο 22669449. Δημητρίου Stores. Εκεί που το παιχνίδι γίνεται εμπειρία.
12: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. ΣΥΤΑ Business. Ένα με σένα.
13: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
14: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/levelup. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το μέλλον της οδήγησης είναι ήδη εδώ. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus πάει την ηλεκτροκίνηση σε άλλο επίπεδο. 100% ηλεκτρικό, αθόρυβο και δυναμικό, με coupé design που ξεχωρίζει και την αξιοπιστία της Toyota σε κάθε διαδρομή. Νέο αμιγώς ηλεκτρικό Toyota CHR Plus. Ένα σύγχρονο SUV που αλλάζει κάθε σου κίνηση. Ανακάλυψε το στο toyota.com.cy. Get that Toyota Electric Feeling.
16: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
17: Ήξερες ότι μια νεαρή οικογένεια με παιδιά μπορεί να αποκτήσει το δικό της σπίτι σε ακριτικές περιοχές όπως η Δερίνια, ο Αστρομερίτης, ο Άγιος Δομέτιος και τα Λίμπια με οικονομική στήριξη από το κράτος μέχρι 92.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, μπορεί να λάβει στεγαστική χορηγία μέχρι 50.000 ευρώ, επιπρόσθετη χορηγία έως 32.000 ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και μέχρι 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ένα από τα δύο μέλη του ζεύγους είναι πρόσφυγας. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
2: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
3: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG Car Sales. Trust is our drive. Η εμπιστοσύνη στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο δεν βασίζεται στα λόγια. Ζήτησε ιστορικό τεχνικό έλεγχο και πιστοποίηση πριν αποφασίσεις. Μια σωστή εταιρεία δεν λέει απλώς ότι το αυτοκίνητο είναι καλό, το αποδεικνύει. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
18: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
19: Καλό απόγευμα, Sport FM 95 στο μικρόφωνο, Πανίκος Κωνσταντίνου και Παντελής Παντελή. Γεια σου Παντελή.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα για στους ακροατές μας.
19: Ο Χρήστης Χριστοδούλος στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Να πω για τον χορηγό μας ότι είναι το Flexi της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Επίσης θυμίζω τον διαγωνισμό μας. Ο Sport FM 95 και Απόστολος Παπαδόπουλος Limited δίνουν την δυνατότητα σε κάποιον από εσάς να κερδίσει μια ψησταριά Weber Grill Q1200. Είναι αξίας 850 ευρώ και για να μπείτε στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα με την ένδειξη Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Είναι WEBER.

Θέλω να πω κάτι, Παντελή. Θέλω να πω κάτι. Ξέρετε τι με στεναχωρεί? Ότι ζήσαμε τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική ευλογία των τελευταίων δεκαετιών και πολλοί τη μετατρέπουν σε πόλεμο. Από τη μία ο Μέση, από την άλλη ο Ρονάλτο. Δύο θρύλους που μας χάρισαν βράδια που θα θυμόμαστε για μια ζωή. Γκολ που έμοιαζαν αδύνατα, ρεκόρ που έσπαγαν το ένα μετά το άλλο, στιγμές μαγείας και στο κάτω-κάτω δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα και σε κανένα. Για πάνω από 20 χρόνια έγιναν μέρος της ζωής μας. Ο ένας με το 10 στην πλάτη και ο άλλος με το 7. Ο ένας να μετατρέπει το ποδόσφαιρο από άθλημα σε τέχνη και ο άλλος να μας αποδεικνύει ότι η ανθρώπινη θέληση δεν έχει όρια. Κι όμως, αντί να απολαμβάνουμε το προνόμιο ότι τους είδαμε να αγωνίζονται στην ίδια εποχή, χωριστήκαμε σε στρατόπεδα περιμένοντας την επιτυχία του ενός για να πανηγυρίσουμε και το λάθος του άλλου για να τον χλεβάσουμε. Δεν συνειδητοποιούμε πως σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει Μέση ούτε Ρονάλτο. Μόνο αναμνήσεις. Τότε ίσως συνειδητοποιήσουμε πόσο τυχεροί είμαστε. Ότι ζήσαμε την εποχή δύο ποδοσφαιρικών γιγάντων ταυτόχρονα. Ότι είδαμε δύο διαφορετικούς δρόμους προς το μεγαλείο. Το δίδυμο που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Γι' αυτό πριν το επόμενο ειρωνικό σχόλιο, πριν πανηγυρίσουμε την αποτυχία του ενός ή του άλλου, ας αναλογιστούμε πως όταν αποσυρθούν δεν θα μας λείψουν οι καυγάδες στα social media, αλλά εκείνοι, ο Μέση και ο Ρονάλτο, και τα βράδια που μας έκαναν να ερωτευτούμε ξανά το ποδόσφαιρο.

0: ήθελα να το πω, διότι από εχθές βλέπω σχόλια, ας πούμε, ότι δεν τα πήγε καλά ο Ρονάλτο. Βλέπω σχόλια να πανηγυρίζει ο ένας. Προχθές βλέπαμε τα σχόλια ότι έπρεπε να αποβληθεί ο Μέση και πως τον σπρώχνουν. Ναι. Και δεν συνειδητοποιούμε ότι θα φύγουν. Δεν μπορώ να διανοηθώ ένας άνθρωπος που αγαπάει το ποδόσφαιρο, ζει εδώ και 2 δεκαετίες το Μέση και το Ρονάλτο, και αντί να τους χαιρόμαστε, έχουμε χωριστεί σε στρατόπεδα, ναι, και προσπαθεί ο ένας να μειώσει τον άλλον.
1: Συμφωνώ απόλυτα, γιατί και εμείς από πιο μικρή ηλικία έτσι ήταν, αυτή του Ρονάλτο, αυτή του Μέση, εγώ τους έλεγα.

0: το μίσος, δεν ξέρω αν πρέπει να το χαρακτηρίσω μίσος, αλλά όλη αυτή την ιστορία στα social media που προσπαθεί ο ένας να γράψει εναντίον του Μέση και ο άλλος εναντίον του Ρονάλτο και να αναδείξουμε τον ένα ποιος είναι ο καλύτερος και δεν απολαμβάνουμε τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και δεν τους αναγνωρίζουμε και δεν συνειδητοποιούμε ότι φεύγουν, όπου να είναι φεύγουν. Και μπορεί να κάνουμε πολλά χρόνια να ξαναδούμε τέτοιας ποιότητας παίκτες.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Εντάξει, δεν θα σταματήσει ποτέ. Θα συνεχίζεται και ακόμα όταν τελειώσουν οι δύο παίκτες. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο ή λιγότερο.
0: Ενώ εγώ το θεωρώ άδικο. Χαλάμε τώρα τη ζαχαρένια μας για να προσβάλλουμε κάποιον ποδοσφαιριστή που μας έχει δώσει τα καλύτερα, ας πούμε. Γιατί πρέπει σονίκια καλά πρέπει να χωρίσουμε. Οκ, είναι υποκειμενικό. Κάποιου του αρέσει ο Μέση, κάποιου του αρέσει το στυλ του Ρονάλτο, αλλά δεν πάβει από του να είναι δύο θρύλοι του ποδοσφαίρου.
1: Σωστά. Δεν θα σταματήσει ποτέ πανίκο, οπότε δεν θα βγάλει άκρη. Μπορούμε όμως να τους κριτικάρουμε για την απόδοση του.
0: Και κοίταξε άλλο αυτό. Αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού. Δηλαδή και σε ένα παιχνίδι που παίζει η Arsenal με την Παρή μπορεί να κριτικάρεις τον τελικό του Champions League που είναι οι κορυφαίοι που πάνε εκεί. Ναι, να ασκείς μια κριτική είτε στον προπονητή είτε σε ένα παίκτη γιατί δεν έχει παίξει καλά. Αλλά δεν θα κρίνω την καριέρα του. Δεν θα μειώσω εγώ την καριέρα
2: από ένα παιχνίδι.
0: Ναι, μέσα από ένα παιχνίδι.
1: Το στάει αυτό και εμείς νομίζω δεν πρέπει να ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Αφού ασχολείται όλος ο κόσμος, εντάξει, ας να τσακωρούνται.
0: Ναι, σωστά.
2: Δεν είναι ότι δεν είναι σωστή κάποια κρίτη που ασκείται από χθες του Ρονάλτου, γιατί έκανε και αρκετές λάθος κινήσεις, απλά λέμε για την καριέρα του.
0: Ναι, αυτά είναι στα όρια του μίσους, εγώ βλέπα άλλο η κριτική, κύριε παιδί μου, και ξέρεις, το ότι δεν ήταν καλός, δεν ήταν καλός. Υπάρχει άνθρωπος που θα πει ότι ήταν καλός ή θα πει ότι δεν έπαιξε καλά ο Μέση, οκ, έπαιξε καλά, αλλά... Το να ειρωνεύεσαι, να χλεβάζεις, να μειώνεις και να θεωρείς, ας πούμε, σιγά τον παίχτη. Είναι σιγά
2: έναν
0: τον
2: παίχτη. Άνθρωπο που πετύχε τόσα πολλά ίδια.
0: Ναι, θέλω να ρωτήσω την Αγγλία πώς την είδες. Έχω εντυπωσιαστεί από την απλότητά της και ίσως είναι μια ομάδα που έχει βγάλει πάρα πολύ καλό πρόσωπο σε Μουντιάλ μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Σχετικά καλή ομάδα.
0: Ναι, αλλά και ο αντίπαλος της, έτσι. Θυμίζω ότι η Πορτογαλία παίζει με αδύναμο αντίπαλο και η Ισπανία με αδύναμο αντίπαλο και δυσκολεύτηκαν. Η Αγγλία με ένα καλό αντίπαλο ήταν, κρίνοντας δηλαδή και τον αντίπαλο, κρίνω και την απόδοσή της.
1: Ναι, δεν βλέπω τόσο καλή την Κροατία, Μαρίκο, όπως τη βλέπεις εσύ.
0: Καλύτερη όμως από το Κονγκό.
1: Δεν μας το έδειξε στο γήπεδο την καλύτερη από τον Κόγκο.
0: Έχει καλύτερους παίχτες. Στο γήπεδο δεν μας το έδειξε. Γιατί ήταν καλή η Αγγλία.
1: Πανίκο παίχτες όλοι έχουν. Δηλαδή και τον Κόγκο, ο Ουίσα παίζει στην Premier League. Ναι. Υπάρχουν παίχτες σε όλες τις ομάδες. Όπου και να παίζουν, ό,τι χώρα και να είναι, κάποιους παίχτες θα έχουν.
0: Κάτι σε προβλημάτισε χθες με την Αγγλία.
1: Πανίκο, κοιτάξτε, επειδή αρχίσαμε με τον Ρονάλτο και τον Μέση, ας πάμε στο Μόντρι. Κρίνω εγώ την καριέρα του, αλλά ο Μόντριτς πρέπει να παίζει ποδόσφαιρο.
2: Βάσει του φέτος...
0: Εχθές δεν βοήθησε καθόλου.
2: Εχθές
0: δεν βοήθησε καθόλου.
1: Δεν είναι πανικό. Έχει δύο χρόνια που η καριέρα του τέλειωσε. Απλά ο ίδιος δεν το καταλαβαίνει. Μπορώ να μιλήσω για ο Μόντριτς, διότι ο Μόντριτς θα μου βάλουν το πρωινό στη νύχτα. Να μιλήσω για ο Ρονάλτο, αντιλαμβάνεσαι.
0: Ναι, αλλά εκεί ας πούμε θεωρείς ότι οι προπονητές μπαίνουν σε μια λογική ότι θα παίξεις εσύ και αφήνω ένα καλύτερο στον πάγκο.
1: Έχω την εντύπωση ότι φοβούνται οι προπονητές. Δηλαδή γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να αφήσει έξω τον Μόντε.
0: Στην περίπτωση της Κροατίας μπορώ να το συζητήσω γιατί έχει και ένα-δυο καλούς παίκτες.
1: Στην περίπτωση της Πορτογαλίας, ο προπονητής είναι ο Ρονάλτο.
2: Ναι.
1: Α, βλέπουμε τι γίνεται και τον τρόπο που μιλάμε τους συμπαίκτες του. Δηλαδή θα τον είδα γύρω στις 6 με 7 φορές που τον είχε δείξει η τηλεόραση, θα σταματά και να δίνει συμβουλές σε διαφορετικούς ποδοσφαιριστές.
2: Αν έβγαζε τον Ρονάλτο και ερχόταν πάλι το ένα, δεν θα δεχόταν κριτική ο προπονητής γιατί έβγαλε τον Ρονάλτο. Ίσως θα παίρνει και αυτό σε ένα δίλημα.
0: Ναι, αλλά έχω δει όμως κάτι άλλο. Δεν κυνήγησε τον Ρονάλτο εχθές οι συμπαίκτες του. Δεν τον κυνήγησα.
1: Όχι,

0: τον κυνηγούς.
1: Πώς τον κυνηγούσαν? Εγώ έβλεπα τον Μπρούνο Φερνάντες να δίνει τις ασίστ στους ακραίους επιθετικούς. Ήταν κλειστός ο Ρονάλτο σε ένα όμιλο παικτών.
2: Σε εισαγωγικά νομίζω τους χαντάκωνε σε κάποιες φάσεις ο Ρονάλτο, γιατί μπορούσε να κάνει κάποιες κινήσεις καλύτερες και τους μπλόκαρε διαδρόμους. Υπήρχε μια φάση με τον Μπρούνο που ερχόταν από δεξιά και μπορούσε να ανοίξει χώρο και πήγε πιο δεξιά ο Ρονάλτο και του χαλάσε τη φάση. Κάπως έτσι τους χαντάκωνε.
0: Αν πω ότι ο Ρονάλτο μπορούσε να σταματήσει πριν 4-5 χρόνια, αντιλαμβάνεστε τι θα ακούσω. Αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. Η Πορτογαλία είναι μια μικρή χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Ο Ρονάλτο, ας πούμε ότι είναι ένας από τους δύο καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο. Δηλαδή όλοι πίνουν το όνομά του. Δεν θα διανοηθεί ο Πορτογάλος να μιλήσει εναντίον του Ρονάλτο.
1: Φυσιολογικό, δηλαδή, γιατί να μιλήσει.
0: Ωραία, άρα όλοι το θέλουν. Τι δύναμη έχει ο προπονητής στην ομάδα του καθόλου? Ο Ρονάλτο κάνει τη σύσκληση, δεν είναι ο προπονητής. Δεν υπάρχει προπονητής στην Πορτογάλη. Να λέμε την αλήθεια, να μην λέμε κάτι και να κρυβόμαστε. Αυτό συμβαίνει στην Πορτογαλία. Τώρα, το πόσο καλός είναι ο Ρονάλτο ενώ κρύβεται.
1: Όχι, το πόσο καλός είναι. Το πόσο ικανούς ποδοσφαιριστές έχει η Πορτογαλία εκεί στην θέση του.
0: Πανίκο, οι ικανούς Πορτογάλικους φοιτητές μπορεί να, ας πούμε ότι ο Μπρούνο εγώ θεωρώ μες τους 5 καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι ελεύθερος. Όταν παίζει με ο Ρονάλτο δεν είναι ελεύθερος.
1: Δεν τον είδα εγκλωβισμένο εχθές που μοιράζει τα παιχνίδια. Έχει δώσει μια-δυο πάρα πολύ καλές πάσες, εξαιρετικές, απλώς.
0: Μιλώ γενικά, Πανίκο. Μιλώ γενικά στο παιχνίδι του και στο παιχνίδι των υπόλοιπων παιχνών.
1: Μα αυτό λέω εγώ, ότι στο εχθέσινο δεν τον είδα να εγκλωβίζεται τόσο πολύ ο Φερνάντες. Είδα την ποιότητα του. Είδα που έχει βγάλει 2-3 καλές φάσεις στους πλάγιους επιθετικούς.
0: Πανίκο, μιλάμε γενικά. Είναι όλοι ποδοσφαιριστές. Μην κολλάς τώρα πάνω στον Μπρούνο ή κάπου αλλού. Τέλος πάντων, παίζει έναν αρνητικό κλίμα.
1: Η εκτίμηση δικιά σου είναι πρέπει να βγει εκτός ο Ρονάλτο και να μπει ο, πώς το λέμε τον άλλο, ο Ράμος.
2: Ο Γκονζάλο Ράμος είναι ο μόνος καθαρός φουράλος, νομίζω.
0: Πανίκο, για μένα, αν το πω ότι θα είναι αργά για την Πορτογαλία, ακόμα και σε αυτόν τον παγκόσμιο κύπελλο, πάλι θα ακούσω τα εξαμάξει. Αυτόν πιστεύω.
1: Okay, ξεκινήσαμε όμως με την Αγγλία. Τι σε προβλημάτισε ενώ εγώ έχω μια χαρά είμαι με την Αγγλία που δεν δηλώνω φαν της Αγγλίας.
0: Ήταν καλύτερη από ό,τι πίστευα ότι θα έπαιζε.
1: Κάπως έτσι και εγώ.
0: Ναι, τη λείπουν παίχτες. Ξέρεις Πανίκο, είμαι πολύ επιφυλακτικός. Είναι ο πρώτος γύρος, μόλις τέλειωσε ο πρώτος γύρος με όλες τις ομάδες. Στη συνέχεια θα κοντραριστούμε πολύ καλύτερες ομάδες, όλες οι ομάδες. Οπότε δεν, εντάξει, θα τη δούμε.
1: Εντάξει, επειδή είδαμε ένα γύρο, έτσι, είδαμε την πρώτη...
0: Δεν θα μπορεί να κάνει αλλαγές και να βρίσκει παίχτες που θα χρειαστεί τη στιγμή που θα τους χρειαστεί. Δηλαδή, όταν έμειναν κάποιοι πρωτοκλασσάδοι στην Αγγλία, εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι.
1: Η Αγγλία κάνει ένα...
0: Εξαιρετική
1: αρχή. Όχι. Και κάτι άλλο το οποίο είναι εντυπωσιακό και δείχνει και την δυσκολία των ομάδων. Έκλεισε φιλικό παιχνίδι μέχρι το επόμενο της μάτσι. Το επόμενο παιχνίδι της Αγγλίας είναι την ερχόμενη Τρίτη. Και ο Τούχελ στην προσπάθειά του να κρατήσει σε γρήγορση τους παίκτες του έχει κλείσει φιλικό με τη Sporting Casas. Νομίζω η Sporting Casas City ήταν η ομάδα του Τζονία. Αυτή πρέπει να είναι. Για να παίξουν και οι υπόλοιποι.
0: Ναι, ο λόγος Πανίκο είναι επειδή είναι 48 οι ομάδες. Καθυστερούν να παίξουν. Δηλαδή μπορεί να πάει και μία εβδομάδα. Γι' αυτό χρειάζεται. Ενώ στα προηγούμενα παγκόσμια κύπελλα που ήταν πιο λίγες οι ομάδες δεν υπήρχαν. Δηλαδή τέσσερις μέρες δεν ξανά παίζεται.
1: Ναι, εγώ βλέπω και ένα μειονέκτημα που μπορεί να έχει η Αγγλία. Αν θέλεις και η Πορτογαλία, ακριβώς αυτής της εβδομάδας. Δηλαδή, το Μεξικό, η Τσεχία και όλοι αυτοί θα δώσουν το δεύτερο τους παιχνίδι. Έχουν ξεκινήσει, πώς είναι τα μας μέχρι τον τελικό, 3, 32, 16, 8, 4 και τελικός 5 και 3, 8. Άρα, το Μεξικό για παράδειγμα, σε περίπτωση που πάει στον τελικό θα δώσει 8 μάτς. Έτσι.
0: Ναι.
1: Η Αγγλία ή η Πορτογαλία, αν πάει στον τελικό, επίσης θα δώσει 8 μάτς. Η διαφορά τους ότι ο ένας θα τα δώσει σε 45 μέρες
2: και
1: ο άλλος σε 39. Που σε κάποια στιγμή μπορεί να σου στοιχήσει αυτό.
2: Το Μεξικό έπαιζε Πέμπτη και σήμερα είναι Πέμπτη και ξανά Πέμπτη.
1: Ναι, έχει μια εβδομάδα να. Και θα πυκνώνουν τα παιχνίδια.
0: Ακριβώς, επειδή είναι 48 οι ομάδες. Αυτό ακριβώς έχω πει. Εντάξει, όταν μπουν στους ρυθμούς τους πανίκο, δεν πιστεύω ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο. Εκεί που θα
1: δεν θα μετρήσει αυτό, για, ειδικά για παίκτες που έχουν και πολλά παιχνίδια στα πόδια τους.
0: Δεν το νομίζω. Δεν το νομίζω.
1: Βάλε μια ανωτελεία να ακούσουμε χορηγόρας και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Minerva Ασφαλιστική.
1: Λοιπόν, έχει φύγει πρώτη αγωνιστική. Κρατάω την Νορβηγία, κάνει καλό ξεκίνημα. Κρατάω τη Γερμανία, την Αγγλία. Γαλλία ήταν καλούτσικη.
0: Και
1: ξεχνάς
0: μια ομάδα.
1: Ναι, το Μαρόκο. Το Μαρόκο, ναι. Το Μαρόκο που, γιατί λόγω του αντίπαλου, έτσι, ότι έπαιξε πάρα πολύ καλά. Το Μαρόκο και η Νορβηγία είναι στα ίδια κυβικά, δηλαδή είναι δύο ομάδες που... και οι Ηνωμένες Πολιτείες έπαιξαν καλά, πάση περιπτώσει.
0: Ναι,
1: δεν θα το έλεγα, αλλά επειδή είναι διοργανώ τρία, την βάζω μέσα. Δηλαδή μοιάζουν τα τρία Dark Horse να είναι σε καλή κατάσταση σε σχέση με... και η Αργεντίνη καλούτσικη, αλλά αδυνάμωσο αντίπαλος.
0: Ναι, αυτό ακριβώς είπαμε προηγουμένως.
1: Ναι, περιμένουμε να δούμε δεύτερη αγωνιστική για τις ομάδες που δεν ξεκίνησαν καλά.
0: Πανίκο, να πω κάτι για την Πορτογαλία. Ο αντίπαλος της ήταν καλός.
1: Όχι, καλός ήταν. Εννοείς από πλευράς υλικού.
0: Ήταν στο μάτσο. Ήταν καλή ομάδα.
1: Ναι, ήταν καλή ομάδα.
0: Ναι, δηλαδή για να μην μειώνουμε την Πορτογαλία σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ήταν καλός ο αντίπαλος.
1: Όχι και καλός. Και ήταν και μια ομάδα που έπαιξε.
0: Επάνεψε το παιχνίδι και μπορούσε να κερδίσει.
1: Ναι, αλλά επίσης θα πρέπει να τη πιστώσουμε και το γεγονός ότι έμεινε και νωρίς πίσω. Ενώ θα τη το μετρήσω. Παίζει το φαβορί με το outsider, μπαίνει μπροστά το φαβορί, αυτό που λέμε θέλουμε ένα γρήγορο γκολ. Και όμως μπήκε και το γρήγορο γκολ και δεν αποσυντονίστηκε. Ήταν εκεί, κρατήθηκε μέσα στο...
0: Ακριβώς.
1: Σήμερα, δεν ξέρω, σήμερα είναι από τα παιχνίδια που τα βαριέσαι. Τσεχία, Αφρική και Ελβετία, Βοσνία, δεν είναι ομπορικά.
2: Παίζει ο Μασέκο εντωμεταξύ της ΑΕΛ.
1: Παίζει εντεκατά.
2: Ναι, δεξιά.
0: Σήμερα μπαίνουμε στο πρώτο και στο δεύτερο όμιλο Πανίκο ή στο δεύτερο.
1: Τσέχη κερδίζουν λογικά.
0: Το οποίο είναι Μεξικό, Κορέα, Τσεχία, Σαουθ Αφρικά. Το δεύτερο παιχνίδι. Τσεχία, Σαουθ Αφρικά δεν. Εγώ βλέπω τριπλή. Δεν ξέρω τι να σου πω.
2: Νομίζω ότι η Αφρική θα παρουσιαστεί κάπως καλύτερη.
1: Εντάξει, είσαι τις απώλειες της. Ενώ εσύ για δύο ποδοσφαιριστές τιμωρημένος.
0: Η Τσεχία δεν έδειξε καλό πρόσωπο στον πρώτο αγώνα. Θα δούμε. Μεξικό, South Korea, κλείνω προς το Μεξικό. Παρόλο που είχε καλή απόδοση η South Korea, το Μεξικό θα παίξει στην έδρα του.
1: Αν έχουμε νικητή, περνά με 6 βαθμούς, ήδη ξέρουμε την πρώτη ομάδα που περνάει.
0: Και
1: τρίτος να τερματίσεις με 6.
0: Είναι πιο κοντά το χ. Είναι πιο κοντά το χ. Ακολουθά ο Άσος κατά την άποψη. Και στο δεύτερο ομιλό είναι Ελβετία-Βοσνία. Επειδή δεν πιστεύω πολύ στις τιμές που βάζουν τα πρακτορία κλπ. Εγώ το βλέπω να αρχίζει από χ.
1: Όταν λες τιμές, τι δίνουν δηλαδή?
0: Δηλαδή δίνουν φαβορί 1.50 την Ελβετία. Εγώ δεν βλέπω.
1: Και εγώ την βλέπω την Ελβετία, να σου πω την αλήθεια, αλλά οκ.
0: Διότι η Ελβετία έδειξε πολύ κακό πρόσωπο στο πρώτο παιχνίδι. Δεν μου έδειξε να έχει επιλογές πολλές. Θα το δούμε. Καναδάς, Κατάρ, νομίζω ότι θα κερδίσει ο Καναδάς.
1: Ναι. Όποιος πάρει νίκη αποκτά προβάδισμα, είναι ξεκάθαρο. Ναι. Νομίζω επίσης, δηλαδή με τον ένα βαθμό και η δεύτερη αγωνιστική στους τέσσερις, φεύγει και. Εκτός αν δούμε το περίεργο τώρα, να πάμε με δύο νικητές οι οποίοι θα τηθούν στο επόμενο παιχνίδι ναι. και να πάνε όλες οι ομάδες με τέσσερις.
0: Πιθανό όλα μπορούν να γίνουν. Εντάξει, ποδόσφαιρο. Ναι. Και μας έδειξαν τα αποτελέσματα ότι ιδιαίτερα σε αυτόν τον παγκόσμιο κύπελλο.
1: Άρα τον Καναδά μέρα... του δίνει το προβάδισμα του Καναδά, και εγώ το ίδιο ναι, βλέπω Καναδά, Παντελή.
2: Ναι, γιατί είναι αδύναμο το καταρρίστο και αν πήρε τον βαθμό, νομίζω είναι.
1: Όχι, και τρέχουν, ενώ εμένα μου αρέσει. Δεν είναι ναι. τόσο η ποιότητα του Καναδά.
2: Όχι,
1: αλλά
2: ναι,
1: τρέχει.
2: Ναι, είναι η και το δείγμα που είδαμε. Ναι. Ο Καναδά έδειξε πολύ καλά πράγματα.
0: Ναι, το Κατάρ δεν πήρε δίκαια τον βαθμό. Ήταν πάρα πολύ τυχερή. Έστω και αν η Ελβετία δεν έπαιξε καλά, θα έπρεπε να κερδίσει έστω ένα μήνυμα. Μπήκε τον κόστο 96-97. Νομίζω αν επέρασε το κέντρο τρεις τέσσερις φορές.
2: Και ίσως να είναι, επειδή πήρε αυτόν τον βαθμό το Κατάρ, ίσως να είναι και πιο προειδεασμένοι, ας πούμε, οι υπόλοιποι. Δεν θα προσπαθήσουν
1: ναι,
2: να δικαιώσουν το παιχνίδι.
1: Ναι,
0: μπράβο, ναι, και αυτό.
1: Έγινε. Ωραία.
0: Ωραία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Καλό απόγευμα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στα θέματα που αναδεικνύονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της έκθεσης προόδου στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αναχώρησε για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επίθεση με πυράβλους πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης, ανοίγοντας το δρόμο για τον τερματισμό της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ο ηθοποιός Γιάννης Νιαρός μιλά για το δέος της Επιδαύρου και τον ρόλο του άθμητου. Ο θρυλικός τραγουδοποιός Desmond Child θυμάται ιστορίες για τον Alice Cooper, τον John Bon Jovi και τους Aerosmith. Ακόμη, αφιέρωμα τουρισμός. Γιατί η μεσογειακή διατροφή και γαστρονομία γίνονται παγκόσμιος πόλος έλξης. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Ab Reload ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
6: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
7: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
9: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
8: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
10: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως.
12: Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
13: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's.
14: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agio και Eni διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
15: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
17: 9 άτομα σκοτώνονται και άλλα 78 τραυματίζονται από κατάρρευση τείχους στο εθνικό στάδιο της Λουσάκα με τη λήξη του αγώνα ανάμεσα στις εθνικές ομάδες της Ζάμπια και του Σουδάν για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 1998. Το τραγικό αυτό γεγονός έγινε στις 18 Ιουνίου 1996.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.

0: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95. Πάνικος Κωνσταντίνου, Παντελής Παντελής στα μικρόφωνα. Θυμίζω τον διαγωνισμό μας. Γράφεται Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Είναι WEBER. Για να μπείτε στην κλήρωση να διεκδικήσετε αυτή την πανέμορφη και ακριβή, θα έλεγα, ψησταριά μας, την Weber Grill Q1 για 200, είναι αξίας 850 ευρώ. 30 του μήνα θα έχουμε την κλήρωση. Ξεχάσατε το στρατόπεδο των υποστηριχτών του Ροναλτίνιο, λέει ο 538, και ο 584 λέει: εμείς που ζήσαμε το Θεό Μαραντόνα, δεν μας απασχολεί ο Μέση και ο Ρονάλτο. Έπεσαν οι μάσκες, λέει ο Σάβας. Παρτάρεις το Μέση, είσαι μεσικός, είναι απλά ένας καλός παίκτης. Okay. Ήταν μόνος του ο Φερνάντες πάνω στο πέναλτι στην πάσα του Κονσεϊσάο και πήγε μπροστά του και σούταρεν, έφκαλε την έξω. Πρώτα φταίει ο προπονητής που το βάλει, λέει το 542. Άμα δεις ξανά την φάση, δεν φταίει ο Ρονάλτο. Ήταν σε μια θέση επίκαιρη και η πάσα ήρθε στο Ρονάλτο. Φίλε, χθες δεν τον τροφοδότησαν ποτέ το Ρονάλτο. Τα πλάγια χάφ της Πορτογαλίας δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Ο Μπρούνος δεν έδωσε μια σωστή κάθετη. Δηλαδή, ο τελευταίος που φταίει για μένα είναι ο Ρονάλτο. Και εγώ αυτό λέω, ότι δεν τον τροφοδότησαν. Δεν ξέρω πόσο επηρεάσει το παιχνίδι, αλλά δεν τροφοδοτήθηκε. Δεν μου έδειξε να επηρεάζεται ότι ψάχνουμε το Ρονάλτο. Απλά επειδή πουλάει ο Ρονάλτο, η κριτική πάει σε αυτόν. Αν ξέρει. Εκτελειώνει άλλο μήνυμα. Αν ξέρει τον παίκτη που έκλεισε η Ομόνια 29η. Τον ξένο είναι δανεικός ή κανονικό συμβόλαιο.
1: Και ως ο χθεσινός, χθες κάνανε ανακοίνωση από τη
0: Μαλαισία. Ναι, έπαιζε στη Μαλαισία.
1: Σήμερα ανακοίνωσε και άλλον. Τον Κύπριο, νομίζω, ναι, τώρα που το. Να το δω. Ανακοίνωσε έναν Κύπριο.
0: Το... για ξένο, λέει όμως.
1: Α, για ξένο. Λογικά είναι αυτός από τη Μαλαισία χθες.
0: Ναι, δεν δανεικός, κανονικά.
1: Να το δούμε τώρα. Αλλά πρέπει να είναι κανονική μεταγραφή από ό,τι θυμάμαι.
0: Καλησπέρα σας. Για να είναι ο Ρονάλτο Μέση Μόντριτς, υπάρχει λόγος. Υπάρχουν προπονητές, τεχνικά team, αναλυτές που ξέρουν κάτι παραπάνω από τον Κώστα, από την Κακοπετριά. Αν έχανε το Κουρασάο, θα λέγατε ο Ροπέρτο Μαρτίνε της Πορτογαλίας είναι ο κορυφαίος coach. Πού πάει τώρα. Δεν νομίζω να θέλει να θυσιάσει την καριέρα του χρησιμοποιώντας τον Ρονάλτο. Κάτι παραπάνω ξέρει από εμάς, λέει 808. Πώς γίνεται να λέτε ότι είναι αδύνατη η Αλγερία σε σχέση πάντα με την, με την Αργεντινή, με την ποιότητα της Αργεντινής είναι αδύνατη. Η Αργεντινή όχι, η Αλγερία έχει 270 εκατομμύρια προϋπολογισμό με παιχταράδες σε πολύ καλές ομάδες. Okay.
1: Για τον προπονητή της Ομονίας Κοζίνια ήρθε ως ελευθέρος, από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Προπονητή.
1: Είπα προπονητή, ποδοσφαιριστή, okay. Συγγνώμη.
0: Για να είναι, αυτό το είπαμε. Και ο Ροπέρτο Μαρτίνες. Εντάξει. Αυτά. Μπουφόν ή Σμάιχελ.
1: Μπουφόν. Εγώ. Δεν μπορεί να δίστανται οι απόψεις. Κάποιος που ήταν με τη United, κάποιος κάτι άλλο.
0: Εμένα μου αρέσει ο Σμάιχελ και ο Μπουφόν μου αρέσει. Δεν ξέρω. Δηλαδή. Όποιο μου δώσει.
1: Ίσως επειδή τον πρόλαβα και περισσότερο τον Μπουφόν εγώ, ενώ το Σμάιχελ ήταν λίγο πιο παλιά. Δεν τον πρόλαβα τόσο.
0: Εντάξει. Okay. Κάτι θα έλεγα. Για την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Τώρα που θυμηθήκα. Έχει έκτακτη γενική συνέλευση. Την ερχόμενη Τρίτη. Ναι, την ερχόμενη Τρίτη. Και το θέμα της συνέλευσης είναι η παρουσίαση πρότασης για ανάληψη διαχείρισης του ποδοσφαιρικού τμήματος. Μιλάμε για μια επενδυτική εταιρεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έρχονται οι άνθρωποι να επενδύσουν στο νησί μας. Δεν έρχονται μόνο για να μπουν στην Ένωση, από ό,τι μαθαίνω. Έρχονται να επενδύσουν και σε άλλα θέματα στο νησί μας. Και δεν έρχονται για να βάλουν 30 και 40 και 50 εκατομμύρια. Έρχονται να μπουν σε μια ομάδα, νορμάλ ομάδα, να έχουν το χρήμα, να την βοηθήσουν, να στηθεί, ναι, να κάνει κόκαλο, να φτιάξει μια καλή ομάδα, να είναι εκεί αξιοπρεπής στο πρωτάθλημα. Έχουν και άλλες ομάδες, από ό,τι έχω μάθει, σε διάφορες χώρες, και αυτό είναι το κέρδος τους, ενώ έχουν την τεχνογνωσία και στην προσπάθειά τους πρώτα στόχευσαν στο να επενδύσουν στην Κύπρο και παράλληλα έψαξαν και αυτό το θέμα, γιατί είναι κάτι το οποίο έχουν. Δεν είναι μια ομάδα που, μια επενδυτική εταιρεία η οποία ασχολείται, ξέρω εγώ, με αλυσίδες εστιατορίων και παίρνουν μια ομάδα. Είναι μια ομάδα που επενδύει στο αθλητισμό και στην προσπάθειά τους παίρνει και την, μάλλον θα προσπαθήσουν να τα βρουν τις ένωσες μαζί τους, και είναι πάρα πολύ καιρό που γίνεται αυτό, και η λογική της συνέλευσης έχει να κάνει να ζητηθεί δηλαδή από τα μέλη κατά πόσο εγκρίνεται όλη αυτή η προσπάθεια ή όχι. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα φέρει ένα τσουβάλι εκατομμύρια στην ομάδα και θα την εκτοξεύσει να την κάνει πανίσχυρη. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Θα δημιουργήσει όμως πάρα πολύ καλές προϋποθέσεις έτσι ώστε η Ένωση Νέων Παραλιμνίου να κτίσει βάσεις και να λειτουργήσει ως μια επαγγελματική ομάδα έτσι ώστε να έχει και καλά αποτελέσματα και να κρατιέται στην πρώτη κατηγορία. Το debate το δημιουργείτε εσείς που τους βάζετε μαζί στη συζήτηση. Ο ένας προσφέρει σε όλες τις επιθετικές παραμέτρους του αθλήματος σκοράρισμα σαν Πελέ. Σαν Πελέ δημιουργία. Σαν Πελέ δημιουργία, σαν De Bruyne τρίπλα, σαν ξέρω εγώ διάβασμα παιχνιδιού, σαν Τσάβη κλπ. Ενώ ο άλλος απλά σκοράρει όσο ο άλλος. Αλλά μέχρι εκεί δεν υπάρχει. Δεν έχω καταλάβει όμως που καταλήγουμε, φίλε. 067 για να
1: σου λέει ουσιαστικά ότι έχει αυτά τα χαρακτηριστικά ο Μέση και το ότι απλά συγκρίνεται με τον Ρονάλντο στο δισκοράρι. Επομένως, βάζει τον Μέση πιο πάνω.
0: Okay.
1: Είναι άποψη του καθενός.
0: Είναι θέμα.
1: Θεωρώ και τους δύο
0: κορυφαίους. Είναι υποκειμενικό αυτό. Είναι θέμα γούστου. Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσουν, ξέρω εγώ, ποδοσφαιριστές που είναι center for. Υπάρχουν άλλοι που τους αρέσουν οι extreme. Υπάρχουν άνθρωποι που τους αρέσουν οι μέση. Όχι ο μέση. Αυτοί που αγωνίζονται στη μεσαία γραμμή. Είναι πολύ υποκειμενικό το πώς αξιολογείς. Έχει κάποια κριτήρια ο καθένας στο μυαλό του για ένα ποδοσφαιριστή και πάντα θα σπρώχνει το μυαλό τον ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται σε εκείνες τις θέσεις. Σπανίως βλέπουμε να συζητάμε για τον κορυφαίο παίκτη στον κόσμο ένα τερματοφύλακα. Γιατί είναι μια θέση εντελώς ξένη σε σχέση με τις υπόλοιπες 10. Δεν θα βάλουμε στην εξίσωση του κορυφαίου, ξέρω εγώ, στον κόσμο ένα στόπερ. Ή ακόμη και ένα δεξί ή ένα αριστερό μπακ. Μπαίνει πάντα στην εξίσωση από το μεσοεπιθετικό, τον εξτρέμ και τον center forward. Εκεί ψάχνουμε πάντα τους κορυφαίους. Και έχει να κάνει, μπαίνει ο υποκειμενισμός μέσα. Βέβαια υπάρχουν κάποια κριτήρια. Δεν θα πεις τώρα ένα καλό εξτρέμ επειδή σε γουστάρεις τα εξτρέμ, ξέρω εγώ, εκείνη την θέση να συζητάμε για τον κορυφαίο στον κόσμο. Αλλά μπορείς να βρεις elite παίκτες οι οποίοι έπαιζαν σε εκείνη την θέση και να το συγκρίνει με κάποιον άλλο. Πελέπεζε, ήταν εκεί στον χώρο του άξονα. Ναι. Ο Μέση το ίδιο. Ο Μαραντόνα έπαιζε στα χαφ. Ο Ρονάλτο εξτρέμ σέντερ φορ. Και πολλούς, ο Κρόιφ έπαιζε λίγο πιο πίσω. Συνήθως ξεκινήσαμε από τα δεκάρια. Περισσότερο για τα δεκάρια και μπαίνει τώρα και κάποια άλλη συζήτηση μέσα, αλλά αυτό είναι το θέμα μας. Δηλαδή, άμα πας και λίγο πιο κάτω να μιλήσεις για τον Τζος Πες που έπαιζε εξτρέμ. Τέλος πάντων, είναι και κουραστικό. Είναι κουραστικό το να προσπαθεί ο ένας να πείσει τον άλλο. Το ότι υπάρχουν ωραίοι ποδοσφαιριστές, τους οποίους θαυμάζεις, τους οποίους χαίρεσαι να τους βλέπεις, μένεις μέχρι εκεί αντί να χλεβάζεις. Στην προσπάθειά σου να αναδείξεις και κάποιον άλλο. Και ναι, αντί να χαιρόμαστε, αντί να είμαστε χαρούμενοι που ήταν και οι δύο στην ίδια εποχή και την ίδια χώρα αντίπαλη για χρόνια, μαλώνουμε ποιος είναι ο καλύτερος. Ακριβώς αυτό.
1: Συμφωνώ και εγώ με αυτό.
0: Κυπριακά έχουμε κάτι.
1: Είχαμε κάποιες ανακοινώσεις ο Ιβάν Πάνκοφ και επίσημα στην ΑΕΚ.
0: Καλός παίκτης, ένας καλός παίκτης και μικρός και θα βοηθήσει νομίζω.
1: Επιστρόφη Πεχλιβάνη στον Ολυμπιακό.
0: Όσπορ ήρθε στον Απόλλωνα.
1: Τι?
0: Όσπορ ήρθε.
1: Λένε ότι ήρθε στην Κύπρο και σήμερα θα περνούσε από ιατρικές εξετάσεις.
0: Okay.
1: Τώρα αν πέρασε ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν το γνωρίζω εγώ, αλλά φαίνεται ότι κλείνει τον deal. Ενώ θα πέρασε τα ιατρικά και θα ανακοινωθεί λογικά αύριο, ας πούμε, αν περάσει σήμερα τα ιατρικά, νομίζω.
0: Okay.
1: Τι είχαμε άλλο, είχαμε επίσημα την ανανέωση του δανεισμού του Ανδρέα Δημητρίου, κοινό τον ΠΑΚ που είναι δανεικός από τον Άρη στην Νέα Σαλαμίνα.
0: Ναι.
1: Παίζε και πέρσι, θα συνεχίσει και φέτος δανεικός εκεί. Mm-hmm. Και οι υπόλοιποι ψάχνονται.
0: Α, έβλεπα και λίγο νωρίτερα ότι ο Πεκλιβάνης επιστρέφει στον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Που είναι συνέχεια της κουβέντας που κάναμε, ότι υπάρχει μια στροφή των κυπριακών ομάδων σε Κύπριους ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι τον Ιούνιο έτσι θα τον φάμε. Με τους Κύπριους, να δούμε πού θα πάει.
1: Ναι. Έτσι είναι μέχρι στιγμή.
0: Να δούμε πού θα πάει η κάθε ομάδα.
1: Α, δεν είναι Κύπροι, είναι μετακινήσεις από κυπριακές ομάδες σε Κυπριακή.
0: Ναι, ξένοι που έπαιζαν στην Κύπρο. Για τον Αποέλ κινείται κάτι. Περιμένουμε τον Ματσίνη και τον Μάγερ και τους έκαναν μείωση απολαβών και περιμένουν τις απαντήσεις τους. Μέχρι εκεί ξέρω.
1: Έγινε μια καλύτερη πρόταση στον Ματσίνη, νομίζω, τις τελευταίες μέρες.
0: Τι εννοείς καλύτερη? Σε σχέση με αυτή.
1: Ίσως να το κάνω. Όχι, μπορεί να κάνω λάθος τελικά. Τι που το διαβάζω είναι για να παραμείνει με μειωμένες απολαβές στον Ματσίνη. Επομένως πιο λίγα.
0: Άρα αυτό που ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Φαίνεται όμως να πηγαίνει στον Άρη. Υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα.
1: Νομίζω μπορεί να βρει.
0: Όταν λέω Άρη, αναφέρομαι στον Άρη Θεσσαλονίκης. Να μην τα μπλέξουμε.
1: Νομίζω μπορεί να. Αν ο ίδιος θέλει περισσότερα λεφτά, νομίζω μπορεί να τα βρει αλλού. Αν είναι αυτό το κίνητρο, εννοώ, για να πάει κάπου αλλού.
0: Συνήθως αυτό είναι το μεγαλύτερο κίνητρο των ποδοσφαιριστών.
1: Εννοώ, αν του δίνει ο Άρης περισσότερα,
0: πόσα θα πάρουν.
1: Λογικά θα πάει εκεί παρά να μειωθούν οι απολαύσεις του.
0: Ναι.
1: Και ίσως να έχει και από αλλού κάποιες προτάσεις.
0: Ξέρεις, διάβαζα ένα πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πολύ ωραία η αλήθεια. Και ήθελα να το πω σε κάποια στιγμή. Για τον Ελίτη. Και κάπου διάβαζα ότι είχε εξομολογηθεί ο ποιητής μας, δυσαθλητής, είχε εξομολογηθεί ότι οι λέξεις που ξεκινούσαν από ελ, έτσι, όχι από το από ελ, ναι, από ελ, έψιλο λάμδα, του ασκούσαν πάντα μια ξεχωριστή γοητεία. Και ήταν κάποιες έννοιες που συνέδεσε με αυτό το αρχικό. Ο ίδιος θεωρούσε τέλος πάντων ότι συνθέτουν την προσωπική του πηξίδα και ήταν ένα παράδειγμα. Ελλάδα, ελευθερία, ελπίδα. Okay. Και ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο. Και από κάτω υπάρχει ένα σχόλιο επικό. Μπορείς να φανταστείς?
1: Όχι, αλλά κάπου κατάλαβα ότι δεν θα είναι κάτι πολύ σχετικό.
0: Ναι, υπάρχει. Επαναλαμβάνω το συνθετικό ελ. Που του αρέσει του Ελίτη και υπάρχει το Ελλάδα, ελευθερία, ελπίδα. Υπάρχει ένα σχόλιο, παιδιά, το οποίο έγραφε ΕΛΚΑΜΠΗ. Μιλάμε για εντυπωσιακό. Μόλις το διαβάζω, ΕΛΚΑΜΠΗ, ήταν, λέω, αυτά είναι. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακό.

0: Δεν υπάρχει τίποτα υποκειμενικό σε αυτό που είπα. Αν ένας παίκτης είναι καλύτερος από τον άλλον σε όλες τις συγκρίσιμες παραμέτρους, τότε απλά είναι αντικειμενικά καλύτερος. Το λέει το μάτι, το λένε και τα νούμερα. Είσαι λίγο άδικος με τους αριθμούς όμως. Έχει σημασία που είναι ο καθένας. Αν ο Μέση, ο ίδιος ο Μέση, αυτός όπως τον βλέπουμε, γεννιόταν στην Κύπρο, το πολύ πολύ να πηγαίναμε κανένα γιούρο. Ναι. Μέχρι εκεί. Και αν ο Βασίλης Χατζηπαναγής έπαιζε, ξέρω εγώ, στη Βραζιλία, σήμερα να μην συζητούσαμε, ξέρω εγώ, για τον Ροναλτίνιο, αν συζητούσαμε για τον Χατζηπαναγή. Έχει σημασία που γεννιέσαι. Ο Ιαράς, ένας από τους μεγαλύτερους σκόρερ, δυστυχώς για τον ίδιο, δυστυχώς το αποσύρω, ο άνθρωπος γεννήθηκε στην Ουαλία, δεν μπορούσε. Ο Χάλαν, αν έπαιζε ο Χάλαν αυτή τη στιγμή στην Εθνική Βραζιλίας, θα τρελαινόταν ο κόσμος. Γιατί θα ήταν Βραζιλία και θα είχε ένα σούπερ στάρ εκεί να βάζει γκολ. Στη Νορβηγία δεν ξέρω πόσο μπορεί να το σηκώσει. Άρα θα μετρήσει σε κάποια στιγμή, οι αριθμοί κάποια στιγμή μπορεί να δικήσουν ένα ποδοσφαιριστή. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν τους αριθμούς για διάφορους λόγους. Δεν είναι μόνο αυτό. Άρα και το μάτι παίζει, γι' αυτό λέω είναι υποκειμενικό, διότι πολλές φορές ένα παίκτη το μετράς με το μάτι. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει. Ναι, μεν βάζεις τίτλους κάτω, ok, είναι μετρήσιμοι τίτλοι, ειδικά όταν μιλάμε για elite επίπεδο, αλλά είναι δύσκολο για ένα σούπερ παίκτη ο οποίος αγωνίζεται σε μια ομάδα, δηλαδή ο Τζέραρ, που ήταν ένας χαρισματικός μέσος, δεν είχε καταφέρει με τη Λίβερπουλ, διότι ήταν μια Λίβερπουλ η οποία ήταν, πήγαινε από το κακό στο χειρότερο.
1: Ναι, το υπόχει, το
0: ήταν ότι πολύ... πήρε το Champions League ήταν κάτι, ήταν ένα παράσημο. Αλλά ο ίδιος ο Τζέραρ, αν ήταν στην Chelsea εκείνη την εποχή, θα μπορούσε να έχει και πρωταθλήματα και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αυτό είναι που εννοώ. Τέλος πάντων, okay. Ας τα αφήσουμε μέχρι εδώ. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές να το συζητήσουμε και αυτό. Είναι πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η τοποθέτηση, φίλε 067. Δεν ξέρω αν σε έπεισα, και δεν το λέω για να σε πείσω, η αλήθεια, απλώς για να προβληματίσω και κάποιους άλλους. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ, μπορεί να έχω λάθος, ελπίζω ότι δεν έχω λάθος. Γιατί δεν μ' αρέσει να έχω λάθος. Όχι, δεν μ' αρέσει να έχω λάθος, ενώ έτσι το έκτισα, και έτσι το αντιλαμβάνομαι. Πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ η απόκτηση του 20χρονου Βούλγαρου μέσου Ιβάν Πάνκοφ για τα επόμενα 3 χρόνια. Στην Κύπρο αναμένεται ο Μάουρο Καμορανέζη για να αναλάβει άμεσα τα καθήκοντα του. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε τα εισιτήρια διαρκείας για την επόμενη σεζόν με το σλόγαν «Ένας αιώνας θρύλος παρών». Από τις 12 απόψε τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα προς πώληση. Πρόταση για να παραμείνει με μειωμένες απολαύες κατέθεσε το ΑΠΟΕΛ στον Ματσίνη. Σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την τελική συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σάβας Γιασής. Στην Κύπρο βρίσκεται ο 29χρονο Σλοβαίνο επιθετικό Άλεν Όσμπολ, το οποίο θα περάσει από ιατρικέ εξετάσει και θα υπογράψει στον Απόλλωνα. Οι Κιανόλευκοι ανακοίνωσαν την αποκτήση του Αντρέα Αθανασίου με συμβόλαιο για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Σύμφωνα με τον Sport FM 95, για τη θέση του κεντρικού αμυντικού υπάρχουν προχωρημένε επαφέ με 2 περιπτώσει. Διορία μέχρι το τέλο του μήνα έδωσε η κόψη όλε τι ομάδε πρώτη κατηγορία για να δηλώσουν τι έδρε που θα χρησιμοποιούν τη νέα σεζόν. Καρμιώτη Σαγκένι ύψονα ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τον Γάσιο για το Τσίριο Στάδιο, το οποίο όμω ακόμη δεν είναι αδειοδοτημένο. Γι' αυτό και χρειάζεται να δηλώσουν και εναλλακτικέ έδρε. Από αύριο αρχίζουν τα εργομετρικά στην Ομόνια. Την Δευτέρα η αποστολή θα μεταβεί στην Κυπερούντα για μια εβδομάδα και ακολούθω στι 29 Ιουνίου θα πάει στην Πολωνία, εκεί όπου θα δώσει 3 φιλικά. Θα αποκτηθεί δεξιό μπακ και κεντρικό αμυντικό, όπω επίση τερματοφύλακα. Μέχρι το πρόσεχε Σάββατο 20 Ιουνίου θα πρέπει να καταβάλει το ποσό τη ρήτρα των 60.000 ευρώ η ανόρθωση στη Νέα Σαλαμίνα για την απόκτηση με ελευθέρα μεταγραφή του Κωνσταντίνου Σεργίου. Η ανόρθωση ενημέρωσε γραπτό ότι θα εξασκήσει αυτό το δικαίωμα. Στην ΑΕΛ υψηλές οικονομικές απαιτήσεις προβάλλει ο Φελίπε Σουάρες και η περίπτωση του δυσκολεύει. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας ανακοίνωσε την επιστροφή του Κύπριου ποδοσφαιριστή Μάριου Πεχλιβάνη, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διαρκείας 1-1 χρόνου. Στη Νέα Σαλαμίνα ως δανεικός από τον Άρη θα αγωνίζεται και την επόμενη σεζόν ο Ανδρέας Δημητρίου.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου ξεκίνησε στις 7 αγώνα Τσεχία Νότιος Αφρική και είναι στο 0-0. Στις 10 Ελβετία Βοσνία, στις 1 τα ξημερώματα Καναδάς Κατάρ και στις 4 Μεξικό Νότια Κορέα. Ο Μάικλ Ολίσε αποτελεί τον διακαή πόθο του Φλωρεντίνο Πέρεθ με τη Ρεάλ Μαδρίτης να σκέφτεται να κινηθεί για την απόκτησή του από την Μπάγκερ. Η Κράσνονταρ έκανε πρόταση αγοράς στον Ολυμπιακό για τον Ζέλσον Μαρτίνς, αλλά η απάντηση που πήρε ήταν αρνητική. Την απόκτηση του Ιμπραχήμα Κονατέ ανακοίνωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Για περισσότερες ειδήσεις το 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Το Σάββατο 20 Ιουνίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τους Ανδρέα Βιολάρη και Λουί Νικολάου. Ελάτε για το μεγάλο τουρνουά ποδοσφαιράκι, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2-2 και διεκδικήστε επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Σας περιμένουν προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 20 Ιουνίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home. Buy sell, Cypress.com.
4: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
5: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
4: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Άτε μητέρα, τζεν να χάσεις τα αεροπλάνο.
8: Να το χάσω, που ενέβαλες πεζίνα. Τέλειωνε να βάλουμε Shell V-Power. Ξέρεις ότι καθαρίζει τον κινητήρα.
7: Ξέρω το μητέρα.
8: Κάμνε το τούρπο.
7: Ναι μητέρα, ξέρω το.
8: Όλα ξέρεις τα.
7: Άτε μητέρα, ετοιμάσου το, εκοντέψαμε. Και χωρίς να βάλουμε μπεζίνα. Γιατί με Shell V-Power κάμνε και εξοικονόμηση.
8: Όλα ξέρει τα τελικά.
9: Shell V-Power. Απόδοση που νιώθεις, χιλιόμετρα που κερδίζεις.
10: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
11: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
12: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
13: Πώς ταξιδεύουμε φέτος, ποιο είναι το νέο ταξιδιωτικό trend, ποιες εμπειρίες αναζητά η νέα γενιά ταξιδιωτών και ποια apps αξίζει να έχετε στο κινητό σας, η ειδική έκδοση Ταξίδια και Τουρισμός της Καθημερινής αποκαλύπτει τις νέες τάσεις που διαμορφώνουν τον κόσμο των ταξιδιών. Ακόμη, παρουσιάζει πολυτελή ξενοδοχεία, εκλεπτισμένα καταλήματα και water parks που αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν της Κύπρου. Ειδική έκδοση Ταξίδια και Τουρισμός αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Η GLB, το νέο μέλος της οικογένειας των SUV της Mercedes-Benz, έφτασε στην Κύπρο και σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό Launch Test Drive Event. Ανακαλύψτε την από κοντά το Σάββατο 20 Ιουνίου μεταξύ 10 και 3 το απόγευμα στο showroom της CIC Mercedes-Benz στη Λευκοσία σε ένα αποκλειστικό event με μουσική και live barbecue cooking. Και το καλύτερο, μόνο για την ημέρα της εκδήλωσης, όσοι αποκτήσουν τη Mercedes-Benz GLB θα υποφεληθούν από το αποκλειστικό Exclusive Launch Benefit. Mercedes-Benz GLB. Έτοιμοι για τα πάντα. CIC Mercedes-Benz.
15: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωση Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
16: Την εκπομπή Καλό στα Παιδιά σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
17: Τέσσερις αναμετρήσεις για την φάση των ομίλων στο παγκόσμιο κύπελο. Στις 7 το βράδυ στην τηλεόραση Σίγμα. Τσεχία, Νότιος Αφρική. Στις 10, Ελβετία, Βοσνία. Στις 1 μετά τα μεσάνυχτα, Καναδάς, Κατάρ. Και στις 4 τα ξημερώματα, Μεξικό, Νότιος Κορέα.
16: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μια προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και του Shell Go Plus App. Κατέβασε το τώρα, μάζεψε πόντους και κέρδισε μοναδικά προνόμια με κάθε γέμισμα σε κάθε διαδρομή.
18: Πρέπει να πω κίνηση δρόμος, έτσι. Συνήθως είναι τα ίδια, αλλά... Να κάνω ένα ελέγχο, να πω και τα τηλέφωνα 22-472-372 και 22-472-374, τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στον Sport FM 95. Ξεκινώντας από την Πάφο, να σας πω ότι η Λεωφόρος Δημοκρατίας και η Λεωφόρος Τάσου Παπαδόπουλου μέχρι η πλατεία Κένετη που ανεβαίνει επάνω είναι πυκνή η κίνηση. Να σας πω στην Λεμεσό ότι ο παραλιακός δρόμος αλλά και ο περιφερειακός, βλέπω εδώ, δεν ξέρω αν έχουμε κάποιο ατύχημα, τέλος πάντων είναι λίγο πριν μπει στην Λέμεσο, είναι γεμάτη, συν τα roundabout τα γνωστά, δηλαδή από το roundabout Αγίου Αθανασίου εκεί στη μέσα γειτονιά των Πολεμιδιών και της Αγίας Φυλάξεως και Σπύρου Κυπριανού, τα γνωστά προβλήματα και Λεωφόρος Μακαρίου. Η Λάρνακα έχει ένα τετράγωνο εδώ με θέματα από Γρηγόρη Αυξεντίου, Σπύρου Κυπριανού, Γιάννη Κρανιδιώτη. Αυτό το τετράγωνο εκεί είναι το παραλιακό, μοιάζει να είναι λίγο μπλοκαρισμένο. Και η Λευκοσία με τα γνωστά προβλήματα από Στρόβολο, Αθαλάσσα και το κέντρο της. Υπάρχει κόκκινο εκεί στα φώτα τροχέας τα περισσότερα. Είναι εκεί που έχουν μπλοκαριστεί οι δρόμοι. Και πάντα το μόνιμο πρόβλημα εκεί στο roundabout του μετρό. Λοιπόν, αυτά.
16: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
19: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
18: Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» στον Sport FM 95. Η Τσεχία έχει ανοίξει το σκορ. Παντελή, ποιος το βαλέ?
2: Ο Σάντιλεκ. Να πούμε ότι είναι και ιστορικό παιχνίδι, καθώς πρώτη φορά 30 διαιτητών είναι γυναίκες στο Μουντιάλ.
18: Ναι.
2: Οπότε είναι και αυτή η παράμετρος σε αυτό το μάτς, ότι γράφεται ιστορία από την πλευρά των διαιτητών.
18: Ναι. Και ο Μασέκο εντεκάδα.
2: Και ο Μασέκο, ναι. Αρκετή ΑΕΛ, έτσι, και με τον Οτσόα και με τον Βοσίνια και με τον Μασέκο.
18: Όχι, ΑΕΛ, έχεις δίκιο. Αγαπητέ Πανίκο, λέει ο 912, ο Μέση είναι σούπερ τεχνίτης, ο Ρονάλτο είναι σούπερ αθλητής, τους λείπει όμως το στυλ, το οποίο για μένα είναι must. Και ο απόλυτος GOAT είναι εκείνος που ξεχυλίζει από στυλ, αυτός που έκανε θαύματα με χαμόγελο, Ροναλτίνιο Γκαούτσο, λέει ο 912. Είπαμε, ο καθένας με τα γούστα του. Στο 2950 επίσης μπορείτε να στέλνετε και για τον διαγωνισμό μας. Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση. WEBER, το Weber, έτσι γράφεται. Και έχουμε ακροατή, πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
20: Μασέκο βασικός.
18: Ναι.
20: Και στο Μασέκο.
2: Βασικός, αλλά έκαμε και πολλά που βλέπω εγώ.
18: Εντάξει.
20: Τώρα λείψε ρε Παντέλη.
18: Τώρα ξεκίνησε
20: τον έλειψε ρε Παντελή. Με ο Κυπρέος τέλος πάντων. Επάνει κομμάτα κοινωνία του τύπου νεωθήκαμε ρε. Το σκέφτεσαι πολλές φορές. Δηλαδή το πολλά ως ζαβός.
18: Ναι, αλλά είναι λάθος.
20: Νεωθήκαμε μες τα ψυχολογικά ρε.
18: Είναι λάθος.
20: Εκάμα μια ψυχολογικά ρατσιστές συντηρητικοί. Α?
18: Λάθος, εγώ διαφωνώ.
20: Ας το ξεκινήσω καλύτερα. Ο μαύρος έμπρεπε να είναι σε τερπαξιμεό. Ούτε πορτάρις ούτε κέντρο. Πρέπει να βουρά. Επιθετική πρέπει να είναι η μαύρη. Επιθετική. Θυμάσαι τα τούτα?
18: Ναι.
20: Θυμούμε... Δεν τα φτάσουν τα σούτα, αλλά τούσαν τούτα. Ήταν κανόνε στην κοινωνία μας, η επιλογή των παιχτών.
18: Ναι, αλλά είχαμε πολύ χειρότερα πριν. Τώρα είμαστε σε πάρα πολύ καλύτερη μοίρα.
20: Όχι, τώρα ναι, πράγματι.
18: Γι' αυτό λέω εγώ διάφωνο.
20: Αν και έχει κάποιοι που καινούν που του σπίτιου και έρχονται τα κούμεντου, λαλούντα, και πάνε πίσω με του σπίτιου πάλι.
18: Υπάρχουν άνθρωποι σημειών που έχουν ζήσει δύο παγκόσμιους πολέμους. Τι να συζητάμε τώρα.
20: Σε γυαλί το λαλό, ρε. Λαϊκή δημοκρατία του Κονκόρε. Άφηστο, ο άνθρωπος όπου γεννηθεί ενίσοδο, ενίσοδο παντού, ρε. Άφηστο, δώσ' του τα τσάσες του να δημιουργήσει, εκπαίδευσε. Εκπαίδευσε. Κατεβαίναν προχτευτές του Πορτογάλους, πανικός στην Πορτογαλική να μην. Πανικός.
18: Έχουν καλούς παίκτες, πρώτα απ' όλα οι ποδοσφαιριστές, που έχει 5-6 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται Πρέμιερ Λιγκ.
20: Όχι, και έχει παίκταρα, έτσι όσο ο Σαντίκη που πήγε αλλαγή στη Σάντερλαν, έκανα και συγκάψαμε τη Σάντερλαν, ο Σαντίκη που πήγε αλλαγή. Ο Σεμένιο,
2: ο Σεμένιο είναι στην Γκάνα.
20: Ο Βίσα που ήταν με τον Εμπέου μου δίδυμο στην Περφότσε Βελανίσκα μας.
18: Ναι, άμα έχεις 4-5-6 τέτοιους, έτσι στέρισε πολλά.
20: Μα και οι άλλοι, σε ανώτερα πράγματα, δεν τούτοι. Αλλά είναι το πρόβλημα, είναι μια ζωή σε όλες τις ομάδες. Πότε να καταλάβει η φίρμα, ο παίχτης, ο διάσημος, ότι δεν μπορεί, ότι δεν μπορεί. Ότι πρέπει να πει το πρωί, κάνουμε ό,τι θέλεις. Θέλει να φτιάξουμε από τον μπάνκο ή πρέπει να, ή να πάει να του πει ο ίδιος, πρέπει να φτιάξουμε από τον μπάνκο, δεν μπορώ πιο. Πότε να το καταλάβει που μπορεί να, να θυσιάζονται ολόκληρες διοργανώσεις ή χρονιές. Γιατί παγιώνει η διοίκηση, ο προπονητής, ο ένας θέλει να βάλει, ο κύριος θέλει να παίζει, ο προπονητής μπορεί να θέλει να το βάλει, πάγκο φοάται, τούν τα πράγματα. Βάστο ρε πάγκο ρε κουμπάρε 40 χρονών, μα πρέπει να ξεκινά ρε. Ο άλλος ο Πέπε ο Χασάπη, είχαμε τον με το κοστούμι, με τη γραβάτα, ήταν μια χαρά για μη θέση του. Αμέσως, αμέσως το κήκανε το γονάτο, να τα κατάλαβες.
18: Ναι.
20: Τι είναι η Κροατία από ό,τι είχε τελειώνουμε να, γιατί τι είναι η Κροατία από ό,τι είχε στο Euro. Δεν έχει παίχτες να κάνει μια ανανέωση. Από, ο ίδιος προπονητής ξεκινά. Μόντριτς, Κράμαριτς, Πέρισις. Κανεί ρε κουμπάρε, δεν μπορούν ρε κουμπάρε. Και βάλει κεντρικών αμυντικών, άρχονταν της άμυνας, το Βούσκοβιτς που είναι πια τα 19 ακόμα, ένα μιξί. Και σε τερφωτομούσα που είναι ένα κόντε τσίτ το ίδιο πάτη. Είναι η βραντή ο Παλαντζάρισμα, κύριε Μαδόπη.

0: εποχές, είναι και δεν είναι μόνο οι αριθμοί.
1: Υπάρχουν... Τώρα που λες αριθμούς, διάβαζα ότι προσπαθώ να θυμηθώ, θυμάμαι του Μαραντόνα, δέχθηκε 152 φάουλ σε Μουντιάλ, 78 Μέση, 58 Ρονάλτο. Η διαφορά ότι ο Μαραντόνα τα δέχθηκε σε 3 Μουντιάλ και οι άλλοι 2 σε 5 συν το φετινό. Είναι δηλαδή τρελό, φαντάσου πόσα 50 φάουλ σε κάθε Μουντιάλ ο Μαραντόνα και στο ένα δεν έχει παίξει. Δηλαδή το 94 έπαιξε στα 3 μας μόνο. Θα απίστευτο το πόσο ξύλο έτρωγε. Ναι, ναι.
0: Αλλά είδα φανταστικός. Μερικές φορές ήταν και στρατηγική των ομάδων.
1: Εντάξει, με τα σημερινά δεδομένα, βαρ, σούπα, μου είπε σκληρά μαρκαρίσματα και όλα αυτά.
0: Και ο Παγιά όμως που προηγούμενο ήταν πιο σκληρό το παιχνίδι.
1: Σκληρό.
0: Και ένα παίχτη εννοώ με την κίνηση.
1: Πήγαινε να σε ακατέψει και μπορεί να δεχτεί κίτρινη κάρτα. Ενώ τώρα λες η πρόθεση μετράει για το ένα και το άλλο. Εδώ σε πατάει ο άλλο που τότε ήταν ούτε καν γύριζε ενώ διαπάτημα. Τα παίζε. Και τώρα το πάτημα είναι κάρτα, ας πούμε. Προσπαθείς να δεις αν είναι πάνω από τον αστράγαλο. Έκαναν το στάκλιν, ας πούμε, πας στην καροτίδα, νόη. Τέλος πάντων. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Γιατί δεν μετρολέει τα Μουντιάλ? Είναι αστεία άποψη το να αφορίζει κάποιος 3 Μουντιάλ με ένα.
0: Δεν είπαμε ότι δεν μετρούν, απλά είπαμε ότι ναι, είναι all in coach, απλά και ο Πελέ είναι ένας από τους κορυφαίους μαζί με άλλους. Αν το πάρεις βάση Μουντιάλ μπορεί να είναι ο Πελέ, αλλά αν το πάρεις βάση άλλων αριθμών.
1: Και πάλι και η αριθμή του Πελέ ήταν εντυπωσιακή, χίλια ναι. Τέρματα ξέρω για 200 που δεν του τα αναγνωρίζουν όλα.
0: Για την εποχή ναι, δεν του τα αναγνωρίζουν.
1: Με τρία
0: μου. Αλλά μπαίνει ένας παράγοντας άλλος ότι
1: έχει
0: δεν
1: να κάνει
0: Ευρώπη,
1: με την επιρροή. Εγώ βλέπω και την επιρροή, το πόση επιρροή έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής στην εποχή του, πόσο μετράει όλο αυτό. Το ότι ο Μαραντόνα είχε τεράστια επιρροή. Ο Πελέ είχε επίσης τεράστια επιρροή. Ο Μπέκενπάουερ είχε τεράστια επιρροή. Ενώ στην κοινωνία, ο Κρόιφ. Σε όλα τα επίπεδα μετράει και η επιρροή που έχει ένας ποδοσφαιριστής εκτός. Εδώ όλοι οι μικροί Πορτογάλοι θέλουν να γίνουν Κριστιάνο Ρονάλτο στην Πορτογαλία. Ακαδημίες στίζονται στα πρότυπα του να βγάλουμε ένα Κριστιάνο Ρονάλτο. Βλέπεις δηλαδή μια ολόκληρη χώρα την επίδραση που έχει ο συγκεκριμένος. Ναι. Και πόση επίδραση έχει ο Μέση.
0: Μα σχεδόν όλοι οι ποδοσφαιριστές, όχι όλοι, απλά ίσως πάνω από το 50% των ποδοσφαιριστών αυτού του Μουντιάλ είχαν ως ειδόλα τους Μέση και Ρονάλτο, που αυτή τη στιγμή παίζουν ενώ μπορεί απέναντί τους ή μαζί τους.
1: Ναι, πόσο επιρροή ασκούσαν τα ντέρπι τον Μπαρσελόνα Ρεάλ λόγω Κριστιάνο και Μέση και δεν ξέρω αν είναι η ίδια διάθεση και η ίδια επιρροή που μπορεί να έχουν το πρωτάθλημα που τελείωσε. Ενώ ναι. δεν σου έκανε κλικ το Real Barcelona το φετινό, ας πούμε. Ή το,
0: όχι, υπήρχε μια πενταετία έτσι που ήταν και δύο που ήταν,
1: ακριβώς,
0: το απόλυτο.
1: Δηλαδή, καθώς να δεις το παιχνίδι, γιατί τα Real Barcelona, αλλά κυρίως γιατί ήταν Μέση Ρονάλτο. Ναι, Κριστιάνο, αυτή είναι η ιστορία. Αυτό προκαλούσε. Τεράστια γύρω από αυτό δημιουργεί το ένα μεγάλο πάρτι οικονομικό, δηλαδή πέραν από τα τηλεοπτικά υπήρχαν και άλλα πράγματα που έφερναν, ήταν χρυσάφι για τη Λα Λίγκα αυτό το παιχνίδι και για τις ίδιες τις ομάδες με Κριστιάνο και Μέση. Τέλος πάντων, 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το κρατάει αυτό το 1-0 η Τσεχία. Είμαστε στα μισά. Πάμε για cooling break. Όχι, τώρα έχει γίνει.
0: Hydration break.
1: Διάλειμμα ενυδάτωσης. Ναι. Τώρα είναι διάλειμμα ενυδάτωσης.
0: Και από πάνω φαίνεται και διαφημίζουν και ένα ποτό έτσι. Γράφει hydration break και δίπλα έχει ένα.
1: Και ήταν απέτηση των τηλεοπτικών σταθμών, κάτι το οποίο συμφώνησε ο Ιφαντίνο αυτό. Τώρα ουσιαστικά δεν έχουμε ένα ποδόσφαιρο των δύο ημιχρόνων, έχουμε ένα ποδόσφαιρο των

0: 4 ημιχρόνο.
1: Δεν τι αφορώ μετά
0: εκεί που πάει να πάρει.
1: Απλά είναι μεγάλη η διαγωγή.
0: Κάνε το εκεί που πρέπει.
1: Λεπτά, είναι...
0: δεν είμαι βέβαιος ότι το κάνουν σε όλα τα παιχνίδια.
1: Το κάνουν σε όλα και ναι, είναι να το κάνεις εκεί που πρέπει.
0: Μα δηλαδή... δεν είναι σε όλα ζέστη.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα. Δηλαδή πάρε μια θερμοκρασία. Ας πούμε στον Καναδά δεν νομίζω να είναι τόσο ζέστη όσο στην... σε κάποια γήπεδα της Αμερικής.
0: Άρα γίνεται για τηλεοπτικούς λόγους και μου σπάζει σε μένα το παιχνίδι. Βάζω εγώ ένα γκολ. Το Μαρόκο είχε βάλει γκολ.
1: Και, ναι, αμέσως... και το έσπαζε το momentum
0: τελείως. Μου το σπάσε. Έλα ρε φίλε, ας πούμε. Στο ένα λεπτό, οκ, okay, να πάμε μια ανάσα γιατί είναι ζέστη. Το να το σταματάς το παιχνίδι ούτως ή άλλως, γιατί πρέπει να παίξουν διαφημίσεις, αμέσως το έχουμε κάνει 4-12 λεπτά, όπως είναι το μπάσκετ. 4-20 διάλεπτα.
1: Ναι.
0: Έτσι έχει γίνει.
1: Οι Αμερικανοί είχαν δει και ήταν φάση αστείο το ότι στο hydration break νόμιζαν ότι τέλειωσε το πρώτο quarter. Όπως το μπάσκετ.
0: Και πήγαν και οι Σκοτσέζοι που πήγαν οι Σκοτσέζοι σε αγώνα baseball.
1: Ναι.
0: Και ήταν ωραίοι. Είδα το στιγμιότυπο στο Instagram, στο TikTok, τώρα δεν θυμάμαι. Ήταν εντυπωσιακή, δηλαδή είναι εκπληκτικό τούτο που έγινε. Και θυμάμαι ένα περιστατικό στο Euro το 2004 που είχαμε πάει με κάτι φίλους. Σε κάποια στιγμή μεταξύ του ημιτελικού και του τελικού δεν ξέρω πώς, τι και γιατί διαβάζω ότι παίζει η Εθνική Ελλάδος βόλεϊ.
1: Ναι.
0: Με την Πορτογαλία κάπου εκεί στο Πόρτο. Πρέπει να ήταν την επομένη του ημιτελικού, είχε περάσει η Ελλάδα στο αυτό. Τέλος πάντων χτυπώ την πόρτα του ξενοδοχείου του δωματίου. Τέλος πάντων ρε το και το πάμε. Σε πληροφορώ είχε 2.000 κόσμο. Ήταν ένα μικρό γήπεδο όπως τα κλασικά γήπεδα του μπάσκετ τα δικά μας. Φανταστείτε το γήπεδο του Κεραυνού Στροβόλου με μία κερκίδα όμως, έτσι. Τσιμεντένια, χωράει που ξέρω εγώ 2.000 άτομα, είχε 2.000 Έλληνες μέσα και έκανα κερκίδα της Εθνικής Ελλάδας στο βόλι, μάλλον όπως εμείς πήγαν και εκείνοι. Είχε πολύ μπλακά όμως, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Αφού ήταν εκεί, μεταλλεύτηκε.
0: Ναι, και... αυτό ακριβώς.
1: Πόση ώρα μιλάμε, ακόμη δεν ξεκίνησε το παιχνίδι.
0: Είναι τρία λεπτά. Μπαίνουν διαφημίσεις χρονομετρημένες.
1: Αν τελειώσουν πιο γρήγορα και πιούν νερό, τους λένε να περιμένουν να τελειώσουν διαφημίσεις.
0: Νομίζω είναι η υποχρέωση που υπάρχει είναι 20 δευτερόλεπτα νωρίτερα να επιστρέφουν πίσω. Ναι. Για να μην χάνεται αυτή η μαγεία του ποδοσφαίρου. Και ο μόνος που το διαφοροποιεί είναι τα ισπανόφωνα κανάλια που μεταδίδουν στις Ηνωμένες, ναι, τα οποία κάνουν ό,τι κάνουμε και εμείς και φαντάζομαι και όλη η Ευρώπη. Δηλαδή την ώρα που υπάρχει το διάλειμμα ενυδάτωσης μπαίνει διαφήμιση στο πλάι, δεν χάνεται εικόνα από τον τηλεθεατή.
1: Για να βλέπουμε τι γίνεται στο γήπεδο. Ναι.
0: Ενώ εκείνοι έχουν την εικόνα από τον τηλεθεατή. Τι λέει ο 550, δεν ξέρω τώρα από πού αρχίζει. Στρέπαντε λέει, από πού αρχίζει το μήνυμα του. Όχι, του 451, όχι του 550. Μα είναι μεγάλο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, μαζεύονται στα Μουντιάλ, φαντάζομαι, τέλος πάντων, μαζεύονται καλύτεροι παίκτες από τις καλύτερες χώρες του κόσμου για να βγάλουν την καλύτερη ομάδα και ένας ποδοσφαιριστής κέρδισε 3 τέτοια. Επίσης είχε αυτά τα στατιστικά με τους αντίπαλους του να τον δέρνουν 90 λεπτά. Μαζί σου, φίλε 451. Και αν δεν έχεις δει το θέμα που έχω κάνει στο YouTube, πες να το δεις, η καλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών. Είναι το Stars Sportflix. Ναι.
1: Υπευγήκε ένα ωραίο, δεν είναι ακριβώς ντοκιμαντέρ στο Netflix, είναι αναπαράσταση το γεγονότων, δεν ξέρω, είναι 5 επεισόδια της μιας ώρας. Και είναι η ιστορία από τότε που ο προπονητής ο Σαλτάνια, που μετά είναι, μάζεψε αυτή την ομάδα μέχρι ένα μήνα πριν το Μουντιάλ που ήρθε ο Ζαγκάλο, μέχρι την κατάκτηση του τροπέου. Δηλαδή γίνεται αναπαράσταση αυτών των γεγονότων με ηθοποιούς.
0: Αυτό που κάνω εγώ το ξεκινάω από το Μουντιάλ του 66. Πώς ήταν μια ομάδα καταρακωμένη και ξεκινάω από εκεί για να εισάξω τον χρήστη που θα μπει να το δει στο YouTube. Είναι στη σειρά Sportflix, το το θέμα που έχω κάνει, περίπου διάρκειας μισής ώρας, και ξεκινάω από εκεί και έχω δηλώσεις των πρωταγωνιστών, δηλαδή πληροφορίες που δίνουν οι ήδη που μετήχαν, οι ήδη οι ποδοσφαιριστές, τι είχαν γίνει. Και το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Είχα πάρα πολύ δουλειά. 6 μήνες το έψαχνα αυτό. Τέλος πάντων, διάλειμμα ξεκούρασης. Εχθές έβρεχε στον Γκάνα Παναμάς και πάλι το έκανα, λέει. Μα αυτό λέμε. Είναι για, καθαρά για τηλεοπτικούς λόγους που γίνεται. Ένα ένθετο για το Μουντιάλ, λέει ο 026. Κάνει μαγειρικές και κουτσομπογιά, μας έχουν γραμμένου στα υποδήματα. Μας το στείλες ξανά, ρε φίλε. Το είπαμε και συμφωνούμε μαζί σου. Τι να κάνουμε.
2: Διάλειμμα ξεκούρασης.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Όχι, για να ξέρετε τι περνάμε, πόσο δυστυχισμένοι είμαστε την ώρα που δεν ακολουθούμε τους κανόνες με αυτά τα τηλεοπτικά διαλύματα που λέγαμε νωρίτερα στο Μουντιάλ. Για να δείτε τι τραβάμε και εμείς στο Sport FM 95. Πρέπει να πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στα θέματα που αναδεικνύονται στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της έκθεσης προόδου στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Ο πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αναχώρησε για τις Βρυξέλλες, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επίθεση με πυράβλους πραγματοποιήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν προχώρησαν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης, ανοίγοντας το δρόμο για τον τερματισμό της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο τοπικά και ιδιαίτερα στα παράλια θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κατέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 15 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 24 Ιουνίου. Φρέσκο φιλέτο σολομού Νορβηγίας από 24,75, τώρα 20,50. Καλαμάρι από 19,03, τώρα 14,75. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70.
4: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Αγία Νάπα. Τι στιγμές έχουμε ζήσει. Ξαπλώστρα μέχρι να νυχτώσει, άμμος παντού.
5: Πάμε, άλλη μια βουτιά και φεύγουμε.
4: Που ποτέ δεν έφευγες και τώρα τη ζούμε από την αρχή. Ίδιες παραλίες, ίδια γέλια, διαφορετικές στιγμές. Με οικογένεια, με φίλους, με κάθε εκδοχή του εαυτού σου. Η Αγία Νάπα μεγάλωσε μαζί σου και συνεχίζει να γράφει τις ιστορίες σου. Αγία Νάπα. Ζήσε την ξανά και ξανά.
3: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
6: Ζεστό νερό. Με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
7: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
8: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
3: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
10: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξεχαστή. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
11: Η σειρά Άγιος Έρωτας φτάνει στο τέλος και υπόσχεται ένα αξέχαστο φινάλε. Μην χάσετε το τελευταίο επεισόδιο του Άγιο Έρωτα την 3η 23 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
12: Πώς ταξιδεύουμε φέτος, ποιο είναι το νέο ταξιδιωτικό τρέντ, ποιες εμπειρίες αναζητά η νέα γενιά ταξιδιωτών και ποια apps αξίζει να έχετε στο κινητό σας, η ειδική έκδοση «Ταξίδια και τουρισμός της Καθημερινής» αποκαλύπτει τις νέες τάσεις που διαμορφώνουν τον κόσμο των ταξιδιών. Ακόμη, παρουσιάζει πολυτελή ξενοδοχεία, εκλεπτισμένα καταλήματα και water parks που αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν της Κύπρου. Ειδική έκδοση «Ταξίδια και τουρισμός» αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το ένθετο «Η αθλητική ατάκα της ημέρας» φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.

0: Πάμε με ατάκα. Έτοιμοι. Λοιπόν, ο Γιώχαν Κρόιφ το έχει πει. Η διαφορά μεταξύ του σωστού και του λάθους συνήθως δεν είναι πάνω από 5 μέτρα.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Λοιπόν, 29.50 τα μηνύματά σας και για το διαγωνισμό μας. Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία. 22.472.372 και 22.472.374 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Παντελής Παντελή και ο Πανίκος Κωνσταντίνος στα μικρόφωνα. Χρήστης Χριστόδουλος στις μουσικές επιλογές και του Ρεφεντέ 699.
2: Είναι ωραία παρομοίωση. Δεν
0: δε, ξέχασα τι έλεγα. We can die in desire. Να σε καλά φίλε 699, παντός μας έκανες και γελάσαμε. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74. Η αλήθεια ότι μπορεί να μας, δεν ξέρω αν είναι μέσα στα πλαίσια που μπορώ να το πω, αλλά μπορεί να μας κυνηγήσει η αρχή ραδιοτηλεόρασης, γι' αυτό δεν θέλω να το πω. Ήταν, είναι πολύ ωραίο αστείο, ναι, έχεις δίκιο, μας άρεσε. Ήταν καλό, ήταν έξυπνο και γουστόζικο. Παραμένει το 1-0 υπέρ της Τσεχίας, άλλη κάρτα στους Νοτιοαφρικανούς. Είμαστε πλέον στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Οι Τσέχοι το έχουν το μάτς. Ενώ είναι καλύτεροι, το κυριαρχούν στο παιχνίδι. Έτσι ήταν βέβαια.
2: Ναι, και τη Ελβετία και με το Κατάρ από τη θυμό, ναι. Να μην την πάθουν οι Τσέχοι, αλλά νομίζω θα τα καταφέρουν.
0: Ναι. Το άλλο το παιχνίδι νομίζω είναι καλύτερο. Αλλά οκ, okay, εμείς τι θα δούμε, τη Βοσνία.
2: Βοσνία και Καναδάς.
0: Καναδάς, ναι.
2: Είναι ωραίο αυτό το παιχνίδι. Όχι, συγγνώμη. Ελβετία, Βοσνία, η ώρα 10, συγγνώμη. Τα μπερδέψαμε. Καναδά, Κατάρ, είναι η ώρα 1.
0: Δεν.
2: Όχι,
0: επειδή δεν έχουν κάτι οι δύο πρώτοι όμοι.
2: Επειδή είναι ότι δεν έχουν και το μεγάλο.
0: Επειδή είναι
2: οι διοργανωτές και πήγαν ω.
0: Φαντάστο ότι έχει Βραζιλία, Αργεντινή, Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ισπανία, ξέρω εγώ. Και ένα έχει μια ομάδα που τούτες μέσα. Έπρεπε να τουλάχιστον να ζητάνε Ιταλία, για σέχανε, ρε παιδί.
2: Από αύριο ώρα.
0: Να μπει Ιταλία.
2: Όχι, από αύριο ξημερώματα Σαββάτου θα αρχίσουμε πάλι έτσι, με τις πιο μεγάλες ομάδες.
0: Τι ξημερώματα Σαββάτου.
2: Ενώ που θα δούμε Βραζιλία.
0: Πέμπτη σήμερα. Τετάρτη σήμερα.
2: Πέμπτη.
0: Τι μέρα είναι σήμερα.
2: Πέμπτη. Ενώ έχουμε.
0: Αύριο τι έχουμε.
2: Ξημερώματα η ώρα 1 Καναδάς Κατάρ, η ώρα 4
0: η ώρα 1, Μεξικο... normal ώρες, η ώρα 10
2: Μεξικο, Κορέα, αύριο η ώρα 10 Αμερική Αυστραλία, που εντάξει είναι Αμερική φαβορή, νομίζω οι Αυστραλοί κάναν την έκπληξη με την Τουρκία, δύσκολο να το ξαναδούμε.
0: Μπορεί να βγει καλό παιχνίδι, αλλά θα σου πω ότι τραβάμε, ναι, ιδιαίτερα το.
2: Μετά Σκωτία Μαρόκο η ώρα 1, 3.30 Βραζιλία IT και μετά πάμε Σάββα.
0: Γιατί βάζουν τη Βραζιλία η ώρα 10.
2: Δεν ξέρω και τι ώρα είναι και στη Βραζιλία για αν προτιμήσω.
0: Στη Βραζιλία πρέπει να μας βάλουν, η ώρα 10.
2: Γιατί την Αγγλία είδα λίγο έτσι ότι προσπάθησαν να το φέρουν σε ώρες.
0: Εντάξει,
2: πιο...
0: στις ευρωπαϊκές χώρες, τις ευρωπαϊκές εθνικές προσπαθούν να τις βάλουν η ώρα 10.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Νορμάλ ώρες για την Ευρώπη, για να μπορούν οι Ευρωπαίοι, ναι, να τις, ναι, παρακολουθούν. Γι' αυτό ομάδες όπως είναι η Βραζιλία, η Αργεντινή, ξέρω εγώ, μπορεί να τις έχουν σε ώρες που βολεύει εκείνους. Αλλά τώρα δεν λέει τίποτα να κάτσεις να δεις, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, Ελβετία, Βοσνία. Ας πούμε, αν ήταν προκριματικά του Euro, ήταν να κάτσεις να δεις. Υπάρχει περίπτωση να κάτσεις προκριματικά του Euro.
2: Όχι, απλά είναι άλλο χρώμα έτσι του Μουντιάλ.
0: Ούτε ο προπονητές τους δεν θα κάτσουν.
2: Όχι. Πραγματικά όταν έχει εθνικές, αφού λέμε ποτέ θα επιστρέψουν τα πρωταθλήματα.
0: Ακριβώς.
2: Μόνο σε Μουντιάλ και Euro είναι που βλέπουμε.
0: Τις μόνες χώρες που μπορεί να με κρατήσει σε εγρήγορση, ενώ πέραν από τη Βραζιλία την Αργεντινή, κάτι Εκουαδόρ, ας πούμε, ακόμα στο μυαλό μου έχω, ναι, εδώ κάτι Λατινοαμερικάνικο, ξέρω εγώ, κάτι, καμιά Κολομβία, παρά Ελβετία, παρά Βοσνία, παρά Τσεχία, ας πούμε. Οκ, εντάξει.
2: Η Κολομβία τα πήγε καλά. Το Εκουαδόρ, ήθελα να δω το Εκουαδόρ. Αχ, τι ελεφάντος του που ήταν η ώρα 4, επειδή έτσι τις θεωρούσα και τις δύο ότι μπορούμε να τις ζούμε σαν εκπλήξεις. Τελικά κέρδισε η αχ, τι ελεφάντος.

0: στο 1-0 εκείνο το μάτς, που τη βλέπω να το προσπαθεί αυτή η Λεβάντοβιτς να κάνει και κάτι παραπάνω. Έτσι μέχρι 16-8 μπορεί να τη δούμε.
1: Να πάει έτσι ψηλά.
0: Ναι, έχει καλή ομάδα. Και έχει και ένα αστέρι που
1: μα
0: τον...
1: Μα πόσες θα πας στους 8.
0: Έχει και ένα αστέρι που τον προορίζω για αντί Σαλάχ στη Λίβερπουλ, τον Διομάντε.
1: Α, τώρα μου κέντρισε το ενδιαφέρον, 5-50. Ο Σούνης λέει. Μόνο για το μεγάλο Σούνης θα δούμε το μάτς στο 10. Τώρα, κάτι δημιουργείται. Τουλάχιστον να πεις, παιδί μου, έχει ένα άνθρωπο δικό μας μέσα. Χθες έβγαλε μια ανάρτηση η Μπάγκερ και έδινε συγχαρητήρια στον Ολίσε, στον Χάρη Κέιν και στον Ντίας, οι οποίοι αναδείχθηκαν MVP των αγώνων τους. Ναι, εντυπωσιακό για την Μπάγκερ πάντως να έχει.
0: Τρεις παίκτες γιατί.
1: Στην πρώτη φάση, τρεις παίκτες, ξέρω εγώ. Αλλά και οι τρεις ήταν καλοί. Τουλάχιστον τους δύο τους είδα. Φαντάζομαι και ο Ντίας πήγε καλά με την Κολομβία. Επίσης είναι μια ομάδα που πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι σε καλό είναι στο επίπεδο δηλαδή Νορβηγίας, Ολλανδίας, άσε που δεν έπαιξε καλά, Ηνωμένων Πολιτειών, Μαρόκο, σε αυτό το επίπεδο είναι και η Κολομβία, είναι στο κλικ πιο κάτω από τα φαβορί.
0: Αρκεί να βγαίνουν και στο επίπεδο, γιατί όλες οι ομάδες.
1: Ναι. Όχι, έχει αστέρια. Όλες οι ομάδες έχουν καλούς παίκτες που μπορεί να παίζουν στα μεγάλα πρωταθλήματα ή και μικρότερα, αλλά έχουν κάποιες παραστάσεις. Η διαφορά τους ότι έχουν παίκτες πρωταγωνιστές. Δηλαδή, ναι. Ο Ντίας δεν είναι ένας απλός παίκτης. Είναι ένας παίκτης. Δεν παίζει Λίβερπουλ, Μπάγερ, ενώ παίζει σε ψηλό επίπεδο. Τι λέει ο άντρος. Σταμάτα να χρυσώνεις το χάπι. Θα το διαβάσω. Παντελή, σταμάτα να χρυσώνεις το χάπι. Από τα χειρότερα παγκόσμια πρωταθλήματα που έγιναν μέχρι τώρα. Αν δεν φτιάξει απόδοση των ομάδων, ούτε το μάς των 10 δεν θα βλέπω. Τελείω, άντρα.
0: Η αλήθεια πάντως, το μόνο παιχνίδι που έτσι ξενύχτησα κάπως να δω ήταν το Βραζιλία Μαρόκο που ξεκινούσε η ώρα 1. Δεν είδα τα 4, τα 3, αυτά δεν τα είδα.
1: Λίγο πολύ είναι και φυσιολογικό. Πάρα πολλές οι ομάδες. Μπορεί να μας βγουν όλα τα παιχνίδια καλά. Ναι.
0: Το κορυφαίο ήταν το χθεσινό.
1: Εχθές ήταν καλό.
0: Που θεωρώ ότι είδαμε και την καλύτερη απόδοση ομάδας χθες. Ναι. Απέναντι με την Αγγλία, απέναντι στην Κροατία.
1: Ήταν καλό σαν παιχνίδι. Πέραν από το πού μπορεί να πάει ο ένας, πού μπορεί να κατηβεί ο άλλος, γιατί έπαιξε άσχημα, γιατί έπαιξε καλά. Ως παιχνίδι ήταν γεμάτο match. Σε κράτησε σε αγωνία. Είδαμε ωραίες φάσεις, είδαμε ωραία γκολ. Ήταν καλό. Νομίζω ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι. Εχθές. Και σε κάποια στιγμή θα παίξουν και τα φαβορί του ομίλου ενώ μεταξύ τους θα τα δούμε αυτά ενώ να δούμε έναν καλό μάτς μέσα στον ομίλο. Το εχθεσινό ας πούμε ήταν το καλό παιχνίδι,
0: ναι,
1: του ομίλου. Προς το παρόν παίζουν οι μεγάλοι με τους μικρούς. Θα δούμε την Ισπανία. Ποιος είναι, δεν θυμούμαι τώρα τους 12 ομίλους για σου πω την αλήθεια.
0: Η Ισπανία έχει στον όμιλο της την Ουρουγουάη. Εκείνο θα είναι,
1: ναι,
0: καλό παιχνίδι.
1: Ωραίο παιχνίδι.
0: Και αφύρωπο, αφού είδαμε ότι. Και είναι και ο όμιλος παίζεται, έχουν έτσι από ένα βαθμό. Επομένως θα το παλέψουν όλοι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, να δούμε και αυτού του είδους τα παιχνίδια. Τα φαβορί και κυρίως μετά τώρα που έχουν χαθεί και κάποιοι βαθμοί. Μπορεί να γίνουν και περισσότερο ενδιαφέροντα τα παιχνίδια. Να θέλουν βαθμούς για να μπορέσουν να περάσουν. Στον όμιλο, εντάξει, το Βραζιλία έπαιξε με το Μαρόκο, άρα τα υπόλοιπα δεν λένε τίποτα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Νομίζω εύκολα, δύσκολα το Μαρόκο θα νικήσει δυσκολία. Υπάρχει το Λατβία-Σουηδία που θεωρώ θα είναι αφύρωπο και η Γερμανία έχει δύο δύσκολα μάτς. Θεωρώ με αυτή τη λεφάντος του και Εκουαδόρ και εκεί μπορεί να.
1: Το Ολλανδία-Σουηδία μπορεί να βγει καλό παιχνίδι. Αν
0: και επειδή η Σουηδία την υποτίμησαν πολύ και.
1: Αν κάνει ακόμα μια νίκη και τα αποτύχει η Ολλανδία, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είναι την επόμενη εβδομάδα που παίζουν.
0: Παίζουν το Σάββατο Ολλανδία-Σουηδία.
1: Ναι. Έχει κάποιους ομίλους, το Ισπανία-Ουρουγουάη μπορεί να βγει καλό παιχνίδι με την έννοια ότι δεν κέρδισαν. Το Νορβηγία-Γαλλία νομίζω μπορεί να είναι,
0: ναι,
1: το καλύτερο της πρώτης φάσης. Δεν βλέπω. Το Κολομβία-Πορτογαλία μπορεί να μας βγει καλό παιχνίδι. Γιατί η Κολομβία κέρδισε, η Πορτογαλία μείνε στον βαθμό. Εντάξει, αυτά δεν είναι και στους υπόλοιπους ομίλους. Δεν είναι κάτι φοβερό. Δηλαδή το Βέλγιο-Αίγυπτος δεν νομίζω. Μπορεί να βγουν καλά παιχνίδια, αλλά ως ονόματα, ναι, δεν σε τραβάνε τόσο. Ή η Γερμανία, ξέρω εγώ τώρα με την ακτή Λεβάντοβιτς, δεν σε τραβάνε.

0: πάει. Αλλά μπορεί να βγει καλό παιχνίδι. Άλλο το να βγει καλό παιχνίδι και άλλο να είναι εμπορικά τα ονόματα.
1: Και άλλο το να περιμένει από την προηγούμενη μέρα, θα παίξει η Νορβηγία με τη Γαλλία, να κάτσω να το δω.
0: Το Νορβηγία-Γαλλία. Βρέζε πάντε λοιπόν, είναι το Νορβηγία-Γαλλία. Να είναι σε ώρα που μα βολεύει τουλάχιστον. 10 η ώρα είναι ό,τι πρέπει.
1: Να σου πω τα μάτια που μα βολεύουν. Είναι απόψε Ελβετία-Βοσνία. Αύριο Αμερική-Αυστραλία η ώρα 10. Σάββατο η ώρα 8, Ολλανδία-Σουηδία και
0: Πότε, Σάββατο 8,
1: ναι.
0: Το Ολλανδία-Σουηδία.
1: Και στις 11 η Γερμανία Χτυλεφάντος του.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Μετά πάμε Κυριακή, μιλάμε για τα παιχνίδια τώρα, όχι όλα, αυτά που είναι σε νορμάλ ώρες.
0: Ναι.
1: Ισπανία-Σαουδική Αραβία η ώρα 7 Κυριακή, Βέλγιο-Ιράν η ώρα 10. Ισπανία-Σαουδική Αραβία, το απόγευμα θα είναι.
0: Κυριακή πήγε στράφη, ναι.
1: Μετά έχουμε η ώρα 8 της Δευτέρας, Αργεντινή-Αυστρία.
0: Καλό τσίτο παιχνίδι. Καλό. Ναι. Επειδή παίζει δύο μέσες να κάτσουμε.
1: Και η ώρα 12 έχει η Γαλλία-Ιράκ. Δεν είναι.
0: Και επειδή παίζει ο Εμπαπέ, πάλι μπορεί να κάτσουμε να το δούμε.
1: Ναι. Μετά να τα πω όλα ή να πάω να βρω τον Νορβηγία-Γαλλία.
0: Ναι, ό,τι θέλει. Εγώ εδώ είμαι. Νόμιστε
1: τι. Νορβηγία-Γαλλία η ώρα 10 Παρασκευή 26 Ιουνίου.
0: Μια χαρά.
1: Σε μια εβδομάδα.
0: Μια χαρά.
1: Αν παίζετε εκεί η πρωτιά θα είναι.
0: Τι έχεις να δεις, ας πούμε, εγώ θέλω να δω πάρα πολύ. Ο Χάλαν, ξέρεις, είναι το πρώτο του Μουντιάλ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής και έτοιμος. Δεν είναι μικρός, είναι αστέρι. Ήδη είναι ένα μεγάλο αστέρι. Οπότε θέλεις να δεις πόσο μπορεί να τραβήξει και έχει μια πάρα πολύ καλή φουρνιά η Νορβηγία. Δεν είναι μια ομάδα η οποία μπαίνει στο Μουντιάλ για τη συμμετοχή. Για τη χαρά της συμμετοχής μπαίνει και... Έχει ρε παιδί μου, τρέφει κάποιες ελπίδες.
1: Αφού έχει και την ποιότητα, ενώ δεν είναι όπως τη Τσεχία. Είναι μια ομάδα που έχει και τα αστέρια και έχει μια πολύ ποιότητα.
0: Έχει και ευκαιρία, ενώ είναι... θα μετρήσει δυνάμεις με τους Γάλλους. Δεν έχει να κάνει τόσο με το αποτέλεσμα. Θα μετρήσει περισσότερο πόσο θα την κοντράρει. Διότι μπορεί να χάσεις. Αλλά αν την κοντράρεις με την προϋπόθεση ότι περνάνε και οι δύο, ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή σου. Λες, OK, την κόντρα ρε παιδί μου και έκανε τη βλακεία ο δεξής μπακ και φάγαμε τον γκολ. Στο επόμενο δεν θα το κάνουμε. Να νιώσεις όμως καλά με τον εαυτό σου, να μην σε ξεφτυλίσει. Αυτό θα την βοηθήσει. 860 λέει, παιδιά, παρόλο που κέρδισε η Αγγλία καθαρά, πιστεύω και η Κροατία είναι καλή ομάδα, απλά έδωσε πάνω σε μια πολύ καλή Αγγλία. Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι καλή ομάδα η Κροατία. Με 48 μέσα ομάδες τώρα που κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση, δεν είμαι βέβαιος ότι είναι καλή ομάδα.
1: Είναι μεγάλη διαφορά θεωρώ σε σχέση με τα προηγούμενα δύο της Μουντιάλ. Και αυτό και χθες που μιλούσαμε για Αγγλία-Κροατία, αν μου ρωτούσες το προηγούμενο Μουντιάλ ή στο προηγούμενο Euro, θα έλεγα ότι θα πεζόταν χθες, είπα θα κερδίσει η Αγγλία. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι με ένα Μόντρις πιο μεγάλο και οι παίχτες που έχει είναι σε οκ επίπεδο, αλλά δεν είναι στο επίπεδο.
0: Είπαμε ότι είναι μια γερασμένη ομάδα. Φάνηκε και στο γήπεδο ότι δεν είχε τις εντάσεις. Ήταν όπως το παιχνίδι του. Θυμάμαι την ανάλυση που είχαμε κάνει στο παιχνίδι του Καναδά με την Βοσνία. Ότι ναι, μεν οι Βοσνοί έχουν καλύτερης ποιότητας παίχτες σε σχέση με την απειρία που κουβαλούσε ο Καναδάς. Αλλά ο Καναδάς είχε αυτή την ταχύτητα, την ενέργεια, τα σουπαμούπες, κάτι το οποίο δεν το είχε η Βοσνία. Η Βοσνία είχε την ποιότητα, αλλά δεν είχε τις εντάσεις. Δεν είχε ρυθμό, δεν είχε ενέργεια. Απλώς ήταν καλύτερη, πιο ταλαντούχα ομάδα. Και μόνο με αυτό κατάφερε να πάρει το χ. Άρα, καμιά φορά ναι, μπορεί να σε βοηθήσει, αλλά θέλεις και ενέργεια. Θα βρει ομάδες η Κροατία μπροστά της που θα την τρέξουν και δεν θα έχει την ενέργεια.

0: Ημίχρονο στο Τσεχία Νότιος Αφρική, 1-0 μπροστά η Τσέχη, το ελέγχουν το παιχνίδι από την αρχή μέχρι το τέλος του ημίχρονου. Μένει να δούμε κατά πόσο αυτό θα συνεχιστεί και στην συνέχεια. Η Τσεχία, η οποία αν καταφέρει να κερδίσει, πάει στους 3 βαθμούς και δημιουργεί έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το παιχνίδι, το οποίο θα ξεκινήσει 4 τα ξημερώματα ανάμεσα σε Μεξικό και Νότιο Κορέα. Διότι η Τσεχία, αν έχει νικητή το άλλο μας, πιάνει τον ηττημένο.
1: Ναι.
0: Τώρα θα μειονεκτεί αν είναι οι Νοτιοκορεάτες, αλλά αν κερδίσουν οι Νοτιοκορεάτες, σημαίνει πάμε για ένα τελικό με Μεξικό-Τσεχία στην τρίτη αγωνιστική.
1: Ναι, που
0: θα είναι... αν μείνει αυτό το προβάδισμά της και αν χάσει το Μεξικό. Είναι μια υπόθεση που κάνουμε τώρα.
1: Που ίσως να τε βολεύει και τις δύο να μην χάσουν για να περάσουν και οι δύο. Νομίζω με 4 βαθμούς δεν θα χαθεί η τρίτη θέση. Αν είναι κάποια ομάδα με 4 βαθμούς να περάσει ως καλύτερη τρίτη. Νομίζω θα παιχτεί με κάποιες που θα έχουν 3 βάσει το όντερμά του.
0: Λογικά ομάδα με 3 περνάει και μπορεί να έχουμε ομάδα με 3 να μην περνάει.
1: Ναι.
0: Αυτό μπορεί
1: με
0: να
1: 4 έχουμε. Νομίζω θα περάσουν αν υπάρχει κάποια τρίτη με 4.
0: Πόσες ομάδες να τερματίσουν με 4. Ναι. Είναι απίθανο να δούμε ας πούμε 9 ομάδες με 4 βαθμούς και πάνω και να πάρεις εσύ 4 να κόψεις έξω. Νομίζω στους 3 θα είναι εκεί το όριο. Απλώς κάποιος με 3 μπορεί να μείνει εκτός. Τέλος πάντων. Θα τα δούμε όλα αυτά απόψε, αύριο, σε περίπου 22 ώρες θα τα ξαναπούμε και θα έχουμε να λέμε πλέον γεγονότα και όχι να κάνουμε υποθέσεις. Και κλείνουμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου.
1: Θανάση Παπακοσταντίνου.
0: Θανάση Παπακοσταντίνου. Κλείνουμε
1: το
0: με
1: όνειρο.
0: Θανάση. Το όνειρο. Okay.
1: Ναι.
0: Πώς θα τερματίσουν με 3, με 3 δεν μένει κανένας εκτός. Ναι, λέμε όμως ότι μπορεί να τερματίσουν κάποιες με 4. 4 ομάδες με 4 και 5 ομάδες με 3, ξέρω εγώ. Λέω. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Δεν είπαμε ότι θα γίνει. Κλείνουμε. Σε περίπου 22 ώρες θα ξαναλέμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Το Σάββατο 20 Ιουνίου ο Sport FM 95 θα εκπέμπει ζωντανά σε ένα 2ωρο live link από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι από το κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο μαζί με τους Ανδρέα Βιολάρη και Λουί Νικολάου. Ελάτε για το μεγάλο τουρνουά ποδοσφαιράκι, δηλώστε δωρεάν συμμετοχή, παίξτε 2 εναντίον 2 και διεκδικήστε επαγγελματικό ποδοσφαιράκι αξίας 1.000 ευρώ. Σας περιμένουν προσφορές, διαγωνισμοί, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 20 Ιουνίου 12 με 2 στο κατάστημα της Δημητρίου Store στο Στρόβολο. Μην το χάσετε!
3: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
4: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Η καθαρή πισίνα είναι υπόθεση κλίμα. Μειον 20% σε μεγάλη γκάμα ειδών καθαρισμού πισίνας. Καθαριστικά, χλωρίνη, βούρτσες, απόχες και άλλα για κρυστάλλινα νερά όλο το καλοκαίρι. Από 5η 18 έως Δευτέρα 22 Ιουνίου στα πολυκαταστήματα κλίμα σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
10: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
11: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
12: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
13: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO. Στη Λεμεσό.
1: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
14: Θέλουν να έχει κοντινή απόσταση, να έχουν κοντινή απόσταση δύο ανακοινώσεις. Του διαζυγίου
15: με τον
14: και του διαδόχου. Αυτό, γιατί από τη στιγμή που υπογράφηκε η λίστα της συνεργασίας, δεν νομίζω ότι τους κρατάει κάτι για να το ανακοινώσουν. Mm-hmm. Και στον είπες για και στον Ολυμπιακό, αυτό που προκειτώ πιο φρέσκο απογευματινό είναι ότι φαίνεται τελικά ο Μπιανκόν, όχι η Γαλλία, να ανεβαίνει Βέλγιο.
15: Εντάξει, κοντά είναι.
14: Ναι, εντάξει, οκ. Mm. Okay. Για λογαριασμό της Anderlecht, η οποία έκανε βελτιωμένη προσφορά και φαίνεται ότι με τα bonus και αυτά που αγγίζει, ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια, θα πει σε αυτό το ποσό το νέο Ολυμπιακός.
15: Μάλιστα.
14: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. Είπαμε 1-0 από το 6ο λεπτό με τον γκολ του Σάντιλεκ. Ήταν και η μοναδική τελική
15: στο στόχο.
14: Mm-hmm.
15: Πριν μπούμε σε περιβάλλον διάλογος, mm-hmm. να πω για τον διαγωνισμό μας. Χθες στείλαμε έναν τυχερό, ένα διπλό εισιτήριο στη Ρόδο με δίκλινη καμπίνα. Προσφορά φυσικά της Blue Star Ferry. Σήμερα πάμε για Λέρο. Mm-hmm. Έτσι. Οπότε, όποιοι είναι ενδιαφερόμενοι για Λέρο, θα πρέπει να κάνουν το εξής. Στείλτε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988-946-946. Και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Blue Star Ferries για να δηλώσετε συμμετοχή. Για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με μετεπιστροφή σε δίκλινη καμπίνα για Λέρο και μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Οι νικητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εισιτήριά τους μέχρι 30 Νοεμβρίου του 2026, εκτός από την περίοδο 12 Ιουλίου με 25 Αυγούστου και πάντα σύμφωνα με την διαθεσιμότητα. Οι νικητές θα παραλαμβάνουν μία επιστολή από τη γραμματεία του σταθμού και με αυτήν θα μπορούν να κλείσουν τα εισιτήρια τους για Λέρο, έτσι ξαναλέω.
14: Mm-hmm. Σήμερα Λέρο. Χθες το έδωσε σε
15: Τάσο.
14: Σε Τάσο.
15: Σε Τάσο. Όχι, δεν το έδωσα.
14: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, αυτό. Ναι. Ποιος ήταν ο τυχερός.
15: Μην μας παρεξηγήσουν.
14: Όχι, εντάξει, συγγνώμη. Σαν άνδρας ή γυναίκα.
15: Απλά υπενθυμίσω ότι το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Mm-hmm. Ποιες είναι οι top επιτυχίες φετινού καλοκαιριού? Στο νούμερο 3 τα παγάκια σε ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο νούμερο 2 τα τζιτζίκια στη μεσημεριανή σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Το ταξίδι με Blue Star Ferries. Blue Star Ferries. Η σταθερά στο ταξίδι. Πληροφορίες και κρατήσεις στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο C-More Application, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε τώρα.

0: Και έτσι για τελευταίο έτσι στερόγραφο στην εισαγωγή της εκπομπής, πριν από λίγο το Σερβικό Sports Club ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτό που είχαμε πει.
1: Το ρεπορτάζ.
0: Το είχε πει και ο Γιώργος ο Πετρίδης, ότι αύριο, Παρασκευή, είναι η προκαθορισμένη ημέρα άφηξης του Ζέλι Μιροβλάντοβιτς στην Αθήνα και εννοείται ότι θα μπουν και στην τελική ευθεία συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, άντε να μπούμε σε περιβάλλον παγκοσμίου κυπέλου. Πριν την ώρα που έλεγες για το διαγωνισμό και λέγαμε ότι είχε γίνει μόλις μία τελική στο στόχο, οι Τσέχοι απέτυχαν να έχουν τελική μετά από μία ωραία ενέργεια από αριστερά. Η μπάλα πήγε εντός περιοχής, αλλά το πλασέ που επιχείρησε ο επιθετικός των Τσέχων την μπάλα κόντραρε, βγήκε εκτός περιοχής και έγινε ένα πολύ ωραίο σουτ. Δύσκολη απόκρουση του τερματοφύλακα σε κόρνερ. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής του Παγκοσμίου Κυπέλου για τον πρώτο όμιλο, ο οποίος ολοκληρώνεται η αγωνιστική αυτού του γκρουπ τα ξημερώματα στις 4, ωραίο παιχνίδι θεωρητικά τουλάχιστον, Μεξικό εναντίον Νοτίου Κορέας, οι δύο ομάδες οι οποίες
0: νίκησαν
1: στην πρεμιέρα και τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, ειδικά η Νότια Κορέα έβγαλε ωραία πραγματάκια, όχι τόσο το Μεξικό το οποίο έπαιξε τόσο όσο απέναντι στην Νότια Αφρική, όσο η Κορέα που το έκανε με ανατροπή απέναντι στους Τσέχους. Και το πρόγραμμα του δεύτερου ομίλου, στις 10 έχουμε το Ελβετία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Αυτός ο όμιλος είναι απόλυτα ισορροπημένος, γιατί είχαμε δύο ισοπαλίες στην πρεμιέρα με το ίδιο σκορ 1-1. Ελβετία λοιπόν εναντίον Βοσνίας-Ερζεγοβίνης στις 10 και στη μία μετά τα μεσάνυχτα ο έκτον διοργανωτών Καναδάς θα αντιμετωπίσει το Κατάρ. Τι βλέπεις αυτά?
0: Προβάδισμα στον Καναδά. Νομίζω ότι έχει δείξει μια σοβαρότητα.
1: Αν δεν ήταν, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, λίγο τσαπατσούλης στην πρεμιέρα απέναντι στους Βόσνιους που δεν έδειξαν κάτι ιδιαίτερο.
0: Την νίκη.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και στο άλλο πιστεύω ότι οι Ελβετοί επίσης έχουν γενικά καλύτερη ομάδα από τους Βόσνιους και εκτιμώ ότι αυτή τη φορά δεν θα, οι ευκαιρίες μάλλον που θα τους παρουσιαστούν θα τις εκμεταλλευτούν και δεν θα τις παταλήσουν όπως έκαναν στην πρεμιέρα με το Κατάρ.
0: Ναι, με βρίσκει πάνω.
1: Λοιπόν, στο Μεξικό Νότια Κορέα, αν κρατήσουμε την εικόνα τους από την πρεμιέρα, δεν θα απέκλεια το να
0: μπουν κολάκια.
1: Το να μπουν κολ.
0: Ναι. Μακάρι. Λοιπόν, να πω εδώ ότι φέτος στο παγκόσμιο μένεις ξύπνιος και δεν θα χάσεις λεπτό από τη δράση. Και η Novibet έχει ήδη σκεφτεί. Με τα νέα pre-builds παίζεις με ένα κλικ δελτία που έχουν ήδη σχεδιαστεί για σένα. Και αν σου αρέσει να χτίζεις πιο γρήγορα και από τη σκιά σου, τότε το Bet Builder Plus είναι σίγουρα για σένα. Επιλέγεις από τα top matches της ημέρας και χτίζεις πολλαπλά Bet Builders με τον πιο απλό τρόπο. Και για όλα αυτά ξέρεις ποιος θέει, η Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα 21+, παίξε υπεύθυνα. Τι άλλο έχεις?
1: Λοιπόν,
0: χθεσινά τίποτα?
1: Κοίτα, από τα χθεσινά.
0: Ωραίο μάτς ρε φίλε, το Αγγλία-Κροατία.
1: Το Αγγλία-Κροατία, ναι.
0: Εκεί μύρισε Μουντιάλ τώρα, εντάξει.
1: Μύρισε
0: Μουντιάλ.
1: Τι είπαμε, ήταν το ευρωπαϊκό ντέρμπι, να το πούμε έτσι, της πρεμιέρας, που έμελε να είναι στο τέλος, γιατί είναι στο τελευταίο όμιλο. Μ' άρεσε κατά διαστήματα η Αγγλία.
0: Ναι.
1: Και ρε παιδί μου, μ' άρεσε πέρα από τα δύο γκολ που έβαλε ο Κέιν για τους Άγγλους. Γενικά η εμφάνιση του Ρεφιλέ
0: είναι πολύ καλά.
1: Είναι πολύ γεμάτη.
0: Πολύ ωριμός.
1: Πολύ γεμάτη για center four. Δηλαδή εκτός από τα τελειώματα, εντάξει, okay, το ένα ήταν με πέναλτι, βλέπεις ότι έχει την κάθετη πάσα που για center four είναι πραγματικά χάρισμα, αλλά και στο φινάλε έφτασε, δεν ξέρω αν την είδε στη φάση.
0: Το είδα όλο, είναι το πρώτο που είδα όλο.
1: που που βρέθηκε και στην, και στην περιοχή και απέκρουσε με το σώμα μια προσπάθεια των Κροατών να ξαναβούν στο μάτς.
0: Εγώ σου έχω πει μεταξύ στο βάρος και αστείο. Επειδή είναι η πρώτη χρονιά που δεν ακούω εδώ τους εν Ελλάδη Άγγλους φαν ότι έρχεται σπίτι και εντάξει τώρα τελείωσε γιατί αυτό το έργο το έχουμε
1: λιώσει. Coming home, it's coming home.
0: Δεν το αποκλείω.
1: Καλά, κοίτα. Νομίζω ότι ο στόχος των Άγγλων αυτός είναι. Δηλαδή ακόμα και τελικό να πάνε και να μην τα καταφέρουν, για αυτούς θα είναι αποτυχία. Από την άλλη, απογοήτευση η Πορτογαλία, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Απογοήτευση η Πορτογαλία.
0: Εγώ το βλέπα.
1: Ενώ δημιουργήθηκαν πολύ νωρίς προϋποθέσεις με το γρήγορο γκολ.
0: Και λες θα ανοίξει τώρα.
1: Ναι, για να παίξει μπαλίτσα, ρε παιδί μου, αυτό. Τελικά, θεωρώ, ναι, και έχουν γραφτεί διάφορα και έχουν ακουστεί διάφορα, ότι δηλαδή το να παίζει η Πορτογαλία που έχει απίστευτη ποιότητα από τη μέση και μπροστά, παικταράδες, να πρέπει ακόμα και τώρα να παίζει για τον Κριστιάνο, νομίζω ότι είναι λάθος.
0: Είναι λάθος, ναι. Και γενικότερα κάποιος που ακούει το 1-1 μπορεί να πιστέψει ότι, ξέρεις, έχασε ευκαιρίες με το τσουβάλι και...
1: Ναι, απλά δεν μπήκε μπάλα
0: καμία
1: μέσα,
0: σχέση.
1: Ας πούμε, και ήταν τυχερό το Κονγκό. Όχι, okay. Το Κονγκό εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε στο φινάλε του ημιχρόνου, σκόραρε.
0: Αρκετά τρεξίματα.
1: Είχε, ναι, και τις δημιούργησε και αυτό κάποιες καταστάσεις. Η Πορτογαλία ήταν η απογοήτευση της χθεσινής ημέρας. Και θα την έβαζα μαζί, μια και λέμε για απογοήτευση, και να κάνουμε μια, ας πούμε έτσι, σύνοψη της πρώτης αγωνιστικής, στις απογοητεύσεις μαζί με τη Βραζιλία, στην πρεμιέρα της με το Μαρόκο, λίγα πράγματα.
0: Και την Ισπανία.
1: Και στο βάθρο επίσης θα βάλω και την Ισπανία. Είχε φάσεις απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, αλλά επειδή ήταν τεράστια τη διαφορά δυναμικότητας και ποιότητας μεταξύ των δημιουργών, προφανώς και περίμενες να δεις παραπάνω πράγματα και εξυπακούεται να νικήσει. Οριακά κάτω από το βάθρο θα βάλω το Βέλγιο. Ναι. Δεν με ενθουσίασε στην πρεμιέρα με την Αίγυπτο. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά που μου άρεσαν από τα φαβορί, θα βάλω την Αργεντινή.
0: Πολύ ωραία.
1: Γιατί ήταν γεμάτη εμφάνιση.
0: Άσχετα να παίζει με ομάδα που, εντάξει, δεν είναι.
1: Οκ, okay, ρε παιδί μου. Κοίτα, θεωρητικά πέσαμε έξω, γιατί στην προαναγγελία, ας το πούμε έτσι, της συγκεκριμένης αναμέτρησης με την Αλγερία, είπαμε ότι μπορεί να τους βάλουν δύσκολα. Δεν τους έβαλαν οι Αλγερινοί, αλλά θεωρούνται από τις ανερχόμενες δυνάμεις του αφρικανικού ποδοσφαίρου. Επίσης, δεν είναι δείγμα γραφής να πεις, ρε παιδί μου, για την Γερμανία απέναντι στο Κουρασάο. Okay. Αλλά απ' την άλλη, συνολικά, ως εμφάνιση, πέρα από τα γκολ, για την συνοχή, για τα τρεξίματα, για όλα όσα παρουσίασε,
0: δείχνει καλά.
1: Ναι, θα πω ότι ναι, θετικό το πρόσημο. Αλλά σου ξαναλέω, δεν είναι για μένα ασφαλές δείγμα γραφής. Όπως επίσης το τελευταίο ημίωρο της Γαλλίας απέναντι σε Σενεγάλη.
0: Ναι, γιατί μέχρι εκεί δεν
1: μέχρι εκεί έλεγες πόναν τα μάτια μου. Και για τη μία και για την άλλη. Αλλά προφανώς και περιμένεις περισσότερα από τη Γαλλία. Το τελευταίο ημίωρο έδειξε το τι μπορεί να κάνει. Και από τα outsider, που δεν περιμένεις, ας πούμε, θα πω από την πρεμιέρα, από την αρχή κιόλας, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

0: γνωριμία στις Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Wall και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στην Novibet και είναι γεμάτο μεγάλες στιγμές. Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά. Και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
3: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.

0: Λοιπόν, αρχίζουμε την εκπομπή αφού ο φίλος ακροατής μας έφτιαξε το κέφι εδώ. Γιατί έτσι, για έχω ακούσει για 20 και 20 που έχω πάρει ως μεσιογράφος, αλλά ότι πήρα 20 για να μην κράξω τον Μπρούνο Φερνάντες.
1: Και μόνο τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Πραγματικά, ρε φίλε.
1: Να σε καλά,
0: να σε καλά φίλε μας.
1: Όποιος κι αν είσαι και όπου κι αν είσαι.
0: Είσαι ωραίος.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, 62 λεπτά παιχνιδιού στο Τσεχία Νότια Αφρική. Παραμένει αυτό το εύθραυστο, θα πω εγώ, 1-0.
0: Ναι. Και βλέπω και τους Αφρικανούς να είναι πιο
1: δραστήριοι
0: στο δεύτερο μήχρονο.
1: Ναι, είναι αυτό. Σε ποιο, δεν θυμάμαι. Μπράβο, ο Μπιέλσα. Μετά την γκέλα της Ουρουγουάης με την Σαουδική Αραβία το 1-1. Mm-hmm. Η Ουρουγουάη στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο.

0: Το πέταξε ουσιαστικά το πρώτο ημίχρονο και είπε ότι αν στον, σε εισαγωγικά στον μικρότερο τον κάνεις να πιστέψει, θα έχεις πρόβλημα. Θεωρητικά η Τσεχία έχει τον πρώτο λόγο σε αυτό το παιχνίδι. Εφόσον δεν το καθαρίζει, okay, θα πιστεύει η Νότια Αφρική και καλά θα κάνει φυσικά ότι μπορεί να ισοφαρίσει.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στην αεραστεχνική ΑΕΚ.
0: Ναι, γιατί ήταν ένα από τα θέματα της ημέρας. Mm-hmm. Ο πρόεδρος της αεραστεχνικής, ο κύριος Αλεξίου, έδωσε το μεσημέρι μια συνέντευξη τύπου και απολογιστική, αλλά και εν όψη του μέλλοντος. Μανώλης Μουσουράκης την παρακολούθησε. Πάμε να μας τα αναλύσει, να μας τα κάνει 50ράκια.
1: Γεια σου φίλε.
0: Έγινε σοφότερος, καλησπέρα. Έχουμε καιρό να τα πούμε, κύριε μου, από αέρος.
2: Ναι, ναι. Α, ναι. Ναι.
1: Από κοντά. Έτσι, δεν κάνει τίποτα να τρώμε τους, ρε φίλε.
2: Τώρα που να είναι, θα δώσει γκάζι.
1: Άντε,
0: ναι, άντε.
2: Λοιπόν, έδωσε γκάζι και ο κύριος Αλεξίου,
0: ναι,
2: το Μουσμεράκι.
0: Ναι.
2: Σε μια συνέντευξη τύπου που διήρκησε αρκετή ώρα, είναι η αλήθεια, κάτι λιγότερο από 2 ώρες. Είπε πολλά. Mm-hmm. Αυτό που είπες και εσύ, δηλαδή, ο σκοπός ήταν κυρίως απολογιστικός, να κάνει έναν απολογισμό της φετινής σεζόν, των δυσκολιών που πέρασε η αεραστεχνική, και να βάλει κάποια πράγματα σε τάξη ό,τι αφορά το πώς κινείται η αεραστεχνική και τα τμήματά της από εδώ και πέρα. Δεν ήταν μόνος του, ήταν στο πάνελ και ο Γενικός Αρχηγός της Αεραστεχνικής, ο Ηλίας Χατζίκας, και ο Γενικός Γραμματέας της Αεραστεχνικής, ο Λευτέρης Αρχόντης. Μάλιστα, ξεκίνησε λέγοντας ο κ. Αλεξίδητο ότι έχω πάρα πολλά μέσα μου που θέλω να πω, κάτι που το βεβαιώθηκε και από τον χρόνο. Και πως σκοπός της όλης συνέντευξης τύπου είναι να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι η πραγματικότητα και όχι ποια είναι η εικονική πραγματικότητα που κάποιοι προσπαθούν να παρουσιάσουν μέσω των social. Να το κρατήσουμε αυτό, το κομμάτι για τα social, επειδή πιάστηκε εκτενώς και όχι μόνο από τον Αλέξη Αλεξίου, αλλά και από τον κύριο Χάτζηκα, δίνοντας και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Θα τα κάνω τώρα σε τίτλους, έχει πει πάρα πολλά.
0: Ναι, ό,τι θεωρείς εσύ τα πιο σημαντικά, ναι, και σε ό,τι έχει να κάνει με τα απολογιστικά, αλλά και για το μέλλον.
2: Καταρχάς, άρχισε με επιτυχίες των πολλών τμήματων που έχει η αεραστεχνική και τα τελευταία χρόνια. Επιτυχίες, mm-hmm, και σκοπός αυτό ήταν να αναδειχθεί και η διαφορά επιτυχίας-αποτυχίας, πόσο μάλλον διάλυσης, διαλυμένου τμήματος, κάτι για το οποίο γίνεται κουβέντα και συζήτηση το τελευταίο διάστημα στα social και από τον κόσμο, της ΑΕΚ κυρίως και μη. Η πρώτη ερώτηση που κλείθηκε να απαντήσει είναι και πιο βασική, το βασικό ερώτημα που τίθεται: πού πάνε τα λεφτά από την κάρτα φίλου. Ερώτηση που έχει ένα μέρος του κόσμου. Τα έκανε 50ράκια, αυτό που λέμε, ο κύριος Αλεξίου, πραγματικά τα βάλε κάτω όλα, τα πάντα. Το τι έρχεται από έσοδα, τι έρχεται από την κάρτα φίλου, σύνολο 850.000 ευρώ είναι που παίρνει η ΑΕΚ από τα διαρκείας, δηλαδή από την κάρτα φίλου μέσω των διαρκείας, αλλά εκεί έρχεται και το κομμάτι των εξόδων. Και αυτά τα κάνει 50ράκια, ακριβώς τι έχει να πληρώσει μόνο για τη σύντηση, τη στέγαση, ΔΕΗ, ρεύμα, νερό κτλ. Για τους αθλητές, μόνο για αυτά τα πράγματα ξεπερνούν τα 450 χιλιάρικα, λίγο κάτω από το μισό εκατομμύριο. Και είναι και άλλα, δεν είναι μόνο αυτά. Θέλοντας να αναδείξει το ότι όχι μία κάρτα φίλου, αλλά τρεις, το χαρακτηριστικά έτσι, δεν θα έφταναν για να βγάλει τα έξοδα. Η ΑΕΚ οπότε υπογράμμισε κιόλας και με έντονο ύφος ότι δεν μπορεί να λένε κάποιοι ότι τρώμε λεφτά από την ΑΕΚ, ενώ τα λεφτά που βγάζει η ΑΕΚ είναι λιγότερα από το να συντηρείται το κάθε τμήμα. Βασικοί πυλώνες εσόδων για την αεραστεχνική είναι η κάρτα φίλου, είναι το ποσοστό 10% από την ΠΑΕ και την ΚΑΕ και το ποσό που παίρνει η αεραστεχνική από το στοίχημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το 10%, έκανε και μια εξήγηση το ότι πρέπει να αφαιρεθεί το ΦΠΑ και το κόστος τέλης αγώνα από τα όσα υπολογίζει ο καθένας ότι μπορεί να παίρνει η αεραστεχνική από το 10%. Ρωτήθηκε αν υπάρχουν επαφές με επιχειρηματίες. Δεν υπόθηκε κάτι συγκεκριμένο και είπε ότι μιλάμε πολύ κόσμο. Μακάρι να υπάρξει οποιοδήποτε υγιής επιχειρηματίας για να μπορέσει να βοηθήσει. Ωστόσο, κάτι παραπάνω δεν είχαμε στο κομμάτι. Ρωτήθηκε και για τη βοήθεια που είχε δώσει μέσους της σεζόν τον περασμένο Γενάριο ο Μάριος Ηλιόπουλος. Εξέφρασε και πάλι την ευχαριστία του και άφησε να εννοηθεί ότι όποτε χρειάζεται θα είναι εκεί ο Μάριος Ηλιόπουλος. Τάπησε αναλυτικά τα τμήματα. Εγώ να σταθώ τώρα σε 3 τμήματα. Καταρχάς, το Χάντμπολ Ανδρών, το οποίο είναι και ένα πολύ αγαπημένο τμήμα στη τάξη των φίλων της ΑΕΚ. Υπήρξε και το πρόβλημα μέσω στη σεζόν που είπαμε, το πρόβλημα ρευστότητας που όπως εξήγησε προήλθε από την εταιρεία που ήταν χορηγός μέσω του διοικητικού ηγέτη του τμήματος, του Σταμάτη Παπασταμάτη, που δεν μπόρεσε να καλύψει τις υποχρεώσεις της. Έπρεπε να δείξει τα ανακλαστικά Η αριστεχνική δεν είχε το χρόνο μαζί της, δεν έγινε πτώση στην ποιότητα όπως υπόθηκε. Τα κόστη αυτά που χρειάστηκαν να καλυφθούν καλύφθηκαν από τον Μάριο Ηλιόπουλο και σε αυτό το σημείο τον ευχαρίστησαν και πάρα πολύ. Και εν συνεχεία σε μια άλλη ερώτηση που έγινε για το τμήμα handball, υπογραμμίστηκε ότι ο στόχος και για την επόμενη σεζόν, παρά το μειωμένο budget, θα είναι και το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Μάλιστα σε αυτό το σημείο ο κύριος Χάτσικας εδώ έβαλε και το κομμάτι των social, το ότι μέσα στη σεζόν προσπαθούσαν να φέρουν παίκτες και έφεραν παίκτες και στα social media των παίκτων, οι παίκτες που έρχονταν, διάβαζαν μηνύματα φίλων της ΑΕΚ, δεν ξέρω, που στυλίτευαν την όλη κατάσταση, έκραζαν την ομάδα και αυτό δημιουργούσε περαιτέρω πρόβλημα στους εθήνοντες της ΑΕΚ για το πώς θα διαχειριστούν το όλο θέμα ενώ είχαν φέρει τους παίκτες στην Ελλάδα και έπρεπε να διαχειριστούν και αυτή την κατάσταση. Για το βόλεϊ ανδρών εξηγήθηκε το κομμάτι των χρεών, ουσιαστικά ένα τμήμα το οποίο το παρέλαβε η αριστεχνική με ένα χρέος που μετέπειτα έφτασε, ενώ βάσει αυτών που υπήρχαν εξ αρχής τα χρέη που διωγγώθηκαν, το 1.200.000 ευρώ το χρέος έχει πέσει στο 1 τρίτο περίπου και ουσιαστικά να το θέσουμε και ως παράδειγμα εκεί όπου κάθε αριστεχνική δίνει ένα budget κάθε χρόνο για να συντηρείται ένα τμήμα για να πρωταγωνιστεί κτλ. Η ΑΕΚ το δίνει απλά για να μαζεύει τα χρέη. Πάντως ο στόχος είναι και η άνοδος και να είναι υγιές το τμήμα. Η είδηση νομίζω έχει να κάνει και με το τμήμα Πόλο που παραδέχθηκε ο κ. Αλεξίου το ότι η ΑΕΚ έχει αποτύχει σε αυτό το τμήμα, ότι δεν κατάφερε να το βάλει στους κόλπους των εκδίδων, δεν το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, ότι πρέπει να, να γίνει μια επανεξέταση της λειτουργίας του. Και άλλα θέματα πιάστηκαν και για το θέμα της αθλητικής αναγνώρισης που προέκυψε. Αναλυτικότατος το εξήγησε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Μπορεί να το διαβάσει κάποιος και στο site για το πού θα αγωνίζονται τα τμήματα, για το στόχο δημιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων που μπαίνει μπροστά και στο δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας. Ρωτήθηκε στο τέλος και για τη δημορία έδρας και για τις κινήσεις που έγιναν για να υπάρχει μια ισονομία στις ποινές που και οι φίλοι θα νιώθουν ότι δεν υπάρχει και πολλά άλλα τα οποία είναι όλα αναλυτικά πάνω στο site στο Sport.fr.
0: Ωραία. Για Ατρόμητο πότε θα τα πούμε, αύριο ή από εβδομάδα?
2: Όποτε θέλετε, νομίζω τις επόμενες μέρες.
0: Να έχουμε να πούμε όμως κάτι.
2: Εντάξει, εγώ περιμένω τις επόμενες μέρες επιθετικά και αρνητικά μια εξέλιξη πάνω στο Μανσούρ.
0: Μάλιστα.
2: Στο θέμα της ανανέωσης έχει μπει γερά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε μου.
1: Ευχαριστούμε φίλε.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, έχουμε cooling break στην αναμέτρηση της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. Στο 71ο λεπτό είμαστε τώρα. Έβλεπα πριν σε μια ιστοσελίδα ένα θέμα. Οι εξειδικευμένοι της Αργεντινής στο marketing registrado, αν το διαβάζω σωστά, αναφέρει ότι η FIFA από τα cooling break που είναι πλέον υποχρεωτικά στα μισά των δύο ημιχρόνων σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και τα 104 παιχνίδια μπορεί να έχει έσοδα που μπορεί να ξεπεράσουν τα 500 εκατομμύρια δολάρια. Πάμε σε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, η Αμαλία Καβάλη μιλά για το ρόλο της αρετής στη σειρά «Η Αθώη» και αποκαλύπτει σε ποια κομμωδία θα παίζει του χρόνου. Βρείτε τον πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί τσάντα και φόρεμα παραλίας με μόνο 1,95 επιπλέον. Χορηγός τεύχους στα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες. Πρώτα σε περιεχόμενο, πρώτα σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
5: Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ. What I do is what I like.
7: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
8: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
7: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
8: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
9: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
10: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλικτά. Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
11: See you in Charm. Εκεί που ξεκινά το καλοκαίρι. Αν το καλοκαίρι έχει lifestyle, θα το έλεγαν Charm El Sey. Καφές με θέα στο μαγικό Φάρσα Καφέ. Βόλτες στα πολύχρωμα παζάρια με αρώματα Ανατολής και νύχτες γεμάτες ενέργεια στην εντυπωσιακή Soho Square. Εδώ κάθε στιγμή θυμίζει εξωτικό όνειρο. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, seeyoutravel.com.cy ή καλέστε μας στο 7777-2080. See you Travel. 25 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί.
12: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
13: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ο ηθοποιός Γιάννης Νιαρός μιλά για το δέος της Επιδαύρου και τον ρόλο του άθμητου. Ο θρυλικός τραγουδοποιός Desmond Child θυμάται ιστορίες για τον Alice Cooper, τον John Bon Jovi και τους Aerosmith. Ακόμη αφιέρωμα τουρισμός. Γιατί η μεσογειακή διατροφή και η γαστρονομία γίνονται παγκόσμιος πόλος έλξης. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Στήριξε, έκανε like σε ανάρτηση που επιτίθεται στον Μπρούνο Φερνάντες. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που λέμε. Η οποία ανάρτηση κατηγορούσε τον αρχηγό της Manchester United ότι λάμπει μεν στο πρωτάθλημα, αλλά όχι και στην εθνική ομάδα. Και υπάρχει δημοσίευμα ότι ο Μαρτίνες φοβάται σε εισαγωγικά να βγάλει τον Κριστιάνο. Ο ίδιος απάντησε ότι όταν τον ρώτησαν χθες ότι δεν έχει νόημα να βγει ο κορυφαίος σκόρερ της ιστορίας όταν η ομάδα χρειαζόταν γκολ. Αλλά υπάρχουν και νέα δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ξέραμε από προχθές μάλλον ότι δεν πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Εθνική Πορτογαλίας, με την Ομοσπονδία. Τελειώνει μετά το Παγκόσμιο Κύπελο. Το φρέσκο δημοσίευμα αναφέρει ότι βρίσκεται σε επαφές με την Αλ Νάσρ, η οποία ψάχνει προπονητή μετά την αποχώρηση του Ζόρζε Ζέσους. Στην Αλ Νάσρ, ως γνωστόν, είναι ο κύριος Ρονάλντο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τους λέει δεν υιοθετώ.
1: Καθόλου, καμία περίπτωση.
0: Συνεχίζουμε. Διονύσης Δεσίλας στην παρέα μας.
14: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.
14: Τι δεν υιοθετείτε, να δω αν συμφωνούμε.
0: Αυτό ρε παιδί μου που λέει για το...
14: Ότι
0: φοβάται να βγάλει τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ίσως γιατί υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας μετά στην Αλνά.
14: Τι να σου πω τώρα, τι γίνεται.
0: Απλά εμείς είπαμε ότι με τέτοια ποιότητα που έχει η Πορτογαλία, εν έτη 2026, δεν νομίζω ότι πρέπει να παίζει.
14: Εντάξει, να παίζει, αλλά.
0: Για να, όχι για να σκοράρει ο Ρονάλντο.
14: Α, από αυτή κοίταξε, την άποψη. Χθες υπάρχει μια φάση που βγαίνουν από δεξιά και είναι πίσω το Φερνάντες.
0: Μπράβο, ναι.
14: Που εκεί έπρεπε να την αφήσει. Τώρα δεν ξέρω να του μίλησε, να του φώναξε.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, οκ. Αλλά γενικά, ρε παιδί μου.
14: Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Λοιπόν, στον Παναθηναϊκό, το νέο όνομα που έχει προκύψει είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού θέση του γκολκίπερου Νιάκη Πένια. Πίσω ανοίξει στην Μπαρσελόνα, δανεικό στην Έλτσε. Έχουμε πει ότι ο Διακαής πως Παναθηναϊκός Βλαχοδήμος. Αλλά δεν είναι και μια εύκολη περίπτωση. Ξέρετε, τον ίδιο κυρίως. Μια περίπτωση λοιπόν που βρίσκεται στη λίστα του Παναθηναϊκού είναι αυτή. Ισπανός, 27 ετών. Ήταν στην Μπαρσελόνα, ξαναλέω, δανεικό στην Έλτσε. Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Είχε 16 συμμετοχές πέρυσι. Τη χρονιά που πέρασε με την Έλτσε. Και είναι στη λίστα. Θα δούμε τώρα που θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε που θα προχωρήσει ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός κρατάει και τον Τζάβες μαζί με τον Κώσταρη και ψάχνει έναν goalkeeper.
0: Ναι, για να έχει μια ασφάλεια.
14: Για βασικό. Θέλει να πάρει ένα goalkeeper για βασικό.
0: Μέχρι πότε θα περιμένει τον Βλαχοδήμο?
14: Κοίταξε. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός στα προκριματικά θα έχει καινούριο τερματοφύλακα. Η εκτίμησή μου είναι αυτή.
0: Okay.
14: Θα έχει καινούριο τερματοφύλακα. Τώρα αυτά, όσο δυνατόν πιο γρήγορα μπορεί να κάνει, τόσο το καλύτερο.
0: Προφανώς.
14: Έτσι.
0: Ωραία.
14: Από εκεί πέρα, αφού ξεκινήσαμε με τα γραφικά, για τον Καμαρά δεν έχει αλλάξει κάτι. Περιμένουμε ένα τυπικό ζήτημα για πλέον το μέρες να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του και να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Έρχεται με αγορά για συμβόλαιο χρόνια.
14: Θα το δούμε τώρα, 4-3.
0: Okay.
14: Υπάρχουν νέα δημοσιεύματα από το εξωτερικό για τον κύριο Καλάμπρια. Αυτή τη φορά
1: Τωρίνα.
14: Για την Τωρίνο.
0: Κάτσε, πήγε σε αποχώρηση τώρα. Κάτσε να πάμε να κλείσουμε τις προσθήκες. Ναι. Παντρόγγελεν, σε τι φάση είμαστε?
14: Συζητήσεις με τη Σάμσουσπορ.
0: Σου προκύπτει εσένα αυτό που οι δηλώσεις περί απόρριψης δύο προσφορών?
14: Κοίταξε να δεις, όταν, θα σου πω, όταν γίνονται διαπραγματεύσεις, η λογική των διαπραγματεύσεων αυτό είναι. Δηλαδή, σου δίνω τόσα, τα δέχεσαι? Α, όχι, δεν τα δέχομαι, πάμε να συζητήσουμε σε νέα βάση. Σου δίνω τόσα.
0: Ναι. Θέλω παραπάνω, ναι.
14: Όταν υπάρχει τώρα υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό. Δεν θεωρώ ότι είναι μεγάλη διαφορά που μπορεί να πεις ότι είναι απαγορευτικό. Υπάρχουν αρκετές πιθανότητες.
0: Okay.
14: Έτσι, για να κάνει δικό του Φαντρόγγελο ο Παναθηναϊκός. Σχετικά τον Καλάμπρια, αυτό που σας έλεγα, ότι τον εξετάζει και η Τωρινό, πλην της Σασουόλο, το έχω ξαναπεί. Εγώ περιμένω, θα έρθει πρόταση για τον Καλάμπρια.
0: Ναι.
14: Εκεί θα δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Ένα. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είναι ότι έχει βγάλει πολιτήριο, δεν είναι σαν τους παίκτες που τους
0: έχει
14: το
0: μάτι. Ναι. Πάντοβιτς, ναι.
14: Σωστά. Okay. Θα πούμε και για αυτά στη συνέχεια. Είπα και κάποια πράγματα το πρωί. Και τι θελήσει και ο παίκτης.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Ο Καλάμπρια έχει εκφράσει επιθυμία επαναπατρισμού?
14: Δεν έχει εκφράσει επιθυμία, αλλά δεν έχει πει κάτι στους άνθρωπους Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω όμως τι θα μπορεί να θελήσει. Τι έγινε? Κάτι έχει δώσει.
0: Πέναλτι.
1: Νότια Αφρική.
14: Τι γίνεται? Οπότε μπαίνω μέσα τις τελευταίες μέρες. Κάτι γίνεται, ρε παιδιά. Πέναλτι για την Νότια Αφρική. Λοιπόν. Δεν έχει εκφράσει κάτι, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα έρθει πρόταση. Τώρα, εκεί τι κάνει ο Παναθηναϊκός, έχει δύο χρόνια συμβόλαιο ακόμα Καλάμπρια. Υπάρχει κινητικότητα και για τις υπόλοιπες αποχωρήσεις μετά τον Σβιντέσκι που πήγε στη Βίτσερ και για τον Γετβάη και για τον Πάντοβιτς. Για τον Γετβάη υπάρχει ενδιαφέρον από την πατρίδα του. Χέρι, τώρα είναι μέσα έξω. Δεν έχω
0: μέσα, μέσα είναι. Εντός περιοχής.
14: Μέσα είναι, ναι. Και για τον Γετβάη από την πατρίδα του. Θυμίζω ότι και την Δυναμό Ζάγκρεμπ τον ήθελε. Και για τον Πάντοβιτς υπάρχει ενδιαφέρον είτε για τους ατζέντιδες δηλαδή που έχουν ενημερωθεί, είτε για να φέρουν πρόταση για αγορά είτε για δανεισμό. Υπάρχει μια κινητικότητα από πλευράς ατζέντιδων των παικτών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα, σήμερα ολοκληρώθηκαν τα εργομετρικά και αύριο θα συνεχιστούν οι προπονήσεις. Με τον Γιάννη Αλαφούζο να βρίσκεται και τις δύο πρώτες μέρες στο Κοροπή, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη στήριξή του και στη νέα προσπάθεια που γίνεται με τον Ίστρουπ, με τους νέους συνεργάτες του, με τους νέους ανθρώπους στην ομάδα, Στέφανο Κοτσόλη που προσφάτως έγινε και επισήμως τεχνικός διευθυντής. Οπότε βρέθηκε αυτές τις πρώτες δύο μέρες ο Γιάννης Αλαφούς. Την Κυριακή στις 4, θυμίζω, είναι η παρουσίαση του δανού προπονητή, του νέου προπονητή του Παναθηναϊκού, όπου θα τον ακούσουμε ζωντανά. Θα τον δούμε, θα δεχτεί τις ερωτήσεις και θα έχουμε μια πρώτη.
0: Θα το γνωρίσουμε ουσιαστικά.
14: Ναι, μια πρώτη γνωριμία. Ένα νέο φιλικό Άγιαξ.
0: Ενημέρωση από τους Ολλανδούς.
14: Και από τον Παναθηναϊκό. Θα είναι το τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους.
0: 4 Ιουλίου.
14: Και ώρα Ελλάδος 4. Στο Έρμελο. Αυτό το φιλικό για τον Παναθηναϊκό. Δυνατό φιλικό. Φυσικά με τον ένα δεν το βάλει η Νότια Αφρική.
0: Ένα.
14: Και θα είναι ένα δυνατό φιλικό. Ξέρουμε τα φιλικά με την Grasshoppers, με τη Rapid Viennis, τώρα αυτό με τον Άγιαξ. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα για τον Παναθηναϊκό, που στη Δευτέρα, αύριο υπάρχει προπόνηση. Επιστρέφουν στις προπονήσεις μετά και τα εργομετρικά. Και τη Δευτέρα αναχωρεί η ομάδα, η αποστολή για το Apeldoorn της Ολλανδίας, εκεί όπου μέχρι τις 4 του μήνα, μέχρι και τις 4 του μήνα, θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας και θα δούμε πώς θα αρχίσει να χτίζει την ομάδα εν ώψη της νέας σεζόν.
0: Σβιντέρσκι αναχώρησε για Βίτσεφ Λότζ.
14: Ναι, πήγε εκεί.
0: Είναι εκεί,
14: βέβαια. Πήγε από χθες να περάσει τα ιατρικά. Έχει τελειώσει το θέμα. Συμφώνησε ο Παναθηναϊκός. Ένα εκατομμύριο είναι η συμφωνία. Μαζί με κάποια μπόνους επίτευξη στόχων θα πάει στο 1.300.
0: Μάλιστα.
14: Έτσι.
0: Okay. Δεν μου λες την προετοιμασία θα έρθουν και 4 παιδιά από την ΚΑΠΑ 17.
14: Βεβαίως, από την ΚΑΠΑ 17, η οποία ΚΑΠΑ 17 είχε μια εντυπωσιακή πορεία. Και
0: κατέκτησε το πρωτάθλημα.
14: Κατέκτησε το πρωτάθλημα, το κατέκτησε αίτητη. Το έχουμε ξαναπεί, είναι
0: καλή ταλέντο. Φουρνιά.
14: Καλή φουρνιά. Λάβδας, ο οποίος έχει ξανακάνει προετοιμασία, στόπερ. Ο Νεμπής επιθετικός, και αυτός έχει ξανακάνει προετοιμασία.
0: Πέρυσι είχαν ανέβει.
14: Ναι, σωστά. Okay. Ο γείτονας θερματοφύλακας. Τρομερά λόγια λένε για τον γείτονα. Τον είχαμε, ήταν στις ευρωπαϊκές αποστολές του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, μπράβο, μέσα από τη Ρώμα το θυμάμαι.
14: Μπράβο. Okay. Και ο Μπινιάρης, ο οποίος είναι χαφ. Οι δύο πρώτοι, ξαναλέω, ο Λάβδας και ο Νεμπής, είναι η δεύτερη προετοιμασία στην οποία θα λάβουν μέρος οι ποδοσφαιριστές από τα σπλάχνα του συλλόγου, από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Μάλιστα. Έχουν ενταχθεί ήδη στην προετοιμασία.
0: Μάλιστα. Και το άσχημο της ημέρας.
14: Με τον Γιάννη Κάρμη,
1: πολλά χρόνια άνθρωπος.
14: Έφυγε από τη ζωή και ο Παναθηναϊκός τον αποχαιρέτησε.
0: Ναι. 38 χρόνια.
14: 38 χρόνια νομικός εκπρόσωπος πάει Παναθηναϊκός από το 79 μέχρι το 17. Εκπροσωπούσε και τον Παναθηναϊκό μεταξύ άλλων και στα θεσμικά όργανα.
0: Ναι.
14: Υπάρχει ανακοίνωση από την Παναθηναϊκού. Θυμάμαι εγώ παλιότερα οτιδήποτε γινόταν, ρε παιδί μου, και ήψελε κάτι να ρωτήσει νομικό, ποιο θα πάρουμε.
0: Το κύριο Κάρμη.
14: Ναι, τον κύριο Πολλά χρόνια.
1: Συλληπιτήρια. Εμείς που ήμασταν και εφημεριδάδες που διαβάζαν παλιά, το ονομάζονταν συνέχεια.
14: Ναι.
1: Σκηνιό.
14: Ναι.
0: Ωραία. Αυτά. Ευχαριστούμε, κυρία μου.
1: Καλά, φίλε.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο και στην αίθουσα σύνταξη, στο Χρήστο Λόι, να μας πει για τον γκολ της Νοτιού Αφρικής. Πλέον έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο. Έλα, Χρυσάρα.
15: Καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
15: Όλη αυτή την ώρα η Τσεχία έπαιζε με τη φωτιά και κάηκε, γιατί δεν μπορούσε να βρει ένα δεύτερο γκολ.
0: Αυτό λέγαμε κι εμείς.
15: Αυτό ακριβώς. Και στο 81 ο Μασέκος σούταρε, ο Σούλτς είχε απλωμένο το χέρι και η Τόρι Πένσο, γυναίκα διαιτής, έδειξε την άσπρη βούλα. Ο Μοκοένα ήταν εύστοχος.
0: Εύκολη φάση για το ΒΑΡ.
15: Ναι. Απ' τη μία πλευρά ο Κόβαρ, απ' την άλλη μπάλα, και ο Μοκοένα έφερε το παιχνίδι στη ισορροπία για το 1-1. Και τώρα η Τσεχία τρέχει. Έχουμε μπει στο 87ο λεπτό. Θα έχει καθυστερήσεις.
0: Ναι.
15: Και τώρα η Τσεχία.
0: Το 1-1 το οποίο δεν συμφέρει καμία από τις δύο ομάδες, έτσι.
15: Καμία από τις δύο ομάδες, γιατί Μεξικό και Νότια Κορέα έχουν τρεις. Μονομαχούν το βράδυ 4 ώρα Ελλάδα, τα ξημερώματα. Ναι. Οπότε τώρα θα πρέπει και η μία και η άλλη να κάνουν νίκη στην τελευταία αγωνιστική για να πάρουν ή τη δεύτερη θέση ή την τρίτη.
0: Αν παραμείνει στο πάλι το 1-1. Μπράβο, ναι.
15: Για να είναι στις 8 από τις 12 καλύτερες τρίτες. Και μένει να φανεί αν το παιχνίδι θα ολοκληρωθεί ισόπαλο ή θα έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Χρήστο, ευχαριστούμε.
15: Γεια σας.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η Winsport FM 94,6.

0: είπες ότι κάτι αρχίζει να κινείται μετά από μια σχεδόν δεκαήμερη είναι μία και σήμερα επανήλθηκε στο προσκήνιο το όνομα του Ντάνιελ Μαντσίνη. Το στάτους θα μας το περιγράψει ο φίλος μας ο Αλέξης Αβοπούλος. Χαίρετε.
1: Γεια σου Αλέξη.
2: Γεια σου Σεργέ, τι κάνετε?
0: Καλά εσύ.
1: Καλά εσύ.
2: Καλά είμαστε και εμείς, δόξα τω Θεώ. Εντάξει, νόριμο όνομα. Χωρίς να είναι κάτι τόσο προχωρημένο, ούτε κάτι σίγουρο, που γενικά δεν είναι τίποτα σίγουρο τη δεδομένη χρονική στιγμή στον Άρη και δεν ξέρω αν θα έχουμε και πολύ άμεσα, να σας πω την αλήθεια, κάποιες ανακοινώσεις. Εγώ δεν είμαι τίποτα αισιόδοξος. Πιστεύω ότι φάμε και αυτή την εβδομάδα, μην φάμε και την επόμενη. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα, παιδιά, ξεχνάμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και θα πάω στο θέμα του Μαντσίνη, ότι πρέπει να διευθετηθεί πρώτα το θέμα με τους παίκτες που δεν υπολογίζονται.
0: Ναι,
2: είναι αρκετοί, είναι μεγάλα τα συμβόλαια, είναι μεγάλα τα νούμερα. Πρέπει να βρεθεί μια λύση σε αυτό το ζήτημα. Ο Άρης έχει παίκτες που δεν υπολογίζονται και όλοι έχουν και καλά συμβόλαια. Έχει το Μωρόν που είναι μια περίπτωση, όπως έλεγα χθες, που επίσης πρέπει να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι κοντά στο εκατομμύριο οι απολαβές του χρόνου. Είναι πολλές εκκρεμότητες σε αυτό το κομμάτι και δεν μπορεί να αρχίσει ο Άρης να παίρνει παίκτες χωρίς να έχει τακτοποιήσει πρώτα αυτά τα ζητήματα. Τώρα εντάξει, να πάρει ένα στόπερ που έχει ανάγκη γιατί έχει μόνο τον Φαβιάνο, οκ, το να πάρεις ένα-δυο, οκ, αλλά για παραπάνω νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε, παιδιά, λίγο ακόμη να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Πάντως ο Μαντσίνη είναι μια περίπτωση στην οποία την επισκαλίζει ο Άρης και του έδωσε τη δυνατότητα του γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο όρος του συμβολέου που έχει υπογράψει με το ΑΠΟΕΛ, ότι αν δεν έβγαινε η ομάδα το απολύσει στην Ευρώπη, να αυτομάτως να το εξασφάλιζε την ελευθερία του. Και αυτό ανάγκασε τον Άρη, οδήγησε μάλλον τον Άρη να κάνει μια ερώτηση προς την πλευρά του Μαντσίνη για το πώς θα του φαινόταν να επιστρέψει στον Άρη.
1: Αλέξη, δεν έχει λυθεί το συμβόλαιο, έτσι δεν είναι? Του Μαντσίνη.
2: Νομίζω έχει κάνει χρήση.
1: Έχει κάνει χρήση.
2: Έχει κάνει χρήση και έχει μείνει ελεύθερος. Ναι.
1: Ωραία. Okay.
2: Βέβαια, χωρίς να κλείνει την πόρτα στον ΑΠΟΕΛ, γιατί το ΑΠΟΕΛ είπε ότι απλά εάν έπαιρνε 500 χιλιάρικα. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά.
1: Ναι.
2: Και ο ΑΠΟΕΛ του είπε, του διευκρίνησε ότι αυτά τα νούμερα δεν μπορεί να τα υποστηρίξει, αλλά θα. Όλα δεν αποκλείεται να του κάνει και ο Δαπόλη μια πρόταση απλά με λιγότερα χρήματα.
1: Α, ναι, οκ. Okay. Αν θέλει να μείνει, οκ. Okay, αλλιώς...
2: Και πέρα αποφασίζει αυτό, είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος εκεί, ένας καινούργιος προπονητής που τον ξέρει. Τώρα, το αν θα του κάνει ο πρόταση θα δούμε. Αυτό που μεταφέρθηκε προς την πλευρά του Άρη είναι ότι εμείς δεν έχουμε κλείσει την πόρτα σε κανέναν. Μπορείτε να κάνετε και εσείς μια πρόταση. Είμαστε ανοιχτοί και ακούμε προτάσεις. Εντάξει. Αυτό εμένα μου δείχνει βέβαια κάτι άλλο, να σου πω, να λένε το παλιό πιο πέρα θέλω. Ότι είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις βέβαια. Η μία λέει ότι ξαναζεσταμένο φαΐ. Σωστά.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι υπέρμαχη αυτής της αντίληψης.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι και εγώ βλέπω μια δεύτερη ανάγνωση εδώ. Στο ότι ο Άρης, επειδή έπαθε, πάει λίγο σε πιο σίγουρα...
1: Να σε πιο safe επιλογές.
2: Πιο safe, δηλαδή...
1: Γνώριμες.
2: Ναι. Τον ξέρει το Μαντσίνη, ξέρει τι μπορεί να του προσφέρει, ξέρει ότι είναι ένας καλός επαγγελματίας, ξέρει ότι τι πρόσφερε και το πέρασμα του το πρώτο, ο Άρης τον έφερε στην Ελλάδα,
1: ναι, νομίζω,
2: πρώτος, και τον ανέδειξε και μέσω του Άρη έκανε και μια σπουδαία μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να παίξει και στις δύο πλευρές της επίθεσης, μπορεί να παίξει και ψευτοενιάρι όπως το έκανε πολλές φορές επί μάτσι ειδικά, μπορεί να παίξει το 10, είναι παίξει συνεπής στο τακτικό κομμάτι, με επιστροφές στην άμυνα για να βοηθήσει τον μπακ του. Είναι γενικά ένας προσφεστής που ξέρεις τι θα σου δώσει ο συγκεκριμένος. Και από το να πηγαίνει σε επιλογές ρίσκου που δεν ξέρεις
1: τι
2: δεν του βγήκανε και πολλές. Ναι, και δεν του βγήκανε και πολλές, πιστεύω στο μυαλό του Θόδωρου Καρυπίδη αυτό λειτουργήσε περισσότερο, αν καταλαβαίνω καλά, χωρίς απαραίτητα να σιγά να σαρθεί κιόλας.
1: Ναι, καλά, ναι.
2: Είναι μια από τις περιπτώσεις, γιατί μπορεί ο Άρης να βρει κάτι άλλο καλύτερο και να μην ασχοληθεί. Μπορεί να κάνει μια πρόταση την οποία δεν θα την αποδεχθεί ο Μαντσίνη. Θα δούμε.
0: Με το Ρόουζ πότε βλέπεις να καθαρίζει?
2: Τι να σου πω, θα δούμε. Νομίζω δεν είναι προτεραιότητα ο Ρόουζ, Νίκο μου, γιατί okay, για να δώσει ένα βάθος στο στόπερ, okay. Αλλά νομίζω ότι κοιτάζει κάποιες άλλες περιπτώσεις σε αυτή τη στιγμή ο Άρης για το κέντρο της άμυνας και νομίζω αν θα ξεκινήσει να κάνει προσθήκες, θα ξεκινήσει από την άμυνα και προκειμένου από το κέντρο της άμυνας, γιατί εκεί είναι ορφανός. Εκεί υπάρχει το μεγάλο το κένο. Και από ό,τι ξέρω ήδη δουλεύονται μια-δύο περιπτώσεις.
1: Mm-hmm.
2: Πόσο κοντά ή μακριά είναι θα φανεί το επόμενο διάστημα.
1: Αλέξη, αύριο έρχεται Αθήνα ο Ντιαντή για να ολοκληρωθεί μεταγραφή στην Άλντι Ριγιά.
2: Σέντζατ. Δεν γνωρίζω κάτι. Δεν νομίζω.
1: Okay.
2: Δεν ξέρω, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, να σας πω την αλήθεια. Να έρθει στην Αθήνα να κάνει εξετάσεις εδώ, γιατί να μην τις κάνει εκεί, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν έχω ενημέρωση, όχι παιδιά, δεν.
1: Ναι. Θεωρείται δεδομένο πάντως ότι θα γίνει η χρήση της οψιών.
2: Νομίζω ότι τώρα τακτοποίησαν και το θέμα του προπονητή. Πήραν τον Μπρούνο Λάζε προπονητή. Εκεί, τον Μπρούνο Λεντίκα, έλεγχαν αυτό το θέμα. Νομίζω τώρα θα ασχοληθούν και με τα υπόλοιπα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Είναι υποχρεωτική σε περίπτωση ανώνυμη η ρήτρα αγορά.
1: Ναι, οκ.
2: Απλά τώρα το θέμα είναι πότε θα γίνει το διαδικαστικό κομμάτι. Εντάξει.
1: Σωστά.
2: Τώρα γίνει αυτή η εβδομάδα, γίνει την άλλη. Δεν έχω πάντως κάποια ενημέρωση ότι έρχεται στην Αθήνα. Δεν μου κολλάει πολύ. Θα δούμε πάντως. Δεν αποκλείω και τίποτα.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε συσσαγωγικά μεταγραφή στη θέση του εμπορικού διευθυντή, έτσι.
2: Ναι, ο Άξο Παρβαλίδης. Ένας τέλεχος το οποίο είναι γνωστό στην οικογένεια του Άρη, ήταν επί 6 χρόνια στην ΚΑΕ. Πολύ σημαντική προσθήκη τη θεωρώ εγώ, γιατί πέρα από όλα τα άλλα γνωρίζει και την οικογένεια του Άρη, τα εσωτερικά της, την ανθρωπογεωγραφία της, ξέρει πολλούς επιχειρηματίες που έχουν κίτρινο μαύρο χρώμα, άρα μπορεί να τους προσεγγίσει χορηγεί κάποιο εύκολα, είναι δοκιμασμένος. Μια πολύ έμπειρος τέλεχος και δοκιμασμένο και στο αθλητικό επίπεδο, στο αθλητικό κομμάτι. Νομίζω ότι είναι μια καλή προσθήκη, αν θέλετε, προς το κείμενο. Και εμείς επειδή τον γνωρίζω κιόλας.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και από...
0: Φιλικό, 5 Αυγούστου.
2: Ναι, το ανακοίνωσε ο Πανσεραϊκός. Ο Άρης δεν έχει ανακοινώσει ούτε τα φιλικά που θα δώσει στην Ιταλία και από ό,τι μαθαίνω, παιδιά, δεν... πολύ πιθανό να μην δώσει 3, να δώσει και 2 στην Ιταλία.
1: Δεν βρίσκει αντιπάλους.
2: Μάλλον, ξέρω.
1: Μάλιστα. Okay.
2: Ας μην με ρεφίζετε περισσότερο.
1: Εντάξει, οκ.
0: Όχι, όχι, Αλέξη μου, όχι. Σε καμία περίπτωση.
1: Εντάξει, ωραία. Οκ. Λοιπόν, Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ και σε εσένα.
0: Τέλος.
1: Τέλος. Θα έχουμε τον κύριο Χρήστο.
0: Ναι, να τον έχουμε. Για να πάμε στη διάλειμμα.
1: Τον έχουμε, ωραία. Πάμε, Χρήστος Λόης, για τελικό αποτέλεσμα και σύνοψη του τι είδε στην Ατλάντα. Χαίρετε και πάλι.
3: Μετά την τελευταία μας επικοινωνία, το μάτς δεν είχε άλλο γκολ. Ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1 στην Ατλάντα, με αποτέλεσμα έτσι τώρα η Νότια Αφρική να μείνει ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης. Σε ένα μάτς που το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται στα χειρότερα θεαματικά, παιχνίδι χωρίς φάσεις. Η Τσεχία.
1: Κοίτα, και τα πρώτα τους, σε ό,τι έχει να κάνει με τις δικές τους εμφανίσεις.
3: Οι δικές τους, ναι, τον αντιπάλου ήταν
1: περίπου
3: στην πρεμιέρα.
1: Ναι, περίπου μία από τα ίδια.
3: Ναι. Και οι δύο ομάδες μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει τίποτα και τώρα καλούνται να κάνουν υπερβάσεις κόντρα σε ομάδες που έδειξαν ότι είναι καλύτερες από εκείνες.
1: Σωστά.
3: Και να θυμίσουμε και πάλι ότι Μεξικό και Νότια Κορέα ξημερώματα 4 ώρα Ελλάδος μονομαχούν και ο νικητής, αν υπάρξει, θα έχει εξασφαλίσει την πρόκριση και πιθανότητα και την πρωτιά. Πάμε να πούμε και για το μάτς. Στο 6 ο Σάντιλεκ έδωσε το προβάδισμα για τους Τσέχους, οι οποίοι στη συνέχεια επαναπαύστηκαν, έδειξαν μια νοθρότητα, δεν κυνήγησαν ένα δεύτερο γκολ, όντας καλύτεροι στο παιχνίδι. Και το πλήρωσαν όταν στο 23ο λεπτό ο Μοκοένα ισοφάρισε 1-1 με πέναλτι. Στο φινάλε η Τσεχία δεν κυνήγησε περισσότερο τη φάση. Ένα σούτ στο 4ο λεπτό του καθυστερήσεων με τον Πρόβοντ. Αλλά χωρίς κάτι άλλο, η Νότια Αφρική παράλληλα στα τελευταία δευτερόλεπτα προσπάθησε να κάνει κάτι χωρίς αποτέλεσμα, με το 1-1 να μένει μέχρι το φινάλε.
1: Μάλιστα. Και η Νότια Αφρική είχε την.
3: Στο τέλος.
1: Μπράβο, την καλύτερη ευκαιρία. Για να πάρει το μάτς και όχι η Τσεχία.
3: Σωστά. Με ένα σουτ που κόντραρε.
1: Και πέρασε κόρνερ.
3: Ναι.
1: Αν πήγαινε μέσα, πιστεύω θα έγραφε.
3: Ναι. Και εκεί θα άλλαζε τελείως η ισορροπία.
1: Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα.
0: Πριν πάμε στο διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω το διαγωνισμό της Blue Star Ferries. Στέλνετε στο Viber 6988-946-946 και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο με την επιστροφή με διπλή καμπίνα για λέρο διάλειμμα.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
6: Όλα τα κοκκινήτανα! Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
7: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
8: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
12: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξεχαστή. Παραγάδη. Τώρα, ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
13: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής, γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
14: Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις, αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.gy.
15: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO, στη Λεμεσό.
4: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
0: Μάλιστα. Για να παίξει τον Ολυμπιακό και για το φίλο που ρωτάει αν υπάρχει εξέλιξη για το θέμα που θα παίζει ο Ολυμπιακός τη νέα σεζόν. Είπαμε, παιδιά, θα αργήσει αυτό έτσι. Από τον Ιούλιο και βλέπουμε.
1: Ωραία. Λοιπόν, στα. Είπαμε, κλείσαμε την πρώτη ώρα με τατουάρι με τον Αλέξη Αβούβλο. Στα του ΠΑΟΚ, επειδή ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου έχει μια τριήμερη αδειούλα. Λοιπόν, είπαμε και στον πρόλογο, μπήκαν υπογραφές στα χαρτιά της λύσης της συνεργασίας του ΠΑΟΚ με τον Ράσβαν Λουτσέσκου και απομένει πλέον μόνο η ανακοίνωση. Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι Δεν αξίωσε την αποζημίωση ο Ρουμάνος προπονητής για τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Και πιθανότατα, θα πω πιθανότατα, να μην έχει μπει και ρήτρα ώστε να μην δουλέψει σε, ελληνική, σε άλλη ελληνική ομάδα. Mm-hmm. Ωραία, τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη μέρα, το λέμε ότι φαβορεί είναι ο Μαρίνο Πούσιτς. Και εγώ εκτιμώ ότι για να μην βγει ακόμη το διαζύγιο με τον Λουτσέσκου, είναι ότι θέλουν να είναι όσο γίνεται πιο κοντά χρονικά οι δύο ανακοινώσεις.
0: Σωστά. Από εκεί πέρα έχουμε νέο ουκρανικό δημοσίευμα που λέει ότι είναι δεδομένη μετά αυτού και της Γιώρας στην Δυναμό Κιέβου.
1: Ναι, το θεωρούν δεδομένη τη συμφωνία με τον παίκτη,
0: ναι,
1: ο οποίος, το συμβόλαιο του οποίου ανανεώθηκε αυτόματα λόγω των συμμετοχών που είχε την σεζόν που τελείωσε. Και τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τις προσθήκες για το κέντρο της άμυνας, το όνομα που γράφτηκε σήμερα είναι αυτό του 32χρονου Άριτς Ελουστόντο, ο οποίος αποχωρεί μετά από μια δεκαετία στην Real Sociedad, και πριν από λίγο ένα σενάριο στην Ισπανία περί ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ για τον 31 ετών Γάλλο χάφτης Βαλένθια, τον Μπατίστ Σανταμαρία. Mm-hmm. Αποκτήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι. Έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Στη Λα Λίγκα έκανε, βλέπω εδώ, είχε 22 συμμετοχές, ένα γκολ. Αλλά το δημοσίευμα αναφέρει ότι μάλλον θα αποχωρήσει από τις νυχτερίδες.
0: Και επί του πιεστηρίου, Ιταλός μεσογράφος
1: ναι,
0: αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ τελικά δεν θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα του Αλεσάνδρο Μπιάνκο.
1: Δεν.
0: Ναι. Αλλά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει νέα κουβέντα ανάμεσα στην Φιωρεντίνα και το δικέφαλο του Βορρά, με άλλα προφανώς οικονομικά δεδομένα.
1: Ναι, κοίτα, να σου πω κάτι. Ότι δεν την ενεργοποίησε μέχρι τώρα, ναι, γιατί προφανώς η παραμονή του Μπιάνκο είχε να κάνει με τον Λουτσέσκο.
0: Νομίζω πως ναι.
1: Ναι, ήταν εισήγηση του Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου δούλεψε με τον Ιταλό. Ο οποίος μέτρησε 24 συμμετοχές, των οποίων οι 6 στο Europa League. Τώρα με τον νέο προπονητή, το θέμα είναι να αξιολογήσει εκείνος, βλέποντας προφανώς κάποια παιχνίδια του Ιταλού μέσου, αν του κάνει ή δεν του κάνει. Θα φανεί στην πορεία.
0: Αυτά και με τον ΠΑΟΚ, και πάμε να ταξιδέψουμε Τρίπολη.
1: Νοητά. Πάμε, ναι, έχουμε μέρες.
0: Είχα και χθες κάτι πει για τον Αστέρα. Mm-hmm. Αλλά μας τα πει πιο καλά ο Αντώνης Χρονάκης, ο οποίος είναι στην αλληλεία τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε.
16: Χαίρετε, καλησπέρα. Yeah. Να ομολογήσω, ομολογώ ευθαρσώς, ναι, ναι, ότι μου λείψατε κιόλας.
0: Εσύ ρε φίλε.
16: Πραγματικά μου λείψατε, διότι δεν είναι μόνο η μεταφορά των νέων, των ειδήσεων, είναι και αυτή η αλληλεπίδραση που υπάρχει. Και έτσι, όσο περισσότερο βγαίνω στην εκπομπή σας, άλλο τόσο συνειδητοποιώ ότι ο Sport FM δεν είναι μόνο ένας ραδιοφωνικός σταθμός, είναι μια πολύ μεγάλη παρέα που ενώνει τους ανθρώπους από τη μια άκρη της Ελλάδος στην άλλη. Και αυτό, έτσι, νομίζω είναι το σημαντικότερο πράγμα από όλα. Είστε καταπληκτική συντροφιά, διότι ακόμα και τις ώρες που δεν βγαίνω, θα ανοίξω το ραδιόφωνο μου και θα σας ακούσω. Και αντιλαμβάνομαι και ως ακροατής τη δύναμη και την επιρροή που έχει ως Sport FM.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
16: Να είστε καλά. Λοιπόν, να είστε καλά και εσείς.
1: Για πες, έχουμε από ό,τι είδα από χθες μια μεταγραφή με υπογραφή.
16: Σάβα Τσαμπούρη.
1: Τσαμπούρη, μπράβο, ναι.
16: Ο Σίλβα, λοιπόν, έρχεται από το Μεξικό για τη δεύτερη του θητεία στη χώρα μας, αυτή τη φορά όχι για τον Όφη αλλά για τον Αστέρα. Είναι μια επιλογή παίχτη την οποία γνωρίζει άριστα ο Σάββας Σαμπούρης. Αυτός πρότεινε, αυτός ολοκλήρωσε τον deal με τον λέγεται Χορδάν Σίλβα. Ακούω από χθες Τζόρνταν Σίλβα. Ψάχνοντας το λίγο ανακάλυψε ότι λέγεται Χορδάν. Θα μου επιτρέψετε να τον πω ακριβώς όπως το έχω μάθει.
0: Λοιπόν,
16: ως Χορδάν Σίλβα. Νομίζω είναι ένας παίκτης ο οποίος έλειπε από τον Αστέρα, διότι διαθέτει, και από όσο θυμάμαι και εγώ από τα παιχνίδια με τον Όφη πέρσι, διαθέτει πολύ aggressive στοιχεία στο παιχνίδι, είναι πολύ καλός στο ψηλό παιχνίδι, και κάπως έτσι ο Αστέρας με ταχύτατες κινήσεις κατάφερε να κλείσει τον Χορδάν Σίλβα για να πάμε. Και εδώ λοιπόν θέλω την προσοχή σας στα αμέσως επόμενα, τα οποία οι πληροφορίες μου λένε ότι μπαίνουμε σε Σαββατοκύριακο στο οποίο προμηνύονται πιθανόν εκπλήξεις μεταγραφικές.
1: Ναι.
16: Σε κάποιες των περιπτώσεων υπάρχει καπνός, αναμένεται να δούμε αν υπάρχει και φωτιά. Και σε κάποιες, άλλες περιπτώσεις, στις οποίες θα μπω σε λεπτομέρειες, η ομάδα είναι σε πολύ καλό δρόμο για τις μεταγραφικές κινήσεις.
1: Μάλιστα.
16: Για να γίνω λοιπόν πιο συγκεκριμένος. Ο Αστέρας είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Γιάννη Κότσιρα.
1: Mm-hmm.
16: Κυνηγά τη μεγάλη επιστροφή του ενός δικού του παιδιού, ενός παίκτη του οποίου αναδείχθηκε μέσα από τον Αστέρα.
1: Mm-hmm.
16: Και σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, η κατάσταση οδεύει από το καλό στο καλύτερο. Δεν αποκλείεται να έχουμε και συμφωνία τα επόμενα 24 ώρα. Για την ώρα κρατάμε ότι οι δύο πλευρές είναι σε ανοιχτή γραμμή και ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Πολύ μεγάλη προσπάθεια γίνεται από πλευράς Αστέρα και για την περίπτωση του Δημήτρη Κουρουμπέλη. Επίσης ένα δικό του παιδί, επίσης και εδώ κυνηγά την επιστροφή ενός παίχτη ο οποίος ανδρώθηκε μέσα των Ακαδημιών του Αστέρα και μετέπειτα από την πρώτη ομάδα. Και εδώ υπάρχει αισιοδοξία, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Ωστόσο ο Αστέρας είναι διατεθειμένος και να κάνει υπομονή και να περιμένει και βεβαίως να κάνει την οποιαδήποτε υπέρβαση χρειαστεί για να ξαναντήσει στα κίτρινο μπλε τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Και βεβαίως υπάρχει και η περίπτωση.
1: Η δυσάρεστα θα πω εγώ.
16: Ακριβώς.
1: Τα ξέραμε.
0: Όχι, όχι, δεν είχα
16: νομίζω ότι κάποια έχουν διαρρεύσει.
1: Κάτι για τον Κότσιρα θα σου πω, ναι, οκ. Okay. Σαν σενάριο έπαιζε ρε παιδί μου να επιστρέψει. Για τον Κουρμπέλη δεν το είχα διαβάσει, να σου πω την αλήθεια.
16: Για τον Δημήτρη Κουρμπέλη, οι πληροφορίες που έχω εγώ αναφέρουν ότι είναι σε επαφές άρεσε μια ομάδα.
1: Okay.
16: Υπάρχει αισιοδοξία. Όπως σας είπα, είναι μια δύσκολη περίπτωση.
1: Ναι,
16: αλλά
1: προφανώς.
16: Ο Αστέρας είναι και πρόθυμος και διατεθειμένος. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι ο Αστέρας κυνηγά αυτή τη στιγμή δύο πολύ σημαντικές επιστροφές.
1: Μάλιστα.
16: Τις προηγούμενες μέρες είχε γραφτεί και είχε ακουστεί και το όνομα του Λεάντρου Κούτρη για την αριστερή πτέρυγα της άμυνας. Επίσης και εδώ έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, ωστόσο ο Αστέρας είναι στην αναμονή. Έχει καταθέσει την πρότασή του και περιμένει την πλευρά του ποδοσφαιριστή για να μπορέσει να έχει είτε θετική είτε αρνητική απάντηση για να δούμε πώς θα καταλήξει.
1: Mm.
16: Οι μεταγραφές δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν.
1: Μόνο
16: εδώ καθώς.
1: Ναι, okay.
16: Όχι, δεν θα ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός
1: ναι.
16: Για να σκεφτούμε εδώ, μιας και.
1: Στην αρχή πρέπει να είναι, όπως το περιγράφεις.
16: Είμαστε στην αρχή, ακριβώς. Μιας και έχουμε ακόμα. Σίγουρα την απόκτηση ενός επιτελικού μέσου. Θα πάει ο Αστέρας πιθανόν για δύο center four. Ψάχνει να βρει και δύο ακόμα εξτρέμ, οπότε λοιπόν θα έχουμε αρκετά θερμό καλοκαίρι. Ωστόσο όλα τα φώτα είναι στραμμένα αυτή τη στιγμή στα δύο παιδιά τα οποία παλεύει ο Αστέρας να τους φέρει στην Τρίπολη, παλεύει να τους πείσει και με το πλάνο του και με το project του να κάνουν τη μεγάλη επιστροφή και να επιστρέψουν ξανά στην Ακαδική Πρωτεύουσα και βεβαίως ο Σίλβα ο οποίος θα πρέπει να λογίζεται και να θεωρείται παρότι δεν έχει υπογράψει ακόμα, αναμένεται στην Ελλάδα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, θα πρέπει να λογίζεται ωστόσο ως ποδοσφαιριστής του Αστέρα. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Η ομάδα 6 Ιουλίου θα ξεκινήσει την προετοιμασία της, όπως είναι ο αρχικός σχεδιασμός, και μιας και μιλάμε για επιστροφές, έχουμε και το Γιάννη Κοντοένα επιστρέφει στην Τρίπολη. Ο Γιάννης επιστρέφει ως προπονητής στη Β' ομάδα. Σήμερα ανακοινώθηκε και εκεί έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός, αλλά με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικό πρόσημο. Η Β' ομάδα, η οποία θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχει παίξει καθοριστικό ρόλο για να παραμείνει στην κατηγορία φέτος ο Αστέρας.
1: Μεγάλη, ναι.
16: Τόσο με τον Γιώργο Αντωνόπουλο, όσο φυσικά και με παίχτες, οι οποίοι μπήκαν από τη Β' ομάδα στην πρώτη ομάδα και είχαν καθοριστικό. Είχαν πολύ συμβολική παρουσία.
1: Μάλιστα. Ανακοινώθηκαν και οι συνεργάτες του. Του Αντωνόπουλου, έτσι.
16: Ναι, έχουν ανακοινωθεί και οι συνεργάτες του Γιώργου Αντωνόπουλου. Είναι έτοιμο το προπονητικό επιτελείο της αρκαδικής ομάδας. Μάλιστα, υπάρχουν και πολύ καλές συστάσεις και για τους τρεις άμεσους συνεργάτες του Γιώργου Αντωνόπουλου που έχουν ανακοινωθεί. Ο σχεδιασμός προχωρά βήμα-βήμα, με σύνεση και βεβαίως χωρίς την παραμικρή έννοια στο τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε και πάθαμε εδώ στην Τρίπολη, άρα λοιπόν ξεκινάμε από μια βάση η οποία αφορά και ποιοτικές μεταγραφές και ενίσχυση του στελεχειακού δυναμικού στη διοίκηση και βεβαίως και ενίσχυση του προπονητικού επιτελείου δίπλα στον Γιώργο Αντωνόπουλο. Παρότι ανανέωσε ο Γιώργος Αντωνόπουλος, δεν πάβει να είναι ένας άπλος προπονητής στη Super League. Βεβαίως καρπώνεται τα play-outs και το γεγονός ότι κατάφερε να κρατήσει την ομάδα στην Super League. Παρ' όλα αυτά θέλει τη βοήθειά του και γι' αυτό το λόγο φροντίζει ο Αστέρας. Και μην ξεχνάμε βεβαίως, μιας και δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου σε αυτό, έχουμε και την επιστροφή του Χερόνιμου Μπαράλες.
1: Μπράβο, ναι. Αυτό θα σου λέγα τώρα, ναι.
16: Και μάλιστα η επιστροφή Μπαράλες συνδέεται, για να το συνδέσω και λίγο καλύτερα αυτό, και με μεταγραφές οι οποίες με δίχτυα, μάλλον μεταγραφικά δίχτυα του Αστέρα στη Λατινική Αμερική. Εκεί ψάχνει ο Αστέρα και για εξτρέμ και για παίκτη στην επίθεση.
1: Αυτές οι αποχωρήσεις που είχαν προαναγγελθεί.
16: Είχαμε κάνει κάποιο πρόλογο, είχαμε μιλήσει για αυτές. Αναμένεται μέσα στην επόμενη, μάλλον στην επόμενη εβδομάδα να έχουμε κάποιες αποχωρήσεις. Θα μου επιτρέψετε να μην μπούμε.
1: Όχι,
16: να μην πω
1: ναι, εντάξει, είναι παραμένουν. Είναι ανοιχτό το θέμα.
16: Είναι ανοιχτό το θέμα, παραμένουν. Γίνεται κάποια αξιολόγηση.
1: Ζυμώσεις.
16: Και κάποιες ζυμώσεις στο εσωτερικό του Αστέρα. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα θα έχουμε τουλάχιστον 4 με 5 ακόμα αποχωρήσεις από το υπάρχον ρόστερ της ομάδας.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε.
1: Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ.
16: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
16: Καλό σας βράδυ. Να είστε
1: καλά.
16: Γεια σας.
1: Ακούσαμε αναλυτικότατος.
0: Και αποκαλυπτικός.
1: Χρονάκης, μπράβο, και αποκαλυπτικός. Και αυτό για τον Κότσιρα. Για τον Κούτρι ήταν γνωστό ότι έχει καταθέσει την πρόταση, είναι στο τραπέζι και περιμένει την απάντηση, αλλά και αυτό παρά τις δυσκολίες και που κυνηγάει την επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Σαν να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η πολύ αναμενόμενη μετά από 53 χρόνια παρέλαση εορτασμός των φίλων των New York Knicks στους δρόμους του Μανχάταν για το πρωτάθλημα στο NBA. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου που πολύ νωρίς έχουν συγκεντρωθεί, συνθήματα, τραγούδια, αρκετό τρολάρισμα στο Γουεμπανιάμα. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά βίντεο που μπορείτε να δείτε στο sportfm.gr. Εντάξει, έχει και μερικά kits, επιτρέψτε μου.
1: Εντάξει, να κάνουμε.
0: Αλλά είναι ωραία, είναι ωραία. Πανηγυρίζουν και λογικό. Οι New York Knicks για το πρωτάθλημα μετά από 53 παρακαλώ χρόνια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Ολυμπιακό.
2: Ναι, γιατί όχι.
0: Ναι.
2: Πάμε.
0: Γιώργος Σανάκας.
2: Στην παρέα.
3: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Εσείς.
0: Γεια σου, φίλε.
3: Καλά. Καλά, όλα ωραία.
0: Βρέθηκε η Χριστούμη.
2: Από πού ξεκινάμε.
3: Από πού θέλει να ξεκινήσουμε.
2: Δεν ξέρω. Μέχρι να φύγεις από το γραφείο, αυτό που το τελευταίο που ήταν του Μπιανκόν. Τελευταία είδηση,
3: ναι,
2: που είδαμε.
3: Να πούμε για κάτι ακόμα.
2: Έλα.
3: Έχει υπογράψει ο Μαθαίο.
2: Α, ναι. Ωραία, ναι,
3: οπότε την ανακοίνωση την περιμένουμε αύριο, πιθανότατα. Πέρασε τις εξετάσεις, τα πάντα όλα. Και,
2: ξέρουμε τι συμβόλαιο, τι χρονική διάρκεια.
3: 3+1.
2: 3+1, okay.
3: 3+1, νομίζω. Το ακριβές ποσό που θα πάρει δεν το ξέρω. Δεν θα σου πω ψέματα. 2,7 για την Μαγιόρκα, στα 3 το συνολικό deal. Μετά μπόνου στα 3 και λίγο παραπάνω. Θα πάει και η πώληση του Μπιανκόν. Περιμέναμε τη Λάνς να επανέλθει με νέα πρόταση. Τελικά αυτή που επανέλθει ήταν η Άντερλεχτ. Ήταν οι δύο ομάδες που τον ήθελαν το τελευταίο διάστημα που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Η Άντερλεχτ κινήθηκε γρήγορα και κλείνει, όπως φαίνεται, τον Μπιανκόν. Είναι μια περίπτωση που θα κλείσει πολύ σύντομα αυτή η πώληση. Τις επόμενες ώρες να περιμένουμε να ολοκληρωθεί κατά τα φαινόμενα για να πάει ο Μπιανκόν Βρυξέλλες, έτσι, να υπογράψει την Άντερλεχτ και να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. 64 μάτσα τον Ολυμπιακό. 4 γκολ, 2 ασίστ, με καλές και με κακές στιγμές. Εντάξει, νομίζω ότι αν δεν είχε εκείνον τον μεγάλο τραυματισμό που είχε πριν έρθει στον Ολυμπιακό, που να μην είχε έρθει και ποτέ

0: στην Ελλάδα, ο Μπιανκόν, σύμφωνα με όσα εκτιμούσαν και οι Γάλλοι, έτσι. Αλλά το παιδί στάθηκε άτυχο και κάπως έτσι συνεχίζει πλέον σε λίγο πιο χαμηλό επίπεδο, να το πω, γιατί προζόταν για πολύ μεγαλύτερη καριέρα.
1: Okay. Λοιπόν, είπες θα τελειώσει άμεσα αυτό. Το επόμενο που θα τελειώσει άμεσα σε ό,τι έχει να κάνει με προσθήκες μετά το Μαθαίο, ποιο είναι? Ποιο εκτιμάς μάλλον ότι θα είναι?
0: Ναι, είναι τρεις περιπτώσεις που είναι ανοιχτές, που είναι και πολύ δουλεμένες, όλοι βλέπω. Δηλαδή ο Σμαϊλόβιτς, ο Καντιού και ο Στάνιτς. Να τις πιάσουμε τη σειρά, όπως είπαμε.
1: Πάμε.
0: Έχουμε σήμερα Πέμπτη, έτσι, ναι. Νομίζω επόμενες 48 ώρες, άντε να πω 72 βαριά μέχρι Κυριακή, αλλά νομίζω μέχρι το Σάββατο βράδυ, φαίνεται πως πάει να τελειώσει του Σμαϊλόβιτς. Για να μην σας λέω ακριβώς, δηλαδή εντός Σαββατοκύριακου, επί της ουσίας. Φαίνεται πως θα τελειώσει εν λόγω περίπτωση και ο Ολυμπιακός θα τον κάνει δικό του τον ξεκάθαρο προβάδισμα για να τον πάρει. Είναι πολύ κοντά πλέον με τη Σάντερφιορντ στην συμφωνία. Ο παίκτης έχει συμφωνήσει και αυτός μέχρι στον Ολυμπιακό και πλέον δουλεύει τη συμφωνία με την ομάδα από την Νορβηγία για να έρθει στον Ολυμπιακό, να είναι ένας από τους δύο στόπερ που θα έρθει. Γενικότερα, επειδή ξεκινάει ο Ολυμπιακός και σε 11 ημέρες, το επόμενο δεκαήμερο ο Ολυμπιακός θα ήθελε να έχει κλείσει 2-3 περιπτώσεις σίγουρα. Μία του Σμάιλεβιτς, όπως είπαμε. Θα σας ανέφερα το όνομα του Καντιού. Αυτό που γνωρίζω εγώ είναι, από τη Γαλλία βγαίνει αυτό, ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει μια πρόταση ακόμα, αλλά αναμένεται πάρα πολύ σύντομα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κιόλας αυτές τις ώρες. Τώρα, το επόμενο διάστημα, αναμένεται βελτιωμένη προσφορά του Ολυμπιακού. Το περίεργο είναι ότι δεν μαθαίνουμε καθόλου ποσά, ούτε από τους Γάλλους, ούτε από εδώ. Εντάξει, ο Ολυμπιακός γενικότερα είναι ομάδα που δεν επιβεβαιώνει, δεν διαψεύει και κυρίως δεν επιβεβαιώνει, έτσι, περιπτώσεις. Αλλά είναι μια περίπτωση κυκλωμένη ξεκάθαρα. Δεν είναι εύκολη μετά και τη σεζόν που έκανε ο ποδοσφαιριστής. Αλλά υπάρχει αισιοδοξία στον Ολυμπιακό πως θα καταφέρουν να πέσουν στη Λοριάν για να τον παραχωρήσει. Το μεγάλο συσταγωγικά ζήτημα είναι ο τεχνικός διευθυντής ομάδας Λοριάν. Είναι και αυτός που δεν θέλει να πουληθεί η ομάδα, θέλει να τον κρατήσει. Παρ' όλα αυτά, οι διαπραγματεύσεις γίνονται. Περιμένουμε σύντομα, δηλαδή, και τη νέα πρόταση για τον Καντιού. Θα κάνει ο Ολυμπιακός νέο μπάσιμο γερό, από αυτά που καταλαβαίνω εγώ για τον Γάλλο ΧΑΠ. Όσον αφορά το Στάνιτς, και εκεί είμαστε σε διαδικασία πλέον που θα κάνει ο Ολυμπιακός την προσπάθειά του για να τον κλείσει. Σε τέτοια διαδικασία.
2: Έχει αυξήσει την πρόταση του Λουντογκόρετς, ισχύει αυτό?
0: Ορίστε.
2: Έχει αυξήσει την πρόταση του Λουντογκόρετς, ισχύει, γιατί κάπου το διάβασα.
0: Εγώ δεν το γνωρίζω ακριβώς αυτό, αν αυτή τη στιγμή είναι αυξημένη η πρόταση ή είναι η πρόθεση να γίνει αυξημένη η πρόταση. Okay. Γιατί γράφει νωρίτερα και για ένα ποσό στα 8 εκατομμύρια. 8 συν 2 νομίζω διάβασα. Θα τα πούμε κιόλας, να μας σωστεί, στον Καζέτα το διάβασα. Για 8 συν 2 εκατομμύρια. Είναι δεδομένο βέβαια ότι ο Ολυμπιακός με την νέα του πρόταση κάπου εκεί κοντά θα πάει. Κάπου εκεί κοντά. Γιατί προηγούμενο που ήταν στα 6 με 6,5 δεν ικανοποίησε τη Λουντογκόρετς. Την απέρριψε. Αλλά συνεχίζει να συζητάει η ομάδα. Το διαπραγματευτικό ατού που έχει ο Ολυμπιακός στην λόγω επρόπεση είναι ο Κοβάσεβιτς. Δεν ξέρει πολύ καλά τον ποδοσφαιριστή. Ήταν και στη Σερβία για χρόνια ο Στάνιτς. Είναι ένας ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, τον βλέπουν πολύ ως ένας παίκτης που μπορεί να δώσει παιδιά πολλά από αυτά που είναι ο Κοστούλας και να αποδώσει γκολ. Είτε σκοράρισμα είτε δημιουργία. Και ο Ολυμπιακός την έχει πολύ ψηλά, ψηλότερα από κάθε άλλη για την εν λόγω θέση, για να την προχωρήσει. Είναι πάντως η προσπάθεια αυτή που γίνεται, συνεχίζεται. Δηλαδή, έχουμε κατά κάποιο τρόπο μια μεταγραφή που πάει προς ολοκλήρωση του Σμαϊλόβιτς. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τελειωμένη. Μέχρι να συμφωνηθούν τα πάντα, καταλαβαίνετε. Γι' αυτό σας λέω ότι σύντομα θα γνωρίζουμε. Είναι μια που είναι προς ολοκλήρωση και άλλες δύο που ο Ολυμπιακός κάνει πλέον νέο γερό μπάσιμο του Καντιού και του Στάνιτς. Αν καταφέρει ο Ολυμπιακός, παιδιά, την προσωπική μου άποψη, να κλείσει αυτές τις τρεις κινήσεις άμεσα, τις επόμενες ημέρες τέλος πάντων, αλλά καταφέρει να τις κλείσει, θα έχει κάνει ένα πολύ σοβαρό upgrade, κατά την άποψή μου, και στις τρεις θέσεις, και ειδικά στο χαφ και στο μεσοεπιθετικού.
2: Ναι. Προσθέθηκε το όνομα του Τιάγκο Σάντος στις Λίλ, για την δεξιά πλευρά.
0: Ναι, αυτό που γνωρίζω εγώ για τον λόγο ποδοσφαιριστή του Πορτογάλου. Εντάξει. Υπάρχει ένα σημείο που μπορεί να συνδέει εύκολα, δηλαδή ότι είναι προσεριστής του Μέντες.
1: Yeah, okay.
0: Του γνωστού Αργέντη. Είναι στην αγορά ο ποδοσφαιριστής, γιατί η Λίλ θέλει να τον παραχωρήσει. Εγώ ξέρω ότι έχει προταθεί στον Ολυμπιακό. Δεν έχει κάνει κάτι παραπάνω ο Ολυμπιακός, γιατί αυτή τη στιγμή έκλεισε τον δεξιό του μπακ, τον Μαθαίο που υπέγραψε.
1: Mm-hmm.
0: Και πλέον δεν βιάζεται για τον επόμενο δεξιό μπακ.
1: Ναι.
0: Yeah. Δεν βιάζεται. Αριστερά εξετάζει διάφορες περιπτώσεις. Αλλά καταλαβαίνετε και εκεί ότι η προετοιμασία φαίνεται πως θα ξεκινήσει με τους δύο περσινούς αριστερούς μπακ.
1: Mm-hmm.
0: Και θα πρέπει να δούμε πότε θα αποχωρήσει κάποιος από τους δύο, κυρίως ο Ορτέγκα, αντιλαμβάνομαι.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά εντάξει, είναι δεδομένο θα γίνει κίνηση για αριστερό μπακ. Απλά καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχουν επέκταση κάποιες θέσεις δεν υπάρχει τεράστια βιασύνη.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά επειδή είναι μια θέση που θα ενισχυθεί ο Ολυμπιακός, είναι δεδομένο ότι θα πάρει παίχτη και ψάχνει παίχτη ο Ολυμπιακός για το αριστερό άκρο της άμυνας. Τώρα αν αυτή, αυτό το γεγονός δεν βγαίνουν πολλά ονόματα και κυρίως ένα-δύο ονόματα είναι το δίνει του Γιαννούλη, ίσως να παίζει γι' αυτό ρόλο, ότι ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται, αλλά την παρακολουθεί για να δει τι εξελίξεις μπορεί να υπάρξουν. Και φυσικά του Πεδρόσα της Σεβίλης.
1: Ωραία. Σου προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι ήρθε και απορρίφθηκε πρόταση της Κράσνονταρ για τον Ζέλσον Μαρτίνς.
0: Ναι, έγινε μια κρούση. Έγινε μια κρούση.
2: Ούτε καν άκουσε ο Ολυμπιακός.
0: Αλλιώς όχι, όχι. Δεν είναι προς παραχώρηση ο Ζέλσον. Για να πουλήσει ο Ολυμπιακός τον Ζέλσον, επειδή και το. Τώρα θα γελάσω. Αν ήταν το προηγούμενο καλοκαίρι, τον προηγούμενο Γενάρη, είχε ο Ζέλσον ενδιαφέρον και από τη Σαουδική Αραβία με πάρα πολλά χρήματα.
1: Mm-hmm.
0: Περισσότερα αυτά που λαμβάνει από τον Ολυμπιακό. Και μια πρόταση με κάποιο, ένα παρόμοιο ποσό προς τον Ολυμπιακό. Αυτά τα 3-4 εκατομμύρια, 4-5 ήταν τη Κάσανδρα τώρα. Ούτε τότε την άκουσε ο Ολυμπιακός. Γιατί είναι, είναι παιδιά στο μυαλό του προπονητή ο Ζέλσον ένα παίκτη βασικό. Mm-hmm. Βασικό και το βλέπουμε πολλές φορές ότι ξεκινάνε. Ο ένας από τους δύο εκτρέμου είναι πάντα ο Ζέλσον. Τον έχει σε πολύ μεγάλη εκτίμηση γιατί ταιριάζει απόλυτα στο πλάνο του.
1: Μάλιστα.
0: Και από εκεί και πέρα θα αποκτηθεί ένας εξτρέμ, δύο εγώ λέω. Απλά ο Ολυμπιακός καταλαβαίνει ότι κοιτάζει έναν εξτρέμ τώρα, μέχρι να φύγει κάποιος, γιατί νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό για τον Αντρέ Λουίς να έρθει πρόταση. Μεγάλη. Mm. Ακούγεται, δεν έχει έρθει κάτι ακόμα στα γραφεία της ΠΑΕ, αλλά θα έρθει. Και πάντα να έχουμε στο μυαλού μας αυτά που γράφονται συνεχώς στη Βραζιλία εδώ ροντινή,
1: mm-hmm.
0: χωρίς να. Πέραν των προτάσεων της Μινέιρο που ήταν και πολύ χαμηλές βέβαια, γιατί τελικά δεν ήταν όπως δάχνει η Βιέννη και στα 2,5 ήταν χαμηλότερες.
1: Okay.
0: Δεν έχει έρθει κάτι άλλο.
1: Ναι. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, τώρα το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026. Και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για άλλες τρεις μοναδικές live εκπομπές. Το δεύτερο live έρχεται το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 12 έως τις 2 παρέα με του Σταύρο Χονδροθύμιο Γενικό Ράλι και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτο δώρο, Ronson R698, ισιωτικό μαλλιών. Δεύτερο δώρο, ένα βιβλίο με τίτλο Παγκόσμιο Κύπελο, Δύναμη και Δόξα. Και τρίτο δώρο, άλλο ένα βιβλίο, Μουντιάλ, Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον, θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε το τελευταίο ημίωρο.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το περιοδικό Γαστρονόμος τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. 12 βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος Βουνή Λεμεσού, 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ. Μαζευόμαστε στην αναγεννημένη γη της Λεμεσού και τιμούμε αυτούς που την κράτησαν ζωντανή. Η Τράπεζα Κύπρου και ο Γαστρονόμος της Εφημερίδας Η Καθημερινή δίνουν ραντεβού θετικής ενέργειας και βραβεύουν στο Βουνή τους αθέατους ήρωες της Κυπριακής Γης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου το Βουνή και η περιοχή θα λάμψουν ξανά. Η ζωή και η φύση θα νικήσουν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής η Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος 2026. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
5: Μουντιάλ χωρίς IntuBet. Μπες στην IntuBet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις IntuBet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntuBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
6: Τραπεζίστο, The Polo.
7: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Τραπέζι στο Dot Restaurant.
7: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
6: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
9: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
10: Ήταν μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας μυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμυλίκτα.
11: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσπαθεί.
10: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» κάνει πρεμιέρα την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
11: Δεν με ξέρεις.
4: Πώς ταξιδεύουμε φέτος, ποιο είναι το νέο ταξιδιωτικό τρέντ, ποιες εμπειρίες αναζητά η νέα γενιά ταξιδιωτών και ποια apps αξίζει να έχετε στο κινητό σας, η ειδική έκδοση «Ταξίδια και τουρισμός της Καθημερινής» αποκαλύπτει τις νέες τάσεις που διαμορφώνουν τον κόσμο των ταξιδιών. Ακόμη, παρουσιάζει πολυτελή ξενοδοχεία, εκλεπτισμένα καταλήματα και water parks που αναβαθμίζουν το τουριστικό προϊόν της Κύπρου. Ειδική έκδοση «Ταξίδια και τουρισμός» αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Θυμίζω εγώ η Σέλτα μεταξύ άλλων, η Εσπανιόλ επίσης. Και η πρόταση Φέγενορντ γράφεται ότι είναι πάρα πολύ ψηλή, ψηλότερη για τους Ισπανούς. Mm. Αλλά φαίνεται ότι κλείνει για τα επόμενα 4 χρόνια, που γράφουν οι Ισπανοί τουλάχιστον, ο Μάρβελ στον Ολυμπιακό.
2: Τρομερή κίνηση.
0: Εφόσον καταφέρει ο Ολυμπιακός να κλείσει αυτή την κίνηση, που περίμενε ο Ολυμπιακός την απάντησή του. Να δούμε πως έχει κάνει κάποια τελευταία πρόταση, έξτρα, ο Ολυμπιακός, παιδιά, γιατί ήταν ασφίχος, τον ήθελε πάρα πολύ. Μιλάμε για τρομερή περίπτωση, όπως θεστείτε, 24 του, αν καταφέρει να κερδίσει τον ανταγωνισμό, δηλαδή τις ισπανικές ομάδες, τότε θα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη υπέρβαση, γιατί ναι, μεν είναι ελεύθερος, αλλά όταν προσφέρει και περισσότερα χρήματα από κάθε ισπανική ομάδα, δεν είναι εύκολο και του δίνει και πόσο τον θες, έτσι, για να τον αποκτήσεις. Οπότε, ό,τι νεότερο υπάρξει, παιδιά,
2: εδώ είμαστε.
0: Ωραία. Θα τα ξαναπούμε.
2: Έχεις δουλίτσα, Γιώργο.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
2: και πάμε.
1: Πάμε και από τον Γιώργο Τσάκη. Τσανάκα στον Γιώργο Τσαχύρη.
2: Θες του πω ότι αν και πρωταθλητής βγαίνει τελευταίος, γιατί τα μεγάλα βαριά ονόματα βγαίνουν τελευταία. Και δεν είχε κανένα πρόβλημα με αυτό.
1: Έτσι.
2: Χαίρετε.
12: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Καλά, καλά, εσείς.
12: Καλά και εμείς, καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο.
12: Να ακούω τον Τσανάκα και
1: Βολτούλα. Πώς τι, ακούς τον Τσανάκα και.
12: Και το ζηλεύω λίγο, το ζηλεύω λίγο.
1: Από έχει ονόματα, ε.
12: Έχει ρεπορτάζ, έχει ουσία το ρεπορτάζ.
2: Ναι, αλλά και πιο πολλές ανάγκες στην ομάδα, ρε φίλε.
12: Ναι, προφανέστατα πιο πολλές ανάγκες, ο χρόνος δεν είναι συμμαχός τους. Όλα αυτά παίζουν ρόλο.
1: Αυτά δεν τα ζηλεύεις, νομίζω.
2: Έτσι.
12: Όχι, όχι, δεν μου έχουν λύσει καθόλου από πέρυσι αυτά τα παιδιά. Δεν έχει περάσει άλλωστε χρόνο. Αλλά καλά, από πέρυσι τώρα συμπληρώνεται ένα χρόνο. Οπότε όχι, δεν μου έχει λείψει. Αλλά σίγουρα σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ και λογικά και δικαιολογημένα και στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ υπάρχουν πράγματα που θα τρέξουν ή πρέπει να τρέξουν πολύ πιο νωρίς. Εγώ θα πω ότι είναι πολύ νορμάλ για την ΑΕΚ και πάρα πολύ λογικό και ποδοσφαιρικά ομαλό να μην απαιτούνται πάρα πάρα πολλές αλλαγές, αυτές οι τρεις θέσεις που λέμε.
1: Σωστά.
12: Από την αρχή της, επί της ουσίας μεταγραφικής περίοδου που ψάχνει η ΑΕΚ, γιατί πρέπει να έχει μια συνέχεια, η ταυτότητα υπάρχει, το σχέδιο είναι ίδιο μαζί με τον ίδιο προπονητή και τον ίδιο διευθυντή ποδοσφαίρου, υγεία είναι αυτό και η ΑΕΚ έχει μπροστά της μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από τον ανταγωνισμό, η οποία δεν πρέπει να μεταφραστεί σε ή να μετατραπεί σε έπαρση αλαζονία. Πρέπει να συνεχίσει με την ταπεινότητα που διέπει την ΑΕΚ στην εργασία της να και στη στόχευσή της να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν πρέπει να επηρεάσει καθόλου τα θέλω της και τις ανάγκες της σχετικά με, με το τι κάνει ο ανταγωνισμός, αλλά το σχέδιο να τηρηθεί, γιατί είναι ένα σχέδιο το οποίο θυμίζω δουλεύεται από τον Ριμπάλτα επί της ουσίας εδώ και 1,5 χρόνο. Αλλά είναι και μια ευκαιρία που πρέπει να μην περάσει άλλη εκμετάλλευτη. Πρέπει να αντιμετωπίσει η ΑΕΚ. Ο ανταγωνισμός προχωράει σε σημαντικές αλλαγές για να γίνει ακόμα πιο δυνατός και να βάλει δύσκολα στην ΑΕΚ και να τη στερήσει τη δυνατότητα να κάνει το back-to-back. Την άλλη, γίνονται πολλές αλλαγές και σε πρόσωπα, για παράδειγμα στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ, θα έχουν ήδη ο ένας, θα έχει ο άλλος νέο προπονητή, εκτός από τις πολλές αλλαγές που θα κάνει στα πρόσωπα σε ό,τι αφορά στα ρόστερ τους. Στο Ολυμπιακό πάει σε μια έτσι σημαντική αλλαγή ρόστερ, όχι όλου, αλλά πολύ σημαντική, με πολλές αλλαγές όπως είπε πριν και ο Νίκος, και το ακούγαμε να το εξηγεί και ο Γιώργος Τσανάκας. Η ΑΕΚ αυτά λοιπόν είναι πράγματα που πρέπει να τα εκμεταλλευτεί για να έχει συνέχεια, να έχει συνέπεια και να μπορέσει αυτά τα, αν υπάρξουν ζητήματα από αυτές τις διαδικασίες του ανταγωνισμού, να τις εκμεταλλευτεί. Ήδη κατάφερε να κάνει την πρώτη κίνηση με τον Ζουμκόφ. Θα πρέπει να συνεχίσει αυτό το μοτίβο σε ό,τι αφορά την επιθυμία του προπονητή και του Ριμπάλτα, δηλαδή να ολοκληρωθούν με δύο ακόμα κινήσεις μέχρι το βασικό σάδιο. Μία βαριά, μίνιμουμ μάλλον, μία maximum δύο, για να γίνει και 3-3 που θέλει ο coach, πριν την έναρξη του βασικού σάδιο προετοιμασίας. Τέλος πάντων, εκεί μέχρι τις 10 Ιουλίου. Οι άνθρωποι, εγώ θυμίζω, γιατί εγώ μπορώ να λέω 10 Ιουλίου, οι άνθρωποι έχουν πει το που θέλουν και το ρεπορτάζ αναφέρει ότι μέχρι το τέλος του Ιουνίου είναι η στόχευση, έτσι, σε ό,τι αφορά τις προσθήκες, τουλάχιστον τις μία από τις δύο απομένουν πιο σωστά. Αυτά σε ό,τι αφορά το θεωρητικό. Στο πρακτικό, εντάξει, αυτό το τι έγινε γνωστό, απλά το έχει υπογράψει, το ξέραμε. Απλά έγινε και επισήμως με το ΣΥΟΣ. Ο
1: Κατσίνοβιτς.
12: Στην επέκτασή του μέχρι το 2028. Εντάξει, από μένα να δούμε και τη φωτογραφία, τις κλασικές έτσι και με την ανακοίνωση, αυτό δεν είναι πολιτικό όμως.
1: Κάποιες δηλώσεις, ναι, λογικά με την έναρξη της προετοιμασίας, έτσι. Αρχές του μήνα.
12: Ναι, τότε, τέλη του μήνα, ανάλογα από ό,τι θα είναι έτοιμα και τα βιντεάκια, ξέρεις, αυτά είναι διαδικαστικού χαρακτήρα, ναι. Τελώς.
1: Για να μπορούμε να δούμε ότι έμεινε.
12: Ναι. Σωστά, σωστά, όπως ήθελε ο προπονητής και συζήτηκε, έγινε η επιθυμία του πράξη. Θα πρέπει να γίνει, μακάρι να γίνει και θα πρέπει να γίνει το ίδιο και με τις περιπτώσεις που πλέον εξετάζει, εντάξει, δεν μιλάγαμε για τις βόλες που έλεγε βέβαια. Του Γκάτσι και θα μείνουν το 28. Οι υπόλοιποι είναι μέχρι το 27, θυμίζω, και θα, ο Γιώβης δηλαδή, ο Πινέδα, ο Πίγιος, και είμαστε σε μια διαδικασία. Νομίζω ότι το επόμενο δεκαήμερο θα είναι ουσιαστικό σε επίπεδο εξέλιξης για αυτές τις δύο περιπτώσεις. Για λέω εταιρείες, γιατί ο Πινέδα θα είναι στο Μέχικο.
1: Ναι.
12: Λόγω του Μουντιάλ και θα είναι δύσκολο να ολοκληρωθεί στο επόμενο άμεσο διάστημα, ενώ η διαδικασία αυτή. Είναι πολύ σημαντικό που νομίζω ότι έχετε παρατηρήσει και εσείς πλέον. Δεν διαβάζουμε πράγματα από τους Μεξικανούς
1: για Πινέδα, ναι.
12: Πινέδα και τη Μοντερέη. Παρά το γεγονός ότι εγώ θεωρούσα ότι μπορεί να παίξει ρόλο το Μουντιάλ, μια αγωνιστική που έχει δώσει το Μέξικο την επόμενη μέρα, είχε γραφτεί πάλι για τη Μοντερέη.
1: Ναι, σωστά.
12: Τώρα έχουν πέσει τόνοι, είναι προφανές ότι και ο ίδιος. ναι. Και ο ίδιος έχει δώσει ένα μήνυμα, ας πούμε, γιατί τον βλέπουν και πιο συχνά πλέον, μετά από το Μεξικό. Έχουν εμπεδώσει και δημοσιογράφοι ότι δεν συνιστά βασική προτεραιότητα του ποδοσφαιριστή ο επαναπατρισμός.
1: Ναι, σωστά. Και μια και λες για Πινέδα.
12: Άμεσα, μάλιστα.
1: Αναμενόμενα κορυφαίος.
2: 67%
1: του πρωταθλήματος.
12: Είναι συγκλονιστικό το ποσοστό. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση από το δεύτερο. Εντάξει, δικαιολογημένα βέβαια.
1: Ναι.
12: Πρέπει να πούμε. Είναι μακράν του δεύτερου κορυφαίος μέσος και παίκτης. Καταλυτικός ο ρόλος του σε όλο το επίπεδο για την ΑΕΚ σε ό,τι αφορά την αγωνιστική εικόνα την απόδοσή του, ναι, είναι στο κοντά στο 2%. Ο δεύτερος είναι αν δεν κάνω το λέξει 14 κάτω κύριε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ θα πω ίσως πολυτέλεια για τη Super League, Γιώργο.
12: Σίγουρα. Αυτό μας έχει δείξει πριν και τα 4 χρόνια. Γιατί μπορεί στα άλλα να μην κατέκτια κάτι.
1: Τι
12: να
1: το έχει
12: κατέκτια κάτι. Τελευταία αγωνιστική.

0: μπράβο, σε όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει ότι ρε παιδί μου είναι ο Πινέδα και μετά ψάχνουμε να βρούμε στα χαφ ένα να έρθει να, να τον πλησιάσει.
1: Ναι.
0: Λέμε ότι πολύ καλά πάει με η ΤΕ καμιά φορά, έχουμε πει ότι πολύ καλά έχει πάει στον Ολυμπιακό Μουζακίτης μια χρονιά, ας πούμε,
1: το
0: 8, γιατί και ο ΕΣΕ έχει πάει πολύ καλά, απλά είναι ξάρι γνήσιο. Αλλά Πινέδα δεν, δεύτερος δεν υπάρχει στο πρωτάθλημα, αλήθεια είναι αυτή. Και δεν υπάρχει και μεγαλύτερος κριτής από τον κόσμο, έτσι δεν είναι.
1: Έλα, ναι.
0: Δεν τυχαίο ότι είναι από τον κόσμο την ψηφοπολία. Έτσι. Ο κόσμος ξέρει, βλέπει και αναγνωρίζει. Δεν είναι αυτά που λέμε μόνοι μας. Αλλά και οι κατηγορίες, άμα πάρεις μία προς μία, προσωπικές μονομαχίες, το χόρτο, το που πατάει, προθυμένες πάσες,
2: μεταβάσεις
0: στο τελευταίο τρίτο, σε όλες αυτές τις κατηγορίες είναι πρώτος.
1: Ναι.
0: Δεν τυχαίο.
1: Γιώργο, κάτι τελευταίο με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του Φερνάντες. Και αντίστοιχα για Ελίασον και Λιούμπισιτς, η ΑΕΚ συζητάει μόνο πώληση και δανεισμό. Γιατί δεν θυμάμαι πότε λήγουν τα συμβόλαιά τους.
0: Θα πρέπει, το 29 είναι του Φερνάντες. Θα πρέπει, Τάσο μου, καταρχάς να υπάρξει ενδιαφέρον για πώληση άμεσα. Για να πεις, να μιλήσει για πώληση.
1: Ναι.
0: Έχει, είναι δυστυχώς το λέω περισσότερο για τους παίχτες και για την ομάδα που θα ήθελα να τελειώνει πιο νωρίς με αυτές τις υποθέσεις. Αλλά είναι και τις υποθέσεις που συνήθως μας πάνε προς το τέλος του καλοκαιριού, για να είμαστε ειλικρινείς.
1: Ναι.
0: Οι παίχτες ψάχνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή, οι ομάδες ψάχνουν την καλύτερη δυνατή οικονομική πρόταση, οι άλλες ομάδες πρέπει να τους πάρουν ψάχνουν την καλύτερη δυνατή για αυτούς οικονομική πρόταση. Για παίχτες που δεν υπολογίζονται, δυστυχώς έτσι πάει το έργο. Όπως και εμείς το θέλουμε παίχτες που πολλές φορές δεν λέμε, θα περιμένει και έχει και άλλες προτάσεις που τους εξετάζει. Έτσι είναι και αυτό. Έτσι είναι και αυτό. Δεν είναι μόνο για
1: εμάς
0: το κακό μαντάτο αυτό. Είναι έτσι.
1: Σωστά.
2: Ναι, με Γιαννούλη και Τσάπρα δεν ασχολήθηκε ΑΕΚ έτσι ποτέ.
0: Όχι. Με Γιαννούλη και ασχοληθεί προ. Πριν να ανανεώσει με την Augsburg, δεν ήθελε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Έμεινε στην Γερμανία, ανανέωσε με την Augsburg, θα την καταλάβει, ασχολεί αποκτήθηκε την Augsburg, δεν θυμάμαι ακριβώς τη λεπτομέρεια τότε. Από τότε δεν ξανασχολήθηκε γιατί είχε δει ότι ήταν ο παίκτης που δεν ήθελε. Και επειδή τη σταμάθηκε κιόλας και τα έλεγε μια έτσι μια γιουβέτσι, δεν άρεσε την ΑΕΚ αυτή η στάση και δεν συνέχισε. Για τον Τσάπρα και κοίτα, γενικά δεν είχε ασχοληθεί με μπάκι ΑΕΚ.
2: Ακροατής ρωτά έτσι, μην φανταστείτε ότι...
0: Ναι, ναι, καλά κάνεις, καλά κάνεις. Δεν έχει ασχοληθεί. Μα εμένα μου σημαίνει σήμερα αν θα έκανα κίνηση εγώ, στον Τζακίρης, να δώσω τον Πάολο Φερνάντες,
1: σύν
0: κάποια λεφτά στο Λεβαδιακό για να πάρω τον Τζάπρα.
1: Ναι, σωστά.
0: Είπα ότι εγώ θα το έκανα, αμέν.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Αλλά με το πόσο δε, δηλαδή να δώσω τον Φερνάντες, πόσο θα έπρεπε να δώσω μετά τη Λιβαδιά. 2 εκατομμύρια, ας πούμε, δεν θα το έκανα.
1: Ναι, όχι, όχι.
0: Να δώσω 1 εκατομμύριο ακόμα και τον Φερνάντες, μπορεί. Από την άλλη, το ρώτησε κανείς ο Φερνάντες, ξέρω εγώ.
1: Έλα, δεν θέλει να πάει. Σωστά.
0: Η ΑΕΚ δεν έχει ασχοληθεί με μπακ, αυτή τη στιγμή μιλάμε πάντως, όχι.
1: Εντάξει. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ.
2: Πάμε, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε με μπάσκετ.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, να θυμίσω για λίγα λεπτά ακόμα. Στέλνετε μέσω Viber 6988-946-946 και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής με καμπίνα με την Blue Star Ferries για Λέρο. Έτσι, σε λίγο θα γίνει η κλήρωση. Έχετε στείλει ήδη πάρα πολύ. Και ο Γιάννης θα στείλει στη Λέρο για να περάσετε τις διακοπούλες σας. Έχουμε σε εξέλιξη τον πρώτο τελικό του Ισπανικού Πρωταθλήματος ανάμεσα στη Βαλένθια και την Μπαρτσελόνα. Η Βαλένθια προηγείται 52-47, αλλά θα τα κουβεντιάσουμε όλα αναλυτικά με τον κύριο Λουκά Χατζή.
1: Γεια σας κύριε Λουκά.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλά, καλά. Εσύ?
0: Καλά, καλά.
1: Παρακολουθείς?
2: Παρακολουθώ όσο μπορώ, ναι. Παρακολουθώ.
1: Καλός ο Μοντέρο.
2: Καλός είναι, ναι. Έχουμε βέβαια στις εξέλιξεις και το Βενέτσια Μιλάνο, που είναι και ο τέταρτος τελικός στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Έχουμε και το Χάπολ Τελαβίβ, Μακάμπι Τελαβίβ. Στο ημίχρονο το τελευταίο με στο σκορ 48-46, ημίχρονο και στο Ιταλικό 40-45 μπροστά το Μιλάνο, το οποίο άμα νικήσει στην έδρα της Βενέτσια σήμερα κλειδώνει και τον τίτλο. Να τα λέμε και αυτά τα υπόλοιπα παιχνίδια. Λοιπόν, από θέλετε να ξεκινήσουμε από Ελλάδα?
1: Ναι, για πες.
2: Πάμε από Ελλάδα. Λοιπόν, σήμερα είχαμε και τις πρώτες δηλώσεις του Νίκ Καλάθη ως παίκτης του ΠΑΟΚ. Ο πολύπλοιος γκάρντιλος ενθουσιασμένος για το νέο αυτό κεφάλαιο της καριέρας του, αλλά και για την επιστροφή του στην Ελλάδα μετά από 6 χρόνια. Τόνισε πως με συζητήσεις που είχε το προηγούμενο διάστημα με τον νέο προπονητή του δικεφάλου, τον Αντρέα Τρικέρη, κατάλαβε ότι πρόκειται να χτιστεί κάτι μεγάλο στην ομάδα και ανυπομονεί να γίνει μέρος αυτού του συνόλου, ενώ δήλωσε πως ο στόχος του ίδιου και της ομάδας είναι να φτάσει βήμα-βήμα από το EuroCup μέχρι τη συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Είχε ωραίες δηλώσεις ο Νίκα Καλάθης, ο οποίος και υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο και ήταν το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε έχουν κλείσει και οι Φώστερ, Χάτσινς, Μίτρου Λόγκ και ο Ραϊκουάν Γκρέι. Σε άλλες έτσι, ελληνικές ειδήσεις, η Καρδίτσα ολοκλήρωσε την πρώτη φετινή της μεταγραφή, αποκτώντας τον άλλοτε παίκτη του ΠΑΟΚ, τον 28χρονο γκάρντ KJ Jackson, ο οποίος είχε αγωνιστεί στο πρώτο μισό της σεζόν που μας ολοκληρώθηκε στον ΠΑΟΚ, πρωτού φύγει για την Πολωνία. Ενώ μεταγραφή έκανε και η Μύκονος, μάλλον ανανέωσε τον Βασίλη Καβαδά με τον πολύπυρο, τον 33χρονο σέντερ, να παραμένει κάτοικος Κυκλάδων μέχρι και το καλοκαίρι του 2027. Μια είδηση που ήρθε πριν από λίγο και αφορά την Βιλερμπάν και τον Τόνι Πάρκερ έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΑΣΒΕΛ μίλησε για το μέλλον του και για τις φήμες που ακούγονται για το αν θα αναλάβει ως προπονητής στην ομάδα της Βιλερμπάν. Είπε ότι δεν έχει πάρει ακόμα την τελική του απόφαση. Μέσα στο τέλος, μέσα στο μήνα, μέχρι το τέλος δηλαδή, θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και θα δει και αυτός αν θα κοουτσάρει την ομάδα και θα αντικαταστήσει στη τεχνική ηγεσία τον Πιερίκ Πουπέ ή αν θα ψάξουν κάποιον άλλον τεχνικό για μια Βιλερμπάν η οποία θυμίζουμε ότι αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά, να ρίξει πολύ χρήμα στην αγορά και να παρουσιαστεί ανταγωνιστική στην νέα σεζόν στην Ευρωλίγκα. Σημαντικές εξελίξεις είχαμε και στην Ζάλγκυρης, καθώς λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Λιθουανία αποχαιρέτησε τους Μόζες Ράιτ, Ίγνας Πρασδέικης και Λαουρίνας Μπιρούτης. Και οι τρεις είδα τα συμβόλαιά τους να λήγουν, δεν έγιναν κάποιες συζητήσεις, δεν τους έπεισε η ομάδα να παραμείνουν και έτσι αποχωρούν. Με τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού να φέρεται πως βρίσκεται κοντά στην Μπαρτσελόνα. Θα δούμε, δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι. Απ' την άλλη υπάρχουν και δημοσιεύματα που συνδέουν την ομάδα του Κάουνας με τον Στέρλινγκ Μπράουν της Παρτίζαν. Ο Αμερικανός γκάρντ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Σέρβους για ακόμη έναν χρόνο. Ωστόσο υπάρχει κάποια οψιόν την οποία και φέρεται η Ζάλγκυρης να είναι διατεθειμένη να την πληρώσει για να τον αποκτήσει. Ενώ υπάρχουν και οι φήμες έτσι ότι θα κλείσει και τον Κάρσεν Έντουαρτς ως δύο γκάρντ πολύ καλοί για να αντικαταστήσουν τον Φρανσίσκο που αποχωρεί.
1: Υπάρχει τον Λί, έτσι ήδη.
2: Και τον Λί, ναι, ακριβώς. Και τον Λί, ναι. Σωστά. Λίγες μέρες έγινε αυτό ακριβώς. Ενώ να πούμε και ότι υπήρξε και η πρόσληψη, η επίσημη ανακοίνωση της Ουνικά Χαμάλαγα για τον Τσούς Βιτορέτα, ο οποίος μετά από 8 χρόνια παρουσία στον πάγκο της Τενερίφης, εκεί όπου κατέκτησε το BCL το 2020 και το 2023, αφήνει την ομάδα της Τενερίφης και πηγαίνει στην Ουνικάχα ως αντικαταστάσεις του Ίμπον Ναβάρο, που πριν από λίγες ημέρες μετακόμισε στον Ερυθρό Αστέρα.
1: Βιντορέτα ήθελε να φύγει ή ήταν απόφαση της ομάδας, ξέρουμε?
2: Όχι, να σου πω την αλήθεια. Όχι, όχι. Όχι, ναι.
0: Η Ειδησάρα είναι, έρχεται από το NBA και αφορά την Ευρώπη.
2: Πώς?
0: Η Ειδησάρα, λέω σημερινή, λέω, έρχεται από το NBA και αφορά την Ευρώπη.
2: Για τον Μπογκδάνοβιτς λες.
0: Α, μπράβο.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Για τον Μπογκδάνοβιτς, ο οποίος το τελευταίο διάστημα βλέπουμε, υπάρχουν διάφορες έτσι φήμες.
0: Ναι, στη Μύκονο, ναι.
2: Ακριβώς, στη Μύκονο, ναι. Αλλά υπάρχουν και οι Nuggets που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, όπως θα λες Νίκο. Εκεί πέρα θυμίζουμε υπάρχει και ο συμπατριώτης του, ο Νίκολα Γιώκητς, και αυτό μπορεί να παίξει έτσι ένα μεγάλο κομβικό έτσι, ρόλο στην όποια απόφαση πάρει ο superstar ο Σέρβος. Θα δούμε αν θα παραμείνει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού ή αν θα επιλέξει να έρθει στην Ευρώπη. Πάντως, ό,τι και αν αποφασίσει, είναι δεδομένο πως το όνομά θα το ακούσουμε και στις υπόλοιπες σεζόν, στα υπόλοιπα έτσι, καλοκαιρινά παράθυρα των μεταγραφών. Να πούμε και τέλος και για την Αδριατική Λίγκα. Εκεί έχουμε για τέταρτη διαδοχή χρονιά αύξηση των ομάδων. Πριν από λίγα χρόνια οι ομάδες ήταν 14, από του χρόνου θα είναι 20, καθώς προσθέθηκαν η Τσιμπόνα και η Σλόβαν Μπρατισλάβας. Είναι οι νέοι δύο σύλλογοι που θα αγωνιστούν από τη νέα αγωνιστική σεζόν στην ABA Λίγκα. Επομένως, υπάρχει μια σημαντική και διαφορά στο πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Λουκά Χατζή με όλα τα τελευταία νέα από το μπάσκετ εντός και εκτός συνόρων. Βλέπω εδώ μια είδηση της τελευταίας στιγμής για το παγκόσμιο κύπελο. Και ενώ βρισκόμαστε 3 λεπτά πριν τη σέντρα της αναμέτρησης Ελβετία-Βοσνία-Ρεσιγκοβίνη για τη δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου, ότι ο Έλι Γουαχή, ο Ιβοριανός επιθετικός, έλαβε τελικά άδεια εισόδου στον Καναδά και θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Σαββάτου με την Γερμανία. Πληροφορίες που μετέδωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, συγγνώμη, από πηγή προσκύμενη στον ποδοσφαιριστή. Αυτό διαβάζω εδώ πέρα. Και επίσης άλλη μια είδηση ποδοσφαιρική. Η Ίντερ ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την επέκταση του συμβολαίου του Κρίστιαν Κίβου, ο Ρουμάνος προπονητής, ο οποίος βρίσκεται από το περασμένο καλοκαίρι και οδήγησε την Ρατζούρι σε ένα ντάμπλ. Είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο, αλλά επειδή ήδη επειδή η δουλειά που παρουσίασε και το έργο του ήταν εξαιρετικό, εκτός από τους τίτλους, υπήρχαν σιρήνες, οι Ρατζούρι τον έκλεισαν, επέκτηναν το συμβόλαιο του για άλλον ένα χρόνο, με ουσιαστικά διπλασιασμό αποδοχών, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω από τα 2 θα πάει στα 4 εκατομμύρια μέχρι το 2028.
0: Να πάει λαϊκή σούπερ μάρκετ, όπως λέγει μια ψυχή. Του φτάνουν.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να στείλουμε έναν τυχερό στην Λέρο. Θέλω από τον κύριο Γιαννήση να μου πει μία ώρα, όποια τότε το λέω
1: στο μυαλό.
0: Μυαλό, από 8 και 8 μέχρι 9 και 52.
3: 9
0: και 25. Λοιπόν, 9 και 25 είναι ο κύριος Τιμολέων Καναβός. Έχω την αίσθηση που το διαβάζω σωστά.
1: Ναι, είναι το πιο κοντινό.
0: Ναι, αυτό ακριβώς. Έτσι κάνουμε. Είμαστε δικοί.
1: Ναι.
0: Τιμολέων Καναβός, λοιπόν. Το τηλέφωνο του στο Viber λύγει 849. Θα ενημερωθεί, θα λάβει τα εισιτήριά του. Για Λέρο, πλώς ώρα της Blue Star Ferry.
1: Ευχαριστώ τον κύριο Γιάννη.
0: Τον κύριο Γιάννη, βεβαίως. Ό,τι καλό έχει εκεί στη Λέρο, να του φέρει έτσι να πεσκέσει. Εμείς τα λέμε αύριο. Σε διάδοση πάλι.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Με ρόδο αύριο.
1: Ναι, αύριο.
0: Με ρόδο πάλι. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Τα λέμε, φάει την κλαμπακολουθία. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Το περιοδικό Γαστρονόμος τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. 12 βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος Βουνή Λεμεσού, 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ. Μαζευόμαστε στην αναγεννημένη γη της Λεμεσού και τιμούμε αυτούς που την κράτησαν ζωντανή. Η Τράπεζα Κύπρου και ο Γαστρονόμος της εφημερίδας Η Καθημερινή δίνουν ραντεβού θετικής ενέργειας και βραβεύουν στο Βουνή τους αθέατους ήρωες της Κυπριακής Γης σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες της περιοχής. Στις 30 Ιουνίου το Βουνή και η περιοχή θα λάμψουν ξανά. Η ζωή και η φύση θα νικήσουν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής η Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης EPIC. Βραβεία ποιότητας Γαστρονόμος 2026. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: For an eighth time, he's savored every second of this.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα. Μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
7: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά, αν δεν σε αγχώνει, αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος, αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι, αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις, αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
9: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
10: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
9: Όπω.
10: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
9: Όπως.
10: Όπως το παγκόσμιο.
11: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
12: Η αγωνία στο κόκκινο. Εσείς ακούτε πάντα το Sport FM στους 95 και καλά κάνετε, η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Ακούτε Sport FM 95.
14: Στην ερώτηση ποιο αθλητικό σταθμό ακούτε,
15: η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
16: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
17: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
18: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
19: Η απάντηση είναι μόνο μία. Sport FM 95.
20: Η απάντηση είναι μόνο μία.
17: Sport FM 95.
13: Η απάντηση είναι μόνο μία. Αντικειμενικά Sport FM 95.
14: Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου που σας συντροφεύει στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στην εργασία.
0: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.

0: Αν δεν τα μάθατε τα νέα, it's coming home. Γιατί φύγαμε στο ημίχρονο χθες, το αφήσαμε στο 2-2.
1: Ναι.
0: Ένα μάλλον μουσαντένιο 2-2 τέλος πάντων. Με ένα γκολ το οποίο μέτρησε και δεν ήταν ποτέ τι έγινε. Η παράγκα των Κροατών. Αλλά δεύτερο ημίχρονο δεν είναι μόνο τα δύο γκολ. Ήταν και αυτά που έβγαλε ο Λιβάκοβιτς. Δηλαδή έβγαλε άλλα 5-6-7.
1: Έβγαλε ο κερατάς.
0: Έβγαλε. Αλλά βάλανε κι άλλοι.
1: Ναι,
0: θέλω να πω, έβγαζε αυτό, βάζανε οι άλλοι.
1: Ναι.
0: Καταλάβες τι γίνεται.
1: Εντάξει, και... οι Κροάτες είναι αλήθεια. Έχουν μια παράδοση.
0: Γιατί το έβγαλες δηλαδή τώρα αυτό.
1: Έχουν μια παράδοση.
0: Το έβγαλες αυτό.
1: Όχι, κάτω. Γιώργο μου.
0: Σε παρακαλώ, Γιώργο μου.
1: Εδώ πέρα δηλαδή. Αυτή η εκπομπή μπορεί
0: είναι
1: να.
0: Είναι ψαλμωδία τώρα.
1: Μπορεί να μην υποστηρίζει ίσω με την Αγγλία. Μπορεί να
0: δεν
1: έχει αγάπη. Αλλά.
0: Στην πραγματικότητα, στην ψυχή σου μέσα υποστηρίζει κάπου.
1: Εννοείται.
0: Που λες ίσομη. Δεν είναι η πρώτη σου προτεραιότητα. Αλλά ξέρεις ότι αν γίνει.
1: Στην καρδιά μου μέσα.
0: Μία στο εκατομμύριο, αν γίνει, καταλαβαίνει θα ζήσουμε κοσμογονικές στιγμές. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα.
1: Ήμουνα στο Euro 96 και τι μου λες τώρα.
0: Ήμουνα εκεί,
1: τόσο ήμουνα τρία χρόνια εκεί.
0: Ναι.
1: Το έζησα, το ξεβάλλω, συγγνώμη, τι μιλάμε.

0: Δηλαδή οραματίσου το. Ξεβράκωτοι Άγγλοι παντού. Μεθυσμένοι. Θα αγκαλιάζουν όποιον βρίσκουνε. Θα τελειώνουν οι μπύρες στα μαγαζιά. Θα πέφτουν με τα ρούχα στις πισίνες. Θα κάνουν τα έσχη, θα κάνουν τα τέρατα. Γιατί? Δηλαδή σκέψου τώρα διαφορετικά. Το παίρνει η Γαλλία. Θα βγαίνουν τώρα οι Γάλλοι και αλέλε μπλε και μάντολες τώρα. Αλέλε μπλε και μάντολες.
1: Όχι ρε.
0: Το παίρνουν οι Γερμανοί. Θα βγαίνουν, ξέρω εγώ, ουμπεράλες και σαχλαμάρες. Βάλε όποια άλλη χώρα θες, τέλος πάντων. Θα σπάσουμε πλάκα με κάποιον άλλο που θα το πάρει μεγαλύτερη από ότι θα σπάσουμε πλάκα με τους Άγγλους. Ειδικά καλοκαίρι στην Ελλάδα.
1: Ούτε με εμάς δεν θα ήταν τόσο αστείο. Ούτε με εμάς.
0: Εκεί οι Βραζιλιάνοι θα έχει πλάκα να το πάρουν, αλλά δεν θα έχουμε αλληλεπίδραση. Να. Θα είναι αυτοί εκεί και εμείς εδώ. Ενώ οι Άγγλοι θα είναι εδώ. Σκέφτε, όπου και αν πας δηλαδή, θα είναι εδώ. Ξαμολυμένοι παντού, κόκκινοι, σαν τις καραβίδες από τον ήλιο. Λιπόθυμοι ξαβλώστρες πάνω. Mm. Κάν το εικόνα αυτό το πράγμα, πόσο ωραίο θα
1: είναι. Και θα ξυπνάνε ίσα ίσα για να ξανασκουπιδιαστούν και να συνεχιστεί όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι με δίδαξε η τριετής μου παρουσία στην Αγγλία. Σε αυτό το κομμάτι,
0: ναι.
1: Στο κομμάτι της coming home συγκεκριμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι τα sites γράφουνε, και τότε γράφανε, υπήρχε λίγο ίντερνετ στις αρχές. Οι εφημερίδες πάρα πολύ, εντάξει, γράφουνε. Σε κάποια ραδιόφωνα στην πραγματικότητα στην Αγγλία μπορεί να συζητάνε και συζητάνε. Βγαίνει ο αντίστοιχος, ξέρω εγώ, ο Μίκα από το Hertfordshire, ας πούμε, για να τα χώσει τον Τούχελ κτλ. Αλλά εκεί που χτυπά πραγματικά η καρδιά του αγγλικού ποδοσφαίρου, στις pub δηλαδή. Εντάξει, εμείς μπορούμε να συζητάμε μία ώρα ανάλυση γιατί αυτό το Τούχελ έτσι. Εκεί το μόνο που λένε είναι it's coming home. Δεν έχει ξέρει, δεν υπάρχει κανένα άλλο, τίποτα άλλο. Και, είναι και, μόνο it's coming home. Δηλαδή χλιαρή Guinness
0: και η λέξη count. Στις τρεις λέξεις η μία είναι count. Θέλω να πω.
1: Πού είναι αυτό το κλιπ με τον Ντέντι Σέργα που το έχουμε πει εδώ, αυτό ναι. το υπέροχο που είχε κοστίσει τη δουλειά του στον, σε ένα τύπο. Αυτός ήταν, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένας τύπος από BBC επαρχιακό. Κάποιον επαρχιακό
0: στα νομίζω ήταν και πρώτη του μετάδοση αυτή και η τελευταία τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: κάτι
1: ναι.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, αλλά σου λέω ότι είναι μία. Παιδί μου, μια κατάσταση που νομίζω ότι όλη η ανθρωπότητα οφείλει να νιώσει κάποια στιγμή. Τώρα, okay, πιθανότατα δεν θα είναι φέτος. Μπορεί να μην είναι και ποτέ ξανά, δεν έχει σημασία. Αυτή η προσμονή των Άγγλων, δηλαδή, κερδίσαν το πρώτο παιχνίδι στο Μουντιάλ, ωραία.
1: Ναι.
0: Διαβάζεις τι γίνεται εκεί, βλέπεις τι γίνεται. Τους Άγγλους που είναι στην Αμερική, ας πούμε, από τους Άγγλους γενικότερα, πόσο πολύ έχει ανέβει η ποδοσφαιρική τους λίμπιντο από ένα παιχνίδι
1: ναι,
0: στο
1: οποίο
0: το καταλαβαίνουμε όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει άλλος λαός ο οποίος με ένα παιχνίδι, το πρώτο παιχνίδι από όσα έχουν να δώσουν, είναι τόσο ρε παιδί μου ποδοσφαιρικά ερεθισμένος και τόσο ας πούμε μέσα του σίγουρος ότι φέτος το πάρουμε.
1: Ξέρεις γιατί. Γιατί όσο και να αλλάξει το ποδόσφαιρο, όσο και να αλλάξει μορφή, που έχει αλλάξει πάρα πολύ, το ποδόσφαιρο έχει γίνει corporate. Λέω έτσι. Έχει πάψει να είναι το άθλημα που αγαπήσαμε, είναι κάτι άλλο. Είναι άθλημα που εξακολουθούμε, προσπαθούμε να μας βγάλει συνέστημα, όσο και αν προσπαθούν να μας το κόψουν με διάφορους τρόπους. Παρόλα αυτά, παρόλες λοιπόν τις αλλαγές, ξέρεις, υπάρχουν δύο λαοί οι οποίοι δεν θα χάσουν και δεν χάνουν ούτε τη σχέση τους με το ποδόσφαιρο, ούτε το τι αντιπροσωπεύουν οι ίδιοι ως λαοί για τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, οι Βραζιλιάνοι πάντα θα είναι συνδεδεμένοι με αυτό που λέμε χαρά του ποδοσφαίρου, με την αλεγρία του ποδοσφαίρου.
0: Και η λύπη του ποδοσφαίρου θα είναι συνδεδεμένη.
1: Και με τη λύπη για
0: άλλους. Από είναι άνθρωποι που ζουν και πεθαίνουν για το ποδόσφαιρο κυριολεκτικά.
1: Ναι. Και οι Άγγλοι πάντα θα είναι οι άνθρωποι, θα το ξέρετε, οι οποίοι θα αγαπούν και θα φροντίζουν το ποδόσφαιρο περισσότερο από όλους.
0: Με τη διαφορά ότι αν η Αγγλία, ας πούμε, ιτηθεί στον τελικό, δεν θα βουτάνε από τις θάλατσες.
1: Όχι.
0: Θέλω να πω ότι μέσα σε όλη τους, ας πούμε, την ιδιορυθμία. Να το πω κομψά, δεν θα κάνουν τις ακρότητες. Δηλαδή, αγαπάνε το ποδόσφαιρο, όχι με τον τρόπο που το κάνουν οι Βραζιλιάνοι.
1: Όχι, γιατί είναι Βραζιλιάνοι που μπορούν να το κάνουν με αυτοκαταστροφικό
0: αυτό
1: τρόπο.
0: Λέω, ναι. Οι Άγγλοι, η αυτοκαταστροφή τους είναι να λιώσουν στο ποτό. Αυτό. Μέχρι εκεί.
1: Τι γυαλί τσοντάδικο είναι αυτό του Γιακίν που δεν το είχα δει. Τι σπουδαίο τσοντάδικο γυαλί είναι αυτό.
0: Πιανού του.
1: Του Γιακίν, του προπονητή της Ελβετίας. Σου δεν το έχει δει. Εντάξει, είναι τρομερό.
0: Ηλίου ή μοιοπίας.
1: Σοντάδικο.
0: Ηλίου ή μοιοπίας.
1: Και τα δύο, αυτά τα λίγο τα
0: δεκράτε.
1: Τα λίγο
0: τα θυμάστε τα φωτοκρέι.
1: Ναι, πώς δεν θυμάμαι, ξεχνιούνται. ξεγίνονται ρε τα φωτοκρύπια.
0: Τα οποία, ας πούμε, υποτίθεται ότι τα βάραγε ο ήλιος κουρένα και γινόντουσαν σαν ηλί. Δηλαδή τα φόραγε σε τη μοιοπία σου, ας πούμε, αλλά ήταν έτσι η φτιαξιά του, που όταν το βάραγε ο ήλιος υποτίθεται ότι. Και ήσουν μετά σαν χουντικό βασανιστή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν τυχόν έβγαινε έξω και ψιλοσκούρενε αυτό το πράγμα, κανονικά φύτρωνε και μουστάκι στο χείλο σου από μόνο του. Δηλαδή, μπορεί να μην είχε, με το που βγαίνει στον ήλιο και γινόταν αυτό γκρι. Κατευθείαν γινόσουν χουντέος βασανιστής και φύτρωνε μουστάκι στο πάνω χείλος σου.
1: Έτσι. Έτσι ακριβώς. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λες. Και γι' αυτό αυτά τα γυαλιά λέγονται και χουντέικα. Έτσι το γνωρίζετε. Δηλαδή είναι τα περίφημα τα χουντέικα. Ποια είναι τα χουντέικα γυαλιά? Είναι τα φωτογκρέι μεγάλα, είτε κάπως στρογγυλεμένα είτε τετράγωνα. Είναι αυτού του τύπου. Εντάξει, ο Έλληνας, παιδιά, άλλη σχέση με το ποδόσφαιρο. Άλλη σχέση εμείς, άλλη σχέση Άγγλια, άλλη. Διαφορετικά πράγματα. Περίεργο θα ήταν να είχαμε και την ίδια προσέγγιση.
0: Δεν έχουμε καμία σχέση με την προσέγγιση των άλλων.
1: Καμία, όχι.
0: Εμείς είμαστε θειασότες της νίκης. Οι Άγγλοι είναι λάτρες του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, οι Άγγλοι θα πέφτει η ομάδα τους και θα πάνε στο γήπεδο και θα τραγουδήσουν και θα πάνε να πιούν μετά και θα κάνουν το χαβά τους. Εμείς, αν η ομάδα μας δεν πάει καλά, δεν θα πάμε. Θα βρίζουμε, θα κάνουμε, θα γράφουμε στα social media κτλ. Μη συγκρίνουμε πράγματα τα οποία δεν συγκρίνουμε.
1: Όχι. Έχουμε έτη φωτός.
0: Επίσης, οι Άγγλοι, όταν θέλουν να διαμαρτυρηθούν για κάτι που γίνεται, είτε είναι τιμές των εισιτηρίων, είτε είναι, ξέρω εγώ, ιστορία με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα, θα βγουν δυναμικά σύσσωμοι και θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, εκεί θα παραμερίσουν, ξέρω εγώ, οπαδικές διαφορές με την Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγκα. Μπλοκάραν τις αγγλικές ομάδες οι οπαδοί των ομάδων.
1: Εκεί ακριβώς πήγαινε το φροντίζουν που χρησιμοποίησα πριν. Ναι, είναι η πρώτη αυτή. Είναι πρώτη μακράν του δεύτερου στόχου. Σε αυτό το κομμάτι, ακριβώς.
0: Εμείς εδώ θα γράφουμε στο Facebook. Να. Αυτοί θα βγουν έξω και θα πάνε έξω από το κήπεδο και θα κάνουν διαμαρτυρία. Δεν αφήσουν κανένα να μπει. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Είναι έτσι. Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λες. Και μια που ολοκληρώθηκε.
0: Φυσικά, για να μην λέμε, ξέρεις, μόνο αυτά τα πράγματα. Εκεί και το κράτος φροντίζει το ποδόσφαιρο ώστε να είναι η διασκέδαση των ανθρώπων. Σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να πω και οι οπαδοί το κάνουν. Αλλά υπάρχει και μια μέρημνα, η Ομοσπονδία της Αγγλίας, τα τηλεοπτικά συμβόλαια, τα γήπεδα, οι μετακινήσεις. Όλα αυτά είναι ένα περιβάλλον διαφορετικό από εμάς. Για να μην λέμε
1: είναι
0: ότι.
1: Είναι πάρα πολλά. Ναι. Είναι κι άλλα.
0: Είναι
1: υπάρχει
0: κι άλλα, ναι.
1: Εμπεδομένη ποδοσφαιρική κουλτούρα και αγάπη για όλες τις ομάδες. Δεν είναι ομάδες υπερεμελική, είναι ομάδες Division 1, είναι ομάδες παρακάτω. Στα γήπεδα της 6ης, της 7ης κατηγορίας. Έχετε παρατηρήσει κάτι? Τα reels και τα stories στο Facebook που αφορούν αυτό που λέμε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, τα 9 στα 10 από την Αγγλία. Mm. Γιατί εκεί το κάνουν. Μαζεύονται σε κάθε επίπεδο. Ασχολούνται με το ποδόσφαιρο οι Αγγλοί.
0: Τα περίφημα Sunday Leagues, πώς λέγονται. Mm. Αυτά τα που πάνε και παίζουν διάφοροι τύποι από πειραρίες και τέτοια.
1: Ναι.
0: Είναι μια κουλτούρα της Αγγλίας το να πηγαίνουν κάτι κυλαράδες και κάνουν κάτι απίθανα πράγματα και τα γράφει σε βίντεο. Ας πούμε, και κάτι από τα κουνάκια, κάτι από τα σφαγεία και λες τι έγινε εδώ πέρα. Ναι. Και είναι κάτι, δεν μπορούν να κονηθούν κατά τα άλλα. Αλλά θα κάνει όσο τα κουνάκια εσύ την πάρει στο γάμα. Και λες τώρα αυτό τι έγινε. Κάτι τύποι παρακμιακοί μαζεύτηκαν.
1: Ναι. Που δεν πανηγυρίζει κανένα, δεν έκανε. Ακούς κανένα τέτοιο μόνο.
0: You can't.
1: Ναι, υπέροχο. Είναι υπέροχο. Λοιπόν, τελείωσε η πρώτη αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Έχουμε μία εικόνα, είτε ολοκληρωμένη, αν έχουμε δει τα παιχνίδια, είτε τέλος πάντων.
0: Εντάξει,
1: εν μέρη.
0: Δεν τα έχουμε δει όλα. Έχουμε δει ένα μεγάλο μέρος τους. Τα πιο ενδιαφέροντα τα έχουμε δει τέλος πάντων.
1: Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι από την πρώτη αγωνιστική που είπαμε ότι δεν φτάνει στο τέλος της δεύτερης, πραγματικά θα μπορούμε να πούμε αρκετά περισσότερα πράγματα, αλλά η εικόνα μας στο τέλος της πρώτης αγωνιστικής, η δικιά μου τουλάχιστον, είναι ότι, και όχι επειδή είναι πρόσφατο, μέχρι στιγμής από θέμα εμφάνισης, ακόμη και αν δεν ήταν 90 λεπτή, η Αγγλία έχει δείξει την καλύτερη εικόνα. Δηλαδή η εικόνα της Αγγλίας με την Κροατία, αυτό το κυριαρχικό 20 λεπτό, το πρώτο του δευτέρου ημιχρόνου, το γεγονός ότι κατάφερε να βάλει 4 γκολ και να κάνει και άλλες 4 ευκαιρίες σε μια ομάδα που είναι αλήθεια αγαπάει τα πολλά με λίγα. Η Κροατία τα αγαπάει τα πολλά με λίγα σε όλα τα παιχνίδια. Ισχύει αυτό. Είναι τέτοια ομάδα. Παρόλα αυτά, δηλαδή από τα παιχνίδια που έχουμε παρακολουθήσει, η Αγγλία έμοιαζε, πώς να σου πω, η πιο καλοκουρδισμένη, η πιο γρήγορη ομάδα από αυτές που παρακολουθήσαμε.
0: Και το δεύτερο μήχρονο της Γαλλίας, εγώ θα βάλω. Εμένα
1: το δεύτερο της Γαλλίας, συμφωνώ.
0: Γιατί λέμε ένα διάστημα της Αγγλίας, ναι. Okay. Αντίστοιχα, το πρώτο μήχρονο το πετά σκουπίδια, αλλά το δεύτερο μήχρονο της Γαλλίας ήταν Γαλλία.
1: Το δεύτερο μήχρονο της Γαλλίας, σου είπα, δεν είμαι.
0: Ήταν Ραφάλ.
1: Δεν συμπαθώ καθόλου τον Ντεσάν, πραγματικά. Ούτε ω παίκτη τον συμπαθούσα. Αλλά τέλο δεν έχει να κάνει αυτό. Αλλά. Τέτοια αλλαγή σε ομάδα από το ένα ημίχρονο στο άλλο είναι σπάνιο. Πρέπει να είσαι πραγματικά ιδιοφία προπονητική για να το αλλάξει τόσο πολύ.
0: Παιχτών.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Χωρίς αλλαγές με οδηγίες μόνο.
1: Βγάζεις καπέλο.
0: Ναι, ναι.
1: Βγάζεις καπέλο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά στον Δεσάν. Αυτή είναι η αλήθεια. Οπότε, λίγο Αγγλία, λίγο Γαλλία, δηλαδή από τους μεγάλους.
0: Τους άλλους θα τους δούμε τώρα.
1: Γιατί θα δούμε και ένα δεύτερο μάτς, ναι.
0: Την Αργεντινή την είδαμε απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν είχε πολλά να πει. Για τη Γερμανία δεν έχουμε να πούμε τώρα με το Κουρασάο.
1: Βραζιλία, από Βραζιλία και Μαρόκο περιμέναμε κάτι περισσότερο. Ναι. Ίσως λίγο περισσότερο από τη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Αλλά με μια κατανόηση ότι μάλλον ήταν το μάτς πρωτιάς του ομίλου και λίγο κρατήθηκαν και δύο.
0: Mm-hmm.
1: Θα τους δούμε στο επόμενο παιχνίδι τους. Εντάξει, τώρα λέμε για τους μεγάλους. Η Πορτογαλία κατώτερη των περιστάσεων.
0: Η Ισπανία επίσης.
1: Η Ισπανία αρκετά κατώτερη των περιστάσεων.
0: Η Ολλανδία θέλει δουλειά.
1: Σου λέω ότι δηλαδή είναι ερωτηματικό για μένα.
0: Ναι, θέλει, δηλαδή είναι ερωτηματικό. Θέλει πράγματα να αλλάξει. Δηλαδή. Και από εκεί πέρα περιμένουμε να δούμε τις άλλες ομάδες που ήταν μασάρες την πρώτη αγωνιστική, αλλά δεν πήγαν με καμία ταμπέλα φαβορή.
1: Ναι.
0: Να δούμε τι θα δείξει το Μεξικό, ας πούμε, που έκανε μια πολύ χαροπή πρεμιέρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που κάναν μια πολύ ας πούμε, ωραία για τα δεδομένα τους πρεμιέρα. Να τους δούμε και στα επόμενα παιχνίδια να καταλάβουμε αν είναι να πάνε παρακάτω, ας πούμε, ή αν έχουν απλά τον ενθουσιασμό των ομάδων, των συνδιοργανωτών, ας πούμε, που έχουν ένα μπουστάρισμα παραπάνω.
1: Ναι. Και γενικώς πάλι τώρα που έκλεισε η πρώτη αγωνιστική, αυτό που λέμε γενικώς, ξέρεις, επίπεδο από πλευράς γκολ, μια χαρά είμαστε. Εντάξει, δεν περιμένουμε, πώς το λένε, με τόσα πολλά παιχνίδια και με τόση διαφορά ανάμεσα σε κάποιες ομάδες να δούμε καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, νομίζω ότι το επίπεδο είναι, σε σχέση με αυτό που εγώ σκεφτόμουν, είναι μάλλον καλύτερο το αναμενόμενο παρά χειρότερο σε γενικές γραμμές.
0: Ναι. Βέβαια, ένα πρώτο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι. Πάντα. Με την αίρεση αυτή, εννοείται. Με την αίρεση αυτή. Οπότε μια
0: χαρά. Έχω και μεγάλη απορία να δω αν οι προπονητές θα αξιοποιήσουν το βάθος του ρόστερ. Δηλαδή, έχεις 26 παίχτες.
1: Ναι.
0: Δεν είναι σύλλογος ότι ξέρεις, έχω ένα ρόστερ 26 παιχτών και έχω
1: Κώστα
0: και κάτι.
1: Ξέρεις πώς θα πάει.
0: Ναι, και έχω και κάτι μικρούς μέσα και έχω κάτι που δεν πολύ υπολογίζονται και έχω και μερικούς για το κύπελο. Έχεις 26 παίχτες που έχεις διαλέξει από τη δεξαμενή της χώρας. Άρα, υποτίθεται ότι είναι ας πούμε, περίπου ισοδύναμη σε κάθε θέση. Περίπου ισοδύναμη.
1: Ναι, δεν είναι όμως.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πολύ καλά.
0: Δεν είναι.
1: Ξέρεις ότι η ομάδα με βλέψεις στην πραγματικότητα έχει 12-13 βαλέ. Το μισό ρόστερ είναι βασική και το μισό ρόστερ είναι απλωματική. Οι οποίοι θα μπουν μόνο και μόνο στο τρίτο παιχνίδι των ομίλων, εάν έχουμε εξασφαλίσει την πρόκριση. Και από εκεί και πέρα η ανάγκη θα το κάνει. Για αυτούς που έχουν βλέψεις.
0: Αυτοί που έχουν βλέψεις λοιπόν πρέπει να φροντίσουν με έναν

0: θέλει στην πραγματικότητα ένα φρεσκάρισμα.
1: Σίγουρα θα χρειαστεί.
0: Για όλους.
1: Εδώ είναι θέμα. Ορίστε, νάτος. Νάτος. Θες να μιλήσεις, θες να πεις κάτι. Μίλησε. Από την καρδούλα σου μιλά. Ήμουν υπερβολικός.
0: Είπες λίγα, είπες λιγότερα. Μπράβο του. Μπράβο του προπονητή.
1: Λοιπόν, οπότε είναι θέμα χαρακτήρα, ξέρεις, το τι θα κάνουν οι προπονητές και πόσο είναι, πώς να σου πω, φοβούνται ότι τυχόν αλλαγές θα τους χαλάσουν τη σούπα. Ωστόσο, πολύ καλά το λες. Είναι δεδομένο ότι σε αυτή τη φάση, εάν δεν το κάνουν, θα το βρουν μπροστά τους. Και ξέρεις, το να υστερήσει μετά κάποιος παίκτης, για εμάς τους, πώς να σου πω, που λειτουργούμε περισσότερο ως θεατές, δεν το βλέπεις κιόλας. Δηλαδή, για σένα μπορεί να υστερήσει, ξέρω εγώ, ένα center for που θα έχει βάλει, ας πούμε, 4 γκολ, ξέρω εγώ, στα 3 πρώτα παιχνίδια και μετά θα είναι άφαντος στα επόμενα 2. Αυτό είναι κάτι που μπορείς να δεις. Αυτό όμως που δεν μπορείς να δεις, αλλά πιθανότητα να συμβαίνει, είναι ότι, ξέρω εγώ, αμυντικός χαφ, ο οποίος έκανε 10 χιλιόμετρα μέσο όρο, ας πούμε, και 7 κοψίματα, ξέρω εγώ, στο παιχνίδι και 3 key passes, να σου το πω έτσι, παιχνίδι, θα κάνει τα μισά. Και αυτό θα είναι μεγάλη υστέρηση.
0: Τώρα που λες για επιθετικό, ρεσί,
1: ναι.
0: Τι κατάρα, τι αμαρτίες πληρώνει η Βραζιλία τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, και από κάτι Τζο και κάτι τέτοιους που είχαμε δει στα Μουντιάλ, έχει αυτόν τον γκόρ μπροστά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Αυτό είναι κάποια μούτζα, δηλαδή κάποια, ας πούμε, κάποια βάβο έχει καταραστεί τη Βραζιλία να έχει μπροστά κάτι τέτοιους, ας πούμε, Λούμπεν τύπους.
1: Εντάξει. Δεν είναι Μουντιάλ 82.
0: Εντάξει. Δηλαδή βλέπεις όμως το Βινίσιος και το Ραφίνια για παράδειγμα, ναι. Που είναι, ας πούμε, επιπεδάτη,
1: ναι.
0: Και βλέπεις αυτόν μπροστά και λες τώρα εσύ παιδί μου τι δουλειά έχεις εδώ. Συγγνώμη τώρα, τι δουλειά έχεις εδώ.
1: Εντάξει, είναι ένας πολύ καλός παίκτης για την Πρέμιερ. Πολύ καλός.
0: Είναι ένας πολύ καλός, αλλά... για μια μεσαία ομάδα, ναι. Της Πρέμιερ. Όχι για μια ομάδα της, ξέρω εγώ, πρώτης τετράδας της Premier. Και αυτό τα λέει όλα.
1: Και εγώ νομίζω ότι έτσι όπως παίζει η Βραζιλία ούτως ή άλλως, δηλαδή δεν είναι ότι έχεις δύο extreme, τα παλιά καλά extreme που λέγαμε, έλα πηγαίνετε παιδιά και βγάλετε σέντρες να κάνει κεφαλιές ο Τιάκο. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που παίζει η Βραζιλία, ξέρεις, με το παιχνίδι. Από την άλλη, λες, ποια θα ήταν η εναλλακτική. Η εναλλακτική θα είναι.
0: Λέω για την κατάραγω αυτή τη στιγμή. Δεν λέω εναλλακτική. Λέω ότι το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο ξαφνικά, ας πούμε, βλέπουμε σε Μουντιάλ διάφορους απίθανους τύπους που δεν έχουν καμία δουλειά να παίζουν στη θέση του νούμερο 9.
1: Ναι. Ενώ λέω το στυλ της Βραζιλίας θα ήταν για παράδειγμα να μπει, ας πούμε, ένας τύπου Ματέους Κουνιά εκεί και να γίνει λίγο πιο κινητικό το παιχνίδι.
0: Οποιοδήποτε εκτός από το σύγχρονο Ροντρίγκο Σόουζα που παίζει αυτή τη στιγμή.
1: Το ήξερα ότι θα το πεις, το σκεφτόμουν, είδες ότι το κράτησα, γιατί ήξερα ότι θα ακουστεί κάποια στιγμή από, από το στόμα σου. Να πούμε ότι ο σπουδαίος δεν θα παίξει ούτε με την IT, μια που φτάσαμε στη Βραζιλία.
0: Φαντάζομαι λόγω βουντού πια εδώ. Δηλαδή, αν το παιχνίδι λόγω τραυματισμού, με την IT είναι κάποιο βουντού. Ή ο φόβος ότι μπορεί να μου κάνουν ένα βουντού.
1: Αυτό νομίζω.
0: Ναι. Δεν ρισκάρουμε δηλαδή.
1: Αυτό νομίζω. Πάντως τον είδα πολύ κεφάτο, θέλω να σου πω, στον πάγο. Θέλω να σου πω ότι το τελευταίο μου έτσι βίτσιο κατά κάποιο τρόπο είναι να διαβάζω όλες τις ανακοινώσεις πια πολύ προσεκτικά, διότι οι ανακοινώσεις έχουν εκμοντερνιστεί πάρα πολύ, θέλω να σου πω. Παλιά ήταν πολύ ξερές, πολύ τυπικές, ανύπαρκτες σε πολλές περιπτώσεις, απλώς υπήρχε μια μικρή διαρροή στον τύπο, ξέρεις, της πληροφορίας, δεν γινόταν επίσημα. Τώρα είναι όλες πάρα πολύ προσεκτικές και πάρα πολύ πραγματικά σοσιαλμιντιακά μοντέρνες. Δηλαδή, θέλει η Βραζιλία να επικοινωνήσει ότι ο Νεϊμάρ απλά δεν θα παίξει με την IT.
0: Ναι.
1: Θα έλεγαμε, παιδιά, θα έπαιρνα τηλέφωνο εκεί στην Globo, όπως τη λένε, θα τον έπαιρνε εκεί ένας από δεύτερο. Λοιπόν, έλα, δεν παίζει ο Νεϊμάρ ούτε με την IT, θα δούμε για το τρίτο κτλ. Έλα, τα λέμε γεια. Εντάξει, και έτσι θα μεταφερόταν η είδηση. Τώρα, έχουμε ανακοίνωση που λέει ο Νεϊμάρ θα παραμείνει στο New Jersey για να βελτιστοποιήσει την τελική φάση της ανάρρωσής του, αξιοποιώντας τις εξαιρετικές καταστάσεις του ξενοδοχείου The Ridge και το προπονητικό κέντρο Columbia Park. Σας τα έδειξε η Βραζιλία που έβαλε και χορηγό στην ανακοίνωση. Εντάξει, είναι καταπληκτική ρέση. Είναι τρομερή. Πιστεύω ότι αν έχουμε άλλες δύο αναφορές στο The Ridge, σε επόμενες δύο ανακοινώσεις έχουν μείνει τσάμπα. σαν τους αυτούς τους influencers. Αυτούς τους καραγκιόζδες που παίρνουν τηλέφωνο στα ξενοδοχεία και σου λέει θα έρθω να μείνω και θα σου βάλω το όνομά σου σε 5 stories.
0: Ναι.
1: Και του λες στο διάλογο, εννοείται μην τολμήσεις και πατήσεις στα 5 χιλιόμετρα. Λοιπόν, ας την περίπτωση της Βραζιλίας μπορεί να μάσεις το Ρίτς και να πενέ.

0: Αν μπορεί να είπε ο Βραζιλιάνος, θα σου κάνουν όλοι από ένα story κάθε μέρα. Neymar story.
1: Και φοβερές εγκαταστάσεις είναι αυτές.
0: Ναι, ναι. Η Γκορ Τιάγκο story. Όχι ο Γκορ Τιάγκο, μην κάνεις τώρα, να κάνει κανένας άλλος. Ναι.
1: Αυτή η μπανιέρα με τον πάγο που βάζω μέσα τις μπύρες μου, βέβαια, ως Neymar. Δεν είναι ότι βάζω μέσα το ποδάρι μου, βάζω μέσα τις μπύρες μου, βάζω μέσα τις καϊπυρίνιες μου τώρα στο. Αλλά μια φοβερή μπανιέρα με πάγο, ε.
0: Ναι, ναι, καταπληκτική. Καταπληκτική. Έμα είσαι καταπληκτική. Λοιπόν, οπότε αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, καλά θα περάσει ο Νέιμαρ. Δεν περνάει άσχημα. Σε κάποια φάση ενδεχομένως να παίξει κιόλας. Λοιπόν, δεν μας έχετε ακούσει να κάνουμε κάποια αναφορά στο παιχνίδι της Ελβετίας με τη Βοσνία, διότι δεν έχει γίνει.
1: Δεν έκανε αναφορές στο ίδιο το παιχνίδι, ναι, στον εαυτό του. Οπότε,
0: τόσο συγκλονιστικό.
1: Ναι. Κάτι χάζω ευκαιρίες πρόλαβα να δω από εδώ και από εκεί. Κάτι σουτ, κάτι που κοντράρανε. Δεν υπάρχει κάτι τρομερό.
0: Εκτός από αυτά που βλέπω, θέλω να πω, δεν ξέρω αν έχει τύχει να δεις κάποιο από αυτά τα stories. Τη βάλανε όλους τους παίκτες του Μουντιάλ σε ένα τύπου green room, ας πούμε. Τους δώσανε ένα χαρτί που είναι γραμμένο το όνομά τους μπροστά και τους βάλανε να το πουν για να ακουστεί προφορά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει δει κάποιο από αυτά,
1: ναι,
0: τα βιντεάκια.
1: Ναι.
0: Θέλω να παρατηρήσω δύο πράγματα. Πρώτον, επειδή το εδώ πέρα παίζει η Βοσνία, ότι μαθαίνεις πράγματα προφανώς για τονισμού στα ονόματα του οποίου δεν βρίσκουμε. Ότι ο Κολάσινατς είναι Κολασίνατς.
1: Mm-hmm.
0: Για παράδειγμα, το οποίο πολύ με στεναχώρησε, θέλω να σου πω.
1: Το πώς λέγεται, ας να το ξέρουμε εμείς.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά αυτό που παρατήρησα περισσότερο απ' όλα είναι ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές σε αυτά τα βιντεάκια που του έχουν τραβήξει, ξέρει, σχήμα, απλώς είχαν ντυθεί, δεν έχουν ούτε έξι, δεν έχουν make-up, δεν έχουν τέτοιο. Είναι πολύ περισσότερο μπαλαδόφατσες από ό,τι τους βλέπουμε. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω.
1: Είναι, όλων των χωρών.
0: Ναι,
1: ναι,
0: είναι μπαλαδόφατσες.
1: Okay.
0: Δεν ξέρω αν τους βλέπουμε, ξέρεις, τα στόρες πιο, πιο περιποιημένους, ίσως. Τα δεν ξέρω, αυτή τους είδα όλους και ήταν λίγο μπαλαδόφατσες. Όλους αυτούς έλεγες, ναι, ότι εσένα περιμένω να σου δώσω μια, ξέρεις, κάπου σε μια αλάνα, σε ένα 5x5, σε ένα... Μου άρεσε πολύ αυτό, θα να σου πω. Λοιπόν, τι απέγινε η Ζήνα Αρβανιτίδη. Τι απέγινε η Ζήνα Αρβανιτίδη.
1: Προφανώς δεν ασχολήθηκε με το τραγούδι.
0: Σας καίνε αυτά τα ερωτήματα,
1: επειδή
0: έτσι.
1: Το τραγούδισες πριν. Το τραγούδισες πριν.
0: Ναι.
1: Με τη φωνή αγγέλου που έχεις.
0: Ζει στη Γαλλία. Ζει στη Γαλλία. Λοιπόν, έχω να σας πω. Έτσι με ένα πολύ πρόχειρο ψάξιμο. Επειδή έχω περάσει 35 χρόνια σχεδόν από το τραγούδι εκείνο, έτσι. Έχει μεγαλώσει. Καταλαβαίνετε.
1: Μόνο ο παπάς δεν έχει μεγαλώσει.
0: Ναι.
1: Όλοι οι άλλοι άνθρωποι,
0: ναι, ναι,
1: μεγαλώνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πασχάλης δεν μεγαλώνει, να είναι καλό άνθρωπος.
0: Μα δεν υπάρχει πια, νομίζω, άλλο συνάδελφο που να βάλει αυτόματα το αϊθαλής πριν από το όνομά,
1: ναι,
0: του. Δηλαδή μπορεί να το βάλει και σε άλλο, αλλά μετά από σκέψη.
1: Ναι.
0: Στον Πασχάλη μπαίνει αυτόματα.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει μαζί. Δεν μπορώ με το Γιακίν. Δεν μπορώ. Ντορσέλ βλέπει, δηλαδή δεν ξέρω, κάντε κάτι.
1: Ποιο είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω, τι είπα.
1: Ντορσέλ είπε.
0: Δεν ξέρω, κάποιος παραγωγός ίσως είναι.
1: Μήπως είπες Φορσέλ, παλιός ο
0: Μίκαλο Φορσέλ, βεβαίως. Ο Φιλανδός,
1: ναι. Τσέλσι που ήτανε.
0: Ναι,
1: ναι, ναι,
0: βεβαίως.
1: Μεγάλη απατεωνία στο μάνατζερ, να πούμε, ο Φορσέλ.
0: Έτσι, ναι, γιατί είχε τρομερά στατιστικά και, ναι, δεν έπαιζε ποτέ.
1: Να το πω έτσι τώρα για το CM, μεγάλη απατεωνία.
0: Ω, ναι,
1: ναι,
0: ναι. Μια που είπες απατεωνία, ας πάμε στα hydration breaks. Έτσι. Τα οποία γιατί τα αναφέρουμε και σήμερα. Τα αναφέρουμε και σήμερα. Διότι, παιδιά, αυτό το οποίο ήταν φανερό εξ αρχής και η FIFA προσπαθούσε να το καλύψει με τα ψέματα, πλέον όχι απλά το πήρε χαμπάρι ο κόσμος, αλλά είσαι ένα γιουχάρι πλέον. Το οποίο δεν ξέρω τι ακριβώς θα. Δηλαδή, γιουχάρανε στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία, στο Hydration Break. Γιουχάρανε αμέσως μετά στο Τορόντο, δηλαδή σε δύο διαφορετικές χώρες, στο παιχνίδι της Γκάνας με τον Παναμά. Και νομίζω στο παιχνίδι της Γκάνας έγινε διότι έβρεχε. Δηλαδή ήταν. Και λες, ρε παιδιά. Δηλαδή.
1: Τι να κάνουμε, πουλήσει το χρόνο τώρα αυτό. Τα δύο λεπτά έχουμε πουλήσει. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα, επειδή
0: να μας πείτε την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Να μας πείτε την αλήθεια. Α, και το ίδιο έγινε, συγγνώμη, και στο Νορβηγία-Ιράκ. Γιατί όταν κάνω το χαϊτρίσμα είχε 23 βαθμούς. Δηλαδή βάζανε μπουφανάκια, ας πούμε, χαλαρά. Και όλοι λέει, α, παιδιά, χαϊτρίσμα break. Λοιπόν, οπότε. Οι μαρκετινίστες και διαφημισταράδες της FIFA, εάν θέλουν να το καθιερώσουν αυτό το πράγμα, εντάξει, θα πρέπει λίγο να το στρίψουμε τώρα. Γιατί δεν είναι ωραίο, όπως καταλαβαίνεις. Α, δελτίο, μάλιστα, θα το συνεχίσουμε μετά.
2: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα ασθενά του Ορμούς μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Την ίδια ώρα η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν δήλωσε ότι η τελετή υπογραφής που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί αύριο στη Γενέβη ακυρώθηκε, καθώς το μνημόνιο κατανόησης έχει ήδη υπογραφεί εξ αποστάσεως. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν το απόγευμα οι κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης, αντιδρώντας την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη να επιλέξει τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη ως προσωρινό χώρο φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο. Οι κάτοικοι της περιοχής απέκλεισαν για 2 ώρες την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες, μετατρέποντάς τη σε πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες, τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η κίνηση αποσκοπεί εν μέρη στην ικανοποίηση αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.
6: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες με 29 ευρώ.
5: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
6: Και οι επιστροφές?
5: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
6: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
5: Φυσικά. Μα πού πας?
6: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
5: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: πω με πάρα πολύ μεγάλη συμπάθεια στο φίλο που λέει: γνωρίζω τη γλώσσα και σας διαβεβαιώνω ότι λέγεται Κολάσινατς, μη στεναχωριέστε.
1: Α, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Θα ήθελα στο σημείο αυτό να θυμίσω ότι είναι μάλλον πιθανότερο ο Κολάσινατς ο ίδιος να ξέρει που τονίζεται το επιθετό του παρά ο φίλος ο οποίος γνωρίζει τη γλώσσα.
1: Όχι, ο φίλος είναι καλύτερα.
0: Αν και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το δεδομένο της παράτασης.
1: Επίσης το κομμάτι που έπαιξε είναι το Dangerous.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον Ροξέτ για το φίλο που ρωτάει.
0: Βεβαίως. Ξέρω το τρίτο ή τέταρτο γνωστό το κομμάτι του, αλλά εξαιρετικό.
1: Ναι.
0: Και κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM, στους 94,6. Και ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα με τον κύριο Γιώργο Γιαννίση στη ρύθμιση των ήχων και τις εξαιρετικές και σήμερα μουσικές επιλογές τον κύριο Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα δικά σας μηνύματα φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας. Κλικάρετε το κόκκινο μπάνερ που λέει ραδιόφωνο live. Οπότε ανοίγει ο Media Player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού ή ενώ demand για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Τα email σας τα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο γράφετε για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε το application της εκπομπής που έχει τις δικές του ενότητες για Android ή iOS αντίστοιχα. Fightclub 2001 όλο μαζί ως μία λέξη για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής με πάρα πάρα πολύ υλικό. TikTok δόξα το γεραμπή δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα.
1: Για να σας πούμε ότι η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ενέχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα. Το σημαίνει ότι ενδεικτικά ποσά που αντιστοιχούν στο μέγιστο δυνατό όφελος που μπορεί να λάβει ένα αυτοκίνητο βάσει του ποσοστού αυτού, για παράδειγμα, είναι, έτσι για να έχετε μια εικόνα, να πιάσουμε τα ακριβά, ας πούμε, BMW έως 7.350 ευρώ σημαίνει αυτό, Audi έως 7.140 ευρώ, Mini έως 3.045 ευρώ, Volkswagen έως 2.600 ευρώ, πολύ μεγάλη γάμα για ό,τι αμάξι να διαλέξετε. Αυτό το 10% σημαίνει μια πολύ σημαντική έκπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το ένα που θέλαμε να πούμε. Το δεύτερο είναι ότι εφόσον όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί, διότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν και να μπει στο nation.stichiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με έναν φίλο ή φίλη του θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 Plax, παίξτε υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία τα είπες. Έχουμε κανάλο παιχνίδι. Α, έχουμε τα μπασκέτια. Play-off. Έχουμε Βαλένθια Μπαρσελόνα. Πρώτος τελικός. 93-88, 3 λεπτά πριν από το τέλος. Στην Ιταλία, αντίστοιχα, Βενέτσια Αρμάνι Μιλάνο. 60-72, 6 λεπτά πριν από το τέλος. Και Χάπουελ Τελαβίβ, Μακάμπι Τελαβίβ. 81-88. Και εδώ βρισκόμαστε περίπου. Μάλλον όχι περίπου, δεν θα σας πω περίπου, θα σας πω ακριβώς. 4 λεπτά πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, στη Λεβετία, Βοσνία, τίποτα ακόμα που να προμηνεί συγκίνηση στο παιχνίδι. Η Ελβετία λίγο πιο κινητική σε αυτά που έχουμε προλάβει να δούμε. Και αυτά. Τίποτα περισσότερο. Και οι δύο έρχονται από Χ. Καλά, δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω ναι.
0: Στο πρώτο παιχνίδι. Κάτσε, συγγνώμη, να τα δούμε για να είμαστε. Για να είμαστε και σίγουροι για το τι έχει συμβεί. Λοιπόν, το Κατάρ Ελβετία ήταν Χ, το θυμόμαστε, γιατί σοφάρισε στο τέλος εκεί. Και η Βοσνία με τον Καναδά.
1: Ναι.
0: Τι είχε κάνει η Βοσνία με τον Καναδά? Χ δεν είχε. Χ.
1: Ναι.
0: Α, καλά, και δύο Χ. Οπότε είναι λίγο γι' αυτά. Όλα υπάρχουν στο μυαλό. Εσύ ως θεατής κάτσε και θες να βλέπεις μπάλα και οι παίκτες το θέλουν, αλλά μετράει και η βαθμολογία εδώ. Μετά εντάξει, θα νοκάω την άλλη φάση. Αλλά όσο ακόμα παίζεται η πρόκριση, όλα τα υπόλοιπα, πώς το λένε, λαμβάνονται υπόψη. Αφού είμαστε σε αυτό το κομμάτι, εδώ, βέβαια κάτι λέγαμε πριν το οποίο δεν ολοκληρώσαμε, δεν έχει σημασία γιατί δεν το θυμάμαι πια. Και προς το τέλος του προηγούμενου ημιώρου. Το λέω για όσους το θυμάστε. Έτσι, γιατί το θυμάστε εσείς καλύτερα από εμάς, γιατί εγώ δεν θυμάμαι. Κάτι έλεγα με ιδιαίτερο ζήλο, βέβαια, έτσι, αλλά δεν θυμάμαι τι. Καταλάβατε. Σκεφτείτε ότι έχουν περάσει ούτε ένα τέταρτο δεν έχει περάσει τώρα, έτσι. Μάλιστα. Κάσου. Κρίμα είναι. Anyway. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα παιχνίδια τσι Παρασκευής.
1: Πάμε, ναι.
0: Τα τρία. Δεν θα πάμε μέχρι ξημερώματα Σαββάτου, αυτά θα τα δούμε αύριο, εντάξει. Τα παιχνίδια που είναι στο 24ωρο της Παρασκευής θα δούμε.
1: Ναι.
0: Okay. Λοιπόν, τώρα μία τα ξημερώματα. Καναδάς Κατάρ. Ακούστηκε κάπως τώρα αυτό που είπα.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέσπα, άσος είναι.
1: Άσος.
0: Είναι άσος. Μεξικό Νότια Κορέα στις 4.
1: Α, ωραίο παιχνίδι.
0: Ωραίο παιχνίδι, ναι.
1: 4 ώρα, τι να το κάνεις. Είμαι μεταξύ Χ και Άσου εδώ πέρα. Θα το κόψω στο Χ. Και από σεβασμό στην Νότια Κορέα.
0: Και εγώ στο Χ θα το κόψω. Και εγώ στο Χ θα το κόψω. Και στις 10 Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία.
1: Επίσης ωραίο μάτς αυτό μπορεί
0: ναι,
1: να είναι.
0: Ναι. Και ένα παιχνίδι το οποίο αν ήταν ας πούμε πρώτο στον όμιλο θα λέγαμε εύκολα Άσο. Τώρα που την έχει κάνει η Αυστραλία τόσο γενναία στην Τουρκία δεν μπορείς να πεις κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί αποδείχθηκαν μεγάλη καταφερτσίδες οι Αυστραλοί. Πρέπει να το πω.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ λέω Άσο εδώ.
0: Λες Άσο. Εγώ λέω Χ.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ λέω Χ. Και να γίνει, και να γίνει λίγο κόλαση όμιλος.
1: Okay.
0: Μετά. Θα φέρουμε και αυτό. Ναι, ρε παιδιά, γιατί δύσκολο είναι το όνειμα έτσι. Μα επειδή είναι δύσκολο το όνειμα έτσι, γι' αυτό τον λένε όλοι Μπρούνο. Και έβαλε και αυτό τον Μπρούνο στη φανέλα του, καταλάβατε.
1: Προφανώς λέει ένας φίλος, γιατί να εξηγήσουμε γιατί λέμε το βίντεο που οι παίκτες του Ολυμπιακού λένε τα ονόματά τους. Προφανώς το λέει όπως εμείς όνειμα έτσι. Μπα, το λέει.
0: Α, ναι, ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: σου
0: ναι.
1: λέω. Δεν είναι το πρόβλημα εννοείται. Λοιπόν το πώς το λέμε εμείς, ναι, ναι, ναι. το πώς το λέει ο ίδιος.
0: Ναι. Αλλά λέγαμε για τα απατεωνέσιον breaks, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτό, ότι πρέπει πλέον οι διαφημισταράδες να κάνουμε, πρέπει να κάνουμε μια μικρή τροποποίηση εδώ πέρα. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε μια διαφορετικού τύπου επικοινωνία, έτσι ώστε ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την υγεία των αθλητών. Πρέπει να βάλουμε και κάτι άλλο μέσα.
1: Δηλαδή.
0: Πρέπει να το πουλήσουμε λίγο καλύτερα, γιατί ο κόσμος γιουχάρει και είναι πολύ νωρίς για να γιουχάρει.
1: Δεν τους ενδιαφέρει. Τα λεφτά βγαίνουνε.
0: Μην το λες,
1: έγραφε το Ατλέτικο, νομίζω το έβλεπα νωρίτερα, ότι τα έσοδα του Fox από τα hydration breaks είναι 250 με 300 εκατομμύρια δολάρια. Δεν πάει να γιουχάρει ο κόσμος. Τσεπώνουμε 300 εκατομμύρια δολάρια γιατί παίρνουμε φιλέτο διαφήμιση και την πουλάμε στην πιο υψηλή τιμή.
0: Επειδή όμως αυτό θα πάει να γίνει νόρμα σιγά σιγά.
1: Πού να γίνει νόρμα?
0: Παντού.
1: Εκτός Αμερικής.
0: Ναι, ρε.
1: Όχι.
0: Γιατί όχι?
1: Όχι, δεν θα γίνει.
0: Γιατί όχι?
1: Δεν θα γίνει.
0: Γιατί όχι, σε ρωτώ.
1: Σε πρωταθλήματα ναι. Δεν θα γίνει, όχι.
0: Σε Champions League?
1: Όχι, διότι το Champions League παίζεται όλη τη χρονιά και δεν μπορεί να πείσει κανέναν, ας πούμε, ότι σε παιχνίδι που γίνεται, ξέρω εγώ, το Δεκέμβριο πρέπει να κάνεις cooling break.
0: Μα δεν είναι cooling break, γι' αυτό μπορεί.
1: Εδώ υπάρχει το πρόσχημα του καλοκαιριού και σου λέει, επειδή είναι καλοκαίρι και στα περισσότερα παιχνίδια έχει μια ζέστα,
0: ναι.
1: Για να το κάνουμε σε όλους. Ακόμα και στο παιχνίδι που είχε 20 βαθμούς και έβρεχε. Γιατί το κάνουν όλοι σε αυτή τη διοργάνωση. Είναι καλοκαιρινή διοργάνωση. Σε μια διοργάνωση που είναι στο Champions League, που ξεκινάει, ξέρω εγώ, το Σεπτέμβριο και τελειώνει όποτε τελειώνει, δηλαδή περνάει και διαστήματα κακού καιρού και σε χώρες. Εδώ είναι σε μια χώρα. Τέλος πάντων, είναι σε κοντινές χώρες αυτό. Είναι στην διοργάνωση, αλλά είναι στη γειτονιά, σαν να λέμε.
0: Ναι.
1: Τα παιχνίδια του Champions League μπορεί να γίνονται οπουδήποτε. Δεν μπορείς να το πεις μετά. Άλλο αν υπάρξει μια απόφαση από την FIFA, από την UEFA και να πούμε, παιδιά, βάζουμε και ένα διάλειμμα δύο λεπτά εκεί. Και το πούμε διάλειμμα για διαφημίσεις, όχι cooling break, όχι hydration. Αλλά αλλιώς δεν μπορεί να το περάσεις. Δεν μπορεί να πεις στη Γερμανία το Δεκέμβριο που θα έχει 11 βαθμούς, ας πούμε, ναι, στο Μόναχο θα κάνεις hydration break.
0: Δεν θα το πούμε. Είναι time out. Θα το πούμε time out.
1: Άλλο αυτό.
0: Έτσι, γιατί αυτό άλλο. Είναι. Ξέρεις γιατί το λέω. Γιατί. Εγώ δεν το βλέπω να καθυστερεί και θα σου πω γιατί. Διότι είναι δεδομένο το χρήμα. Είναι δεδομένο το χρήμα. Έτσι ότι θα πέφτει straight through.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και σημαίνει τώρα το εξής. Οι προπονητές, εάν ερωτηθούν, θα είναι αναφανδόν υπέρ, ενώ οι παίκτες, εάν ρωτηθούν, θα είναι αναφανδόν κατά. Και οι φίλοι θα είναι αναφανδόν κατά. Οπότε έχουμε φτάσει στρατόπεδα.
1: Κοίτα να σου πω. Με την ίδια λογική, ναι. Αν ας πούμε πούμε ότι στο τελικό φέτος του Μουντιάλ το show του ημιχρόνου θα είναι 25 με 30 λεπτά.
0: Αυτό που σου είναι τώρα μοναδικό, γιατί το βάζεις στη μέση. Παρακαλώ.
1: Γιατί αν αυτό το πράγμα φέρει γαμώτα έσοδα, δηλαδή κάνει τρομερά νούμερα και φέρει τρομερά έσοδα, ας πούμε, με ίδια λογική θα πούμε παιδιά να κάνουμε όλες τις διακόπες των ημιχρόνων μισή ώρα, να το εκμεταλλευτούμε, να βάζουμε, χορεύουνε, να βάλουμε κολομπίνους, να βάλουμε. Θέλω να σου πω ότι αν μετά ο γνώμονας για όλες τις αλλαγές του ποδοσφαίρου που θα ακολουθήσουν. Είναι τα χρήματα που βγάζουν οι Αμερικανοί σε αυτό το Μουντιάλ που είναι και μανούλες το να βγάζουν χρήματα. Δεν ισχύει το ίδιο.
0: Μέχρι τώρα ποιος είναι ο γνώμονας δηλαδή.
1: Ρε παιδί μου, οι Αμερικανοί βγάζουν χρήματα γιατί είναι Αμερικανοί.
0: Να.
1: Στη Super League, αν βάζεις hydration break, θα έχεις διαφήμιση. Πιστεύεις. Θα έχεις τέτοια έσοδα.
0: Τι είναι ως τέτοια έσοδα. Θα έχεις έσοδα. Γιατί το πουλάς κάτι που είναι πιθανότερο να το δει αυτός okay. που είναι εκεί εκείνη την ώρα. Λέω εγώ. Δεν πιστεύεις ότι θα μείνεις στην Αμερική και ότι δεν θα ξανασυζητηθεί.
1: Πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή αφορμή για να γίνει το διάλειμμα. Δηλαδή, εδώ βρέθηκε το περιτύλιγμα που είναι hydration break. Να. Δεν μπορείς να πας και να πεις για λόγους διαφημιστικούς θα κόβω το παιχνίδι σαν να είναι μπάσκετ, θα το κόβω στο 22,5 και στο 67,5.
0: Χαίρομαι, χαίρομαι γιατί μέσα σου αυτό που λέει, ξέρεις, έχεις μια τίγρη και ένα πρόβατο μαζί.
1: Να.
0: Δηλαδή, μέσα σου, μέσα στον, πώς να σου πω, στον 53χρονο άκρος επαγγελματικό και πραγματιστικό εαυτό σου υπάρχει και ένα ρομαντικό μικρό παιδάκι.
1: Ναι.
0: Φοβάμαι ότι δεν θα επικρατήσει το δεύτερο.
1: Okay.
0: Αυτό. Αυτό θέλω να πω.
1: Πάντως ένα φίλος και λέει ότι η UEFA επίσημα είναι κατά του cooling break με σημερινή δήλωσή της. Και αυτό κάτι λέει.
0: Και ο Τσέφεριν. Θέλω να τη δω αυτή τη δήλωση.
1: Δες το. Επειδή αναφερθήκαμε στο Champions League για παράδειγμα.
0: Λοιπόν, θέλω να τη δω και την βλέπω αμέσως. Ευχαριστώ πολύ τον φίλο.
1: Ναι, οπότε όσο τη βλέπεις εσύ, εμείς θα ακούμε τον Νίκο Ράλη, μια που το παιχνίδι μόλις έκανε ημίχρονο, να μας πει τι είδαμε και κυρίως τι δεν είδαμε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου Νίκο.
2: Είπα κι εγώ να κάνω ένα παιχνίδι.
1: Γουρλίσεις.
2: Ναι.
1: Μούκα, δεν βγήκες δευτερόλεπτο. Εξαιρετικό. Άλλα παιχνίδια που έχουν μπει 6 γκολ στο ημίχρονο.
2: Μιλάμε τίποτα. Τώρα για θλίψη απέναντι. Ναι. Ένα πρώτο 45 λεπτό. Άστα να πάνε. Η Βοσνία σε πολύ παθητικό ρόλο. Η Ελβετία είχε την πρωτοβουλία, δημιούργησε κάποιες επικίνδυνες στιγμές. Κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Κάποια σούτα από ο Ροντρίγκες και Εντόι κέρδισαν και κάμποσα κόρνερ. Όσοι παίζουν στοίχημα το γνωρίζουν ήδη. Η Βοσνία κυρίως με αντεπιθέσεις προσπάθησε. Ο Τζέκο δημιούργησε φάσεις και ο Κολάσινατς. Εκεί προσπάθησε να δημιουργήσει κινδύνους για τα καρέ των Ελβετών. Τίποτα, γενικά ένα πολύ μέτριο κακό βασικά πρώτο 45 λεπτό. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτού του παιχνιδιού είναι ότι ο 40χρονος Έντιν Τζέκο και ο 18χρονος Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς είναι μαζί στις ενδεκάδες καταγράφοντας μία στο αρχικό σχήμα, καταγράφοντας μία από τις μεγαλύτερες ηλικιακές διαφορές συμπαικτών στην ιστορία των Μουντιάλ, έτσι, για τη Βοσνία. 21 χρόνια και 188 ημέρες τους χωρίζουν.
1: Κατάλαβες, δεν έχει άνθρωπος να μας πει φάση για το παιχνίδι.
2: Τι να πω, ναι, και λες να ξαναβρω κάτι ενδιαφέρον. Ορίστε.
1: Να κάτσει να βρει το Τζέκο και τον αναψιό του Τζέκο.
0: Τώρα θα ήταν να κάτσει να βρει τι κάνει ο Αλαϊμπέγκοβιτς για τον Τζέκο στα αποδυτήρια.
2: Ναι, σωστό, ναι. Λογικά του καθαρίζει τα παπούτσια. Επίσης, να πω και το άλλο από τον Καραλή, το άκουσα στη μετάδοση, ότι οι Ελβετοί εκπροσωπούν 17 διαφορετικές χώρες οι παίκτες τους, οι παίκτες που έχουν στο ρόστερ.
0: Εντάξει,
2: ναι, συνηθισμένο αυτό. Γιατί
0: ναι, αυτά.
2: Ελπίζω στο δεύτερο ημίχρονο
0: να έχουμε και κάποια φάση.
2: Κάνα κολλάκι.
1: Αν δεν έχουμε, βρες κανένα στοιχείο τέτοιο.
2: Θα βρω
1: ναι,
2: σίγουρα.
1: Να σα ακούμε, όχι τίποτα. Άλλο,
2: κάτι πρέπει να γράψω
1: κιόλα. Γιατί σα αγαπάμε και όλα να βρούμε μια φωνή να σα ακούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Γοράλη. Χαίρετε.
0: Λοιπόν, όντως λοιπόν, έχουμε την UEFA η οποία είπε ότι δεν εξετάζει επέκταση αυτή τη πρακτική διοργανώση τη. Και μαζί της μέχρι στιγμής έχουμε και την Γαλλική Ομοσπονδία.
1: Ναι.
0: Η οποία Γαλλική Ομοσπονδία είπε ότι το κλίμα στη Γαλλία δεν επιβάλλει αντίστοιχες παρεμβάσεις και η χρήση τέτοιων διακοπών επιβάλλεται μόνο από καιρικές συνθήκες και όχι από οικονομικά ή τηλεοπτικά κριτήρια. Πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Πολύ ωραία. Πολύ
1: οπότε έχουμε μια resistance αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Έχουμε.
1: Να δούμε τι θα γίνει.
0: Έχουμε
1: μετά.
0: Μια resistance, ναι. Ναι.
1: Γιατί μπορεί να πάνε, ξέρω εγώ, οι χορηγοί. Και να πούνε, παιδιά, καλά τα λέτε εσείς, αλλά τα λεφτά που θα βγάλετε από αυτό το μέσα στη χρονιά είναι τόσα. και να αλλάξουν, και να αλλάξουν γνώμη. Θα δούμε. Πάντως προς το παρόν δεν το βλέπουμε θετικά ως UEFA. Προς το παρόν. Βλέπουμε.
0: Προς το παρόν, being the key phrase here για, τους, για το διεθνές κοινό μας ήταν αυτή η τελευταία παρέμβαση. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό που είπα τώρα, έτσι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το κράξιμο στο Ρονάλντο συνεχίζεται. Εντάξει. Τι να κάνουμε.
1: Απλώς το πιο εύκολο είναι αυτό τώρα. Αυτό είναι το πιο εύκολο.
0: Κοίταξε. Θα σου πω. Είμαι απλώς μου έχει δημιουργηθεί μια μικρή απορία, τίποτα περισσότερο, η οποία θα απαντηθεί νομίζω στα δύο επόμενα παιχνίδια. Γιατί δεν είχαμε απλώς την εικόνα του Ρονάλντο, την απογοητευτική. Ξέρεις, εγώ που δεν αγαπάω τους αριθμούς, κοίταξα από περιέργεια, γιατί δεν είχα δει το παιχνίδι. Δεν είδα το παιχνίδι. Ο Ρονάλντο έκανε το απόλυτο μηδέν στο παιχνίδι αυτό. Δεν έκανε τίποτα. Τίποτα απολύτως. Ενώ ουσιαστικό στο παιχνίδι. Φυσικά δεύτερο Ρονάλντο. Η Πορτογαλία στη Σόπαλη με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, η απέτηση από τον Ρονάλντο είναι διαφορετική σε σχέση με τους υπόλοιπους και η κουβέντα έγινε πολύ. Βγήκε ο Αρή λοιπόν. Γιατί ξέρεις, υπήρχαν άνθρωποι όπως εγώ από τον Κρις Σάτον που είπε ότι παιδιά, ας το πούμε, ο Μαρτίνεθ φοβάται να τον βγάλει. Εντάξει. Μέχρι τον Αρή, ο οποίος απόψη είναι πάντα ενδιαφέρουσης και με πολύ ποδοσφαιρικό κριτήριο, που είπε: Κοιτάξτε, λέει, ότι ο Ρονάλντο είναι εννιάρη. Αλλά εδώ λέει, στην Πορτογαλία ούτε παίζει ο σενιάρη, ούτε φέρεται ο σενιάρη. Το οποίο ήταν μια πολύ ξεσουσιώδης παρατήρηση σε αυτό. Και αυτό το είπε με αφορμή μια φάση που κατά τον Ανρί, και αφού το λέει ο Αρίκ, ας το αποδεχθούμε, που την μπήκε σε μια φάση και χάλασε σε μια φάση του παιχτών του. Που εντάξει δεν είναι τίποτα τρομερό, συμβαίνει, αλλά πήρε, ξέρεις, αφορμή από αυτό για να, για να σχολιάσει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ξέρω ότι η Πορτογαλία έχει άλλα δύο παιχνίδια για να δει τι θα κάνει.
1: Εντάξει, έχουμε γραφτεί πολλά πράγματα για τον Ρονάλντο γιατί έχει πολλούς haters και το καταλαβαίνω. Εδώ υπάρχουν δύο πράγματα.
0: Ναι.
1: Ότι ο Ρονάλντο για την ηλικία των 41 ετών που βρίσκεται είναι ένα φαινόμενο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν κάνουμε ένα μουντιάλ 40ριδων για να πεις ότι μέσα σε όλους 40ριδες ξεχωρίζει ο Ρονάλντο γιατί είναι ο πιο αθλητικός 40ρις. Κάνουμε ένα μουντιάλ που κατά βάση οι παίκτες είναι νεότεροι. Έως και πολύ νεότεροι. Οπότε φτάνουμε σε ένα σημείο να λέμε αξιοθαύμαστα πράγματα που κάνει 41 του από τη μία. Από την άλλη όμως το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα το οποίο θέλει περισσότερα πράγματα από την αστερόσκονη ενός παίχτη ο οποίος κυνηγάει τα 1000 γκολ. Το οποίο δεν έχει αυτή τη στιγμή. Για αυτό το επίπεδο ποδοσφαίρου. Ακόμα και απέναντι στο Κονγκό.
0: Δεν το έχει. Απλώς επειδή είναι ένας παίχτης με τέτοια επαφή με τα δίχτυα και τόσο μυαλό. Εγώ πάντα σκεφτόμουν. Ο Ρονάλντο ξέρει τι κουβαλά, έτσι, πέρα από τις μονές του και τις μανίες του με τα γκολ και προφανώς ένα τεράστιο κομμάτι επιβολής που έχει μέσα στην Πορτογαλία. Ναι. Αλλά αυτά, ξέρετε, δεν είναι περίεργα, αυτά είναι φυσιολογικά. Αυτό δεν είναι περίεργο, εμείς το θεωρούμε περίεργο.
1: Ξέρεις τι γίνεται, και ο Μέση είναι μεγάλο σε ηλικία, αλλά ο Σκαλόνι φροντίζει να τον προστατεύει με παίχτες γύρω του που να μπορέσει να βγάλει τα καλύτερα πράγματα του Μέση και όχι να τον εκθέτει. Δηλαδή ο Μέση δεν χρειάζεται να τρέχει, δεν χρειάζεται να μαρκάρει, χρειάζεται να κάνει πράγματα. Μάλλον κάνουν οι συμπαίκτες του πράγματα που εκείνος μετά μπορεί να έρθει και να τα ολοκληρώσει. Είναι άδικο αν περίμενες να κάνει τα πάντα ο Μέση στα 39 του. Θα ήταν άδικο.
0: Μα ποτέ δεν τα έκανε. Το θέμα ότι ο Μέση στα 39 του μπορεί.
1: Τα έκανε στα 25 του. Τα έκανε στα 30 του. Τα έκανε ο Μέση. Αλλά τα έκανε 10 χρόνια πίσω. 15 χρόνια πίσω. Θα τον εξέθετε τώρα ο Σκαλόνι αν του έλεγε Λιονέλ, κάνε αυτά που κάνει στην Μπαρσελόνα. Δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν θα τα κάνει. Το θέμα είναι ότι ο Μέση, έστω και με έναν αντίπαλο, δεν θα πω τις πλάκες γιατί δεν είναι σωστό, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα αντίπαλο αδύναμο, μπόρεσε και πρόσφερε όλες τις στιγμές μαγείας του παιχνιδιού, ήταν δικές του.
1: Ναι.
0: Αυτό έκανε. Και ο Ρονάλντο αυτό θα ήθελε.
1: Ναι. Δεν τον βοήθησε η ομάδα όμως τον Ρονάλντο και δεν τον βοηθάει και ο προπονητής. Ο Σκαλόνι ξέρει πώς να καμουφλάρει τις αδυναμίες του Μέση ή τα χρόνια του Μέση ή το ότι ο Μέση δεν θα μαρκάρει ποτέ, ότι ο Μέση ας πούμε δεν θα γυρίσει ποτέ πιο πίσω. Ξέρει, το αποδέχεται και το αποδέχονται και οι συμπαίκτες του Μέση και θα κάνουν τη δουλειά που πρέπει για να είναι εκείνος φρέσκος και να κάνει τα πράγματα που ξέρει να κάνει καλά. Ο Μαρτίνεθ, επειδή είναι ο Μαρτίνεθ, αντιμετωπίζει τον Ρονάλντο σε έναν παίχτη, ξέρω εγώ, 30 χρονών που σου λέει θα, είναι ο αρχηγός μας, ο ηγέτης μας, θα κάνει αυτά πρέπει να. Δεν γίνεται. Θέλει μια προστασία. Θες να τον έχεις να σου δώσει τα 5 πράγματα που μπορεί να σου δώσει, προστάτεψέ τον.
0: Τι σημαίνει προστάτεψέ τον όμως από την άλλη. Τι σημαίνει προστάτεψέ τον, σε επειδή ότι τον έχει center for.
1: Μην τον βάζει center for. Προστάτεψέ τον.
0: Είναι το πρώτο που σκέφτεσαι.
1: Δώσ' του ελευθερία στις κινήσεις από την αριστερή μεριά, ας πούμε, ή δώστε μια ελευθερία σκηνής χωρίς να έχει την υποχρέωση να τα βάλει με δύο center back. Γιατί δεν θα τα καταφέρει. Δώστε το χώρο να κάνει μια κούρσα, να έρθει σαν δεύτερος κυνηγός, να τραβήξει την προσοχή πάνω του, να βρει χώρο κάποιος άλλος. Δώστε του κάνει τον λειτουργικό για την ομάδα. Κρύφτον μέχρι να φανερωθεί.
0: Θα χρειαστεί αυτό, το λέγαμε και χθες. Η Πορτογαλία δεν έχει πια παίχτες τύπου Παουλέτα.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, ούτε Ουσέμπιο έχει. Πορτογαλία έχει τον Γκονσάλο Ράμος και έχει τον Ζωάο Φέλιξ. Οι οποίοι, στους οποίους δεν τους λες και αρχισκόρερ. Δεν είναι αμελητές ποσότητες σε καμία περίπτωση. Αλλά, οπότε, ίσως κάποιος από αυτούς παρέα με τον Ρονάλντο να λειτουργούσε καλύτερα από ό,τι λειτουργεί ο Κριστιάνο που προσπαθεί 90 λεπτά. Ξέρεις, να βγει ας πούμε, από τα δύο στόπερ μπας και πάρει μια καλή μαμά. Το θέλει και ο ίδιος. Το θέλει και ο ίδιος και το χρειάζεται η Πορτογαλία. Και θα το χρειαστεί, σου είπα, το μόνο τυχερό της Πορτογαλίας είναι ότι έχει δεύτερο παιχνίδι το Ουσμπεκιστάν και όχι την Κολομβία.
1: Ναι.
0: Αλλιώς θα είχε ντράβαλα, λέω εγώ, η Πορτογαλία. Τέλος πάντων, πέρα από όλα αυτά, να πούμε και μια μεγαλύτερη αλήθεια από αυτές. Ότι οι σπουδαίοι παίχτες πρέπει να φαίνονται ακριβώς αυτές τις σπουδαίες περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Και ό,τι και να κάνει ο Μαρτίνεθ. Εντάξει, γιατί και ο Μαρτίνεθ στην τελική ανάλυση, συγγνώμη θα το πω, ο Μαρτίνεθ φεύγει μετά το Μουντιάλ.
1: Mm-hmm.
0: Σου λέει, κάτσω εγώ το να χαλάσω καμιά ζαχαρένια. Μου θέλω 90 λεπτά το Ρονάλντο, 90 λεπτά εγώ θα τον βγάλω.
1: Ποιοι το θέλουν όμως.
0: Λέω.
1: Και εγώ λέω.
0: Θέλει ο Ρονάλντο. Άστο, ναι, σωστό. Θέλει ο Ρονάλντο να είναι 90 λεπτά.
1: Δεν είναι ο Ρονάλντο. Είναι τι θέλει η ομάδα, τι θέλει ο λαός, τι θέλει το ποδόσφαιρο, τι θέλει λογική.
0: Να.
1: Δεν είναι τώρα να χαλάσει, τι να χαλάσει. Και θα το ξαναβρει και αύριο πουθενά. Θα το ξαναβρει πιθανότητα γιατί μπορεί να πάει στην Αλνάσερ εντάξει. Αυτό διαβάζω σήμερα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Λοιπόν, μπορώ να ξαναβρει. Μπορώ να ξαναβρει. Οπότε σου λέει, άσε τώρα, Μιχαλάμη, γιατί από Σεπτέμβρη εκεί θα είμαστε πάλι μαζί. Ήμουν κρατάει μούτρα. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτή τη στιγμή να κάνει το χατήρι ενός παίκτη. Το θέμα είναι να κάνει τη δουλειά για την οποία, ας πούμε, η ποδοσφαιρική μας παιδί της Πορτογαλίας τον τοποθέτησε εκεί. Καλός, κακός, αυτό μια άλλη κουβέντα. Τον τοποθέτησε εκεί τέλος πάντων. Ας κάνει ό,τι καλύτερο πολύ. Μπορεί για την ιστροφημία του, για το βιογραφικό του, για τα όσα έχει ακούσει. Ας κάνει.
0: Για την ομάδα του, ρε εσύ, πρώτα απ' όλα.
1: Για τον εαυτό του λέω εγώ πάρα πολλά.
0: Καλά, για τον εαυτό του. Για τον εαυτό του Ρονάλντο τι θέλει, ένα γκολ.
1: Όχι, για τον Μαρτίνεθ λέω.
0: Α, για τον Μαρτίνεθ. Α, συγγνώμη. Παρακαλώ τότε. Λοιπόν, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο ημίχρονο. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στα μπασκέτια πριν πάμε σε δελτίο. Λοιπόν, τελείωσε το Βενέτσια Αρμάνι Μιλάνο 72-86. Το Βαλένθια Μπαρσελόνα πήγε στην παράταση και είναι 101-101 αυτή τη στιγμή στο πρώτο λεπτό της παράτασης. Και δευτερόλεπτα πριν το τέλος, Χάπολ Τελαβίβ, Μακάμπι Τελαβίβ 98-101. Κυρίες και κύριοι, η ώρα πήγε 11. Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι διαφημίσεις. Εδώ είμαστε και πάλι σε λίγα λεπτά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Ελβετία και Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα στο ημίχρονο της αναμέτρησης που άνοιξε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Καναδάς Κατάρ. Για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, νωρίτερα Τσεχία Νότια Αφρική 1-1 και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται και τον Ολυμπιακό, η μεταγραφή του 22χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς από τη Σάντεφιόρντ. Για προβάδισμα των Ερυθρόλευκων για τον Μάρμολ κάνουν λόγο στην Ισπανία, ενώ στην Ολλανδία αναφέρουν ότι ο 24χρονος στόπερ έχει διαλέξει Φέγενορντ. Συνεχίζονται οι επαφές για Καντιού της Λανς και Στάνιτς της Λουντογκόρετς. Θέμα χρόνου η συμφωνία με την Άντερλεχτ για την παραχώρηση του Μπιανκόν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στα γκολπόστ βρίσκεται το όνομα του 27χρονου Ινιάκη Πένια που ανήκει στην Μπαρτσελώνα και αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός στην Έλτσε. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Καμαρά σε καλό δρόμο και η υπόθεση του Τσάπρα. Στο Κοροπή βρέθηκε για δεύτερη μέρα ο Γιάννης Αλαφούζος που είχε τέτα τέτ με Νίστρουπ και Κοτσόλη. Την περίπτωση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπατίστ Σανταμαρία που ανήκει στη Βαλένθια φέρεται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ράσμα Λουτσέσκο, ο οποίος υπέγραψε τη λύση του συμβολέου του. Φαβορή για να τον διαδεχθεί παραμένει ο Μαρίνου Πούσιτς. Χρήσιμο το επόμενο δεκαήμερο στην ΑΕΚ, η οποία θέλει να προχωρήσει σε μία ακόμη προσθήκη. Υπέγραψε το νέο διαιτές συμβόλαιο Μιγιάλ Γκατσίνοβιτς με την ανακοίνωση να αναμένεται στις αρχές Ιουλίου με την έναρξη της προετοιμασίας. Κορυφαίος της σεζόν στη στίγημα Super League ψηφίστηκε από τον κόσμο ο Ορμπελίν Πινέδα. Στην Αθήνα θα βρίσκεται αύριο Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς προκειμένου να μπουν στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως αναφέρει το σερβικό Sport Club, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ, αισθάνομαι σαν το σπίτι μου, δήλωσε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο περιθώριο του τουρνουά που γίνεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Σε επιβεβαίωση του ρεπορτάζ πως ο Ζαν Μοντέρο θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό, προχώρησε η Μάρκα. Έχει μία ακόμη αποστολή κόντρα στην Μπαρτσελώνα και μετά θα συνεχίσει στον πρωταθλητή Ευρώπης, αναφέρει για το Δομινικανό Γκάρντις Βαλένθια. Θέλω το Triple Crown, αυτή είναι η φιλοδοξία μου, δήλωσε ο Τόμας Γουόκαπ στο περιθώριο του τουρνουά που γίνεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Προσπάθεια να ξαναφορέσουν τα κιανακίτρινα ο Γιάννης Κότσιρας που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος αποδεσμεύεται στο τέλος του μήνα από την Αλκαλίτς, καταβάλει ο Αστέρας Άκτορ. Την ίδια ώρα κατέθεσε πρόταση και περιμένει την απάντηση του Λεωνάρντο Κούτρι που αποχωρεί από την Πολωνική Πογκόν. Την περίπτωση επιστροφής του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ, εξετάζει ο Άρης. Νέος στέλεχος της ΠΑΕ, ο Άκης Παρταλίδης, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του τμήματος μάρκετινγκ και εμπορικής πολιτικής. Την επέκταση συνεργασίας με τον Κριστιαν Κίβου έως το 2028 ανακοίνωσε η Ίντερ επιβραβεύοντας τον 45χρονο προπονητή για την κατάκτηση του Double. Παράλληλα προχώρησε σε αναπροσαρμογή των αποδοχών του, οι οποίες θα ανέρχονται σε 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 32η φορά στην ιστορία της στέφθηκε η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία ανήκει σε 86-72 εκτός έδρας στη Βενέτσια και έκανε το 3-1 στη σειρά των τελικών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
6: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, ο Γιώργος Γιαννής στο μυαλό του κάνει διάφορες λίστες. Δηλαδή σήμερα η λίστα ήταν: θα βρούμε τα τέταρτα καλύτερα τραγούδια γνωστών καλλιτεχνών. Εντάξει, Ροξέτ, Dangerous, Blondie, Μαρία, και θα ακολουθήσει και ένα αντίστοιχο στο...
1: Τώρα του βάζει δύσκολα τώρα, κάθε και σκέφτεται το...
0: Ο, τα έχει σκεφτεί, τι εννοείς, τα έχει σκεφτεί ήδη.
1: Μπορεί να ήταν το τρίτο διασημότερο.
0: Και τώρα το τρίτο?
1: Να... Ναι, όχι, αυτό που είχε ετοιμάσει για τρίτο τραγούδι, που ήταν κάποιο γκρουπ, το τρίτο διασημότερο. Τώρα κάτσε να βρείτε το τέταρτο διασημότερο. Λοιπόν, τελείωσε το μπάσκετ, να πούμε, το πήρε το μάτσι Μπαρσελόνα στην παράταση. Mm-hmm. Έκανε το break δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον και εκεί η κατάσταση.
0: Ναι. όχι και Αμερικανίδα μαντό η Blondie, παιδιά.
1: Ναι, καλά τώρα, παιδιά.
0: Όχι τώρα και Αμερικανίδα μαντό.
1: Ασέβαστη.
0: Ασέβαστη. Δείτε, μια που το λέτε, εσείς είσαι ασέβαστη τώρα και για τους μικρότερους πάντα, για να ψάχνουν ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, δείτε. Να δείτε το βίντεο κλιπ του Atomic. Με το βίντεο κλιπ του Atomic, το οποίο είναι τέλειο 79, αρχές 80. Mm-hmm. Δείτε, προσπαθείτε να καταλάβετε πόσο προχώ πράγμα ήταν για τη φάση. Και το τραγούδι, και το beat, και το βίντεο κλιπ. Αυτό.
1: Εντάξει, όλη η ζωή της Debbie Harry είναι εδώ.
0: Ναι.
1: Έχει γράψει και βιβλίο, έχει περάσει πάρα πολλά. Έχει κινδυνεύσει από πάρα πολλά. Έχει γλιτώσει από serial killer τελευταία στιγμή. Έχει μια πολύ συναρπαστική ζωή. Έχει γράψει μια αυτοβιογραφία που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Πέρα από το Studio 54 και τους boyfriends και όλα τα οποία έχει κάνει, έχει ζήσει πέντε ζωές.
0: Μύθος. Η Debbie Harry είναι μύθος. Δεν μπορώ, βλέπω το γιακίν και τρελαίνομαι. Δηλαδή είναι το τσοντόγιαλο, το μαλλί λεμόνι μπριγιαντίνι, σακάκι και άσπρο τισέρτ από μέσα. Τον βλέπω, δηλαδή μπαίνει στη σκηνή μέσα. Εντάξει, που είναι, ξέρω εγώ, ποια σκηνή. Ας πούμε, πες ότι είναι φάση, ξέρω εγώ, ιταλική, που έχει και λίγο σενάριο. Εντάξει. Ναι. Αυτός μπαίνει στο εστιατόριο, ξέρεις, και λέει την ατάκα: ήρθα για να κεράσω και να φάω μπριζόλα. Και από ό,τι βλέπω, σας έχει τελειώσει μπριζόλα. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι αυτός ο τύπος. Είναι αυτός. Δεν μπορώ, είναι υπέροχος.
1: Είναι ο τύπος που ανεβοκατεβάζει το φερμουάρ κάτω πάνω και ακούει αυτό το. Και δίνει το σύνθημα, δεν χρειάζεται να μιλήσει. Μπαίνει μέσα και ακούγεται ο ήχος του φερμουάρ που κατεβαίνει και ανεβαίνει νευρικά. Και καταλαβαίνεις ότι εκείνη τη στιγμή έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Το καταλαβαίνεις, ότι εδώ θα γίνουν πραγματάκια.
0: Ναι. Ναι σε όλα. Ναι σε όλα.
1: Ετοίμος για τη συμμορία των Ocean Eleven, τέλος πάντων, ο Γιακίν. Να πούμε ότι η επόμενη ταινία του franchise θα είναι. Las Vegas, μάλλον θα είναι Μονακό 60's, το επόμενο Oceans, που είναι Oceans 11, 12, 13 και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Γυρίζει σε μια ληστεία πολυτελούς γιοτ και θα πρωταγωνιστούν οι γονείς του Ντάνι Ocean, δηλαδή του Κλούνι. Δηλαδή ότι και καλά ήταν οι γονείς του κλέφτες και οδήγησαν μετά, ας πούμε, το γονίδιο έφτασε και στον συγκεκριμένο, που οι γονείς ήταν ο Bradley Cooper και η Μάργκοτ Ρόμπι. Το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί θα έχει ατμόσφαιρα 60's καταρχάς και Μοντε Κάρλο. Και έχει και Μπράντλι Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι και σκηνοθέτης ο Μπράντλι Κούπερ στην ταινία. Οπότε...
0: Έτσι, και μετά αυτοί πήγαν Μοντε Κάρλο.
1: Μοντε Κάρλο. Ράδιο Μοντε Κάρλο.
0: Θύμαμαι όλα τα αστέρια σου μιλούσαν το ξημερώμα.
1: Λοιπόν.
0: Σε άλλα νέα.
1: Ναι.
0: Νεάκια. Κάνε ένα στενάχρονο νέο, το οποίο βγήκε τώρα, να το πούμε. Είναι στην εντατική ο Κάρλος Αλμπέρτο Παρέιρα. Χωρίς τον οποίο, και αν δεν τον ξέρετε, ίσως τον έχετε δει τώρα στο ντοκιμαντέρ του Netflix για το. Ο προπονητής που οδήγησε τη Βραζιλία στην κατάκτηση του Μουντιάλ το 1994. Εντάξει, πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος. Δηλαδή, ήταν στο ντοκιμαντέρ και. Να πρέπει να είναι ο Παρέιρα 80's κάπου εκεί. Αλλά τέλος πάντων, ευχάριστα δεν είναι αυτά.
1: Ναι.
0: Όπως καταλαβαίνετε, μου κάτσε βεβαίως στην ηλικία του, είναι 83. Ο Παρέιρα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Μιλώντας για στενάχωρα, μάθαμε ότι πέθανε ο Ανδρέας Μαζαράκης, ο οποίος ήταν μια σπουδαία μορφή, πραγματικά. Άνθρωπος των τεχνών, των γραμμάτων, του ραδιοφώνου και του αθλητισμού, όλα μαζί. Συνδεδεμένος με τον Αστέρα Εξαρχείων, άρρηκτα για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Μια από τις χαρακτηριστικές. Το πρώτο ανάποδο ψαλίδι στο Μουντιάλ.
1: Ναι. Δεν κατέληξε τα δίχτυα.
0: Δεν κατέληξε, δεν έκανε καταπληκτική επέμβαση ο τροματοφύλακας της Βοσνίας.
1: Mm.
0: Καταπληκτική επέμβαση. Είναι πιο δύσκολη από αυτό.
1: Πήγε πάνω του.
0: Ναι, αλλά ήταν ψαλίδι με πολύ δύναμη από πολύ κοντά.
1: Απλά πήγε στην ευθεία των χεριών, πάνω του δηλαδή. Στην ευθεία. Δεν πήγε ούτε λίγο δεξιά ούτε λίγο αριστερά.
0: Παρ' όλα αυτά πρέπει να σηκώσει τα χέρια σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όπω ξέρει, χρειάζεται ένα χρόνο αντίδραση για να τα πα δεξιά ή αριστερά, να σου το πω έτσι. Το ίδιο συμβαίνει και. Πώ το λένε, όταν πρέπει να τα σηκώσει πάνω από το κεφάλι σου. Μάλιστα. Πολύ, πολύ ωραίο ήταν αυτό. Ότι το ψαλίδι πρέπει να το έκανε ο Εντόι. Και άλλο Εντόι. Πώ είναι το. Οι Εντόι και η Καμαρά φτιάχνουν πόσε εθνικέ.
1: Οι Σισέδε.
0: Κατάλαβε.
1: Τα Ωραίδε.
0: Οι Σισέδε, σωστά.
1: Οι Διαράδε.
0: Φου! Οι Διαράδε, βέβαια. Πολύ καλά τα λε. Επίση, διαβάζουμε πάλι ότι ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, που είναι και επίμονο άνθρωπο, λέει δεν τον έχει ξεχάσει τον Ολίσσα. Έχει, λέει, τα 100.
1: Πού να τον ξεχάσει, το βλέπει στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Ξεχνιέται.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει τα 150. Ξέρω, το έδωσε το προπονητή τη Βοσνία μόλι.
1: Ναι.
0: Μια άλλη μυθική μορφή, το οποίο αν του βάλει ένα μονόκλι, είναι Φιλέας Φογκ. Αν του βάλει ένα μονόκλι και ένα ημίψιλο, είναι Φιλέας Φογκ κανονικά. Δύο τελείω διαφορετικοί τύποι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Και λένε ότι. Ότι επειδή τα 150 δεν θα φτάσουν, μάλλον. Σου λέει, πώς βάλω για άλλα 50. Να κάνουμε δουλίτσα.
1: Για δεν έρχεται ο Δελφίνος, ο κύριος, πώς το λέμε, Ιγκλέσι, ποιος ήταν
0: ο Ρικέλμε.
1: Ο κύριος Ρικέλμε, να έρθει και να πει: εγώ για την Ρεάλ, τη Ρεαλάρα, βάζω εγώ τα 50 γιατί είμαι Κιμπάρης. Μπορεί να μην βγήκα, αλλά δείτε με, τσοντάρο.
0: Δείτε με τι, να δώσω 50 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει
1: τι. Να με θυμάστε για μετά, να με θυμάστε. Εγώ είμαι αυτός τότε που. Κατάλαβες. Ναι. Έβαλα στα 150, έβαλα και τα 50 δικά μου γιατί αγαπάω τη Ρεάλ.
0: Θα ρισκάρω μια πρόβλεψη.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται να φύγει ο Λύση από την Παγιά.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Και.
1: Το έχει σε κακό η Μπάγκεν ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Το έχει σε κακό, δεν έχει οικονομική ανάγκη, οπότε δεν πάει να τη χτυπήσει
0: αυτό,
1: εκεί.
0: Αυτό. Έχει πολλά χρόνια συμβόλαιο μπροστά ο Λύσε. Δεν έχει ρήτρα, ή έχει ρήτρα, ή αν έχει ρήτρα είναι στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω. Από την άλλη, θα μου πείτε, ποιο ισχυρότερο κίνητρο υπάρχει για να ποδοσφαιριστεί από το να σε θέλει η Ρεάλ Μαδρίτης και να στο δείχνει. Συμφωνώ, θα συμφωνήσω σε αυτό. Ναι. Μεν. Από την άλλη, δεν είναι πια στην Κρίσταλ Πάλας ο Λύση, είναι στην Bayern.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι λίγο δύσκολο, μου φαίνεται. Και είναι αλήθεια ότι από τους ποδοσφαιριστές που βλέπουμε, τους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές του τελευταίου καιρού, ο Λύση έχει ίσως την εντυπωσιακότερη εξέλιξη
1: από
0: όλους. Πραγματικά. Πραγματικά δηλαδή. Πραγματικά. Original εντυπωσιακός. Αυτό εξακολουθώ και σκέφτομαι εδώ με αυτό το πράγμα. Να ξέρετε, στο δεύτερο ημίχρονο με τη Σενεγάλη. Εάν η Γαλλία βρει τρόπους να ξεκλειδώσει, δεν μπορώ να σκεφτώ ποιος μπορεί να σταματήσει αυτή την τετράδα μπροστά. Η οποία έχει πρώτη αλλαγή τον Μπαρκολά. Μάλιστα. Σου λέει ο κύριος Διονύσης τώρα. Βγήκε πριν από λίγο ο κύριος Τσανάκας. Και είπε ότι ο κύριος Μάρμολ, λένε οι Ισπανοί, ότι μπορεί να είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Για να φέρουμε ένα φρέσκο νέο για τον Παναθηναϊκό.
2: Επίσημο του Βιντέσκι και αυτό. Πώληση.
0: Μάλιστα.
2: Υπάει ο Παναθηναϊκός να γίνει την πώληση του Κάρλος Βιντέσκι στην πολωνική Βίτσεβ Λότζ. Ο Πολωνός επιθετικός εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2025 με μεταγραφή την Αμερικανική Σάρλο. Στο τριφύλι κατέγραψε 62 συμμετοχές, 13 γκολ. Κάρλος, ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα σου. Είναι ανακοίνωση. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός θα πάρει 1 εκατομμύριο. Με μπόνους επίτευξη στόχων μπορεί να φτάσει 1.300. του Σβιντέρσκι. Αυτά.
1: Τώρα καταλαβαίνει ότι είναι σαν να πα στο εστιατόριο, ξέρει, περιμένει ο άλλο να το ακούσει τώρα κάποια μεταγραφή. Μπαίνει ναι. Σαν να πηγαίνει και να λέει, ξέρω εγώ, έχει πικάνια, έχει και λαχανοτολμάδε, μου τελείωσε η πικάνια, παιδιά. Αυτό έκανε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή για τον κόσμο περιμένει. Τώρα έπρεπε πολύ στο Σβιντέρσκι.
2: Τι έχουν τολμάδε,
1: δηλαδή. Α, πάρα πολύ ωραία. Αλλά αν έχει ψηθεί για πικάνια, δηλαδή αν περιμένει μεταγραφή να ακούσει. Ναι. Και λες για την πόλη του Σφιντέρσκι, καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι λαχανοτολμάς μπροστά στην πικάνια.
2: Θα σου πω έτσι. Και από εγώ.
0: από την άλλη, πρέπει να πούμε ο Παναθηναϊκός πρέπει να πει και ένα ευχαριστώ στη Ριτζεύλο. Τον έχει, έχει ξελασπώσει σε δύο περιπτώσεις. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή ήρθαν εκεί, εμείς κύριε, εδώ εμείς.
1: Εμείς, αλλά ο Σφιντέρσκι είχε στοιχήσει 3,5. 3,5 αν ήρθε από το MLS. Κάτι τέτοιο.
0: 2,5 νομίζω.
2: 2,5-3 κάπου εκεί.
1: Οκ.
2: Εντάξει.
1: Και ο Ντραγκόφσκι επίσης είχε στοιχεί. Θέλω να πω, δεν είναι και τιμές. Ναι, ευχαριστούμε, αλλά δεν είναι ότι.
0: Είχαμε καμιά άλλη προσφορά, κύριε Κώστα, και δεν τη θυμάμαι.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Μπράβο.
1: Δεν γνωρίζω.
2: Αυτά, κύριε.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Μπορεί να επανέλθουμε και ευθέτες.
1: Όχι πικάνια όμως, όχι πικάνια. Πικάνια καθόλου.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτά περιμένει.
1: Αφήνει.
0: Στην κάψα του καλοκαιριού αυτά περιμένει ο κόσμος. Εν τω μεταξύ, τώρα σκέφτομαι το εξής. Εγώ δεν έχω εικόνα του Μάρμολ, αλλά τέλος πάντων ένας παίκτης που παίζει.

0: Είναι κατανοητό. Οπότε το ερώτημα είναι πια τι γίνεται με τον Πιρόλα. Ο Πιρόλα κέρδισε με το σπαθί του τη θέση του στη βασική ενδεκάδα και έχει κάνει επίσης τρομερή πρόοδο.
1: Ναι.
0: Οπότε, τι μπορεί να σημαίνει ότι έχει το μάλλον. Δεν είναι ότι έρχεται ο Σμάιλοβιτς, σου λέει πιτσιρικάς, κάτσε πίσω από το Ρέτσο και μάθε. Μπαίνουμε έναν αντίστοιχο Σμάιλοβιτς. Οπότε, κάποια εξέλιξη με τον Πιρόλα μου μυρίζει αυτό. Ναι. Λέω εγώ. Τόσο αν ξέρω εγώ, παίζει και αριστερό μπακ, κανένας, δεν νομίζω.
1: Δύσκολο
0: στόπερ να παίζει αριστερό μπακ με τέτοια, με την ίδια επιτυχία.
1: Δύσκολο και δεν.
0: Είχαμε κάτι σαν δοκάρι για τους. Όχι, σαν επέμβαση ήταν, δεν ήταν δοκάρι. Με ξεγέλασε η ζωντανή ροή. Το οποίο ξέρω, το βλέπουμε και από το referee view για κάποιο λόγο.
1: Ωραία είναι, ωραία. Αυτό το POV, ωραίο είναι.
0: Να.
1: Μάστε.
0: Εντάξει, και πίσω από αυτήν την τετράδα είναι ο Ραμπιό. Εντάξει, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Πρέπει να υπάρχει και μια ορθογραφία κάπου. Μου βγαίνει ο Τζέκο.
1: Ο Παρμπατζέκο.
0: Ο Τζέκο, που πήρε και κίτρινη πριν από λίγο. Κάνουν δύο αλλαγές. Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους φυσικά παίκτες, οι οποίοι τρέχουν για πρόβλημα τα 14 λεπτά, Τζέκο κλάρα του. Κανονικά χαιρετάει κόσμο. Αδερφέ μου και τέτοια. Δεν έχει τέτοια θέματα.
1: Λέει, καλά, λέει,
0: λέει,
1: και ένα λεπτό έξω να μείνει ένα άλλο. Σιγά, τι έγινε τώρα. Ο Τζέκο είμαι. Εγώ θα μείνω λεπτό έξω. Έτσι.
0: Σαν μες τώρα που βγήκα εγώ θα βάλει κανείς γκολ. Τρομερά πράγματα.
1: Όχι, έβγαινε και άλλος, οπότε εκμεταλλεύτηκε αυτό το... αυτή την
0: συγκυρία. Ναι, ναι, ναι, αλήθεια, αλήθεια.
1: Σου λέει μέχρι να σηκωθεί και το ταμπελάκι του αλουνού, ο άλλος θα τρέξει, γιατί ο άλλος είναι ο τελευταίος. Εγώ θα βγω με το πάσο μου, γιατί είμαι ο Τζέκο.
0: Είναι έτσι. Είναι έτσι όπως τα λες. Λοιπόν... Πού τον έχουν θεό τον Τζέκο, πού. Δεν ακούτε στο Σαράγεβο, είπες. Έρχεται μέσα ο Ιωσ Πετρίς μέσα σε όλα και μπάσκετ και τέτοια.
1: Εννοείται, βέβαια. Είναι πολύ πλευρό ταλέντο.
0: Και έλα ρε Τζόντς.
1: Έλα πες τα. Όχι, είμαστε... όχι κάτσε πες τα. Τι είμαστε φωνάς τα ακουστικά τώρα.
2: Λέω όταν είχαμε πάει στο Σαράγεβο, όπως ναι. Ξεπανακούσαμε την Ντουμπάη, καταρχάς εκεί ξέραν όλοι τον Παναθηναϊκό, τον Μπασκετικό, μαζέγανε Διαμαντίδης και σε τοπική έτσι... οι άνθρωποι που μένουν εκεί. Και τους ρωτούσαμε ποιος αθλητής, ξέρω εγώ, ποιον αθλητή λατρεύεται. Όλοι, μα όλοι όμως, Τζέκο. Ούτε πιάνεις, ούτε τίποτα, ούτε κανένα μπασκετικό, τίποτα. Όλοι Τζέκο. Τρέλα δηλαδή.
1: Μεγάλη ακόμα... φυσιογνωμία, ναι, ναι, αθλητισμό εκεί, ναι. Και με σπουδαία καριέρα και πολλές καλές ομάδες και πολλά γκολ και με την εθνική πάντα εκεί. Εντάξει, είναι.
2: Ήταν ένας τύπος ο οποίος μου δείξε το κινητό του, ρε παιδί μου, πριν πώς το λένε στο κινητό, είχε φωτογραφία του Τζέκο στο. Screensaver, πώς το λένε, ας πούμε. Ναι. Ναι, δηλαδή τέτοια τρέλα δηλαδή.
1: Κύριος ήταν, κύρια.
2: Κύριος.
1: Δεν άκουσα κανένα γι' αυτό.
2: Αυτό, αυτό. Δηλαδή είναι φανταστικό. Ας πούμε, δεν το περίμενα. Εντάξει, τέτοια λάτρεια σε ένα πρόσωπο, ρε παιδί μου.
1: Και θυμάμαι κάποτε οι κατσαπλιάδες Έλληνες εκείνο το παιχνίδι που είχαν παίξει με τη Βοσνία που είχε γίνει και μια μανούρα με τον Παπασταθόπουλο που είχε τραβήξει κάποιο σορτσάκι του δικού μας παίχτη που λέγαμε πάνω στη φάση που είχε τραβήξει σορτσάκι ρε παιδί μου, νομίζω του Παπασταθόπουλου. Ο Τζέκο έχει, δεν θυμάμαι αν είναι στη Βοσνία, έχει εστιατόριο τέλος πάντων. Μπαίνανε οι κατσαπλιαδέ και του βάζανε κακές κριτικές οι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Που δεν έχουν πατήσει το πόδι τους στην ευρύτερη περιοχή. Για να τιμωρήσουν τον Τζέκο, του βάζανε ένα αστέρι στις κριτικές του εστιατορίου και λες, αυτός είναι πόλεμος νεύρων. Αυτός είναι ψυχρός πόλεμος. Του κάνε τα μούτρα κρέας του Τζέκο τώρα γιατί τράβηξε το σοτσάκι του Σοκράτη και εγώ το εστιατόριο θα το πατώσω. Και λες πόσο κατσαπλιαδέ είμαστε, πόσο τσαπόγκαροι μπαίνανε διαδικτυακά και βγάλανε κακές κριτικές στο εστιατόριο του Τζέκο, ο Θεή.
0: Και μετά ξέρεις πηγαίνανε στον καθρέφτη και βλέπονταν αυτούς με φουστανέλα.
1: Μετά πηγαίνανε και βροντάγανε καθρέφτη από εδώ. Τι έκανα τώρα, τι έκανα εγώ τώρα.
0: Τι τους έφτιαξα.
1: Τι του έκανα του Τζέκο τώρα.
0: Σουρτάνελα με την όπισθεν.
1: Μετά. Ζούμε στη πιο υπέροχη χώρα.
0: Ναι ρε, δεν το συζητάω.
1: Το λέμε, το ξαναλέμε.
0: Τι ήθελα να το πω για το Μάρμολ. Βγάλαν τώρα οι Ολλανδοί ότι πάει στη Φέγενορντ. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Καλά, γράφουνε διάφορα τώρα. Εντάξει.
0: Μάθαμε όμως το εξής, ότι ο Ολυμπιακός του δίνει 3 εκατομμύρια ευρώ μπόνους υπογραφής. Είδες για να είσαι ελεύθερος. Άμα είσαι ελεύθερος, είναι η καλύτερη φάση τελικά. Παίρνεις αυτά, παίρνεις μεγάλα μπόνους. Άμα είσαι ελεύθερος και περιζήτητος. Μια χαρά φάση. Αντί να τα πάρει η ομάδα, τα παίρνεις εσύ.
1: Ναι. Έπαπε.
0: Ναι. Του δίνει λοιπόν, μάθαμε, λέει ο Ολυμπιακός, να το δημοσίευμα του sportfm.gr, 3 μοίρια ως μπόνους υπογραφής και τετραετές συμβόλαιο με αποδοχές που δεν μπορεί να του δώσει κανένας άλλος. Οκ. Φέγγε να του βάλει

0: Champions League. Μπαμ, Champions League. Τέλος πάντων, θα δούμε. Έμπλεξε η φάση. Αυτή ήταν η ιστορία.
1: Ναι, παιδιά, και τα memes τότε με τον Τζέκο και τον Πασταθόπουλο ήταν επικά.
0: Ναι,
1: φίλος που λέει, ναι. Όταν η πέλφε ανοίγει και η κάρχια δεν κρατιέται. τα θυμάμαι αυτά, ναι. Πρέπει να κάνει και εγώ κανένα δύο τότε. Έφτιαχνα κανένα meme έτσι για το χαβάλε. Όντως, είχε γίνει μεγάλο γλέντι τότε.
0: Κλείνει τα 80 Φάμπιο Καπέλο σήμερα.
1: Είμαστε.
0: Τα 80. Έπαθα ένα μικρό σοκ. 80 ένα Φάμπιο Καπέλο. Όχι ρε φίλε. Σοβαρά τώρα.
1: Καλά, τι, εντάξει.
0: Γιατί τον έκανες πάνω από 70. Εγώ 70 θα λέγα. Και όμως 80.
1: Ναι. Τον έχουμε στο μυαλό μας από τα τότε. Δεν τον βλέπουμε τώρα για να έχουμε.
0: Ναι, τώρα στο μυαλό σου είναι. Μαζί με τον Αντσελότη ενδεχομένως κάπου
1: εκεί. Τον Αντσελότη τον βλέπουμε. Τον βλέπουμε, σωστό, δηλαδή βλέπουμε σωστό. Και την ορίμανσή του. Πώς σου πω. Τον βλέπουμε τη φάτσα του. Είναι ενεργός.
0: Στο Καπέλο έχουμε να τον δούμε καιρό. Όντως έχεις δίκιο.
1: Αυτό.
0: Έχεις δίκιο, ρε. Πού, πού. Χρόνια του πολλά. Όπου ευκαιρία για την Βοσνία.
1: Ένα σουτ έξω από την περιοχή. Το έβγαλε ο τερματοφύλακας.
0: Και αεροπλανίνο έχει γενέθλια σήμερα.
1: Ωραίοτατα.
0: Και ο Μπαμεγιάνγκ. Εντάξει, μουντιαλικά όλα τα γενέθλια σήμερα, έτσι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τι έγινε, γιατί γκρινιάζουνε. Α! Συγγνώμη.
1: Γιατί προφανώς γκρινιάζουν πάνω στη δίκη του λένε δεν θα κάνεις χαϊντρέζο. Γιατί έχουμε αφυτατωθεί. Κάνε διάλειμμα, δεν μας έχει βγει γλώσσα όξο.
0: Εν τω μεταξύ. Κάτσε να δω πού γίνεται το παιχνίδι αυτό. Πού γίνεται το παιχνίδι αυτό. Για να δούμε.
1: Τώρα κοιτάς θερμοκρασίες τώρα και αυτά δεν είναι ωραία πράγματα που κάνεις.
0: Πόσο όμως.
1: Πόσο όμως. Εντάξει.
0: Γιατί δεν είναι ωραία.
1: Γιατί κάθεσαι στο air condition εδώ πέρα μέσα. Έχει φτιάξει ο Γιάννης καταστασάρα εδώ πέρα. Μπαίνουμε μέσα και είναι ας πούμε ιδανικά. Και είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα τους βαράει ο ήλιος στο κεφάλι και μου λες τι θερμοκρασία έχει. Α, θα το ξέρουν αυτή η θερμοκρασία έχει. Και πόσο έχει νταλιά στο κεφάλι τους. Μέσα στο καρκαίλι. Κάθεσαι τώρα εδώ πέρα, είσαι στον παράδεισο και κάθεσαι και μου κάνεις τώρα. Μου γκουγκλάρεις να δεις τι θερμοκρασία έχει το γήπεδο. Δεν είσαι τώρα η τύπη εσείς. Δεν σέβεσαι τίποτα.
0: Πω πω. Κώστα έχει 22 βαθμούς.
1: Εντάξει.
0: Πω πω πω. Τα παιδιά και άργησε κιόλας.
1: Μπορεί να έχει γερασία όμως.
0: Βέβαια, 63%.
1: 22 βαθμοί αίσθηση σαν 32.
0: να κρατήσουμε 5 λεπτά τότε.
1: Είδες, δεν κρατάνε παραπάνω. Είναι σωστή σε αυτό.
0: Είναι τίμη. Σου λέω ότι προλάβετε να πιείτε, παιδιά, μέχρι εκεί,
1: Αυτό.
0: Δεν έχει άλλο. Ό,τι πιείτε ή πιάτε. Στα δυόμιση δεν πρέπει να υπάρχει ένα, μια, πώς το λένε.
1: Σαν το θέατρο να ακούει ένα κουδούνι.
0: Ναι, ένα κουδούνι.
1: Καθώς φαντάζομαι σφυρίζει ο διαιτητής. Τους μαζεύει δηλαδή, αν δεν μαζευτούν.
0: Εντάξει. Πάνε αυτά τώρα, παιδιά. Παλιά θυμόμαστε γινόταν break μόνο ανάμεσα ξέρω εγώ στην κανονική διάρκεια του αγώνα και την παράταση. Βλέπαμε τους παίχτες κάτω ψόφιους από τις κράμπες και τους φυσιοθεραπευτές από πάνω. Ναι. Και τώρα τους βλέπουμε όρθιους, τη μισή να κοιτιούνται μεταξύ τους και άλλη μισή να κοιτάνε ένα λάπτοπ. Ας πούμε που τους δίνει ο προπονητής στην επόμενη οδηγία. Εντάξει. Φτάσουμε. Αχ, ποδοσφαιράκι.
1: Τι να κάνεις.
0: Αχ, ποδοσφαιράκι. Γιατί οι τερματάδες δεν θέλουν νερό, δηλαδή. Δεν διψάνε οι τερματάδες, επειδή έχουν δικό τους νερό. Τέλος πάντων, λοιπόν. Γιώργο, αν έχει δελτίο με διακόπτης. Τώρα να σας πω όμως ότι η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντά την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr, την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12 μήνες εγγύηση. Και μόνο από 15 έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% σε όλα τα αυτοκίνητα.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Χρέος της ελληνικής πολιτείας είναι να εξασφαλίσει ότι η μείωση των τιμών του αργού πετρελαίου θα μεταφραστεί άμεσα και σε μείωση των τιμών στο ντίζελ και τη βενζίνη στην Αντλία, δηλώσε ο Πρωθυπουργός, προσερχόμενος στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Εξέφρασε παράλληλα την ικανοποίησή του για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα ασθενά του Ορμούς μετά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με εμπορικά πλοία να διαπλέουν εκ νέου το στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα. Την ίδια ώρα η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι άρθηκε και επίσημα ο

0: αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Σε νέα κινητοποίηση προχώρησαν το απόγευμα οι κάτοικοι του Ηρακλείου Κρήτης, αντιδρώντας την απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη να επιλέξει τις πρώην αποθήκες Κουλούδη ως προσωρινό χώρο φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στο Ηράκλειο. Οι κάτοικοι της περιοχής απέκλεισαν για 2 ώρες την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, με αποτέλεσμα να προκληθούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Η Τουρκία σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τη θεολογική σχολή της Χάλκης, η οποία παραμένει κλειστή εδώ και δεκαετίες, μετατρέποντάς τη σε πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις σχετικές διεργασίες, τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg, η κίνηση αποσκοπεί εν μέρη στην ικανοποίηση αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούνιο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
2: Τρελό σερί.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Και με πολύ χαρά θα ακούσουμε τον Νίκο Ράλη, ναι. Διότι έχουμε γκολ στο παιχνίδι, Νικόλα.
1: Ναι, ναι, έχουμε γκολ βεβαίως. Όπως είπε και ο Τάσος Νικολόπουλος λίγο πριν πει το γκολ των Ελβετών, ναι. Είναι πιο νόστιμο το δεύτερο ημίχρονο. Λίγο πιο νόστιμο.
0: Ισχύει, είχε κάτι της.
1: Ναι, κάτι, λίγα είχε. Το θέμα είναι ότι οι Βόσνοι κάναν μια μεγάλη φάση, την πρώτη τους και μοναδική στο παιχνίδι. Καπάκια γίνεται η διακοπή για να πιούν νερό να δροσιστούν οι παίκτες, ενώ δεν χρειάζεται. Και
2: αυτό
1: με την επάνωση.
2: Το λες εσύ, ναι, ναι.
1: Αφού έχει, δεν βλέπετε, ρε παιδιά. Μια χαρά είναι ο καιρός. Τέλος πάντων, λοιπόν. Εκείνη τη στιγμή, το συνηθίζουν αυτό οι προπονητές, στη διακοπή, κάνει τρεις αλλαγές μαζεμένες ο coach Ελβετίας, βάζει μέσα τον Μαντζάμπι, τον επιθετικό, τον μέσο, συγγνώμη, της Φράιμπουργκ, ο οποίος στο 76 βρίσκει το γκολ για τους Ελβετούς, οι οποίοι ανοίγουν το σκορ 1-0, δευτερόλεπτα από όπου πέρασε το παιχνίδι, άνοιξε το σκορ με εξαιρετικό μονοκόμματο βολέ, μέσα στην τροχή, πάλι πήγε να το βγάλει και αυτό ο Βασίλη, ο τερματοφύλακας της Βοσνίας, αλλά δεν τα κατάφερε. Η μπάλα κατέληξε στα δικιά. Να δούμε τώρα αν οι Βόσνοι θα έχουν κάποια αντίδραση. Μαντζάμπι, επειδή θέλετε και στατιστικά και στοιχεία που σας αρέσουν, με γονείς από Αγγόλα και Κονγκό.
0: Είμαστε.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, δεν ρωτάω, ένας φίλος ρωτάει, έχει βγει πρόγραμμα ποια παιχνίδια θα μεταδώσει μετά, στη συνέχεια.
1: Δεν θα μεταδώσω, αλλά θα παρακολουθήσω σίγουρα και την άλλη υπερματσάρα του ομίλου. Ο χειρότερος όμιλος στην ιστορία όλων των Μουντιάλ. Καναδάς Κατάρ, μία η ώρα. Τη ματσάρα στις 4 δεν νομίζω ότι θα αντέξω να τη δω. Πού είναι η πραγματική ματσάρα.
0: Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, χαίρετε.
3: Και τώρα, για να απευθυνθούμε, για να μιλήσουν οι ειδικοί επιτέλους, γιατί ο Γιώργος Γιαννίσης το έκανε πολύ δύσκολο τώρα. Είναι το ευγείο του εκεί, το τέταρτο του Ντουράν Ντουράν. Εγώ λέω όχι. Είναι πιο κάτω.
0: Πιο κάτω, όχι.
3: Έλα.
0: Με λίγη καλυθέρηση, γιατί είναι στο James Bond. Δεν πάει πιο κάτω.
3: Ναι, είναι στο James Bond, εντάξει.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι σε αντίθεση με τα άλλα, αυτό ήταν James Bondικό κομμάτι. Δηλαδή, αναφέρεται ακόμα σε κάθε αφιέρωμα για Bond, αναφέρεται και αυτό. Με λίγη καλυθέρηση το βάζει τέταρτο. Με λίγη καλυθέρηση το βάζει. Λόγω James
3: Bond. Άρα, σποτ on ο Γιώργος Γιαννίσης.
0: Πάντα.
3: Επειδή είσαι ειδικό.
0: Πάντα.
3: Επειδή ξέρω, ξέρω την αγάπη που έχει στου Duran Duran. Και είσαι ειδικός ντουραντουρανολόγος.
0: Αν δεν ήταν James Bond,
3: ναι,
0: θα ήταν πιο κάτω.
3: Όχι, ναι.
0: Αλλά ακριβώς επειδή έχει πάρει όλο το hype από τον James Bond, είναι εκεί ψηλά.
3: Τέταρτο, ε. Όχι, δεν είναι εκεί ψηλά. Πρέπει να είναι τέταρτο.
0: Με λίγη καλή θέληση είναι.
3: Το σκέφτομαι. Εντάξει, όχι, δεν το σκέφτομαι. Ξέρεις εσύ. Ό,τι πες, είναι ντουραντουραν, είναι. Το αφήνω πάνω σου, τελείως. Είπες ναι, ναι, τέλος. Λοιπόν.
0: Κύριε Γιάννη, θέλετε να τραγουδάμε μαζί ξάξακες και στο σημείο που λέει και μετά αυτοί πήγανε Μόντε Κάρλο, Μόντε Κάρλο, ο κύριος Κώστας να ανέβα κατεβάζει το φερμάρ του. Ορίστε.
3: Κόκκινη για τη Βοσνία. Α, ναι.
0: Και οριακά έξω από την περιοχή.
3: Ναι.
0: Δηλαδή. Ναι, έξω σίγουρα.
3: Συγγνώμη, ρε Μιχαμέροβης, πώς σε λένε. Τι σηκώνει το χέρι. Τον έφαγε στο ίσωμα. Δηλαδή, τι σηκώνει το χέρι ακριβώς.
0: Από συνήθεια μου το σηκώνουνε.
3: Μουχαρέμοβιτς. Συγγνώμη, κύριε Μουχαρέμοβιτς. Ήταν κόκκινη.
0: Ναι.
3: Να λέμε τα σωστά. Τι κάνει ο άλλος, το πήγε στους φωτογράφους, δεν βγαίνει, πάει στο γράφος, τι να σου δείξουνε τώρα, το instant replay, οι άλλοι με τους τηλεφακούς απ' έξω. Α, μάλιστα.
0: Λέει κάποιος, έτσι έπρεπε.
3: Αμέσως, ο Πετρίδης στη δικαιολογία πρώτος είναι. Αμέσως θα τους δικαιολογήσει όλους.
0: Αφού ξέρεις ότι αγαπάει τους αθλητές, τα παιδιά του. Λέει, έτσι έπρεπε, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Το πρώτο γκολ της Νότιας Αφρικής σε Μουντιάλ μετά από 16 χρόνια το πέτυχε ένας Μοκοένα. Με επίθετο βάρη σαν ιστορία, λέει ο Δαλματίας Αχμέιδα.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα τώρα με τους Duran Duran, τα παιδιά από την Πάτρα της Αγγλίας. Λέει ο 10ος ο Κωνσταβάρας. Δεν με κουρτίζετε, παιδιά.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος από Ελληνικό θέτει ερωτήματα. Στρογγυλό ή στρόγγυλο?
0: Στην καρδιά μου στρόγγυλο.
3: Ναι, εντάξει, κανονικά είναι από Βόλο και πάνω στρόγγυλο, από Βόλο και κάτω στρόγγυλο.
0: Στην καρδιά μου στρόγγυλο.
3: Κολόνια ή κολόνια?
0: Πήγαινε παρακάτω. Ξέρεις απαντήσεις αυτά, ναι.
3: Ντουζ ή ντουζ? Εντάξει, ντουζ για πάντα.
0: Ντουζ.
3: Εννοείται. Ναι, για το ζαμπονοτήρο, ποτέ ζαμπονοτήρο δεν το διαβάζω καν. Ούτε τα λουκανικό, οπότε προχωράμε.
0: Το review του εκεί λέει κάποιο ήταν από τα ελάχιστα καλά τραγούδια των Άγγλων Vips. Δεν κουρδιζόμαστε, παιδιά. Πολλοί άνθρωποι μάθαν του Duran Duran του James Bond. Ισχύει.
3: Ναι. Ναι.
0: Και του Αχά, θα έλεγα εγώ επίση αντίστοιχα.
3: Συγγνώμη, θέλω να διαβάσω αυτό το μήνυμα έτσι όπως είναι. Κύριε Γιαννήση, it's coming at my home. Το coming with you. Εντάξει.
0: Δεν ξέρω την ορθογραφία.
3: Ακόμη κι αν σας αρέσει το ξανθό, εγώ θα σας κάνω να αλλάξετε γνώμη, γιατί η μαμά αγόρασε χαλί από Ρωμά και δεν μπλέρωκε. Αυτό είναι το μήνυμα και η υπογραφή είναι Τζίλης, με συγχωρείτε, ο μαυριδερός λόρδος της Χαλκίδας. Καταπληκτικό.
0: Λέει κάποιος, μια τεράστια χαμένη ευκαιρία θα ήταν να υπάρχουν toilet breaks με κάμερες στους παίχτες σαν τους γερτές και διαφορετικές διαφημίσεις σε κάθε τουαλέτα, ώστε να έχεις περιέργεια να δεις τι διαφημίζει ο καθένας και φυσικά να μπορείς να επιλέγεις ποιον παίχτη θα παρακολουθήσεις. Ακούει ο Τζιάννη, φαντάζομαι, κάποιος τζουτζές του Τζιάννη, οπότε όλα αυτά πέφτουν στο τραπέζι.
3: Ένα ακόμα μήνυμα σαν το προηγούμενο. Μόνο Αγγλία Ρενιά μου είναι δικό μας φέτος με κεφαλαία και συνεχίζει με πεζά. Κύριε Γιάννηση, αν υποστηρίζετε κάτι άλλο, εγώ είμαι μαζί σας, δίπλα σας, πίσω σας. Υπογραφή Λελίνος, ο γαλαζοαίματος πλειοκτήτης παιχνιδιών Μπανιέρας, ίδιος ο Μπαντέρας.
0: Είναι φανατικός ο κύριος Κώστας, αλλά η Election Day από Αρκέντια δεν έχει παίξει ποτέ. Παιδιά, είχε γίνει το σχίσμα τότε στους Duran Duran. Είχαν φύγει οι τρεις και κάναν τους Αρκέντια. Είχαν πάει άλλοι δύο και κάναν τους Power Station με τον τέτοιον, με τον συγχωρεμένο τον Robert Palmer. Έγινε το σχίσμα τότε, σπάσαν τα τσανάκια τους, χωριστήκαν οι δρόμοι τους και μετά οι τέσσερις από τους πέντε ξαναμαζεύτηκαν. Οπότε δεν υποστηρίζουμε την περίοδο του σχίσματος.
3: Εξηγήστε παρακαλώ τι εννοεί. Όπα. Τι είναι αυτό?
0: Τι.
3: Τι είναι αυτό το γραφικό που είναι match momentum? Τι είναι αυτό το γραφικό? Τι είναι αυτό? Δείχνει ποιο είχε την κατοχή. Τι δείχνει αυτό που είναι σαν σεισμογράφος? Το γραφικό. Γραφική. 2-0 η Ελβετία. Μόλις.
0: Μην πεις περισσότερα. Είναι ευκαιρία να έχουμε Νίκο Ράλι.
3: Α, ναι, σωστά. Ούτε σκόρ.
0: Τίποτα. Άστα στον Νίκο το ράλι, γιατί να φύγει η λέζα από πάνω του ότι κάθεται και βλέπει βαρετό παιχνίδι.
3: Δεν ξέρω καν αν μπήκε γκολ.
0: Έπεσε η γραμμή. Ορίστε, αυτά είναι. Έπεσε η γραμμή.
3: Δεν ξέρω καν αν μπήκε γκολ.
0: Δεν άντεξε κίνηση. Τρέμα τα χέρια του. Τι να πάτε να το σηκώσει, το κλείσει. Να το, τον έχουμε. Τι ματσάρα σου τώρα.
1: Ματσάρα. Μάτσια φήμιση.
0: Αυτά είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, να πω ότι οι αλλαγές άλλαξαν όλη την ιστορία τελικά, όπως αποδεικνύεται. Ο Βάργκας και αυτός μπήκε μετά το hydration break. Έβαλε τώρα τον goal για το 2-0 των Ελβετών. Εκμεταλλευόμενοι κιόλας οι Ελβετοί το γεγονός ότι εδώ και λίγα λεπτά παίζουν και με παραπάνω, γιατί ο Μουχαμέροβιτς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για φάουλ σε προφανή θέση για goal. Λίγο έξω στη μεγάλη περιοχή, κατευθείαν ο διαιτητής του έβγαλε κόκκινη κάρτα. Και λίγο μετά, 2 λεπτά μετά, ο Βάργκας, μετά από μια πολύ ωραία ενέργεια, ομαδική ενέργεια, γράφει το 2-0 για τους Ελβετούς. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Η Ελβετία με το τρίποδο που από ό,τι φαίνεται θα βάλει στο σακούλι, θα πάει στους 4 βαθμούς και θα γίνει μεγάλο φαβορί. Και μεγάλο φαβορί, με τον απόδη στην επόμενη φάση είναι, στα νοκάουτ.
0: Ωραία, ευχαριστούμε
3: Νίκ.
1: Γεια σας.
3: Εξηγήστε παρακαλώ τι εννοείται τσοντάδικο. Είμαι 12 ετών.
0: Να ρωτήσω τον παπά σου. Κύριε Κώστα, θα κάνατε θεατρικά αντίπεινα στο τέρι σας και θα βλέπατε στο θέατρο Άλσος τον Τζιμιτσέλη? Επίσης, ποιος Ροντρίγκο Σόουζα, μόνο μαμούτε, λέει ο Ράβο με τον Πόλη.
3: Ο Τέρι Χατζηδεμέστιχας λέει ότι τα ταξιτζίδικα γυαλιά είναι τα χρυσά Ray-Ban, τα μεγάλα, με πατομπούκαλο, γυαλί μοιοπίαση ηλίου.
0: Οκ.
3: Γιαννάκης Δροκάς λέει, Σκοτσέζος είχε παράπονο on camera γιατί έλειψε η μπύρα στο εστιατόριο της Βοστόνης και αναγκάστηκε να πιει Bud Light.
0: Το δίκιο του βουνό του. Εντάξει. Και εσείς ξέρετε, έρχονται οι Σκοτσέζοι και άντε παίζουμε στο αεροπλάνο, λογικό να τελειώσουν οι μπύρες.
3: Τελειώνουν τις μπύρες.
0: Άλλο λέω, στο αεροπλάνο λογικό είναι. Αεροπλάνο, πώς να κουβαλείς? Αεροπλάνο. Έχεις ένα αριθμό συγκεκριμένο, ρε παιδί μου, βάζεις και λίγες. Αεροπλάνο όμως, εδώ σου μετράνε την τσάντα πόσα κιλά είναι. Θέλω να πω, στο έδαφος. Ξέρεις, έρχονται οι Σκοτσέζοι. Είναι Βοστόνη, έρχονται οι Σκοτσέζοι. Κάνεις τα κουμάντα σου. Στο χάρι στην αποθήκη. Βάζεις τα μάξι. Βάζεις στην κουνιά του μωρού. Οπουδήποτε. Βάζεις μπύρες. δεν θα σου μείνουν.
3: Ναι. Είναι το Ελβετία-Βοσνία το αντίστοιχο ατρόμητο σόφι της Super League.
0: Γιατί παίζει με παίχτη παραπάνω η Ελβετία? Είναι φίλη με τον Ινφαντίνο? Μάλιστα.
3: Μπορούμε να πούμε ότι ναι, μπορεί να μην παίζει και να προέρχεται από μακροχρόνια αγωνιστική αποχή, αλλά δίνει ενέργεια στον πάγκο Νέιμαρ.
0: Πάντα, βεβαίως. Όχι, να σου πω κάτι. Επειδή το γελάμε αυτό και κάνουμε πλάκα, και καλά κάνουμε γιατί το ποδόσφαιρο έχει και την έννοια της πλάκας. Για μας εδώ ο Νέιμαρ είναι ένας πιερώτος, ωραία.
3: Ναι.
0: Και ένας άνθρωπος ο οποίος τελευταία χρόνια είναι σε μια τεράστια κατρακύλα καριέρα του. Για τους Βραζιλιάνους, όχι μόνο για τους οπαδούς, για τους οπαδούς το έχουμε συζητήσει τι είναι ο Νέιμαρ. Για τους παίχτες Βραζιλίας που είναι στην αποστολή, ας πούμε. Το γεγονός ότι ο Νέιμαρ είναι ένας από τους 26, για τους περισσότερους από αυτούς είναι τεράστια υπόθεση. Δεν το αντιλαμβανόμαστε εδώ.
3: Όχι.
0: Το μέγεθος
3: και
0: το,
3: την έκτασή της, ναι, ναι.
0: Τον αντίκτυπο που έχει ο Νέιμαρ στους παίχτες Βραζιλίας, στους 25χρονους, στους 27, δηλαδή στους μικρότερους, που έχουν μεγαλώσει με την αφίσα του, ας πούμε, και θέλουν να μεγαλώνουν και θέλουν να γίνουν Νέιμαρ. Δεν το καταλαβαίνουμε. Εμείς εδώ σου λέω, μπάνε το γελάμε όσο θέλουμε. Αυτό ότι είναι η ψυχή του πάγκου ή η ψυχή των αποδυτηρίων μπορεί να ισχύει. Και ισχύει, εγώ πιστεύω. Είναι άνθρωπος που βγαίνει και σου λέει, βάμ, πάμε και τα λοιπά.
3: Ναι,
0: ας πούμε,
3: ναι, ναι,
0: και φτιάχνουν.
3: Και νιώθουν καλύτερα,
0: ναι,
3: πραγματικά.
0: Νιώθουν καλύτερα. Ναι,
3: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Κρις Κομμωτής στο Σάρκινο Πιστολάκι αναρωτιέται το εξής. Πόσα μασαζό καλσόν πούλησε τελικά η Τζίνα Βαρόνι και γιατί κέρδισε περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο το διαφημιστικό με το λάδι Τζοτζόμπα το 91? Δύο σοβαρές ερωτήσεις. Το πρώτο απαντάτε εύκολα.
0: Ναι.
3: Τζίνα Βαρόνι, ξέρετε πολύ καλά γιατί κέρδισε, γιατί είχε τηλεοπτικό χρόνο άπλετο.
0: Ελπίζω να μην μπέρδευσε με την Άννα Μαρόνι.
3: Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Αποσύρω το σχόλιο μου κιόλας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Κλασικό μπέρδεμα αυτό,
0: ναι,
3: εντάξει.
0: Ναι. Γι' αυτό
3: ναι,
0: το ναι, ναι, ναι, στα μάτια σου.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Okay. Πάμε παρακάτω.
0: Παιδιά, ο γνήσιος καλοκαιρινός ταξιτζής δεν ανοίγει air condition, έχει πετσέτα στο λαιμό και στο κάθισμα και παγωμένο φραπέ σε πλαστικό μπουκάλι νερού χωρίς ετικέτα? Όχι, νομίζω πια. Αυτές είναι εικόνες περιγράφεις από το παρελθόν. Νομίζω ότι αν υπάρχουν τέτοια είναι μουσιακά ήδη. Τώρα αν ανάβουν air condition ή όχι, okay. Δεν ξέρω, δεν κυκλοφορώ πολύ μεταξύ και δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Αν το αποφεύγουν, ας πούμε.
3: Είμαι με το Σεατ Κολάσινας και νιώθω απογοητευμένος που ειρωνεύεστε τη σωστή προφορά του επωνύμου του. Λέοντας Βοκλής Νικολαίδης. Οι φίλαθλοι στην Αγγλία το θέλουν το cooling break. Δεν τους βλέπετε που από το 35 μέχρι το 40 ανεβαίνουν να πάνε για κατούριμα και μπύρα? Έτσι. Τρία.
0: Μεγάλη αλήθεια.
3: Έλα Νικοράλη, έλα γκολ και θέαμα.
0: Τι μάτσα, παιδιά, βάλτε πάντου τον Νικοράλη να βλέπει τα παιχνίδια. Είναι γουρλής ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι γουρλής. Μας ξεγέλασε για πόση ώρα ότι το παιχνίδι θα είναι σούπα. Έχει πάρει τρελό over έγινε καταρχάς. Τον έχουμε. Θα πανηγυρίζουμε. Δεν τον έχουμε ακόμα. Ακόμα δεν τον έχουμε.
3: Νάτος. Έλα Νικόλα,
0: έλα.
1: Λοιπόν, εντάξει, τώρα έχω εκτεθεί ανεπανόρθωτα, ναι. Έχω εκτεθεί. Μετά το μέχρι το διάλειμμα που έγινε, δεν περίμενα ότι θα δούμε τέτοια πράγματα.
0: Είδατε το hydration break, τι καλό κάνει στο ποδόσφαιρο.
1: Το hydration break λοιπόν και οι αλλαγές, και κυρίως του κυρίου Μαντζάμπη,
0: κυρίου Δεϊθώνα,
1: ο οποίος,
0: ναι,
1: έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ τη Βοσνία και τώρα πετυχαίνει και δεύτερο προσωπικό γκολ, πάλι την έκρυψαν οι Ελβετοί. Ένα γύρισμα από αριστερά. Ένα πολύ ωραίο πλασεράκι από το Μαντζάμπη. Γκολ 3-0 Ελβετία. Πραγματικά η πρώτη μου αντίδραση είναι γιατί δεν παίζαν αυτοί τόση ώρα και παίζαν οι άλλοι. Και τους κρατούσε στον πάγκο. 3-0. Πάμε για τα 90. Η Ελβετία θα πάρει την νίκη. 6 λεπτά καθυστερήσει το μεταξύ. Από τον διαιτητή.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλά.
0: Λοιπόν, η Ασπιρίνη Παπά λέει: είσαι παντρεμένος με παιδί. Στις διακοπές το σκουίρτ από το λεμόνι και η γεύση ψαριού στο στόμα είναι ό,τι πιο κοντινό σε σεξ που θα κάνω φέτος.
3: Ζουλιέτ Μπενές λέει το εξής. Θέλω να προσέξουμε γιατί αυτό το μήνυμα, ενώ είναι ερώτηση, περιέχει μια τεράστια αλήθεια μέσα.
0: Ναι.
3: Κύριε Βαϊμάκη, εσάς που η γνώμη σας μετράει και το επίθετό σας είναι περασμένο στον ορθογράφο by default, πείτε αλήθεια. Μπύρα με χυμό λεμόνι είναι σπαντρίγια level?
0: Όχι. Όχι.
3: Προχωράμε.
0: Αν είναι μια ωραία κορώνα, ας πούμε, βάζει το λεμονάκι μέσα, όχι. Είναι μάστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. 20 χρόνια τουλάχιστον, μπορεί και παραπάνω. Mm-hmm. Μεγάλη αλήθεια, όταν βγαίνεις να φάσε ταβέρνα και κάποιος από την παρέα θέλει να αλατίσει ένα κοινό στο πιάτο, θα το κάνει επιδεικτικά για να σε εκνευρίσει. Λέει ο Αχουναχάρη. Αχουναχάρη Βογκητά.
3: Ο Τσικιτσόγκης αναρωτιέται αν ο Μάρκος Λεζές είναι ο Έλληνας Τζον Τραβόλτα και η ταινία ο Εμμανουέλος η αντίστοιχη του Kill Bill σε επίπεδο ερμηνείας. Κοντά, κοντά λέω.
0: Είναι ο Νεϊμάρ για τους Βραζιλιάνους ότι είναι ο Θανάσης Αντετοκούμπο για τους Bucks. Παιδιά, λίγο ντροπή να έχω.
3: Έλα,
0: λίγο
3: έλα,
0: τσίπα.
3: Έλα, εντάξει. Θα μπορούσε ο Γιακίν να παίζει τον ανταγωνιστή του Δόγκανου στο ξενοδοχείο του Σουνίου.
0: Εύκολα.
3: Για τον Μπενίτο Μπουσουλίνη.
0: Εύκολα. Mm-hmm.
3: Τώρα που λέγατε για τον Γιακίν. Το κινητό μου πέταξε εικόνες από κάποιον Τιν τον Μπράς, αλλά δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει
0: δεν
3: αυτό.
0: Δεν το ξέρω τον κύριο, σε ποια ομάδα παίζει.
3: Στο Βέλγιο, φαντάζομαι.
0: Κάποιος λέει: ο Ράλης ακούγεται ανακουφισμένος όταν σας κλείνει το τηλέφωνο. Όχι, παιδιά, ανακουφισμένος μπήκανε γκολ στο παιχνίδι, ας πούμε. Και δεν κάθεται στην αδύναμη να μην θα βαρετώ 0-0 μέχρι το τέλος.
3: Γκολ για τη Βοσνία.
0: Τώρα που το μελετάγαμε, λοιπόν, σιγά-σιγά.
3: Και γκολ και over.
0: Έτσι.
3: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Έτσι.
3: Κατάλαβα να λες.
0: Νίκο Ράλη, γιατί λέει κάποιος ότι ακούγεσαι ανακουφισμένος, θα μας κλείνει το τηλέφωνο, ισχύει?
1: Δεν θα λέει αυτά.
0: Ένα μήνυμα.
1: Λοιπόν, πάντως βγήκε και το goal-goal.
0: Ναι.
1: Από ξεκινήσω με αυτό. Η Βοσνία.
0: Τι άλλο να κάνεις πια, σπαθιά.
1: Σπαθιά να
0: καταπιείς, δεν τι άλλο να κάνεις. Ναι.
1: Τώρα θα με κάνει κανένα ηχητικό παλαιότολο, άμα με ακούει. Μετά από μια εκτέλεση corner και μια απομάκρυνση, ο Μάχμιτς πριν σκάσει μπάλα στο χορτάρι, πιάνει ένα φοβερό βολέ. Παίρνει φάλσα η μπάλα, καταλήγει στα δίχτυα. Εγώ στεναχωρημένο τον είδα και λογικό είναι, γιατί ξέρω ότι τώρα είναι πολύ αργά για την ομάδα του. Πάντως η Βοσνία πετυχαίνει ένα goal και μειώνει σε 3-1 καθυστερήσεις.
0: Είμαστε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά.
3: Προϊστάμενη της λέει το εξής. Τι ωραία φιστίκια είναι αυτά. Κόλαση νατς. Αλλά.
0: Πω. Γιατί. Γιατί Θεέ μου. Γιατί έπρεπε να υποθεί αυτό τώρα. Γιατί 12 παρά. Γιατί.
3: Α, εσύ είσαι τον Μπρούνο Φερνάντος. Ο κότς αδέρφη του Ρονάλδο τέλος πάντων. Μάλιστα.
0: Στο hydration break ο Τσοντέρ coach της Ελβετίας έδωσε σούπερ μαντολίνες στους παίχτες του. Mm-hmm. Γι' αυτό και έβγαλαν 3 γκολ. Μετά λέει ο Άιντραχτ mm-hmm. Φαφούτης.
3: Γιατί δεν βάνουν μια βρύση σε μια κρούλα με ένα λάστιχο να πάνε να πιει όπως διψάει. Όποιος διψάει και να αφήσουν τα cooling breaks.
0: Γιατί στην Αμερική παραλίγο να μην αφήνουμε να γεμίζουν τα μπουκάλια μέσα για να αγοράζουμε. Πού και θα βάλουμε και βρυσούλα εδώ να πίνουν τζάμπα.
3: Ο ξέρω τι έκανες πέρσι, κατσικοκέρι, λέει την εξής μεγάλη και λυπηρή αλήθεια. Στις καρτέλες των παικτών στις μεταδόσεις δεν αναγράφεται πλέον η ηλικία, αλλά μόνο η θέση και η ομάδα που αγωνίζονται. Mm-hmm. Είναι μεγάλη απώλεια αυτό.
0: Είναι και ένα κάτι σχετικό, παιδιά. Δεν έχει νόημα. Τώρα είναι καλό το hydration break. Ινφαντίνο χιλιετίες μπροστά.
3: Ο Ρούνε και Λαβίν λέει το εξής. Παρόλο που είμαι κατά του hydration break, συνειδητοποίησα ότι σχεδόν σε όλα ως τώρα πήγα στην τουαλέτα. Πώς να νιώθω που είμαι κι εγώ ένα πιόνι του συστήματος.
0: Μια mm-hmm. χαρά. Δεν είδες διαφημίσεις, δεν είσαι πιόνι. Δεν είσαι πιόνι. Χρησιμοποιείς τη διακοπή για να μην χάσεις λεπτό αγώνα. Mm-hmm. Δεν είδες διαφημίσεις οι οποίες πληρώσαν τόσα λεφτά οι άνθρωποι. Έκανες δηλαδή με έναν τρόπο την επανάστασή σου. Άδεια στη φούσκα σου. Ηρέμησε τον προστάτη σου. Όλα καλά τα κάνεις.
3: Κάποιος λέει να πάρει το μικρόφωνο από το ράλι. Το έχω παίξει under 6,5. Κι άλλος λέει μπορεί ο κύριος ράλις
0: να βγει και αύριο το μεσημέρι την ώρα που περνάω
3: πέναντι για την Ελβετία.
0: Μέχρι να έχουμε τον Νίκο. Μπορεί ο κύριος Ράλης να βγει αύριο το μεσημέρι την ώρα που περνάω έξω από την πιτσαρία της γειτονιάς μου, μπας και πετύχω καμιά προσφορά. Βγάλτε ράλι τώρα, τώρα να μας δώσει live το πέναλτι, την εκδέση του πέναλτι. Βγάλτε κύριο ράλι τώρα. Να δούμε, ήτανε. Τι? Δεν τον βρήκε δες?
3: Αυτό το παιδί μας βοηθάει, το προηγούμενο. Τον βρήκε αλλά αφού είχε αρχίσει να πέφτει. Ήτανε μούφα. Ήτανε... Δηλαδή... Τώρα αυτά είναι να τσαντίζεσαι ρε εσύ. Είναι 3-1. Οι άλλοι παίζουν με 10. Είσαι στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Γιατί πέφτεις για πέναλτι?
0: Γιατί είσαι στο Μουντιάλ και θες να, ναι, να βάλεις γκολ.
3: Ναι, να πέφτεις για πέναλτι.
0: Να θες να βάλεις γκολ.
3: Λοιπόν, μπορεί το ΒΑΡ εδώ να δώσει λίγη δικαιοσύνη, να πάρει πίσω το πέναλτι, να δώσει κίτρινη στον Καραγκιόζη? Ποιος ήταν ο Καραγκιόζης εδώ μεταξύ?
0: Νομίζω ότι το ΒΑΡ το έχει, επικυρώσει. Τον έχουμε τον κύριο Νίκο.
3: Το ξέρω, το έχει πει. Μιλάμε για καραγκιοζηλίκι μεγάλο. Ο άλλος έχει αρχίσει να πέφτει και όταν έχει αρχίσει να πέφτει τον βρίσκει στο πίσω πόδι.
0: Τι λέει ο Νίκος ο Ράλης γι' αυτά?
1: Και εμένα δεν μου φαίνεται και πολύ.
3: Ναι. Μα κατάλαβες, καθόλου το ΒΑΡ δεν υπάρχει απόλυτη δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι είναι καραγκιόζηλοι.
1: Δεν μου φαίνεται για πολύ πέναλτι. Τι να σα πω τώρα. Μήπως...
3: Ναι, μα κάπως το αποδέχονται όλοι και μετά ξανασυζητάμε, ναι, αύριο το ΒΑΡ είναι απόλυτη. Δεν είναι απόλυτη δικαιοσύνη. Να μην λέμε
1: τι θα δουλεύουν τα ηλεκτρονικά που έχει πάνω του διαιτητή. Αυτά όλα που έχει πάνω του. Τι να πω. 4-1 η Ελβετία, τέλος πάντων. Μπαίνει το γκολ από τον Τσάκα με πέναλτι. Η Ελβετία από το 76 και μετά με τις αλλαγές κάτι έπαθε. Λειτουργήσε το όλο πράγμα και εκμεταλλεύτηκε και την αποβολή του Μωρέμοβιτς. Καλά τον είπα, στο 80 και βρήκε άλλα δύο γκολ. Και κάπως έτσι πετυχαίνει μια εμφαντική νίκη και πηγαίνει στα νοκάουτ. Έτσι ουσιαστικά δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι στα νοκάουτ. Είτε στις πρώτες δύο θα είναι, είτε σίγουρα με τις καλύτερες τρεις.
0: Mm-hmm. Ευχαριστούμε τώρα. Μπορείς να ξανακούσουμε γιατί.
1: Δεν νομίζω, ρε παιδιά, ξέρω εγώ
0: πόσα. Λέμε κάθε φορά.
1: Να τελείωσε. 4-1 τελικό. Τελικό.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν.
3: Είναι το Λούμπεν ο παλαιότολο του ελληνικού ίντερνετ. Ότι το μέτρο στο περ για φούτσαλ. Υπέροχο. Υπέροχο. Ράλι παίζω ένα παιχνίδι under 3,5 και δεν έχει κόλ μέχρι το 80. Πού μένει να στείλω κάτι, παιδιά? Αν ο κύριος Ρουκέλμ είχε υπεύθυνο επικοινωνία στον Νίκο Ράλη, θα ήταν τώρα πλανητάρχης.
0: Μάλιστα. Τώρα εσύ η έκφραση τη φιστίκωσα από πού προκύπτει, βάλ το μυαλό σου να δουλέψει. Τι μπορεί να περιγράφει το φιστίκι?
3: Το σιπιάνι του συστήματος, όχι, δεν είναι πιασμένο. Έτσι να προτάς. Όταν τελείωσαν οι μπύρες στη Ρωσία, είχα στείλει τρίλημα με στίχο. Τελειώσαν μπύρες τσίκα μπλιάτ, βάλε ζουμί πατάτα.
0: Λέει Γιώργη, κλείσμα.
3: Λοιπόν, ο Σάμπαθ Κοφίδης λέει: εμείς οι Κύπροι όχι μόνο ξέρουμε το Ρολάνδο σκέτο, για όσους ακούσετε χθες στην εκπομπή, αλλά έχουμε ξεπεράσει και τον ενθουσιασμό κάθε φορά που ακούμε το όνομα. Είναι πιθανόν ο πιο διάσημος Ρολάνδος στην Κύπρο, αυτός και ο Νίκος Ρολάνδης, το οποίο όμως είναι επώνυμο. Λόγω αυτού, άπειρες φορές έχουμε κάνει το ποδοσφαιρικό αστείο Κριστιανό Ρολάνδο ή πιο παλιά για τον κανονικό απλά ο Ρολάνδο.
0: Υπάρχουν δηλαδή πολλοί Ρολάνδοι στην Κύπρο, άραγε. Είναι διαδεδομένο
3: αυτό
0: το όνομα.
3: Αυτό καταλαβαίνω.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό καταλαβαίνω. Παιδιά, για το live streaming που το λέτε, μπορεί να έχετε στείλει και mail, αρκετή και στείλει και μηνύματα, αλλά ξέρετε, είναι υπόψη μας και το δουλεύουμε εδώ και αρκετό καιρό.
0: Ποιο πράγμα δουλεύουμε?
3: Το streaming που κάποιοι λένε κολλάει και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Εντάξει. Αυτό για να ξέρετε. Λοιπόν, λέει ο Κουροπαλάσιος ότι έχουν βρει, λέει, τη φόρμουλα. Θέμα: Ευρωπαϊκό Πρωτόκολλο Αγωνιστικών Διαλυμάτων. Τα αγωνιστικά διαλύματα μέσα στον αγώνα δεν θα πρέπει να πλέον αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως hydration breaks, αλλά ως ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πρωτόκολλο προστασίας υγείας των παικτών, της απόδοσης και της ομαλής διεξαγωγής του παιχνιδιού, προσαρμοσμένος στις διαφορετικές κλιματικές συνθήκες της Ευρώπης. Βασική λογική του μοντέλου. Η σύγχρονη ένταση του ποδοσφαίρου προκαλεί υψηλή φυσική και νευρομυϊκή καταπώνηση ανεξάρτητα από τη θερμοκρασία. Οι καιρικές ζέστες επηρεάζουν διαφορετικά την απόδοση και την ασφάλεια. Η ανάγκη για σύντομη επαναφορά εντός εισαγωγικών υπάρχει σε κάθε αγώνα, όχι μόνο στις συνθήκες καύσωνα. Προτινόμενη εφαρμογή ανασυνθήκες. 30 βαθμοί και άνω, Νότια Ευρώπη. Υποχρεωτικό hydration break για λόγους αφυδάτωσης και θερμικής καταπώνησης. 15-22, Βόρεια και Δυτική Ευρώπη. Recovery break με στόχο την αποκατάσταση ρυθμού, την παροχή τακτικών οδηγιών και τη μείωση της νευρομυϊκής κόπωσης. Και βροχή ή χαμηλές θερμοκρασίες. Equipment και recovery break για πιθανή αλλαγή βρεγμένου εξοπλισμού, βελτίωση ασφάλειας και μικρή αγωνιστική ανασυγκρότηση. Εννέα φιλοσοφία δεν πρόκειται απλά για διαλύματα ενυδάτωσης, αλλά για δομημένα micro breaks μες στο παιχνίδι. Στόχος είναι η υγεία των παικτών, η σταθερότητα του ρυθμού, η μείωση τραυματισμών και η ενιαία εφαρμογή κανόνων σε όλη την Ευρώπη ανεξαρτήτως κλίματος. Τέλος, αναγνωρίζεται ότι σε χαμηλότερες θερμοκρασίες η ιατρική ανάγκη είναι μικρότερη, γεγονός που δημιουργεί συζήτηση σχετικά με το κατά πόσο ο χαρακτήρας των breaks είναι καθαρά αγωνιστικός ή εν μέρει οργανωτικός. Δεν ξέρω αν αυτά είναι AI ή κάτι άλλο. Θα μας τα πει αύριο ο Κουροπαλάσιος. Αυτά.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε Γιώργο Πετρίδη και Γιώργο Γιαννίση. Ευχαριστούμε ένας τον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club, αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
3: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο, ο Τάσος Νικολόπουλος. Η Ελβετία συνέτριψε 4-1 τη Βοσνία Ριζεγοβίνη στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στον δεύτερο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου και αγκάλιασε την πρόκριση στην επόμενη φάση. Σε μία ώρα η σέντρα στο Καναδάς Κατάρ για την δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1. Στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό αντιμετωπίζει την Νότια Κορέα. Κάλυψη από την ΕΡΤ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται για τον Ολυμπιακό μεταγραφή του 22χρονου στόπερ Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς από τη Σάντεφιόρντ για προβάδισμα των Ερυθρόλευκων για τον Μάρμολκαν λόγω στην Ισπανία, ενώ στην Ολλανδία αναφέρουν ότι ο 24χρονος στόπερ έχει διαλέξει Φέγενορντ. Συνεχίζονται οι επαφές για Καντιού της Λανς και Στάνιτς της Λουντογκόρετς. Θέμα χρόνια συμφωνία με την Άντερλεχτ για την παραχώρηση του Μπιανκόν. Στη λίστα του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στα γκολπόστ βρίσκεται ο 27χρονος Ινιάκη Πένια που ανήκει στην Μπαρτσελόνα και αγωνίστηκε φέτος ως δανεικός στην Έλτσε. Λεπτομέρειες απομένουν για τη μεταγραφή του Καμαρά, σε καλό δρόμο και η υπόθεση του Τσάπρα. Την πώληση του Κάρολ Σβιντέρσκι στην πολωνική Βίτζε Φλότζ ανακοίνωσε η πράσινη ΠΑΕ. Την περίπτωση του 31 ετών Γάλλου Χαφ Μπατίστ Σάντα Μαρία που ανήκει στη Βαλένθια αφαιρέται να εξετάζει ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Μόνο η ανακοίνωση απομένει για την επισημοποίηση του διαζυγίου με τον Ρασβάν Λουτσέσκο, ο οποίος υπέγραψε τη λύση του συμβολέου του. Φαβορή για να τον διαδεχθεί παραμένει ο Μαρίνο Πούσιτς. Κρίσιμο το επόμενο δεκαήμερο στην ΑΕΚ, η οποία θέλει να προχωρήσει σε μια ακόμη προσθήκη. Υπέγραψε το νέο διαιτές συμβόλαιο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς με την ανακοίνωση να αναμένεται στις αρχές Ιουλίου με την έναρξη της προετοιμασίας. Κορυφαίος της σεζόν στη Στοίχημαν Super League ψηφίστηκε από τους φιλάθλους Όρμπελιν Πινέδα. Στην Αθήνα θα βρίσκεται από σήμερα ο Σέλιμιρο Μπράντοβιτς ώστε να μπουν στην τελική ευθεία οι διαπραγματεύσεις για την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως γράφει το σερβικό Sport Club, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών. Είμαι πολύ χαρούμενος εδώ, αισθάνομαι σαν το σπίτι μου, δήλωσε ο Χουάντζο Ερναγκόμεθ στο περιθώριο του τουρνουά που γίνεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Σε επιβεβαίωση του ρεπορτάζ πως ο Ζαν Μοντέρο θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό, προχώρησε η Μάρκα. Έχει μια ακόμη αποστολή κόντρα στην Μπαρτσελώνα και μετά θα συνεχίσει στον πρωταθλητή Ευρώπης, αναφέρει και τον Δομινικανό Γκάρ της Βαλένθια. Θέλω το Triple Crown, αυτή είναι η φιλοδοξία μου, δήλωσε ο Τόμας Γόκαπ στο περιθώριο του τουρνουά που γίνεται στο κλειστό της Γλυφάδας. Προσπάθεια να ξαναφορέσουν τα ακιανοκίτρινα ο Γιάννης Κότσιρας που έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος αποδεσμεύεται στο τέλος του μήνα από την Αλκαλίτς, καταβάλει ο Αστέρας Άκτορ. Την ίδια ώρα κατέθεσε πρόταση και περιμένει την απάντηση του Λεωνάρντο Κούτρι που αποχωρεί από την Πολωνική Πονγκόν. Την περίπτωση επιστροφής του Ντάνιελ Μαντσίνη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Αποέλ, εξετάζει ο Άρης. Νέος τέλεχος στην ΠΑΕ, ο Άκης Παρταλίδης, ο οποίος αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση του τμήματος μάρκετινγκ και εμπορικής πολιτικής. Την επέκταση συνεργασίας με τον Κριστιαν Κίβου έως το 2028 ανακοίνωσε η Ίντερ, επιβραβεύοντας τον 45χρονο προπονητή για την κατάκτηση του Ντάμπλ. Παράλληλα προχώρησε σε αναπροσαρμογή των αποδοχών του, οι οποίες θα ανέρχονται σε 4 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 32η φορά στέθηκε η Αρμάνι Μιλάνο, η οποία ανήκει σε 86-72 εκτός έδρας στη Βενέτσια και έκανε το 3-1. Άνοιξε το σκορ στους τελικούς της Ισπανίας η Μπαρτσελώνα, 113-112 στην παράταση τη Βαλένθια. Προβάδισμα με 2-0 στο πρωτάθλημα Ισραήλ πήρε η Μακάμπι Τελαβίβ, που επικράτησε 102-98 της Χάπελ Τελαβίβ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το αυτεράδιο. Καλή σας νύχτα.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Ανοίξαμε.
0: Ναι.
1: Ανοίξαμε λοιπόν.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκουν στο Sport FM 94,6, λίγο μετά τις 12. Παρέουλα για το επόμενο δύο ώρο. Και θα πορευτούμε με εσάς με γραμμές ανοιχτές. 2195-79-283-45. Ακουστερά, δύο μυρακλέτη, Παδιονύς Δεσίλα. Ο Γιώργος Γιαννίσης είναι στον ήχο. Και θα τα συζητήσουμε όλα. Λοιπόν, ένα μάτς το οποίο μέχρι το 70 δεν το λέει ότι βλεπόταν.
1: Εν τω μεταξύ, έχω παρατηρήσει, Διονύση, ότι όσο οδηγώ εγώ, πληρώνεται κόσμος και μπαίνουν τα κόλπη βροχή. Δεν τα πετυχαίνω.
0: Όντως. Και στο τέλος έγινε ένας χαμός με τους Ελβετούς να παίρνουν την νίκη με 4-1. Ήταν 0-0 στο 70. Κάτι πότε μπήκε το πρώτο γκολ. Επί της Βοσνίας, 4-1. Οπότε είχαμε πει στη Τσεχία Νότια Αφρική 1-1. Και έχει τώρα στη μία. Τώρα δεν είναι το Καναδάς Κατάρ.
1: Μία η ώρα.
0: Μία η ώρα και μετά έχουμε
1: ξεκινήσει. Αυτό είναι το Μουντιάλ που αγαπήσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Καναδάς Κατάρ, αυτό είναι το μάτς.
0: Ναι. Ματσάρα.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ωραίο παιχνίδι.
0: Ναι. Τώρα στα υπόλοιπα με τα γραφικά διάφορα σενάρια, πληροφορίες και τα λοιπά που βγαίνουν. Στον Παναθηναϊκό ακούσατε από το απόγευμα για τον Ινιάκη Πένια. Τον τροματοφύλακα είναι στη λίστα. Ανοίξει την Μπαρσελόνα, δανεικό στην Έλτσε. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την πώληση του Σβιντέσκι στην Βίτσεβ. Είχε γίνει γνωστό από χθες. Σήμερα έγινε επίσημο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ένα όνομα έχει βγει για τον ΠΑΟΚ. Ο Γάλλος Μπατίστ Σανταμαρία ανοίξει τη Βαλένθια, είναι χαφ. Και έχει βγει αυτό το όνομα για τον ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός, τι γίνεται.
1: Συγγνώμη, γιατί. Τίποτα, συνεχίζω να ξέρει όλες τις επαφές. Και το pressing που κάνει ο Ολυμπιακός για τον Σμαϊλόβιτς στη Σάντερφιορ και προσπαθεί να το αποκτήσει και να τελειώνει τη μεταγραφή. Το ίδιο συμβαίνει και με το Στάνιτς, που είναι η πιο δύσκολη περίπτωση του Λουτογκόριτς. Επίσης δύσκολη είναι και με τον Καντιού όσον αφορά, ξέρεις, το οικονομικό, δηλαδή στις επαφές τις οποίες γίνονται. Δηλαδή οι παίχτες θέλουν να έρθουν. Και εκεί που είναι περίεργη, ξέρεις, η κατάσταση είναι με το Μάρμπολ, όπου από την Ισπανία αυτό που βγαίνει είναι ότι ο συγκεκριμένος αμυντικός, ξέρεις, που είναι και επιλογή με τη Λίμπαρ και ήταν και από την αρχή ψηλά στη λίστα του Ολυμπιακού. Οι Ισπανοί λένε ότι είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Οι Ολλανδοί ότι είναι στη Φέγενορντ. Η Φέγενορντ ισχύει. Το ξέρουμε ότι ισχύει, ότι η Φέγενορντ είναι μια ομάδα η οποία θέλει να εντάξει το δυναμικό της στον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Και ο Βιανκόν είναι πολύ κοντά στο να πάει στην Άντερλεχτ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τι άλλο έχουμε. Υπέγραψε ο Κατσίνοβιτς στον συμβόλαιο στην ΑΕΚ. Στο μπάσκετ τελική ευθεία για το θέμα ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Πιθανότατα ο Μπράντοβιτς σήμερα να έρθει Αθήνα.
1: Σήμερα Παρασκευή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Παρασκευή είναι σήμερα.
0: Σημερώνει η Παρασκευή.
1: Έχω χάσει τις μέρες, να ξέρεις.
0: Ναι. Ναι. Η Μάρκα επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ για Μοντέρο και Ολυμπιακό. Τι άλλο έχουμε. Ο Άρης θέλει Μανσίνη. Δεν είναι ελεύθερο τον Αποέλ και το κοιτάζει.
1: Α, πιθανό μου ακούγεται.
0: Ναι, γιατί όχι. Γιατί όχι. Λοιπόν,
1: στον Άρη και έπαιξε και λεφτά πήρε ο Άρης από τον Μανσίνη.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, καλησπέρα στον Δημήτρη από την Έρθρα.
1: Όχι,
0: να παίξει Running Up That Hill. Running Up That Hill είναι ή The Hill, δεν θυμάμαι τώρα. Θα το βάλουμε.
1: Όχι, δεν κάνει λάθος αυτά.
0: Θα το βάλουμε, θα το βάλουμε. Στη μία, λες στο διάλειμμα. Στο διάλειμμα στη μία. Θα το βάλουμε.
1: Εντάξει, φωνάρα και την Πούτσο.
0: Ναι. Και μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι.
0: Το συγκεκριμένο.
1: Αδερφέ, δεν είναι εύκολη η μεταγραφή που μου γράφεις εδώ. Κάποιες μπορεί να κλείσουν σαφώς πιο εύκολα και χωρίς εμπόδια και. Αλλά αν είναι και άλλες ομάδες στο κόλπο ή αν δεσμεύει το παίκτης με συμβόλαιο, πρέπει να συμφωνήσουν και οι ομάδες. Εντάξει, δεν σε πείθω, είναι επιλογή με τη Λίμπαρ. Ό,τι ακούτε από Ισπανία είναι με τη Λίμπαρ. Γιατί να σας έλεγα, να σας πω κάτι διαφορετικό. Αγκολάρα το 1-0 της Ελβετίας. στο μάτσο του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Κέρδισε η Ελβετία του Παναθηναϊκού, ναι, 0.
0: Κάτσε γιατί. Κάνε Twitter εδώ, γι' αυτό κάτι κοίταζα. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Γκολάρα έβαλε, ναι. Το 1-0 λες. Μόλις μπήκε αλλαγή ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Και μετά από 2 λεπτά έβαλε τον γκολ. Από εκεί και πέρα έγινε, ρε παιδί μου. Μέχρι το 75, πότε μπήκε το πρώτο γκολ. Δεν βλεπόταν. Λοιπόν. Για πάμε να ανοίξουμε.
1: Δεν βλεπόταν. Δεν βλεπόταν γενικά. Δεν βλεπόταν. Και το πρώτο μάτς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το Τσεχία. Φύγε, κάνε το ρεπορτάζ. Και το μάτς της Τσεχίας με την Νότια Αφρική. Δηλαδή ήταν hardcore. Παρά το γεγονός ότι οι Τσέχοι προηγήθηκαν στο 5ο λεπτό. Και λες, ωραία, θα ανοίξει, θα. Ξύπνησαν οι Ελβετοί. Λοιπόν. Καλησπέρα στο Βασίλη από την Κυψέλη. Από την Κυψέλη. Να δώσουμε, λέμε, λεφτά, λέει. Εντάξει, okay, παιδιά. Θα τα δούμε. Πάμε. Ναι.
2: Καλημέρα.
1: Έλα, Ριλία.
2: Έλα, τι γίνεται. Πόσο ήρθε η Τσεχία. Ήμουνα θάλασσα, ήμουν θάλασσα, δεν το...
1: Ένα. Έγινε, είχε γλυκό. Καλό. Στο τέλος.
2: Καλά, εδώ κι αν είχε γλυκό. Στην Ελβετία. Εδώ έχει γλυκό, ολόκληρο ζαχαροπλαστείο.
1: Εντάξει, τι δεν ήταν, ήταν...
2: Και πραγματικά ήταν σούπα το μάτσε μέχρι το 75.
1: Και εγώ που έβλεπα το πρώτο ημίχρονο δεν μπορώ να σου πω κάτι.
2: Και στη διαδρομή, δηλαδή έχασες όλα τα γκολ. Ουσιαστικά. Το 0-0 το ξεκίνησες να πας στο στούντιο.
1: Ναι. Και χθες έφυγα στο 1-0 της Αγγλίας και έρχομαι εδώ και είναι 2-2. Αύριο τι έχει την ώρα που θα οδηγώ εγώ. Παίχτε εκεί αυτό το διάστημα μεταξύ 11 και 4 με 12 παρά, ότι δεν μου προχεί τα γκολ.
2: Διονύση.
1: Είναι έξω, μιλάει στο τηλέφωνο.
2: Λοιπόν, να σε ρωτήσω, Ηρακλή, αναφέρθηκε στον Κάρμο το...
1: Ναι.
2: Το
1: είναι. Υπάρχει σκέψη. Τι είδε, και θα το έλεγα από το μυαλό μου, μωρέ.
2: Όχι, δεν είναι αυτό, αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Εντάξει, δεν διαφωνεί κανένας ότι στο πρώτο εξάμηνο σίγουρα και έπαιξε και καταλυτικό ρόλο στο Conference League, έτσι, την κατάκτηση του τροπαίου.
1: Ναι.
2: Από εκεί πέρα όμως έχουμε στο μυαλό μας περισσότεροι ότι ο Κάρμο την επόμενη σεζόν δεν ήταν τόσο καλός. Και εγώ δεν ξεχνάω ότι ήθελε να γυρίσει την Πόρτο πρώτα απ' όλα. Το θυμόμαστε αυτό, έτσι. Ήθελε να γυρίσει την Πόρτο, μετά δεν ξέρω ότι πήγε στην Ότιχα μετά.
1: Ναι.
2: Την Πόρτο πήγε δανεικός.
1: Και πήγε δανεικός μετά στην Οβιέδο.
2: Α, μάλιστα. Πόσο σοβαρή είναι η πιθανότητα να επιστρέψει ο Κάρμο.
1: Θα εξαρτηθεί από μάρμπολ, θα εξαρτηθεί από αρκετά πράγματα.
2: Είναι δηλαδή σαν εναλλακτική.
1: Όχι, δεν είναι εναλλακτική, είναι και αυτό στη λίστα. Είναι και αυτό στη λίστα. Αλλά δεν μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός και μάρμπολ και Κάρμο.
0: Να σας πω κάτι.
1: Ναι,
2: γεια σου, Διονύση.
0: Γεια σου, Ηλία μου. Έχει βγει από την Ιταλία τον Αλφρέντο Πεντούλα, ο οποίος είναι αξιόπιστος φουλ, ότι ο Ντεφράι. Δικός που ήταν στην Ίντερ.
1: Ναι.
0: Εξετάζει το μέλλον του μακριά από την Ίντερ.
2: Είχε διαφέρει και εμείς για το Ντεφράι.
1: Νωρίς.
0: Του λίγη,
1: έχει λήξει.
0: Μία από τις σημαντικές προτάσεις που ήρθε είναι από τον Παναθηναϊκό.
1: Μάλιστα.
2: Διονύση.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα πώς έχουν τα πράγματα. Λοιπόν, εχθές... Μόλις επιβιβάστηκε ο Μαφέο με τη σύζυγό του στο τζιπ και φεύγουν από το αεροδρόμιο, παίρνουν τηλέφωνο στην Ηρακλή, ξέρεις, για τα παραλυπόμενα, να πω τι έγινε και αυτά. Άφηνε να χτυπήσει 5-6 φορές, μετά λέω, ο άνθρωπος θα έχει δουλειά και αυτά. Μήνυμα μετά από 2 λεπτά. Τώρα ξύπνησα, 7:30. Για τον αντίπιο ύπνο που λέγαμε.
1: Δεν ήταν όμως αντίπιος, ήταν...
0: Πότε λες και πότε δεν κατάλαβα, συγγνώμη.
2: Για χθες.
0: Εντάξει, μου είναι. Τα κάνει. Σήμερα είχαμε αντίπιο ύπνο.
2: Εγώ πιστεύω ότι είχε βάλει και ξυπνητήρι να δει Πορτογαλία χθες.
0: Ναι.
1: Με τίποτα. Δεν είναι. Όχι. Δεν το είχα. Έχω χάσει λίγο τη...
2: Πάντως εγώ πω ότι στις βραδινές εκπομπές είσαι πολύ φρεσκαδούρα, Ηρακλή. Τώρα δεν ξέρω αν
1: είμαι, είναι ιδέα. Είμαι.
2: Λοιπόν, από τις άλλες περιπτώσεις τι... Α, καταρχήν να πω για το Μαθαίο, έτσι μιας και το, ήμουν και σε αυτός τον καλωσόρισαν χθες. Πιστεύω, έχω μια αίσθηση ότι αυτός ο παίκτης θα πιάσει τον Ολυμπιακό. Έχω έτσι το ένα αίσθηκτο ότι αυτός ο παίκτης θα δέσει. Είναι μια μεταγραφή, ξέρεις, που δεν είναι, ας πούμε, η μεταγραφή wow, όπως το Νοτσικίνιο, ας πούμε, ξέρεις. Μια μεταγραφή που πιστεύω ότι αυτό το παλικάρι θα δέσει με την ομάδα. Α, το δούμε συνέχεια, έτσι.
1: Εγώ έχω βλέπω με πολύ καλό μάτι και από τα βιντεάκια που έχω δει, να ξέρεις.
2: Ναι.
1: Το Σμαϊλόβιτς. Με πολύ καλό μάτι.
2: Δεν τον έχω δει καθόλου το Σμαϊλόβιτς. Δεν έχω καθόλου εικόνα. Τίποτα, δηλαδή... να σε ρωτήσω, Ηρακλή, σχετικά με φόρ, θα πάμε για δύο φόρ. Γιατί ακούγεται ότι και ο Τάρεμ και ο Γιάρεμτσουκ. Μάλλον δεν θα συνεχίσουν.
1: Και ο Τάρεμ έκανε δηλώσεις ότι θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό και ο Γιάρεμτσουκ είναι να έρθει για την προετοιμασία. Δεν υπάρχει εξέλιξη. Δεν υπάρχει εξέλιξη όσον αφορά το κομμάτι του, ναι, του Γιάρεψου και της Λιόν. Για τον Ταρίμ δεν είμαι τόσο βέβαιος.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ νωρίς, Ηλία, για να λέμε, ξέρεις, όλες αυτές τις κουβέντες το τι ακριβώς θα συμβεί. Μια πρώτη εικόνα θα έχουμε στις 3 Ιουλίου που θα αναχωρήσει ο Ολυμπιακός για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός 3 Ιουλίου θα είναι όλο το ρόστερ έτοιμο. Δεν θα είναι. Θα υπάρχουν προστασφαιρέσεις, θα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα.

0: σημασία τι θα κάνουν στα φιλικά οι παίχτες, τι θα δει και με τη Λίμπαρ όλο αυτό το διάστημα και τι μπορεί να αποφασίσει.
1: Τον Αντρέ Λουίζ δεν τον υπολογίζει. Είναι προπόνηση ο Αντρέ Λουίζ.
0: Όχι, τον υπολογίζει. Και αυτό που μπορώ να σου πω για τον Αντρέ Λουίζ, αλλά και για τον Κλέιτον, πιο πολύ για τον Αντρέ Λουίζ, είναι ότι ο Μέντι θεωρεί ότι επειδή αυτά τα παιδιά δεν είχαν μάθει ποτέ να παίζουν με κλειστές άμυνες, δεν παίζανε δηλαδή στη Ρουάφη και βρίσκαν συνέχεια χώρους, τους θεωρεί καλούς παίχτες, αλλά ότι θέλουν μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής.
1: Συγκεκριμένα για τώρα φέρθηκε στον Αντρέ Λουίζ, γράφτηκε ότι Στρεφέτσα και Αντρέ Λουίζ θα...
0: Ο Στρεφέτσα σίγουρα θα πουληθεί ο Στρεφέτσα.
1: Θα γίνει καλό παζάρι για να πουληθούν.
0: Δεν είμαι τόσο για τον Αντρέ Λουίζ, να ξέρεις.
1: Και εγώ δεν θα ήθελα ο Αντρέ Λουίζ να φύγει, δεν με χάλαγε. Λοιπόν, για να μιλήσουν κι άλλοι, εμείς θα τα πούμε. Να πω, Διονύση, δεν ξέρω πότε θα τα ξαναπούμε τώρα. Καλή προετοιμασία.
2: Να σε καλά, φίλε μου. Να σε καλά.
1: Λοιπόν, και θα τα πούμε.
2: Εντάξει, θα βγαίνω και από εκεί λίγο, εντάξει.
1: Καλά, επειδή δεν θα βγαίνω, όταν θα λείπεις δεν θα βγαίνω. Δεν θα παίρνω τηλέφωνο στην πρώτη ώρα για να παίρνουν και κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού που προφανώς θέλω να μιλήσουν μαζί σου. Εντάξει, προφανές σας.
2: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, παιδιά, θα τα πούμε. Γεια σου, Ιρά.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, για πάμε.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Γιάννη από Κυψέλη.
2: Γεια σου, Γιάννη.
0: Ο γεια σου, Γιάννη. Τι βλέπεις?
3: Χαιρετίζω από την Κυψέλη και παραπάνω. Θα την εκπροσωπήσω. Πριν στο μήνυμα που σου ήρθε.
2: Ποιο μήνυμα? Α, να πω κάτι καταρχάς. Αν ένας φίλος ρωτάει τα διαρκεία ισχύουν για το φιλικό στη Λεωφόρο 11 Ιουλίου, πείτε επιτέλους. Θα το ρωτήσω, λογικά θα ισχύουν. Αλλά άσε με να κάνω μια ερώτηση να το απαντήσω αύριο. Για πες, Γιάννη, τι κάνεις.
3: Για το μήνυμα που δεν ξέρω, ήθελα να δώσω χαιρετήματα πριν όλο ο Ηρακλής. Κώστα, νομίζω, δεν θυμάμαι.
2: Οκ.
0: Ορίστε.
3: Τέλος πάντων. Διότι έχω πάρα πολλές ερωτήσεις.
2: Πάμε.
3: Έτσι. Θα σε πάω λίγο ανάκριση. Λοιπόν, καταρχάς, συντέρσι, με πόσα έφυγε. Τι deal έχει παιχτεί στα λεφτά.
2: Ένα εκατομμύριο. Φτάνει με τα μπόνους, επίτευξη στόχων, ένα 300 μπορεί να φτάσει.
3: Για τους υπόλοιπους που δεν προορίζονται για την προετοιμασία. Εκτός από τον Μπάντοβιτς που ακούστηκε για το Λιβαδιακό, επίσης υπάρχει μια προσφορά, δεν ξέρω αν την αναφέρατε καθόλου, για τον Τσάπρα και Βίχο, που βγήκε τώρα το βράδυ.
2: Έχει βγει αυτό, αλλά εγώ αυτό που ξέρω, για τον Τσάπρα τα έχουμε πει τα δεδομένα, στα αριστερά έχει άλλες προτεραιότητες ο Παναθηναϊκός.
3: Καλά,
2: αλλά
3: σίγουρα.
2: Κάτσε να δούμε.
3: Εγώ δεν ξέρω καν αν θέλω και τον Σαγαρίτη. Παρόλο που είναι γηγενής, θέλω έναν ξένο εκεί. Δηλαδή έχουμε τον Κυριακόπουλο ήδη, θέλω και έναν ξένο.
2: Ο πρώτος είναι ο Κριστιάνσεν που υπάρχει.
3: Αυτό που λέγατε, βγήκε τώρα αυτό το ρεπορτάζ
2: ναι,
3: κατά τα 5 εκατομμύρια Τσάπρα
2: ναι.
3: Βίχο και ανταλλαγή, δηλαδή με τον Κότσαρη εν τω μεταξύ.
2: Ναι, το είδα. Απλά σου λέω εγώ τι ξέρω.
3: Έπεσε στο τραπέζι και ο Μπάντοβιτς.
2: Για τον Μπάντοβιτς υπάρχει, το έλεγα και το πρωί, υπάρχει κινητικότητα. Είτε για πώληση είτε για δανεισμό. Θα δούμε που θα πάει. Και για τον. Επίσης υπάρχει για τον Γετβάη και από την πατρίδα του.
3: Ωραίο αυτό.
2: Θα τα δούμε τώρα.
3: Το επόμενο. Στο κόκκινο Βιλένα έχουν από ένα χρόνο συμβόλαιο. Δεν έχουν ακόμα. Ή κάνω λάθος.
2: Δεν βλέπω εγώ πάντως Βίχο, να σου είμαι ειλικρινής. Έτσι. Αυτά που ξέρω σου λέω. Και τον Τσάπρα τα έχουμε πει.
3: Αλλά ναι, νομίζω πιο πολύ και εγώ είμαστε για Τσάπρα αυτή τη στιγμή παρά για Βίχο.
2: Ναι. Για ποιον άλλο με ρώτησες.
3: Βιλένα Σοκό είναι να φεύγουν τώρα. Πώς θα φεύγουν δεν ξέρω.
2: Βέβαια, κάπου θα πάνε. Κάπου θα πάνε.
3: Και Μπακασέτας, ο οποίος και αυτός νομίζω είχε ένα χρόνο συμβόλαιο πλέον.
2: Ναι, ο Μπακασέτας θα φύγει. Αυτός έχει. Ναι, δεν είναι στα πλάνα. Θα βρει ομάδα, δεν νομίζω.
3: Προς Τουρκία μεριά. Εν τω μεταξύ, ο Σιώπης μένει, έτσι. Δεν είναι παίκτης που θα φύγει.
2: Ο Σιώπης είναι κανονικά στην ομάδα. Προετοιμασία. Αν αύριο μεθαύριο γίνει κάτι, θα το δούμε. Αλλά τώρα είναι κανονικά στην ομάδα.
0: Θέλει να αξιολογήσει και κάποιο.
2: 100%. Καινούργιο προπονητή.
3: Εγώ έχω μπερδευτεί λίγο με τα θέρματα ωστόσο. Δηλαδή έχουμε τον Κότσαρη, έχουμε τον Τζάβες, θέλουμε άλλον έναν ακόμα. Ακούστηκε και ο Κέπα και γενικά ακούγονται.
2: Ο Πένια.
3: Τώρα έγινε αυτό με το Λεβαδιακό και ακούστηκε και ο Χριστογιώργος.
2: Ο Πένια. Δηλαδή. Κάτσε, μην τα μπερδεύουμε γιατί γίνεται ένα χαμό.
3: Και ο Πένια. Καλά, ακούγονται ονόματα.
2: Ο Βλαχοδήμος πάντα είναι. Στο στόχαστρο δεν είναι όμως εύκολο.
3: Θέλω να πω το πλάνο πώ είναι δηλαδή η σειρά, πώ θα πάει ιεραρχικά.
2: Περίμενε. Ο Βλαχοδήμος είναι πάντα στο. Στο κάδρο, όχι στο κάδρο απλά, είναι στόχος, αλλά δεν είναι εύκολη περίπτωση. Ένας άλλος παίκτης, ο οποίος είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού, είναι ο Πένια. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει τερματοφύλακα για βασικό.
3: Ωραία. Άρα ο Τσάβες ή ο Κότσαρης ή ο Χριστογιώργος.
2: Ο Τσάβες και ο Κότσαρης. Ο Τσάβες και ο Κότσαρης είναι για δεύτερος και τρίτος.
3: Ωραία.
2: Έτσι.
3: Οπότε δηλαδή, αν δώσει ο Κότσαρης στο Λεβαδιακό και έρθει ο Χριστογιώργος από τον Όφη, πάλι για τρίτος προορίζεται.
2: Δεν το ξέρω εγώ αυτό για τον Κότσαρη.

0: Εντάξει, λέω αν γίνει.
1: Εάν μετά, αν εγώ σου λέω τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα. Τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα είναι Κότσαρης, Τσάβες και πάει να πάρει ένα βασικό.
0: Οκ. Okay.
1: Και για τον Τεφράη το είπαμε προηγουμένως, επειδή στέλνετε πολλά μηνύματα και ρωτάτε, υπάρχει ο Αλφρέντο Πεντούλα, αξιόπιστος, φουλ στην Ιταλία.
0: Γιατί είδα και εγώ τώρα για τον Τεφράη.
1: Που λέει ότι μία από τις σημαντικές προτάσεις, έτσι το γράφει, έχει έρθει από τον Παναθηναϊκό.
0: Και όντως είναι πολύ έγκυρος, επειδή ασχολούμαι και πάρα πολύ.
1: Πολύ.
0: Καλά, ο συγκεκριμένο τώρα δεν ξέρω, θα κοιτάξει γενικά και η Ιταλία, αλλά θα κοιτάξει και καμιά Σουηδική Αραβία. Οπότε είναι λίγο δύσκολη περίπτωση εν μέρη.
1: Πεκτάρα.
0: Αλλά αν είναι η καλύτερη πρόταση που έχουν, εντάξει, μπορεί και να έρθει, ξέρω.
2: Ο άλλο ο Λαρθό από την
1: Τουρκία. Είδα, συζητήσει καλά πάει.
0: Ο Βαντρόγκελεν.
2: Πόσα στόπερ θα πάρει,
1: δύο.
2: Θα πάρει δύο. Okay.
0: Είναι και δύο Ολλανδοί. Καλό αυτό για τη χημεία.
1: Δύο στόπερ θα πάρει.
2: Αυτά τα λέγανε. Αυτέ ήταν οι κουβέντε που γινόντουσαν όταν είχε τρει Ολλανδού η Μίλαν. Τρεις Γερμανούς Ίντερ ή ότι πέραμε ξένους από την ίδια χώρα και όταν ήταν μόνο για τρεις παίχτες.
1: Εντάξει, μωρέ, κάποιος μπορεί να παίζει ρόλο, ειδικά αν ξέρεις, όταν πάρεις...
2: Περισσότερο άμα είναι ένας στην ομάδα και έρθει ένας άλλος μετά.
1: Και όχι, εγώ το αντίστοιχο πήγα να πω. Αν πάρεις δύο καινούργιους, αν είναι και ίδιες εθνικότητας και θες να τους κάνεις δίδυμο, μπορεί να πεις ότι συνοούνται καλύτερα, αλλά δεν είναι αυτό το κριτήριο όταν μια ομάδα πάει να πάρει... Παίκτες.
2: Απλά συνήθως άμα θα πάρεις ένα παίκτη, αν έχεις ένα παίκτη από την Αργεντινή στο ρόστερ και μετά το επόμενο καλοκαίρι έρθουν και άλλοι δύο, είναι πολύ πιο εύκολο, ξέρεις, για αυτούς.
1: Προσαρμογή, ναι. Τώρα αυτή την προσαρμογή.
0: Και αυτό το δίδυμο αμυντικών πήγε να το κάνει πέρσι ο Βιτόρια με τον Πάλμερ και τον Τουμπά. Που πήγε να καθιερώσει σαν διάβα καινούργια.
1: Α, στην αρχή αυτή έπαιζαν, ναι.
0: Που παίζανε καλά μέχρι που δεν παίζανε καλά. Καμαρά έχει κλείσει, έτσι τέλος, δεν είναι...
1: Είναι για να κλείνει, είναι τυπικά από μένα.
0: Okay. Και ένα γρήγορο μπασκετάκι, καλά θα πρώτα λίγο στον Ηρακλή. Ο Ηρακλή Φάλ Μακίσικ τι γίνεται, με διαβατήρια και με μεταγραφές.
2: Ο Φάλ έχει δώσει εξετάσεις για να πάρει, γιατί επειδή υπάρχει νόμος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αν εργάζεσαι σε μια χώρα για τρία χρόνια νομίζω, είναι, αλλά έχει φάλει περισσότερα. Α, πέντε, ναι.
0: Από 21 είναι στον Ολυμπιακό Φάλ.
2: Ναι, είναι πέντε χρόνια Φάλ. Αυτό σου λέω. Νομίζω ότι είναι στα τρία, αλλά...
0: Όχι, είναι στην πενταετία, γι' αυτό
2: πάμε. Α, πενταετία. Δίνεις εξετάσεις, δηλαδή πρέπει να διαβάσεις και τέτοια. Τις έχει δώσει εξετάσεις, τώρα θα το πάρει, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Ολυμπιακός...
0: Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να καταλάβω, το σκεπτικό του Ολυμπιακού να τον κρατήσει τον Φάλ μετά από αυτό.
2: Αδερφέ, δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό, γιατί ξέρεις, εγώ δεν κάνω και το και ρεπορτάζ. Αυτό όταν θα κάνει και ο οποίο έρευνα, θα του στείλετε κανένα μήνυμα. Είναι να τον πάρω αύριο ένα τηλέφωνο, πια να μάθω.
0: Το λέω γιατί είχε ακουστεί για Άρη πακέτο με Μακίσικ, υποτίθεται. Αλλά τώρα αυτό αλλάζει λίγο τα δεδομένα. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο τα αλλάζει, γιατί έχει ήδη τρεις πρωτοκλάσσα του φίλου Ολυμπιακού.
2: Ναι, δηλαδή, εντάξει, δεν μπορεί να έχει και τέσσερα
0: σέντερ. Μπορώ να σκεφτώ είναι να διώξει τον Τζόνς λόγω συμπεριφορά. Κάτι άλλο δεν βλέπω.
2: Δεν ξέρω. Αυτό δεν το. Δεν το ξέρω να σου απαντήσω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δηλαδή είναι περισσότερο εκτιμήσεις και ό,τι μαθαίνω από εκεί. Δεν είναι τόσο εύκολο.
0: Και άλλη μια ερώτηση πριν πάτε για διάλειμμα. Έχω μάθει και τις ώρες σας πλέον. Ηρακλής μπορεί να μην ξέρει τις μέρες, εγώ ξέρω τις ώρες μου πάντως.
1: Για πες.
0: Μαζί με Ζέλικο ακούστηκε και Παπαδόπουλος και Διαμαντίδης επιστροφή. Έχουν ακουστεί ένα έτσι ωραίο staff που θέλει να φτιάξει.
1: Περίμενε. Κάτσε. Πες ότι πάρει ο Παναθηναϊκός τον Ομπράντοβιτς. Ξεκινάμε από αυτό. Αν επιστρέψει τον Παναθηναϊκό Διαμαντίδης, ο Διαμαντίδης δεν θα επιστρέψει για να είναι στο team το τεχνικό. Δεν είναι προπονητής. Αν θα επιστρέψει για να πάρει κάποιο πόστο. Επίσης, ο Μάνος Παπαδόπουλος που ακούγεται, που δεν ξέρω αν μπορεί να συμβεί αυτό, δεν είναι τεχνικό team αυτή.
2: Είναι σε ομάδα.
0: Ο Παπαδόπουλος ακούστηκε για βοηθός προσωπικά.
1: Βοηθός. Όχι εσύ. Όχι, τι σχέση έχει, δεν είναι προπονητής ο Παπαδόπουλος.
0: Για τον Παπαδόπουλο του Μαρουσίου δεν μιλάμε τώρα, εγώ έχω μπερδευτεί. Δεν κάνω όλα λάθος τώρα εγώ.
1: Το Μάνο τον Παπαδόπουλο.
0: Το Μάνο Παπαδόπουλο δεν λέμε.
1: Ο Μάνος Παπαδόπουλος δεν είναι προπονητής.
0: Α, όχι.
1: Αν ο Μάνος Παπαδόπουλος επιστρέψει στον Παναθηναϊκό, εγώ θα είναι στέλεχος.
0: Κατάλαβα. Τώρα με τα γραφικά δεν ξέρω αν έχει κάτι χειροπιαστό του τύπου. Βασικά, εγώ μια ερώτηση που είχα είναι με τη Χάπολη τι γίνεται. Φεύγουν οι παίκτες της.
1: Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δεν ασχολούμαι για να σου πω τι γίνεται στη Χάπολη. Δεν έχω ιδέα.
0: Φύγουνε. Καλά, τους NBA'ers δεν τους ρωτάω καν. Δεν ξέρω. Δηλαδή, ούτε αυτοί δεν ξέρουν. Κάτι Μπογκδάνοβιτς, Βαλανσιόνας που ξανακούστηκαν.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είμαστε στάσιμοι προς το παρόν. Πάντως ο Ζελίκο είναι να έρθει αύριο, έτσι.
1: Πιθανότατα.
0: Οκ. Άντε να δούμε.
1: Α, περιμένουμε. Να είσαι καλά.
0: Γιονίσεις αισιόδοξος στο ποδόσφαιρο για φέτος.
1: Εγώ είμαι πάντα συγκρατημένα αισιόδοξος. Αλλά τώρα βρήκες άνθρωπο.
0: Καλά, ναι. Βέβαια θέλω να στο ρωτάω γιατί είναι ξέρεις μια χρονιά φουλ μεταβατική για τον Παναθηναϊκό.
1: Χαμηλά η μπάλα. Χαμηλά η μπάλα.
0: Είναι ότι αλλάζει προπονητή και να... το μισό κεφάλαιο. Τι το μισό, όλο το σχεδόν ρόστερ.
1: Χαμηλά η μπάλα να δούμε πώς θα χτιστεί ο νέος Παναθηναϊκός. Να δούμε τα προκριματικά. Σιγά σιγά να δούμε την προετοιμασία πρώτα.
0: Πρώτο μάτς έχεις πει τέλος Ιουλίου είναι.
1: 23.
0: 23, οκ. Okay. Mm. Με αυτή την μπάξη.
1: Μπάξη.
0: Τέλεια.
1: Να είσαι καλά.
0: Άρα. Έγινε, καλό βράδυ Γιώργια.
1: Διάλειμμα. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.
1: Την καλησπέρα στο Φούνε, στο Δημήτρη από την Πιτιλίνη που με ρωτάει τι γίνεται με Ποντένσον. Ποντένσε δεν ανοίξε ένα Ολυμπιακό. Είναι και μια ιστορία η οποία θυμίζω ότι και πέρυσι τον Αύγουστο είχε κλείσει και ουσιαστικά είχαν κινηθεί και τα νήματα. Δηλαδή τα κίνησε ο ίδιος ο Ποντένσε ότι θέλει να φύγει. Και ήρθε που ήρθε και δυστυχώς δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού, δεν είχε κάνει προετοιμασία. Και αυτό φάνηκε μέσα στη σεζόν γιατί ο Ποντένσε δεν ήταν ο Ποντένσε που ξέραμε. Βέβαια η ποιότητά του δεν συζητιέται. Τώρα, αν θα ξαναγίνει κάτι, γιατί είναι και στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, αλλά παίρνει πάρα πολλά χρήματα. Είναι πάνω από 6 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή πρέπει να γίνει συμφωνία με την ομάδα. Λοιπόν, και γιατί και κάποιος έλεγε ότι θα είναι στην προετοιμασία, δεν μπορεί να είναι στην προετοιμασία. Δεν υπάρχει στο Ολυμπιακό Ποντένσε. Ας πούμε το θεωρούμε το Ποντένσε ότι είναι στο ρόστερ πάντα. Λοιπόν, τι άλλο. Θα το ρωτήσω ταξιάρχη, το θυμηθούμε. Τον Άκη, αν θα έχει φιλικό ΙΑΚ πρώτη με 14 Αυγούστου εδώ στην Ελλάδα. Την καλησπέρα στο Γιάννη. Από Αίγιο μου γράφεται εδώ ότι ο Μάρμπολ επέλεξε Φέγενορ. Το έχω στείλει μήνυμα και περιμένω. Αλλά ας τα περιμένουμε να τα δούμε όλα αυτά.
0: Πάμε. Πάμε στο τηλεπίδευμα. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ.
0: Ναι, φίλε μου.
2: Εντάξει, τώρα στα 17 δευτερόλεπτα κλείσει. Παιδιά, καλησπέρα σας. Χαίρετε.
0: Ναι, γιατί είσαι ο
1: είμαστε ήρεμα, αδερφέ. Μουντιάλ. Περιμένει. Τώρα τρώνε κάτι. Να φάμε κάτι και συνεχίζουμε μετά. Είμαστε πώς θα λέγει.
2: Να σας πω το εξής. Έχει γίνει τώρα. Είμαι ο Παντελής ο παρατηρητής, παιδιά. Χαίρετε. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Έχω κάνει τρεις απόπειρες. Μπορεί συνολικά να έγραψε με 90 λεπτό με παράταση. Σε τρεις απόπειρες, οπότε όλα καλά. Και ήταν και πεπατιακό του σταθμού και ήθελα να πω 2-3 ιστορίες, αλλά όλα καλά. Πώς είστε?
1: Καλά είμαστε, μωρέ. Περιμένω τώρα, αλήθεια σου λέω το θέλω το να έρθω Καναδά σε Κατάρ.
2: Τώρα κοίταξε άδεστα, ήθελα να παίξει ένα σημείο ένας φίλος που πίναμε μία μπύρα με πολλά γκολ. Δεν ξέρω, το Καναδάς Κατάρ το έβλεπα λέω κάτι σε χαμηλά επίπεδα. Δηλαδή τύπου ένα γκολ να μπει, ένα κάτι τέτοιο. Αλλά οκ, να το δούμε.
1: Μπορεί, πώς είναι. Ξέρεις, μπορεί να είναι και έχω την αίσθηση ότι θα γίνει πολύ καλό παιχνίδι.
2: Βρίσκεις.
1: Βρίσκει άλλο
2: τίποτα. Είναι λίγο αντιεμπορικά σαν ονόματα και σαν background ποδοσφαιρικά. Και τώρα ποιος Καναδάς τώρα.
1: Ο Καναδάς είναι πάρα πολύ γρήγορη ομάδα, αλλά έβγαζε μια αφέλεια στο παιχνίδι που ήταν στο πρώτο που την είχαμε δει. Δηλαδή προσπαθούσε να παίξει γρήγορα. Αλλά δεν ήταν τώρα, βλέπει, δείχνουν και τις συνθέσεις. Το Κατάρ έκανε κηδεία.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα έτσι γενικότερα σαν πρώτη αποτίμηση πρώτης αγωνιστικής, πώς σας φάνηκε το εργάκι που θα δούμε.
0: Το Κατάρ.
1: Όχι,
2: σαν πρώτη αγωνιστική. Νομίζω πρώτη αγωνιστική δεν έκλεισε τον ομίλο.
1: Όχι, το έχει ακόμα.
0: Εντάξει, αυτά που έχουμε δει.
1: Α, η πρώτη αγωνιστική έκλεισε, ναι.
0: Αγγλία. Ναι.
1: Σίγουρα.
0: Δηλαδή σε αυτές που μου ξεχωρίσει.
1: Και
0: η Γερμανία 7, αλλά ήταν.
1: Πάνω στη Γαλλία, στην Αγγλία, είχε και σοβαρό αντίπαλο.
0: Ναι, ναι, την κρατεία, βέβαια.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν,
2: σωστό.
0: Κρατάμε Αγγλία.
1: Το βάζει αυτό στη δεξιά.
0: Κρατάμε Αγγλία. Κρατάμε την 7 των Γερμανών. Okay. Με το Κουρασάο, έβαλε 7. Κρατάμε Μπαπέ, κρατάμε Μέση. Κρατάμε Γκρίνια για Κριστιανού.
1: Λογικό, φίλε.
0: Ναι. Κρατάμε.
1: Αμερική. Ας και μην την έχουμε δει.
2: Μαρόκο κρατάμε, παιδιά. Μαρόκο κρατάμε.
1: Βεβαίως. Εντάξει, πήρε. Το Μαρόκο είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ ποιότητα. Αλλά όταν παίζει με τη Βραζιλία, φαβορεί τη Βραζιλία. Σε όποιες κατάστασεις και να είναι.
0: Κρατάμε τους νέους κανονισμούς.
1: Που μετράνε το 1, 2, 3, 4, 5. Καλό είναι αυτό για τις καθυστερήσεις.
0: Τα corner out.
1: Η δεύτερη κίτρινη.
0: Ναι.
1: Αλλά, ξέρεις τι πρέπει να πούμε εκεί,
0: Κρατάμε, με συγχωρείς, μάλλον παίζουμε και
1: όχι πάνω σε αυτό, στη δεύτερη κίτρινη. Ότι θα επέμβει το VAR, αν δώσει δεύτερη κίτρινη που δεν είναι, και είναι κόκκινη, αλλά αν κάνει κάποιος μαρκάρισμα για δεύτερη κίτρινη και δεν το δώσει ο διαιτητής, δεν επεμβαίνει.
0: Πες το πάλι, δεν κατάλαβα.
1: Έσε, η φάση του έσε.
0: Ναι.
1: Ωραία. θα επέμβει το ΒΑΡ και θα πει ότι δεν έχει κάνει φάουλ, δεν τον έχει ακουμπήσει, η δεύτερη κίτρινη δεν τη βγάζει, συνεχίζει να παίζει κανονικά.
0: Παρέμβει, ναι.
1: Θα παρέμβει το ΒΑΡ.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Αν όμως κάνει φάουλ ο ΕΣΕ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και δεν δώσει δεύτερη κίτρινη ο διαιτητής, που είναι για δεύτερη κίτρινη το μαρκάρισμα, δεν θα παρέμβει το ΒΑΡ.
0: Ναι. Κρατάμε το referee view, ωραίο. Μ' αρέσει.
2: Ωραίο, ισχύει.
1: Ναι, ωραίο.
2: Ισχύει.
0: Αυτά.
1: Νομίζω ότι αυτό μας ξέρει θα είναι ωραίο να δείξουν.
2: Δεν ξέρω, Κώστα, να μόνο αυτό
1: όταν θα το τυπέσουν 4-5.
0: Δεν το δείξουν.
1: Δεν θα το δείξουν, ναι.
2: Μα αυτό.
1: Εκεί είναι. Αυτό είναι τώρα το ωραίο.
0: Μου λέει ένα φίλο χαμηλά, η μπάλα και σε 10 μέρες καλύτερη προετοιμασία που έχω δει. Χαχαχαχα. Δεν τα έχω πει ποτέ εγώ αυτά. Δεν τα λέω ποτέ εγώ αυτά. Καλύτερη προετοιμασία.
2: Καλά, μετά για τα δικά μας, Διονύση, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω αν έχετε αναμονή.
0: Πάμε, έλα. Πάμε. Προχώρα, σου
2: είπαμε. Ήμουνα λίγο, ήταν η μέρα λίγο του χαμού, λίγο με τα εργασιακά. Οπότε βλέπω στην πύρα πάνω 5 μύρια, 5 χαρτιά για 2 φτερά από λιβαδιακό. Λέω, όπα. Αυτό έχει προχωρήσει κάτι σε επίπεδο. Έχουμε κάτι άλλο χειροπιαστό ότι έχει προχωρήσει ή είναι απλά ότι αιωρείται.
0: Για ποιο θέμα λες τώρα, για τα μεταγραφικά.
2: Βίχο Τσάπρα, ναι.
0: Παιδιά, είπα, για Βίχο εγώ δεν ξέρω κάτι. Ξέρω για Τσάπρα ότι υπάρχουν πιθανότητες για τον Παναθηναϊκό. Τώρα να αλλάξει κάτι δεν το γνωρίζω. Ένα, δύο.
2: Ναι.
0: Κάτι που να έχει προχωρήσει του Καμαρά.
2: Οκ. Okay.
0: Είναι σε ένα καλό επίπεδο του Φαντρόγγελεν.
2: Mm-hmm.
0: Τώρα έσκασε η βόμβα από την Ιταλία για τον Τεφράη.
2: Κάτι διάβασα, ναι, πήρε το μάτι μου.
0: Ναι.
2: Τώρα να σου πω. Να σου πω ειλικρινή, δεν θυμάμαι που παίζει αυτή τη στιγμή. Ίντερ. Δεν θυμάμαι καθόλου.
1: Στην Ίντερ ήταν, αλλά λίγη το συμβόλαιο του έχει. Λίγη, πρώτη Ιουλίου.
2: Διευκρίνηση σε θέση, σε θέση.
0: Στόπερ.
2: Στόπερ.
0: Τι άλλο. Αυτά μέχρι στιγμής. Και το όνομα του. Και ο Πένια, το τερματοφύλακα.
2: Εντάξει, τώρα νομίζω λίγο για την αναμονή του τερματοφύλακα, εάν να ανέβει τρίτο παιδί και να μείνεις με τη διάδα σου αυτή με έναν Σάντσες και με έναν Κότσαρη, μήπως περιμένουμε τον Νομισέ για το επόμενο καλοκαίρι.
0: Τι και να μην πάρει φέτος.
2: Ναι, σωστό και αυτό, όντως δεν
0: είναι και το πιο βασικό. Να πάρει βασικό τερματοφύλακα. Δεν μπορεί να πάει με Κότσαρη Σάντσες. Ανερίσκω, δεν γίνεται, όχι, θα πάρει. Αυτά.
2: Χάρηκα που σας άκουσα. Εγώ θα πω ότι έχω ρίξει ένα δεκαρικάκι Βραζιλία κατάκτηση και ότι είμαι 70% νερό, 30% Ολλανδία.
0: Οκ.
1: Έγινε.
2: Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά και εμείς.
2: Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
1: Τα ίδια λέτε όλοι, λέει, κοροδεύετε τον κόσμο στις προετοιμασίες.
0: Μα δεν, εγώ δεν λέω ποτέ.
1: Όχι, για παίχτες εγώ λέω.
0: Εγώ δεν λέω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πέρυσι αυτό που έβγαλε από το Γιάρεψο δεν μπορούσα να μην το αναφέρω. Ο Γιάννεψου και έκανε μυθικό πράγμα.
0: Άλλο να πρόσεχε να πεις ότι ένας παίκτης είναι καλά.
1: Ναι.
0: Α
1: πούμε ήρθε ο Στρεφέτσα, δεν έλεγα. Τον έβλεπα κοντρολαρισμένο, αλλά δεν ήταν.
0: Να πεις τα στοιχεία του. Εγώ ποτέ στις προετοιμασίες δεν λέω η καλύτερη προετοιμασία και πετάει ο τάδε. Ποτέ πέφτουν κορμιά. Ποτέ θα πω αυτά που βλέπω.
1: Τα λέγονται στα παλιά.
0: Τι δουλεύει ο προπονητής.
1: Δεν λέγονται τώρα πια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, επειδή λέει ο φίλος, τι δείχνει ένας παίκτης, τι στοιχεία έχει, τέλος μέχρι εκεί. Γιατί. Και να θυμάστε πάντα το εξής, μου το έχει πει προπονητής αυτό. Πολλές φορές στην προετοιμασία, ο έμπειρος παίκτης κρατιέται. Ξέρει πότε να φορτσάρει. Αυτός ο πιτσιρικάς που θέλει να δείξει πράγματα, μπαίνει στην προετοιμασία σπιντάτος. Και μπορεί να το βλέπεις μια προετοιμασία, ένα πιτσιρικά και να λες πω ρε παιδί, τι κάνει αυτός. Και τελικά να μην είναι όλο, ο έμπειρος παίκτης. Όχι πάντα. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, να σου πω κάτι. Εγώ θυμάμαι προετοιμασία.
1: Θα σας πω κάτι που πες και για πιτσιρικάδες. Στην αρχή, όταν ήταν στην προετοιμασία με Μουζακίτη και Κοστούλα, είχα μαγκώσει με τον Κοστούλα. Ήταν βαρύς. Και το ψάξα, λέω ρε παιδί μου, τι γίνεται. Ναι. Και είχε δουλέψει πάρα πολύ μόνο στο καλοκαίρι.
0: Άλλο αυτό.
1: Ναι, αλλά άμα δεν το ξέρεις.
0: Το ρωτάζε, φίλε.
1: Ωραία. Είχα μαγκώσει στην αρχή.
0: Πρόσεξε. Ναι. Θα σου πω κάτι. Παράδειγμα. Θυμάμαι προετοιμασία 2010. Τσιρικάς εγώ. 2009.
1: Ναι.
0: Ρόστερ ο Παναθηναϊκός, μυθικό από τη μέση και μπροστά. Τρομερό ρόστερ. Λοιπόν, οι περισσότεροι από τους έμπειρους ήταν πιο.
1: Πιο κάτω.
0: Πιο χαλαρά, όχι πιο χαλαρά.
1: Σε άλλους ρυθμούς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μην τραυματιστούν και τα λοιπά. Με εξαίρεση έναν. τον Καραγκούνη, ο οποίος σε κάθε προπόνηση ήταν λες και έπαιζε τελικό Champions League. Έτσι είναι ο Καραγκούνης όμως. Mm-hmm. Έτσι είναι ο Καραγκούνης. Δηλαδή ο Καραγκούνης στην προπόνηση, ο πιτσιρικάς σου θέλει να δείξει πράγματα, θα μπει με χίλια. Δεν γίνεται πάντα. Συμβαίνει πολλές φορές όμως.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ συντηρητικοί στις εκτιμήσεις μας, σε προετοιμασίες, σε προπονήσεις κτλ. Τι μας λέγατε, έλεγε τον Μπόρχα στην προετοιμασία. Όχι, τον Μπόρχα βαλέφαντος έλεγε. Συγχωρεμένος.
1: Πρέπει να πάρω.
0: Με τρομερό τίτλο θα τα ξεμπίπ.
1: Εγώ δεν ήμουν στη. Εγώ ήμουν στη δεύτερη του Μπόρχα. Δεν ήμουν στην πρώτη. Όχι.
0: Δεν έχω πει ποτέ αυτό που λες.
1: Όχι, ήμουν στην Μπόρχα.
0: Ποτέ δεν το έχω πει αυτό.
1: Αλλά δεν θυμάμαι τι είχα πει. Κοίτα, γι' αυτόν που έλεγα και έπεσα έξω. Αλλά έπεσα έξω γιατί δεν τα περίμενα. Δεν την περίμενα την εξέλιξη.
0: Ήταν
1: για Νούνιες.
0: Μου λέει ένα φίλο, περίμενε.
1: Ναι.
0: Έλεγε με αλόσο ότι κάνει εξαιρετικό πρέσι η ομάδα. Όχι. Έλεγα ότι δουλεύει στο πρέσινγκ η ομάδα. Σε αυτό το δεν δουλεύει κάθε μέρα σχεδόν.
1: Ναι.
0: Άλλο αυτό και άλλο το πώ θα.
1: Όχι. Εγώ σε παίχτη σίγουρα έχω πέσει έξω σε Νούνιες.
0: Ναι.
1: Είχε κάνει καλή προετοιμασία, άρα μετά το γυρίσαμε στο Κοντοσούβλι. Αλλά αυτό δεν γινόταν να πέσω έξω. Δηλαδή έπρεπε να μπει ξανά από την προετοιμασία. Τούρε. Καλά.
0: Και ένας άλλος φίλος μου λέει.
1: Δεν υπήρχε.
0: Πρωτού πάμε παρακάτω, να σου πω κάτι άσχετο, Διονύση. Πληρώνω συνδρομή YouTube για να μην βλέπω διαφημίσεις. 10 ευρώ το μήνα. Γιατί με αναγκάζεις στις εκπομπές σου να βλέπω διαφημίσεις? Πληρώνεις συνδρομή για να μην βλέπεις διαφημίσεις που βγάζει το YouTube.
1: Το σταματάει μόνο το YouTube.
0: Ναι. Όταν έχει μια χορηγία και βάζει στο διάμεσο 10 δευτερόλεπτα βίντεο, 15, 20 πόσο είναι η χορηγία, είναι άλλο κομμάτι. Γιατί να κάνει το YouTube?
1: Όχι, και βάζει και άλλες που δεν έχει σχέση με το χορηγό.
0: Άλλο λέω. Δεν κατάλαβες.
1: Τι.
0: Ο φίλος που πληρώνει τη συνδρομή αυτή, τις διαφημίσεις που έχει το YouTube δεν τις βλέπει.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Όταν κάνεις μια εκπομπή, κάνω εγώ μέσα μια εκπομπή.
1: Την πρωινή. Ναι.
0: Κάνω εγώ μια σένα αντίπαση δεσίλας TV. Και έχουμε ένα χορηγό.
1: Ναι.
0: Και λέω εγώ στο ενδιάμεσο της εκπομπής, πάμε να δούμε το χορηγό μας. Εκεί δεν μπορεί να κάνει κάτι το YouTube. Ναι, πραγματικά. Τις βάζεις, λέει, με στη ροή σου το βίντεο ενσωματωμένες. Ναι, βάζουμε τη χορηγία. Αν δεν ξαναδώ εκπομπή σου, τα φταίω. Μην ξαναδείς, φίλε, δεν θα κάνω τώρα εγώ.
1: Α, άλλο αυτό το να είναι.
0: Αυτό έλεγα. Ναι. Μα έχεις μια χορηγία, τι θα κάνεις, θα τη βάλεις. Τι θα πεις, α, δεν τη βάζουμε σήμερα.
1: Έλα, μωρέ, τώρα,
0: μην
1: προχωρά.
0: Φίλε, συγγνώμη κιόλας. Πάμε, ναι.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς ανεμητό.
3: Τι έγινε, αδελφιά?
0: Καλά, φίλε μου.
3: Λοιπόν, Διονύση.
0: Έλα.
3: Εχθές νίκησε η ομάδα μου, η Αγγλία.
0: Ναι.
3: Έπαιξε πολύ ωραία. Και όπως είπατε και εσείς, με δύσκολο αντίπαλο που παίζει και ταυτόχρονα και άμυνα καλή και επίδεση. Και έχει και έμπειρους παίχτες. Μετά από πολύ καιρό βλέπω μια Αγγλία να είναι πολύ πλήρη σε όλες τις θέσεις, δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
0: Μια Γαλλία.
3: Αγγλία.
0: Αγγλία το είπαμε. Εγώ έχω πει πριν το Μουντιάλ ότι πιστεύω πολύ.
3: Εγώ πιστεύω ίσως είναι επιτέλους η χρονιά της και τώρα έχει για μένα, ναι, αν όχι το καλύτερο προπονητή, ίσως μέσα στους τρεις καλύτερους σίγουρα είναι. Γιατί ο Southgate, ρε φίλε, να σου πω κάτι, καλός ίσως και άγιος, έβαζε γκολ πίσω η ομάδα μετά, Πούλμαν.
0: Mm.
3: Δηλαδή, ενώ αυτό τον βλέπεις, θα πούμε, πρεσάρει η ομάδα ψηλά, κόβουνε, ράβουνε, πάσες. Είναι διαφορετικό παιχνίδι, είναι γερμανικό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
0: Mm-hmm.
3: Τώρα, όσον αφορά Διονύση τον Παναθηναϊκό, μετά από καιρό βλέπω σωστές κινήσεις. Βλέπω να γίνεται καθάρισμα σε παίκτες που όχι δεν αξίζουν, μεγαλώσανε, δεν μπορούν άλλο και πρέπει να φύγουν από την ομάδα. Και τους κάνει, ο προπονητής τους λέει, θέλετε να μείνετε, ρε παιδί μου, και να παίζετε δεύτερη ή τρίτη, μείνετε, ξέρω εγώ. Αλλά άμα είναι και δεν θέλετε, βρείτε ομάδα και το πολύ πολύ να πληρώσουμε, όπως κάνανε με τον Μπακασέτα, αν το κάνουν αυτό, κάποιο ποσό από τη μεταγραφή. Που είναι και καλή εξήγα, δεν του φερθήκαμε άσχημα για τον Μπακασέτα. Γιατί, εντάξει, πρέπει να γίνει η ομάδα του Παναθηναϊκού γρήγορη. Το ποδόσφαιρο πλέον είναι ταχύτητα και δύναμη. Δεν είναι όπως ήταν παλιά. Όλοι λίγο πολύ την για μπάλα ξέρουν. Αν τους βάλεις να κάνουν σαν τα αγγελάκια, δεν θα παίξεις ποτέ κάτω την μπάλα. Το θέμα είναι, μπορεί να τρέξεις, μπορεί να βγάλεις δύναμη, πίεση, το ένα το άλλο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Mm-hmm. Ακούτε.
0: Σ' ακούμε, φίλο μου.
1: Βεβαίως.
3: Μ' αρέσουν οι κινήσεις που κάνει ο Παναθηναϊκός, είναι στοχευμένες. Απλώς τώρα πρέπει να γίνουν κάποιες μεταγραφές, γιατί σε δύο εβδομάδες δεν παίζει με Γιονύση.
0: Όχι σε δύο εβδομάδες, 23 Ιουλίου παίζει. Σε ένα μήνα και.
3: Σε δύο εβδομάδες. Εντάξει, γιατί νόμιζα ότι ήταν σε δύο εβδομάδες.
0: Όχι.
3: Ότι παίζαμε και ανησύχησα, γιατί λέω τι γίνεται, ρε γάμο, χωρίς ρόσερ θα πάμε.
0: Όχι. Ακόμα δεν έχει φύγει για προετοιμασία.
3: Α. Γιατί ψηλό τα χρειάστηκα, λέω τι γίνεται, ρε γάμο. Μόνο το Καμαρά θα πάρουμε, ας πούμε, και δε. Γιατί η ομάδα ούτε μπακ έχει ούτε στόπερ έχει τώρα. Έχει ψηλαδιάσει η ομάδα. Επιθετικούς έχουμε μόνο το Τετέι. Και ποιον άλλον έχουμε να δεις.
0: Ναι.
3: Και τον αυτό που πήγαμε από τη Ρέιτζερ, που είναι τραυματίας ακόμα. Τον Ντέσσερς.
0: Ο Ντέσσερς θα επιστρέψει τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου κάπου εκεί.
3: Αυτός είναι γκολτζής, φίλε. Γιατί όσες φορές έπαιξε, τον είδα να βάζει γκολ. Το θέμα είναι ότι ήταν πολύ άτυχο το παιδί. Δηλαδή, Αρχίλιο να είχε πάντα, δεν θα ήταν τόσο καιρό έτσι.
0: Mm-hmm.
3: Πάρα πολύ καιρό έτσι. Τι έπαθε αυτό στο διάστρεμα.
0: Ποιος?
3: Ο Ντέσσερς.
0: Ο Ντέσσερς είχε δύο τραυματισμούς, φίλε μου.
3: Είχε.
0: Μέσα στη χρονιά με το που επέστρεψε.
3: Ναι.
0: Τραυματίστηκε πάλι. Δηλαδή, πάνω που επέστρεψε και είχε βάλει και γκολ, αν θυμάσαι. Νομίζω με τον Ατρόμητο ήταν το μάτς.
3: Μπράβο, ναι.
0: Και τραυματίστηκε στον Τένοντα.
3: Στον Τένοντα, είναι περίεργο ο τραυματισμός. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά.
3: Να είσαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να είσαι καλά.
1: Μια σαγόρινα μου.
0: Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα.
1: Ναι. Φίλε, δεν τα βλέπω όλα καλά που μου γράφεις. Και την ομάδα πίσω
0: ψεύδω. Είναι αγριεμένη σήμερα.
1: Όχι, δεν τα βλέπω όλα καλά.
0: Ο άλλος συνεχίζει για το YouTube. Τι να κάνω, φίλε.
1: Πρέπει να καταλάβει ο φίλος ότι είναι διαφήμιση που πληρώνει.
0: Είναι άλλο διαφήμιση του YouTube.
1: Χορηγός.
0: Που πληρώνει εσύ για να παίζουν και άλλο μια χορηγία μέσα σε μια εκπομπή. Είναι διαφορετικό πράγμα. Πώς θα λέει ο κόσμος. Ακόβω από το δέντρο. Δεν γίνεται. Μακάρι να είχα ένα δέντρο. Έλα, Αχιλλέα.
4: Λευτό δέντρο.
0: Λευτό δέντρο, ναι. Ο πατέρας μου το λέει γι' αυτό. Ακόμα μου το λέει. Δηλαδή.
4: Παλί κάτω το λέγανε.
0: Ναι.
4: Κάτω το λέγαμε. Τι νομίζεις παιδάκι μου, λέει, έχω κανένα δέντρο να
0: κόβω. Ναι, να κόβω λεφτά. Ήταν το κλασικό. Άμα του έλεγα, ξέρω εγώ, πιτσιρικάς ρε πατέρα, αυτό ρε πατέρα, τ' άλλο, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, τι νομίζεις, έχω κανένα δέντρο απ' έξω. Ή μου λέγε, βλέπεις απ' έξω τα δέντρα. Δεν έχουν λεφτά, λεμόνια έχουν.
1: Αλλά τα λεμόνια μπορεί να φέρουν λεφτά.
0: Τι να φέρει.
4: Γι' αυτό λοιπόν.
0: Λεμόνια να το βάλει στην πριζόλα. Τι λεφτά.
1: Αν έχει πολλέ λεμονιέ.
0: Δεν είχα. Δύο λεμονιέ, τρει. Έλα.
1: Ωραίε οι λεμονιέ. Έχω σπίτι. Τρει.
4: Εμεί να διστάσαι με τα κλαίω κάτω. Μη μου το θυμίζει τώρα, τι μου θυμίζει. Τα κλαίω κάτω τώρα. Έχω και δίφωνε κάτω και πάνω μαζέψει λεμόνια και πα εδώ πέρα στη λαϊκή και βρίσκει το λεμόνι να πούμε δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε κάτω.
0: Ναι.
4: Πρέπει να... τέλος πάντων. Λοιπόν, τι μου δίνεσες τώρα με τα δέντρα και τα δέντρα γενικά και τέτοια εποχή. Τέτοια εποχή, φίλε, μόλις τέλειω ένα σχολείο, λύκειο, είχα φύγει για κάτω, αλλά που δεν έστειλα. Τι χαρά είχα, πέρα, φίλε, τι ωραία περνάγα. Λοιπόν, και πήγαινα με Γιαβερίκο, κάτω. Μιλάμε για μεγάλο χαβάλε. Πολύ μεγάλο. Τι ωραία
1: περνάει. Και εγώ στο χωριό και περισσότερο στη μάνα μου, στα Γιάννενα.
4: Βάζαμε και καρά χαρτιγκέκι.
1: Φίλε, εγώ είχα τρέλα γιατί είχε πολλές οικές εκεί για τέτοια. Με τα σίκα.
0: Αρέσει τα σίκα,
1: Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι.
4: Και τι δεν έχουμε.
1: Βέβαια τώρα που με το ζάχαρο πεθάνανε αυτά. Δηλαδή θα πάρω όταν θα είναι η εποχή τους για να τρώω ένα-δύο μέρες έτσι γιατί. Δεν μπορεί να φανταστείς πόσο μου αρέσουν.
0: Mm-hmm.
1: Έτρωγα σακούλες εγώ.
4: Και στα δεν κάνει φίλε.
1: Σακούλες έτρωγα.
0: Okay.
4: Λοιπόν, να πούμε κάποια πραγματάκια.
0: Για πάμε.
4: Αν μου δεν
1: πρέπει. Βεβαίως. Λοιπόν,
4: πρώτον, Εγώ με τις μεταγραφές δεν ασχολούμαι ούτε με τα φιλικά χρόνια τώρα. Λοιπόν, περιμένω να δω την πρώτη της ομάδας, ενώ την πρόβα τζενεράλ είναι ένα βασικό φιλικό που δεν είναι πριν.
1: Η πρόβα τζενεράλ τα άκουγα χρόνια τώρα. Στις εφημερίδες αυτό γράφαμε. Πρόβα τζενεράλ.
4: Λοιπόν, και να κρίνω ορισμένα πράγματα. Ωστόσο, γίνεται φέτος ειδικά μια κουβέντα στην ΑΕΚ, την οποία την έχετε συνηθίσει πλέον και εσείς που παρακολουθείτε εκεί με τον ΑΕΚ. Γενικά με τον Πινέδα. Και δεν μπορώ, δηλαδή, δεν μπορώ να... δεν θα αντέξω να μην το πω, ρε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, ας πούμε, που γίνεται, βάζουν και τα παιδιά σε μια ρότα, ας πούμε, να παίρνουν και να λένε, ας πούμε, κάποια πράγματα τα οποία είναι απίθανα. Που πιστεύω, ειλικρινά, δεν ξέρω αν τα πιστεύουν. Δηλαδή, ποιο. Εδώ κουβεντιάζουμε, ας πούμε, για να ανανεώσουμε το Γιώβιτς με 2,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ και καθόμαστε και κάνουμε κουβέντες με τον Πινέδα για το αν θα πιάσει το 2 μπροστά.
1: Αυτό που έχει πει ο Άκης στην πρωινή εκπομπή, γιατί...
4: Τρελή είναι, ρε.
1: Κάτσε πρέπει να σου πω ότι θα γίνει κουβέντα, λέει, μετά το Μουντιάλ, όταν θα γυρίσει ο Πινέδα.
4: Το μετά το Μουντιάλ, μωρέ, πρέπει να τον έχουν κλείσει τώρα, μετά το Μουντιάλ.
1: Κοίτα.
4: Τώρα, συγγνώμη, ρε,
1: όχι, βρε, Αχιλέα, κοιτάδεις, η περίπτωση Πινέδα, επειδή είναι ένας παίχτης, γιατί το έχω συζητήσει και πολλές φορές και με τον Άκη.
0: Συγγνώμη, λίγο να πω κάτι που αφορά το μάρμολο.
1: Ναι, έλα, τι βγήκε.
0: Ρωμάνο.
1: Ναι, το.
0: Ρωμάνο.
1: Ναι.
0: Ο μάρμολο Φέγενορτ. Η συμφωνία τελείωσε με συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο 2030. Αυτό αναφέρει. Γιατί.
1: Ναι.
0: Υπογράφει. Το αναφέρω γιατί το έχει βγάλει ο Ρωμάνο, έτσι. Και το
1: καλά, καλά, βεβαίως.
0: Έλα, Αχιλλέα, συγγνώμη.
4: Ναι, όχι,
0: είναι τώρα το καλοκαίρι, βγαίνουν όλη την ώρα.
1: Και είναι και νωρίς ακόμα.
4: Ναι. Τέλος πάντων, το ζήτημά μου εμένα είναι ότι δεν μπορείς, ας πούμε, καταρχήν πρώτα να έπρεπε να έχουν κλείσει ήδη τον Πινέδα. Δηλαδή, αν δεν κλείσει τον Πινέδα πριν φύγει Μουντιάλ, τι κάνεις.
1: Δεν είναι και εύκολο. Είναι και η πλευρά του παίχτη, πρέπει να σκεφτείς.
4: Βεβαίως και είναι η πλευρά του παίχτη. Η πλευρά του παίχτη, λοιπόν, καταρχήν ξεκινήσαμε να τον κουβεντιάσουμε στα παιχνίδια με τη Ράγιο. Καταρχήν για μένα είναι αρκά.
1: Κοίτα τώρα, Αχιλλέα, έτσι όπως είναι η κατάσταση.
4: Ο Μαρινάκης, παραδείγματος χάρη, επειδή ξέρεις πολύ καλά το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, δεν θα το κάνει ποτέ αυτό.
1: Εντάξει, υπάρχουν και παίκτες που δεν θα σου πω τώρα Πινέδα και θα σου πω πολύ φρέσκα κουλούρια. Εντελώς διαφορετική περίπτωση. Κάτσε, βρε, ένα λεπτό. Εντελώς διαφορετική περίπτωση, δηλαδή σαν νεαρός, που δεν ήθελε να ανανεώσει, που ήταν ο Καλογερόπουλος. Ο Πινέδα είναι άλλη ιστορία.
4: Άλλο αυτό. Εμείς ξέρουμε ότι ο Πινέδα θέλει να ανανεώσει.
1: Το ίδιο είχε συμβεί, σου θυμίζω, και στον Ολυμπιακό και επί Καμαρά. Με τον Καμαρά.
4: Ασφαλώς, ναι. Ιδιαίτερες περιπτώσεις. Ο Πινέδα δεν έχει καμία σχέση με
1: τον ΑΕΚ. Αυτό που πρέπει να κάνει η ΑΕΚ, και συμφωνώ εγώ μαζί σου, είναι ότι δεν πρέπει. Γιατί είχε μας πει ο Άκης στην πρωινή εκπομπή ότι. Και να μην υπάρξει συμφωνία, είναι διαδεθειμένη έγκρα να τον κρατήσει όλο τον χρόνο. Και του είχα πει εγώ τώρα, ένα λεπτό, Βαχιλέα μου, και συνεχίζει. Και του είχα πει το Ακυπηλόρα, και ξέρει τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, το ότι συνεχίζει όλο τον χρόνο. Αν ο παίχτης 1 Ιανουαρίου μπορεί να υπογράψει οποιαδήποτε ομάδα, ποιο αποκλείει, του λέει εδώ, ενδεχόμενο να μπει ο Ολυμπιακός ή να μπει ο Παναθηναϊκός για να πάρει τον παίχτη.
4: Αλλά πέρα από αυτό, αυτό που λες εσύ είναι το οφθαλμοφανές, αλλά πέρα. Εγώ σου λέω ότι του βάζουν, ξέρω εγώ, από το εξωτερικό ή από άλλους. Ας Ελλάδα. Το θέμα μας δεν είναι ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή Φέγενο, ή η Manchester United. Το θέμα μας είναι ότι, κατά την οπτική τη δικιά μου, έχεις ένα παίχτη ο οποίος θέλει να μείνει στην ομάδα. Αυτό είναι, εγώ το έχω στο δεδομένο. Έχω τους λόγους μου που το λέω.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, θέλει να μείνει στην ομάδα.
1: Ναι.
4: Εννοώ την άνοιξη που μας πέρασε. Θέλει. Λοιπόν, και σου λέει, εδώ πέρα χορεύουν εκατομμύρια γύρω. Εγώ είμαι στο 1.200 και 4 χρόνια είμαι κορυφαίος παίκτης ομάδας. Έχει πάρει ο Μαρσιάλ αυτά που έχει πάρει. Έχει πάρει ο Λάμελ αυτά που έχει πάρει. Παίρνει ο Γιώβιτς αυτά που έχει πάρει. Και κοιτάμε να τον αναστήσουμε. Παίρνει ο Βάρκα, του έκανες δικαίως. Και πολύ καλά έκανες, αλλά το έκανες. Ένα συμβόλαιο και έδωσε 5 εκατομμύρια μπροστά για να τον πάρεις. Κάτσε ρε αδερφέ. Πώς μου, το μεγαλύτερο συμβόλαιο που υπάρχει στην ομάδα, το δικαιούμαι. Και πρέπει να γίνει έτσι. Και μετά γυρνάμε και λέμε, δεν μπορώ να φανταστώ. ο σχολιασμός, περί της ΑΕΚ, έτσι γενικά μιλάω. Δεν μπορώ να να φανταστώ πώς μπορεί να, πώς μπορεί να υπάρξει η ομάδα χωρίς τον Πινέδα. Κάτσε με το φανταστείς. Όχι που το λέει, έτσι. Κάτσε με το φανταστείς. Άμα το φανταστείς όμως, ένα μέρος της ευθύνης θα έχεις και εσύ με την έννοια ότι ο σχολιασμός που έκανες όλη την προηγούμενη περίοδο ήταν ψυχιστός. Έτσι και εσύ. Εκεί έχω πει εγώ, παιδιά, και το λέω συνέχεια, ότι πλέον δεν έχω καμία απέτηση από τους ρεπόρτερ παύλα σχολιαστές της ΑΕΚ ή της οποιασδήποτε ομάδας. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να την κάνει το σχολιασμό περί της ΑΕΚ, θα έπρεπε να το κάνει ο Ηρακλής Αντύπας.
1: Τα έχεις ξαναπεί αυτά, Αχιλέ. Να κάνει,
4: ένας
1: ρεπόρτερ ΑΕΚ σχολιασμό του Παραθηναϊκού.
4: Ναι. Βλέπεις, φίλε μου, ποιος είναι ο λόγος. Καταλαβες. Γιατί εάν αρχίσει και πιέζει για τον Πινέδα, μετά θα πρέπει να ανέβει στα γραφεία να πάρει ρεπορτάζ. Ποιος θα το δώσει, εγώ?
1: Το ρεπορτάζ δεν ξέρεις ποτέ από πού μπορεί να βγει, να ξέρεις, Αχιλέα.
4: Έλα, μωρέ, Ηρακλή.
1: Καλά, άκουμε εμένα πίσω.
4: Καλά, ξέρω ότι... Εντάξει, δεν την ξέρω, εσύ τη δουλειά την ξέρεις καλύτερα, αλλά εντάξει, κάτι μυρίζουμε κι εμείς τόσα χρόνια. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Αυτό που λέγατε για το θέμα, με τις μετακινήσεις και με τους... αν πρέπει να υπάρχουν άλλοι οπαδοί και αν είναι
1: πρόσφατα... Που λέγαμε σήμερα το πρωί.
4: Σήμερα το πρωί. Για το ότι... Και, κατά τη γνώμη μου προσεκίσατε άψογα το θέμα. Απλά είδες και ένας οπαδός, ας πούμε, Παύλα, πλέον το παιδί είναι δημοσιογράφος σαν τον Άκη, τον έχουν ψήσει. Τον έχουν ψήσει ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Είναι πολύ. Τον έχουν ψήσει, δεν είναι τυχαίο αυτό. Το κράτος γενικά, κεντρικά, έχει ψήσει ότι εγώ, αδελφέ, κοίταξε να δεις κάτι, δεν μπορεί να γίνει αυτό γιατί υπάρχει αλληλεγγύη. Και εγώ δεν μπορώ να τη μαζέψω. Είναι δηλαδή σαν να είσαι φημερεύον γιατρός, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στον Ευαγγελισμό, στα επίγοντα του Ευαγγελισμού, και να πείτε, παιδιά, ότι μπορεί να δει και εγώ. Δεν γίνεται. Τι έπαθε στη Λεβέντη μου, σε μακερώσανε. Δεν μπορούμε, κάτσε απ' έξω. Κάλει το σταυρό σου. Έχει και την εκκλησία απέναντι. Τι σου λέει η αστυνομία, ότι εγώ δεν μπορώ να ελέγξω, φίλε, 1500 Ολυμπιακούς να πάνε στην Φράδελφη. Μπορώ να τους ελέγξω. Μα υπάρχει τακτοποίηση. Μα υπάρχουν αυτό.
1: Να σου το πω διαφορετικά.
4: Τι ώρα κατουράμε, μας βάλετε να το βάζουμε στον κόμ. Τι ώρα κατουράμε, το βάζουμε στον κόμ. Το χαρτάκι, εκείνο που λέγαμε παλιά, το μαγικό χαρτάκι, που εγώ εμένα μου τη δίνει, και αυτό ακόμα σκέφτομαι να πάρω διαρκείας, επειδή δεν μου δίνουν την πλαστική κάρτα αυτό και μου τη βάζουν από το τηλέφωνο.
1: Ξέρεις πόσοι τις μαζεύουνε, τις κάρτες αυτές.
4: Εγώ.
1: Πολύ σκοσμός.
4: Έχω εδώ. Λοιπόν. Πες με τρελό, αλλά αυτό μου ισχύει, αυτό που σου λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων μας κάνετε όλα αυτά που μας κάνετε, ταυτοποίηση, ιστορίες, μεγάλοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν στο γήπεδο γιατί δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν, δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία με τα σπάνια. Ωραία, όλα αυτά τα κάνατε. Για ποιο λόγο τα κάνατε? Για ποιο λόγο? Σας έγραψε το πρωί, πως το κάναμε παλιά στα κόμικ, μην ενοχλείτε τον κύριο στη φύλαξη, κοιμάται, για ένα πλευρό, Λεβέντη μου. Ένα πλευρό.
1: Εντάξει, ρε Χιλιά.
4: Ο γιατρός όμως, ο γιατρός, φίλε, ο νοσηλευτής, ο σκουπιδιάρης, ο πίξος, ο δείξος, δεν μπορεί να κινηθεί. Δεν μπορεί. Το καταλαβες. Ο χριστιανός, ο οποίος θα πάει αύριο στην επισκευαστική ζώνη του Σκαραμαγκά, δεν μπορεί να κινηθεί. Πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Αδερφέ, εσύ πρέπει να κάνεις τη δικιά σου. Και ο υπουργός, και ο υφυπουργός, και ο αντικάρχης, και ο δεν ξέρω και εγώ ποιος, μην πω τώρα. Πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Εμένα πλέον στο έχω ξαναπεί, το ντέρμπι δεν μου λέει τίποτα στο γήπεδο. Αν δεν έχω απέναντι αντιπάλου. Όχι για να χαζόμαστε.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά πέρα. Και κλίμα αυτό. Δύο γενιές όμως φίλων ή οπαδών, πες το όπως το θέλει, δεν το ξέρει αυτό το έργο.
4: Ωραία, και φτάσαμε δύο γενιές να μακαιρώνονται στους δρόμους. Πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό.
1: Όχι με τίποτα. Έγινε Αχιλλέα. Πρέπει να δω.
4: Γιατί μακαιρώνονται στους δρόμους.
1: Έγινε Αχιλλέα.
4: Δεν το καταλάβει ακόμα.
1: Δεν είναι μόνο για γράμμα, μαχαιρώνονται και για άλλους λόγους. Δεν μαχαιρώνονται μόνο για τα αθλητικά. Εδώ γίνεται ο κακός χαμός. Τι ψάχνει να πει. Κάθε μέρα υπάρχουν ειδήσεις τώρα. Δεν βλέπεις τι γίνεται.
4: Συμφωνώ, ρε φίλε, αλλά ένα βασικό πράγμα και το έχουμε ξαναπεί είναι ότι δεν έχουν συνηθίσει την παρουσία αντιπάλου γύρω τους. Δεν το σέβονται αυτό το πράγμα. Καταλάβες, δεν το σέβονται. Φταίνε πάρα πολλά πράγματα. Φταίει η κοινωνία, φταίει η μουσική, φταίει.
1: Αχιλλέα, θα με πυροβολήσει ο γίγαντος ο Γιάννης, να ξέρεις. Είναι έτοιμος. Το βλέπω. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και Kate Bush, το Δημήτρη που το ζήτησε. Να σε καλά, Δημήτρη. Μας ευχαρίστησε. 2-10-95-79-283-45. Άρχισε το μάτς. Καναδάς με Κατάρ 0-0. Στο 12 είναι. Ας συνεχίσουμε να τα ακούσουμε λίγο μέχρι να τελειώσει, γιατί το ζήτησε ο... ή τελειώνει τώρα. Τελείωσε. Τελείωσε, Μίτσο μου. Πάμε. Αν έχουμε κάποιο νόημα τα τηλεοπτικά δικαιώματα της TBL, όχι. Γράφτηκε ότι και η ΕΡΤ έκανε πρόταση, οπότε να δούμε τι θα γίνει. Θα αποφασιστεί. Χαίρετε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, φίλε.
1: Ναι, έλα, καλημέρα, ο Γιάννης από Αγίου.
0: Γεια σου, Ανάει. Γιάννη, γεια σου, τι κάνεις.
1: Βασικά πήρα για άλλο. Είμαι στη γραμμή. Γενικά, έχει πέσει, έχω στείλει και μήνυμα το μήνυμα, τα διαβάζετε.
0: Τι μήνυμα, τι
1: έχει. Όχι, δεν διαβάζετε. Δημοσία, αν το είδατε.
0: Είναι πολλά τα μήνυμα, δεν ξέρω τώρα τι
1: είστε. Έχω πάρει 4 φορές τηλέφωνο και έχει πέσει γραμμή. Και έχω γράψει για συγκεκριμένα, γιατί για πριν Παναθηναϊκό, δεν ξέρω πώς το λέω, παιδί, μίλαγε 9 λεπτά και 10 λεπτά μίλαγε ο Αχιλλέας.
0: Ωραία, πάμε, έλα, τώρα που βγήκε.
1: Εσύ δεν λέμε 3-4 λεπτά, λέμε. Εγώ ξέρω ότι παίρνω σπάνια. Το ξέρετε.
0: Εντάξει, μπορεί να συμβεί. Πάμε, πάμε.
1: Ώστε.
0: Okay, ήμουνα, τώρα δεν ξέρω πόσο μίλησε ο Αχιλλέας, γιατί κάποιος να μιλήσει στο τηλέφωνο.
1: 9-10 λεπτά σου λέω, μιλάγαν. Το έχω
0: μάθει. Πάμε.
1: Δεν θέλω να πω κάτι εγώ. Εγώ θέλω να πω μόνο με εσένα να μιλήσω.
0: Πες μου, ό,τι θέλεις.
1: Πραγματικά θέλω να μου πεις. Θα πάρω έναν παίκτη από δεσμεύσεις κλπ. Εγώ πώς θα μιλάω, έτσι.
0: Τα είπα και πριν, αλλά πάμε να τα ξαναπούμε. Έλα.
1: Ωραία, κάτι άκουσα με ένα αυτόν τον Παναγικό που είχα μιλήσει 10 λεπτά. Okay. Ωραία, θα τα λέω εγώ. Ο Μλαντένοβης είχε φύγει ήδη από Γενάρη.
0: Ο Μλαντένοβης έχει φύγει από τον Παναγικό.
1: Ναι, ναι. Ο Λιμιός είναι στον Παναγικό ακόμα, από ό,τι κατάλαβα.
0: Θα δοθεί αλλού, δεν υπολογίζεται.
1: Ναι, είναι ακόμα στον Παναγικό και δεν το ξέρα. Δεν το ξέρα αυτό.
0: Είχε δοθεί δανεικός ο Λιμιός.
1: Ναι, πού ήταν δανεικός, δεν θυμάμαι.
0: Ο Λιμιός είχε δοθεί δανεικός στη Ολλανδία, στη Φορτούνα που είχε πάει. Και γύρισε. Αλλά δεν είναι υπολογίζεται τον Παναγικό.
1: Λοιπόν, κάναμε ένα τέτοιο και το βγάζετε κι εσείς και τα λοιπά, ότι ο Παναγικός με τα συμβόλαια αυτών που φεύγουν, λάθο, ό,τι δανεική κτλ. Είναι και αντίστοιχα 7,5 εκατομμύρια στο κάτι τέτοιο, έτσι. Συν τώρα την πούληση του Σφιντέσκι, άλλο 1 εκατομμύριο και το τέτοιο του, έτσι, το συμβολίο του. Θα δει ο Παναγός και κανένα 9 εκατομμύρια προς το παρόν. Οκ. Παγκούς.
0: Θα ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Παναγός θέλει να κάνει, δεν θα παίξω αυτό κτλ. Ο Παναγός θέλει 8 με 12 μεταγραφές, έτσι δεν είναι.
0: 8 με 10.
1: Ναι, οι οποίοι παίρνουν βασικοί και κάποιοι που να συμπλούν τα κενά ή να είναι οι ίδιοι με κάποιους υπάρχοντες.
0: Οκ. Okay.
1: Πάμε. Έτσι πάει.
0: Κάπως έτσι, ναι.
1: Μάλιστα. Αυτό. Εσύ, μέχρι να φύγουν τελευταία που θα φύγουν 22 του μηνός, θα έχουμε φέρει 3 παίχτες. Δεν ξέρω, ρωτάω.
0: Πιστεύω 2. 1 με 2. Τώρα θα είναι 3, θα το δούμε.
1: 1 με 2.
0: Έχουμε ακόμα 3 μέρες, 4.
1: Άλλη ερώτηση. Σήμερα πήγε δεύτερη φορά. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πω. Ο πρόεδρος Παναγού πήγε. Αλλά αυτό πήγε δεύτερη φορά στο Κοροπή. Πήγε δεύτερη φορά συνεχόμενη.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι μιλάμε με Τάκη Φίστα και τα λοιπά και τους υπολείπους και
0: με τον προπονητή, με τον Κοτσόλη, ναι.
1: Ναι, και μιλάει και λέει κάτι πράγματι, παιδιά, σαν λέει από κοντά, εγώ ναι, μπορώ να δώσω τάδε λεφτά, ξέρω εγώ, μάλλον αυτό θα σημαίνει.
0: Δεν έχει να κάνει αυτό, τα λεφτά τα ούτως άλλους.
1: Ναι, λοιπόν, ήθελα να πω κάτι άλλο και ψάξω το και πες το και πες μου, με το financial.
0: Ναι.
1: Που είχαμε και πρόβλημα πρόπερση και λοιπά. Μετά δώσαμε Ιωαννίδη και Βαγιανίδη.
0: Πάντα πρέπει να προσέχεις.
1: Ναι, εκεί πέρα δώσαμε τετέ και πήραμε αυτά που πήραμε.
0: Έδωσε.
1: Ορίστε.
0: Ναι.
1: Ναι, φέτος γιατί 26-27 πώς είμαστε στη διαδικασία αυτή. Αυτό δεν όμως.
0: Μια χαρά είναι από τη στιγμή που έκανε και πωλήσεις.
1: Είμαστε συμπέντε, είμαστε πλέον πέντε.
0: Όχι, δεν έχει, δεν. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Τη που έκανε και πωλήσει και έσοδα, μια χαρά είναι. Απλά ερώτηση, πρέπει να τα προσέχει αυτά.
1: Ερώτηση.
0: Ναι.
1: Δεν
0: σ' άκουσα.
1: Αρνηγά που έκανε πριν εκδοχή καφαλαιού.
0: Φίλε.
1: Κάνα μήνα 17,5 εκατομμύρια.
0: Τι πες το, πες το. Ναι, πες το πάλι, γιατί χάθηκες. Άκουσα τα 17 εκατομμύρια.
1: κεφαλού. Στο financial ή είναι
0: πρέπει να έχεις και έξοδα. Συγγνώμη, πρέπει να έχεις και έσοδα. Πρέπει να έχεις και έσοδα. Πέρα από τις αυξήσεις πρέπει να έχεις έσοδα. Δεν μπορείς να πληρώνεις μόνο και να παίρνεις παίκτες και να μην έχεις και έσοδα. Καταλαβαίνεις. Πρέπει να δείχνεις έσοδα. Άλλο το άλλο η αύξηση με το κεφαλαίου. Πρέπει πέρα από τις αυξήσεις να έχεις έσοδα. Να δείχνεις έσοδα στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Πωλήσεις, διαρκείας, χορηγίες, όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, από όλα, δεν διαφωνώ. Η αύξηση με το κεφαλαίο, τι καλύπτει γενικά. Για ποιο λόγο γίνεται σε μια ομάδα. Όχι μπάγκο, γενικά.
0: Γιατί πρέπει να γίνονται.
1: Είναι θέμα καινού, δηλαδή καινού οικονομικού, αυτό πάνω από.
0: Πρέπει να γίνονται για λειτουργικά έξω, τέλος πάντων για έσω, για την ομάδα. Πρέπει να γίνονται και τη αύξηση με το κεφαλαίο, ανάλογα τώρα το ποσό. Δεν είμαι λογιστής.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Την τελευταία ήταν 17,5 εκατομμύρια
1: που έγινε. Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Διονύση, μια ερώτηση. Εγώ με κάποιο τρόπο είχα κατά μέλους και δεν μου έδωσε 25.
0: 1-0 ο Καναδάς, να πούμε, πριν από λίγο. Πάμε. Κατά μέλους.
1: Καναδάς. Έχω παίξει άσο και όδερ 1,5 βασικά.
0: Οκ. Μου είπες για κατά μέλους. Ναι.
1: Ναι, εγώ έκανα κατά μέλους και μου έβγαλε πλήρως 62 ευρώ, 60 στην... Στην ΠΑΕ και τα δύο εταιρεία, ξέρω που πήρε τι και τι μάρκε. Αυτή με την καταμέλεια που έχω τώρα, έχω δικαίωμα να κάνω.
0: Είσαι μέλος στον Ραστέχνη.
1: Να πάω.
0: Έχεις δικαίωμα ψήφου.
1: Ναι, έγινα μέλος στον Ραστέχνη. Στο ίδιο μέλλον δεν θα ανεβαίνω κάθε μέρα ή κάθε Κυριακή στην Αθήνα. Εντάξει, δεν είμαι και κοντά και δεν έχω και τα οικονομική δυνατότητα. Ερώτηση, με αυτό τι μπορώ να κερδίσω στο γήπεδο του καινούριου. Τίποτα ή όχι, δεν ξέρω.
0: Έχεις προτεραιότητα στα διαργία. Αν έχεις και διαρκείας.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν πήρα το 25-26 που ήταν μέχρι 31, που ήταν μέχρι 31 Μαΐου.
0: Α,
1: πήγα το 27.
0: Μόνο για το 26-27 ή έγινες... Περίμενα, να συνοηθούμε, αδερφέ μου.
1: Έχω γίνει μέλος, ναι.
0: Έγινες μέλος για το 26-27 και πήρες και διαρκείας.
1: Δεν πήρα διαρκείας.
0: Α, απλά μέλος.
1: Όχι.
0: Δεν έχεις προτεραιότητα για το βοτανικό.
1: Πάω να πάρω και δεν με αφήνουν.
0: Δεν σε αφήνω να πάρεις διαρκείας.
1: Πάω να πάρω διαρκεία και δεν με αφήνουν. Και όχι μόνο αυτό.
0: Πώς δεν
1: μαθαίνω, είδα στο site ότι είναι 6.000 διαρκείας έχουν πουληθεί. Δεν μπορώ να πάρω διαρκείας στο ΆΚΑ που είναι το γήπεδο.
0: Μα πώς δεν γίνεται, κάτι έχει κάνει λάθος, ρε φίλε. Δεν μπορεί, ποιος δεν σε αφήνει να πάρει διαρκείας. Περίμενε.
1: Ναι, όχι, μου λένε ότι επειδή δεν είχα πληρώσει 26.
0: Όχι, μπορείς να πάρεις.
1: Την προηγούμενη χρονιά.
0: Όχι, έχεις μπερδευτεί.
1: Εγώ τώρα έχω πληρώσει 26-27. Θα πληρώσω το πέρυσι, θα πληρώσω.
0: Κάτσε, αδερφέ. Μπορείς να πάρεις διαρκείας.
1: Έχει
0: μπερδευτεί. Πάρε ένα τηλέφωνο στην ΠΑΕ να σε ξεμπερδεύσουν. Έχει μπερδευτεί.
1: Εντάξει, οκ, σε αυτό. Δεύτερον, εσύ επειδή. Πότε Δευτέρα φεύγεις εσύ, ή έχει φεύγει για Ολλανδία.
0: Δευτέρα.
1: Ολλανδία, πότε φεύγεις,
0: Δευτέρα.
1: Θα έρθει και ο Τάσο πάνω.
0: Ναι. Ναι.
1: Μάλιστα. Α, και τώρα που θέλω να πω, εγώ πλέγα. Ο Μανιουλουδάκης, δεν τον είχα ότι είχε τέτοια εικόνα και θα πήγε εκεί που.
0: Τι είναι εσύ έχετε διακονό, ρε φίλε. Του έγινε πρόταση και πήγε. Δέχτηκε και πήγε.
1: Ρε παιδί μου, το βλέπω σε εκπομπές. Το βλέπω σε εκπομπές που κάνεις με το
0: τώρα δεν θα βγαίνει σε εκπομπές. Ο άνθρωπος άλλαξε. Πήγε, έγινε υπεύθυνο επικοινωνία.
1: Δεν θα βγαίνει. Άλλο δεν τον είχα ότι θα μπει σε αυτό το πόστο. Αυτό πάω να πω. Δεν είναι κακό.
0: Του έγινε πρόταση, δέχτηκε και πήγε.
1: Είναι πολύ καλό παιδί.
0: Βεβαίω και πολύ καλό δημοσιογράφο. Τώρα θα είναι υπεύθυνο επικοινωνία.
1: Μην οχλάω. Καλά περάσει εκεί πέρα που
0: θα καλά, να σε καλά.
1: Αυτό και το άλλο που είπες και τα γενικά προσοχή τα λοιπά όλα γενικά.
0: Ναι, να σε καλά.
1: Και μακριά από πολλές γκόμενες, έτσι.
0: Από?
1: Πολλές γκόμενες, μακριά.
0: Μάλιστα. Ωραία, να σε καλά.
1: Λίγες, έχουμε πολλές.
0: Δες τι τραβάμε, να σε καλά. Πάμε, ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Διονύσια.
0: Έλα, Ακύλα.

0: Βέβαια.
1: Αλλά το ραδιόφωνο άκουγα... ήταν αυτό που.
0: Φίλε, όταν άκουγα το Μαζαράκη στα παραπολιτικά Παρασκευή και Σάββατο που είχε εκπομπή με τα μεσονύκτιες, καθόμουν μέχρι 6 ώρα το πρωί και τον άκουγα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Πόπο, τι θα κάνουμε, ρε γάμο το.
1: Ήταν πρόεδρος, να πούμε, ήταν επίσης πρόεδρος των Αστέρα Εξαρχείων και επί των ημερών του η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Αστέρα Εξαρχείου έφτασε να αγωνίζεται και στην Ευρώπη.
0: Είχε κάνει πολλά για τα Εξάρχεια, ήταν πολλά. Η Εξαρχείων, Βέρος.
1: Οι μεγάλες του αγάπες ήταν ο αθλητισμός, η δημοσιογραφία και η μουσική.
0: Η μουσική, βέβαια. Τον είχα προλάβει και τον είχα δει σε κάτι εκπομπές στην τηλεόραση. Ήταν φανταστικός, ήταν μια βιβλιοθήκη ατελείωτη, ρε, ο άνθρωπος. Και στο ραδιόφωνο όταν έλεγε τις εμπειρίες που είχε με τραγουδιστάδες από τη δεκαετία του 60 και δόθε, χαίρωσα να τον ακούσω αυτόν τον άνθρωπο. Ρε οι καλοί φεύγουν ένας-ένας. Τουλάχιστον κρατήσεις εσείς που είστε στη καθαρή ακόμη, ρε γαμό τον όβρεό μου. Έγινε, ρε Δημησάκο, ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε.
1: Γεια σου, Έγιλα.
0: Γεια
1: σου. Λοιπόν, πάμε. Δεν έχουμε. 2-10-95-79-2-83-4-5. Πάντα στο 1-0 ο Καναδάς. Εγώ στο 16 μπήκε, είμαστε στο 23. Καναδάς με το Κατάρ.

0: Όποτε αυτό που είπες, όποτε φεύγεις, γίνεται ένας χαμός. Έβαλε γκολ ο Καναδάς.
1: Πιέζει.
0: Κόρνερ, το μάτς, χαμός γίνεται.
1: Πρέπει να έχω δει, να έβαλα όπως που έχω δει αρκετά μάτς και έχω τα λιγότερα γκολ.
0: Ναι.
1: Μα όχι, μίλα χάρη στο τηλέφωνο.
0: Εντάξει.
1: Το είδες. Τι να κάνουμε τώρα, το τρέχουμε.
0: Ναι. Για πάμε. Έχουμε τίποτα φρέσκο ή όχι?
1: Όχι.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε, παιδιά, καλέστε.
0: Όλα καλά.
2: Σας ακούμε εδώ, δουλειά είμαι, νύχτα είμαστε, τι να κάνω.
1: Έτσι.
2: Δεν θέλω να πω που κοιτεί γιατί ψηλό. Παγορεύεται λίγο. Και τι να κάνω, μπορεί να μου πεις, Γιάννη, σε παρακαλώ, ποιοι παίκτες έχουν φύγει για τον Παναθηναϊκό? Νίκος, λεγόμενος Παναθηναϊκός. Να μου πεις τι έχουν φύγει.
0: Έχουν φύγει. Σβιντέσκι.
2: Ναι.
0: Λαφών.
2: Ναι.
0: Ερνάντεθ.
2: Ναι.
0: Ρενάτο Σάντσες. Ποιοι άλλοι ήταν οι ιδανικοί? Θα φύγει ο Πάντοβιτς, θα φύγει ο Γετβάη,
2: ναι.
0: Ο Μπακασέτας.
2: Έφυγε ο Μπακασέτας τελώς?
0: Όχι ακόμα, τελώς, θα φύγει.
2: Όχι. Θα πάει δηλαδή σε άλλη ομάδα ή
0: αύριο
2: θα ακολουθεί σε άλλη ομάδα? Έχει ακόμα συμβολέο.
0: Έχει, ναι.
2: Ναι.
0: Το Γετβάη τον είπα.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Σοκό.
2: Σοκά, εντάξει,
0: Σοκό
2: δεν πήγε, δεν τράβηξε, δεν έκανε, και ο
0: Κότσιρας. Ο Τζούριτσιτς, βέβαια, που έλειξαν τα συμβόλαια.
2: Ο Κότσιρας έχει λήξει το συμβόλαιο.
0: Ναι, έφυγε.
2: Ρε παιδιά, σαν ένα παίκτης δεν μπορούσε να το κρατήσει. Δεν ήταν καλός
0: παίκτης. Μπορεί να πάρει το Τζάπρα. Μπορεί να πάρει το Τζάπρα εκεί.
2: Ναι, και δεύτερος, ο Κότσιρα ποιο θα έχει? Σαν το Κότσιρα.
0: Έχει το Καλάμπρια. Αν μείνει ο Καλάμπρια θα έχει και πάρει Τσάπρα. Αν πάρει το Τσάπρα θα έχει Καλάμπρια, Τσάπρα εκεί.
2: Και αν δεν πάρει ο Τσάπρα, τι θα έχει?
0: Αν δεν πάρει
2: τον Τσάπρα.
0: Θα πάει να πάρει άλλον. Αν δεν πάρει Τσάπρα.
2: Πώς είναι δηλαδή, δεν τους κάνει δηλαδή.
0: Έληξε ο συμβόλαιο, σου λέει πάμε σε ανανέωση.
2: Ναι. Δεν μπορούσε να τον ανανέωσει ένα χρόνο, να τον έχει και Έλληνα παίκτη.
0: Να ανανέωσει. Οκ. Θα πάει, σου λέω, μάλλον θα πάει να πάρει τον Τσάπρα. Οκ. Πιο νέο κτλ.
2: Και έχουμε πάρει τώρα.
0: Τι?
2: Και τι, ποιος έχει πάρει τώρα, ποιος έχει κλείσει μεταγραφές?
0: Κλείνει, είναι να κλείσει ο Καμαρά.
2: Καμαρά, ναι, ναι.
0: Συζητάει με τη Σάμπσπορ για τον Ολλανδό το στόπερ, τον Φαντρόγγελεν. Από Ιταλία βγήκε ότι έχει γίνει πρόταση για τον Ντεφράι.
2: Ναι.
0: Που έπαιζε στην Ίντερ. Ο Γένσεν έχει ζητήσει χρόνο. Και βλέπουμε, υπάρχει για αριστερό μπακ να δούμε θα γίνει. Τερματοφύλακας, το νέο όνομα που βγήκε είναι του Πένια.
2: Αυτός πόσο, δεν το ξέρω.
0: Ποιος?
2: Καλός αυτός που μιλάει για το.
0: Ποιος

0: Ιταλός.
1: Ιταλός δεν είναι αυτός ο Πένια ή όχι.
0: Ισπανός, Ισπανός.
1: Ισπανός.
0: Είναι στην Μπαρσελόνα ή εδώ στην Ιταλία.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Εντάξει, έχουμε ακόμα νωρίς είναι βέβαια. Εντάξει. Αλλά στην 23 που ξεκινάει δεν θα έχουν. Δεν θα είναι όλοι έτσι, είναι, θα υπάρχει πολύ.
0: 23 Ιουλίου.
1: Ναι,
0: δεν θα έχει, έχει μπροστά του ένα μήνα. Και.
1: Ναι, ναι. Θα έχει απολύσεις. Το λογικό έτσι.
0: Απολύσεις, τι εννοείς απολύσεις.
1: Δεν θα έχει πάρει κρέτης όλους αυτούς που θέλει. Θα πρέπει,
0: δεν θα τους έχει πάρει όλους. Θα δούμε. Μέχρι τότε, ναι. Κάτσε να δούμε.
1: Ναι. Αύριο τι ώρα είναι η συνάντηση με τον... στο μπάσκετ, παιδιά.
0: Ποια συνάντηση.
1: Ξέρετε, τι ώρα θα είναι η συνάντηση.
0: Ποια συνάντηση. Για τον Ομπραντοβίτς. Κάτσε να έρθει. Ναι. Πιθανότατα θα έρθει αύριο. Θα δούμε μετά. Άμα έρθει.
1: Δεν ξέρουμε όρες και τέτοια και σε να φύγει τέτοια έτσι.
0: Όχι, δεν δίνει κάτι. Δεν έχουν δώσει
1: κάτι.
0: Αν έρθει, μάλλον απόγευμα.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, αυτό ήθελα να.
0: Έγινε όλο. Να σε καλά. Καλά. Σε καλά.
1: Σας ακούμε να ξέρετε κάθε βράδυ. Μας κάνετε παρέα.
0: Σε ευχαριστούμε, φίλο μου.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι.
2: Καλησπέρα,
0: εγώ,
2: ναι. Γιάννης από Θεσσαλονίκη.
3: Έλα, ρε Γιάννη.
0: Γεια σου, ρε
2: Γιάννη. Δεύτερη φορά, μην αγώνεστε, μετράω. Τι κάνετε?
0: Καλά, φίλε.
2: Είναι όλα τα πράγματα σήμερα με το Μουντιάλ. Κάλεσα κυρίως να ξέρετε τώρα, συντονίστηκα πριν 5-6 λεπτάκια. Από μεταγραφικά λίγο να μάθω, και συγγνώμη αν σας ζαλίζω, αν σας κρίζω.
3: Όχι, βρε.
2: Να μου πείτε λίγο τι τρέχει στους πρωταγωνιστικούς. Τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Για τον Παναθηναϊκό μόλις τώρα τα είπα. Να σου πει και έτσι για
2: Ολυμπιακό. Το Πένια κοιτάει ο Παναθηναϊκός,
0: Το κοιτάζει, ναι.
2: Άρα, οι επικρατέστεροι για τον Παναθηναϊκό, για το τέρμα είναι ο Βλαχοδήμος, ο Πένια.
0: Και αν έχουν άλλον, θα δούμε. Γιατί δεν έχει βγει το όνομα του.
3: Δύο και Πένια και
0: όχι, όχι. Ένας
3: εκ των
0: δύο.
3: Να το 1-1.
2: Δεύτερο γκολ.
3: 2-0.
0: 2-0 ο Καναδάς. Έχει μπει φορτσάτος το 29-2-0, σουτ μέσα στην περιοχή δεξιά μονοκόμματο.
2: Ήταν μας που είναι για τον Καναδά, εντάξει, δεν νομίζω να βρίσκει θέμα. Δεν νομίζω να βρίσκει θέμα. Έστειλε, αφήστε που έστειλε και πάρα πολύ κόσμο μαζί και εμένα, Κούβα το Σάββατο η Ελβετία.
0: Mm-hmm.
2: Νομίζω θυμάστε, αν το βλέπατε, ή αν θυμάστε τα highlights, πώς το έφαγε.
0: Το τέλος του αυτοκόλου.
2: Ουσιαστικά ήταν αυτό το γκολ, ναι.
0: Ναι. Δεν το έχω δει εγώ τον γκολ, αλλά μου το πάνε.
2: Ουσιαστικά ήταν, όχι αυτό ήταν.
3: Πέρασε τη γραμμή,
2: γκολ ήταν. Και μπήκε στο 91, νομίζω. Τέλος πάντων προς τα 90+.
0: Ωραία παίζει ο Καναδάς.
3: Γιατί παίζει ωραία.
2: Ο Καναδάς είναι γρήγορη ομάδα.
3: Ναι.
2: Δείξε τον εαυτό του, το δείξε τον εαυτό του στο πρώτο αγώνα με τη Βοσνία. Άρχισε πάρα πολύ να παίξει σοβαρά.
0: Ναι.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν άλλη ομάδα. Έπαιζε, ξεχύλιζε από ποιότητα. Και είχε και έναν ωραίο επιθετικό, ο οποίος θα μπορούσε κάλλιστα να απασχολήσει τις ελληνικές ομάδες. Τον Λάριν.
3: Ο Λάριν είχε γραφτεί όταν ήταν στην Μπεσίκτας για τον Ολυμπιακό δύο καλοκαίρια σερί.
2: Είναι πολύ καλό, είναι πάρα πολύ καλή περίπτωση για τα στάνταρ των ελληνικών ομάδων.
3: Τώρα που είναι,
2: πάρα πολύ καλός παίκτης. Και γρήγορος και καλά κοντρόλ και πολύ καλές τοποθετήσεις και για κεφαλιά και σε θέση βολής. Θα δούμε.
3: Αλλά τι είναι αυτή η λίγα, ρε παιδάκι μου.
0: Ποιοι?
3: Και αυτός τώρα που έχει βάλει τον γκολ. Ο Τζόναθαν Ντέιβιντ.
2: Ο Τζόναθαν Ντέιβιντ.
3: Ναι, αυτός που βάλει τον γκολ. Παίζει στην Γιουβέντους. Τον πούλησε η Λίλ.
2: Είναι παικτάρα, αλλά ήταν δυστυχώς βυσμένος αφέτος.
3: Δηλαδή η Λίλ.
0: Οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι έχουν δίκτυο παντού, ρε.
3: Ναι.
0: Παντού. Αφρικές.
3: Εντάξει, στη Γάλλη δεν είχε πάει.
0: Οκ.
3: Αν να πούμε και την καλησπέρα και στο.
0: Αλλά γενικά έχουν δίκτυο.
3: Στο εστιατόριο εκεί το ελληνικό που μας ακούνε στη Γάλλη. Έστω και μήνυμα.
2: Αν θυμάστε επί καραντίνας, όταν κέρδισε το πρωτάθλημα στη Γαλλία η Λίλ, ουσιαστικά εκείνη την περίοδο ήταν όπου αναστήθηκε αγωνιστικά ο Ρενάτο Σάντσες, που έκανε ματσάρες.
0: Ναι.
2: Ματσάρες. Γενικά η Λίλ προσέχει πάρα πολύ. Και οι Γάλλοι πολύ
0: γενικά
2: καλά.
0: Γενικά οι Γάλλοι, ρε παιδί μου, έχουν παντού.
2: Και ταλέντα, εντάξει, και παίκτες που στην Αγία δευτούρισαν, αλλά ήταν ταλέντα που έδειχναν ότι μπορούσαν να προκόψουν. Ναι. Και να αφήσουν το στίγμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
0: Κάτσε, πάνε για τρίτο. Περίμενε.
2: Πάνε για τρίτο, ναι. Πάνε για τρίτο. Α, τίποτα, δεν είναι. Τίποτα.
0: Δεν μπορεί να μείνει. Πέναλτι και αποβολή θα είναι, φίλε. Περίμενε.
2: Εμένα μου φάνηκε για θέατρο.
0: Πέναλτι για, για τον Καναδά.
3: Πάει για πολλά
2: μέλη. Αν είναι πέναλτι, είναι και.
0: Κίτρινη. Κίτρινη, εγώ, αλλά όχι κουκκινή.
2: Στην αρχή μου φάνηκε για θεατράκι, να ξέρετε. Ήρα, για να μην καθυστερώ και τη γραμμή, τα τελευταία νέα ήταν Ολυμπιακό.
3: Σμαϊλόβιτς.
0: Ναι,
3: πέρα λίγο. Ναι. Ισμαήλοβιτ, το στόπερ, 22χρονο στόπερ τη Σάντεφιορτ. πάρα πολύ ψηλά στη λίστα. Και όχι μόνο ψηλά στη λίστα, έχει κάνει και πρόταση ο Ολυμπιακός.
2: Υπάρχουν φήμες ότι κοιτάζει και goalkeeper.
3: Ο Ολυμπιακός, έχουμε ακούσει αρκετά ονόματα και από την Ελλάδα και ο Χριστογιώργος και ο Πόποβιτς από τη Σερβία και μάλλον πάει για τον Χριστογιώργο πλέον ο Ολυμπιακός. Γιατί έχει φύγει και ο Πασχαλάκης, έχει φύγει και ο Μπότης.
2: Ακριβώς.
3: Λίγουν τα συμβόλαια των παιδιών. Δεν ανανεώνουν. Οπότε είναι μόνο ο Τζολάκης.
2: Πάρα προτεραιότητα έχει η αμυντική γραμμή.
3: Και
2: θα το πάμε σιγά σιγά μπροστά. Ναι, είναι πέναλτι, είναι πέναλτι. Τώρα
3: το
2: προπονητή.
3: Δεν έχει ζει τίποτα.
2: Έγινε, παιδιά, λοιπόν. Καλή
3: έγινε, αγόρια μου.
0: Να σε καλά. Να σε καλά.
2: Εβδομάδα. Bye.
0: Πάμε.
4: Break.
0: Πήγαμε και μισή.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λοιπόν, έγινε αναβάθμιση κόκκινη. Ήταν κόκκινη, φαινόταν γι' αυτό και ο Γαφόρος είναι προκαλακίτρινη. Σε προφανές της Διακόλου, άλλος δηλαδή, εντάξει. Και το πέναλτι για το...
3: Κάτσε να το δούμε και το πέναλτι.
0: Μέχρι να το εκτελέσουν. Όπα.
3: Τι.
0: Είναι εκτός περιοχής.
3: Νομίζω.
0: Α, είναι εκτός περιοχής, φίλε. Ναι, με το VAR. Δεν υπάρχει πέναλτι.
3: Κάτσε, πρέπει να το σταματήσει, να το δούμε.
0: Όχι, το αποφάσισαμε, το VAR.
3: Το αποφάσισαμε, αλλά. Έτσι, εκτός, τώρα που το δεις, είσαι βέβαιος.
0: Νομίζω πως ναι. Είναι εκτός περιοχής. Οπότε είναι φάουλ. Να, στην και το τείχος. Για τον Καναδά με 10 το Κατάρ και ένα φάουλ ακριβώς έξω από την περιοχή για τον Καναδά. 2-10-95-79-283-45. Τελευταίο 20 λεπτό με 25 λεπτό.
3: Μου γράφει ο φίλος ο Πάνος από το Περιστέρι, μου λέει Ηρακλή για να τα λέμε. Και όλα πέρυσι έλεγε ότι ο Μπιανκόρ έβγαζε μάτια στην προετοιμασία. Δεν είπε, λέγα ότι έβγαζε μάτια. Έλεγα για τον Μπιανκόρ ότι είχε κάνει. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιο και ότι έκανε καλή προετοιμασία. Δηλαδή ήταν καλό στην προετοιμασία, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
3: Και στις προπονήσεις και όταν είχε χρησιμοποιήσει κάποια φιλικά.
0: Για να δούμε το φάουλ. Είναι ούτε μισό μέτρο έξω την περιοχή.
3: Και ο Γιάνκορ δεν ήταν ότι.
0: Βασικά
3: ήταν
0: είναι,
3: μια εναλλακτική
0: είναι,
3: λύση. Ναι. Και εναλλακτική λύση. Και έπαιξε ο Γιάνκορ.
0: Ναι.
3: Έπαιξε. Δηλαδή πήρε χρόνο. Ήταν το τρίτο στο
0: μέλλον. Τίμιο μέχρι εκεί.
3: Ναι, αυτό. Ναι.
0: Κάτι φοβερό. Τίμιο. Λοιπόν, πώς πέτυχε ο τείχος. Ένα, δύο, τρεις. 4-5-6-7,
3: ένας καπλωμένος,
0: 8. Κακό φαουλ, ψηλά πάνω τα δοκαριά. Λοιπόν, 2-0 ο Καναδάς με 10 το Κατάρ, στο 35 το παιχνίδι και πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Άλλο τραγουδάκι.
3: Γράφει ένας φίλος, είναι ωραίο. Να που φανερώθηκε λέει το πρόβλημα πέρυσι που δεν έβαζε γκολ ο Ολυμπιακός, λέει. Όταν θα παίζει, λέει, θα παίρνει αυτοκίνητο και ακούγει βόλτες, θα τα χάνεις. Γιατί 3-0 το μάτι, επιστρέφω στο Καρασκάκι.
0: Έλα.
3: Καλό.
0: Λοιπόν. Έχουμε. Πάρτε τηλέφωνο 2-10-95-79-283-45. Σωστό, η σωστή παρατήρηση του φίλου, και κακώς δεν το είπαμε, ότι αν ήταν εντός περιοχής θα έδινε κίτρινη.
3: Ναι.
0: Εκτός δίνει την κόκκινη. Δεν θα είσαι προφανής για γκολ, έτσι. Ναι.
8: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
8: Διονύση πάλι Γιάννης με την Κυψέλη. Απλά ήθελα μια σημείωση για πριν.
0: Επειδή δεν έχει άλλη γραμμή. Ναι.
8: Για τον Παπαθεοδόρο ήταν που ήταν βοηθός, όχι ο Παπαδόπουλος.
0: Δεν το ξέρω, φίλο. Έχει ακουστεί και αυτό. Κάπου έχει υποθεί, αλλά δεν το ξέρω. Μισό ψέματα.
8: Αυτό σημείωσε γιατί με σκάλωσε πριν μου μέσα.
0: Και εγώ σκάλωσα, μου λέει ο Μάνος Παπαδόπουλος και λέω.
8: Ναι, όχι, είναι και ο Μάνος Παπαδόπουλος και ο Παπαδόπουλος.
0: Έγινε, θα το δούμε, φίλο.
8: Έγινε, για καλό βράδυ.
3: Δεν κάνω ρε την πάπια. Δεν έχω κάτι τέτοιο θέμα να κάνω την πάπια. Λέμε ασχέσεις πριν με τον Μπιανκόν. Όταν πηγαίνει ένα παίκτη καλά στην προετοιμασία και το βλέπω, θα σα το πω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και α είναι αντιεμπορικός.

0: Έχει μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Καναδά. Την κρύψανε. Έδιωξαν πάνω στη γραμμή από πλασέ.
1: Δεν ήταν καλό το πλασέ.
0: Δεν είχε ισορροπία καλή γι' αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είχε ισορροπία, αλλά το Κατάρ δεν μπορεί τώρα να.
1: Τώρα πώ να, τι να κάνει το Κατάρ.
0: Καλά,
1: τώρα...
0: και με 11 δεν έκανε τίποτα.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Μάλλον τώρα.
1: Αλλά, Διονύση μου.
0: Ναι, το είπαμε, παιδιά, το είπαμε. Για το πέναλτι και την κόκκινη κάρτα. Ότι δεν δίνεται πολύ σπάνια γιατί είναι αυστηρή ποινή. Πάμε, ναι.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
2: Εγώ μιλάω, γεια σας, τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
2: Πανιόνιος από Νέα Υόρκη, έχω ξαναπάρει...
0: Πανιόνιος,
1: από Νέα Υόρκη, καιρός.
0: Το όνομά σου.
2: Ναι, Παναγιώτης λέγομαι.
1: Γεια σας, Παναγιώτη.
2: Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
2: Τίποτα, χαιρετίσματα, ευχαριστούμε για την παρέα, κλασικά σας ακούω. Πάω για δουλίτσα εγώ τώρα εδώ. Ήθελα να σας πάρω εδώ και μέρες, να σας πω
1: για το πρωτάθλημα,
2: με τους Νίκς.
1: Τι γίνεται, τι γινόταν, ε.
2: Ορίστε. Παιδιά, ακόμα το Μουντιάλ εδώ πέρα, εντάξει, έχει πιάσει, αλλά καταλαβαίνετε τι έγινε με τους Νίκς, έτσι.
1: Καλά,
2: αυτό που έγινε.
1: Δεν φέρει 53 χρόνια ήταν αυτά.
2: Δεν υπάρχει, όχι μόνο αυτό, παιδιά, δεν ξέρω αν είδατε τα play-offs. Αυτή η ομάδα δεν είχε αυτέρα, δεν είχε κανένα όνομα.
1: Εντάξει, ο Μπράνσερ και ο Τάουνς, ναι, δεν είναι όμως το top-top. Δεν είναι να πεις ότι είχε στον Ντόνσιτς, ότι είχε στον Γιόκιτς. Ναι, οκ. Okay.
2: Ναι. Όχι, και δηλαδή, τέλος πάντων, επειδή εδώ πέρα ξέρεις, είναι everyday, ας πούμε, το βλέπουμε κάθε μέρα και ασχολούμαστε με αυτό. Καταλαβαίνετε, εντάξει, ναι. Έχω να αγοράσω φανέλα παίχτη για εκατομμύρια χρόνια. Πήρα Τζέιμ Ρόμπινσον, ας πούμε, δεν υπάρχουν αυτά που γίνανε εδώ. Οπότε. Και δεν ξέρω αν είδατε με το Parade τι έγινε.
1: Κάποια βιντεάκια χάζεψαν, ναι. Αλλά έχει περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος.
2: Ξέρετε τι θα είναι η φάση με το Μουντιάλ και αυτά. Αν βρείτε ευκαιρία, μια και είναι και η δουλειά σας, δείτε, κάντε ένα έτσι, μια έτσι, πώς το λένε, επίσκεψη, ας πούμε, από την Ατλάντα και μετά, από εκεί που χάσανε και τους βρίζανε, που κερδίσανε τα πάντα. Δηλαδή τους παίρνανε όλους με δηλαδή η Cleveland είχαν το όνομα, ας πούμε, έτσι, όχι τη χάρη. Κάνανε ένα τρελό comeback στο πρώτο παιχνίδι, μετά τους πήρανε 4 σερί.
1: Ναι, ναι, και δεν είχε, δεν είχε κακό ρόστερ το Cleveland για μένα.
2: Όχι, πολύ κακό. Εγώ διάβασα πώς το που λένε με το Harden. Ότι τι καλά, κανείς δεν κέρδισε με το Harden. Ένα σαράκι μου που είναι Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ. Και μου έλεγε αυτό κανείς δεν κέρδισε με το Harden και ξέρω εγώ. Εντάξει, ομάδα πάρα πολύ καλή. Και γενικώς είχαν. Ήταν να βγουν εκείνοι και εννοείται ότι βρίζανε και την Ανατολή ακόμα περισσότερο αυτό. Η ταξιδί είναι σίγουρα. Πάρει 4-1 που έχει το όνομα τη χάρη. Εντάξει, είναι μικρά τα παιδιά, κάνανε λάθη. Θα το ξαναδούμε του χρόνου σίγουρα.
1: Ναι, αλλά ήταν καλή ομάδα, φίλε. Ήταν ομάδα μου, φίλε. Δηλαδή.
2: Ομαδάρα, παιδιά.
1: Ναι.
2: Ομαδάρα.
1: Δηλαδή είχε οι παίχτε του ρόλου. Εντάξει, ο Χάρτη είναι ένα παίχτη ο οποίο κάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Δηλαδή θα πάρει rebound, θα δώσει εσύ, θα παίξει άμυνε. Ήταν
2: μαζί στο Βιλανόβα, νομίζω, με το Μπρανσον. Δηλαδή υπάρχει βιντεάκι. Τη στιγμή που μαθαίνει ότι τον έχουν πάρει μεσού τη χρονιά, νομίζω ότι και φέτο και πανηγυρίζει ο Μπρανσον. Γιατί ψάχνανε για παρεάκι, ψάχνανε για ομάδα. Κανεί από αυτού. Και ο Κάτ και ο Τρόντσο, ο Πτσόφ, α πούμε.
1: Ναι.
2: Είχε κάτι φτύπη στο ταινό, ότι δεν ήταν απρόσεκτο, ήταν ατομιστή, ότι ήταν αυτό.
1: Εντάξει, ήταν. Για πώ έπαιζε, α πούμε, για τα χρόνια. Ο Τάουνς. Αλλά.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν, ξέρεις, ένας ψηλός ο οποίος δεν έχει το πώς παιχνίδι. Δηλαδή πηγαίνει και σουτάρει από μακριά. Αλλά είναι καλός παίχτης. Και σμινεζόταν τα
2: καλά. Επικινδυνότατος, τους μπέρδεψε τρελά. Και ο. Και ο είναι ρούκι, ας πούμε. Οπότε. Εντάξει, δεν θέλω τώρα. Γιατί. Έχει και ένα άλλο που θέλω να σας πω. Γιατί. Μ' ακούτε.
1: Βεβαίως.
2: Μ' ακούτε.
1: Ναι.
2: Το μόνο που θέλω να σας πω. Και επίσης είναι αυτό ήθελα βασικά να πω, γιατί θέλω να σας πάρω εδώ και ξέρω εγώ κανένα εβδομάδα, 2 εβδομάδες ξέρω εγώ που ξέρω. Η τοξικότητα που λένε γιατί μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού είναι αντίστοιχη εδώ, αυτό θέλω να πω. Υπάρχει δηλαδή και με τη διαιτησία και όλα, έγινε copy-paste.
0: Μιλάγανε, ποιος μιλάει για τις βολές? Ένας προπονητής της Νέας Υόρκης ήταν που μιλούσε για τις βολές.
1: Δεν το έχω.
0: Ναι, σε συνέντευξη τύπου και λέω, κοίτα να δεις.
2: Όχι, παιδιά.
0: Έλεγε, ξέρω εγώ, ήταν βολές, ξέρω εγώ, 28-5. Λέω τώρα, δεν θυμάμαι, ένα τέτοιο. Και έλεγε δεν το ξανά.
2: Ο Μάικ Μπράουν το είπε.
0: Μπράβο.
2: Ο Μάικ Μπράουν το είπε αυτό στο.
0: Μπράβο, γιατί κάνανε ερώτηση στον. Κάνανε, θυμάμαι, ερώτηση στον Αταμάν. Οι συνάδελφοι κάνανε ερώτηση στον Αταμάν.
2: Ναι, μπράβο.
0: Και του λένε, το ξέρετε, ο Μάικ Μπράουν. Λέει, βεβαίω το ξέρω, και έρχεται εδώ. Και γέλαγε το Αταμάν. Και του είπαν μετά, όχι, έκανε αυτή τη δήλωση.
2: Αυτό, ναι. Και τώρα μιλάμε για τον Μπράουν που είναι ψηλοθρύλος, έτσι. Και αυτό που έκανε, σίγουρα τον έκανε outperform τον. Ναρκωνητή, αλλά και πάλι σας λέω οι άλλοι τώρα χωρίς ψύχρεμα, γιατί εδώ μπήκαμε και εμείς στη φάση, έτσι, με τους Spurs, ας πούμε, ότι Μπού και Wemby και τι είναι αυτά που κάνεις και τα φάουλ, τα flagrant, αυτά, είδατε τα φάουλ που έκανε, έτσι, και πώς τη παίζανε.
1: Έχω δει λίγα στιγμή, δεν το έχω δει και εγώ.
0: Δεν προλαβαίνουμε μόνο.
1: Δηλαδή, πια εγώ γεμάτα τρία χρόνια να δω έτσι. Να ασχοληθώ. Δηλαδή, κάποια παιχνίδια Σάββατο ή Κυριακή που μπορεί να ήταν νωρίς. Εντάξει, τα βλέπω αυτά.
0: Οπα.
2: Να πω και εγώ την αλήθεια. Και εγώ ρε παιδί μου με συνεπήρε λίγο το
0: πέναλτι και του Καναδά, θα το δούμε αν είναι.
2: Με συνεπήρε το τσουνάμι εδώ. Καταλαβαίνετε, αυτή η πόλη εδώ έβραζε. Εντάξει, αυτό το παιχνίδι που το γυρίσανε από 29 πόντους. Δεν μπορώ να περιγράψω τι έγινε εδώ. Δεν έχω λόγια δηλαδή.
0: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο.
1: Ναι, δεν είναι και θέατρο που ζητάνε.
0: Δεν είναι θέατρο, πήγε να σουτάρει ο παίκτης νομίζω και βρήκε τον. Στο σουτ που πήγε να κάνει βρήκε.
1: Μακούτε. Σε αυτό που λένε και το μάτς εξελιχθεί.
0: Να είσαι καλά, για να προχωρήσουμε.
2: Παιδιά, να είστε καλά, συνεχίστε, είμαστε επαφή. Γεια σας.
0: Εσύ. Παίζεται λέει ο διαιτητής, δεν υπάρχει κάτι. Όντως,
1: μα δεν υπάρχει, θα τον ειδοποιούσαν γιατί έχει κάρτα αυτός. Και ζητούσαν για δεύτερη κίτρινη.
0: Όχι, δεν ήταν κάρτα.
1: Όχι, αυτό σου λέω, ζητούσαν δεύτερη κίτρινη του Κατάρ.
0: Λοιπόν, 45 είμαστε, 2-0. Ο Καναδάς, ο οποίος συνεχίζει να επιτίθεται. Με 10 το καταθυμίσουμε.
1: Τώρα, πού να, τι να κάνει το Κατάρ. Του ξελευθερία είναι το μάτς.
0: Δεν μπορεί να διώξουν αυτοί με τίποτα.
1: Τι να διώξουν τώρα, ρε.
0: Έχουν μπει στην περιοχή του Κατάρ.
1: Έφυγε εκεί, άλλοι κάτω, γίνεται.
0: Λοιπόν, για πάμε. Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Πάνω από Ρότερνταμ τηλεφωνώ. Σας ακούμε εδώ με την παρέα πολύ τα βράδια. Παναθηναϊκός είμαι.
1: Γεια σου ρε Πάνο.
3: Διονύση, θα ήθελα, έχω μια αμφιβολία, μια απορία, πώς να το θέσω, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Όσον αφορά το στήσιμο της ομάδας, κυρίως του κορμού και το πώς θα πραγματικά θα συμβεί τον επόμενο μήνα, γιατί μιλάμε ότι τα προκριματικά ξεκινάνε περίπου 26...
0: 23.
3: Πόσο, 23. Mm. Επειδή πραγματικά σε εκτιμάμε εδώ ως Παναθηναϊκή, θα ήθελα μια γνώμη, τι πιστεύεις, τι θα γίνει.
0: Περίμενε, τι πιστεύω εγώ ότι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πώς πιστεύω
3: θα ήθελα
0: εγώ,
3: την προσωπική
0: τι
3: σου,
0: θα
3: την
0: ήθελα
3: προσωπική
0: εγώ να δω. Άποψη. Θα σου πω, ρε, τι θα ήθελα εγώ να δω.
3: Και
0: εγώ
3: τη δημοσιογραφική σου, ναι, ως πρακτικά τι μπορεί να συμβεί σε αυτό το μήνα, ρε παιδί μου.
0: Εγώ θα ήθελα ο Παναθηναϊκός μέχρι τα προκριματικά να έχει τερματοφύλακα, βασικό εννοώ.
3: Ωραία.
0: Να έχει ένα στόπερ τουλάχιστον και από τους καινούργιους λέω τώρα, έτσι.
3: Ναι.
0: Και ένα χαφ τουλάχιστον. Και δύο ακραία μπακ. Δηλαδή μίνιμουμ 5 μεταγραφές.
1: Τερματοφύλακα στόπερ, δύο ακραία μπακ.
0: Και ένα χαφ.
1: Α, όχι σέντερφορ.
0: Εντάξει, όχι. Και σέντερφορ θα ήθελα γιατί. Όχι, και σέντερφορ θα ήθελα. Γιατί με δεδομένο ότι ο Ντέσσερς δεν θα έχει επιστρέψει, θα έχει μόνο τον Ντετέι. Χάνονται ευκαιρίες για τον Καναδά. Λοιπόν, οπότε. Ναι, και σέντερφορ. Δηλαδή, να το θέσω διαφορετικά, καλά κάνεις το λες. Αν μου έλεγες να έχει ένα ακραίο μπακ από τους καινούριους και να έχει σεντερφόρ ή δύο ακραία μπακ και όχι σεντερφόρ, θα σου έλεγα ένα και ένα σεντερφόρ. Τώρα, η στόχευση είναι ο Παναθηναϊκός να έχει πάρει 5 παίκτες μέχρι τότε. Κάπου εκεί το βλέπω. Δεν μπορεί να έχει πάρει μέχρι 23 Ιουλίου 10 παίκτες, γιατί θα προκύψουν και κάποιες περιπτώσεις τον Αύγουστο. Πάντα το βλέπουμε αυτό. Τώρα, σε γενικό επίπεδο. Πάλι πέφτουν στην περιοχή, πάλι ήταν πέναλτι οι Καναδοί. Σε γενικό επίπεδο, δηλαδή για όλη τη χρονιά, κατά τη γνώμη μου, ο Παναθηναϊκός το βάρος πρέπει να το ρίξει στον άξονα. Δηλαδή, τερματοφύλακας, στόπερ, χαφ, επιθετικός. Εκεί πρέπει να γίνουν κινήσεις βαρβάτες. Κυρίως στα χαφ. Και στον επιθετικό. Εγώ θα ήθελα ένα επιθετικό κίλερ. περιμένοντας φυσικά και τον 4, αλλά θα ήθελα ένα ακόμα.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά.
3: Και 3-0. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Ηρακλή.
1: Γεια σου, φίλε.
0: Λοιπόν, 3-0 μόλις τώρα. Ο Καναδάς. Πάρτι κάνει στο πρώτο ημίχρονο.
1: Μπορεί να έρθει και λίγο επιθετικό φόλ στην αρχή.
0: Στην αρχή λες, και εγώ εκεί στην κεφαλιά που παίρνει. Να δούμε αν το σπρώχνει ή όχι. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Λοιπόν, δεν έχουμε.
1: Κάτι και θα δούμε εδώ και τη φάση.
0: Να δούμε τη φάση. Ήταν μια κεφαλιά, την έβγαλε ο goalkeeper. Με μια κοντινή προβολή πήγε τον goal.
1: Όπα, δεν τους βλέπω καλά. Και δεν σταματάνε.
0: Ναι.
1: Για να δούμε εδώ. Έλα, Διονύση, το έμπειρο μάτι σου.
0: Δεν θα το δει να φάω. Υπάρχει μια επαφή, ένα κράτημα εκεί, αλλά τώρα φτάσουμε σε δύο σημεία.
1: Το έβγαλε ο Κακομοίρη.
0: Το έβγαλε ο τερματοφύλακας, αλλά από κοντά μετά ήρθε η προβολή.
1: Ο ίδιος.
0: Ποιος, ο ίδιος, ναι. Ο βάλε το δεύτερο.
1: Όπως το λέει ένα φίλος, λέει τώρα over 5,5 το βλέπετε. Έτσι πως πάει. Τώρα περίμενε λίγο. Τι να σου πω. Εδώ είναι ικανή να βάλουν και τέταρτο μέχρι το ημίχρονο.
0: 3-0 λοιπόν, 2 ο Ντέιβιτ και 1 ο Λάριν.
1: Εδώ κοίτα τι γίνεται.
0: Ναι, δεν σταματάει.
1: Δεν σταματάει. Παίζουν
0: ωραία μπάλα. Εντάξει, είναι και το Κατάρ δύναμο, αλλά παίζουν ωραία μπάλα κανένα.
1: Καλά, και στο προηγούμενο ήταν 1-1 έτσι το Κατάρ.
0: Δηλαδή αυτό το μάτσο βλέπεις, επειδή μέσα στο και αν είναι μονόπλευρο. Βλέπεις φάσεις, βλέπεις.
1: Βλέπεις, ναι, ναι.
0: Δεν είναι τώρα. Γιατί έχουμε δει κάτι πρώτα ημίχρονα.
1: Ξέρεις, θα λέω και για τις ισοβαθμίες στα γκολ.
0: Βεβαίως. Κάτσε γιατί έχουν βγει τέταρτο τώρα. Δεν σταματάνε. Άμα τη πάσει και σουτάρει ο άλλος, κοντά.
1: Περίμενε.
0: Δεν σε γεμίζουν την περιοχή, τι γίνεται. Έχουν μπει όλοι του Κατάρ στην περιοχή τους. Ευκαιρία. Σούταρε από δεξιά σου ο Μπακ για ανέβει. Το βγάλε τον αθλέκα. Και τρέχουν εκεί, πάμε σου λέει.
1: Να φορτώσει
0: και τελειώνει το μάτς.
1: Ναι.
0: Δεν πήγαινε. Για να δούμε. Τελευταίο λεπτό πάλι μπροστά η Καναδί. Για να δούμε. 3-0 θυμίζουμε. Δεν τραβε. Βγαίνει. Τώρα πρέπει να βγει όμως. Δεν το λήξει. Έχει ακόμα. Βγήκε η σέντρα. Μακρύνουν όπως ή του Κατάρ. Ξαναπαίνει μπάλα ο Καναδάς και θα κάνει μια τελευταία επίθεση αναλυτωμένη.
1: Ούτε πίσω στον τερματοφύλακα.
0: Πίσω, ρε, δεν έχει πίσω. Εδώ βιάζονται λες και τελειώνει το μάτς. Τα κουνάκια.
1: Τι θα κάνουν και τα κουνάκια τώρα.
0: Παρακάνουμε λίγο. Βγάλε μια σέντρα, θα λήξει.
1: Έχει 40 δευτερόλεπτα, Διονύση.
0: Για σουτάρει κάποιος. Σουτάρει.
1: Δεν πρέπει να υπάρχει παίχτης
0: του Κατάρ. Έξω την αρχή όλοι και μέσα. Την πήραν την μπάλα. Κάνανε και δυο πάσες του Κατάρ.
1: Η κατοχή πόσο είναι. Πόσο είναι σε αυτό το μάτι.
0: Πρέπει να είναι 70-30.
1: Για πλάκα.
0: Ναι. Λοιπόν, τελευταία δευτερόλεπτα 3-0. Το Καναδά στο Κατάρ έχει κερδίσει ένα πλάι και το Κατάρ. Οπότε δεν θα αργήσει να το σφυρίξει ο διαιτητής. Έχουμε γραμμή. Δεν έχουμε γραμμή. Πάμε για φινάλε σιγά-σιγά. Αν πάρει κάποιο.
1: Εντάξει, το ματσάκι εδώ.
0: Λίγη τώρα.
1: Λίγη τώρα, λίγη. Και τα πρεσάρις μαζί, ως ένα
0: πρεσάρι. Λοιπόν, ημίχρονο Καναδάς Κατάρ 3-0. Με 10 το Κατάρ. Γεννήσω πώς να πάρουμε goalkeeper. Εγώ θα περιμένουμε το καλοκαίρι του Λαχοδήμου και μετά θα έχουμε χρόνο να βρούμε άλλον αφού αυτός δεν θα έρθει. Μα είπαμε ότι έχει. Ήταν για τον Μπένια πάνω. Δεν το είπαμε.
1: Εντάξει, δεν πρέπει να πάρει τερματοφύλακα για τα. Και ακόμη και για τα προκριματικά.
0: Εντάξει, και στο πρώτο να μην έχει δεν θα συμβαίνει διαβελώνει. Έτσι. Αλλά.
1: Εννοείς το σταμάτησε με την μπάξη.
0: Για μένα, ναι. Αλλά καλό είναι να έχει πάρει.
1: Καλό είναι να έχει πάρει. Για να μην γραφτούν τίποτα περίεργες ιστορίες, γιατί ξέρεις το ποδόσφαιρο γράφονται.
0: Ναι, καλά. Προφανώς.
1: Δεν σου λέω ότι θα συμβεί.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Τα έχουμε δει.
1: Μα τα έχουμε δει. Που γράφει ένας φίλος που έχουμε πάρει πρωτάθλημα το 87, το 97, το 7, το 17, να πάρουμε και το 27. Ναι, γιατί όχι. Η δεύτερη κίτρινη περιμένει.
0: Το βλέπουμε από over 5,5, ναι, το βλέπω.
1: Έτσι πως πάει, ναι. Ένας φίλος περιμένει και αποβολή από Καναδά. Πώς θα γίνει αυτό, δεν ξέρω. Αλλά μακάρι, δεν σου καρφώσω εγώ για να το, για να το πιάσεις, γιατί πάει σε καλό ταμείο. Mm. Γιατί δεν είμαι σε καθόλου καλή φόρμα.
0: Λοιπόν, πες 11 με την Πάξη, τι να πω 11. Δεκάδα. Τι να πω 11, ρε παιδιά.
1: Και την κατάλαβα. Δεν
0: κορυδεύετε.
1: Ρε παιδιά, είπαμε.
0: Αυτό το αυτοκίνητο το είπαμε. Δεν έχουμε φίλο,
1: Εντάξει, μπορεί να πάρει κάποιος, περίμενε. Έχουμε ακόμα.
0: Εντάξει, δεν έχουμε.
1: Άσε το τραγουδάκι λίγο.

0: πήρε φίλος, πάμε να το βγάλουμε τελευταίους. Χαίρετε.
1: Για, για δύο λεπτά και τρία, ναι.
0: Χαίρετε. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, φίλο μου, έχεις τρία λεπτάκια.
2: Ναι, ναι, ναι, έτσι σύντομα. Είστε καλά, παιδιά.
1: Όλα καλά, ναι, ναι.
2: Ο Νίκος από Αργυρούπολη, είμαι μπασκετικός παναθηναϊκός είμαι. Δηλαδή, τα έχουμε έτσι πει μία-δύο φορές. Έτσι, να σας πω έτσι ένα περίεργο γεγονός που έγινε σήμερα. Πήγα στην Γλυφάδα να δω, είχε κάτι αγώνες 2-on-2, αλλά με επαγγελματίες παίχτες. Ήταν ο Λαριτζάκης, ήταν ο Μποχορίδης, ξέρεις και τα λοιπά.
1: Πού ήταν ο Χουάντσο, πού ήταν ο Γουόκαπ.
2: Ήταν ο Χουάντσο, μπράβο. Ήταν ο Χουάντσο και δεν έπαιζε, ξέρεις, είχε έρθει, παιδί μου, με παιδάκια και τα λοιπά. Ήταν πολύ ωραία και τα λοιπά η διοργάνωση. Αλλά έτσι όπως τράβαγα το βίντεο που μπορώ να σας στείλω, και δεν το λέω τώρα οπαδικά, έγινε μια φάση με τον Λαριτζάκη, με ένα νέο παίχτη που τον γύρισε ανάποδα και τον χτύπησε πολύ άσχημα. Και έφαγε αντιαθλητικός στο 2-on-2 επειδή είχε ρίξει δύο τρίποντα στο τέτοιο. Οπότε, πώς να το πω, αντί τα παιδάκια να βλέπουν, ξέρεις, ωραίο θέμα που είδαν ούτως ή άλλως, βλέπανε κάτσι μες στο γήπεδο. Οπότε μια τέτοια ενημέρωση, δεν ξέρω αν είχατε κανένα φίλο και έτυχε να πάει να το δει.
1: Όχι, έχω βυθεί εκεί που είχε καλεσμένος ο Χουάντσο.
2: Ναι, εντάξει, καλά, εννοείται. Ήταν ο Διαμαντίδης, ήταν πολύ καλός κόσμος. Κατά τα άλλα ήταν πολύ ωραίο, γιατί τέτοια πράγματα πρέπει να γίνονται αν θέλουμε να βγάλουμε, ξέρεις, και νέα γενιά παικτών, ας πούμε. Αυτά βοηθάνε, είναι προς αυτήν.
1: Πρέπει να βγει νέα γενιά, πρέπει να βγει και ασχολούνται τα...
2: Ναι, ναι, γιατί θεωρώ η νέα γενιά, δείχνουμε λίγο έτσι μια, ότι μάλλον έχουμε θέμα σαν χώρα, και είναι κρίμα γιατί είμαστε τρομερά μπασκετική χώρα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά.
0: Να είσαι καλά. Αυτά. Σε ευχαριστώ
2: πολύ. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Γεια σας, παιδιά.
0: Λοιπόν, κύριοι και κυρίες, αύριο πάλι. Να είστε καλά. Θα τα πούμε και πρωί και βράδυ. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τι έγινε, Αγγλία έρχεται, τα λιοντάρια. Τα λιοντάρια έβαλαν δύο γκολ, φάγανε δύο γκολ. Κατευθείαν από του γεροντοκροάτε.
1: Άκουσε συζήτηση coming home και νομίζω ότι λέμε για την Αγγλία. Για την Γκάνα το λέμε, ρε φίλε.
0: Είχε δίκιο, στο 95. Γκάνα παράμα. It's coming home, it's coming home. Ουρτού μετά, τι σου κτου. Μη γουίρσπορε φεμινίνιδα, τι σε σκουβάξει, αμπόρι μου. Είναι εύκολο. Από εδώ. Με Μάρια Ζαφία.
1: Η Αλέξανδρου Τσουβέλα.
0: Και πάνω ρίλο στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Εδώ είναι η Γκάνα, εδώ σας γλεντάει στο 95. Παναμάκια. Παναμάκια.
1: Άμα δεν σφυρίξει ο διαιτητής.
0: Παναμάκια. Άμα δεν σφυρίξει. Ή όπως έλεγε πολύ. Καθόλου ρατσιστικά ο Γιατζόγκ. Άμα δεν τραγουδήσει χοντρή.
1: Δεν βγήκε ποτέ καμία. Συγγνώμη, καμία.
0: Ευτραφή.
1: Όχι, δεν τη λένε έτσι. Τη λένε plus size. Τραγουδίστρια.
0: Εντάξει. Οκ, προχωράμε. Αυτή εδώ η εκπομπή θα πάμε στις 10.
1: Με κέφι. Αστέρες.
0: Τι?
1: Η Γκάνα είναι οι μαύροι αστέρες.
0: Είναι παιχταράδες. Είναι πολύ γρήγοροι.
1: Όχι, τους λένε.
0: Ναι, είναι πολύ γρήγοροι. Οι μαύροι αστέρες θα μπορούσε να είναι σειρά του Sky. Ναι. Από τον ήλιο, μαύροι αστέρες. Όλη η εκπομπή Cancel. Ξεκίνησε όλη η εκπομπή για Cancel. Και κυρίως ξεκίνησε για Cancel με το It's Coming Home, με τα 4 γκολ που έβαλε η Αγγλία και το πιστεύουν. Και μου έστειλαν και μερικοί μήνυμα. Θα πατώσει η Αγγλία, Καραγκιόζη Τσούβι. Βλέπεις τι κάναμε στους Κροάτες και δεν ξέρουν τι θα γίνει παρακάτω. Δεν το ξέρουν. Τα παιδάκια.
1: Να σου πω κάτι. Εντάξει, το σκορ θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, 8-3.
0: Okay.
1: Εύκολα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εύκολα. Ωραία. Γιατί έχει σώσει
0: πολλά. Ήταν με του γέρου.
1: Ολιβάκοβιτς. Παιδιά, η άμυνα. Δεν ξέρω, ο Ρίλος ίσως με νιώσει λίγο περισσότερο. Μου θύμιζε ΑΕΚ πριν από 3-4 χρόνια της Κροατίας. Και δεν το λέω για καλό, ούτε για την ΑΕΚ, ούτε για την Κροατία.
0: Ναι, ναι, ο Μόντριτς εκεί πήγε και έκανε πέναλτι.
1: Εντάξει. Φυσικά το πέναλτι τώρα, με συγχωρεί.
0: Δεν πάει την μπάλα, δεν βλέπει. Αφηρία. Δεν μπορεί ο Μόντριτς. Δεν μπορεί, Μόντριτς. Δεν μπορεί, ρε Μόντριτς, να μην ξέρει ότι κάποιο θα βρεθεί πιο γρήγορο από σένα.
1: Ναι, άργησε να τραβήξει το πόντο.
0: Ναι, άργησε γέρο. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω του φίλου των λιονταριών. Ναι, ναι, ναι. Τριών λιονταριών. Τρία δεν είναι τα λιονταριά.
0: Τρία, υπάρχει λόγο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι χαρήκανε για το 4-2, για Κροατία, γιατί έχουμε και εμείς στο μυαλό μας την Κροατία που έχει φτάσει και αυτό και που έχει πάει. Παιδιά, δεν είναι. Δεν ήταν αυτό τώρα.
0: Το θέμα μας.
1: Δηλαδή, εγώ δεν θα χαιρόμουν αν από αυτή την Κροατία λέω. Όχι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ηρεμήστε λίγο.
0: Λέγονται λιοντάρια. Λέγονται λιοντάρια. Είναι ωραίο.
1: Ωραίο,
0: ωραίο. Μαύροι αστέρες. Καφετέρος λέγονται Κολομβιανοί.
1: Πώς θα λέγονται.
0: Έτσι λέγονται.
1: Έντος, εσπρέσους, σκέτους.
0: Μέτριους, εξπρέσιους, ποέτιους, οβίδιους, ιτέρα, πόρτικα. Λέγονται καφετέρος. Πραγματικά, παίζαμε με τα καφενεία να πούμε. Τρία ρίξανε στους Ουσμπέκους, τους Ιρισμέτοφ. Καφετέρος.
1: Εμάς το μαθαίνε τσιμπουρέρος.
0: Καλά, εμείς είμαστε.
1: Τιουζέρος.
0: Προβατίνος. Προβατίνους Μάγνους. Πάρα πολύ ωραίο προσωνύμιο το καφετέρος.
1: Ωραίο.
0: 1-3 λοιπόν, Ουσμπεκιστάν. Οι καφετέρος νίκησαν τους Ασιάτες. Έτσι. 1-3. Τι έγινε.
1: Εντάξει.
0: Ήρθατε πρεμιέρα σε Μουντιάλ πρώτη φορά. Μέχρι και το Ουσμπεκιστάν πήγε. 1-3.
1: Δεν έβαλε γκολ. Το πρώτο του γκολ έβαλε στο Μουντιάλ. Εντάξει. Ωραία, μπράβο.
0: Καφετέρος.
1: Καφετέρος. Σήμερα έχουμε Τσεχία, Νότια Αφρική.
0: Ναι.
1: Και Ελβετία, Βοσνία, Ζεγοβίνη.
0: Ωραία, φίλους μας τους Βόσνιους.
1: Τίποτα. Μακάρι όλα τα μακάρι.
0: Έλα μωρέ, εντάξει.
1: Να μην σταυρώσουνε κόρνερ.
0: Κόρνερ σε κόρνερ θα κερδίσουμε σήμερα.
1: Όχι, 0-0.
0: Λες, ε. Το πρωί καφετέρος ζεστός ή κρύος. Εγώ πάντα κρύο και το χειμώνα.
1: Εγώ το πρωί ένα double espresso ζεστό.
0: Πίνεις σε διπλό εσπρέσο που μέχρι να έρθει εδώ το πρωί.
1: Ναι, εντάξει, είναι στο σπίτι, είναι.
0: Α, δεν μετράει διπλό
1: εσπρέσο. Είναι σαλούμπο.
0: Α, γι' αυτό κάνει.
2: Εσύ ακροατή να πα στο διάλα!
1: Δεν ξέρω να πει. Και αυτό είναι εδώ πέρα, το φρέντο εσπρέσο.
0: Α, ένα διπλό εσπρέσο και ένα φρέντο εσπρέσο μετά.
1: Αλλά τέλο.
0: Δεν ξαναπίνω. Γιατί δεν κλείνω. Τα μάτια σου είναι ανοιχτά, δεν χρειάζεται να
1: ξέρω.
0: Δεν χρειάζεται να ξέρω. Μετά λέω εγώ για ποιο λόγο η Μαρία και πώ προλαβαίνει όλα αυτά. Γιατί εδώ που είναι, μετά είναι τεντωμένε στι πιλάτε, μετά. Ποστάρια, έξι φαγητά και μετά με ένα φόρεμα κάνει μια παρουσίαση στον Μπούσια. Και μετά λέει. Είδα. Τι έγινε.
1: Την άλλη
0: εβδομάδα. Και μετά λέει: εδώ βλέπω μπάλα. Αλλά γι' αυτό χτυπά τρία καφεδάκια σε μια μισή ώρα.
1: Έλα, δεν μετράει το διπλό, δεν μετράει.
0: Γιατί, επειδή δεν το πληρώνει σπίτι. Πώς δεν μετράει το διπλό εσπρέσο?
1: Είναι λούγκο, μωρέ, είναι αερωμένο.
0: Τι σημασία έχει που είναι αερωμένο? Ο οργανισμός τι λέει? Παιδιά, δεν πλήρωσε ούτε δημολόγιο ούτε απόδειξη. Άρα δεν μετράει στον οργανισμό μας. Ακυρώστε το.
1: Σκέτο.
0: Με την ούρηση φύγαμε. Δεν μένει κανένας πίσω.
1: Αυτό και πολλά νερά και
0: τα πάντα. Ναι. Πολλά νερά. Εντάξει, δεν είναι. Ήπια 9 τεκίλες, αλλά πίνω πολύ νερό. Δεν με πιάνει, ρε.
1: Θυμάστε τα παλιά τα χρόνια που η παραγωγή του ραδιοφώνου λέγανε καλημέρα, άλλες εποχές?
0: Όχι, δεν λέμε καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μα σου είπα να πει, δεν θέλω να πω. Γιατί δεν λες καλημέρα? Είναι πάρα πολύ βαρετό το καλημέρα και τι κάνετε. Δεν είμαστε τέτοιοι. Παραγωγή. Τι θα κάνουμε τώρα? Καλημέρα. Ποιο σας λέει μωρέ καλημέρα? Είπα σε ένα κύριο στον δρόμο και με κοίταξε.
1: Μα όχι, λέω... εγώ λέω καλημέρα.
0: Εγώ λέω.
1: Σε άσχετο κόσμο. Δηλαδή. Σε άσχετο κόσμο. Εντάξει, δηλαδή, εμένα... θα βρεθούμε σε μια πόρτα, κάποιος να μπει, κάποιος να βγει. Θα πω καλημέρα.
0: Εντάξει, εμένα με πλησιάζουν για τις φωτογραφίες.
1: Καλά, εντάξει.
0: Το θέμα όμως είναι στην κομματινή σου, που μου είπε ο άλλος, με ποιο παίζω καράτε.
3: Ορίστε.
0: Ήρθε ένας, ερχόντουσαν λίγο φωτογραφία και έρχεται ένας κοντά μου, λέω φωτογραφία. Με ποιον παίζω καράτε? Και μου έκανε κίνηση. Με ποιο παίζει καράτε?
1: Σου έκανε αεροκαράτε.
0: Ναι, όχι μικρός, 75 χρονών, με ένα ποδήλατο. Με ποιο παίζω ρε καράτε ρε? Και λέει κουμεντάκι.
1: Τώρα με τον Bruce Lee.
0: Η γυναίκα του παίρνει μαύρες ζώνες και λέμε τη γυναίκα. Τρίκυκλο, τρίκυκλο με χαρτόνια, όχι. Το είχε αφήσει και είχε κατέβει και μου έλεγε με ποιον παίζω καράτε. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Με αυτούς θέλω να πάω στον πόλεμο.
1: Λοιπόν, εγώ
0: αν έρθουν εξωγήινοι, γιατί είδα χτες του Spielberg, πήγα και είδα.
1: Ωραίο.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Μια ιστορία αγάπης για μένα. Λοιπόν, αν γίνει αυτό, θέλω αυτούς τους ανθρώπους να συνεννοηθούν με εξωγήινους. Με ποιο? Έλα ρε εξωγήινάκο με τα χταπόδια εδώ πέρα να σε παίξω καράτε. Καράγκιοζάκο. Τα μεγάλα μάτια τα μαύρα. Έλα ρε.
1: Ναι. Εγώ χθες είχα πάει σούπερ μάρκετ μετά την εκπομπή. Και μπαίνω σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι αυτά τα μικρούλια, ξέρεις. Μεγάλο, απλά. Δύο όροφοι κτλ. Και περνάω στον πρώτο διάδρομο και ακούω μια τύψη να περνάει από δίπλα και λέει: έχω ένα λεπτό που μπήκα και ήδη περάσανε τρεις από μπροστά μου. Δεν θα πάμε καλά. Μπαίνω σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι αυτά τα μικρούλια, ξέρεις. Μεγάλο, απλά. Δύο όροφοι κτλ. Και περνάω στον πρώτο διάδρομο και ακούω μια τύψη να περνάει από δίπλα και λέει: έχω ένα λεπτό που μπήκα και ήδη περάσανε τρεις από μπροστά μου. Δεν θα πάμε καλά.
0: Αυτοί είναι οι άνθρωποι που θέλω να συνεννοηθώ.
1: Κράτησα τις αποστάσεις που θα σου πω. Με μαλλιοκούβαρα στα τυριά μπροστά.
0: Αυτοί είναι που νομίζουν ότι είμαστε με τη σειρά. Αυτούς θέλω.
1: Και περάσανε τρεις από μπροστά στο διάδρομο. Όχι ότι τις πήρανε τη σειρά κάπου, ξέρω εγώ, στα σαλαμοκάσερα, στα ψάρια, στα κρέατα. Περάσανε μπροστά τη στο διάδρομο με τα σαμπουάν. Δεν θα τα πάμε καλά, λέει. Και λέω, ωραία, έκανα πίσω βήματα εγώ. Άσε τώρα, έχω και δύο παιδάκια να μεγαλώσω.
0: Βλέκεις.
1: Λοιπόν, τέτοιες, αυτές είναι οι
0: αγαπημένοι μου. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Έρχομαι στον Άφλιο για ζύου ζύτσου. Αυτοί είναι οι αγαπημένοι μου άνθρωποι. Με αυτούς θέλω να συνεννοηθώ που δεν έχουμε. Πώς θα τσακωθείς με κάποιον που δεν μπορείς να συνεννοηθείς? Ή πρόκειται να διαφωνήσεις? Για να διαφωνήσεις πρέπει να υπάρχει και μια επικοινωνία. Εκεί το κάνω κι εγώ έτσι. Του κάνω τον πελαργό και μου κάνει ωραίο.
1: Τον πελαργό.
0: Έκανα μετά. Όχι έτσι. Όχι
1: μετά εθνική Ελλάδα.
0: Όχι έτσι. Όχι έτσι. Όχι έτσι μου είπε. Μέχρι και αυτό κατάλαβε ότι και εγώ δεν είμαι καλά. Όχι έτσι. Όχι έτσι μου κάνει. Πάμε διάλειμμα. Με ποιο παίζω καράτε, ρε. Πρωί-πρωί. Είναι τέλειο αυτό το με ποιο παίζω καράτε. Παπ. Αλλάζει κατευθείαν τη σκέψη την καθιερωμένη.

0: Λοιπόν, τα λέμε ένα χελάκι. Έχει ένα χεράκι. Όχι χελάκι.
1: Η Καλυθέα επικράτησε 2-1 εκτός έδρας της Καλυθέας. Αγωνίζεται η Άγιαννα με τον Παονέ Ροπέ. Ροπέ, πώς το είπα. Ρεπό έχει ο Άσκο Ολυμπιακός.
2: 20 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να βγάζει κάτι σχετικό με την υφαλοτρυπίδα του Φέλιξ Πορκ. Με την υφαλοκρυπίδα, παρντών.
3: Φίλοι, λες και σε έφεση κατά της πρώτης απόφασης.
4: Για τον πρώτο όμιλο θα παίξουν Βέλγιο, Πολωνία, Φιλανδία, Αρμενία, Πορτογαλία, Καζακστάν. Και τέλος για τον πέμπτο, Ισραήλ, Κροατία και Σκόπια, Ρώσια.
1: Θα τα πούμε, αλλά αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
0: Μήνυμα. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις.
1: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Να του πω, Μιχαλάκη έχει, όχι, τι μα, κάθε λεφτάκι.
5: Δέχεται πίσω του Καναδήμου φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Το κερδίζει έξυπνα ο Μελίσης, ο οποίος βάζει την μπάλα και καλύπτει το σώμα του.
2: Για ρωτά λίγο πως σκέφτησε η Αρκαδία, η Αρκαδία τον Πειραιά.
6: Είναι από αυτή την ταινία ένας Έλληνας πήρε Όσκαρ. Ποιος ήταν?
7: Από την ταινία του Τρίτος Άνθρωπος. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι για λίγοι αυτοί που έχουν πάρει, βέβαια.
6: Έχει πάρει άλλο για δεύτερο γυναικείο ρόλο.
7: Κάτι απαξινό.
6: Ακριβώς. Για το...
7: το ροκ. Το ροκ, κοιτάξτε. Ωραία, δεν είναι.
6: Για το ροκ και ένα και δύο.
7: Το ροκ και δύο.
6: Όχι. Για το...
7: το ροκ.
6: Τι? Με το ίδιο άτομο μιλάτε, ρε παιδιά.
7: Δεν σε παρεξήνεψε.
8: Ναι, με.
7: Και εμένα.
9: Τόσες κούπες εμείς, τόσες εσείς. Από τότε έχετε να μας νικήσετε εσείς. Από τότε έχουμε να χάσουμε εμείς. Και καλά κρατάω ο καυγάς. Και ωραίο αυτό.
2: Τώρα λέει με τα νέα προγράμματα TBB Best Benefit.
7: TBB Best.
2: Μπυρίμπα παίζεις.
7: Μην ξεπηρεάζει.
2: BB Best είναι.
7: Ορίστε και εγώ λάθος το πάω.
2: Σοκράτη μου. Συγγνώμη.
3: Τα αποτελέσματα του χθεσινού μάτς θα τα δούμε όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Που οποιοδήποτε τη χάρπα του θα μας κυνηγάει σε οποιοδήποτε γήπεδο θα παίζει η ελληνική ομάδα.
1: Περιμένω να εμφανιστούμε σοβαροί, με πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση για να πάρουμε την πολύτιμη νίκη, τόκισε.
10: Δεν υπάρχει επιστροφή από το Βόλο, δεν πάρουμε εκεί πέρα.
2: Λέω, μα ακριβώς.
11: Έχουμε διακοπή το κουνίου, συλλαμβάνονται δύο οπαδοί οι οποίοι μπήκαν ξαφνικά μέσα στο γήπεδο. Δεν απανώ.
12: Το πανό αναφέρει 70 ημέρες απεργία πείνας, Δημήτρη.
11: Για ποιους όμως τώρα, είναι Κορεάτες, είναι Έλληνες, τι είναι?
12: Λες να διαβάζα Κορεάτικα, ελληνικά είναι.
11: Ήταν ανάποδα σε μένα, ήταν πλειοξότητα των επισήμων και δεν φαίνοτανε. Άρα λοιπόν είναι Έλληνες.
2: Στο κορμί μου σαν μπλουζάκι να μας τρελάνεις όλους, Λάμπρος από Πάρτα. Πάρτα. Από Πάρτα.
13: Απόλλωνας Πάρτας, Απόλλωνας Πάτρας.
14: Και δεν, εκεί κοβέτω το μήνυμά σου, φίλε. Α, συγγνώμη, τώρα βλέπω το δεύτερο ημίχρονο του μήνυματος.
1: Μπάσκετ. Και πάμε στις 11 Super Sport 2, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα και ένα παιχνίδι το οποίο είναι και τοπικό δέρβι. Να σου πω κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση, θα τα κάψω, Εσπανιόλ Μπαρτσελόνα. Θα στα κάψω, Μπαρτσελόνα.
15: Καλησπέρα. Τα 7 λεπτά, 8 λεπτά ήταν 4-3 είναι Ελλάδα.
16: Με την οποία ουσιαστικά έχει ταυτιστεί εδώ και σχεδόν μια δεκαπεντία, 15 ετία.
17: Που
5: ξεκίνησε σήμερα στις 11 η ώρα και ολοκληρώνει Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζεντίνη της Ζεντίνης της Ζεντίνης Νταν.
8: Καλέ μου άνθρωπε!
5: Και ο Ζεντίνη της Ζεντίνης της Ζεντίνης Νταν.
8: Όχο καλός!
14: Ακούω.
17: Καλώς σας νύχτα.

0: σα άκουσα τίποτα για την Πορτογαλία που θα σηκώσει φέτος το παγκόσμιο εκεί.
1: Είναι να σηκώσει.
2: Θα το σηκώσει.
1: Είναι να σηκώσει.
2: Έτσι ξεκίνησε και την προηγούμενη φορά.
0: Με τα κονγκά. Με τα κονγκά.
3: Πάτε και φοράτε κονγκά και γελάει ο κόσμος.
0: Με τα κονγκά λοιπόν ένα-ένα και έστειλε και μήνυμα έτσι αισιοδοξίας και αναπτέρωσης του ηθικού ο Κριστιάνο Ρονάλντο μέσω του Instagram. Δεν ήταν το ξεκίνημα που θέλαμε, αλλά αυτό απέχει πολύ από το να έχει τελειώσει. Κεφάλι ψηλά και συγκέντρωση στο επόμενο παιχνίδι, έγραψε ο διονικός στάρ της Εθνικής Πορτογαλίας, της Αλ Νάσρ.
1: Και ο Μουτουσαμί το ατρομή ήταν πρώτος σε χιλιόμετρα.
0: Ήταν.
1: Πρώτος στα χιλιόμετρα σε όλο το μάτσο ο Μουτουσαμί, ο Σαμουέλ.
0: Μπράβο.
1: Και μπράβο του. Και ξεκίνησε και ολοκλήρωσε.
0: Όχι, 107 λεπτά.
1: 107 λεπτά. Ναι. Μπράβο στο Μουτουσαμί. Καταπληκτικός. Πολύ καλό ήταν το κονγκό. Αυτό το είδα το ματσάκι. Μια χαρά. Δεν πίστευα θα κερδίσει μετά η Πορτογαλία. Λέω δεν θα το βάλει. Και νομίζω.
0: Δεν το βλέπω.
1: Είναι
0: πιστεύω απαγοήτευση.
1: Ήταν πολύ χάλια Πορτογάλη. Τώρα θα δούμε στην πορεία.
0: Αν εντάξει, έχουμε δει και άλλες μεγάλες ομάδες να κρατάνε λίγο στο πρώτο παιχνίδι, να μην δίνουν αυτά που περιμένουν. Νωρίς είναι ακόμα. Καλά τα λέει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Μπράβο στο γκολ.
1: Με λίγα λόγια, αφήστε με να βάλω ένα γκολ και να φύγω. Σκοράρω και σε αυτά τα μουντιάλ, καραγκιόζες.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Λίγο θα έτσουξε.
1: Το τρίμπαλο του Μέση.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Καλά,
0: εντάξει, όλα αυτά.
1: Είναι όμως και σε μια καλύτερη ομάδα ο Μέση. Όπως
0: δεν
1: και
0: έχει να κάνει. Δεν τους μοιάζει αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Αυτού του είδους του.
1: Πώς θα βάλει γκολ,
0: το βλέπουν προσωπικά. Δεν βλέπουν όλα τα υπόλοιπα. Δεν βλέπουν δικαιολογίες.
1: Ναι, και τι θα κάνω. Θα πάρει την μπάλα το κέντρο, περάσει 10 άτομα. Πρέπει να πάει και να. Ναι, το έκανε. Και ο αμυντικός του Κονγκό είπε σιγά τον παίχτη. Δεν είναι ο ίδιος που ήταν. Το δήλωσε δημόσια.
0: Ορίστε.
1: Σου λέει και τι θα του κάνω, Ρονάλντο. Θα ξαναπαίξουν μαζί. Πότε θα ξαναπαίξει Πορτογαλία Κονγκό? Πότε.
0: Καλημέρα. Θέλω να μοιραστώ τη χαρά μου.
1: Τι έγινε?
0: Που θα πάω να δω τους νιους στο Μιλάνο, παρακαλώ.
1: Δεν πας στο. Ναι.
0: Μαρία, έρχεσαι για weekend και ό,τι ήθελε προκύψει. Ή έστασε έρθει ο Τσούβι.
1: Δεν θέλει Μαρία να.
0: Μπράβο.
1: Κάποιος.
0: Εμένα μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεται καταρχάς.
1: Κάποιος θα κάτσει από την εκπομπή.
0: Ναι, Ρίλο, έχεις κανονίσει κάτι Σαββατοκύριακο?
2: Σαββατοκύριακο δεν έχω. Φορτωμένο το πρόγραμμα.
0: Και εμένα είναι φορτωμένο το πρόγραμμα μου. Θα ερχόμουν αλλιώς. Πες το μου και εσύ λίγο πιο νωρίς. Πέμπτη πρωί, ας πούμε, για να φύγουμε Σαββατοκύριακο. Πού σουκού πάντα. Ναι. Όχι σουκού. Δεν σηκωνόμαστε Σάββατο πρωί να ταξιδέψουμε. Από την Παρασκευή να μας βρει το Σάββατο εκεί. Ναι. Την επόμενη φορά, πες μου. Κριστιάνο Πενάλντο με το 7 είναι. Έλα, ο παπάς σας, λέει κάποιος.

0: Go home, Mr. Cristiano.
1: Εντάξει, οκ.
0: Αν ο Γκόγκος υποστηρίζει Κόγκο, στέλνει μηνύματα για, για το λογιστή. Αν ο Γκόγκος υποστηρίζει Κόγκο, μάλιστα. Με το Κόγκο παίξει και ο μπαμπάς της ο Μακαμπού, βεβαίως. Έλα στην Παναχαϊκάρα Ματουσαμί, μουντιαλικός άσος. Εγώ θέλω να το ακούω μουντιαλικός άσος.
1: Τον ήθελες τον Παναθηναϊκό.
0: Έτσι όπως είμαστε. Ναι, γιατί τι, η παιχτάρα είναι. Στο κέντρο μια χαρά. Από τον άλλο τον χαιρετήσαμε τον Κοτσίδα.

0: Ρόμπινσον, επειδή είχε λέει κάποιες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
1: Είχε,
0: ναι, είχε, ρε παιδί μου, και τέλος πάντων πήρε το. Η Νότιος Κορέα πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Πανασιατικούς Αγώνες κτλ. Και, ναι, και του κάνανε χάρη εκεί πέρα στο Υπουργείο Αμήνης και του δώσανε λιγότερη
1: στρατιωτική.
0: Και αυτό ακούστηκε. Μεταξύ του δημοσιογράφου, κουτσομπολεύανε οι δημοσιογράφοι και ακούστηκε, ήταν αρχικά μικρόφωνο, ξέρω εγώ τι ήτανε. Και είπε ο Σον, έκανε φασαρία, λέει, με φέρα...
1: Παρδίνο Γιάννη Κάτζο!
0: Λέει, με φέρα τόσο εδώ, δεν ξαναμιλάω. Αυτό, έξανος.
1: Έξανος αλλά με παγωμένο,
0: έτσι. Ναι, αυτό, λέει, δεν ξαναμιλάω.
1: Καλά τους έκανε.
0: Καλά τους έκανε.
2: It's coming home to Vela, ποιος Μέση Ρονάλντο, να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε εδώ πέρα, μουρλοποιήθηκα.
1: Καλά, εντάξει.
2: Εν τω μεταξύ, δεν βλέπουν αυτοί. Λένε 4-2. Σου λέω, οι πιο πολλοί αυτό το Μουντιάλ δεν το είδαν γιατί κοιμόντουσαν. Δεν είδαν ότι το σοφαρίστηκαν δύο φορές οι Άγγλοι από τους Κροάτες που ήταν λες και μαζευτήκαμε από ένα καφενείο. Λοιπόν, εγώ, εσύ, αυτός πάει να παίξει με τους Άγγλους. Θα τους κάνω δύο γκολ, θα τους κάνουμε.
0: Σου λέω, πρέπει να αξίζει να δείτε λίγο τα highlights.
2: Μόνο το match.
0: Δεν χρειάζεται καν να δείτε το match. Δείτε τα highlights, να δείτε πώς είναι, πώς λειτουργεί η άμυνα της Κροατίας.
1: Ναι.
0: 5-10-15.
1: Έπεσε και 3-5-2 και με την αδυναμία μου τον Κβαρδιόλ. Σκληρός Κβαρδιόλης, αλλά να σου πω κάτι. Παρακάτω η Αγγλία θα αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα. Μην κοιτάς τώρα, το έκανε 4-2.
0: Καλά. Και χάρη. Α, εντωμεταξύ.
1: Ωραίος εκεί.
0: Ήρθα να σε. Να συμφωνήσω μαζί σου και το έλεγα, αυτή την αηδία με το πέναλτι, γιατί το πρώτο γκολ της Αγγλίας ήταν με πέναλτι. Εν τω μεταξύ, εμένα μου φαίνεται ότι ακουμπάει το πόδι του στη γραμμή.
1: Δεν αντέχεται αυτός ο ρατσισμός του σερματοφύλακα. Άντε, διάλε, το τέρμα είναι ένα πούλμαν. Βάλε ένα πούλμαν, τόσο είναι το τέρμα. Είναι 9 μέτρα, πόσο είναι το τέρμα.
0: Λοιπόν,
1: δεν μπορεί να βάλει γκολ σε πέναλτι. Πρέπει ο τερματοφύλακας να πατάει το πόδι πίσω. Επειδή λέει ο τερματοφύλακας.
0: Όχι, πατάει. Δηλαδή το πόδι του είναι πίσω. Έχει κάνει
1: το πόδι πίσω.
0: Δηλαδή,
1: για να κουμπάει τη γραμμή και η γραμμή, ξέρω εγώ, περνάει κάτω από το πόδι το πέλμα και έδωσε επανάληψη. Δεν είναι ντροπή για το ίδιο
0: τέρμα. Μιλάμε για το πρώτο γκολ τη Αγγλία που ήταν με πέναλτι.
1: Επανάληψη πέναλτι.
0: Επανάληψη. Το έχει πιάσει το πρώτο του Κέιν. Α, δεν ακουμπούσει τη γραμμή, την παρανυχίδα.
1: Δεν είναι ντροπή, ρε παιδιά, ναι, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνουν οι τερματοφύλακοι. Πραγματικά δηλαδή. Βγάλαν και τον κανονισμό, δεν μπορείς να αγγίξεις τον τερματοφύλακα στην περιοχή. Πρέπει να μπορείς. Κάνεις κεφαλιά και τον ακουμπάς.
0: Ναι,
1: παλιά τον ακουμπούσες
0: και έλεγες φάουλ.
1: Τώρα μπορείς. Τώρα μπορείς να πας και μπροστά στο corner, να κάνεις και screen στον τερματοφύλακα. Πας μπροστά, κάθεσαι ακούνητος, δεν είναι φάουλ. Τον παρενοχλείς. Δηλαδή, εντάξει, κάπου έλεος. Παίζει και ο τερματοφύλακας.
0: Συμφωνώ πολύ.
1: Έλεος, ρε
0: φίλε. Όπα, ρε φίλε, περίμενε. Λέει κάποιος, τσούβιθες δωρό, η Ιαπωνία ημιτελικό. Άσε ρε γατάκι.
1: Τα έχει πει ο Ανδρέας.
0: Άσε ρε γατάκι, όταν τα έλεγε εδώ, είχα φέρει τον ιό και τα έλεγε.
1: Οκτώ
0: έκτη. Σε παρακαλώ.
1: Κάνανε τα πάντα, λέει ο άλλος, για να προχωρήσει ο Άγγλος Λαμπριάκος με την άτιτλη παρέα του.
0: Λοιπόν, για εσάς που έχετε επιχειρήσεις, έχει έρθει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, θέλεις ένα σταθερό, θέλεις εταιρικά κινητά. Μόνο με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις έκπτωση 10 εταιρικά κινητά. Θα έχεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup, για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet. Και θα πάρεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου, υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθησης των λοιχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχειρήσεως και πολλά πολλά ακόμα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και μάθε περισσότερα.
1: Και έτοιμος για ένα γευστικό ταξίδι στις ΗΠΑ. Πάνω θες να το πω σε λίγο.
3: Γιατί?
1: Γιατί μου λες πάντα κάποια δευτερόλεπτα. Μην ενοχλεί.
3: Θα σου είχα πει.
1: Χωρίς να φύγεις από τη γειτονιά. Θέλεις να έχεις φαγητό από την Αμερική, από τη ΣΥΠΑ. Στα Lidl σε περιμένουν. Πρόσεξε. Πάνω από 55 επιλογές McKennedy γεμάτες αμερικανική απόλαυση. Χοιρινά ribs με γλυκιά barbecue sauce. Διπλά burgers, παστράμι, crispy chicken burgers. Πίτσες με γεμιστή κρούστα, onion rings. Παναρισμένη μοτσαρέλα με deep chili cheese. Ψωμάκια, μπέργκερ, κέτσαπ με πίκλες, αγκουράκια του ΣΥ. Και όταν ήρθε η ώρα του γλυκού, Μαρία, pancakes, παγωτό και βαζελεδάκια. Επειδή το λέω εγώ, να μην το πω έτσι. Είμαι εγώ. Σε σχήμα μπέργκερ, America is calling. Και η απάντηση βρίσκεται στα Lidl. Πάμε, πολιτική ενημέρωση, γυρίζει. Συγγνώμη για τα βαζελεδάκια. Δεν είδα βαζελεδάκια και το είπα μόνος μου. Συγγνώμη από τα Lidl, μην φύγετε.
0: Θέλω να δούμε.
1: Μην φύγετε.
0: Σε ποια διαφημιστικό θα φύγει, Λίδα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Που έχει στο λαιμό.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μπορεί ο Γκέιν σαν το Λαμπράγκο να γυρίσει να πέσει center bag. Άσε ρε Μητσοπλέμωνε.
1: Συγγνώμη παιδιά, αν η φτέρνα είναι πάνω από τη γραμμή αλλά δεν την πατάει, δεν θεωρείται νόμιμο. Η μπάλα π.χ. όταν περάσει νοητά τη γραμμή, εγώ μιλάω.
2: Ναι.
1: Στον αέρα πάλι δεν μετράει για γκολ. Κακό δόθηκε πανάληψη.
2: Ενώ ένα άλλο. Συμφωνούμε.
1: Συμφωνούμε. Αλλά ένα άλλο λέει, παιδιά, αν δείτε την κάμερα από πίσω, φαίνεται φανερά ότι η φτέρνα δεν πατάει τη γραμμή, αλλά ορθώς δόθηκε πανάληψη με βάση.
2: Τέλος πάντων, όλα είναι εις βάρος του τερματοφύλακα. Δηλαδή, για όνομα. Ωραία, ας φύγει ο τερματοφύλακας, να δούμε αν μπορεί να το βάλει ο.
1: Μπορείς, παγκότερμα.
2: Ναι,
1: ξέρω
2: εντάξει,
1: εγώ. Έλα
2: δηλαδή,
1: τώρα.
2: Άσε μας, άσε
1: έλα
2: μας.
1: Τώρα.
2: Λοιπόν, ο Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Απάντησε στον Κουκουλέζο.
2: Όχι.
1: Α,
2: αλλά με αυτή του τη συμμετοχή.
1: Ναι.
2: Συνεχίζει όπως καταλαβαίνετε και σπάει το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο και τα δικά του και των Αλωνών κτλ.
1: Και έχει σπάσει των Αλωνών γενικά στην Πορτογαλία, πιστεύω.
2: Λοιπόν, έκτη συμμετοχή σε Μουντιάλ.
1: Πίστευτο.
2: Έκτη συμμετοχή σε Μουντιάλ. Νέο ρεκόρ ηλικίας.
1: Απίστευτο.
2: 41 ετών και 132 ημερών έχει καταρρύψει το ρεκόρ του γυραιότερου μη goalkeeper.
1: Γιατί γκολκίπερ
2: μπορεί να είναι. Γκολκίπερ δεν είναι ποδοσφαιριστέ, είναι ζώο.
1: Ο Σίλτον πόσο ήταν,
2: ναι,
1: στο 43, ο Σίμαν.
2: Πόσο ήταν.
1: Τέλο Ροζέ Μιλά, πόσο μπορεί να είναι. Κάποιο Αφρικάνο θα πει την αλήθεια.
2: Καλά, σίγουρα.
1: Ξέρει, θα πει κάποια μέρα την
2: τελικά
1: αλήθεια.
2: Τόσο ήμουνα.
1: Παιδιά, είμαι 51 χρονών.
2: Να,
1: Ρονάλντο.
2: Να,
1: ορίστε ληξία αρχική.
2: Οπότε μα συμφέρει.
1: Βουλοκαίρι, μετράει το ρεκόρ. Ναι, τελευταία συμμετοχή. Σα είχα πει ψέματα, δικάστε με. Είμαι 52, δεν είμαι 27. Ορίστε.
2: Γιατί με συγχωρεί τώρα.
1: Συγχωρώ.
2: Ο Βοζίνια.
1: Θα τα σπάσει.
2: Όχι, σας φαίνεται για 40 χρονών.
1: Φαίνεται 28 χρονών.
2: 28 ρε, φαίνεται 57. Ο Βοζίνια.
1: Ο τερματοφύλακας.
2: Ναι.
1: Ο τερματοφύλακας είναι ίσα με τον πατέρα μου. Πάει για ψάρια στο λαμπύρι κάτω.
2: Συγγνώμη, είναι αυτό 40 χρονών και είσαι εσύ 45. Όχι, φίλε μου.
1: Όχι.
2: Όχι,
1: όχι, δεν είμαι ακόμα. 45 είναι το Δεκέμβρη.
2: Ξέρετε,
1: όταν γερνάς. Είδες πως τα γυρίζω.
2: Λοιπόν, επανέρχομαι στον Κριστιανό Ρονάλντο. Είχε μόλις 25 επαφές με την μπάλα.
1: Δεν ήθελα να κολλήσει κάτι.
2: Κράτησε τις αποστάσεις του. Και είναι, περίμενε, το διάβασα, το 10ο συνεχόμενο μάτς χωρίς γκολ σε μεγάλη διοργάνωση.
1: Εντάξει, έχει γράψει πολλά γκολ. Οκ, okay. Έχει 10 μάτς χωρίς γκολ σε μεγάλη διοργάνωση.
2: Βρέπει, γιατί επανέλαβες.
1: Ναι, αλλά στο επόμενο θα σκοράρει. Στο δίνω από τώρα.
2: Εντάξει, δεν γίνεται.
1: Στο επόμενο, πέναλτι, Πορτογαλία, γκολ, επανάληψη πάλι γιατί δεν πατάει τη γραμμή τερματοφύλακας. Όπως έκανε ο Άγγλος Λαμπριάκος που λέει εδώ, και θα βάλει γκολ με πέναλτι, θα το ποντάρω.
2: 33 τελικές προσπάθειες έχει σε αυτά τα 10 συνεχόμενα μάτς. Εκ των οποίων τα 11 βρήκαν στόχο.
1: Είναι λίγες. Υποβολέας, δεν έχει τι να πει. Μπράβο κούκλα μου, δεν είσαι τυχαία στα αθλητικά μέσα.
2: Για γλάστρα καλή είσαι.
1: Καλή είσαι γλαστρούλα μου. Θα σου πω 11 στα 33. Εντάξει, οκ. Okay.
2: Σε 10 παιχνίδια, φίλε.
1: Ναι, δεν μπορείς να πεις ότι είναι φορμαρισμένος.
2: Ναι. Δηλαδή έχει μία ακόμα μία ευκαιρία σε κάθε μάτς. Σε στόχο στο τέρμα.
1: Να σου πω κάτι.
2: Ναι.
1: Πόση ώρα παίζει αυτό το τραγούδι από κάτω, τα αυτιά μου.
3: Πόσο παίζει,
1: ρε φίλε. Έχω μία να
2: κάνω. Έλα, ρε, είναι και πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, αλλά όχι να μιλάμε για το. Άστο λίγο, άκου, δώσε λίγο. Για την πρώτη στιγμή τη είδα. Ένιωσα πολλά.
2: Το τραγούδι είναι συναυλιακό.
1: Αυτό.
2: Είναι πολύ.
1: Φαίνεται ότι γέρασες. Αν είναι αυτό συναυλιακό. Αυτό, Μαρία, είναι.
4: Η κούκλα, είσαι κούκλα σήμερα. Λάμπεις την παρουσία σου.
2: Βόσα μούκα.
4: Βόσα μούκα.
1: I'm the DJ, honey. I'm the DJ. Συνεχίζει να μιλάει αυτή.
2: Άλλαξε το μωρέ. Άλλαξε.
3: Θα αλλάξω, μωρέ.
2: Είναι ντροπή να παίζει βασικό σε 41. Όχι μόνο παιδιά παίζει βασικό, αλλά δεν τολμάει κανεί να του πει. Θέλει να κάτσει λίγο, να ξεκουραστεί, να μπει κανένα άλλο, ξέρω εγώ, στο 73.
1: Πάμε να τρέξουμε να δούμε ποιο είναι ο μάγκα.
2: Ναι.
1: Πάμε τώρα στην άλλη φορά, πιωμένο θείο. Όπω είσαι. Και μην ξεχνάτε στο τραπέζι, σαν να δείτε σήμερα ερωτικός.
2: Και ο Ζιντάν έχει γράψει πολλά γκολ σε παλιότερες διοργανώσεις. Να μπει και αυτός, αν είναι. Μπήκε ο Ζιντάν,
3: Ο ιός.
2: Τι ντροπή είναι αυτό με τα social media. Κυκλοφόρησε ένα βίντεο.
1: Ναι.
2: Που δείχνει τον ιό Ζιντάν που είναι στο τέρμα. Και λες, όπου του ρίχνουν σουτ και αυτός αποφεύγει την μπάλα. Τύπου σαν τα μήλα.
1: Κοίταξε, το γκολ του Μέση.
2: Πιάσει την μπάλα, είναι ζωούλα. Πιάσει την μπάλα.
5: του Μέση πάντως που του φύγει η μπάλα μου θύμισε λίγο τον Γκαν, τον τελικό Γερμανία-Βραζιλία που του φεύγει και έρχεται ο Ρονάλντο και το βάζει.
2: Ναι, αλλά ο Γκαν, το θυμάμαι.
5: Αλλά ο Γκαν ήταν τερματοφυλακάν.
2: Ναι.
5: Φοβερός.
2: Και μίλησε για αυτό τον γκολ ο Γκαν.
5: Καλά να πάθει.
2: Το είδα πρόσφατα σε ένα. Γιατί εγώ έκλαιγα τη χαρά μου. Ναι. Σε ένα βίντεο το είδα πρόσφατα. Λέει, όλοι μου λένε για αυτό τον γκολ που. Γιατί χάσαμε το παγκόσμιο κύπελο. Και λέει, τι σκέφτεσαι για αυτό τον γκολ. Λέει, τι να σκέφτομαι. Ότι έπρεπε να το είχα πιάσει. Σόπα.
5: Απίστευτο.
2: Έτσι.
5: Έτσι τα λέει ο Γκαν.
2: Ναι, ναι, ναι. Και λέει, τι μπορεί να κάνει. Shit happens. Είπα αυτό. Shit happens.
5: Καλά, δίκιο.
2: Ναι, παιδιά.
6: Μόνο στους έσερνες αυτό το μουντιάλ.
5: Είχε πιάσει τα πάντα.
2: Και
5: πάντα
2: η Γερμανία. Όλοι θυμούνται αυτό. Γιατί είναι και ο τελευταίος.
5: Γελάω, γιατί τα λέμε με φυσικότητα και είναι 24 χρόνια πίσω. Μα τι έπαθες.
2: Δεν σου ασχολούμαστε με αυτό. Είπα πρόσφατα. Το 1994.
6: 22 χρόνια.
5: Ήρθε μήνυμα που πιστεύω ότι θα τα ακούσει ο Ρονάλντο και θα φύγει τώρα την αποστολή. Κύριε Κριστιανό. Το έστειλε κάποιο σε εμά. Πλέον είσαι αρνητικός παράγοντας για την ομάδα σου. Κάτσε λίγο και στον πάγκο. Λίγη αξιοπρέπεια. Τα ακούει ο Ρονάλντο τώρα. Χιού το μέρο φίστο του. Φεύγει, φεύγει, παίρνει τη Ροντρίγκα. Πώς την λένε αυτή, Ροζαλίνα.
2: Ζορζίνα.
5: Τη Ζορζίνα και φεύγει.
6: Ζορζίνα.
5: Τα μπερδεύω. Την είπα Ροζαλίνα. Μάλιστα. Άντε μωρέ με τον Ποτοξάκια, τίμος από Γερμανία. Μη ρε παιδιά του πετάτε τα βέλη έτσι οι ακροατές. Ο άνθρωπος θα καταρακωθεί.
2: Πραγματικά.
5: Θα αφήσει 6.000 ευρώ τύπη στο Ναβαρίνο.
2: Τι ανθρωποφαγία είναι αυτή για τον
5: Ποτοξάκια. Για όνομα του Θεού. Θα βγει στο Λιάγκα σαν εμένα. Καλημέρα, πίστευτο στο δίδυμο.
2: Θα πάει κάτω από το. Στο υπόστεγο θα κάνει δίδυμο.
5: Έρχεται στο υπόστεγο, θα τον κράξει νικητέα. Καλημέρα, πίστευτο δίδυμο. Λοιπόν, 12-9 να φέρουμε και κασκόλ. Φίλε, έχουμε από όλες τις ομάδες στην παράσταση. Επειδή είναι Telecom Center, δεν είναι για τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε συνθήματα. Όχι.
2: Όχι, ρε.
5: Σας ακούω δουλειά και γελάω, σα χάζω. Όχι. Όχι. Ούτε αυτό να μην. Ρε παιδιά, πρώτη αλλαγή έβγαλε Μπερνάρντο Σίλβα αντί για Κριστιανό. Μιλάμε για δημόσιο υπάλληλο στον Αδμιέ, λέει κάποιο. Κοίταξε. Εντάξει. Τον έχουν κράξει τον προπονητή επειδή δεν έκανε αλλαγή τον Κριστιανό. Ήταν για αλλαγή χθες. Ήταν για αλλαγή.
2: Από το προηγούμενο Μουντιάλ ήταν για αλλαγή.
5: Εντάξει, το προηγούμενο δεν έβαλε γκολ. Δεν έκανε πολλά.
2: Εντάξει, αλλά και πάλι δεν έβγαινε με τίποτα. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε και αυτός να κάνει και μια.
5: Πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Ξέρω. Γιατί έχουν σταυρώσει αυτή τη στιγμή τον έχουν κάνει viral ένα δημοσιογράφο της Αργεντινής που έλεγε το 18 αποτυχία Μέση. Είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Θα είναι 35 με στο Κατάρ, λέει, το 22. Και δεν θα μπορεί, λέει, και θα είναι αλλαγή. Και τον έχουν κάνει viral ξανά. Γιατί το 22 πήρε.
2: Ναι.
5: Ήταν MVP όλου του παγκοσμίου κυπέλλου Μέση. Και ξεκίνησε τώρα με τρίμπαλο το 26. Και του πάνε και του φωνάζουν.
2: Τι έγινε, τι
5: του γράφουν από κάτω. Τον έχω ξεφτυλίσει. Θέλει προσοχή.
2: Εντάξει. Δεν είναι κακό να έχεις μια άποψη ή να βλέπεις κάτι που ακόμα και αν κάνει λάθος. Δεν εντάξει, ναι. Ότι μένει πλέον και με τα social media κάποιος μπορεί να το κρατήσει και μετά να σου το χτυπάει. Mm-hmm. Τουλάχιστον αυτός τόλμησε να πει την άποψή του. Γιατί υπάρχουν και οι άλλοι που απλώς κοιτάνε τι λένε οι άλλοι.
5: Ναι, δεν είναι
2: και απλά
5: δρούν,
2: μετά περιμένουν μήπως πέσουν έξω για να τους την πούν.
5: Ναι,
2: κατάλαβε.
5: Αυτή είναι η ζωή.
2: Αυτό δεν είναι ζούλα.
5: Δεν είναι ζούλα.

0: Εγώ γέλασα πολύ με Μαλλιάτση χτες στα Mad VMA που έκανε παρουσίαση, έτσι. Έκανε, έδωσε ένα βραβείο.
1: Ωραία, μπράβο. Μπράβο στη Μαλλιάτση.
0: Έχει ντυθεί η Diana Jones rapper.
1: Εν τω μεταξύ είναι περίεργο το φόντο πίσω. Δεν...
0: Εντάξει, αλλάζει το φόντο πίσω.
1: Ναι, ρε παιδί μου, όχι, είναι εξαιρετικά πολύχρωμο το φόντο
0: ναι,
1: για, το Μαλλιάτση.
0: Για το Μαλλιάτση.
1: Και τον έχει συνηθίσει σε ένα μαύρο φόντο από τους άχαστους. Και τώρα ξαφνικά τον βλέπεις πίσω, νομίζεις ότι είναι στο κουτιού τα παραμύθια. Όχι στο κουτιού τα παραμύθια. Το άλλο, πώς ήταν με το. Με τον κύριο που ήταν με τα παιδάκια και μιλούσανε.
0: Του ράνε τόξο.
1: Μπράβο.
0: Έκλαψα λίγο, αλλά φώνεσαι. Ας πούμε η διαφορά είναι ότι εγώ έδωσα λαϊκό πέρυσι στα μαύρα ντυμένο σαν τον Μπισμπίκι. Έλα το παιδί, κάνει την
1: ενέως.
0: Κάνει την ενέως.
1: Ναι, γιατί έχει το 3 μπροστά.
0: Έχει το 3, είναι 37. Σε 3 χρόνια θα σου πω εγώ που θα σηκωθεί και θα τραυματίζεται. Καλά, στον Μπράντεφερ τον πήρα, εντάξει τώρα τα λέμε όλα. Δεν ήθελα να του πάρω το hype για τα χέρια. Άντε γεια στο σκροτοξάκια. Έχει κάνει σκρότοξ, το έχει πει ο Κριστιανό.
1: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στον εαυτό του.
0: Ναι, το είπε. Έτσι. Έχω κάνει σκρότοξ, το έχει πει όμως.
1: Δεν κρίνουμε και δεν νοιάζει. Άμα δεν έρθει ο άλλος με τη βελόνα για να πει κάτσε κάτω, άνοιξε τα πόδια. Αυτό, όχι. Μόνο σε αυτή την περίπτωση έτσι θα υπάρχει μια.
0: Βάλε ένα γκολ και ας πεθάνω ρε Κριστιανό, ρε Κριστιανό. Και όχι καπετάνο, καπετάνο. Και εκείνο ντροπή το σύνθημα.
1: Σωστή,
0: γιατί έδωσε πολύ άγχος. Πάμε διάλειμμα.
2: Πάμε διάλειμμα.

0: Κάτσε γιατί με έκλεψε εδώ το σύστημα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, εντάξει, μωρέ.
2: Έγινε ένα θέμα.
3: Μιλάτε, μιλάτε, μιλάτε. Πες μια τελειά καλημέρα που δεν είπες 8 η ώρα το πρωί. Πες καλημέρα στον κόσμο.
1: Δεν θέλω να πω
3: καλημέρα. Καλημέρα.
1: Δηλαδή άμα το πω εγώ
3: καλημέρα τώρα.
1: Καλημέρα. Εδώ είπα για τη γέφυρα στους άχαστους και, και έχουμε γέφυρα χθες που απαγόρευσε τη κυκλοφορία. Λέγαμε για τους άχαστους, σε λίγο θα έχουμε θέμα με γέφυρα. Όχι, το πιάσαμε στο στόμα μας. Και στη Βέρεια εχθές για στατικότητα έκλεισε μια γέφυρα γιατί υπάρχει κίνδυνος. Βάλε αυτό που είναι να βάλεις τώρα. Άμε. Ρίλο, έβαλε όλε τι στοιχηματικέ μαζί να πούμε. Εντάξει, παίζουμε στοίχημα. Οκ, λίγο τώρα, παγκόσμιο κύπελο. Βάλ το σωστό να πούμε.
2: Θα βάλω το
1: σωστό. Σου έχω πει να σου ανοίξω λογαριασμό. Τίποτα εσύ.
4: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τι κορυφαίε στιγμέ τη διοργάνωση.
0: Θα με συλλάβουν.
1: Δεν θα σε συλλάβει κάποιο.
3: Καλώ θα σε συλλάβει.
1: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι η κορυφαία στιγμή τη διοργάνωση για ψες τουλάχιστον είναι η αλλαγή του Μπερνάρντο Σίλβα. Όλο το γήπεδο περίμενε να βγει ο Κριστιάνο. Μέχρι και σκηνοθέτη έκανε ένα κοντινό εκεί στον Κριστιάνο. Και κοιτάει ο Κριστιάνο και φεύγει ο Μπερνάρντο Σίλβα και λέει από μέσα του: Τόλμησες να με κοιτάξει. Ήθελε να γίνω και αλλαγή. Μικρέ Καραγκιοζάκο.
3: Να κάνεις κοντινό γιατί.
1: Ναι.
3: Να χειροκροτήσω.
1: Που όντως ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται σαν κεντρικός τραγουδιστής και ο μπουζουξής του Μπερνάρντο Σίλβα. Έτσι κάπως είναι οι μπουζουξίδες. Έγινε αλλαγή ο Μπερνάρντο Σίλβα. Έμεινε ο Κριστιάνο μέσα στο παιχνίδι. Δεν ακούμπησε την μπάλα. Μόλις 25 επαφές σε όλο το παιχνίδι. Και όπως είπε η Μάρια, γιατί αυτή έχει τα στατιστικά και εγώ στην κουζίνα μου, έχει 10 παιχνίδια να σκοράρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την εθνική του. Και αυτή ήταν η ωραία στιγμή της βραδιάς.
4: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
1: Μπα.
4: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
1: Όλοι.
5: Αμέ.
4: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
6: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
1: Ναι.
6: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
1: Πώς θα πες.
6: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και...
1: Είπες κάνουμε
6: όλα αυτά.
4: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
6: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
4: Είπες κατηγορηθεί.
6: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
4: Σωστό.
6: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
7: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
4: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
8: Πες ρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
4: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
8: Είναι το πρώτο σου.
4: Γελάτε.
8: Συνθετικό ότι πιστεύω, θα μπούσαμε, λέγατε.
4: Σωστό.
9: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
4: Βαγγέλη.
9: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν είμαι σίγουρος για σένα.
10: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατ, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτο σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
4: Αμάν.
10: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
4: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο, λέω, δεν θέλω να στο στερήσω, πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα, να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι, έτσι το τόσο.
1: Μισό μου νύχι.
4: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Και το
7: ας σημειωθεί παρακαλώ.
4: Σταματήστε
7: το μισό μου νύχι. Ας σημειωθεί παρακαλώ. Όχι, ας σημειωθεί.
4: Επίσης ένας φίλος, αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεουπολία.
1: Μπράβο.
4: Και στα μπακάλια.
1: Μπράβο.
11: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
4: Στις λεωφορείο λωρίδα.
11: Δεν παίρνουμε λεωφορείο λωρίδα.
4: Σε λεωφορείο δρόμους.
11: Τέλος.
12: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Ωραία το πάω.
4: Παλαιότουλο.
12: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
3: Ναι, αυτό είναι. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκωτά.
5: τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
3: θέλω
5: δύο
3: να ξέρω
5: ειδικά φουσκατά.
13: Μόνο... Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
14: Ναι, ναι.
13: Και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
14: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
13: Βέβαια, βέβαια.
15: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
16: Εντάξει. Ωραία. Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ. Γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
13: Α. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι.
16: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6 7.
17: Big Wins for FM στους 96,
16: άντε παιδιά, ησυχία.
17: 94,6, τα άλλαξα όλα, τα άλλαξα όλα.
16: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
15: Φέρνει φόρτο από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
16: Απ, εδώ θα σταθούμε.
18: Άιντε λαφωμέντο και μπαθιωρέ.
15: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
13: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητο, γιατί έτσι πως το λες, φέρνει χόρτο από το εξωτερικό.
15: Το χόρτο να είναι έτοιμο.
13: Δηλαδή είναι και πρωί.
15: Χόρτο μαγικό, χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
16: Να, το βρήκαμε.
13: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wins Sport FM.

0: Λοιπόν, στην Αργεντίνη κυποτικό μαμί να κατεβαίνει να ανοίγει άμυνα να βάζει γκολ από το γουστάρι. Τέλος πάντων, καταλάβαμε. Ο Γιώργος. Η Αργεντίνη κυποτικό μαμί. Ναι. Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Ρίλο βάλευε σποτάκι και σούπερ μπέτ. Εντάξει, ρε Ρίλο, εντάξει, συμβαίνουν αυτά, αλλά έχουμε χαρά.
1: Από την Απομπέ Μάγλε δεν είπα αυτό.
0: Τι έγινε,
1: γιατί ο Ρίλο λέει θα με συλλάβουν και λέω εγώ, έλα, καλή πρώτη φορά είναι. Δεν ήταν στη σύλληψη εδώ, καλή πρώτη φορά είναι. Ούτε καν το άκουσα αυτό που είπε. Το πρώτη φορά είναι που κάνουμε βλακιά στον αέρα, αυτό εννοούσα.
0: Είστε καταπληκτικοί.
1: Είμαστε, ναι.
0: Πάνω Ντύρλο.
2: Θα μπορούσε κάποιο να το πει.
0: Το Πάνω Ντύρλο είναι πολύ ωραίο. Πότε έχει τώρα μουσική, πότε παίζει. Παίζεις τώρα Σαββατοκύριακο.
2: Περίμενε την άλλη Παρασκευή.
0: Είναι
2: το άλλο Σάββατο. Το άλλο Σάββατο, στο Γαλατικό.
1: Το Γαλατικό χωριό. Θαυμάσια.
0: Είσαι καλά, ρε.
2: Όχι, δεν είμαι καλά, δεν με βλέπει.
1: Δεν είναι, έλα μωρέ.
0: Εντάξει, κάτι κόπους είναι. Χαλαρώστε λίγο με Κριστιανό. Έχει ακόμα χρόνια μπάλα μπροστά του. Μην κάνει μια κακή εμφάνιση, τον φάγατε. Ο Ξαπλούνας για σκημίσιο, στέλνει το μήνυμά του. Οκ. Καλημέρα, Μαρόκο, Βραζιλία. Σε κάποια φάση δίνει την κερκίδα. Κακά, Ρονάλντο, Ρομπέρτο Κάρλος και σκέφτομαι αυτούς που παίζουν τώρα στη Βραζιλία. Θλίψη, το πάθα κι εγώ.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δεν ήταν στην εξέδρα, στα επίσημα.
1: Το,
0: ναι.
1: Το θέμα είναι ότι θα το πάθουν και οι επόμενοι. Που θα βλέπουν αυτούς που παίζουν τώρα στην εξέδρα και τους άλλους θα βλέπουν. Έλα, αυτό συμβαίνει σε όλες τις γενιές.
0: Κοίταξε, με τη Βραζιλία, εκεί σταμάτησε και η Βραζιλία, θέλω να σου πω. Εντάξει, Ρονάλντο, Κακά, Ρομπέρτο Κάρλος. Μαρία, δεν είναι τώρα όλοι. Αυτή που είναι από κάτω
1: σου,
0: τώρα.
1: Γιάννη, για Λεάου που στα πρίμε του δεν μπορεί να περάσει τον Ανατολάκη, λέει τι έχετε να πείτε.
0: Λοιπόν, καλωσόρισες Αμορίμ στη Μίλαν. Δεν σε καλωσόρισα επίσημα. Ατζαράκι των φτωχών καλωσόρισες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλός προπονητής για τη Μίλαν, σε καλή ηλικία. Έργο έκανε στην United όσο μπορούσε. Αυτό μπορούσαμε, αυτό κάναμε στο σύλλογο. Αυτό μπορούσαμε, αυτό κάναμε.
1: Εν τω μεταξύ,
0: Αμορίμ,
2: πλουσίων και των φτωχών.
0: Τι εννοείς?
2: Ατζαράκι το φτωχόν.
0: Το φτωχόν, γιατί το πλουσίο είναι ο ίδιος ο Τζαράκι. Δεν σε χάλασε, αυτό εννοώ.
2: Ο Τζαράκι είναι το φτωχόν, αμορή είναι το πλουσίο.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι, εγώ στηρίζω το δικό μας εδώ. Δεν στηρίξει τον άγνωστο. Λοιπόν, πάμε δυνατά με Αμορίμ να κάνουμε τη Μίλαν μεγάλη. Πολλές μεταγραφές, γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στον Αμορίμ. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι στο Μιλάνο που υπέγραψαν έναν από τους κορυφαίους τεχνικούς στον κόσμο, έτσι είπανε. Έτσι είπανε, έτσι σας τα λέω. Έτσι είπανε, έτσι σας τα λέω. Εγώ απλά μεταφέρω τις δηλώσεις. Και πάμε δυνατά να φύγεις και στο Δεκέμβρη. Τουλάχιστον να σου πω κάτι. Στο Μιλάνο.
1: Δεν μιλάω τόσο, ναι. Απλά γουρλώνω τα μάτια.
0: Ναι, στο Μιλάνο θα πάρει μαγουλάκι ο Αμορίμ. Θα πάρει με αμαθρησιάνα.
1: Ναι, εντάξει, γιατί στο Μάντσεστερ.
0: Αδυνάστο.
1: Χάλια
0: είναι.
1: Λες και έπαιζε στο.
0: Το μισό από τη Ναζαρέτ. Κομπάρσος όμως. He's a blasphemer! Να λέει μόνο μια τάκα. Ναι. Μάλιστα.
1: Καταραμένη νύφιεση του, έτσι πώς του λένε το. Με τον Τζόνι Ντεπ.
0: Ναι. Του Τιμ Μπάρτον.
1: Του Τιμ Μπάρτον, ναι, έτσι ήταν. Είχε χλωμιάσει, είχε γίνει γκρι.
0: Χάλια. Για να καταλάβετε την κατάδια του ποδοσφαίρου, θέλει κάποιο και τρέπα σατέμπα. Το Μουντιάλ γίνεται και η στάρ είναι 2 σαραντάριδες. Φιλέ, στην ψυχή μας είναι αυτή η στάρα. Ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ, καταλαβαίνεις ότι είναι από πίσω σε πολύ καλή κατάσταση, έτσι. Αλλά δεν γίνεται να μην ασχοληθείς με τον Μέση, που λογικά είναι το τελευταίο μουντιάλ. Για τον Ρονάλντο είναι το τελευταίο μουντιάλ.
1: Δεν ξέρω.
0: Το επόμενο είναι στην Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Μήπως. Θα θέλει να τελειώσει εκεί που γεννήθηκε.
1: Στο σπίτι του.
0: Το δικό μας. Το δικό. Ναι. Α, η Νικόλ είναι άρρωστούλα, έχει 38 πυρετό, με κάνετε και γελάς τον πυρετό μου μέσα.
1: Νικόλ.
0: Δεν έχω ιδέα από αθλητικά, ούτε εμείς, Νικόλ, μείνε για να μάθεις. Σπόραρ κλάσης ανώτερος από Κριστιανό. Πάνος Ντίλντος, ακόμα καλύτερος. Οκ. Αμορίμ, δεν είναι ατάκα ταμτάκου. Αμορίμ, έλα κάτω ρε Καρολίνα. Αμορίμ.
1: Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Heart, καλημέρα στο Χρήστο. Νομίζω σε 10 χρόνια ο Κριστιανό θα είναι τούμπανο. Σαν τον Ρονάλντο το σωστό. Μπα, όχι ρε, ο Κριστιανό, όχι ρε, τι λες τώρα.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση. Φίλε
1: δεν
0: μου,
1: είναι,
0: θέλω να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο, μου το έλεγε διεθνής παίκτης, να είσαι στο ίδιο τραπέζι με τον Ρονάλντο για κάποιο λόγο να φας κάτι. Τρως μπούλι, τι είναι αυτά που τρως, αυτά κάνουν κακό στο σώμα σου. Ο άνθρωπος τρώει ένα ψάρι με κάτι φασόλια και κάτι χόρτα όλη μέρα, δηλαδή τρώει αυτό το πράγμα. Μιλάμε για έναν μανιακό με το σώμα του και κατάφερε βέβαια με την αθλητικότητά του, Μαρία, που έχει αυτά τα χρόνια τη δουλειά του, να έχει πέντε χρυσές μπάλες. Έτσι, μην κοιτάς τώρα, κάνουμε πλάκα, αλλά όλα τα site γράφουν 10 άντρες και ένα άγαλμα για χθες.
1: Ναι. Όντως υπάρχει αυτός ο τίτλος, όχι σε δικό μας site ελληνικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οι ξένοι τα λένε αυτά. Οι ξένοι.
0: Ξένοι. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε Σοφία Θεοδωράκη, όπου ήταν στην αίθουσα σύνταξης και δεν ακουγόταν καν. Λέω καλημέρα.
1: Διακριτική παρουσία.
0: Είναι δύο μαλλιά με δύο χέρια στο βάθος. Δεν είπα καλημέρα ποτέ κανείς. Είπα καλημέρα και άκουσα ένα. Δεν κατάφερε να αρθρώσει λόγο για καλημέρα. Ήταν δύο μαλλιά, δύο χέρια και κάτι μαλλιά να γράφουν στο βάθος. Την ίδια ώρα που ο Καλογεράκης μου ανέλυε την μουσική της χώρας μας. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Παιδιά, αυτό το σπότ μιλάει στην ψυχούλα κάθε τζένεζερ, έτσι. Φέρνει αγωνία στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρα, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken World Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή μας και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε λοιπόν να δούμε Λετωνία, Eurovision.
1: Παιχνίδια χωρίς σύνορα.
0: Ναι, ναι, έτσι το είπα.
1: Και... λοιπόν, ριλό, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
0: Θα σας το έτσι.
1: Στην Bwin παίζει διαγωνισμός μετρητών. Score Master στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά αποκλειστικά στην Bwin.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Έξε υπεύθυνα.
2: Σας αξίζω, ευχαριστώ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Και είπε ότι δεν μπορεί να καταγράψω τη διαφωνία. Υπάρχει πολύ χι.
4: Ναι.
5: Εκτός
3: δεν
5: αν...
3: το παίζω ούτε με σειρωμένα πίδερα.
6: Καταπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
3: Ούτε με σειρωμένα πίδερα.
7: Και τώρα δεν είχα πάρει χαμπάρι τη δήλωση αυτή.
8: Αρχίζω από το παιχνίδι που τέλειωσε πριν από λίγο. Ολυμπιακός νίκη, αδείξε.
9: Δεν νίκη, ηρέμησε.
10: Δεν θα έχουμε πρώτο δεύτερο σκαλί του Βάθρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας.
11: Wow. Στη μικρή περιοχή πετάχτηκε με κεφαλιά ψηράκι.
12: Τώρα θα καταφέρει να στείλει την μπάλα στα δίκτυα από την ωραία πράσα.
13: Δυνατό το πολύ.
14: Βρέθηκε ακάλυπτο στο δεύτερο δοκάρι, όχι από την άμυνα. Ακάλυπτο, ακάλυπτο από του αμυντικού του ατρόμητο.
15: Με τον Σκλιοπίδη από τα αριστερά, Λουσέρο στο χέρι μπάλα του.
16: Σκόρε ο Στεφανίδη με απευθεία εκτέλεση πέραντι.
17: Καλησπέρα στο Σκόρε FM 89,5. Άλλον στου συντάξει ματέλε.
18: Την μπάλα θα φτάσει στον Παπάτσο, που έχει βάλει την σφυρί στα σαφωτήρια και τώρα...
9: Ερικία, ηρέμησε.
19: Εμείς προχωράμε, δεν σταματάμε.
20: Καλοκαίρι Αυγούστου, κράτησε το, είπα ένα καλό, το άκουσες.
21: Ρουφάμε και τα λέμε, ρουφάμε και τα λέμε, λέμε.
22: Η Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρους.
9: Ηρέμησε.
23: 20 χρόνια και συνεχίζουμε. Στείνουνε μπλόκο στα Περιστέρια για την... Στο Περιστέρια. Στο Περιστέρια.
9: Ηρέμησε.
20: Τώρα με αποσυντώνησες. Εδώ όλα τα στρέμματα είναι βλαμμένα, είναι... Τώρα άστα, τώρα την κάνανε, σαρδάνε σκοδέτια.
24: Βέβαια, όσο θα πρέπει να το δούμε στην πράξη, γιατί υπάρχει